παραγωγή του Οδυσσέα. Η Jungle παραγωγή του Οδυσσέα. Στίχη και ερμηνεία και από τους δύο. Νίκος και Οδυσσέας, Ράζα Σταρ. Να σε ευχαριστήσω και πάλι για τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Είναι τελευταίο το πάνω κάτω για τη σεζόν 20-21, τρίτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Θα επιστρέψουμε για την επόμενη 21-22. Λοιπόν, αφήσαμε τον Ιούνιο του 1999 και πάμε στο Δεκέμβριο. Δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ για τους Ράζα Σταρ. Τα πιο όμορφα όνειρα είναι ανώνυμα.

Έτσι άνοιγε λοιπόν το άλμπουμ με το ομότιτλο κομμάτι, η παραγωγή του Οδυσσέα. Η στίχη και των δύο, τον Ράζα Σταρ πλέον είναι ντουέτο. Στην κιθάρα ο Κώστας Κουρμένταλας.

Είναι φυσικά ο Βίρονας. Παραγωγή του Οδυσσέα, η στίχη του Οδυσσέα, του Νίκου του Καρύμαλη και του Κώστα του Κουρμένταλα. Ρυθμοδάμαστης πλέον.

0: γειτονιά.
1: Πάλι ναι.
2: Άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι αποκλειστικά του Οδυσσέα είναι το ακόλουθο με τίτλο «Για τη στιγμή».
0: Σπυρό, τον πάσο.

Άλλο ένα κομμάτι, τελευταίο, για να φύγουμε και από τα πιο όμορφα όνειρα. Είναι ανώνυμα, Δεκέμβριος, ξαναλέω, του 1999, δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ για τους Razzastar. Θα το κλείσουμε με άλλη μια συνεργασία που έχει μέσα το άλμπουμ. Αυτός είναι ο Πάνας, ο Νίκος Σεραφίγκος δηλαδή, ή αλλιώς Πακ. Αυτά είναι τα σκληροπυρηνικά παιχνίδια.

παραγωγή και πάλι του Οδυσσέας του Σπαρκητή. Στους στίχους και την παρουσίαση η Ράζα Σταρ και ο Πάνας. Ή αλλιώς Νίκος Σεραφίγκος, αν είπα Σεραφίγκας πριν έγινε κατά λάθος. Και έτσι κλείνουμε την αναφορά μας στα πιο όμορφα όνειρα είναι ανώνυμα. Δύο χρόνια αργότερα, 2001, λέγαμε η FFC, αλλά στην ουσία project ονομάζονται αντίξωρες παραγωγές. Το άλμπουμ Χαρμολύπη. Εδώ ο Οδυσσέας βρίσκεται... και ο Νίκος, ναι, και η Ράζα στα κανονικά, βρίσκονται να συμμετέχουν σε δύο κομμάτια. Το πρώτο, ο πιο μίζερος εχθρός σου.

λοιπόν σε μουσική του Δημήτρη Πετσούκη και του Φίλιππου Λάμπρου, ο οποίος ήταν και στις κιθάρες, η Ράζα Σταρ και ο πιο μίζερος εχθρός σου, μέσα από απ' τη χαρμολύπη και τις αντίξωρες παραγωγές. Είμαστε στις 8.30, είστε συντονισμένοι στο Big Wings for FM 94,6. Αυτό είναι το τελευταίο, τα πάνω κάτω στην ουσία για τη σεζόν 2021. Μετά επιστρέφουμε στις εκπομπές στις 18 του Σεπτέμβρη, μια μινι άδεια γιατί όλο τον Αύγουστο το βγάλαμε εδώ, και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε τη σεζόν και ελπίζουμε ότι θα ξαναφτάσουμε του χρόνου, το καλοκαίρι, εδώ για να λέμε πάλι για μια τελευταία εκπομπή τη σεζόν, χωρίς, ελπίζω, να μπαίνουμε σε διαδικασία τέτοιων αφιερωμάτων για ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή, όπως ο Οδυσσέας. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, θα ακούσουμε και το δεύτερο κομμάτι με το οποίο συμμετέχουν οι Ράζα Σταρ στην χαρμολύπη. Αμέσως μετά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όταν βλέπετε να κλαίει.
1: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

συντονισμένη σταθερά στο Big Wins for FM στους 94,6. Σήμερα παρακολουθούμε τη μουσική πορεία του Οδυσσέα Ανδρέα Τσιαμπόκαλου. Έφυγε πριν μια εβδομάδα περίπου δολοφονωμένος στην ουσία, στην άσφαλτο. Κλείσαμε λοιπόν την αναφορά μας στο άλμπουμ Χαρμολύπη από το 2001 με το κομμάτι Όπου και να είσαι. Η στίχη των Ράζασταρ και η παρουσίαση, μαζί τους η Ζηνοβία, η μουσική, η πρωτότυπη μουσική της Δήμητρας Γαλάνη. Στα δεύτερα φωνητικά Μαρία Ρίζου και Φίλιππος Λάμπρος, έτσι, για την ιστορία. Και πάμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Στο 2005, ως Οδυσσέας πλέον σκέτο, παρουσιάζει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, την πρώτη του προσωπική δουλειά. Από το μηδέν στο είμαι.

Η παραγωγή στοίχη και ερμηνεία από τον Οδυσσέα, πρώτο κομμάτι από το άλμπουμ «Από το μηδέν στο είμαι», το ομότιτλο. Πάμε και σε ένα κομμάτι.

ακούσουμε και το πάλι νομίζω από αυτό το άλμπουμ. Πλέον όμως έχει στενέψει πάρα πολύ ο χρόνος μου. Δεν θα προλάβω να φτάσω εκεί που θέλω. Οπότε έχω αρχίσει και κόβω κομμάτια από την λίστα. Έτσι λοιπόν θα τελειώσει η αναφορά μας στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Οδυσσέα, από το 0 στο είμαι, από το 2005, και θα πάμε και σε ένα, τώρα σε ένα project το οποίο βγήκε το 2008. Ο Οδυσσέας συνεργάζεται με τον Χρήστο Γιαννόπουλο ως Κίκο και Wiki. Το άλμπουμ που θα βγει από την συνεργασία των δύο είχε τον τίτλο Λαμπόγιαλο. Είχα επιλέξει δύο κομμάτια και εδώ, αλλά θα ακούσουμε μόνο το ένα, γιατί ο μικρός μου τόμπο είναι πολύ μεγάλο κομμάτι σε διάρκεια και σε στίχους και σε νόημα. Θα ακούσουμε το Όσα δεν έχουμε.

Η παραγωγή, η στίχη και η ερμηνεία από τους Κίκο και Ουίκη. Ξαναλέω, ο Οδυσσέας και ο Χρήστος Γιαννόπουλος είναι αυτοί οι δύο. Το EP στην ουσία 7 κομμάτια είχε, Λαμπόγιαλο από το 2008. Εδώ συνεργάζεται μαζί του η Τόνια Αντωνίου, ή αλλιώς Αντί. Το κομμάτι που τελειώνει, όσα δεν έχουμε.

βρουν τόπους μαγικούς στην πόλη που λόγους πολλούς. Για να χαθεί ολοκληρωτικά ο νους θα βρίσκεις. Και θα βρίσκεις πιο πολλούς και πιο μικρούς όσο περνά ο καιρός ακούς. Μάλλον μας όντα σε τοξικό περιβάλλον. Επισπεύδουμε διαδικασίες εκτός των άλλων για να αποφράσουμε. Άλλες φορές πάλι άλλα τ' άλλων.

το άλμπουμ του Ερετικού ή αλλιώς Χριστουγιανόπουλου, ο Ουίκη που λέγαμε νωρίτερα, μέλος των Deadlock. Το κομμάτι που ακούμε έχει τίτλο Κλωθογυρίσματα. Η συνεργασία του Ερετικού με τον Οδυσσέα. Το 2009 κυκλοφόρησε και μια συλλογή με τίτλο Positive Vibration. Μέσα εκεί ο Οδυσσέας είχε μια συμμετοχή με το ακόλουθο.

λοιπόν ήταν η συμμετοχή του Οδυσσέα στο Positive Vibration. Και πάμε στην πρώτη συνεργασία που έχω εντοπίσει εγώ με τον JK1, και αυτή θα κλείσει την δεύτερη ώρα του σημερινού αφιερώματος στον Οδυσσέα, το τελευταίο θαύμα από το 2012 και το άλμπουμ Σαν Άγρια Θηρία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σήμερα έχουμε ξεκινήσει μια μουσική αναδρομή σε πράγματα τα οποία έκανε.

Ο Οδυσσέας Ανδρέας Τσιαμπόκαλος, Οδυσσέας στο Ράζασταρ. Θυμίζω ότι στην ουσία δολοφονήθηκε την προηγούμενη Κυριακή σε έναν επαρχιακό δρόμο έξω από τη Θήβα, όταν κάποιος ασυνείδητος τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του, πεζώσοντας, και τον άφησε αιμόφυρτο στην άσφαλτο. Θυμόμαστε λοιπόν τραγούδια και διάφορες παραγωγές που είτε συμμετείχε είτε έκανε ο ίδιος. Σε μια τέτοια που έκανε ο ίδιος θα πάμε τώρα, όπου το εξώφυλλό της στην ουσία χρησιμοποίησε και ο Νίκος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έβαλε μια μαύρη εικόνα όπως γράφανε τα social media και τα διάφορα site τα οποία παρήγαγαν την είδηση για τη δολοφονία, το θάνατο, θέλετε, του Οδυσσέα. Ένα άλμπουμ, το οποίο, άλμπουμ τέλος πάντων, μια δουλειά η οποία δημιουργήθηκε το 2013, είχε τίτλο Not For Sale Part 1, και ο Οδυσσέας εκεί έχει βάλει στίχους πάνω στις παραγωγές του Jay Dilla, σαν φόρος τιμής σε έναν μεγάλο παραγωγό της hip hop. Μέσα από αυτό θα ακούσουμε δύο τραγούδια, τον άνθρωπο και τον απέραντο.

0: μάλλον γενέτειρα. Σίγουρα φταίει ο σπόρος. Λόγος πέλεκης, μόκο κάνει ο γάθα σήματος. Και καθώς ήσουν μόνο σου μια κατηγορία, τουλάχιστον στην απεραντία, δίχως αστεία.
1: Για την ακρίβεια είναι απεραντός, όχι απέραντος.

αν είσαι εσύ ή η φύση δεν το ρίζω. Σημάδι δώσε να δώσω σύρμα, λέει την αρχίζω. Στα μάτια μου αγέροχος ακόμα στέκεις. Μου πες να μην προτρέχεις κι αν αντέχεις. Κυλάς το αίμα μου σε φλέβες μου τρέχεις.

Περαντός, δράκος, θυμό της αγράφων πλέον. Αυθεντικών ελεύθερων, αντρών γενέτειρα. Σίγουρα φταίει ο σπόρος. Λόγος πέλεκης, μόκο κάνει ο καθασήματος. Και καθώς ήσουν μόνο σου μια κατηγορία, δίχως αστεία. Και θα ήθελα να σου εδώ, όσο θα ήθελα να σου εδώ. Να γιορτάζαμε τις φύσεις στον οργασμό. Αυτή την άνοιξη θα ήθελα να σου εδώ. Γρηγόρης έφυγε, Γρηγόρης ήρθε. Απερατός, απερατός.

Έτσι λοιπόν έκλεινε το Not For Sale Part 1 του Οδυσσέα, ξαναλέω, πάνω σε παραγωγές του Jay Dilla. Πάμε σε μια συμμετοχή η οποία γίνεται ένα χρόνο αργότερα στο άλμπουμ Black Book του ΑΥ. Ο Οδυσσέας συνεργάζεται μαζί του στο γαλάζιο που θα ακούσουμε τώρα.

0: 2014.
1: Όπως ακούσατε, 2014 το άλμπουμ Black Book για τον ΑΕ, ο οποίος υπογράφει την παραγωγή του στίχους μαζί με τον Οδυσσέα. Τους ακούσαμε μαζί λοιπόν στο Γαλάζιο. Μερικούς μήνες αργότερα, είμαστε στην αρχή του 2014, τώρα πηγαίνουμε εκεί περίπου στον Απρίλιο. Άλμπουμ για τον Soulneck, Inside My Dark Side, ο τίτλος του. Μέσα σε αυτό θα συνεργαστεί και με τον Οδυσσέα και με τον Νικόλα, τον Ράζα Σταρ, σε ξεχωριστά κομμάτια όμως. Πάμε να ακούσουμε το κενό με τον Οδυσσέα πάντα.

Οδυσσέας μαζί με τον Soul Neck στο κομμάτι με τίτλο «Κενό». Αφήνουμε σιγά σιγά τον Απρίλιο του 2014 και πάμε στο Νοέμβρη. Δεύτερο άλμπουμ για τον JK1. Εκεί ξανασυνεργάζεται με τον Οδυσσέα στο «Έτσι πάει, έτσι γίνεται».

0: σε στροφιλίζει και απογίνεται.
1: 2014 λοιπόν, το Manifesto, το άλμπουμ από τον JK1, συνεργασία του με τον Οδυσσέα, η παραγωγή του Ed Gein. Έτσι πάει, έτσι γίνεται.
2: Παιδιά!
1: Δύο χρόνια αργότερα, 2016.

0: ιστορία δεν της δίνω καμία. Κι αφού τη φτύνω με τη μία θα ρω πως απαλλάχθηκα. Όχι δεν χάθηκες εσύ, νομίζω εγώ πως χάθηκα. Όρθιο στάθηκα, να ξαφνικό βάλθηκα. Χάθηκα. Χάθηκα.
1: Αυτό είναι ένα mixtape του DJ Willem. Χάθηκα. Με τίτλο Root Down.
0: Σαμπαλάχθηκα.
1: Χάθηκα. Και πάλι πάνω σε παραγωγή του J Dilla.
0: Χάθηκα. Χάθηκα. Θα ρω πως σαμπαλάχθηκα.
1: Οδυσσέας γράφει και ερμηνεύει το χάθηκα. Την ίδια χρονιά ο Εβέρσορ κυκλοφορεί το κλειστό κύκλωμα. Εκεί καλεί τους Ράζα Σταρ και αυτή είναι η συμμετοχή τους. Αυτό είναι χρέος.

Λοιπόν, μέσα από τη συλλογή Κλειστό Κύκλωμα, όπως σας είπα, του Εβέρσορ, εδώ, παραγωγή φυσικά, του Εβέρσορ, η Ράζα Σταρ και το Αυτό Είναι Χρέος. Προάγγελος για το άλμπουμ που ερχόταν λίγους μήνες αργότερα. Τον Νοέμβριο, λοιπόν, του 2016, η Ράζα Σταρ δημιουργούν νέο άλμπουμ με τίτλο «Αφού σκοτώσω τη δίψα μου». Είχα διαλέξει 5 κομμάτια, θα ακούσουμε 3, ξεκινώντας από το τελευταίο του δίσκου.

δρόμους μας και προς ευκαιρίες κλωτσάμε. Αυτό λίγο πολύ μας έφερε ως εδώ. Μια βόλτα κάνω πως ιός εδώ. Πυρόβολο με περηφάνια κούβαλο. Τις ρίζες μου και αγάπη πολική κατέχω. Έχεις, πού είσαι, τρέχεις.

βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό το κομμάτι μαζί με άλλα δύο ήταν συνεργασία των Ράζασταν με τον παραγωγό Γεγκόρ Σεργέη. Θα κυκλοφορήσει ένα χρόνο αργότερα, το μοναδικό από τα τρία το οποίο μπήκε μέσα στο άλμπουμ Αφού σκοτώσω τη δίψα μου. Τρίτο και τελευταίο για τους Ράζασταν, τον Νοέμβριο του 2016. Το κομμάτι που ακούμε, Μπόλικη Αγάπη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Σούπαν πως είμαι μπενελής.
1: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Τελευταίο ημίωρο αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή, τρίωρη εκπομπή, στον Οδυσσέα Αντρέα Τσιαμπόκαλο. Για πάμε και στην ακόμα.

Γιώργος Ξανθόπουλος στο σαξόφωνο που ακούτε. Ο χρόνος με πιέζει πάρα πολύ. Θέλω να ακούσουμε οπωσδήποτε και το κομμάτι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ, αφού σκοτώσω τη δίψα μου.

0: Είμαι καιρό για να το μοιραστώ μαζί σου. Καλοκαίρια μετά τραταχτά γελώντα την αυλή σου. Ταινία όλη η ζωή σου. Πολύτιμη σαν το σχολή σου. Μαζί μου ταυτίσου.
1: Αφού σκοτώσω την πίτσα μου. Αφού πω απ' αυτό το πύρινο χώρο με τη σαν να ξεκινθώ. Ότι υπάρχει και ραπάξω. Σαν να είναι δικό μου κομμάτι. Από το κρέα τη ζωή σου αγρίβια.

0: ήρθα για να ράξω.
1: Λοιπόν, η παραγωγή των Raza Star, η παρουσίαση από τον Οδυσσέα και τον Χρήστο Γιαννόπουλο και πάλι. Το κομμάτι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ «Αφού σκοτώσω τη δίψα μου» και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2016. Έτσι συμπληρώνεται πλήρως η δισκογραφία των Raza Star. Περάσαμε και από τις τρεις δισκογραφικές δουλειές, τις πλήρεις δισκογραφικές δουλειές και το ένα EP που κυκλοφόρησαν στην πορεία τους από το 1993 όταν και δημιουργήθηκαν, στο 1998 όταν και δισκογράφησαν. Πάμε. Συνέχεια με συμμετοχή και πάλι του Οδυσσέα σε EP του JK1 με τίτλο «Φώναξέ με Jay Waters». Το είχαμε παρουσιάσει εδώ με τον JK1 το 2017. Απρίλιο του 2017 λοιπόν, ελεύθερος εθέρας παρέα με τον Οδυσσέα φυσικά.

Λοιπόν, μην ξεχνώντας το κομμάτι του Mighty Sam McClain, I'm tired of this blues. 2017 το άλμπουμ φώναζε με Jay Waters, ο JK1 με τον Οδυσσέα στον Ελεύθερο Εθέρα. Ο Ελεύθερος Εθέρας θα γίνει κομμάτι και στο νέο project που θα ετοιμάσουν 2 χρόνια αργότερα. Τίτλος Muddy Vibes. Πρώτο άλμπουμ το παρουσιάσαμε εδώ το 2019 στα νυχτερινά εν κατακλείδη. Θα έχετε τη δυνατότητα, αν θέλετε, λίγο μετά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα να ξανακούσετε εκείνη την εκπομπή εδώ στον αέρα του Big Wings Sport FM σήμερα το βράδυ. Είχα επιλέξει 3 κομμάτια, θα ακούσουμε μόνο ένα, θα ακούσουμε την αφετηρία.

0: και DJ Willem.
1: Ό,τι να είναι, δεν σταματάμε. DJ Willem από το 9-8 δίνει το ρυθμό, πετάμε.
0: Εδώ η παραγωγή είναι και πάλι του Γιαγκόρ Σεργέη. Το κομμάτι που άνοιγε το άλμπουμ Αφετηρία. Το ομότιτλο.

Λοιπόν, για να προλάβω, θέλω να παίξω 4 ή 5 κομμάτια ακόμα. Πέρασε άλμπουμ σε δουλειά. Το 2019 το άλμπουμ του Soulneck, Τροφή για την ψυχή. Εδώ ο Οδυσσέας μαζί με τον Soulneck στο Έλα περήφανος επιρρεπής.

δεν τα χάνω. Ο Σόλνεκ λοιπόν και ο Οδυσσέας, παραγωγή του πρώτου, η στίχη και ερμηνεία από τους υπόλοιπους, από τους δυο τους. Περήφανος, επιρρεπής. Στο ίδιο λάθος κάνω. Και βέβαια στο 2000. Ο Οδυσσέας κυκλοφορεί 9 κομμάτια κάτω από τον τίτλο «Απατηγή». Και θα ξεκινήσουμε την ακρόαση 2 κομματιών από το ομότιτλο.

Αλήπτες φαγές που συντελούνται μέσα μου. Στο ελάχιστο επιδρούν στην πέσα μου. Μια αστερόεσα νύχτα θα εκραγεί το μέσα μου. Φλέγεται μια κόλαση ζωή μου πριν πέσα μου. Και ενώ παίζω τα ρέστα μου στα μάτια μου περνούν μπροστά μου. Είτε σκίτατες λες κατάματα θέστες και πέστα μου. Καθρέφτη πέστα.

0: καταλάβουν σε βάλουν. Μια πατυχή να την κρίσω. Σαν ματιστή όταν με μιας βρεθώ εκεί θα έχω την τύχη θα έχω. Και το προνόμιο να συναντήσω. Λόγο σοβαρό ούτε να μην τα παρατήσω πριν τα μάτια κλείσω.
1: Η παραγωγή του Jason από τη Shopping Therapy θα συναντήσουμε σε πολύ λίγο.
0: Σάπα τη γη να βρεθούμε πήγη. Ένα Νοέμβρη θλιβερό που η πόλη αυτή μας πνίγει.
1: Η στίχη ερμηνεία από τον Οδυσσέα. Το άλμπουμ το 2020 Άπα τη γη. Ακούσαμε το ομότιτλο. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα.

0: σπαρακτικά, πρακτικά, φυσικά και επόμενα είναι παντού τα πάντα. Φεύγα 40, αντρέα γάτα, ήλιο κυνηγώντας τα βουνά, οδηγώντας νιβαλάτα. Μάιος, η φύση μου μιλούσε, χάιδευα παραξενιά που μόνο πίκρα με κερνούσε. Ήτανε Μάιος, δεν κοίταζα τη φύση, με κοιτούσε, χάιδευα παραξενιά που μόνο πίκρα με κερνούσε. Πάντα είναι παντού, στην κορυφή του πιο απρόσιτου βουνού. Τα πάντα, σε ένα τραγούδι φωτεινό, τα πάντα δώσαμε για ένα ξεπρόσδεσμα.
1: Εντάξει, γνώστη του η λατρεία για την φύση, τα βουνά.

0: σε πρόσφιασμα.
1: Εντάξει, γνώστη του η λατρεία για την φύση, τα βουνά του. Ίσως να ήταν και το αυτό που τον έβγαλε από το αυτοκίνητο εκείνο το βράδυ.
0: Τα πάντα δώσαμε για ένα.
1: Κάτι μπορεί να έδεσε συνδυασμό με το φεγγάρι. Και έγινε το μοιραίο. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ είναι αυτό. Απατηγή το άλμπουμ. Τα πάντα είναι παντού. Η παραγωγή του Γιεγκόρ Σεργέη. Πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε λίγο από τα υπόλοιπα, τα επόμενα δύο που έχω.
2: Με πειρασμένη τη δουλειά.

τραγούδι. Σαν τελειώματα του 2020, οι Muddy Vibes συνεργάζονται με τον Jason, του Shopping Therapy που λέγαμε νωρίτερα. Ο DJ Willem στα Cuts, ο Οδυσσέας και ο JK1 στους στίχους και την παρουσίαση.

Ευχαριστούμε, ρε Οδυσσέα. Για αυτά που έκανες και για αυτό που ήσουν. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση, για όσους στείλατε μηνύματα. Σας ευχαριστώ, τα διάβασα όλα. Και ας μην ανέφερα κανένα στον αέρα. Τα σύνορά μας δεν υφίστανται, στο εφήμερο εσύ κολλάς. Εντάξει, βλαμμένοι πάντα υπάρχουν. Κέφια μας ήπειρος, θλιβερός, θεσμιός ανασφαλίων. Έβαλα και κοκκιουίκι, παιδιά, είναι τρίωρη η εκπομπή, ξεκινήσει από τις 7. Κάποια στιγμή μπορεί να την ακούσετε και σε επανάληψη. Στο on demand λογικά θα είναι το μεγαλύτερο μέρος αυτής. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Άλλο ένα κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε το 2021. Το γάμα 3 μες στα μούτρα κάρφωσε. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Σε εκείνα τα χρόνια. Από το EP ο γυρισμός, η Maddie Vibes με το Chopping Therapy. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Με αυτό θα σας αφήσω. Έτσι κλείνουμε τη σεζόν. Σε εκείνα τα χρόνια, πάντα αναπόφευκτα θα τριγυρνάμε. Κλείνω τα μάτια μου. Θα την ξανανοίξουμε στις 18 Σεπτεμβρίου. Να είμαστε καλά. Παιδιά και δεν σκυλούμαστε κοπάδια στα καρδιά φορά στο φόβο. Καλημέρα, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Για χαρά. Πολύματά μα θα μείνουν στη γη. Ενώ είμαστε πληγοί στη γη που βγάζει κραυγή. Μάνα μα και ζωή πηγή. Σώα να μείνει. Σιγή μπροστά στη

μας την πληγή. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Σε εκείνα τα χρόνια πάντα αναπόφευκτα θα τριγυρνάμε. Εμείς χαλάσαμε, οι ευκαιρίες χάσαμε. Ανθίσαμε, σιθέ με λάδι το γκρεμίσαμε. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Για τα βουνά που στα παιδιά μας ανήκουν θα πολεμάμε. Για τα παιδιά τραγουδάμε. Σε εκείνα τα χρόνια πάντα αναπόφευκτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή

0: ύπνο, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
4: Κάνε νόημα να μπω.
3: Second rule of Fight Club is...
5: Σ' αγαπάμε, Στράτο!

0: Δεν έχω άλλο τρόπο εγώ, ρε παιδιά, να ξεκινήσω την εκπομπή πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να πω ένα τελικό αποτέλεσμα που δεν είπα πριν.
1: Αν είναι τρίτη Ινδονησία, πες το. Αν είναι πιο πάνω, μην το πεις.
2: Αν είναι Β' Νότιας Αφρικής.
0: Γρανάδα Ατλέτικο. 2-1. Τελικό, δεν το είπα.
2: Εντάξει. Καλά έκανε και το είπε για εμά, φίλου Ρεάλ, σε κάθε περίπτωση.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μάνος το κάνει αυτό και στο σπίτι του. Δηλαδή πιστεύω ότι κάθεται μέσα, ξέρω εγώ, είναι η κυρία του, α πούμε, στην κουζίνα. Ξαφνικά εκεί που ξέρει, εκεί που ανακατεύει, από σφάρι μπαίνει μέσα.
2: Και λέει Μαμελώτη, Σαν Τάουν, α πούμε.
1: Λέει, όχι, όχι, λέει, μισό λεπτό, σταματάει κουτάλα. Μισό λεπτό. Έχω Μαμελώτη, Σαν Τάουν, στον
2: Λάγκο
0: Αμαζούλου στην Premier League της Νοτιού Αφρικής που σου αρέσει.
2: Έτσι, ρε,
0: αφού τη λένε έτσι, τι να κάνουμε.
2: Έτσι, ρε, Σιμάνο.
1: Του αρέσει να τα πούμε. Πότε σε έπιασε αυτή έτσι, η φάση με αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Δηλαδή, σου άρεσε από πάντα να παρακολουθήσω, να τα λες.
0: Όχι.
1: Πότε σου ήρθε αυτή η φάση, αλήθεια.
0: Όταν ο απλός, ο σκέτος Sport FM από 1,3% πήγε 4,5%. Σε ακροαματικότητα όταν άρχισε να λέει τα παιχνίδια του στοιχήματος. Δεν έπρεπε να τα λέω λοιπόν.
2: Να τους.
0: Δεν έπρεπε.
2: Να τους. Εσύ το ξεκίνησες ή εσύ ακολούθησες τη
1: ροή
0: αυτή. Δεν το ήξερα καν εγώ αυτό ότι ακούνε τόσοι πολλοί για αυτό το λόγο.
2: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να μπουν στο τελετέξτ της τηλεόρασης, το οποίο δεν ενημερωνόταν γρήγορα. Και λέω, πάρε παιδιά, εδώ κάτι γίνεται.
1: Ναι, ρε, Σιμάνο,
0: πάει σε γιορτή, παιδιά. Πάει σε γιορτή.
1: Και σε ρωτάνε για τέτοιο
0: πράγμα. Όχι, βάζουν ραδιόφωνο για να ακούσουν τα αποτελέσματα. Και δεν έχουν παίξει στοίχημα. Εκεί κατάλαβα τι κάψιμο γυρνάει γύρω-γύρω, ας πούμε.
1: Okay. Αλλά μετά το εξέλιξες, γιατί τότε προφανώς τα πρωταθλήματα ήταν Premier, έτσι, Πριμέρα Διβιζιόν, Γαλλικό,
2: άντε. Μια Bundesliga, ξέρω.
1: Ναι, και δεύτερες κατηγορίες αντίστοιχα. Δεν είχαμε προχωρήσει τόσο πολύ να παίζουμε Β' Ουκρανίας.
0: Όχι, όχι.
1: Η εξέλιξη λοιπόν. Η αφορμή, μάλλον, είναι λογική. Η εξέλιξη είναι καθαρά δικό σου θέμα.
2: Δικό σου.
0: Εντάξει, ακολουθήσαμε τις εξελίξεις, θα λέγαμε.
1: Τις δημιουργήσαμε, θα έλεγα.
2: Πού πας, ρε Μάνο, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα πέρα από όλα. Ναι. Πού πας και μας αφήνεις.
0: Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Και εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί ήσουν μια σταθερά. Ξέραμε, θα έρθουμε εδώ πέρα, θα βγει ο κύριος Μάνος, να πούμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Και πριν και μετά και ανάμεσα και όταν φύγαμε και όταν γυρίσαμε, ήσουν η σταθερά του. Δηλαδή, ξέρεις, στη ζωή μας πρέπει να έχουμε κάποιες σταθερές αξίες. Κάποια πράγματα που ξέρουμε ότι είναι εκεί. Yeah. Το μαγαζί που παίρνεις τον καφέ σου, ξέρω εγώ, το φούρνο στη γειτονιά, το περίπτερο, ο Μάνος Ζερβάκης. Είναι κάποια πράγματα που θέλουν να είναι σταθερές αξίες. Δεν μπορούν να χαλάνε. Και πρέπει να πούμε για τους 2-3 που ενδέχεται να μην το ξέρετε, ότι ο Μάνος Ζερβάκης σταματάει. Δηλαδή, κρεμάει τα ακουστικά του. Τέλος του χρόνου.
1: Δεν θέλω να το πω.
2: Τι να κάνω δηλαδή, προσπαθώ και εγώ να το χωνέψω, να το πιστέψω και δεν
0: θα τα κρεμάσω τα ακουστικά, θα τα φοράω σπίτι μου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, πραγματικά σου λέω τώρα και ξέρεις, δεν έχω κανένα λόγο να σε καλοπιάσω. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια, ρε, και για εμάς και για τον κόσμο, ότι δεν θα ακούμε τη φωνή σου.
0: Δεν είναι απώλεια τώρα. Τεράστια. Υπερβάλλει τώρα.
2: Όχι, δεν κάνω πλάκα τώρα. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Καλοπιάζω. Ξέρω ότι δεν έχω κάποιο λόγο να το κάνω.
0: Εντάξει.
2: Είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Μας κακοφανεί πάρα πολύ που θα ερχόμαστε και με όλη μας την αγάπη στα παιδιά που θα κάνουν εδώ εκπομπή, ξέρω εγώ. Όλοι οι φίλοι είναι εδώ, συνάδελφοι, του χαίρομαι χρόνια. Αλλά είσαι μια άλλη, ρε παιδί μου, για μας ιδέα. Δεν είσαι απλά ο Μάνος Ζερβάκης. Είσαι κάτι παραπάνω. Είναι αυτή η φωνή. Ξέρεις πώς κόσμο λέει, ας πούμε, για τη φωνή αυτή. Πραγματικά στο λέω τώρα.
0: Εδώ υπερβάλλεις πραγματικά.
1: Μάνο, είναι δύσκολο να βγεις έξω από τον εαυτό σου και να μπορέσεις να καταλάβεις τα πράγματα που ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται ή να νιώθει για εσύ. Γιατί εσύ λες ότι, παιδιά, εγώ βγαίνω και κάνω μια εκπομπή, ας το πούμε, ρεπορταζιακού χαρακτήρα και okay, μπορεί να την κάνω αρκετά χρόνια, αλλά δεν είναι τίποτα. Εγώ είμαι ο αγγελιοφόρος, θα μπορούσες να πεις. Είμαι απλώς ένας αγγελιοφόρος. Δεν έχω κάνει τίποτα παραπάνω. Για ποιο λόγο λέτε όλα αυτά που λέτε. Μα δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι γιατί η συνήθεια, Μάνο μου, η ραδιοφωνική, εσύ πρέπει να ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους τι σημαίνει ραδιοφωνική συνήθεια. Και ραδιοφωνική συνήθεια μπορεί να είναι οτιδήποτε.
2: Πόσο για μας είναι διπλή ραδιοφωνική συνήθεια, γιατί σε έχουμε συνηθίσει σαν ακροατές και σε έχουμε συνηθίσει και σαν παράδοση παραλαβή σε αυτούς που έβγαινε στις 10 για να πούμε εμείς. Δηλαδή για μας είναι μια διπλή μεγάλη συνήθεια. Δεν είναι μόνο το ακροατή.
0: Ναι, και σας έστειλε νομίζω και πόσο, μια εβδομάδα σπίτι σας για ξεκούραση.
2: Στην Γιαραντίνα, λες.
0: Όταν με είχαν βρει θετικό που δεν ήταν, μα ήμουν ήταν. Αλλά άσχετο. Αλλά λάθος ήταν τότε αυτό. Άστα. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, αυτά είναι αυτό. Θέλαμε έτσι να έχουμε σήμερα το Μάνο Ζερβάκη μαζί μας. Δεν είναι η τελευταία του μέρα προφανώς σήμερα στο σταθμό, αλλά επειδή εμείς αύριο έχει μπάσκετ, οπότε θα είναι μια μέρα κουτσουρεμένη για εμάς και μετά Θα τα ξαναπούμε από την καινούργια χρονιά. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τον χαιρετήσουμε και να τον φιλοξενήσουμε κιόλας εδώ, έτσι να πούμε καμιά ωραία ραδιοφωνική ιστορία. Είπαμε σήμερα, που είναι μια ολόκληρη γεμάτη εκπομπή στη διάθεσή μας, για όσο επιθυμεί να καθίσει, να είναι εδώ μαζί μας για να πούμε καμιά ραδιοφωνική ιστορία και από Sport FM και από Διάβλο και από ραδιοπειρατικά χρόνια και από την ανακάλυψη του ραδιοφώνου και από την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Του τροχού, ενδεχομένως φωτιά, ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Όσο πίσω φτάνει η μνήμη σου.
1: Μάνο, πόσο πίσω φτάνει η μνήμη σου, η μνήμη που σχετίζει εσένα με το ραδιόφωνο.
2: Με το Sport FM την πρώτη μέρα.
0: Στο 1972 φτάνει.
1: Αλήθεια τώρα. Για πες.
0: Γιατί είχα και μια κουβέντα τώρα τελευταία με κάποια παιδιά, να το πω έτσι, που ήμασταν τότε όλοι παιδιά. Τώρα πια, όπως καταλαβαίνεις, η παρέα δεν είναι αποτελείται από παιδιά, αλλά παιδιά λεγόμαστε.
2: Ναι.
0: Για το που πηγαίναμε για να ψωνίσουμε ηλεκτρολυτικούς, αντιστάσεις, πυκνοτές, τέτοια πράγματα. Λέγαμε κάποια μαγαζιά, τα οποία είναι στο κέντρο της Αθήνας, πλατεία Κάνικος γύρω-γύρω τα περισσότερα, Μοναστηράκι κάποια άλλα.
2: Υπάρχουν ακόμα?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Ένα. Υπάρχει ένα.
2: Υπάρχει ένα.
0: Ένα υπάρχει. Έχει ένα απομείνει. Και είχα πολύ έντονα στη μνήμη μου ότι από τον Τσαούσι, το ξέρω το όνομα, ψώνησα από αυτό.
2: Πού είναι.
0: Και να μου λένε οι άλλοι, μα πώς είναι δυνατόν να μην θυμάσαι? Μα έχουν περάσει 50 χρόνια! 50 παιδιά! 50 του χρόνου, 50! Στρογγυλά! Πού να θυμάμαι, ας πούμε. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει αυτή η ιστορία με τις πρώτες κατασκευές, ξέρεις.
2: Τότε φτιάχναμε πομπούς για να εκπέμπουμε εκεί λίγο στη γειτονιά.
0: Πομπούς στα μεσαία κύματα για να εκπέμπουμε στη γειτονιά και μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, χτίζοντας, χαλώντας, φτιάχνοντας.
2: Χούντα ακόμα τότε.
0: Ναι, μιλάγαμε όλη την Ελλάδα.
2: Αυτό λέω, χούντα, δηλαδή.
0: Χούντα.
2: Δεν είναι ότι μας ψάχνουν τα ραδιογωνιόμετρα για να μας κόψουν πρόστιμο. Μπορεί να μας ψάχνουν τα ραδιογωνιόμετρα για να μας μπουζουριάσουν.
1: Για χειρότερους.
2: Ναι, αυτό λέω. Το λέω γιατί οι εποχές είναι άγρες.

0: Λοιπόν, λέγαμε 72, ραδιογονόμετρο και λες, μιλούσαμε όλοι. Καταρχάς, πώς την είχες φάει, πώς έφαγες την πετριά για να πας να το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Ήταν ένα αποθυμένο και κάποια στιγμή ήθελα να το ακολουθήσω σοβαρά. Δηλαδή η ηλεκτρονική, με τρέλαινε τα ηλεκτρονικά γενικώς. Τα ηλεκτρικά.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα σαν μικρό παιδί από εκεί τα ηλεκτρικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά από το μικρόβιο που μου το έβαλε κάποιος φίλος τότε, ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε? Πω, θα φτιάξουμε κάτι και θα βγούμε στο ραδιόφωνο. Α, τι ωραία.
2: Άκουγε το ραδιόφωνο κάποιον άλλον πειρατή και άρχισε να μπαίνει στο
1: κόμμα? Τότε όχι, τότε όχι. Τότε ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε κρατικά, τίποτα. Mm-hmm. Καμία σχέση με το
2: ραδιόφωνο. Το Ετσεβέλε.
1: Μου άρεσε. Ούτε τι το Ετσεβέλε. Ήμουν εκτός τόπου και χρόνο όσον αφορά το ραδιόφωνο.
2: Ναι.
1: Και αποδεικνύεται πανεύκολα ένα χρόνο αργότερα και αφού είχα βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες εκπομπής. Δηλαδή μίλαγα με ραστέχνες την Πελοπόννησο, την Αλεξανδρούπολη, την Κρήτη.
2: Μέσα από τα μεσαία.
1: Στα μεσαία, ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Στην άκρη των μεσαίων, εμείς είπα και εκτός ραδιοφώνου.
2: Ναι. Για να μην μας κάνουν τσακωτούς.
1: Όχι, γιατί εκεί ήταν η καλύτερη συχνότητα για μας.
2: Ναι.
1: Δεν είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε κεραίες πολλών μέτρων για να βγούμε στους 700, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Το αποκορύφωμα όλης αυτής της ιστορίας, παιδιά, είναι κάποια στιγμή. Θα γελάσετε τώρα εσείς, αλλά ήταν πραγματικά. Κάθε βράδυ. Όχι κάθε βράδυ, είχα και τα σχολεία, τα μαθήματα, έτσι. Συνήθως Παρασκευό Σάββατα, που είχα την άνεση της άλλης μέρας, έψαχνα που υπάρχει ραστέχνης να μπω στο κύκλωμα. Yeah. Κλείσει από το Μάνο, ρε παιδιά. Mm-hmm. Είχα ένα σχολείο τότε χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι. Κάποια στιγμή, λοιπόν, τέλος Νοέμβρη ήταν, φθινόπωρο, πλησιάζαν οι γιορτές του Δεκέμβρη, του
2: 1973,
1: ναι, ναι. Mm-hmm. Ανοίγω το ραδιόφωνο άδειο, τίποτα κανείς. Ούτε να κάνει κανείς εκπομπή. Άκουγα λίγο, όταν ασχολήθηκα με το ραδιόφωνο, το ψάχνα και άκουγα οικόπεδα στην Κερατέα, ξέρω mm-hmm. εγώ, με θέα στη θάλασσα κλπ. Mm-hmm. Μόνο μισή ώρα κλπ. Και δεν άκουγα τίποτα απολύτως. Όλοι είχαν νεκρώσει. Ένα σταθμό υπήρχε μόνο κάπου στη μέση της μπάντας. Έλεγε εδώ Πολυτεχνείο και κάτι τέτοιο. Άσχετος, δεν ήξερα τι μου γίνεται. Και τι να κάνω, ρε παιδιά. Μήπως ακούει το Πολυτεχνείο, έλεγα εγώ. Από τους 1700. Φυσικά εννοείται δεν μου απάντησε ποτέ κανείς. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε και τώρα να μετέδιδα. Για ένα διάστημα 2-3 ωρών, ψάχνοντας μήπως υπάρχει κάποιος άλλος, και αφού δεν υπήρχε κανένας άλλος, τα άκλυσα και πήγα για ύπνο. Δεν ξέρετε πώς ένιωσα έτσι 2-3 χρόνια αργότερα, όταν έμαθα ότι αυτή η εκπομπή την άκουγε ένα ψαροκάικο στη Μεσόγειο, ελληνικό.
2: Τη δική σου αναμετάδοση.
1: Ναι, τη δική μου αναμετάδοση, γιατί δεν μπορούσαν να ακουστούν λόγω των πολλών παρεμβολών που είχε ο σταθμός του Πολυτεχνείου, επί τούτου παρεμβολές, σε μια συχνότητα κοντά στο Αθήνα Ράδιο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι ήταν το Αθήνα Ράδιο. Yeah. Οι παλιοί ναυτικοί μίλαγαν με τις οικογένειές τους από τις εγκαταστάσεις του Αθήνα Ράδιο.
2: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούσαν να μιλήσουν όπως μιλάμε τώρα. Έπρεπε να τελειώσει ο ένας, σ' ακούω, πάρε.
0: Ναι.
1: Και να μιλήσει ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι γινόταν τότε. Τέλος πάντων, αυτό το λέω και τώρα και με ανατριχιάζω. Ναι, και ναι. Το γεγονός ότι δεν πήγα μέσα είναι θαύμα έτσι, από αυτήν την ιστορία.
2: Ναι,
1: μετά.
0: Ναι, από τη συγκεκριμένη, οπωσδήποτε. Να σου πω τότε.
2: Και συγγνώμη, κινδύνευση γενικά, έτυχε ποτέ να σε ψάχνουν, να μάθεις ότι σε ψάχνουν, να δεις κόσμο στη γειτονιά να ψάχνει αυτά με ραδιογωνιόμετρα, αν υπήρχαν τότε?
1: Ναι, υπήρχαν τα ραδιογωνιόμετρα με τους χάρτες και τις χάρακες και τα βουνά και τις διαγραμμίσεις, ευθυγραμμίσεις και όλες τις γωνιομετρήσεις που έκαναν. Φαίνεται πως στάθηκα τυχερός εγώ. Mm. Όλοι είχαν θέμα οι φίλοι μου. Σταμάταγα και έκλεινα λίγο πριν φτάσουν σε μένα.
2: Okay.
1: Επειδή έφτανα στα Λιώσα, στην Παλατιανή, σε κάποιο γνωστό μου. Όπα, έγινε αυτό. Όπα, κλείσε.
2: Άρα υπήρχε, λέγανε παιδιά, έχουν βγει παγανιά, οπότε ξέρατε να κλείσετε.
1: Μα ήμασταν μια παρέα. Αυτό, δηλαδή αυτό. Μιλάγαμε έτσι, με τα παιδιά στα σχολεία ή οπουδήποτε.
2: Ναι.
1: Υπήρχε έτσι, μια τέτοια μορφή συνεννόηση, όχι τίποτα άλλο.
2: Μάλιστα. Όπου είσαι στη φάση λοιπόν του ραδιοπειρατικού μέχρι πότε? Θυμάσαι?
1: Σταμάτησα γιατί εκνευρίστηκα όταν προσπάθησα να βγω στα FM και δεν τα κατάφερα.
2: Γιατί? Για τεχνικούς λόγους?
1: Για τεχνικούς λόγους, πράγματι. Γιατί έπρεπε με βάση ένα βιβλίο, ένα κυπριακό βιβλίο, έφτιαξα σε τα ψήλα μαρίνας φούρνο ένα μηχάνημα το οποίο από τη μία μεριά ήταν ο πομπός και στην άλλη μεριά ήταν ο ενισχυτής, η διαμόρφωση. Δεν μπορούσα ποτέ να το προσαρμόσω αυτό το πράγμα. Και δεν υπήρχε κανείς τότε δίπλα μου να μου πει ότι είναι τόσο απλό, θα είναι κινέζικα για εσάς, αλλά μία βάρικα αξίας 50 λεπτών, τότε θα τη δραχμήσω, όχι τώρα σημερινό. Θα μπορούσε να τη βάλει εκεί, στο οδηγό πλέγμα τη οδηγήτρια Λιχνία και να πάρει διαμόρφωση. Δεν υπήρχε κανεί να μου το πει.
2: Ναι.
1: Και φτιάξα ολόκληρο ενισχυτή που δεν τα κατάφερα.
2: Και τον έσπασε από τα νεύρα σου.
1: Όχι, τον άκουσα για λίγο, αφού ξύλωσα τον ενισχυτή. Η υπόλοιπη λαμαρίνα ήταν ότι πρέπει να είχα βάλει ένα ρολόι επάνω, τα παλιά ρολόγια ξέφτανα.
2: Ναι.
1: Είχα το κασετόφωνο, ράδιο κασετόφωνο που είχε και FM το μοναδικό στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Ήταν ελάχιστα τότε.
2: Ναι.
1: Έτσι, ένα δυο κρατική και έκανα δύο ώρες τέχνες. Και το είχα βάλει στον ώμο μου με μπαταρίες τεράστιες, ξέρεις, μέσα.
0: Και τον μπλάστερ φάση.
1: Σαν κι αυτή, ναι, μπράβο, οι ράπερς, οι πρώοι ράπερς που κυκλοφορούσαν με αυτό. Και πήγαινα κάποιους δρόμους παρακάτω, δεν είχε μεγάλη εμβέλεια, έτσι 500 μέτρα, αλλά έπρεπε να πλησιάσω και σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Να πάρει καλύτερο σήμα για να ακουστεί. Και άκουγα το τουκ-τουκ-τουκ-τουκ. Χαρά αυτή είναι. Εκεί κάπου τα παράτησα, περάσανε και κάποια χρόνια, ασχολήθηκα με άλλα πράγματα τότε.
0: Με τι απομακρύνθηκα.
2: Και πότε μπήκες πια σε ραδιόφωνο με πειρατικό?
0: Περίμενε, θέλω να ρωτήσω κανένας, ποιο ήταν το ψευδώνυμό του?
2: Ναι.
0: Ποιο ήταν τότε?
1: Ήταν ο Μάνος ο 18, ήταν ο Μάνος ο Σπίτι.
2: Ναι.
1: Και εντάξει, διάφορα.
0: Μετά το καλύτερο, το καλύτερο.
2: Το 18 γιατί?
0: Ήταν η σειρά σου στους...
1: Δεν θυμάμαι. Γιατί το
0: θυμάμαι ότι ο 267 έχει πει ότι το 267, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, ναι. Ο 267 πήρε γιατί ήταν η σειρά, ήταν ο 267ος που μπήκε πειρατής.
1: Τότε στα FM ψάχναμε τον 40. Ο 40 είναι ένας άνθρωπος, έτσι.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είχε μια λίστα.
2: Ναι.
1: Και δίνει χαρακτηριστικά νούμερα. Έπρεπε λοιπόν εγώ να τον βρω, όπως μου είχαν πει, θα έπρεπε να πάρω ένα νούμερο γύρω στο 300 με 350, αν θυμάμαι καλά.
0: Okay.
1: Δεν τον έβρισκα, δεν ταιριάζαν οι ώρες μας στα FM για να τον πάρω. Να τον πάρω γιατί μόνο στα FM δεν είχαμε τηλέφωνα τότε. Δεν είχαμε ανταλλάξει τέτοια πράγματα. Και πήρα μόνος μου το όνομα μιας Λιχνίας. Εντάξει, αυτά.
2: Είμαστε. Ωραία. Και πότε λοιπόν έχεις σταματήσει από τα πειρατικά, έχεις σπαστεί, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, δεν μπορείς να εκπέμψεις τα FM, τα παρατάς, κάνεις άλλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Και πότε συναντιέσαι με το ραδιόφωνο πια κανονικά,
1: το μη πειρατικό? Η δεκαετία του 80 πια έχουμε μπει, όταν ξανασχολήθηκα με τη βοήθεια κάποιων φίλων μου, είπαν τη μικρούλα λεπτομέρεια, την κατάφερα την έφτιαξα.
2: Οπότε ξαναεκπέμπεις πειρατικά πια?
1: Ξαναεκπέμπω πειρατικά, ναι, στα FM πια, με καλή ποιότητα και αυτά.
2: Με τι εμβέλεια ακούνε έτσι σε μεγάλο...
1: Ναι, γιατί λέω λείπει ο πατέρας μου, είναι στη δουλειά. Κάτσε να δώσω το τηλέφωνο του σπιτιού. Δίνω το τηλέφωνο του σπιτιού και με ένα πομπό 30 βάτ, 40 βάτ, έτσι μικρό πραγματάκι, με μια κεραία τηλεοράσεως που είχα κάνει εγώ εκπομπής, πήρα τηλέφωνο από Σαλαμίνα.
2: Μάλιστα.
1: Από τη Δυτική Αττική ηγουμένω τώρα εγώ, έτσι. Οπότε... Πήγε 3 η ώρα, πού τρελαινόμουν με τα τηλέφωνα, αλλά να το κλείσω γιατί ήταν ο πατέρας μου. Ξαφνικά νέκρα. Το τηλέφωνο δεν σταμάτησε και να χτυπάει. Ήρθε ο πατέρας μου, άκουγε το τηλέφωνο, χτύπησε. Ναι, τι, αφιέρωση. Μα τι λέτε, σοβαρευτείτε, δεν φλάκ. Του έκλεινε το τηλέφωνο.
2: Ο πατέρας ήξερε ότι είχε αυτό το μικρόβιο?
1: Ήξερε. Ο παλιόλαστο μου τα είχε σπάσει κάποια στιγμή.
2: Δεν ενέκρινε.
1: Την εποχή του 73, μετά από μερικές μέρες. Και το πήρε χαμπάρι.
0: Από τα μαθήματά σου ή είχε
1: μάλλον? Όχι, γιατί ήξερε τι γίνεται ο πατέρας μου. Εγώ δεν ένιωθα.
2: Εγώ δεν ένιωθα. Σου λέει εδώ θα.
1: Και δεν ήμουν πιτσιρίκος. Έτσι ήμουν τότε 15 χρονών. Δεν ένιωθα. Δεν ασχολούμαι. Απολυτή εντελώς έτσι. Καμία σχέση. Ούτε την κυβέρνηση είχαμε, ούτε ποιο ήταν οποιοδήποτε, δεν ήξερα.
2: Οπότε ξεκινάς πάλι πειρατικά, FM και τα λοιπά, κάνεις όλα αυτά και μετά στο μη πειρατικό ραδιόφωνο, ποιο είναι το πρώτο, πας διαβλός?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Υπήρχε άλλη ιστορία τώρα.
2: Α, για πες.
1: Κάποια στιγμή, στα μέσα της δεκαετίας του 80, Πασόκ, το κανονικό Πασόκ, με έναν υπουργό εσωτερικών, ιό του τότε πρωθυπουργού.
2: Μάλιστα.
1: Γνωστός και μέχρι σήμερα. Λεφτά υπάρχουν και λεφτά. Μας πλησιάζουν, δεν θυμάμαι με ποιο τρόπο τώρα, από το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, και μας είπανε θέλουμε...
0: Εσάς πλησιάζουν ποιοι ήσασταν?
1: Α, δεν θυμάμαι αν είχε γίνει εκείνες τις μέρες ή αν έγινε γι' αυτό το λόγο αυτό η ίδρυση ενός συλλόγου.
0: Α, μάλιστα.
1: Σύλλογος Προστασίας Δικαιωμάτων Ερασιτεχνών Πάσης Φύσεως Συχνοτήτων. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Ωραίο ακρονίμιο θα γι' αυτό.
1: Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι σημαίνει, δεν ξέρω ποια νότου ήρθε. Ήμασταν 22-24 άτομα, όσα πρέπει για να περάσει το πρωτοδικείο κανονικά, να πάρει άδεια λειτουργία συλλόγου κλπ. Και μας είπανε, εκπέμψτε καθημερινά. Καθημερινά. Ανοίξτε το πρωί και κλείστε το βράδυ, μην κλείστε καθόλου. Και κάντε μας ένα αίτημα για να δούμε την ιστορία της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Ναι. Από τότε ξεκίνησε αυτό στα χαρτιά και στα λόγια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά προχώρησε με το κανάλι 15 και με τους υπόλοιπους.
0: Μέχρι τον Τζανετάκο που τα άνοιξε όλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Εντάξει, εκεί έμεινα κάνα χρόνο με τα παιδιά, κανένα Σαββατοκύριακα μόνο εκπομπούλες εγώ έτσι τα πρωινά.
0: Τι έκανες, Σαββατοκύριακο πρωινό, τι έκανες δηλαδή τότε?
1: Τίποτα, διάφορα, ένα ελληνικό, ένα ξένο, τέτοια πράγματα, μουσική εκπομπούλα.
0: Μουσική. Πάντα,
1: αλλά και pop τραγουδάκια mm-hmm. που να ταιριάζουν έτσι το ελληνικό με το ξένο. Ένα τέτοιο πραγματάκι. Για να τα παρατήσω μετά από κάνα 1,5 χρόνο, γιατί βρήκα δουλειά στο Ξένιο, στα Μελιώσα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν ο πρώτος σταθμός έτσι που
2: Ξένιος,
1: πήγα.
2: Μάλιστα.
1: Και είναι η πρώτη φορά που κατάλαβα το τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Δεν το είχα νιώσει. Κάποια στιγμή είχε έναν αγώνα και λέω ας κάνω ένα quiz. Τα τηλέφωνα και η ακροματικότητα σε αυτούς τους σταθμούς έτσι ήταν περιορισμένη, στο Ξένιο ειδικά. Mm-hmm. Ξαφνικά κάνω ένα quiz, επειδή ποιος θα κερδίσει αύριο Ολυμπιακός, είμαι Παναθηναϊκός, παίζανε ποδόσφαιρο.
0: Α, τύπου γκάλοπ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πέρανε τηλέφωνο και μου λέγανε, και είχε σπάσει το τηλέφωνο, το τηλεφωνικό κέντρο. Τι λες.
0: Τέτοιο ενδιαφέρον.
1: Τι λες.
2: Ναι. Σατανάς από τότε, από
1: και
2: τότε,
1: πρώτος στάβαλε τα πράγματα. Αυτό το πράγμα.
2: Σατανάς. Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά, έτσι και με το
2: Ξένιο. Και εκεί πόσο καιρό.
1: Στο Ξένιο έκατσα μέχρι που έφυγε ο Μιλωνάς από το διάβολο.
2: Ο Κώσο Μιλωνάς, ε.
1: Ναι, ναι. Γιατί ήμουν ένας από τους δύο που αντικατέστησαν αυτό το τρίωρο που είχε. Δώσανε 2 ώρες σε έναν, υποτίθεται ο συνεχιστής του.
2: Ναι.
1: Και ευτυχώς σε μένα το υπόλοιπο, τη μία ωρίτσα.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι φοβερό, έτσι. Πήγαινα εκείνη την εποχή με σακούλες. Δεν ξέρω αν τις έχετε προλάβει τις σακούλες των δίσκων που έδιναν οι δισκογραφικές εταιρείες ναι. τότε. Γεμάτες, φουσκίζονταν οι σακούλες. Για να σηκώνω τις 3 γραμμές που είχε, 3 γραμμές δεν ήταν ψηφιακά τα τηλεφωνικά κέντρα, τέλειο και μίλαγε συνέχεια όλη τη μέρα μετά αυτό. Ναι, τι θα ακούσουμε μετά, τι θέλετε να ακούσουμε, αυτό. Α, ωραία, τσακ, τσακ. Έβγαινε στον αέρα. Θέλω να ακούσω το Χαρίτο Διπλωμένο. Τσακ, έδωσε το Χαρίτο Διπλωμένο. Έπαθε πλάκα ο κόσμος. Δεν σταματάγανε τα τηλέφωνα.
2: Γιατί σε περιοχέ του τραγουδιού. Λοιπόν, τα τηλέφωνα σταματάγανε. Σταματάμε εμείς τώρα γιατί πρέπει να πάμε σε πολιτικό ειδήσεων. Βάζουμε τραγουδάκια αφιερωμένα σε σένα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κύριε Ζεγέρη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Μία εκπομπή η οποία σήμερα έχει την πολύ πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενεί εδώ το Μάνο Ζερβάκη, ο οποίος μας λέει ωραία πράγματα, μας λέει ωραίες ιστορίες. Και ακούτε ένα Μάνο Ζερβάκη, εν πάση περιπτώσει, που δεν τον έχετε ακούσει. Γιατί είναι σεμνός ο Μάνος. Αυτό είναι. Λοιπόν, τα μηνύματα σε αυτά τα ξέρετε, φαντάζομαι, μην τα λέω.
1: Όχι, μην τα λέω σήμερα.
0: Αυτά, αού και τα λοιπά. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν, για να συνεχίσουμε να πιάσουμε το νήμα της διήγησης εκεί που το αφήσαμε, ότι λοιπόν φεύγει ο Κώστας Μιλωνάς από τον Διάβολο, πηγαίνεις εσύ και παίρνεις από το τρίωρό του μία ώρα.
2: Ναι.
0: Okay, όπου έκανες τι?
2: Έπαιρνε τηλέφωνο ο κόσμος, έλεγε ποιο τραγούδι θέλει.
1: Αναστάτωνε στα κορίτσια και εσύ, όπως έκανε και ο Κώστας Μιλωνάς με τη φωνή του, γιατί και η φωνή σου είναι αναστατωτική.
2: Ναι, αλλά καμάτω δεν το ήθελε εγώ. Αυτός το ήθελε.
1: Ναι.
2: Το έκανε επίτηδες.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν ήθελα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, αλλά το έκανες όμως παρόλα αυτά.
2: Έτσι έβγαινε προς
1: αυτό
2: τα
1: λέω, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι έκανες προσπάθεια. Από φυσικού σου.
2: Ναι.
3: Ακριβώς έτσι.
1: Παίρναν τα κορίτσια και μελώνατε δηλαδή.
2: Όχι, δεν παίρναν. Ερχόταν εκεί για μέλωμα τα κορίτσια.
1: Τι λες.
2: Αλλά έλεγα από την άλλη πόρτα. Δεν ήμουν ποτέ τέτοιο τύπο. Δεν θα μπορούσα ποτέ δηλαδή να.
1: Να υπογράψει αυτόγραφα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε πια σε ποια χρονιά με τον Διάβολο? Έχουμε καβατζώσει 90.
2: Μην δύσκολα τώρα. Μέχρι το τέλος έμενα στο Διάβολο. Κάποιους μήνες πριν το τέλος, όταν άρχισαν οι ομαδικές απολύσεις.
1: Ναι.
2: Και...
1: πότε περίπου ήταν αυτό?
2: Και σταμάτησα εκεί. Θα συγκελάσω τώρα και εγώ, ρε παιδί μου. Δεν έχω ημερομηνία.
1: Ωραία. Και μετά.
2: Ο Στέφανος, αν ήταν εδώ, ήταν ένας από τους τελευταίους.
1: Μάλιστα.
2: Που κλείδωσε.
1: Ναι.
2: Για μείνει ένας τεχνικός πια εκεί.
1: Και από εκεί, από Διάβολο μέχρι Sport FM, μεσολάβησε κάτι άλλο?
2: Ναι, μεσολάβησε λίγο ο TikTok στα FM.
0: Όπα.
1: Ναι.
2: Ο 931, ο σταθμός, ο διαδημοτικός από εδώ της Νότιας Αθήνας. Καλυθέα μεταξύ των άλλων. Ένα μικρό χρονικό διάστημα εκεί. Αυτή η ιστορία έφτιαξε το ΑΚΙΜΕ. Το οποίο ΑΚΙΜΕ δικτυώθηκε πάρα πολύ καλά με την επαρχία, πουλώντας από δελτία ειδήσεων έως και εκπομπές και όλα αυτά. Για ένα μεγάλο διάστημα στέλναμε ηχογραφημένες εκπομπές. Γελάω γιατί στέλναμε και τηλεοπτικές εκπομπές. Και στο σημείο αυτό θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη από όλους. Δύο-τρεις. Φίλοι, συνεργάτες που έχουν καλέσει σε τηλεόραση και δεν έχω πάει. Δεν θέλω να δω τον εαυτό μου στη τηλεόραση. Πριν τον είδα τότε, δεν θέλω να τον ξαναδώ. Τι να κάνουμε?
0: Τι σου έφταιγε, για πες.
2: Ήταν ένα μαγικό τηλεοπτικό. Είναι μαγικό τηλεοπτικό. Δεν θέλω να βλέπω τον εαυτό μου στη τηλεόραση. Απλό πράγμα.
1: Τον εαυτό στο ραδιόφωνο τον έχεις ακούσει?
0: Καλά, τι ωραία.
1: Ένα, κάτσε.
2: Ναι.
1: Δεν τρέπεσαι εκεί?
2: Όχι.
1: Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που δεν θέλουν να ακούν τον εαυτό τους.
2: Όχι. Ίσα-ίσα το έκανα κάποιες φορές. Μήπως κάτι πρέπει να βελτιώσω, κάτι να φτιάξω, γιατί μου λέγανε σήμερα δεν ήσουν καλός, σήμερα δεν ήσουν έτσι. Εγώ μια ζωή αυτός είμαι, αλλά δεν ξέρω πώς βγαίνω. Έτσι.
1: Μάλιστα.
4: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Έλα. Ο TikTok δεν ήταν ο παλιός Sport FM? Μετά δεν έγινε ο Sport FM? Στο ίδιο κτίριο δεν ήταν ή όχι?
2: Καμία σχέση. Απολύτως.
4: Δεν υπήρξε ποτέ σε αυτό το κτίριο TikTok?
2: Ποτέ.
1: Ξέρεις γιατί έκανε την παρέμβαση ο Ρήλος τώρα? Για να αποδείξω ότι είναι μικρός και ότι δεν τα θυμάται όλα αυτά. Ξεκάθαρη παρέμβαση ήταν: θολώνω τα νερά, είμαι μικρό παιδί, πετάχτηκα να πω και εγώ την υγεία μου.
0: Είδε γούστα γιατί ξέχασα να αναφέρω το όνομά του. Και εδώ πέρα έχει δίκιο.
2: Το πρώτο κτίριο του Sport FM ήταν στη γωνία, διασταύρωση. Στη Βιτανίδου και.
4: Στην πλατεία, στην ουσία Δαβάκη.
2: Είναι. Στον κεντρικό δρόμο στη Θησαίος, καμιά 200 μέτρα προς τα κάτω, είναι ένα δημοτικό κτίριο. Εκεί στέγαζε.
4: Εκεί ήταν.
2: Μικρή απόσταση, έτσι.
1: Πώς έγινε το προξενιό με το Sport FM? Πώς ξεκίνησες εσύ από εκεί?
0: Καταρχάς, όπως έχει γραφτεί, είσαι ο άνθρωπος στον οποίο οφείλεται η ανακάλυψη της συχνότητας. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσεις. Πρέπει να εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι ιστορικό καθήκον πλέον.
2: Εργαζόμενος λοιπόν εγώ πάντα σαν δεύτερη δουλειά, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί θα πίνα αν δεν είχα και μια άλλη δουλειά να κάνω. Δεν έβγαινε, ρε παιδί μου, αυτό μια εκπομπούλα, δύο στην επαρχία με το ΑΚΙΜΕ και όλα αυτά, ή το τηλεοπτικό που κάναμε κάποιες γιορτές και όλα αυτά, ή κάποια άλλα έτσι πραγματάκια που γίνονταν. Και ψάχτηκα εγώ μόνος μου να βρω και βρήκα πράγματι ένα σταθμό, ο οποίος λεγόταν Athens 946.
1: Mm-hmm. Τον είχε κάποιος άνθρωπος.
2: Ναι. Ο καλή και ώρα ο κύριος Γιαννέας, ο οποίος είναι άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας, είχε μια καφετέρια στο Μπουρνάζι, είχε ένα ανοιχτό μάγαζο στο Περιστέρι, πιθανότητα είχε και άλλα αλλού που δεν τα ξέρω όλα, έτσι. Και είχε και ένα στο κέντρο στο Περιστέρι, ένα στουντιάκι με ένα σταθμό στο βουνό επάνω, μουσικούλα.
1: Μάλιστα.
2: Και δούλεψα εκεί. Δούλεψα εκεί, κανένα χρόνο ήμουν εκεί. Mm-hmm. Περίπου κανένα χρόνο.
1: Πώς το πες, Athens.
2: Athens.
0: 946.
2: Αυτή τη συχνότητα.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω, είμαι στη συχνότητα πριν το Sport FM αυτό.
0: Ναι.
2: Τόσο απλά.
0: Ναι, τρομερά πράγματα, ναι.
2: Και κάποιες στιγμές στις κουβέντες που κάναμε μου είχε πει, για να μου το στοιχίζει, κάνει 500.000 δραχμές το ρεύμα, στο βουνό δραχμές.
0: Ναι.
2: Μου στοιχίζεται ένα 200 εσείς. Πόσοι είμαστε εμείς, 3 ώρα ο καθένας, έτσι, ναι. Λίγοι είμαστε, αλλά μαζευότανε λεφτά. Τσάπα λεφτά δεν είναι.
1: Δεν είχε διαφήμιση, φαντάζομαι τότε.
2: Είχε περιορισμένα πράγματα.
0: Ναι. Και δεν τοπικού ενδιαφέροντος.
2: Ούτε τα μισά.
0: Ναι.
2: Δεν έβγαζε ούτε τα μισά.
0: Ναι, ναι.
2: Ο άνθρωπος έμπαινε μέσα. Λέει, γιατί το κάνεις αυτό. Είχα την κάψα και εγώ έτσι να γίνω ερασιτέχνης κάποτε και δεν μπορούσα να γίνω ερασιτέχνης και έγινα τέτοιος. Εντάξει. Κάποια στιγμή τώρα το. Γιορτές ήταν πάλι του 95. Μου βάζει φόνα σε φυλάκι. Για άλλο τόσα χρόνια, τόσους σταθμούς, τόσα πράγματα. Δεν βρέπεις ένα σταθμό, δεν έχεις, δεν ξέρεις να τον πάρουμε, να κάνουμε δουλειά μας να εδώ πέρα.
1: Με το Χελάκι πώς έχετε γνωρίσει εδώ μεταξύ?
2: Από το Διάβλο 10.
1: Είμαστε. Ωραία.
2: Είμαστε έτσι. Χωρίς να είμαστε ποτέ κολλητοί, γνωριζόμασταν από εκεί. Στην πορεία, με το Ακιμέ και όλα αυτά, ήρθαμε πιο κοντά. Κάναμε παρέα, βγαίναμε, φαγητά, καφέδες, πράγματα.
1: Σου κάνει από εδώ το Χελάκι αστεία ηλικίας από τότε?
2: Δεν σταμάτησε ποτέ να τα κάνει, εκτός από τη στιγμή που γυρίζαμε το τηλεοπτικό,
1: ναι.
2: Και στο οποίο είχε ξεχάσει ότι πρέπει να γράψει κάποια κείμενα για να πούνε οι παρουσιαστές, εγώ και η Εύη Γυριαζοπούλου. Και εκεί το ξέχασε γιατί είχε πάει σε κάτι σκαλιά και έγραφε τα κείμενα.
1: Οπότε σου λέει, τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, αυτά ραδιοπειρατής, από εδώ από εκεί δεν έχεις καμιά συχνότητα να βρούμε, να πάρουμε, να βγάλουμε ένα σταθμό?
2: Ναι.
1: Και λες, έχω.
2: Λέω,
1: έναν άνθρωπο μπορεί να δει.
2: Λέω, ρε, εσείς, κάτι μου έχει πει ο άνθρωπος απόξω. Ναι. Θέλετε να το προχωρήσω, να δω τι γίνεται? Το προχωράω, μου λέει. Ναι, γιατί όχι, μου λέει ο άλλος. Να το συζητήσουμε. Καφέ, ποτό, το βράδυ. Ρε, εγώ δεν γυρνάω το βράδυ. Εγώ το πρωί σκόνομαι 6 ώρα. Καθίστε καλά. Καφέ μαζί μας. Και με τα τραβολόγα είναι. Κάνα 2 μήνες, 3 και πότε έκλεισε η δουλειά. Δεν θυμάμαι καν.
1: Ναι.
2: Έκλεισε το Γενάρη, έκλεισε το Φλεβάρι. Και αφού έκλεισε και κανονίσανε τι ενίκιο θα παίρνει ο άνθρωπος, θα του δώσει τα μηχανήματα, όλα αυτά, το βουνό, όσον αφορά και τη συχνότητα, έτσι.
1: Ναι.
2: Μετά άρχισαν οι προετοιμασίες τους πρώτους μήνες του 96 για να εκπέμψει ο Sport FM τον Ιούνιο. Πότε εξέπεμψε πρώτη φορά?
1: Τον Ιούνιο.
0: 8 Ιουνίου.
1: Πρώτη μέρα, σου ό,τι θυμάμαι.
2: Ναι. Μπείτε κασέτες. Πριν να μπεις φέρει κάποια κασέτα να έχουμε. Εγώ φέρει μπάμπι μου με ελληνικά και με ξένα, τι θέλει. Κασετούλες.
1: Όπου πρώτη μέρα, μαζεμένη παρέα εδώ, πάμε να βγούμε.
2: Εντάξει, δεν ήταν. Εγώ ήμουν σε πολύ δεύτερο πλάνο,
1: ναι.
2: Γιατί εκεί ξεκινούσε ένα ξεδικευμένο πράγμα που δεν είχε καμία σχέση με τον αθλητισμό, με τον χώρο. Δεν ήμουν καν δημοσιογράφος. Ποτέ δεν ήμουν. Εκτός αν πεις ότι έκανα καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Με την έννοια ότι πήγα συνέχεια σε παρουσιάζεις δίσκων, σε ασκήσεων δίσκων. Καλό, φαγητό, τεχνικό. Αυτά τελειώσανε δηλαδή, πάρει. Τώρα γίνονται γραφειακά, ηλεκτρονικά, μέσω Zoom γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, φάγαμε καλά εκεί, είναι μια αλήθεια. Κυριολεκτώντας και όχι κάτι άλλο, με το μυαλό κάποιο σε κάτι άλλο. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η μόνη μου σχέση έτσι, με το χώρο. Ξεκίνησε ο σταθμός να δουλεύει, μεγάλο βάρος Σωτηρακόπουλος, Διακογιάννης, έτσι, ο Συρίγος, δεν ξέρω ποιοι ήταν από τους γνωστούς επώνυμους, ο Μπάμπης, ο Γιώργος εννοείται. Και εγώ έκανα κάποια εκπομπούλα μουσική, τα απογεύματα. Μετά τον Μπάμπη, πιο αργά, μουσικούλα, μόνο μουσικούλα. Στην πορεία κατάλαβαν ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει μουσικούλα. Θέλουν, αυτός που μας ακούει, θέλει μπλαντά. Εδώ κάναμε τεχνικές δουλειές και βάζαμε μια βιντεοκασέτα. Μετά ήταν βιντεοκασέτες, πιο πολύ ώρα τραγούδια.
1: Mm-hmm.
2: Για να κάνουν κάποιες δουλειές εδώ στο στούντιο. Πέραν τηλέφωνο, ανησυχούσαν ο κόσμος. Τι πάθατε, γιατί δεν μιλάτε, ας πούμε. Εδώ θέλουν μπουρουμπούρου, δεν θέλουν μουσικούλα. Οι συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε με τη μουσικούλα. Μετά δεν πάει η μουσικούλα, κάτσε να του φέρουμε να κάνει ένα μπλα μπλα. Μάνα, τι να του φέρουμε, βάλει μια σαμπανίκου δίπλα του. Mm-hmm. Μου φέρανε την Τζέιν.
1: Άλλο που δεν
2: καλά
1: είναι
2: τα πήγαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Καλά τα πήγαμε.
1: Καλά και μια χαρά παιδί.
2: Όσο ήταν
1: η Τζέιν.
2: Είναι. Τύπησα. Τύπησα.
1: Είναι
2: φοβερή.
1: Ροκ.
2: Φοβερή, ναι, ναι. Σταμάτησε αυτή η εκπομπή, εν πάση περιπτώσει, με την Τζέιν και στην πορεία. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς πέρασα μετά κατευθείαν στο μαγκαζίνο ή έκανα κάτι άλλο.
1: Εμάζοντας.
2: Αγέννητοι
1: ήμασταν.
2: Καλά, εντάξει, αγέννητοι. Θα ήθελες να είσαι, αλλά.
1: Ραδιοφωνικά εννοώ αγέννητοι. Ραδιοφωνικά, ναι. Όχι.
2: Όχι, ρε, πόσα χρόνια είστε στην ΕΡΤ, είστε πολλά χρόνια στην ΕΡΤ.
1: Το 2001 ξεκινήσαμε.
2: Το 1 ξεκινήσατε, ναι. Στην ΕΡΤ.
1: Δεν και λίγα, αλλά μπροστά σου πέφτουμε και παίρνουμε. Δεν είναι τώρα να το συζητάμε.
2: Αυτά είναι. Δεν θα μπορούσα να το σταματήσω αυτό το πράγμα με τίποτα. Δηλαδή θα το σταμάταγα μόνο αν με παίρνανε από εδώ μέσα. Με τέσσερις, σε φορείο. Εντάξει, όχι.
1: Γιώργο Κελάκη, βγες από μέσα από το.
2: Ναι. Αλλά είναι λογία ανεξάρτητη της θέλησής μου. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Οπότε έτσι με ωραίο τρόπο. Χάρηκα για την γνωριμία και όλα αυτά. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Είχε πολύ ωραίες στιγμές. Έτσι.
1: Για πες μερικές ωραίες στιγμές, εσύ Μάνο, από αυτές που θυμάσαι πιο έντονα.
2: Οι πιο όμορφες στιγμές είναι, επειδή προσπαθούσα πάντα έτσι να κάνω κάτι καλό για μένα, για το μαγαζί, για τον επόμενο, τις δύο φορές που βγήκε πρώτη ώρα, πρώτη σε εκείνες τις ώρες εκπομπής. Το μαγαζίνο, στην ακροαματικότητα. Ήταν απίστευτο για μένα. Γιατί δεν είναι μια εκπομπή, ρε παιδί, μαζεύει κόσμο. Δεν είναι μια εκπομπή επικοινωνίας. Αυτές οι εκπομπές που μαζεύουν πολύ κόσμο. Δεν είναι μια εκπομπή με χιούμορ, ευρηματικότητα σαν τη δικιά σας διαφορετική, που δεν έχει πολλές εκπομπές τέτοιες, που έχουν μια κάποια ευρηματικότητα πολύ πολύ σοβαρή, όπως λένε οι μετρήσεις. Δεν είναι τέτοια εκπομπή. Και μου έκανε εντύπωση, τρομερή. Βοηθήθηκε ενδεχομένως από τις μεταδόσεις κάποιων αγώνων που είχε εκείνες τις ώρες, βοηθήθηκε από κάποια άλλα πράγματα, αλλά ήταν για μένα όμορφο πράγμα. Από τα όμορφα έτσι που ζήσαμε εδώ πέρα. Αλλάξανε πολλά.
1: Ναι.
2: Το πρώτο. Το παρείστικο χάθηκε για πολλά χρόνια. Μετά έγινε μια συνήθεια. Και τώρα τελευταία έχει αρχίσει να βγαίνει πάλι αυτό το πρώτο που είχε εξαφανιστεί, το παρείστικο. Ο Βάιος, ο Σταύρος, τα παιδιά, η αντιμετώπιση. Γιατί ξέρεις, έχουν περάσει από εδώ απ' έξω. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν. Όλοι όσοι βλέπεις εδώ στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, επώνυμοι πια. Έχουν πέρασει από εδώ, από την παραγωγή, από το ρεπορτάζ. Κάθε ένας άνθρωπος έχει τις ιδιαιτερότητες του. Έτσι. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να δημιουργήσεις σε σύνολο αυτή την παρέα την τότε. Αυτό το τωρινό μοιάζει με το τότε. Mm. Μόνο αυτό.
1: Άλλες στιγμές ωραίες που θυμάσαι κάτι που μπορεί να συνέβη στον αέρα, κάτι που μπορεί να συνέβη σε ένα διάλειμμα. Κάτι που το θυμάσαι με το ψωρωτό που να σου έρχεται στο μυαλό, ρε παιδί μου. Γιατί μια ζωή είναι εδώ μέσα, γι' αυτό το λέω.
2: Είναι μια ζωή, αλλά ξέρει, πια δεν βοηθάει μωρέ. Έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα. Και ένας από τους λόγους που θέλω να σταματήσω είναι και αυτός. Δηλαδή δεν βοηθάει πια εδώ. Mm. Πρέπει να έχω συνέχεια πενθυμίσει στο χέρι. Αγαπημένη συνήθεια, η εφημερίδα. Τι την παίρνει την εφημερίδα, μα γράφει αυτά που λέγαμε χθες εμείς εδώ. Mm. Μα δεν τα παίρνω γι' αυτό. Για να κόβω τα αποκομματάκια μου, να κρατά τους σημειώσεις μου.
1: Θέλω να πιάνω το χαρτί, ρε παιδί μου. Το χασανέστης στο χαρτί.
2: Γράφω ότι δουλεύω. Θα μου λέει ο περιπτεράς, κάποια στιγμή για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι να στη φέρω, αλλά να στη δώσω, αλλά να μου τη φέρεις αύριο. Δεν γίνεται.
1: Τη χαλάω.
2: Μασάω, την καταστρέφω. Ναι.
1: Σκίζω χαρτιά, γράφω, μουτζουρώνω.
2: Ναι. Κρατάω από κόμματα. Καραλύσιμο σκέτο. Ναι.
3: Να πούμε τώρα, λέει ο Μάνος, δεν θέλω να σε διακόψω πραγματικά. Ότι τώρα χωρίς το κινητό δεν μπορώ. Εγώ φαίνω στο μυαλό μου το εξής τώρα αυτό το πράγμα. Όσοι είστε τακτικοί ακροατές ραδιοφώνου θα το καταλάβετε πολύ καλά. Ο Μάνος που λέει αυτό το πράγμα το κάνει για έναν λόγο. Το κάνει διότι θεωρεί ότι τα κενά ραδιοφωνικά δευτερόλεπτα, ακόμα και το ένα δευτερόλεπτα, είναι χάσιμο χρόνο. Είναι χάσιμο ραδιοφωνικού χρόνου. Ναι. Το ραδιοφωνικός χρόνος πρέπει να είναι ένας χρόνος που κάτι ακούγεται και δεν μπορεί να είναι κενός. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Είδες,
2: ναι, αυτό ακριβώς. Προσπαθώ δηλαδή. Πολλές φορές παπαρολογήσω όμως, έτσι. Αλλά να μην μείνει κενό στο ραδιόφωνο, δεν μένει. Πάλι τραγούδι, ρε παιδί μου.
1: Να σου πω, με όλους αυτούς που συνεργάστηκες, που κάνεις εκπομπή μαζί κλπ. Ποιον θα έβαζες έτσι στην κορυφή, χωρίς να υποτιμούμε κανέναν του υπόλοιπου, ποιον τέριαξε πιο καλά, ρε παιδί, ποιον πέρασε πιο καλά ευρισκόμενο στο μικρόφωνο δίπλα-δίπλα.
2: Ήθελα πάντα καταρχήν να έχω ένα δίπλα μου, ένα, γιατί αυτό ήθελα να αποφύγω. Την ακατάσχετη, την μπουρδολογία, έτσι, πολλές φορές. Νομίζω με τον Ντόλι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Με τον Ντόλι, γιατί έπαιρνε πολλές φορές πάνω.
1: Πρωτοβουλία.
2: Έτσι τα πράγματα και ήμουν πιο άνετος.
1: Και είχε την εξέλιξη στο μπάσκετ που βοηθάει, ξέρεις, να το πάει και λίγο, να πας και λίγο την κουβέντα και σε άλλα πράγματα.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά είναι και ο Ντόλις ωραίος τύπος, είναι έτσι κοινωνιακός πολύ. Και άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα που να κάνεις και κουβέντα και πέρα από τα αθλητικά και όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πέρα από το τι κάνεις ραδιόφωνο, ραδιόφωνο ακούς?
2: Όταν δεν κοιμάμαι.
3: Είναι αυτό που κάνεις. Ναι, ακούς ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι σ' αρέσει να ακούς το ραδιόφωνο?
2: Μπούρου, κουβέντα. Κουβέντα. Όχι τραγούδι, όχι μουσική.
3: Ενώ να το παρακολουθείς ή απλώς θες να το έχεις αυτής ή το παρακολουθείς?
2: Πολλές φορές το παρακολουθώ, ειδικά το βράδυ για τους ακροατές. Τρελαίνομαι, τους ακούω. Τρελαίνομαι. Δώστε μου ακροατές.
3: Είχες όλα αυτά τα χρόνια, είχες αγαπημένες εκπομπές, είχες, ας πούμε, ως ακροατής τρόπος, θα το γυρίσω. Είχες εκπομπές που εντάξει, λες ότι εγώ και κάνω ραδιόφωνο, αλλά αυτή την εκπομπή μου δεν τη χάνω. Και ας είσαι Sport FM ή οτιδήποτε άλλο. Είχες εκπομπή που την άκουγες φανατικά?
2: Ναι, ναι, εκπομπές έτσι με τα μεσανύχτιες, με κουβέντα. Από την εποχή. Τζερόνιμο Γκρούβι, ας πούμε. Κουβέντα. Τηλεφωνάκια στον αέρα. Το μιλωνά. Βέβαια δεν βόλευε η ώρα. Αλλά θέλω να πω, θα την άκουγα μια τέτοια εκπομπή, με κουβέντα. Θα άκουσα αρκετές φορές τότε. Και επειδή ήμουν στα ψησίματα και με το Δίαμο, δηλαδή γι' αυτό άκουγα. Δηλαδή ήμουν και συντονισμένος εκεί. Και άλλες εκπομπές που δεν μπορεί να τις ακούσεις καθόλου, βέβαια, έτσι. Επεπτερόεντα.
1: Ναι. Ρωτάει κάποιος, λέει, κάνα πέσιμο από κάνα κομμενάκι live στον αέρα έγινε ποτέ? Θα έγινε, λέω εγώ. Δεν ξέρω, ο κύριος Μάνος τώρα είναι τζέντλεμα, δεν θα πει. Εκείνες εποχές σίγουρα γινόταν αυτό. Σίγουρα
2: πάντα
1: γινόταν.
2: Πάντα συμβαίνουν.
1: Και επειδή είπες και Τζερόνιμο Γκρούβι και τέτοια, ήταν εκείνες οι εποχές που το ραδιόφωνο ήταν εξής και πολύ πιο, ρε παιδί μου, χύμα και είχε και μια. Πήγαινε ο κόσμος στούντιο, γνωριζόντουσαν, βγαίνανε, κάνανε. Είχε μια άλλη επαφή το ραδιόφωνο τότε. Και οι εκπομπές αυτές, οι οποίες ξέφευγαν και λίγο από τα καθιερωμένα και είχαν μια δική τους ταυτότητα, πάντα ξεχώριζαν. Είχαν και το κοινό τους, είχαν και κοριτσίστικο κοινό, είχαν και πολλούς ανθρώπους, χαβαλέδες που γουστάρανε, που πέραν τηλέφωνα, που πηγαίναν από εκεί κλπ. Ήταν νομίζω έτσι. Απαντάω για τον κύριο Μάνο.
2: Και φαινόταν αυτό το πράγμα. Για διάφορους λόγους και αιτίες, όταν δεν υπήρχαν έτσι ακροαματικότητες, δεν ήταν τόσο έντονα, ή δεν τους δίνανε τόσο σημασία. Όταν για κάποιο λόγο καλούσες κόσμο, έρχονταν κόσμο στο στούντιο, κόσμο. Είτε για να.
1: Να
2: παρακολουθείς την εκπομπή στον Τζερόνιμο, είτε για να πάρει το μπλουζάκι χωρίς ανάσα που του δίνει ο Μιλωνάς. Δηλαδή, ερχόταν κόσμος.
1: Πιο πολύ νομίζω δεν ερχόταν για να πάρει το μπλουζάκι, ερχόταν για να δει τη φάση αυτή.
2: Μπορεί και αυτό.
1: Το λέω γιατί και εγώ πήγαινα, δηλαδή και στο Τζερόνιμο Γκρούβι πήγαινα, κέρδισα διαγωνισμούς. Δηλαδή, δεν πήγαινα για το δώρο, ήταν κάτι
2: που ξέρει πολύ.
1: Ναι, η φάση που ήταν ωραία, νομίζω.
2: Πώς το κάνουν, τι γίνεται, ναι.
1: Λέω γιατί και εγώ και στο Τζερόνιμο πήγαινα και στο Super FM μετά που άκουγα εκεί που ήταν Νικόλα Λαβάκα και Νίκ Διέξ μετά και λοιπά που κάνανε
2: στο Κολωνάκι,
1: ναι, είχε τύχει να πάω να δω την εκπομπή από κοντά. Δεν μου άρεσε και εμένα να δω και από κοντά πώς είναι αυτό που ακούω. Όχι τόσο τη φάτσα του παραγωγού, όλη τη φάση του στούντιο, τα μικρόφωνα του, πώς παίζει μουσική, αν βάζει δίσκο, όλο αυτό ήθελα να το δω από κοντά.
2: Ναι.
1: Για αυτούς που αγαπούν το ραδιόφωνο, ξέρεις, νομίζω ότι θες να δεις και το από πίσω.
3: Εδώ πέρα ο κόσμος έχει στείλει αρκετά μηνύματα και ξέρει και ιστορίες.
1: Ναι.
2: Τι ιστορίες?
3: Κοιτάξτε, λέει, ας πούμε, να πει για το ζάσταβο που το πήρε με τα λεφτά του προπό. Λέει ένας φίλος.
2: Φοβερές ιστορίες, παιδιά, αυτές είναι πραγματικά, ναι.
1: Δεν μας τις λες, με το τσιγκέλι τις βγάζουμε.
2: Έπαιζα προπό.
1: Ναι.
2: Έπαιζα σύστημα τις 7 διπλές.
1: Ναι.
2: Οι 7 διπλές. Τώρα είναι κινέζικα αυτά. Αναπτύσσονται σε 16 στήλες.
1: Ναι.
2: Το παλιό δελτίο, όχι του συστήματος, το απλό, χώραγε 20 στήλες.
1: Ναι, ναι.
2: Ανέπτυσα λοιπόν εγώ τις 16, είχες δικαίωμα να παίξεις 5, 10, 15, 20.
1: Ναι.
2: Ανέπτυσα τις 16.
1: Και είχες άλλες 4.
2: Και είχα 4 στήλες οι ίδιες έβαζα, μήπως κάτσει.
1: Ναι.
2: Δεν έκατσε ποτέ. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν είχα λεφτά να παίξω προβό. Είχα να παίξω όλο, δεν θυμάμαι. 20 δραχμές, δεν ξέρω πόσο έκανε. Είχα όμως να παίξω 15 στήλες. 5, 10, 15.
1: Ναι.
2: Κάνω την ανάπτυξη και δεν περνάω στην τελευταία στήλη. Δεν την περνάω γιατί έπρεπε υποχρεωτικά να πληρώσω 20 στήλες μετά.
1: Ναι.
2: Δεν είχα λεφτά. Παίζω τις 15 στήλες. Αν κάτσει η τελευταία στήλη, ήταν τα πιο πολλά λεφτά. έτσι όπως αναπτυσσόταν το σύστημα, ήταν η εκπλήξη που είχες βάλει μέσα. Έκατσε το 13 στην 13η ή 14η στιγμή.
1: Από τις 15.

0: Άρα κάποιος έριξε. Από μόλις είχε χωρίσει και μπήκε στρατό. Αυτό λέει. Μόλις είχε χωρίσει και μπήκε στρατό.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Άρα εντάξει, κάποιος έριξε. Μπορεί να έριξε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να πιάσει γεμάτα. Οκ. Okay. Έχουν πολλά μηνύματα, πρέπει να πω, εδώ πέρα. Κύριε Ζερβάκη, είναι από τους λίγους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που συντηρείται ακόμα ο μύθος της εικόνας του, μια και δεν έχω δει ποτέ φωτογραφία του. Και αυτή η φωνή, το πρώτο που μου βγάζει είναι η εικόνα ενός απίστευτα ελληνικού άνθρωπου. Τρομερό κι αυτό όμως, ε.
2: Ναι.
0: Τρομερό κι αυτό. Υπάρχουν φωτογραφίες του Μάνου Ζερβάκη.
2: Ο μοναδικός άλλος που ξέρω ότι δεν εμφανιζόταν πουθενά δημόσια και δεν ήθελε να υπάρχουν φωτογραφίες του πουθενά, δεν ήθελε να υπάρχει πάντα ο μύθος γύρω τη φωνή του, ήταν ο Άκης Εβένης.
1: Ναι.
2: Το είχα ακούσει ότι δεν ήθελε ποτέ να φωτογραφίζεται.
1: Υπάρχουν φωτογραφίες τώρα πια.
2: Τώρα δεν ξέρω. Για τότε που ήταν στο ραδιόφωνο καθημερινά και μεσουρανούσε, ήταν αυτό που δεν ήθελε να υπάρχει ο μύθος. Να τον ακούς και να το φαντάζεσαι όπως θέλει ο καθένας.
1: Ξέρεις σε πόσα μαγαζιά, τράπεζες έχω μπει στη ζωή μου, πού σας ξέρω. Και να κοιτάει η φάτσα και να βλέπει άγνωστη φάτσα.
2: Για μιλήστε
1: μου. Σας ξέρω. Μα που πήγατε σχολείο εδώ, εκεί, σε τάδε πρόστο. Καμία σχέση, έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Συγγνώμη που σας χάλασα μια ώρα Fight Club.
0: Αυτό ήταν.
1: Η επόμενη ώρα θα είναι κανονικό Fight Club.
2: Δηλαδή, αφήνεις. Άντε καλά, εμείς
1: θα ταλαιπωρούμε. Θα είναι κανονικό Fight Club, παιδιά. Πάνω μου, ευχαριστώ.
3: Εγώ.
0: Μάλλον.
2: Λοιπόν, αποχαιρετάμε εμείς ως εκπομπή. Θα τον χαιρετήσουμε και αύριο, βέβαια, που θα είμαστε εμείς εδώ, έτσι να το πούμε τα.
1: Καλά, δεν υπάρχει λόγος. Θα χαιρετιστούμε κανονικά.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνο μου, σ' αγαπάμε. Θα μας λείψει πολύ, πραγματικά στο λέω, το λέω μέσα από την καρδιά μου και ο Γιάννης το ίδιο, θα μας λείψει πάρα πολύ.
1: Και εμένα θα μου λείψει, ρε παιδιά. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι απλό πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Δελτίο, τα λέμε.
2: Δεν έχουμε δελτίο. Έχουμε μόνο Μάνο, δεν έχουμε δελτίο. Το φάγαμε δελτίο.
1: Α, καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κυρίες, όλους τους κυρίους, όπου και αν βρίσκεστε. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη και καλύτερη αθλητική συχνότητα της χώρας, στο Big Wings for FM και τους 94,6.

0: Ολοκληρώθηκε και η τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με τον Παναθηναϊκό να κάνει άλλη μία νίκη, 4 στα 4 στο πρωτάθλημα. Συμπεριλάβουμε και τα 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια που δεν έχει ιτηθεί. Το ένα μάτς κυπέλου που έχει δώσει μέχρι τώρα με την νίκη Βόλου. Κοντεύει να κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρεκόρ, όπως μας ενημέρωσαν εχθές τα παιδιά, ο Μιχάλης Τσόχος και ο Διονύσης Δεσίλας στην τηλεοπτική μετάδοση από το Sky του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό, να ισοφαρίσει ένα τρομερό και ανεπανάληπτο ρεκόρ. 13 μάτς χωρίς ήττα που είχε κάνει με τον Γιάννη Κυράστα. Αν τα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει αυτή τη βδομάδα Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στο κύπελλο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και με την Καλαμάτα εκτός έδρας στο πρωτάθλημα δεν ιτηθεί, ισοφαρίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρεκόρ. Να πιάσουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το Σάββατο ο Ολυμπιακός στον ντεμπούτο του Ιμανόλ Ιγκουαθίλ Αλκουαθίλ ιτήθηκε στο Καραϊσκάκι με 0-1 από τον πάρα πολύ καλό και εντυπωσιακό Όφι. Μετά από δύο γκολ που ορθώς δεν μέτρησαν στο πρώτο ημίχρονο και καθότι υποδείχθηκαν σε θέση offside. Η Κρητική σε μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια με τον καταπληκτικό και πολύ ωραίο Νίκο Αθανασίου, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό και πλαγιοκόπησε συνεχώς στον Ολυμπιακό και δημιουργούσε προϋποθέσεις και κινδύνους. Βρήκε τον κόντρο, κοντρόλαρε την μπάλα, περιστράφηκε, την έστρωσε, την έστειλε στον ουρανό δικτύο, καταπληκτικό τέρμα. Προσπάθησε να παίξει πιο ωραία ο Ολυμπιακός, διαφορετικά συνδυαστικό προδόσμα, να βγάλει συνδυασμού στο πρώτο ημίωρο του αγώνα που κάπως τσούλαγε η μπάλα, μετά δεν έκανε τόσες πολλές ευκαιρίες συνέχεια, μόνο λίγο μετά την είσοδο του Ζέλσον Μάλτιν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπέιλι που μπήκε, τον είδαμε και αυτός είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά ήταν φανερά ανέτοιμος. Και ο Ολυμπιακός, παρότι προσπάθησε να παίξει την μπάλα, παρουσίασε παθογένειες που θα δούμε χρόνια στην άμυνα και στις επιστροφές, στο ξέφωτο δηλαδή. Είπαμε να παίζουμε πιο ωραία, αλλά όχι πίσω να είμαστε κέντρο διασκεδάσεως ή τρύπια βάρκα. Την Κυριακή, η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη στην Τρίπολη και στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης 1-1 με τον Αστέρα της Τρίπολης με το αυτογκόλ του Λάσκαρη και τον γκολ του Μπαρτόλο που ισοφάρισε σε ένα μάτς που ήταν μοιρασμένο και θεωρώ ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα της ισοπαλίας, αν και οι τριπολιτσότες βρήκαν πάρα πολύ καλές φάσεις στην αντεπίθεση. Η ΑΕΚ βέβαια έχασε δύο μεγάλες φάσεις με το Λούκα Γιώβιτς προς το τέλος αναμέτρησης. Σε ένα λεπτό. Ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επικράτησε του Άρη με 2-0. Καλύτερος ο Άρης στο πρώτο ημίωρο. Βρήκε ο Άρης, ο ΠΑΟΚ τον γκολ με πέναλτι και που το εκτέλεσε ο Ντιαγέ. Ντιαγέ στον ΠΑΟΚ, τώρα Ντιαγέ στον Ολυμπιακό. Θα γίνουμε από δύο χωριά χωριάτες, τέλος πάντων, ναι. Ένα γκολ μετά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μετά από ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ και απλοποίησε τα πράγματα. Βέβαια σε μια φάση που κόντραρε μπάλα στο Φαμπιάνο και στρώθηκε στο γόνατο του Ζίβκοβιτς που ερχόταν τρέιλερ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους κίτρινους για τη διαιτησία του αγώνα και ότι στη φάση του πέναλι πριν γίνει την πέναλι έχει γίνει φάουλ στον τερματοφύλακα. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει δοθεί κόκκινη κάρτα στον Κίνη. Στα αγωνιστικά βέβαια ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Με εξαίρεση το πρώτο ημίωρο. Και στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ εύκολα τα πράγματα από την αρχή, κόντρα στον Πανετολικό που είχε τρεις νίκες. Ο Βιθέντε τα πόρτε, ασυνήθις ήθος, σε συνδυάσμο με τον άλλο Αργεντίνο, τον Σαντίνο, με κεφαλιά και πάλι άνοιξε το σκορ. Ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού στη συνέχεια ανάγκασε τον Ταμπόρτα να αντικατασταθεί. Δεν φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό. Θα μας πούνε τα παιδιά που επιμελούνται το ρεπορτάζ στη συνέχεια για τον Αργεντινό που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Τι μέλη γενέστε. Ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα του Ναΐ συνέχεια έκανε το 2-0. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Παναθηναϊκός. Δεν κινδύνευσε και δεν απειλήθηκε πλην ελαχίστων εξαιρέσεων από τους αγρινιώτες που είχαν και φιλάθλους στο Ολυμπιακό στάδιο και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο αυτό. Και ένα απέναντι στο τέλος του αγώνα που κέρδισε ο Καλάμπρια και το εκτέλεσε ο ίδιος, έδωσε το τελικό αποτέλεσμα. Στο εξωτερικό είχαμε το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Manchester United και τη Manchester City, το οποίο όμως δεν ήταν και πάρα πολύ όμορφο. Έμεινε πολύ νωρίς με παίκτες εξαιτίας με μια ανοησία του Foden η City με 10 παίκτες. Η United φαίνεται να έχει το έλεγχο του αγώνα και ήταν η ομάδα που θα πετύχαινε τον γκολ. Ένα γκολ του Haaland, το οποίο φάνηκε με γυμνό μάτι να είναι πολύ offside μάλιστα. Όμως με χρήση του VAR φάνηκε ότι τελικά δεν ήταν offside και καταμέτρησε τον γκολ. Κέρδισε η City. Η Liverpool για άλλο ένα Σάββατο ήταν απέσια απέναντι στην Fulham 0-0 στο Anfield, προβληματίζοντας παρά την νίκη της επί της Ατλέτικο μεσοβδόμαδα στο Champions League. Είχαν παιχνίδια και στο εξωτερικό μετά, Ισπανίες, Ιταλίες κτλ. Δεν αφορούν τους πολλούς αυτούς, καθώς δεν είναι και πολύ φίλοι του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Λοιπόν, 2-195-79-283-4 και 5 τα τηλεφωνήματά σας μέχρι τις 6.30. Ο βασικός παρουσιαστής της εκπομπής, ο Βαγγέλης, μας είπαμε, θα λείψει και σήμερα δικαιολογημένα, όπως έλειψε και την Παρασκευή για μια ευχάριστη κοινωνική υποχρέωση. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι εδώ μαζί σας. Εγώ θα είμαι μόνο στα κουμπάκια της κονσόλας και όχι στο μικρόφωνο. Σήμερα που λείπει ο Βαγγέλης, αναγκαστικά θα υπομένετε και εμένα, ναι. Και θα χρειαστεί να συνομιλήσετε μαζί μου. 2-10-95-79-283-4-5. Είπαμε, τα μηνύματάκια σας ξέρετε. Όσα είναι ευπρεπή, κάποια στιγμή θα ρίξω μια ματιά για να προσπαθήσω να απαντήσω. Ο Τσουβέλας γέμισε το ΆΚΑ και γράψε ιστορία το κλειστό. Έσκησε. Αυτά και άλλα πολλά που με ενδιαφέρουν, άλλους ναι, άλλους όχι. Θα συζητήσουμε και θα πούμε, ο λόγος από εδώ και στο εξής, στο ευγενές ακροατήριο. Ξεκινάμε την επικοινωνία μας με τους ακροατές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πού είσαι πρωτοπόρε?
1: Να μεγάλο, πολύ χαρούμενος.
0: Κορυφή, ε.
1: Ναι, παίζουμε και ωραία μπάλα.
0: Αυτό είναι τσουλάκι μπάλα, τσουλάκι μπάλα. Πήρε και τον Σαλαχεντίν, ο Παναθηναϊκός, αριστερό μπακ από τη Ρώμα, που τον ήθελε όλο το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός.
1: Αυτός είναι καλός.
0: Έτσι λέμε. Μαροκινός είναι, διεθνής είναι, συμμετοχές έχει, στη Ρώμα έπαιζε.
1: Οι Αφρικάνοι έχουν
0: καλό. Δανεικό τον πήρε, ναι. Γιατί ο Κρίστιανσεν έχει προβλήματα και δεν ξέρουμε σε τι ετοιμότητες θα έχει και συνεχίζει ένα εντυπωσιακό τεμαράς ο Παναθηναϊκός, δείχνοντας ότι όποιον θέλει τον παίρνει.
1: Ναι, με όποιον αγορά θα άκουσα.
0: Βεβαίως με όποιον
1: αγορά. Όχι υποχρεωτική, όχι υποχρεωτική.
0: Όποιον λέγεται.
1: Και είναι 5 εκατομμύρια από ό,τι άκουσα, 4-5 εκατομμύρια κάπου εκεί.
0: Τι θα ήταν, πάει, ότι μου πέντε στα γαλιά.
1: Όχι βέβαια, είναι καλός παίκτης από ό,τι φαίνεται. Τον ήθελε και ο Ολυμπιακός και έπαιξε Αϊτχόβεν γεμάτο η χρονιά πέρσι. Και για να τον έχει η Ρώμα δεν είναι και τίποτα τυχαίο. Εντάξει, η Ρώμα μπορεί να μην είναι Ιουβέντους και Μίλαν σαν όνομα.
0: Έχασε η Ιουβέντους. 3-2 από τη Σασουόλο σε ματσάρα χτες το βράδυ. Έγινε χαμός, ναι, πανικός.
1: Ναι.
0: Με τρομερές διακυμάνσεις το σκορ, συνεχώς.
1: Ήθελα να πω, η Ρώμα που είναι και η ομάδα μου στην Ιταλία έχει πάρει και ένα conference, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μόνο.
1: Τι άλλο.
0: Δεν έχει πάρει άλλο κύπελο η Ρώμα. Έχει παίξει τελικό με τη Λίβερπουλ και έχει χάσει τα πέναλτι σίγουρα το 84 στη Ρώμη. Τώρα άλλο ευρωπαϊκό που έχει παίξει με την Ίντερ τελικό UEFA και έχει χάσει διπλό, μπορεί να μην έχει πάρει και να έχει δίκιο. Να είναι το conference με τον Μουρίνιο που πήρε. Θα κοιτάξω τώρα τις ιστορίες γιατί είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Αλλά...
1: Τι θέλω να πω, εμένα μου άρεσε ότι με τον Τότι η τρέλα ήταν να χρησιμοποιεί.
0: Όλοι, νομίζω όλος ο πλανήτης με τον Τότι, 20ετία του που έπαιξε ο Τότι στη Ρώμα. Και τον προλάβαμε, ξέρεις, είχε ξεκινήσει, ήταν τα 3 πρώτα χρόνια της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Ναι. Και τότε τον προλάβαμε, ρε παιδί μου, από την αρχή. Πρόλαβε και τον άλλο τον Μπεχταρά που είχε τότε η Ρώμα, τον αρχηγό, τον Τζιαννίνη. Τον Τζιαννίνη. Και το που ήταν. Ο Κασάνο ήρθε πολύ μετά, ρε, εσύ από τον Μπάρι.
1: Ο Ντελβέκιο μου άρεσε πολύ.
0: Είχε μπροστά τον Ντελβέκιο. Ο Ντερόσιο είναι πολύ μετά, ρε, είναι άλλη εκδοχή της Ρώμας. Περίμενε. Μπροστά ήταν ο αεροπλανίνο μοντέλα, ο Ντελβέκιο, ο Μπατιστούτα. Ήρθε και ο Κασάνο μετά. Χαμός, εντάξει, χαμός το ίσιωμα.
1: Μαλάρα.
0: Και ο Τότι πάντα έχουν πάρουν πάντα, έτσι. Καφού δεξιά και είχε και τον Καντελά, νομίζω, αριστερά το Γάλλο.
1: Ναι, είχε και ένα στόπερ βραζιλιάνο.
0: Το Ζάγκο, που τον θέλαμε το 2000 με τον Ματζουράκη προπονητή και δεν τον πήραμε. Τον Αντώνιο Κάρλος, Ζάγκο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και άλλους πολλούς τώρα. Ο Μαδάρα. Ωραία ομάδα. Ωραία ομάδα. Και γενικώς εκείνη η κόντρα Ρώμα Λάτσιο.
1: Ωραία χρώματα, ωραίες εμφανίσεις.
0: Η Μπαρίλα, η Μπαρίλα. Διαφήμιση μόνη μου.
1: Ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Κοίτα, έχει το passing game ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κρατάει πάρα πολύ μπάλα σε αυτό. Γιατί με υπομονή, τη γυρνάει την μπάλα. Και στο κατάλληλο σημείο χτυπάει τα κόμπρα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Δηλαδή για να το κάνεις αυτό πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σε προετοιμασία. Ο Παναθηναϊκός τώρα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Καμαρά. Δηλαδή είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες φέτος. Όχι πως δεν είναι και τα άλλα τα παιδιά, αλλά...
0: Έχει φτιάξει μωρέ ωραίο σύνολο και έχει δέσει πάρα πολύ ωραία με τον Κάγκουα αυτή δηλαδή. Τώρα που τους βλέπουμε και τους δύο, γιατί άρχισε ο Κάγκουα να μπει, επειδή δεν είχε δικαίωμα στις καλοκαιρινές αναμέτρησης της Ευρώπης να παίξει. Δεν είναι πολύ ωραία δηλαδή στην αρχή.
1: Και ο άλλος είναι ωραίος παίκτης, ο Λούζα.
0: Και ο Λούζα είναι καλός παίκτης, βέβαια. Πολύ ωραίος είναι. Και χθες είδες που ξεγελάστηκε όλος ο κόσμος και νομίζανε ότι ήταν γκολ. Και είναι το πλασέ το απίστευτο. Πού κάνει.
1: Όχι, ήταν αυτό, ρε φίλε. Εγώ πήγα να φωνάξω τον γκολάρα, τι έβαλε.
0: Το έπαθα το πρώτη αγωνιστική. Εγώ στο Καραϊσκάκι με το Ατρόμητο που βάλεσε φάουλο Φορτούνης.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι είναι γκολ και μάλιστα βάλα και από τα ηχεία για ένα 10 δευτερολέπτου τον ύμνο και μετά το σταμάτησαν. Ήταν η ίδια ακριβώς περίπτωση. Πήγε η μπάλα στο δικτάκι το εσωτερικό. Ναι.
1: Εντάξει, φέτος πάμε για καλά πράγματα, δεν ξέρω. Δηλαδή...
0: Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχει καλό κλίμα, έχει καλό ρόστερ. Είχε και τη βοήθεια της τύχης που χρειάζονταν το καλοκαίρι, που ακόμα η ομάδα ήταν ανέτοιμη στα προκριματικά που πάντα τη θες την τύχη στα μάτια του καλοκαιριού, για να έχεις μετά ηρεμία το χειμώνα.
1: Έφυγε το άγχος ο...
0: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε.
1: Να είστε καλά, Κυριάκο μου, καλή εβδομάδα.
0: Χάρηκα, ρε, που σ' άκουσα και χαίρομαι να μιλάω μαζί σου, γιατί είσαι από τους λίγους που αγαπάνε την μπάλα στην Ελλάδα.
1: Έτσι, λατρεύω την μπάλα. Έπαιζα και εγώ.
0: Όχι, φαίνεται, δε, φαίνεται από τις κουβέντες σου, ρε, εσύ και το στυλ σου. Δεν είσαι, δεν είσαι καθόλου εριστικός. Είσαι τυπάρα. Να σε καλά, ρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθω να σας δω μια μέρα.
0: Όποτε θες, εδώ ανοιχτά είμαστε.
1: Να είσαι καλά, γόρι μου.
0: Γεια, φίλε. Επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Δεν έχουμε γραμμή. Όποτε θέλετε, τηλεφωνείτε 2-10-95-79-283-4-5. Είχαμε συνανοιχτές και στη διάθεσή σας.

0: Κι όμως ο Παναγιώτης, παιδιά, είχε απόλυτο δίκιο. Η Ρώμα, καλά τα θυμήθηκα και εγώ από μνήμης, 83-84 έχασε τα πέναλτι από τη Λίβερπουλ των πρωταθλητριών. 90-91 έχασε από την Ίντερ, 2-1 συνολικό σκορ στα μάτς με την Ίντερ που ήταν διπλή τελική του UEFA. 21-22 το πήρε κερδίζοντας 1-0 τη Φένα, Φέγενορτ. Και την επόμενη χρονιά έχασε από τη Σεβίλη στα πέναλτι που γίνει ο χαμός με τον Μουρίνιο που ούρλιαζε και τους Τσιαλορώσοι που την πέσανε στα... στο αεροδρόμιο, στο διαιτητή του αγώνα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κυριακό.
0: Καλώς.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Παναγιώτης Μπαζδράιμερ, Ολυμπιακάρα, Λιβερπουλάρα.
0: Και έχουμε γνωριστεί κιόλας και έχουμε την τιμή να σε γνωρίσουμε και να χαρούμε. Παιχταρά μου.
1: Μπράβο, ναι. Καλά είσαι?
0: Είμαι καλά. Είμαι
1: μπράβο,
0: καλά.
1: Μπράβο. Εμείς δεν είμαστε καλά η ομάδα.
0: Είναι αναμενόμενο ρε εσύ. Δεν παίζαμε ωραία. Δεν παίζαμε ωραία. Αλλάξαμε τον προπονητή. Τώρα μέχρι να το δέσει ο καινούριος.
1: Κακό timing.
0: Αφού δεν πήρα την απόφαση. Κοίτα να δεις. Έπρεπε να την πάρουν την απόφαση το Μάιο.
1: Ναι, έπρεπε πιο πριν. Τώρα αφού δεν τον αλλάξει το καλοκαίρι. Ας πρέπει και λίγο περιθώριο να δούμε και με πώς θα έπαιζε με τον Πουέτα και τον Μπέιλι.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Δεν είναι
1: καθόλου. Μήπως και άλλαζε κάτι, γιατί τώρα η χρονιά πάει τελείως μέχρι να προετοιμαστεί με το Μανόλο, πάει η χρονιά.
0: Δεν πειράζει, θα ζήσουμε, θα αντέξουμε, μην ανησυχείς.
1: Να πούμε όμως
0: χορτασμένοι είμαστε.
1: Να πούμε μπράβο την Οφάρα, γιατί θεωρώ ότι αυτή την ομάδα
0: μας... Ο Όφη απέκλεισε πέρσι την ΑΕΚ μες στη Φιλαδέλφια. Πήρε τελικό κυπέλλο από τον ΠΑΟΚ που ήταν πίσω στο σκορ. Πήρε το καλοκαίρι Super Cup από την ΑΕΚ. Το Ολυμπιακό το κερδίζει τώρα μέσα στο Καραϊσκάκι. Δεν τυχαία πράγματα
1: πολλά
0: αυτά.
1: Μπράβο, πολλά μπράβο. Πολλά
0: δεν τυχαίο. Κάτι χτίζεται το οποίο φαίνεται να έχει βάσει και ένα σταθερό.
1: Αποδεικνύεται
0: πήγε,
1: ότι
0: πήγε, πήγε στους ομίλους του Europa League για τον Κόντι, λες.
1: Ναι, για τον Κόντι.
0: Αυτό είναι. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι λίγο διαφορετική κουβέντα αυτή και διαφορετική περίσταση. Πιστεύω ίσως ήταν καλό και για τον Κόντι και για τον Όφη.
1: Ναι,
0: είναι λίγο διαφορετικό.
1: Άλλη δυσκολία. Εντάξει, οκ. Okay. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, όλα σχετικά είναι. Μια άποψη λέμε.
1: Γιατί είναι ο καλή ομάδα, φίλε. Άμα τη αλλάξει τα χρώματα και τη βάλει κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, φίλε, τα αποκλίνει άνετα αυτή η ομάδα.
0: Και για μένα, εντάξει, τώρα είναι υποκειμενικό αυτό. Ο Κόντις δεν είχε κάποια. Νομίζω δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά παρότι δεν υπάρχει συμφωνία, αποφάσισε το Αποστολάκι και τον Νους να μην τον βάλει για να μην δοθούν σχόλια και υπάρχουν κουτσομπολιά. Οπότε μα κέρδισε και χωρί τον Νους και τον Αποστολάκι. Ο Αθανασίου βέβαια μα έκανε γιο-γιο.
1: Μπράβο. Εμείς υπομονή, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Υπομονή τώρα με την Γιαγγελόνια, 10 η ώρα την Τετάρτη με την Γιαγγελόνια για στήριξη. Κοίτα σου που έχουμε πάρει καλούς παίχτες.
1: Μετά η διακοπή πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καλό, γιατί θα έχει χρόνο να δουλέψει.
0: Για μένα έχουμε καλή ομάδα και καλό ρόστερ. Τώρα πότε θα προλάβει, ότι θα αποδώσει αυτό το ρόστερ. Τώρα αν θα είναι αργά ή όχι θα φανεί. Σίγουρα μην ξαναδούμε αυτή την αμυντική λειτουργία που είδαμε το Σάββατο, γιατί ήταν για γέλια, έτσι.
1: Ας κάνουν κάτι και οι φίλοι μας στην Παναθηναϊκή, μωρέ. Όλοι έχουμε φίλοι στην Παναθηναϊκή. Σας γελάσουμε και αυτοί, μωρέ. Δεν πειράζει, είναι η χρονιά τους φέτος.
0: Εγώ είμαι της άποψης, κοίτα να δεις. Εντάξει, αντιπαλότητα είναι αντιπαλότητα, όλοι. Καζούρα είναι καζούρα. Ξέρουμε τι θα ακούσουμε, έτσι εννοείται. Γιατί δεν είναι όλοι. Είναι και μερικοί που περιμένουν στην γωνία να καφρίσουν όλων των ομάδων, όπως και η δική μας. Αλλά εγώ είμαι της θεώρησης και της άποψης ότι στη ζωή, σε όλα τα επίπεδα και στον αθλητισμό και παντού πρέπει να χαίρονται όλοι. Δεν είναι για τους λίγους.
1: Ε, βέβαια, αυτό γυρίζει πριν εμείς.
0: Αυτό είναι...
1: Τώρα λίγο Παναθηναϊκός, λίγο και αυτός, γιατί έχουμε και πολλά χρόνια, ρε φίλε. Δεν αξίζει αυτή την ομάδα, δηλαδή 16 χρόνια χωρίς τίτλο.
0: Θα φανεί, φίλε, θα φανεί.
1: Ναι, και εγώ με τις άποψες, παιδί μου, ότι θέλω δυνατός τον Παναθηναϊκό, δυνατή την δυνατότητα του ΠΑΟΚ, για να μπορέσω να δυναμώσω και εγώ, φίλε.
0: Είναι δυνατή, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
1: Είναι δυνατή, είναι έτσι το θέλω και εγώ, για να δυναμώσω.
0: Εγώ σου είπα, ουέ και αλίμονο, μην τυχόν και καταργήσουν ποτέ τα play-off. Ουέ και αλίμονο. Εγώ θα το κόψω. Πραγματικά δεν ενδιαφέρει κανένα, βέβαια, αλλά εντάξει, δική μου. Play-off μέχρι θανάτου στην Ελλάδα.
1: Είναι πιο αξιοκρατικό, δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε, έχει ωραία και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχει πολλά ντέρμπι. Έχει να βλέπει δηλαδή κάθε εβδομάδα στην τηλεόραση τα λοιπά. Μα μου αρέσει μπάλα, θέλω να βλέπω δυνατά και ενδιαφέροντα παιχνίδια μεταξύ των μεγάλων ομάδων. Αυτό.
1: Ναι.
0: Μακάρι να, ήταν, να είχε το πρωτάθλημά μας στη δυναμική που είχε το 80, που ήταν η επαρχία Φωτιά και Λαύρα, είχε γεμάτα γήπεδα στην επαρχία, είχαν φύλαδους όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι μεγάλες. Και παίζανε και ποδόσφαιρο επιθετικό. Δεν παίζανε να κλέψω το σκορ, κατάλαβες. Οπότε προτιμώ να βλέπω, ρε παιδί μου, να παίζω συνέχεια.
1: Καταρχήν είχατε πολλούς Έλληνες παίκτες εσείς τότε οι ομάδες.
0: Εντάξει, ήταν.
1: Δεν ήταν πιο λίγοι.
0: Παγκόσμιο ήταν αυτό, ρε εσύ. Δύο και τρεις ξένους όλο τον κόσμο. Δύο ξένους και μετά τρεις όλο τον κόσμο υπήρχαν.
1: Πολύ πιο καλύτερα, ρε. Πολύ πιο καλύτερα.
0: Σχετικά κάθε χρονιά, έλα και τώρα το ποδόσφαιρο στα καλύτερά του είναι τώρα, μην λέμε τρέλες. Το
1: ποδόσφαιρο είναι
0: πυραυλοκίνητο είναι το ποδόσφαιρο, τώρα μην λέμε. Εντάξει, τρομερό είναι. Φίλε, παίζουν και παίζουν και σε όλο τον κόσμο πια. Παίζουν μπάλα σε όλο τον πλανήτη. Δεν παίζουν μόνο στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, που μικρή είχαμε τρέλα με αυτούς.
1: Βραζιλία,
0: Βραζίλ. Αλλά μετά τα 7 είναι τώρα 12 χρόνια που βολοδέρδουν, φίλε.
1: Τίποτα δεν κάνει, ναι. Δεν έχει βγει τίποτα.
0: Δεν ξέρουν να τριπλάρουν αυτοί. Δηλαδή ξέρουν να τριπλάρουν, παιδιά.
1: Απογοήτευση και η Ολλανδία, ρε φίλε. Απογοήτευση και η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία, εντάξει, η Ολλανδία όμως έχει. Η Ολλανδία έχει ένα έτυχε, μπορεί να τύχει μια κακή φουρνιά. Μετά θα φτιάξει σε 2 χρόνια, σίγουρα δηλαδή. Αλλά η Βραζιλία προβληματίζει. Δηλαδή βλέπει παιδιά χωρί πρόθεση. Από το Ιράν, από βαλκανικές χώρες, από την Αφρική, από το Μαρόκο να τριπλάρουν. Και βλέπεις Βραζιλιάνους να μην ξέρουν να κοντρολάρουν και να τριπλάρουν, ρε φίλε. Και να είναι ο σκοράρουν, δηλαδή τρελαίνεσαι.
1: Τι όλο, ρε, τι είναι αυτό.
0: Τρελαίνεσαι, δηλαδή.
1: Ούτε και η Αργεντίνη πάλι το ίδιο.
0: Καλά και η Αργεντίνη, να σου πω, με το Μέση τώρα θα φάνε. Μετά το Μέση τώρα θα έχει κάτι φορά μεγάλη, Θα έχει για καιρό.
1: Μετά το Μέση δεν έχει κάτι.
0: Του κάνουν Κολοβιάννη και Χιλιανή και λοιποί, θα του κάνουν γιογιό.
1: Οι Μαροκινοί,
0: φίλε, μην πάρουν κανένα παγκόσμιο κύπελο δηλαδή. Και οι Αλγερινοί, γιατί είναι αυτοί ήταν μπαλαδόροι πριν τις χώρες της Αφρικής, τις άλλες, από αρχές 80, παίζανε όμορφα. Θυμάσαι το Ματζέρ.
1: Μάλιστα.
0: Το Ματζέρ στην Πόρτο με το τακουνάκι που είχε βάλει στην Μπάγερ.
1: Όχι πριν.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχουμε την ίδια μνήμη, μην νομίζεις. Εγώ το έχω καμένο το κεφάλι μου, μην νομίζεις.
0: Να σε καλά.
1: Σας έχω παραδεκτήρεσαι να λέμε. Μετά το Σωτηρακόπουλο, φίλε, εγώ σε θεωρώ πολύ.
0: Πολύ τιμητικό αυτό που λες, αλλά είναι υπερβολικό, επέτρεψε μου να πω. Έχει κάποια παιδιά καινούρια.
1: Είναι υπερβολικό και θα δεις ότι συμφωνήσουν πάρα πολύ μαζί μου.
0: Σε ευχαριστώ για το εγκόμιο που μου πλέξεις, αλλά υπάρχουν, άμα δεις στο διαδίκτυο που έχει τηλεπαιχνίδια γνώσεων, κάποια παιδιά τα οποία τους βγάζω το καπέλο. Είναι ανεπανάληπτα και δεν μπορώ να τους παρακολουθήσω και χαίρομαι.
1: Εγώ σε να ακούω.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά θα γιατί και πανεκίστα, έτσι μην ξεχνάς, γι' αυτό είναι και πανεκίστα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, Βιλεμάτη, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, λέγεται, εσείς είστε. Όχι, δεν έχουμε, μέχρι να έρθει το επόμενο.

Έχουμε αγώνες λοιπόν για το Europa League αυτή τη βδομάδα. Ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια και ο Όφη με τη Hoffenheim. Έχουμε και αγώνες για το κύπελο Ελλάδας Superbet. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει τηλεοφόρο Αλεξάνδρας με την Κηφισιά την Τετάρτη στις 6 παρά Τέταρτο. Ενώ την Πέμπτη η ΑΕΚ θα παίξει στην Allwyn Arena με τον Πανσεραϊκό στις 6 παρά Τέταρτο επίσης. Άρα έχουμε παιχνίδια για όλους αυτή τη βδομάδα. Δεν θα έχουμε Champions League αυτή τη βδομάδα, θα έχουμε μόνο Europa. Το οποίο θα απλωθεί και θα μοιραστεί και αυτό.

Γκουαρδιόλα, μου λέει ένας φίλος, Αγγλία και τελικό Αγγλία-Ολλανδία στο Euro. Τώρα συντονίστηκα, πού είναι ο Βάγγελης? Απουσία, φίλε, να συντονιζώσω νωρίτερα. Το έχουμε πει και την Παρασκευή και σήμερα. Είχε ένα γάμο, χάρες και πανηγύρια, αύριο και πάλι μαζί. Ρε τον φάγατε τον άνθρωπο, δύο μέρες δεν μπορεί να κάνει τα μπάνια του. Όλο καλοκαίρι σας πέρναγε προκριματικούς, αχάριστη. Γεια σου φίλε, γεια σου ρε Γιώργα ρε Πενιρλή. Μια Πενιρλή το πρωί από τον Γιώργα ρε παιδιά είναι απαραίτητο για να καταμώσετε και να ξεκινήσετε καλά τη μέρα. Ο Μάκης από τα Αγρίνη, ο φίλος του Παναθηναϊκού, λέει εγώ χάρηκα γιατί είδα τον Παναθηναϊκό να παίζει μπάλα. Λοιπόν, ντράπηκε η ντροπή το Σάββατο στο Βόλο πάλι, λέει ο Γιώργος Σύρα Κλάρα Ήλιον. Ένας φίλος Σάκ λέει ότι δίνουν στον Παναθηναϊκό αβάντα και στο τέλος πάλι λέει δεν θα πάει καλά και θα βρίσουν τον διευθυντή του Παναθηναϊκού. Τι γνώμη έχεις για τον Ζινεντίν Ζιντάν? Το σοβαρά, για τον Ζιζού τι γνώμη έχω? Να είχα χίλια μάτια να τον βλέπω δηλαδή. Δεν χορταίνεις ρε φίλε, δεν χορταίνεις. Δεν χορταίνεις να τον βλέπεις δηλαδή. Ό,τι βίντεο υπάρχει από όταν πρωτοκλώτησε την μπάλα μέχρι το τελευταίο του μάτς και τις κουτουλιές του μαζί. Να έχω χίλια μάτια να βλέπω το Ζιζού ρε φίλε. Τι λες τώρα, προπονητάρα και σοβαρή προσωπικότητα. Ωραίος τύπος, ωραίος στυλ. Απ' τους λίγους που προσέχει και λίγο τη μούρη του και εμφανίζεται ξύρι.

Ναι, ρίξε, ναι, ήταν ο Γκρόμπελαρ και έκανε τα καράκια ως η λίγα και τους αποσυντόνιζε. Για τη Ρώμα, την κουβέντα που είχαμε με τη, για τη, το παιχνίδι, το πόσα τρόπαια έχει κατακτήσει η Ρώμα, όντως έχει πάρει μόνο το conference η Ρώμα. Μάγι Περιστέρη, καλημέρα και σε σένα. Μισό λεπτό, το χάσα ένα μήνυμα.

0: Λέει, γιατί λέμε ότι η ομάδα είναι Νίστρουπ και αυτή έχει υπογραφεί Κοτσόλη. Ρε φίλε, μισό λεπτό, μην τσακωνίστε μεταξύ σας για τις απόψεις σας. Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, είναι υπεύθυνος μεταγραφικού σχεδιάσμου του Παναθηναϊκού και διάλεξη των Νίστρουπ. Και ο Νίστρουπ με στο γήπεδο. Συνεργασία είναι, παιδιά, δεν είναι. Συνεργασία είναι. Ιδιοκτήτης μεγαλομέτοχος που βάζει τα φράγκα στην τσέπη και εγκρίνει τις επιλογές. Τεχνικός διευθυντής, προπονητής, παίχτες και όλο το υπόλοιπο staff και οργανισμοί. Είναι ένας τεράστιος οργανισμός, μια μεγάλη ομάδα που διεκδικεί τρόπαια. Συνεργασία είναι, αρμονία. Θέλει και λίγο τύχη. Αλλά εντάξει, μην τσακώνεστε ρε ποιος θα πάρει τα εύσοδα όταν πάει καλά τα πράγματα. Ο Τσάβη έχει 5 λέει και είναι να κάνει ομάδα την Ολλανδία, να κάνει ένα κράμα Μπαρσελόνα Άγιαξ. Η μόνη ελπίδα πλέον στο Euro θα δείξει κάποιος που προσπαθεί υποστηρίζει την Εθνική Ολλανδίας. Ναι, ωραία επιλογή είναι ο Τσάβη στην Εθνική Ολλανδίας για να τεχνικός εκλέκτορας. Υπάρχει διαχρονικά συνδετικός κρίκος όμορφου ποδοσφαίρου που ξεκινάει από την... τον μαθηματικό τύπο Γιώχαν Κρόιφ, Άγιαξ, Ολλανδία, Μπαρτσελόνα, Ισπανία, Καταλωνία, Γκουαρδιόλα, Μασία, Εθνική Ισπανία, όλα αυτά συνδέονται και έχουμε μερικές από τις όμορφες στιγμές του ποδοσφαίρου διαχρονικά. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι Κώστας Ολυμπιακός Κανάτα. Σταμάτα ρε, 30 χρόνια μα έχεις παράπονο ρε. Ρε 30 χρόνια μα έχεις παράπονο. Γάει κάθε μέρα έχεις βαρεθεί ρε να πανηγυρίζεις. Έλα, όλοι πρέπει να χαρούνε. Πέρσι δεν πήρες ευρωπαϊκό κύπελο μπάσκετ με στο ΆΚΑ. Τι άλλο θες δηλαδή ρε εσύ. Τι έχει γίνει σε αυτή τη ζωή και δεν το έχουμε ζήσει και δεν το έχουμε δει. Τι δηλαδή περιμένεις να έρχονται και να μας λένε μπράβο και ευχαριστώ και συγχαρητήρια και να μας κερδίζουν και να μην πανηγυρίζουν. Θα το κάνουν γιατί είναι δικαίωμά τους και μπράβο τους όλοι. Όλοι πρέπει να χαίρονται. Καλημέρα μπαλάρα επανάθα ποιότητα μισό.
1: Θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελογού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 178 δολάρια ένα βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης, κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφορείου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Και ο καιρός τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοδοξίες.

0: Κερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης που άκουσαμε από το Sky, συνεχίζουμε. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Επειδή ρωτάτε όλοι και μου αγαπάτε τον παρουσιαστή όπως και εγώ, ο Βαγγέλης λείπει για μια κοινωνική υποχρέωση. Επιστρέφει σήμερα, από αύριο και πάλι μαζί σας. Εδώ το πρωί, στο YouTube μετά, παντού στις περιγραφές. Τον αντικατέστη σε ανεπάξια πάντως στα παιδιά. Γουρλίσκει ο Νικόλας ο Μπαγκάκης στα δύο μάτς που δεν έκανε ο Βαγγέλης. Λοιπόν, ναι, κάτι τώρα εδώ πινελίκα πολιτικά δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολιέμαι. Δεν έχω και καμία ανάμειξη, οπότε βρίζονται όσο θέλετε. Δικαίωμα στη χαζομάρα, ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Τσουβέλα βγαίνει στις γραμμές να δώσει παλμό Νίστρουπ. Ο Τσουβέλας, παιδιά, το τίγκαρε το Άκα. Χαμός το ίσιωμα, θα σας τα πει όλα. Αχώνευτε ο Βάγκος, δεν έχει εκπομπή σήμερα, ρε θηρίο. Νίκος να είμαι και Νίκολα μου, σ' αγαπάω, γόρινα μου, πάσα μου. Από αύριο και πάλι μαζί σας ο Βάγκος και εγώ μόνο κονσόλα. Να ξεκουραστεί η φωνούλα μου, να ακούτε του Βαγγέλη που τα λέει πιο ωραία και πιο σωστά. Γι' αυτό και τον έχουμε και βασικό παρουσιαστή εδώ. Επόμενο τηλέφωνο, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κυριάκο.
0: Τι κάνεις?
1: Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, εσύ. Γιώργο, πώς είσαι? Καλή εβδομάδα.
1: Και την Παρασκευή, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε λίγο εντάχει, έτσι να μην καθυστερούμε. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Δικαίως είμαστε λίγο ενθουσιασμένοι.
0: Καλά, αυτό έλειπε, ρε φίλε, γι' αυτό βλέπω μπάλα, για χαρούμε.
1: Να μην είμαστε.
0: Μα το ποδόσφαιρο αυτό είναι, ρε παιδιά, χαρά είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί βγαίνει αισιοδοξία και υγεία στην ομάδα. Βέβαια είναι ένας μαραθώνιος. Μην μας ξεγελάνε τώρα, πόλεις έχουν όλοι. Θα πρέπει να γίνει.
0: Θα παίξει μερικά εκτός έδρας, γιατί είχε και μαζεμένα πολλά εντός ο Παναθηναϊκός τώρα στην αρχή. Αλλά βέβαια είναι καλό γιατί βρίσκει ρυθμό, έτσι.
1: Ακριβώς, αλλά θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να διαχειριστούμε την πρώτη απώλεια βαθμών.
0: Καλά,
1: και εντός της ομάδας και εκτός της ομάδας. Θέλω να πω, είχα μιλήσει και με τον Σταύρο και χρόνια του πολλά σήμερα, τον Χοντροθεμιό.
0: Σήμερα γιορτάζει.
1: Σήμερα του Σταυρού.
0: Ωραία, φίλε, γι' αυτό λένε άμα δεν φέρει γλυκά σήμερα το απαγορευτεί είσοδος. Όχι, κοίτα, οφείλω να είμαι δίκαιος και σωστός. Όλοι φέρνουν, αλλά και ο Σταύρος πάντα τύπος κυκογραμμός και με τον παραπάνω φέρνει. Δηλαδή είναι Χοντροθήμιος όνομα και πράγμα. Έτσι, Μερακλής. Μερακλής άντρας.
1: Είπα έτσι, μιλήσαμε πάλι προχτές και εντάξει, είπα κάτι υπερβολικό συσσαγωγικά με την έννοια ότι θα ήθελα τον Νίστρο να ίσως να είναι και ο καινούριος Γκέραρτ της Ελλάδας. Είμαστε ο Γκέραρτ, είχε μείνει 12-15 χρόνια στον Όφη.
0: Περίμενε. Εγώ ξεκίνησα από το 86 να βλέπω μέχρι το 2000, άρα είναι τουλάχιστον 14. Τουλάχιστον, ίσως να είναι και παραπάνω.
1: Δεν ξέρω, αυτός ο προπονητής βγάζει κάτι υγιές, κάτι καλό τέλος πάντων. Δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί και πολλά ονόματα. Και έχει έρθει και σε μια δύσκολη περίοδο για ένα σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα έχουμε, όπως είπαμε και άλλη φορά, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος.
0: Σίγουρα.
1: Μία ένσταση έχω μόνο για τα play-off που είπες στο συνδέσμο με την Παρασκευή.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Είναι, θα σου πω, εμένα μου αρέσει και σένα. Απλά τι γίνεται. Είναι λίγο άδικο, ας πούμε, αν ο Όφη φέτος τερμάτισε πρώτος για ένα βαθμό στην κανονική διάρκεια, δύσκολα στα play-off μετά θα έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μπάλα είναι. Πρέπει να είσαι μέχρι το τέλος. Κατάλαβες, δηλαδή δεν το κλέβεις το πρωτάθλημα, το παίζεις.
1: Ναι, κατάλαβες πώς το λέω τώρα για μια ομάδα.
0: Ναι, ρε εσύ, αλλά είναι. Αλητεία, θα ήταν αλητεία αν ξέρεις, τέλειωνε το πρωτάθλημα γιατί έχουμε κάνει τις παγαπώντιες σαν ελληνικό ποδόσφαιρο και λέγαμε ναι, θα διεξαχθεί έτσι. Άμα η διακήρυξη του πρωταθλήματος είναι κάθε χρόνο έτσι.
1: Ναι, εντάξει,
0: και να έχεις ομάδα, να είσαι ανταγωνιστικός, να πας μέχρι το τέλος του μαραθωνίου, ρε φίλε.
1: Δεν το συζητάω. Και να πω και κάτι έτσι, επειδή αναφέρθηκε πριν κάποιος σε σύγκρινε με το, σε σύγκρινε, εντάξει, ανέφερε για το κύριο Σωτηρακόπουλο και εσύ έχεις αρκετές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σου πω κάτι. Ο Χρήστος, επειδή ξέρεις, εγώ έχω τη χαρά και μιλάμε και εκτός αέρας και από μικρό παιδί, επειδή τον είχα είδαλμα μικρό, τον έβλεπα, τον ερώταγα. Είναι φαινόμενο. Έχει μαθηματική σκέψη, μυαλό.
1: Έτσι, ήθελα να μοιραστώ κάτι προσωπικό. Πριν από 35-36 χρόνια, σε εκπομπή του στο ραδιόφωνο τότε, δεν θυμάμαι τώρα Δεν θυμάμαι την εκπομπή, το τίτλο. Νομίζω ήταν σε ένα σταθμό τότε, Sprint FM, δεν το θυμάμαι τώρα, αθλητικού έτσι περιεχομένου.
0: Μου έχει πει ότι έχει ξεκινήσει από το 79-80 να βγαίνει στην αέρα σε ραδιόφωνο. Ναι, γιατί τον ερώτησα ένα Σάββατο που είμαστε πρωί μαζί εδώ πέρα και έχω τη χαρά.
1: Ναι, τώρα εγώ θυμάμαι πρέπει να ήμουν.
0: Σαν το 2-0 που κάνει και εδώ στο Sport FM όταν ξεκίνησε το Sport FM, ένα παιχνίδι το 2-0 που σου κάνει για ερωτήσεις, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, πρέπει να ήμουν 15-16 χρόνια, γι' αυτό σου λέω πριν 35-36 χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Είχα την τύχη και την τιμή να βγω τότε στην εκπομπή και να παίξουμε. Ξέρεις, έκανε ερωτήσεις τότε ο Χρήστος. Εντάξει, εγώ πιτσιρικάς βέβαια. Τον είχα ρωτήσει, θυμάμαι την ερώτηση βέβαια, γιατί εντάξει είναι κάτι...
0: Για πες το, γιατί μου αρέσει αμήνα αυτά.
1: Είχα ρωτήσει τότε για εκείνη την εποχή ποιος ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που έχει πάρει μεταγραφή από την ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό τότε, εκείνη την εποχή.
0: Ποια πότε λες?
1: Τώρα σου μιλάω για 86, 87, 88...
0: Είναι ο Μάρτον Εστερχαζή.
1: Είσαι σωστός.
0: Φίλε, είναι το πρώτο παιχνίδι που έχω στη ζωή μου, γιατί σου έχω πει ο μπαμπάς μου μεγάλη της σαν ΑΕΚ. Με έχει πάει ΑΕΚ Γιάννη να έχει βάλει δύο γκολ ο Εστερχάζη, ένα ο Σάντρο και ένα ο Μαύρος. Και καταλαβαίνεις τώρα, μικρό παιδί, ένα παίχτη να βάζει δύο γκολ πρώτη παιχνίδι στη ζωή σου. Ξέρεις, δεν το ξεχνάς ποτέ. Είχε παίξει και Μουντιάλ με την Ουγγαρία και έχει βάλει γκολ.
1: Ξέρεις, ήταν τότε η εποχή που είχε αποκλείσει ο Παναθηναϊκός η Χόνβετ με εκείνο το επικό 5-1. Με 5-2 είχαμε χάσει. Στην Ουγγαρία.
0: Φίλε, χάνατε 5-0 και βάζει δύο γκολ ο Σαραβάκος στο τέλος, τα τελευταία λεπτά, ρε φίλε. Και τον κρατάει ζωντανό τον Παναθηναϊκό. Γιατί 5-0 με το. Έχει βάλει 5 ο Κόβατς, νομίζω. Και τα 5 ο Κόβατς με το μουστακί.
1: Δεν το θυμάμαι αν είχε βάλει και τα 5 ο Κόβατς.
0: Ο Κάλμαν Κόβατς. Που μετά μας έβαλε γκολ με την Οσέρ στο Καραϊσκάκι μας.
1: Αλλά τότε πήρε ο Παναθηναϊκός πακέτο από την Χόνβετ, τον Εστερχάζη και τον Γιώζεφ Φίτο.
0: Όχι. Περίμενε. Τον Εστερχάζη τον πήρε από την ΑΕΚ.
1: Ποιος?
0: Από την ΑΕΚ τον πήρε τον Εστερχάζη ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω η ΑΕΚ τον πήρε τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι ρε εσύ, όχι. Ο Εστερχάζη τη σεζόν 84-85 αντικατέστησε το Φράντι Σεκ Στάμπαχερ. Γιατί ο Σάντμπερκ προϋπήρχε. Και έπαιζε ο Σάντμπερκ, ο Εστερχάζη και ο Μαύρος. Κάναν τρομερή τριπλέτα. Παίξαν πολύ όμορφη μπάλα. Μετά ήρθε και ο Μπατίκας, ήταν και ο Δίντσικος, ήταν χτυπημένος. Και μετά το Μουντιάλ του 86, αν θυμάσαι, το Μουντιάλ του 86 Εστερχάζη τους μεγάλους ημιτελικούς Παναθηναϊκού ΑΕΚ τους έχασε, γιατί ενσωματώθηκε στην Εθνική Ουγγαρία τότε για το Μουντιάλ του Μεξικού. Και που ήταν τρομερή ημιτελική. Και μετά δεν παίζει. Το 86-87 και ο Σάντμπερκ και ο Εστερχάζη έχουν αυλογιστεί. Δεν είναι τόσο παραγωγική όσο ήταν τα δύο πρώτα χρόνια που κάναν όργια. Και πήγε ο Εστερχάζη στον Παναθηναϊκό τα Χριστούγεννα. Και το καλοκαίρι τον Ιούνιο πήγε ο Σάντμπερκ στον Ολυμπιακό για 6 μήνες που δεν πήγε και ο Σάντμπερκ καλά.
1: Μπορεί γιατί είναι και πολλά τα χρόνια, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι και το Φίτος που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Φίτος ήταν πολύ καλός παίχτης. Ο Φίτος είναι ο παίχτης που είχε βάλει τον γκολ στον Παναθηναϊκό στο 5-1 στο ΆΚΑ. Και τον έχει πάρει, είναι ο πρώτος τρίτος ξένος που επιτράπηκαν οι τρεις ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά δεν έπιασε, δεν πήγε καλά.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, εννοείται ότι ο Χρήστος το βρήκε αμέσως και η ερώτηση που είχε κάνει σε μένα ήταν ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης ξένος του Ανατολικού Μπλοκ που είχε κάνει μεταγραφή.
0: Περίμενε, εδώ έχω ένα μήνυμα. Ο Βάλτερ Βάγκνερ λέει δεν έχει πάει από ΑΕΚ σε Παναθηναϊκό. Δεν το θυμάμαι γιατί το 70. Ο Βάγκνερ ξέρω ότι έχει βάλει. Ο Βάγκνερ έχει βάλει το μεγάλο γκολ της ΑΕΚ στον Ερυθρό Αστέρα στην πορεία εκείνη την ξέφρενη της ΑΕΚ. Σε ένα μάτσο τρομερό με τον Ερυθρό Αστέρα, Βάγκνερ. Δεν τον έχω προλάβει.

0: ήταν η εξής, ότι ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης Ανατολικού Μπλοκ που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.
1: Είδες, το Ανατολικό το αλλάζει, γιατί ναι, ο Βάγκνερ δεν ήταν Ανατολικός, αν είναι ο Βάγκνερ.
0: Εγώ δεν, εντάξει, ήταν αρκετά πιο πίσω, ήμουν αγέννητος δηλαδή τότε, δεν το ήξερα. Ήταν ο Ρουμάνος ο Ντουρονικολάε.
1: Βεβαίως.
0: Που είχε πάει
1: νομίζω είναι Νικολάη, ναι, και τον λέγανε του Ρονικολάη, σαν παρατσούκλι, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι. Τα πρώτα χρόνια του 80 είναι. Και αυτό είναι από highlights, το ξέρω, έτσι.
0: Και ξέρεις, δεν είναι τόσο πολύ τώρα που το σκέφτομαι, δεν είναι η ερώτηση. Είναι ότι η εμπειρία αυτή, μετά από τόσα χρόνια να βλέπεις ένα καταξιωμένο και να λες, και τα εγώ ήμουν 14-15 χρονών και μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο, είναι κάτι μοναδικό.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και εγώ να ξέρεις, δηλαδή τους πρώτους τρεις μήνες στο σταθμό που τους έβλεπα τώρα, τον κύριο Διακογιάννη, τον κύριο Κατσαρό, τον Χρήστο, τα λοιπά, ήμουνα, ξέρεις, κατουρημένος από τη χαρά μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή έλεγα, κοίτα εδώ, δουλεύω και είμαι στο ίδιο περιβάλλον με αυτό και μπορώ να τους ρωτήσω.
0: Ναι,
1: εν τω μεταξύ είμαι βλαμμένος, είχα πράγματα γραμμένα και απορίες στο μυαλό μου από το 80 που τα είχα γραμμένα. Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε και τους ρώταγα. Αφού ο Κυρνίκος μου λέει μια μέρα, ρε παγάσα, τα θυμάσαι καλά.
0: Και ξέρεις, επειδή είμαστε κοντά ηλικιακά και τότε υπήρχαν μόνο δύο κανάλια τηλεοπτικά στην Ελλάδα και ήταν κάθε Σάββατο που έδειχνε ένα παιχνίδι
1: στο αγγλικό βέβαια, με τον Αργυρίου και τον Άκη Παναγιωτόπουλο βέβαια. Και έδειχνε κυρίως Λίβερπουλ και γι' αυτό έγινα Λίβερπουλ τότε εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Θέλω να είδαμε όμως, ας πούμε, και ομάδες τότε, Derby County, Queen's Park Rangers, που παίζανε σε...
1: Φυσικά. Νομίζω και οι δύο ομάδες αυτές παίζανε σε πλαστικό χλωτάπιτα τότε.
0: Και αυτός ήταν και ένας λόγος που έγινα, που υποστηρίζω, ας πούμε, και στα Μουντιάλ από τότε, Εθνική Αγγλία. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι ένας λόγος που και εμένα μου δημιούργησε και συμπάθεια.
0: Και νομίζω αρκετούς τους έκανε να...
1: Ναι. Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Να τους αρέσει το αγγλικό πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, ήταν πάντα μεγάλο πρωτάθλημα και οργανωμένο τώρα. Πάντα. Ναι, ακόμα ναι, και ναι. Τότε που είχε τα προβλήματά του και είχαν αποκλειστεί λόγω Χέιζελ 5 χρόνια οι ομάδες, έτσι, από την Ευρώπη. Και τους φύγε πολύ πίσω αυτό για ένα διάστημα.
0: Σωστό. Λοιπόν, φίλε μου, χάρηκα πολύ.
1: Εγώ χάρηκα για την κουβέντα, αρέσει. Να σε καλά, αρέσει. Να σε καλά. Τις απολαμβάνω τις συζητήσεις, το ξέρεις. Πάμε επόμενες γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν θες.
2: Καλημέρα Κυριάκο, καλή εβδομάδα. Εγώ.
1: Εσύ αν θες, αν μπορείς και είναι εφικτό να βγάλεις κάντς φρύ ανοιχτή ακρόαση ότι έχεις να σε ακούμε πιο καθαρά.
2: Δεν μπορώ γιατί είμαι στα μάξι.
1: Εντάξει, πρώτα η ασφάλεια, φίλε. Πάμε.
2: Επειδή δεν κάνω και αυτό, δεν γίνεται.
1: Σε καταλαβαίνω.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κατάλαβες ποιος είμαι. Μανώλης από Χαϊδάρι.
1: Μανώλη, αδερφέ μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Θα κρυμιάξω λιγάκι.
1: Πες μου.
2: Πρώτα απ' όλα χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτή την ομάδα τον Όφη να παίζει ποδόσφαιρο υγιές.
1: Έπαιξε καλά.
2: Με κίνηση στο χώρο, χωρίς πολλά, όχι αντιποδόσφαιρο. Πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα αυτή. Μ' άρεσε πολύ το αριστερό του στο πάρκ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Νίκος Αθανασίου και ανήκει στον Ολυμπιακό.
2: Αλήθεια τώρα που δεν τον θέλαμε και δεν μας έκανε. Και μας έκανε γιογιό.
1: Κοίτα σου πω, εγώ δεν είμαι διχαστικός. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε τον coach. Τον έχουμε στην καρδιά μας για πάντα. Ήρθε ο καιρός να χωρίσουμε και χωρίσαμε ένα τέτοιο. Αλλά ένα από τα κουσούρια του ήταν αυτά. Δύο μεταγραφικές περιόδου δεν τον είδε καν.
2: Σε αυτό ήταν φάουλ.
1: Δεν τον δοκίμασε. Ναι, αλλά δεν τον δοκίμασε καν.
2: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα μην είμαστε τρελοί, δηλαδή δεν μπορούμε να τα χώσουμε στον προπονητή ή Μάρθον, ούτε τους παίχτες δεν ξέρει καλά, θέλει χρόνο.
1: Και ο Μπέλ ήταν έτοιμος, είναι παιχτάρα αλλά είναι ανέτοιμος ακόμα. Ο Γιάρεμτσουκ ακόμα δεν ξέρει που πατάει, τον δηλώσαμε στην Ευρώπη, καλός για μένα.
2: Καλός και για μένα, καλός.
1: Καλός και νομίζω και θα βοηθήσει τώρα. Θα δούμε.
2: Θέλει χρόνο.
1: Λένε ότι θα πάρουν κι άλλον επιθετικό. Έτσι. Εγώ θα ήθελα να πάρουν κάποιον που να έχει ουσία. Αν είναι να πάρουν κάποιον να γεμίζει το ρόστερ και να μπουρδουκλώνει την κατάσταση, δεν τρελαίνομαι. Πιστεύω ότι και έτσι μια χαρά είμαστε. Απλώς θέλουμε καιρό να μονταριστούμε.
2: Υπερπλήρηση είμαστε, Κυριακό μου. Υπερπλήρηση είμαστε για μένα. Απλά αυτή η ομάδα με τόσες αλλαγές από το 0 ως το 100, Χρειάζεται χρόνο, τι να κάνω, θέλει δουλειά.
1: Έτσι είναι η μπάλα, έτσι είναι η μπάλα, τι να κάνουμε.
2: Ας αλλάξουμε λίγο σελίδα, χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά σου λέω, δεν κατάφερα να πάω στο κήπεδο. Πλέον, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που δεν θυμώθηκε ο κόσμος.
1: Καλά, δεν υπάρχει, τέτοιο, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αρέσει η δημοκρατία έχει, σιγά.
2: Ναι, επειδή ξέρεις, έτσι, είναι καλό που ακούστηκε ό,τι ακούστηκε.
1: Εντάξει, το ακούστηκε ό,τι ακούστηκε, αλλά τώρα το νόημα εγώ δεν καταλάβαινε. Εντάξει, δεν θα πω ο καθένας, αλλά έγινε μια αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Τώρα εντάξει, θα λέμε με τη Λίπα, με τη Λίπα, αφού δεν πέσαμε ωραία, ρε παιδιά, με το με τη Λίπα. Πέσαμε ωραία ή πήραμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο πέρσι με το με τη Λίπα. Κάναμε ένα καλό Champions League, βεβαίως. Πήραμε ευρωπαϊκό, πήραμε ντάρπι στα 100 χρόνια, βεβαίως. Κορώνα στο κεφάλι μας για πάντα. Αλλά εντάξει, ήρθε ο καιρός να κάνουμε αλλαγή. Τι να γίνει.
2: Τους τελευταίους 7 μήνες δεν βλεπόμαστε.
1: Μα δεν βλεπόμαστε. Δεν είναι ότι δεν πήγαμε. Δεν βλεπόμαστε, ρε φίλε.
2: Αλλά όμως. Τι πρέπει να πει αυτό. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στον καινούριο προπονητή. Αν θέλει τώρα η διοίκηση. Μετά τη διακοπή να το ξαναλλάξει, πιάβο. Επειδή δεν θα φέρει δύο αποτελέσματα να το κάψουμε για αυτόν, είναι κρίμα, λέω εγώ. Λίγο υπομονή, παιδιά, χορτασμένοι είμαστε. Έτσι, παιδιά, καμιά πενταριά δεν ξέρω και πόσα έχουμε.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχεις... Κοιτάξτε, οι μεγάλες ομάδες έχουν αυτό ότι σαν ευχή και σαν κατάρα, ότι θέλουν να πρωταγωνιστούν κάθε μέρα, κάθε στιγμή, έτσι. Κάθε οπαδός μεγάλης ομάδας θέλει η ομάδα του και στα καλά του και στα κακά του και στα χειρότερα του να διεκδικεί και να μπαίνει μέσα να νικάει. Και είναι και ένας από τους λόγους που ξέρεις, πολλοί παίχτες φεύγουν από την Ελλάδα, εγώ το μαθαίνω, και προπονητές, και τι είναι αυτό το πράγμα, και ειδικά στον Ολυμπιακό θέλετε κάθε εβδομάδα να νικάτε και κάθε χρόνο να παίρνετε το πρωτάθλημα. Τα λένε αυτά, έτσι. Τώρα δεν χρειάζεται να βγάζουμε ποιος και τι. Σαν ύποπτες στιγμές θα έχουν πει και τι είναι αυτά, και ούτε στην Premier League τέτοια πίεση και τέτοια. Τι
2: είσαι στον Ολυμπιακό όμως, τι να κάνουμε. Είσαι υποχρεωμένος να παλεύεις και να αποδείξεις ότι είσαι ομάδα και στα καλά σου και στα σχημά σου. Που θα διεκδικήσεις τώρα από εκεί πέρα, όποιος αντέχει, καλό. Όποιος δεν αντέχει, υπάρχουν εκεί.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πιεστικό, το καταλαβαίνω. Είναι ανθρώπινο, αλλά.
2: Βέβαια.
1: Τι συζήτηση.
2: Θα κάνουμε τώρα. Αλλά λίγο έτσι να δούμε. Σαν γκρίνια ξανά το λέω. Να δούμε λίγο τα δικά μας παιδιά, τους πιτσιρικάδες που δεν είχαν θέση.
1: Ο Κουτσογούλας και ο Φίλης θα παίξουν όλο το κύπελο. Σίγουρα. Θα παίξουν και στα μάτια με τον Παναθηναϊκό στις 2 Δεκέμβρη στο Καραϊσκάκι. Τα παιδιά αυτά.
2: Αυτό ο Φίλης είναι.
1: Φαίνεται πολύ καλό το παιδί, μην το γρουσουζέψουμε, μην το ματιάσουμε. Να δούμε και το Φάνη τον Μπακούλα που έχει περάσει μια δύσκολη κατάσταση με τον τραυματισμό στο χιαστό το παιδί και κάνει ένα νέο ξεκίνημα και είναι στο ρόστερ πάλι της ομάδας. Θα δούμε, θα δούμε.
2: Ο Μπάμπαρος το κόλλησε πάλι, έτσι.
1: Ο Κοστούλας έβαλε γκολ, βεβαίως.
2: Ακριβώς. Να τα κοιτάζουμε λίγο.
1: Έκανε ο Κωνσταντέλια στο χειρουργείο, ο Καρέτσας είναι καλύτερα. Όλα τα παιδιά μας στο εξωτερικό πάνε καλά, δόξα τω Θεώ. Στην Πορτογαλία κάνουν παπάδες και ο Παυλίδης και ο Βαγιανίδης και ο Φώτης. Έχουμε καλή φουρνιά παιχτών.
2: Είναι πολύ καλή φουρνιά.
1: Είναι λοιπόν, καλή.
2: Να μην σε κουράζω άλλο. Καθόλου. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στο Γιαννάρα, τον παππού, το μη αντικειμενικό. Έτσι ξέρει αυτός. Στο Γιάννη από Κυραθήνη, σε όλη εκείνη την τρελοπαρέα. Και σε σένα πουλάκι

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις

0: 2-10-74-77-50. Πασικά, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
5: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου

0: Πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και καλή επιστροφή και καλά να αρχίζει η μέρα σας. Καλημέρα σε όλους και σήμερα από τους 95 στα FM, από τους 90 θυμίζω αν μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Ακούτε Sport FM 95, είναι η εκπομπή πρώτη πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας, είναι Δευτέρα, η 14η μέρα του μήνα Σεπτέμβρη. Με σχεδόν ολοκληρωμένη και την τρίτη αγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα. Με γεμάτο διήμερο, τριήμερο γενικότερα από αγωνιστική δράση εντός και εκτός συνόρων. Και με μια εβδομάδα ενώπιόν μας που φέρνει ξανά και αγωνιστικές υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Europa League αυτή την εβδομάδα και πρώτη προσπάθεια για την Ομόνοια. Εύχομαι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας και γενικότερα για την εβδομάδα που έχουμε πλέον ενώπιόν μας. Καλή επιστροφή και για τους μαθητές, όπως βέβαια και για τους δασκάλους, στην κανονικότητα, στη δημοτική εκπαίδευση. Καλή πρώτη μέρα, όπως πάντα σήμερα η προσοχή δίδεται στα πρωτάκια που λέμε. Καλή δύναμη και στους γονείς που θα έχουν σήμερα την ευκαιρία και την εμπειρία να συνοδεύσουν για πρώτη μέρα στο σχολείο τα παιδιά. Και γενικότερα, με επιστροφή πλέον στην κανονικότητα για όλους, υπομονή στους δρόμους, προσεκτικά, μέχρι να ρυθμιστεί ή να αυτορυθμιστεί και πάλι η κατάσταση, μέχρι να βρούμε όλοι γενικότερα έτσι τα πόδια μας που λέμε μεταφορικά, με το πρόγραμμα πλέον και με όλα να αφήνουν πίσω την περίοδο, την καλοκαιρινή, τις διακοπές και, και τη ξεκούραση. ...29.50 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Είναι Δευτέρα, είναι μετά από αγωνιστική δράση, άρα είναι λογικό να αναμένουμε σήμερα έτσι και μεγαλύτερη συμμετοχή με τις απόψεις σας, τις εκτιμήσεις σας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής εκπομπής στις 6.30 από την Αλαμινό που ακούει η πρώτη πάσα και τον 8.62. Άρε θρύλε το γηπέδο γράφει όφης και τα φύθια εμισοφάση. Εμισοφάσε που λέει και το λαϊκό νάσμα. Νομίζω δεν τον εμισοφάν, ήταν κανονικό δάγκωμα θανατηφόρων. Ακολουθεί πολύ καλημέρα του Μάριου 5.32. Ευελπιστούσε ένα 2-2 από Ομόνοια και Λίβερπουλ μέσα στο Σαββατοκυριακό. Κανένα στα δύο, γράφει ο απολογισμός. Η αγαπούλα καλύτερη ήθελε την νίκη, αλλά δεν. Του αντίον η Ρέτς έτρεχα με βαρύδια και με το ρεζερβουάρ άδειο. Έχει γυστερόγραφο το μήνυμά του, έχει ένα παλιό ρολόι, αποφεύγω εμπορικίες ονομασίες. Δεν είναι smartwatch, γράφει, αλλά τουλάχιστον μετρά ορθά, κυρία Αθανασίου. Πάει λογικά στον υπολογισμό των καθυστερήσεων του ντέρπι Ομόνοια Απόλλων. Καλημέρα στο Γιάννο. Καλή εβδομάδα γράφει, καλή αρχή στα μωρά μας όσα πάνε πίσω σχολείο. Καλή υπομονή και σε εμάς τους δρόμους σημειώνει και καταλήγει. Πάμε αν όλα μου να κολλήσουμε δεύτερη νίκη με την συμπολίτησα. Φίλιππος και Νέαρχος μας καλημερίζουν καθοδόν για το σχολείο. Καλή σχολική χρονιά σε όλους εύχονται. Καλημέρα και από τον μικρό Ρόρι. Αν γράφτηκε σωστά, φίλε, 269, η Ρόι που πάει νηπιαγωγείο. Είπαμε, καλή επιστροφή σε όλους. Γενικότερα, καλή σχολική περίοδος για όλους. Μαθητές, γονείς, δασκάλους. Παιδευτικούς γενικότερα. Την εκπομπή την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και με το πλούσιο περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision. Η κάθε επιλογή, το κάθε γούστο σε κάθε οικογένεια μπορεί να ικανοποιηθεί. Αποκτήστε κι εσείς ποικιλία στις τηλεοπτικές επιλογές με το κορυφαίο πρόγραμμα, με την κορυφαία εφαρμογή της CitaVision και με πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις άλλες υπηρεσίες και τα προνόμια της CITA. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της CITA, cita.com.tsigu. Καλημέρα και από τον φίλο 577 πίσω στα σχολεία γράφει με παφάρα στην κορυφή. Πάφος που ήταν κερδισμένοι αυτής της αγωνιστικής. Θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε αρκετά και σήμερα να πούμε. Άρα πάμε να ρίξουμε πρώτα και απ' όλα την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Και εδώ βέβαια στο προσκήνιο είναι τα παιχνίδια, ειδικά τα χθεσινά και γενικότερα η μέχρι τώρα εξέλιξη στην τρίτη αγωνιστική. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Είχε Ντράκομιρ στο μανίκι, τίτλος το κύριο θέμα στην Κόλλιου στο φιλελεύθερο. Ο Ρουμάνος Άσος της Πάφου χτύπησε 3 λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι. Θρίλερ 6 γκολ στο Γασιπί για το άλλο χθεσινό και το 3-3 του Ολυμπιακού με την Ομόνια 29 Μαΐου. Άμπρι με 2 τέρματα και Κυνηγόπουλος με χατρίκ έβαλαν φωτιά. Η ποιότητα υπάρχει, τον γκολ λείπει. Ρεπορτάζ Ομόνια στα 3 από τα 4 πρώτα παιχνίδια της εντός των τυχών έμεινε άσφαιρη. Έβγαλε αντοχή και προσωπικότητα, ρεπορτάζ Απόλλωνα, όρθιος μέσα στα πολλά προβλήματα. Χρυσό και ολοστρόγγυλο, τίτλος για ρεπορτάζ ανόρθωσης και πιο συγκεκριμένα για το 20ο γκολ του Ράφα Λόπες με τη φανέλα της ανόρθωσης και ήταν τον γκολ που χάρισε την νίκη στον ντέρπι με το Αποέλ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Αποέλ, τα έκανε όλα λάθος, γράφει ο τίτλος. ΑΕΛ, η αμυντική συμπεριφορά στο επίκεντρο κρατά τους 6 βαθμούς αλλά καλείται να διορθώσει τις αδυναμίες τα μετόπισθεν και για το σημερινό παιχνίδι Άρης ψάχνει το πρώτο χαμόγελο, καλείται απόψε να βγάλει αντίδραση, παίζει κόντρα στην Κράσα Βαϊνή, στα δύσκολα για να ανοίξει ταμείο, γράφει ο τίτλος στο αντίστοιχο δικό της ρεπορτάζ. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του, απόδραση κορυφής. Πάφος FC πήρε διπλό στην αρένα έχοντας πολύ καλή παρουσία κόντρα στην Οθρή ΑΕΚ. Πάμε στο άλλο χθεσινό παιχνίδι. Ο Κυνηγόπουλος της πήρε την κορυφή στο 90-4. Ισοφάρισε τον Ολυμπιακό και έμεινε η Ομόνια 29 Μαΐου πίσω από την πρώτη θέση. Οι αντιξιότητες δεν τον λυγίζουν. Ρεπορτάζ Απόλλωνα για το παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια και τα πολλά προβλήματα αγωνιστικά που υπήρχαν και που δημιουργήθηκαν εκ νέου. Η υπεροχή δεν γίνεται ουσία και πληγώνεται. Η αποτίμηση του συγκεκριμένου αυτού παιχνιδιού και για την Ομόνια. Ανόρθωση, μία νίκη ακριβώς όπως την ήθελε. Πάμε στο ρεπορτάζ του Αποέλ. Κάτι ανάλογο και εδώ. Ήταν πολλά τα στραβά. Μετά την απογείωση ήρθε απότομη προσγείωση. ΑΕΛ ανακούφιση όμως ηχεί το καμπανάκι. Αυτά τα σημαντικότερα και στο γήπεδο του Πολίτη. Πάμε στην Χαραυγή. Στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ, τρίποντο κορυφής για την Πάφος FC στην αρένα για το χθεσινό παιχνίδι, χορταστικό παιχνίδι με ανατροπές στο Γασιπί συγγνώμη, για το άλλο χθεσινό παιχνίδι και την ισοπαλία στο Γασιπί 3-3. Πάμε σε ρεπορτάζ ομάδων, η σκληρή σύγκριση για την Ομόνια, ο τίτλος έμεινε άσφαιρη και στο δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι και μοιραία γίνεται σύγκριση με τα περσινά επιτεύγματα. Ηρεμία και βελτίωση μετά την νίκη επί της Νέας Αναμήνας, γράφει ο τίτλος στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Η βελτίωση δεν αρκεί, απαιτούνται βαθμοί, το αντίστοιχο ρεπορτάζ της Νέας Αναμήνας. Ανόρθωση, η βελτίωση έφερε την νίκη, τώρα ζητείται συνέχεια. Από ΕΛ η κριτική, η παραδοχή και η ανάγκη για λύσεις. Απόλλωνας με πάθος και θέληση λύγησε και τις απουσίες. Και τελειώνουμε με την Super Sport και εδώ το χθεσινό παιχνίδι στην Λάρνακα. Στο κύριο θέμα, αντίδραση, απόδραση, γράφει ο τίτλος. Η Πάφος απάντησε μετά το 0-0 με τον Ολυμπιακό με ένα σπουδαίο διπλό στην αρένα και πέρασε μόνη στην κορυφή. Έντονο το φαινόμενο, ρεπορτάζ Ομόνιας. Το πρόβλημα στον γκολ συνέτεινε σε ένα ακόμη 0-0. Μπροστά και πάλι πίσω, ο τίτλος στο ρεπορτάζ της ομάδας του Αποέλ. Η ατομική αμέλεια ακύρωσε την αντίδραση του Αποέλ με την ΑΕΛ. Ανόρθωση, παραπάνω από μια απλή νίκη. Σηκώνει και βελτίωση, γράφει το ρεπορτάζ της ΑΕΛ, παρά την επιτυχία κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Έχει αξία ο βαθμός, ρεπορτάζ Απόλλωνα εκτός έδρας παιχνίδι, κάτω από τις συνθήκες με τις οποίες αγωνίστηκε ο Απόλλωνας με τα προβλήματά του, όπως είπαμε και πριν. Και τοπική μάχη για το φινάλε, για το απόψινό παιχνίδι της ομάδας του Ύψωνα με τον Άρη. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Καλημερίζω πράσινο Παναθηναϊκό ταξιδιού. Ευχαριστώ σε όλους. Καλή εβδομάδα, υγεία και χαρά. Μην ξεχνάς, μου γράφει κάθε Δευτέρα να λες συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Να σε πάντα καλά. Επίσης, 4 στα 4 ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μας εύχεται ο 550. Καλή αρχή στα παιδιά. Τέσσερις ομάδες, Ομόνια, Απόλλωνας, Πάφος και ΑΕΚ δεν γίνεται να είχαν όλοι παράπονα με τη διαιτησία. Και απευθύνεται στην ΚΟΠ. Ο φίλος 066 μας καλημερίζει και γράφει ή θεωρεί ότι η Πάφος πρόχνεται για τον τίτλο. Τρεις φάσεις λέει, ο Πέπε μιλά σε αντίπαλο με το χέρι μπροστά στο στόμα, ο Μπρούνο στη μικρή περιοχή χτυπά στο κεφάλι αντίπαλο και κλωτσιά αντίπαλου αμέσως πριν το τελευταίο κόρνερ. Φίλος 327 μας ενημερώνει για ατύχημα στον κυκλικό κόμβολα κατά μιας Τσερίου. Προσεκτικά όσοι μας ακούτε εκεί είστε εκεί κοντά. Να δούμε τι προκύπτει. Μας καλημερίζουν Δημήτρης και Ελιάνα. Η Ελιάνα έμαθε να γράφει και το όνομά της. Μπράβο. Συνεχίζει αίτητη ομάδα μας γράφει, Ομόνια 29 Μαΐου, αλλά χαρίσαμε ξανά δύο βαθμούς. Μας έδωσαν τον Ζόχο οι άλλοι για να μην πάρουμε πρωτάθλημα. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι έφερε μέχρι τώρα η τρίτη αγωνιστική. Καμία ομάδα χωρίς απώλειες πλέον στο φετινό πρωτάθλημα μετά την πρώτη ήττα και γενικότερα την πρώτη απώλεια βαθμών χθες για την ΑΕΚ. Κερδισμένη της αγωνιστικής η Πάφος, κερδίζοντας την ΑΕΚ στον ντέρπι χθες στην αρένα, ανέβηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Έξι ομάδες παραμένουν αίτητες. Είχαμε σε αυτή την αγωνιστική την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα για την ανόρθωση. Πέντε πλέον οι ομάδες που συνεχίζουν χωρίς νίκη. Η μία αγωνίζεται από τις πέντε απόψε, ο Άρης, χωρίς βαθμό η ομάδα του Ύψωνα, με αγώνα όμως λιγότερο που επίσης αγωνίζεται απόψε. Έχουμε λοιπόν σήμερα στις 8 Κράσαβα Ένωση 2 Ύψωνα Άρης στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική. Η Πάφος στην κορυφή με 7 βαθμούς. Δύο ομάδες ακολουθούν με 6 βαθμούς, η ΑΕΚ και η ΑΕΛ. Στην συνέχεια με 5 βαθμούς είναι η Ομόνια, ο Απόλλωνας, η Ομόνια Ραδίπου και η Ομόνια 29 Μαΐου μέχρι και την 7η θέση όλα αυτά. Στους 3 βαθμούς, 3 ομάδες, Ανόρθωση, Ολυμπιακός και Αποέλ από τις θέσεις 8 μέχρι 10. Στην 11η θέση Γαρμιώτισσα με 2 βαθμούς. Ο Άρης με 1, η Νέα Σαλαμίνα επίσης με 1 και η ομάδα του Ύψωνα χωρίς βαθμό και είπαμε Κράσαβα, Ενίκη, Άρης έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο αυτό που θα δώσουν απόψε. Μεγάλη νίκη χθες για την Πάφο στην αρένα. Επανήλθε στις επιτυχίες μετά την απρόσμενη απώλεια της περασμένης αγωνιστικής. Νίκη 1-0 κόντρα στην ΑΕΚ, υποχρέωσε την ΑΕΚ στην πρώτη της ήττα, στις πρώτες της απώλειες στο φετινό πρωτάθλημα και την ξεπέρασε και στην βαθμολογία. Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Βλάτ Ντράγκομιρ. Τον έβαλε στο παιχνίδι ο Ρικάρτο Σαπίντο στο 59ο λεπτό και 3 λεπτά αργότερα, αξιοποιώντας πάσα του Πέπε, σκόραρε από κοντά τον γκολ που αποδείχθηκε αρκετό για να δώσει στην Πάφο αυτή την σημαντική νίκη. Κορυφαία στιγμή για την ΑΕΚ, το δοκάρι του Λαγιούνι στο 74ο λεπτό. Σε γενικές γραμμές ελέξαμε το παιχνίδι, ο Ρικάρτο Σαπίντο. Στάθηκε στο πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που είχε η ομάδα του, όπως είπε. Νομίζω τόνισε υπήρχε και ένα πέναλτι για μας. Στο δεύτερο βρήκαμε και τον γκολ. Δώσαμε φρεσκάδα, είπε, με κάποιες αλλαγές. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ και στόχος πλέον είναι να παραμείνουμε στην κορυφή. Στάθηκε και στα αγωνιστικά δεδομένα. Από την αρχή είχαμε να διαχειριστούμε αρκετούς τραυματισμούς. Ο Ντράγκομιρ είπε ήταν στον πάγκο γιατί είχε ενοχλήσει στις προηγούμενες μέρες. Έχουμε μαραθώνιο μπροστά μας, έχουμε και άλλες διοργανώσεις. Είμαι χαρούμενος, είπε, και περήφανος που οι παίκτες δίνουν το 100%. Παραδέχθηκε ο Ρούβεν Σεγιές ότι το παιχνίδι για την ΑΕΚ δεν εξελίχθηκε όπως το θέλαμε, είπε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή εικόνα μας. Ήταν θετικό που πήγαμε στο ημίχρονο χωρίς να δεχτούμε γκολ. Απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο προσπαθήσαμε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, είπε, αλλά σε μια φάση δεχθήκαμε έναν γκολ. Υπάρχουν κάποια πράγματα που χαλάνε την γενικότερη προσπάθειά μας και θέλουμε να τα βελτιώσουμε, είπε ο Ρούπεν Σεγιές, τονίζοντας πως είναι η ανάγκη να δει την ομάδα του καλή σε όλο το 90 λεπτό και στα τρία παιχνίδια, είπε, που δώσαμε μέχρι τώρα. Κάποιες στιγμές βγάλαμε την ποιότητά μας, αλλά όχι σε όλο το παιχνίδι. Έξι γκολ στο ΓΑΣΥΠΗ χωρίς νικήτρια ομάδα. 3-3 Ολυμπιακός και Ομόνια 29 Μαΐου. Δύο φορές προηγήθηκε η Ομόνια 29 Μαΐου. Μία Ολυμπιακός με πολλές ανατροπές στο σκορ το παιχνίδι. Με τον Κυνηγόπουλο του Ολυμπιακού να πετυχαίνει 3 γκολ το τελευταίο στις καθυστερήσεις που έσωσε τον ένα βαθμό για τον Ολυμπιακό και τον Άμπρη για μία ακόμη φορά να είναι πρωταγωνιστής στην Ομόνοια 29 Μαΐου σκοράροντας 2 από τα 3 γκολ το άλλο Ζαχαρίου που είχε περάσει πριν από λίγο στο παιχνίδι σαν αλλαγή. Απογοήτευση για το αποτέλεσμα δήλωσε ο Φάντσο Πούις, ο τεχνικός της Ομόνοιας 29 Μαΐου. Γενικότερα είπε, οι 5 βαθμοί που έχουμε ως ομάδα μέχρι τώρα είναι λίγοι, πιστεύω ότι αξίζαμε περισσότερους. Είχαμε πει όλη τη βδομάδα, είπε ο Γιώργος Κωστής, και μετά την ισοπαλία κόντρα στην Πάφο, ότι θα αξιοποιούσαμε αυτό το βαθμό μόνο με νίκη σήμερα και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Δήλωσε ωστόσο ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιχτών του. Μείναμε 2 φορές πίσω στο σκορ, είπε, και αντιδράσαμε. Οι παίχτες μου δείχνουν ότι δεν δέχονται να χάσουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να διορθώσουμε και το αρνητικό ότι δεχόμαστε εύκολα γκολ. Στις 8 απόψε το παιχνίδι στο Αμόχωστος Επιστροφή, Κράσα Βάινωσης Διονύψωνα Άρης, με διαιτητή τον Κωνσταντίνο Νεοφύτου και στο VAR τον Κωνσταντίνο Φελά. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Sport FM 95. Live ενημέρωση για την εξέλιξή του από την ιστοσελίδα μας 24 Sports και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Πέραν από τις εξελίξεις και το τι έφερε γενικότερα η αγωνιστική η Τρίτη μέχρι και χθες, είχαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό μια σημαντική εξέλιξη που αφορά βέβαια στην εθνική μας ομάδα των ανδρών, με την ενημέρωση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι ο 27χρονος Αγγλοκύπριος μεσοεπιθετικός Μάρκους Έντουαρτς έπαιξε σε όλες τις μικρές εθνικές, ηλικιακά μικρές εθνικές ομάδες της Αγγλίας μέχρι και την κάτω των 20 ετών, αλλά πλέον η απόφασή του είναι να αγωνιστεί με την Εθνική Ανδρών της Κύπρου. Έχει ενημερώσει επίσημα την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για την απόφασή του αυτή. Έχει εξασφαλίσει ήδη το Κυπριακό Διαβατήριο και θα τρέξουν οι διαδικασίες για να είναι διαθέσιμος και για τα παιχνίδια που έρχονται σύντομα, τα πρώτα στο νέο Nations League. Προτού φύγουμε από τα δικά μας, με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες βράδυ το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Payapol Νεόφιδος Χανδριώτης. Τα δύο χθεσινά παιχνίδια, ο Άρης κέρδισε την Maccabi Tel Aviv 98-74, 2-2 για τον Ολυμπιακό που επιβλήθηκε χθες βράδυ το Ερυθρό Αστέρα 77-72. Πάμε να δούμε έτσι στα σύντομα τα πιο σημαντικά και εκτός συνόρων μέσα γενικότερα στο διήμερο ή και στη χθεσινή βραδιά. Αλλά αν θα στο συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, 3-0 χθες τον Πανετολικό. Γκέλα για την ΑΕΚ που άφησε 2 βαθμούς εκτός έδρας κόντρα στον Αστέρα Τρίπολη στην ισοπαλία 1-1 και νίκη του ΠΑΟΚ στον Τέρπι της Θεσσαλονίκης επί του Άρη τον κέρδισε με 2-0 και Φυσιάλεβα 200-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1 τα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Σε μια αγωνιστική που ξεχώρισε βέβαια και νίκη του Όφη επί του Άρη το βράδυ του Σαββάτου. Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς στην κορυφή, ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Πανετολικός μέχρι και την τέταρτη θέση έχουν 9 βαθμούς. Πέμπτη ΑΕΚ με 8, στην έκτη θέση ο Ολυμπιακός με 7 και στην έβδομη ο Άρης με 6 βαθμούς. Τον τέρπι του Μάντσεστερ χθες για την Premier League το πήρε η City εκτός έδρας. Κέρδισε με 1-0
1: Και έπαιξε από το 23ο λεπτό με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Φοντέν. Γίνεται πολλής λόγος για τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 60ο λεπτό. Το ακύρωσε αρχικά ο βοηθός ως offside. Το επικύρωσε στη συνέχεια το VAR για να έρθει χθες βράδυ η αρμόδια επιτροπή και να δηλώσει πως υπήρξε λαθασμένη διαχείριση και αντιμετωπίση της φάσης από το VAR, που θα έπρεπε να φωνάξει τον διαιτητή σε on field review για να κρίνει αυτός εάν ο Έντσο Φερνάντες, που κάνει κίνηση αλλά δεν αγγίζει την μπάλα, αν επηρέαζε ή όχι τη φάση. Coventry Brighton χθες 0-5 επίσης για την Αγγλική Premier League. Πάμε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Νέα νίκη χθες για την Μπαρσελόνα εκτός έδρας, κέρδισε τη Λεβάντε με 4-2. Χθες βράδυ Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 εκτός έδρας στην Σοσιεδάδ. Στη βαθμολογία η Μπαρτσελόνα με το απόλυτο στα πρώτα 5 παιχνίδια στους 15 βαθμούς, η Ρεάλ ακολουθεί με 12, Αλαβές, Ατλέτικο Μαδρίτης και Σεβίλη μέχρι και την 5η θέση έχουν 10 βαθμούς. Ιταλικό πρωτάθλημα, νίκη για την Σασουόλο χθες βράδυ στις καθυστερήσεις, κέρδισε τη Γιουβέντους με 3-2. Νάπολη Μπολόνια 1-0 επίσης χθες και Λέτσε Μόντσα 3-2. Λάτσιο στους 10 βαθμούς στην κορυφή. Η Ρώμα ακολουθεί με 9. 9 έχει επίσης η Ίντερ και η Κάλιαρη. Ρώμα και Ίντερ με παιχνίδι λιγότερο. Νίκη χθες για την Bayern Μονάχου στην γερμανική Bundesliga εκτός έδρας επί της Elfsberg με 2-1. Λειψία Αμβούργο 5-0 επίσης χθες. Μετά από 3 παιχνίδια, Freiburg και Dortmund στο απόλυτο με 9 βαθμούς στις 2 πρώτες θέσεις. Augsburg, Bayern Μονάχου ακολουθούν στις θέσεις 3 και 4 με 7 βαθμούς. Λειψία 6, Elfsberg επίσης 6. Και στη συνέχεια αρκετές ομάδες με 4 βαθμούς μέχρι και την 12η θέση από την 7η. Νίκη για την Paris Saint-Germain χθες βράδυ για το γαλλικό πρωτάθλημα εκτός έδρας, κέρδισε την Brest με 1-0. Paris Saint-Germain μετά από 4 παιχνίδια είναι στην 7η θέση με 5 βαθμούς. Στις πρώτες 3 με 10 βαθμούς η Λίλ, η Μονακό και η Ρεν. Σήμερα έχουμε για το Ισπανικό πρωτάθλημα στις 10 Villarreal Betis. Για το Ιταλικό πρωτάθλημα 3 παιχνίδια, τα 2 στις 7:30 Como Parma Torino Roma και στις 9:45 Inter Udinese. Leeds Newcastle για την Αγγλική Premier League στις 10. Και 3 παιχνίδια για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Ρίο Αβε Εστρέλα Μαδόρα 8:45, Μορέιρενσε Μαρίτιμο στις 10:15 και Μπράκα Εστορίλ στις 10:45. Να πάμε λάθος. Για το μπάσκετ, γιατί εδώ ο Όφη κέρδισε τον Άρη. Δεν είπα ότι ξεχώρισε η νίκη του Όφη επί του Ολυμπιακού. Άλλωστε, αφού είχαμε να απαντήσει και μήνυμα στο ξεκίνημα. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ αν είπα λάθος για τη διόρθωση. Από τον πράσινο Παναθηναϊκό ταξιτζή η διόρθωση. Και ελπίζει και ο 862 να μην τον πάρει στο λαιμόν του, γιατί τον ακούει καθημερινά που δίνει τα συγχαρητήρια του στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση και έχει ποντάρει αρκετά λεφτά σε στοίχημα για την κατάκτηση του τίτλου. Ακούμε τι πλησιάζει και πάμε, φτάνοντας στη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας για την συνέχεια.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
4: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ινσίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256 GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
12: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
13: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Borman Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
14: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
15: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
16: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
15: τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
14: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
16: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Λίγο πριν μπούμε στον 21ο αιώνα, άλλο ένα ταμπού έσπασε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1999, για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, τρεις γυναίκες αποτελούν το διαιτητικό τρίο που διευθύνει έναν αγώνα. Ήταν η αναμέτρηση της Kinder Mister με την Νου Νιώτον για την πέμπτη αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

0: Θα περάσει καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ε, ναι.
0: Θα περάσει γεμάτο, να είσαι δυνατό Σαββατοκύριακο. Ωραίο.
1: Και το κορύφωσα βλέποντα Μπαρτζόκα, ρε φλε.
0: Πότε,
1: θες. Θες. Τι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Θες κάτι άλλο.
0: Ου, εγώ,
1: φιλικό δηλαδή, ήταν. Σηκωνόταν, καθόταν, νευρίαζε.
0: Καλά, φιλικό είναι ότι πρέπει έχετε να κάνει.
1: Μπάλα.
0: Το, η μπάσκετ έτσι είναι.
1: Μπάσκετ είναι μπάσκετ. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
1: Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Μεγάλη και μικρή. Καλή εβδομάδα. Καλή αρχή.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα μικρά παιδιά. Και εμείς πριν 20-30 χρόνια.
0: Πόσα?
1: 20-30 χρόνια. Αφήναμε και εμείς το παιδί μας.
0: Και όχι και 30, ναι, για το παιδί. Σαν για το δικό σου που ήταν εμείς.
1: Όχι, το παιδί.
0: Ναι.
1: Με πόνο ψυχής.
0: Και τώρα αφήνουμε το αλλού.
1: Και τώρα μπήκε μέσα στο αεροπλάνο. Και ούτε που γύρισε να μας κοιτάξει. Τα λεφτά μην ξεχνάτε.
0: Νομίζω είναι καλά, καλύτερα που δεν γύρισε να σας κοιτάξει.
1: Τα λεφτά. Τα λεφτά. Ναι. Καλή αρχή σε όλους, καλή αρχή παιδιά. Αν και νομίζω ότι ξεκινάμε πολύ δυναμικά.
0: Γιατί?
1: Διαβάζω εδώ για κομφούζιο. Κυκλοφοριακό.
0: Ένα αυτορυθμιστή, ρε παιδιά. Εντάξει.
1: Ας δώσω 2-3 μέρες και θα φτιάξουν όλα. Πώς πέρασες, κύριο Σαββατοκύριακο σου?
0: Καλά. Δεν έχω παράπονο.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Φουλ γεμάτο.
0: Φουλ γεμάτο, ναι.
1: Από Παρασκευή. Ναι. Πήγες, ήρθες καλά.
0: Πήγα, ήρθα σχεδόν Σάββατο. Πήγα Παρασκευή,
1: ναι,
0: και
1: γιατί,
0: ήρθα
1: ναι,
0: σχεδόν
1: σωστό,
0: Σάββατο.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είχε κίνηση όμως όταν έρχω
0: στο
1: τίποτα.
0: Έχω παράπονο.
1: Άδειος ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Ωραίο παιχνίδι έκανες.
0: Μαντά ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραίο, ήταν ωραίο.
0: Έλα σε παρακαλώ. Ήταν ωραίο υπό την έννοια του. Είχε να πούμε φάσεις. Το τέλος του πρώτου μικρόνου και το τέλος του παιχνιδιού περισσότερο.
1: Εντάξει. Κάτι είχε.
0: Ναι, είναι το ενδιαφέρον εννοώ παραπάνω. Η αγωνία, α πούμε, για το τι θα γίνει.
1: Σίγουρα. Ναι.
0: Εντάξει. Εκ των λεπτών των καθυστερήσεων όταν κρίνεται ένα παιχνίδι είναι ό,τι και να είναι. Εντάξει, μένουν οι εντυπώσεις στο τέλος. Αλλά ως παιχνίδι γενικότερα, όχι, δεν ήταν. Πόση ώρα να αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες είτε τη μία είτε τη άλλη ομάδα, περίπου στη μεσαία γραμμή.
1: Είναι και αυτό ένα τρόπο να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, τίποτα δεν έπαιζε του.
1: Αλίμονο στο.
0: Είχε καλύτερα. Από ό,τι διαπίστωσα μετά, από την επομένη νου και μετά, είχε και καλύτερα παιχνίδια.
1: Καλά, ναι, είχε, αλλά δεν ήσουν ο τυχερός.
0: Όχι, δεν θέμα για μένα, απλά λέω.
1: Κατάλα, ναι, είχε αρκετά πραγματάκια.
0: Χωρίς νικητή μπάλι ο διαγωνισμός προβλέψεων.
1: Πολύ.
0: Με τον ίδιο τρόπο μπάλι εξελίχθηκε και κρίθηκε.
1: Mm-hmm.
0: Προηγήθηκες και ισοφάρισε. Αφού και στις δύο αυτές τις εβδομάδες, δύο ήταν οι διαφορές σας.
1: Ναι.
0: Προηγήθηκες και τις δύο και ισοφάρισε και τις δύο ο Ανδρέας.
1: Τι να κάνεις.
0: Έτσι.
1: Παίζεις μπάλα στη μέση του γηπέδου. Μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο.
0: Τικ-τοκ.
1: Να περάσει η ώρα να τελειώνουμε. Τι.
0: Τι.
1: Καλημέρα, Μάικ. Συγχαρητήρια για την νίκη.
0: Για τον Όφη.
1: Α. Εντάξει, παιδιά.
0: Μα γιατί σας εύχεται καλή αποτυχία στο παιχνίδι με την Αγαπούλα.
1: Ποια είναι η Αγαπούλα?
0: Εγώ μια Αγαπούλα ξέρω, αλλά παίζει Όφη με την Ομονία.
1: Όχι. Ποιον παίζουμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. 14 του μήνα σήμερα.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή. Είναι ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σταυρούλες, σταύροι που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Νοείται εδώ κοντά
1: γενικά,
0: μας.
1: Γενικά, ναι. Στα Πέριξ.
0: Σταύροι. Νομίζω... Όχι. Δεν ξέρω. Μια πρόχειρη έτσι ματιά που λέμε.
1: Ναι. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή και είναι και... Καλά, θα σας τα πω μαζί με την παρέα του City Unity College όλα μαζί. Γιατί ξεκινάμε από εκεί έτσι κι αλλιώς.
0: Ό,τι θέλεις. Πάμε.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
0: Πάμε.
1: Του 326. Η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Εξού και σήμερα
0: σημερινή γιορτή.
1: Τη σημερινή γιορτή. Μάλιστα ανακάλυψαν μετά από... Η ίδια της ξεκίνησε τις ανασκαφές, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρε θα πάω και θα ψάξω εγώ. Και ανακάλυψαν, από ό,τι λέει η παράδοσή μας τέλος πάντων, τρεις σταυρούς. Αλλά...
0: Λογικό ήταν.
1: Ναι. Μην ξέροντας ποιος είναι ο σταυρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τι έκαναν, απίθωσαν το σώμα μιας νεκρής γυναικός και αναστήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και από τότε το Θυμούμε το γεγονός αυτό.
0: Επιβεβαιώνω. Έτσι τουλάχιστον διδάχτηκα εγώ στο σχολείο.
1: Μα και εγώ τις διδαχές του σχολείου.
0: Μα και αυτό σου είναι αυτό.
1: Και είμαι καθηγητής, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, εγώ, ναι. Έτσι.
1: Και εσύ μεταδίδεις τίκι τόκο ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Τόκου τόκου τίκι τόκο.
0: Πάμε.
1: 1812. Ο στρατός του Ναπολέοντα, κύριε Γιώργο, μπαίνει στη Μόσχα. Βρίσκει τους Μοσχοβίτες σε κακή κατάσταση. Πείνα, δίψα.
0: Γεντρώνουν στο δε. Μπαίνανε
1: κανονικά,
0: να μπει μετά.
1: Από τις πύλες.
0: Σωστό.
1: Και την ίδια νύχτα ξεσπά μεγάλη φωτιά στην πόλη. Φωτιά την οποία ισχυρίζονται οι ιστορικοί ότι οι ίδιοι οι Μοσχοβίτες την έβαλαν για να αφήσουν το γαλλικό στρατό στο έλεος του χειμώνα που ερχόταν. Σαν το δικό μας που αλλάζει λίγο καιρός και έρχονται βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι.
1: 1878 γεννάται ο Ίνων Δραγούμης, κύριε Γιώργο. Μέγας διπλωμάτης, πολιτικός συγγραφέας και συλλέκτης. Συνέλεγε γι' αυτός πολλά, αλλά έγραψε και επίσης άλλα τόσα. 1933, μεγάλο σύμφωνο συμβίωσης, ελληνοτουρκικό σύμφωνο αγαστής συνεργασίας με προεξάρχοντα τον Παναγί Τσαλδάρη, τον Παναγιωτάκη, πρωθυπουργός τότε της Ελλάδας.
0: Παναγιωτάκης είσαι πρωθυπουργός.
1: Ναι, Παναγής Τσαλδάρης.
0: Παναγί να το δεχτώ, Παναγιωτάκης.
1: Μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για το ότι δεν θα πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να παραβιαστεί το σύνορο του Εύρου.
0: Που τότε νομίζω ισχύει, δεν το έκαναν κάτι.
1: Τώρα, μια παρασπονδία που είχε μερικά.
0: Εντάξει, δεν είναι. Και δεν κάτι είναι, τέλεια ψηλά που πρέπει να κάνουμε, δεν είναι.
1: Ναι. 1959, ο ρωσικός πύραυλος Λούνα 2 γίνεται το πρώτο αντικείμενο που φτάνει στην επιφάνεια του φεγγαριού.
0: Λούνα 2.
1: Σοβιετική Ένωση.
0: Λούνα 1, πώς που πει.
1: Είπα 1-0. Πρέπει να φτάσει έξω μέχρι το Α.
0: Δεν το
1: προλάβανε. 1960, πεθαίνει ο Μη Καραγάτσης. Είναι ο Δημήτρης Ροδόπουλος, κύριε Γιώργο, που έχει γράψει το 10, το Γιούγκερμαν, το Συνταγματάρχη Λιάπκιν. Το Μη δεν ξέρει κανείς τι είναι. Μπορεί να είναι ο Μίτκα, λένε κάποιοι, από τους αδελφούς Καραμαζόφ, Ντοστογεύσκικο. Και το Καραγάτσης ξέρεις τι είναι. Είναι βγαλμένο από το Καραγάτσι. Τη φτελιά.
0: Τι?
1: Φτελιά, το δέντρο. Δεν ξέρω πώς λένε στην Κύπρο.
0: Φτελιά.
1: Ναι, πήγαινε και καθόταν από κάτω στην Ραψάνη που έζησε και μεγάλωσε. Η φτελιά ονομάζεται αλλιώς και Καραγάτσι και από εκεί πήρε το επιθετό του. Προχωρούμε στο ταξίδι στον χρόνο, παρέα με το City Unity College. 1999, λίγο πριν προσγειωθεί στο Βουκουρέστι, αεροσκάφος που μεταφέρει την ελληνική αποστολή του ΙΠΕΞ πέφτει σε κενό αέρος και χάνει τη ζωή του ο παμέγιστος Γιάννος Κρανιδιώτης.
0: Και ο γιος του.
1: Και ο γιος του Νικόλας.
0: Και δύο δημοσιογράφοι
1: νομίζω. Και τέσσερις ακόμη άνθρωποι.
0: Τη φρουρά του.
1: Αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών τότε, ένας από τα μεγαλύτερα και φωτεινότερα μυαλά που έβγαλε η χώρα μας. Πραγματικά σας το λέω. Αν είχαμε τον Γιάννο Κρανιδιώτη στη ζωή μας, θα είχαμε γλιτώσει από πάρα πολλά πράγματα. Και κλείνουμε το σημερινό ταξίδι στον χρόνο, κύριε Γιώργο, με την απώλεια του Στέλιου Καζατζίδη το 2001.
0: Σωστό.
1: Σαν σήμερα φεύγει σε ηλικία μόλις 70 ετών ο μεγάλος τραγουδιστής. Στέλιος Καζατζίδης. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλο.
0: Καλώς.
1: Δεν ξέρω αν θα βάλεις Στέλιο Καζατζίδη.
0: Να βάλουμε κάτι, ναι, έτσι.
1: Να βάλεις.
0: Που να θυμίζει, που να...
1: Στην Ελλάδα του 2000 θα βάλεις, γιατί είναι το μόνο που ακούγεται.
0: Τι είναι το μόνο που ακούγεται.
1: Τα άλλα δεν μπορεί.
0: Αν νοείς τέτοια ώρα.
1: Ναι, τέτοια ώρα. Τα άλλα δεν
0: ξέρω πώς θα νιώσεις, αλλά το έχω ήδη βάλει στο playlist.
1: Αυτό που θα παίξεις.
0: Ναι, όχι το συγκεκριμένο που είπες.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Να το εδώ.
1: Ήμουν σίγουρος. Θες να το βάλεις, ναι. Να παίξει.
0: Εντάξει, λαϊκός τραγουδιστής ήταν, λίγο πρωί, είναι λαϊκή, ναι. Παρασκευή.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει. Μπορεί να βρούμε κι άλλα δηλαδή. Αλλά...
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, κύριε Μιχάλη.
1: Δόξα και τιμή στην ανόρθωση.
0: Δόξα και τιμή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραίο παιχνίδι. Δεν το είδαμε. Δεν το είδα. Ο Αποέλ γυρίζει πίσω με άδεια χέρια. Σου μιλάω για τα παιχνίδια που είδα.
0: Αφού δεν το είδες, λέει.
1: Δεν το είδα, το αποτέλεσμα δεν είδα. Είχα παίξει από ελ.
0: Α, δεν το βρήκε. Ναι, δεν το έβλεπα να πέτυχε. Ναι. Το κούτσισε, που λέμε.
1: Κάνει δουλειά ο μαέστρος.
0: Ποιος? Εγώ το είπα από την περασμένη εβδομάδα.
1: Κάνει δουλειά και αρχίζουμε και βλέπουμε την ανόρθωση.
0: Που είδα και τα δύο πρώτα της παιχνίδια.
1: Διαφορετικά πλέον. Ναι. Οφείλουμε να βλέπουμε την ανόρθωση και η ίδια να βλέπει τον εαυτό της διαφορετικά, γιατί η δουλειά γίνεται. Γίνεται να παίζει. Καλά, εντάξει. Το ωραίο και τον γκολ του Μπαγκασέτα στα 5 λεπτά που μπήκε. Γεια σας, ήρθα. Ως εκτέλεση.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τι, δεν σου άρεσε. Ναι, ωραίο, ήρθα.
0: Νομίζω έχει και ευθύνη ο τερματοφύλακας. Ωραίο, ναι, ωραίο είναι, την προσπάθεια του άνθρωπος την έκαμε. Αλλά... Εντάξει.
1: Σίγουρα. Δεν ήταν και από κοντά να πει.
0: Όπως και του Λόπες. Ναι. Ωραίο, πετάγεται στο πρώτο κάτω, αλλά είναι ευθύνη και αμυντικών και τερματοφύλακων. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να μπει έναν γκολ πρέπει να υπάρξει και κάτι.
1: Ναι.
0: Ενώ στην αδυναμία αντιμετώπιση του επιθετικού. Συνήθως.
1: Γίνεται δουλειά στην ανόρθωση και το κρατάμε το στοιχείο αυτό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Από την άλλη, το ΑΠΟΕΛ προβληματίζει. Και προβληματίζει γερά. Εντάξει, το περίμενα να σου πω λίγο την αλήθεια μετά το ότι ήταν λίγο μαγική εικόνα. Μαγική εικόνα. Ήταν λίγο υπερβολικό όσο εντάξει, αυτό που είδαμε.
0: Υπήρξαν κάποιες προϋποθέσεις για να πάει πάνω στο 6-0.
1: Ναι,
0: υπήρξαν κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι φυσιολογικά, εννοώ υπό την έννοια ότι τα συναντάς κάθε εβδομάδα. Εντάξει. Αλλά ήταν μια καλή, ας πούμε, υπερασμένη αγωνιστική αντίδραση μετά την απογοητευτική εμφάνιση της πρώτης αγωνιστικής. Και τώρα πάμε στο καρδιογράφημα. Μια πάνω, μια κάτω. Μια πάνω, μια κάτω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και αντιλαμβάνομαι και την κριτική που ασκείται, γιατί είναι τα ίδια στοιχεία, τα. Πώς να το πω τώρα. Οι αδυναμίες που παρουσίασαν και την πρώτη αγωνιστική. Εντάξει. Πάμε.
1: Ταυτόχρονα έπαιζε το Ομόνια Απόλλων. Προσπαθούσα να το δω και εκείνο. Εντάξει. Δεν είδα πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, ήταν καλό ντέρπι, κράτησε μέχρι το τέλος. Είχε περισσότερη επιθετική προσπάθεια η Ομόνια. Ήταν και εδώ κάποια στοιχεία, δηλαδή ξεκίνησε με μαθαίνοντας, ας πούμε, και κάποια άλλα αγωνιστικά προβλήματα του Απόλλωνα, αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Σωστά,
0: αλλά βγαίνει και ένα στοιχείο που επίσης είναι αυτή τη στιγμή κάτω, ας πούμε, στη συζήτηση, στο πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να βρίσκει τον γκολ φέτος η Ομόνια, και είναι φυσιολογικό να γίνεται και μια σύγκριση με τα περσινά εντυπωσιακά νούμερα. Mm-hmm. Της δημιουργίας ή της πολύ περισσότερων του σκοραρίσματος, χωρίς να σημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα συνεχιστεί και παρακάτω.
1: Καλά,
0: θα μπορούσε να
1: μπει ένα γκολ,
0: ας πούμε, σε κάποια από τις ευκαιρίες και μετά να ανοίξει και διαφορετικά το παιχνίδι και το σκορ. Αλλά μένει, δεν μπορείς να μην το βάλεις κάτω ή να το αγνοήσεις ότι είναι και το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι χωρίς γκολ για την Ομονία.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία, εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα σκόραρε με ευκολία σχετική στη Λεμεσό.
1: Αλλά τώρα φάνηκε να έχει δυσκολία.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί. Είπαμε πριν, ας πούμε, για το ΑΠΟΕΛ, το μια πάνω, μια κάτω. Λέμε τώρα για την Ομόνια, δύο παιχνίδια στην έδρα της δεν σκόραρε, πήγε στη Λεμεσό, πέτυχε τέσσερα. Μπορεί να βρούμε κάποια πράγματα και για άλλες ομάδες, ας πούμε, στο μια έτσι και μια διαφορετικό. Μπορεί όλα αυτά να μπαίνουν ή ως ένα σημαντικά μεγάλο βαθμό να έχουν να κάνουν και με το ότι είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει.
1: Πάμε τώρα για διακοπή.
0: Όχι, έχουμε ακόμη μία αγωνιστική και μετά.
1: Ακόμα μία.
0: Και μετά.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν δίνουμε το συγχωροχάρτη της αρχής, άντε να τα βρούνε, άντε να συντονιστούν.
0: Δεν το καλύπτει απόλυτα. Δεν παρεξηγεί το ότι είναι αρχή.
1: Πάμε σε μία.
0: Ναι.
1: Δεν περνάει ο καιρός, παιδιά.
0: Ναι,
1: θα τελειώσει και αυτό.
0: Απλά κάποια πράγματα, okay,
1: κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ. Γι' αυτό περάσαν και η φορά του Καραϊσκάκη.
0: Ναι, αυτό δεν αλλάζει.
1: Την ίδια ώρα
0: δεν
1: που
0: είναι θέμα ότι είναι αρχή όφη. Όφη έδειξε από το καλοκαίρι, είναι από τα ευρωπαϊκά ότι.
1: Χαίρε, παιδιά, απλά είστε σε κρίση και το δέχομαι και το σέβομαι. Δεν
0: μα
1: μπορεί
0: και το
1: μια
0: ότι
1: ομάδα
0: είναι σε κρίση που σαφώς είναι.
1: Σαφέστατα είναι.
0: Δεν μπορεί αν δεν ήταν καλός όφη να το αξιοποιήσει. Δεν έχω δει το παιχνίδι, ήμουν εκτός, αλλά.
1: Καλώς ρε Γιώργο μου, αλλά βλέπεις. Δηλαδή βάζεις παίχτες που ήρθαν προχτές, ρε Γιώργο.
0: Ποιος,
1: ο προπονητής, ναι. Δηλαδή ο άλλος. Πότε προλάβανε να γνωριστούν, ρε φίλε, μεταξύ τους να παίζουν. Ο άλλος πριν 10 μέρες ο ένας.
0: Εντάξει, ό,τι ξεκίνησες προγραμματισμό τον Ιούνιο, α πούμε.
1: Άλλο αυτό, ρε.
0: Και είσαι στο Σεπτέμβρη και ακόμα φέρνεις. Ναι, τα λάθη πληρώνονται.
1: Τελείωσε γι' αυτό. Και αυτό ήταν το Σάββατο. Σωστό. Αυτό ήταν το Σάββατο βραδό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι εξελίχθηκε το Σάββατο βραδό. Και χθες.
0: Εκτός που είπε, βλέπαμε τα δικά μας περισσότερο. Δεν έχω δει το παιχνίδι στο Γιώργο Καραϊσκάκη.
1: Το άκουγα. Ζήτησα τρίτη τηλεόραση, μου τη φέρανε. Τελικά την πήραν πίσω γιατί ήταν μικρή.
0: Από τις ενημερώσεις που έπαιρνα από την αρμόδια αναμερόληπτη ομάδα στο κινητό μου, κατάλαβα ότι δεν ήταν κάτι το οποίο με βάση την εικόνα εννοώ, μπορεί και το, να το ανέμενες. Κυρίως την εικόνα του Ολυμπιακού εννοώ.
1: Μα τα χωνάνε, μα τα χωνάνε. Υπήρχε,
0: όχι, την εικόνα του Ολυμπιακού λέω. Ήταν μια απογοήτευση, άρα.
1: Εντάξει, παιδιά, θα... εμένα μου αρέσουν αυτές οι κρίσεις, γενικά το λέω, στις μεγάλες ομάδες. Γιατί είναι για ενδοσκόπηση, κάνουν πολύ καλό για ενδοσκόπηση, να δεις τι πάει λάθος, τι φταίει. Βέβαια, θα μου πεις και ο φιλάθλος και ο παδός θέλει αμάν αμάν βαθμούς και πρωτάθλημα. Αλλά κάποιες κρίσεις κάνουν καλό.
0: Θα δείξει.
1: Αν είναι κρίση, βέβαια, θα αυτό το απέναντι Ολυμπιακός.
0: Όχι, κρίση είναι. Αλλά... ο τρόπος με την οποία την αντιμετώπιζε θα δείξει. Εντάξει, θα κρίνει τώρα τον νέο προπονητή, να πούμε.
1: Καλά, σίγουρα. Προχθές,
0: στον πάγκο μετά από δύο μέρες, τρεις μέρες, πόσες είχε έρθει και χασέ. Αλλά...
1: με κάθε σεβαστό, μου λέμε.
0: Ναι, όποιος και να ήταν. Και να ήταν. Εάν είναι, θα δείξει στη συνέχεια.
1: Ναι. Και Σάββατο επίσης και Γιώργο, επειδή βρέθηκα στη Λεμεσό, ρεπορτάζ να σου πω.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Για προσωπικούς λόγους. Ωραία, Λεμεσό το Σάββατο.
0: Την Παρασκευή δεν είναι ωραία.
1: Το Σάββατο πήγα εγώ, ήταν ωραία.
0: Εντάξει.
1: Το Σάββατο πριν ξεκινήσουν οι... το Απόλλωνα να έρθουν Λευκοσία.
0: Α.
1: Ξεκίνησα κι εγώ σιγά σιγά. Μα τι ωραία που είναι η Λεμεσό, Γιώργο.
0: Ναι, για πες όμως τι ήθελα να μου
1: πεις. Μας ακούει ο κόσμος, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ένα ρεπορτάζ και μας ακούει.
0: Είχαμε ρεπορτάζ. Μάλιστα.
1: Μας ακούει ο κόσμος. Και ξημερώνει Κυριακή και τι είδες την Κυριακή, κύριε Γιώργο.
0: Τι είδα την Κυριακή.
1: Ναι, από μάτς.
0: Είδα τα...
1: είδες το ΑΕΚ Πάφος.
0: Είδα το ΑΕΚ Πάφος, μετά παράλληλα και μετά Ολυμπιακό. Είδα το αρκετά το ντέρπι της United παράλληλα εκεί που ήμουν και προσπαθούσα.
1: Μα 0-1 με 10 παίχτες.
0: Ναι, και γίνεται πολύ λύση ο λόγος για τον γκολ, αν έπρεπε να μετρήσει ή όχι.
1: Αμάν.
0: Ναι.
1: Τους είδα και φεύγανε fuming από το γήπεδο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Καπνούς βγάζανε.
0: Και έβγαζε.
1: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είστε τελειωμένοι. Μα μιλάμε για πολλά νεύρα. Είτε United εννοώ.
0: Ναι.
1: Ζούμε και τον κόσμο στα social τώρα. Έτσι.
0: Τι με ρώτησε, ΑΕΚ Πάφος.
1: ΑΕΚ Πάφος δικαίως ή Πάφος στον γκολ.
0: Νομίζω ήταν η ομάδα η που είχε ναι, στη μεγαλύτερη διάρκεια, αν είδες περισσότερες. Εντάξει, σου δίνει μια εντύπωση, μια η εικόνα ότι ναι. Το κυνήγησε που λέμε περισσότερο επιθετικά.
1: Γιώργο, αυτή η Πάφος εχθές δεν σου θύμισε Πάφος απίντο. Ή μόνο εγώ το έβλεπα. Πιο αμυντική, πιο. Δεν ξέρω, όχι.
0: Δεν είναι αμυντική. Έπαιζε με την ΑΕΚ, έτσι έπαιζε με την.
1: Καλά, λέω.
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Έπαιζε με την ΑΕΚ στην Λάρνακα.

0: που έχει η Πάφος του Σαμπίνινο. Και είναι ξεκάθαρα με βάση το τι ομάδα έχει να διαχειριστεί. Τι είχε από υλικών, από παίκτες τότε και τι έχει τότε.
1: Είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία η Πάφος τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, το σχετικό είναι ένα βαθμό με διαφορά, δύο βαθμούς διαφορά, είναι νωρίς ακόμη.
1: Απλά αλλά... για να έχουμε εικόνα.
0: Εντάξει. Αλλά όχι, δεν ήταν θέμα αμυντικής, ας το πούμε, η πιο συντηρητικής αγωνιστικής φιλοσοφίας. Σε όλη τη διάρκεια, ενώ είχε κάποια διαστήματα, σου δίναν την εντύπωση η Πάφος ότι έχει μεγαλύτερη ή καλύτερη δυνατότητα στο να βγει μπροστά και να κυνηγήσει γκολ.
1: Φόρμουλα 1 είδες?
0: Όχι.
1: Ίσως η χειρότερη πίστα όλων των εποχών.
0: Μα...
1: ίσως η χειρότερη πίστα όλων των εποχών.
0: Κάποιος με είχε, κάποιος μου το είχε μπει.
1: Πραγματικά,
0: ότι...
1: όποιος τη σχεδίασε είναι μέγα.
0: Ναι, καινούργια πίστα, καινούργια πίστα, έτσι.
1: Ναι, χάσαμε ναι. την Καταλωνία για αυτό το πράγμα που είδαμε.
0: Μάλιστα. Και κάποιος μου το έλεγε από το πρωί ότι...
1: απίστευτο.
0: Να είμαστε προετοιμασμένοι, μπορεί να έχει και σοβαρά, ναι. ας πούμε, ατυχήματα.
1: Πάμε, μην με αφήνετε να βάζω μουσική το πρωί, βάζω δαίμονες. Όχι ρε παιδιά, για ξυπνήστε καλά.
0: Ναι.
1: Στην Αγαπούλα δεν τη βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη μέρα τραυματίστηκε ο Λαΐφης και ο καινούριος, ποιος καινούριος.
0: Ο Ισπανός αμυντικός. Φίλε, αν όλη η εικόνα του Αποέλα είναι αυτό που θέλει να μας πεις... και κακώς δίνεται μόνο έμφαση στα αμυντικά και τα οργανωτικά και όλα αυτά. Είναι θέμα του Λαΐφη, σημαίνει δεν μπορεί να πας πουθενά παρακάτω. Σημαντική απώλεια, δεν λέω, αλλά.
1: Ένας ρε παιδιά.
0: Δεν είναι το θέμα. Δηλαδή στα κόρνερ και στο γκολ που μπήκε και σε μια ευκαιρία να λύνει το αρτήματα, μόνο ο Λαΐφη ή μόνο ο Ντέκενεκ που τα ακούει τώρα πρέπει να μαρκάρει σωστά. Για όνομα του Θεού. Πάμε παρακάτω.
1: Δύο λεπτά cooling break, τρεις διακοπές για αλλαγή, τρεις. Διακοπές για τραυματίες και άλλες τόσες που καθυστερούσαν το Απόλλωνα. Άμεσα ξένους.
0: Αν εννοείς τα τρία λεπτά που έβαλε.
1: Που
0: ναι,
1: καθυστέρησε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Roundabout πολεμίδι από Πάφο προς Λεμεσό. Υπάρχει φωτιά σε αυτοκίνητο. Καλή σχολική χρονιά, είπαμε.
0: Ναι.
1: Γιάννη, επίσης συμπέρασματα από όλων έχει τελικά βάθος. Πρέπει να το παραδεχτείτε. Δεν είπα κάτι.
0: Εντάξει, ο καθένα βγάζει το αποθυμένο του. Μπορεί να είναι για μας που λέει.
1: Στον Πεντρόσο 0-0 ούτε καν ασχολήθηκαν. Μπορεί να ήταν και κόκκινη.
0: Κόκκινη δεν ήταν. Έδειξε μια, ναι, βγαίνει μια πανηπτική προβολή μετά από 3-4 λεπτά. Που δεν είναι ο Τόσης, νομίζω ήταν, που παίζει μπάλα και προλαβαίνει τον Πεντρόσιο. Είναι ο αρτήματάς που έρχεται από πίσω. Κόκκινη δεν είναι. Αλλά ό,τι υπάρχει επαφή το είδα. Τώρα από εκεί και, εγώ το είδα στην επαναληπτική προβολή. Αλλά από εκεί και πέρα κόκκινη. Δεν ξέρω τι είδαν και τι δεν είδαν και τι αξιολόγησαν στο VAR. Από τρία χρόνια δεν μπορεί να μυθεί, λέει 802. Θέμα ποιότητας. Τρία χρόνια δεν μπορεί να μυθεί. Οκ. Μάλιστα. Πορτοκαλί κυνηγός επίσης μας καλημερίζει. Μόνο από ελ και μαζό, λέει. Και με αυτόν πάμε στο διαφημιστικό για τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και

0: History Words εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. ΣΥΤΑ, ένα με σένα.
1: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
2: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις.

0: Περισσότερα στο cityu.ac.cy.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
4: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
6: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας στην πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας.
0: Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλώς όρισες. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, σας.
0: Πέρασε καλό το Σαββατοκυριακό σου?
1: Με ακούω με έκο, έκο, έκο.
0: Για να πού ακούεις?
1: Έκο, έκο.
0: Εγώ σε ακούω με κανονικό.
1: Να, εσύ είσαι δικαιούς.
0: Έξερω τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις, μη μου πεις τίποτα. Όλα καλά.
0: Εσύ, Μιχάλη, τον ακούς καλά?
2: Μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε. Βοήθησες πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκυριακό σας?
0: Όπως αναμενόταν. Λίγο να πω, εννοώ με τα ποδόσφαιρα. Δεν είναι κάτι το απρόπτωρο, εννοώ. Όπως αναμενόταν, όπως ήταν προγραμματισμένο, όπως το αναμέναμε, όπως θέλαμε να δούμε. Να...
1: Ωραία, ωραία. Μπράβο.
0: Εσύ,
1: αναμενόμενο.
0: Όλα βάση προγράμματος, ή έγινε κάτι το ανατρεπτικό γεγονός?
1: Δεν είχαμε τίποτα το
0: ανατρεπτικό. Δεν είχαμε τίποτα, δεν θα έκαμε στο.
1: Τίποτα το ανατρεπτικό. Όλα καλά, όλα θυρά.
0: Σαν να μην πείχεις.
1: Γιατί?
0: Δεν ήξερα.
1: Δεν με λέει.
0: Είμαι μα και αυτό που σου λέω, σε βλέπω.
1: Μιχαήλ, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, καλά, καλά.
1: Όλα υποελεγχώ.
2: Ναι, ρε.
1: Μπράβο ρε κουκλέ.
0: Εσύ είπε για κάποιους που στέλνουν και λένε ήταν υπέροχο το σουκού.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Εστός ενδιαφέρει.
2: Τους ξέρουμε.
0: Ο Ανδρέας δεν ξέρω. Έχει κάποια νυχτά κανάλια επικοινωνίας.
1: Τι ακούμε, Μιχάλη μου?
2: Η μουσική παίζει ο ραδιόφωνο μας.
1: Από τα ακουστικά σου?
2: Ναι, γιατί...
1: Κουφάνιστε.
2: Όχι ρε,
1: κουφάνιστε.
0: Λοιπόν, ένα μέσα διακόπτω μετά, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Για το τι είχαμε σε αγωνιστική δράση, σε αποτελέσματα, σε εξελίξεις, σε διάφορα άλλα έτσι δεδομένα με βάση πάντα την αγωνιστική δράση, λίγο πολύ τα ξέρουμε και θα συζητήσουμε. Έχουμε κάτι άλλο, Ανδρέα, άξιον για αναφορά? Με χείς στις προβλέψεις. Ναι, είστε τα χείς στις προβλέψεις. Με τον ίδιο πάλι τρόπο. Προηγείται ο Μιχάλης και σοβαρίζεις εσύ. Στο έναν από τα δύο.
1: Τι ήθελα να το παίξω?
0: Ποιον παιχνίδι?
1: Την καρμιά σαν μενομένα ραή που εγώ ήθελα να παίξω εκεί. Ή το έπαιξα και άλλαξες?
0: Όχι. Ένα λεπτό να σε παρακαλέσω, Ανδρέα μου, γιατί είμαστε και στο ξεκίνημα μιας δύσκολης εβδομάδας.
1: Γιατί?
0: Θέμα δικό μου τούτο.
1: Okay.
0: Αλλά
1: έχουμε τους.
0: Ποιους έχουμε?
1: Γενικότερα, έχουμε τους. Είπε σε δύσκολη εβδομάδα σου.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους.
0: Ένα δείξει. Ναι. Αλλά.
1: Δεν μπορεί να κάνει άσχημα, λάθος, δεν είναι και σιγά.
0: Όχι. Τούτο δεν είναι αποδεκτό.
1: Το
0: τα
1: λάθος.
0: Λέτε, τα διαβάζω, τα ξαναδιαβάζω και τα στέλνω την ίδια ώρα στα κινητά σας.
1: Εντάξει, αν έκαμε τσάν λάθος, δεν είναι και ανθρώπινο.
2: Συνεχίζει. Αφήνει σκιές.
0: Okay.
1: Τα λάθη είναι ανθρώπινα, οι συγχωρές είναι ιεροί, παιδιά.
2: Νομίζω πλέον πρέπει να κρατάς και τα ντοκουμέντα.
1: Όχι, ρε, δεν χρειάζεται τώρα.
2: Να τα κρατάς, τα αποτυχαίνεις.
1: Σιγά, ένα σημείο πάνω, ένα σημείο κάτω, σιγά να κρατούμε ντοκουμέντα για ένα σημείο. Για όνομα του Θεού.
0: Άρα να το προσπεράσω ως έτσι στην πίκρα και στην αντίδραση. Παίρνω το, ας πούμε, όπως τον παίκτη που
1: κάνει το φάουλ.
0: Κάνει φάουλ και σηκώνεται και δείχνει του διαιτή
1: ναι,
0: την μπάλα.
1: Κάθαρο,
0: και φτιάχνει
1: ναι.
0: η επανάληψη και η μπάλα που το πόδι του έχουν και μια σχετική. Πώς το λες?
1: Λάς πω του ζάχο αν του σύρουνε κλεισάν να εφάει.
0: Του.
1: Του ζόχο. Μα για όνομα του Θεού.
0: Εντάξει, Ελένα, κοιτάξω ψέτσε, δεν κοίταξα. Ο άλλος ο τερματοφύλακας που είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική, νομίζω είχε τραυματιστεί η Ομόνοια 21 Μαΐου.
1: Θυμόμαι στο πρώτο παιχνίδι κάτι τον κουράραν στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι που τραυματισμό, αν είναι η επιλογή του.
0: Θέλω να δω αν είναι στον πάγκο όμως. Αν έχει έρθει πίσω.
1: Για όνομα του
0: Θεού. Όχι, είναι στον πάγκο. Νομίζω ήταν ξένος. Ναι, δεν βρίσκω όνομα.
1: Μα ήταν ξένος, ρε Γιώργο. Δεν ήταν Κυπρέος, αλλά νομίζω.
0: Ξένος ή Ελλαδίτης.
1: Ελλαδίτης
0: είχε στον μάγκο. Να το κοιτάξω. Αν είναι διαθέσιμος υπό αυτήν την εννοία, το λέω. Και αν μας ακούει κάποιος που ξέρει, μπορεί να στείλει. Και απλά είναι απόφαση του προπονητή μετά των ερχομών του Ουζόχο να χρησιμοποιεί τον Ουζόχο. Ένα λεπτό να σου λύσω την απορία. Ναι, έπαιξε ο Γραμματικάκης το πρώτο παιχνίδι, ο οποίος ήταν στον μάγκο χτες.
1: Άρα ήταν στον Μπάνκ.
0: Ναι, είναι στον Μπάνκ. Άρα είναι ευθύνη, είναι απόφαση μάλλον του.
1: Μπορεί να είναι πολύ καλό στι προπονήσει.
0: Του προπονητή. Ναι.
1: Μπορεί στι προπονήσει να βγάζει μάτια, α πούμε, στα παιχνίδια με του πολύ.
0: Να βγάζει άλλα πράγματα.
1: Όχι, δεν βγάζει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Βάζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατά μία, υπό μία έννοια βάζει.
2: Του βάζουν. Καλά, και οι άλλοι βάλαν όμω.
1: Και οι άλλοι.
2: Δεν ήταν μόνο ο Ζόχο που τα έτρωγε. Ήταν και ο άλλο που τα έτρωγε.
1: Ναι, αλλά εξαρτάται να μου τρώει που τη μία, να μου τρώει που την άλλη. Είναι και ο φαΐν που φαΐν διαφέρει.
2: Δεν λέω, αλλά.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μα, ρε παιδιά.
0: Άντε να δούμε.
1: Στα πρωτόκολλα μα. Καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλου του μαθητέ.
0: Δείτε
1: τους...
0: απόψε τα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών δελτίων.
1: Για τα πρωτάκια.
0: Ναι.
1: Να πούμε
0: πρώτον
1: ότι.
0: Πρώτον τα... κουδούνι σήμερα για 8.000, ξέρω εγώ πόσα είναι.
1: 8.919 πρωτάκια σήμερα. Λογικά θα, εκτός από τα πρωτάκια θα έχουμε και αναφορές σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όπως γίνεται.
0: Δεν πιστεύω να έχει προβλήματα.
1: Ρολόι είναι όλα.
0: Ναι.
1: Κάτι λιώμενα, κάτι κλιματιστικά.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοια έτσι θα έχουμε σήμερα. Άρα καλή αρχή σε μαθητές, γονείς, mm-hmm. εκπαιδευτικούς και γενικότερα σε όσους είναι στην εκπαίδευση στη δημοτική. Πάμε Λεμεσό, στις φλόγες όχημα 25χρονης, καταστράφηκε ολοσχερός. Γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα σήμερα στο Κολόσι. Και όπως γίνεται σε έτσι περιπτώσεις, Γιώργο, δώσ' το.
0: Κόνη, κορδέλα, κίτρινη, αστυνομία, σταμάτα.
1: Mm-hmm. Όσοι διαμαρτύρεστε για καλοκαιράκι, πάρατε τα μένον. Έκαψε μας μες το Σαββατοκύριακο.
0: Τελικά.
1: Εντό ανοιχτήκα.
0: Αχα.
1: Κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Μάλιστα. Πάμε.
1: Εντάξει, εγκίνεται.
0: Αχα τώρα.
1: Εγκίνεται.
0: Πέτα, Αντρέα μου. Ξέρεις τώρα τι δηλώσει σου να μου θυμίζουν. Θυμίζουν μου τι δηλώσει σου που απευθύνεσαι σε κάποιου αδερφού που στέλναν μηνύματα και λέει του ρε, περιμένετε, δώστε του λίγο χρόνο τον Διόνι. Δώστε λίγο χρόνο. Ναι.
1: Θυμάσαι,
0: για πες τώρα για τον καιρό.
1: Ήμουν έντονος.
0: Ναι, μα επειδή σου είναι έντονο, και θυμούμε το.
1: Ναι. Ναι.
0: Πες και για τον καιρό.
1: Άρα πάμε λοιπόν. Σήμερα δεν αναμένεται κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως έθριος ο καιρός. Μετά το μεσημέρι όμως αναπτύσσονται νεφώσεις που μπορεί να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα νότια.
0: Mm.
1: Τρίτη Τετάρτη ο καιρός θα είναι έτσι κυρίως έθριος. Το απόγευμα όμως θα αρχίσουν τοπικές νεφώσεις που πάλι θα έχουν ως αποτέλεσμα να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.
0: Nice.
1: Την Πέμπτη αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, γιατί θα έχουμε κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει και πέτε κάτι.
2: Όχι, όχι.
0: Είναι μια έκφραση έκπληξης από τον Μιχάλη.
1: Και το βράδυ της Πέμπτης πάλι θα συνεχιστεί η βροχόπτωση, κυρίως στα δυτικά όμως.
0: Εγώ έχω το, ξέρω τον λόγο που την Πέμπτη θα είναι, αλλά είναι, τελικά είναι τρίκ. Γελάσαμε τους, αλλά είναι πρώτο.
1: Καλά να πάθει. Που ενόμιζε δεν ήταν να μας πιάει εξαπρότου. Οπ, αρπατήγγε ρε.
0: Μάλιστα. Κάμε ένα τρίκ την προσποίηση που στέκεσαι ας πούμε μπροστά από το τείχος και φεύγει
1: ο παίχτης. Είναι μπλοφάτο
0: πίσω. Μάλιστα, έτσι ήταν. Πάμε παρακάτω.
1: Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να είναι πάνω από τις μέσες κλιμάτων.
0: Φθινόπωρο κανονικό, ναι.
1: Ναι. Πέμπτη θα σημειώσει πτώση και θα είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Να θέλουμε φούτερ δηλαδή. Φουτεράκι την Πέμπτη.
1: Μην έρθεις με ο φούτερα. Μην έρθεις με το φούτερ.
0: Μάλιστα, πάμε.
1: Την Πέμπτη. Τι άλλο να πούμε. Ναρκωτικά φτάνουν στην Κύπρο με πολυτελή σκάφη.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε 126 κιλά και τα μίνι κρυμμένα σε δοχεία, όπως διαφάνηκε, αφού είχαμε συλλήψεις δύο ζευγαριών, Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η αστυνομία διερευνά πληροφορία για δράση εγκληματικής ενέργειας που διακινούσε ναρκωτικά από το Ισραήλ στην Κύπρο. Η μεταφορά των ναρκωτικών φέρεται να γινόταν με υπερπολυτελή σκάφη μέσω μαρίνων και λιμανιών της Λάρνακας και της Λεμεσού. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, τα ναρκωτικά μεταφέρονταν κρυμμένα ή καμουφλαρισμένα ως οικοδομικά υλικά και είδη υγιεινής και στη συνέχεια αποθηκεύονταν σε κατοικίες. Βρήκαν μεταξύ άλλων και τα μίνιν κοκαίνη αλλά και άλλα ναρκωτικά χρηματικών ποσών 4.000 και κάτι ψηλών και πλέον περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια της συγκεκριμένης υπόθεσης. Δυστυχώς είχαμε και μια τραγωδία με την πτώση 4χρονου από τον έκτον όροφο κτηρίου που έχασαν τη ζωή του. Να πούμε ότι η εξέλιξη σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα και συνελήφθηκαν οι γονείς του παιδιού 32 και 33 ετών και περιμένουμε να δούμε τι θα ακουστεί στα δικαστήρια πλέον, δυστυχώς. Αυτά από εμένα, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Όποτε είσαι έτοιμος, παίρνεις τον λόγο.
1: Πάμε λοιπόν, αρχή θα κάνουμε με το Φιλελεύθερο σε τροχιά προεδρικών, κοινωνική πολιτική, έργα, άμυνα και πορεία προς τους πολίτες. Στον δρόμο για το 2028, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει εδώ, ενώ σε άλλο θέμα, στη Βουλή, η δράση των ακτιβιστών κατά της λαθροθυρίας άναψε φωτιές η προγραμματιζόμενη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η χαραυγή στη συνέχεια, ανοιχτά σχολεία, άλυτα προβλήματα, στελέχωση, βιβλία, κλιματισμός και υποδομές παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ανοίγει εκ νέου σήμερα η υπόθεση του Μαύρου Βαν, αναφέρει εδώ η χαραυγή. Και πάμε στην αλήθεια. Βαθαίνει η διγλωσία για τον GSI. Το στηρίζουν, αλλά είναι δυσπιστοί αν είναι βιώσιμο και δεν αποφασίζουν. Σε άλλο θέμα, στο 7,5% το πέναλτι στον αέραντο κόστος αναφέρεται στις συντάξεις. Οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν αριθμούς πριν δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Τελειώνουμε με τον πολίτη. Έτσι, ένα εναλλακτικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του πολίτη. Προειδοποίηση για αυτονόμηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η παρέμβαση του CEO της Anthropic άνοιξε παγκόσμια συζήτηση και φυσικά ο CEO είπε για τους κινδύνους που ελοχεύουν για την ανάπτυξη ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Σε άλλο θέμα, μεταρρύθμιση δημοσίου, προσλήψεις, προαγωγές, κλίμακες στο επίκεντρο.
0: Λοιπόν, φτάνουμε τα 23 λεπτά μετά τις 8, άρα βάσει πρωτοκόλλου και προκήρυξης για το συγκεκριμένο ημίωρο, νομιμοποιούμε να ρωτήσω τον Ανδρέα, τι είδες, όχι ψες, άμα η Δευτέρα, τι είδες μέσα στο Σαββατοκύριακο,
1: πολλά, Ανδρέα. Πολλά και διάφορα.
0: Πολλά και διάφορα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είδα τερματοφύλακα χτες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ομόνια Νικοστής 9 Μαΐου.
2: Δεν είχε κάποιον στη θέση του.
1: Δεν είχε.
2: Ήταν κενό.
1: Δεν είδα.
2: Πακότερμα παίζανε.
1: Δεν είδα άμυνα στο παιχνίδι στο Αντώνης Παπαδόπουλος, στην πλευρά του Αποέλ τουλάχιστον. Δεν είδα άμυνα.
2: Μην είσαι υπερβολικός. Είχε άμυνα. Απλά ήταν είδα. Μια τελευταία αστοχία. Τελευταία
1: άρα στιγμή. Θα σου πω τι δεν είδα. Δεν ναι. Είδαν γκολ στον Τέρπι.
2: Αυτό δεν το είδες.
1: Στο Γασιμπή.
0: Το δεδομένο.
2: Αυτό δεν το είδες.
0: Ό,τι άλλο μπορεί να το συζητήσει κάποιος εννοώ. Ότι είπα κάτι ότι είναι ισχύει, αλλά...
2: Στο ΑΕΚ Πάφος τι δεν είδες.
1: Πέ μου.
2: ΑΕΚ Πάφος τι δεν είδες.
1: Εκεί μπορούμε να συζητήσουμε διαφορετικά το πράγμα.
2: Ότι μπορεί να είδες κάτι.
1: Είδαμε πράγματα για εκεί.
0: Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Είμαστε κοντά στο διαφημιστικό για τις 8:30, άρα θα μπούμε έτσι αναλυτικά στο τι έφερε η αγωνιστική μετά το διαφημιστικό, να δούμε έτσι κάποια μηνύματα τα οποία
2: έχουν... είδες, sorry, πει να πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Ούτε πάνω. Φόρμουλα 1, είδε.
1: Λίγα πράγματα. Βαρέθηκα του τρέξου. Εκουράσαμε. Εκουράσαμε στην φόρμουλα. Εκουράσετε με.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, μείναμε μέχρι τον 308 που μας καλημερίζει. Καλημερίζει όλους. Ναι, δεν έπρεπε να ήταν 30 λεπτά. Λέει, ήταν ο λόγος που η συζήτηση που άνοιξε για τις καθυστερήσεις στο παιχνίδι Ομόνοια Απόλλων. Δεν έπρεπε να ήταν 3 λεπτά, αλλά 5 με 6. Εάν όμως γράφει όντως αυτό, φταίει στους φίλους Ομονιάδες που πιστεύουν ότι δεν νίκησαν, νομίζω πρέπει να ψάξουν αλλού το πρόβλημα. Καλημέρα παιδιά από τον 669 Ελμάστρο, μπράβο. έπιασε το μήνυμα και έκανε ακόμα δύο αλλαγέ. Αυτή είναι η Ανώ που θέλουμε. Είμαι σίγουρο ότι θα είμαστε ακόμη καλύτεροι. Προφανώ εννοεί για τη συνέχεια. Το 755 λέει: όταν η αντίπαλη ομάδα πανηγυρίζει, λε και έπιασε πρωτάθλημα επειδή έπιασαν ισοπαλία. Καταλαβαίνει πόσο καλή ομάδα είσαι. Ομόνια έχει περισσότερη ποιότητα από πέρσι, αλλά θέλει χρόνο. Για το δεύτερο θα το δούμε. Το πρώτο, τι εννοεί η πανηγύρισα, ρε φίλε. Έκαναν κάτι, α πούμε, πήγαν μπροστά στο. Αν είναι για τούτον ή αν είναι για δηλώσεις, αναρτήσεις και όλα αυτά στα social media που γράφεις. Στο γήπεδο δεν είδαμε πάντως κάτι υπερβολικό. Δέρπι κορυφή στην Παρασκευή στο Παφιακό, λέει ο 075. Συγγνώμη, Πάφος FC ΑΕΛ είναι το παιχνίδι. Ο 940 μας ερώτησε πριν αν είχε επαφή. Του είπα, υπάρχει νέα επαφή στην περιοχή, αλλά δεν λέμε, λέει, κάτι για το πέναρτι. Δεν ξέρω. Του απαντώ, ποιος τα ακούει. Μια φάση στο ανόρθωση ΑΠΟΕΛ. Να μου το δω.
1: Ποιο είναι το δω.
0: Ο 432 παίρνει πίσω, λέει ότι είπε για μένα μέχρι τώρα.
2: Όπα.
0: Το θεκό μου το Γιώργο.
1: Να μου
0: γιατί. Δεν ξέρω. Α, θεωρεί ότι με τη θετική μου αύρα στη
2: μέρα. Για την ΑΕΛ.
0: Γι' αυτόν εσκόραρε η ΑΕΛ. Και έκλεισε κουμπονάκι.
1: Α, είναι ο φίλος που σε λέει εγκαντέμι, που σε λέει ναι, που σου λέει διάφορα.
0: Εσύ, μανι, θυμάσαι. Θυμάσαι. Ναι.
1: Α, σου το δώσω, κύριε Γιώργο μου.
0: Κράτησε το, α.
1: Γράφω του τούτου και διώσω του μετά.
0: Όχι, είναι ένα πρόβλημα.
1: Οπότε χρειαστεί να ανασύρω από το αρχείο τη μαύρη λίστα.
2: Έχει πληγώσει γι' αυτό και τώρα το ανακαλεί.
0: Ένα πρόβλημα. Δεν πληγώνουμε.
2: Μα δεν είναι κακό.
0: Μάλιστα. Φίλε, 7-15 είπαμε ότι η Πάφος είχε περισσότερη επιθετική δραστηριότητα. Ερώτησε κάτι ο Μιχάλης και του απάντησα. Δεν είπαμε ούτε αν έπαιξε αμυντικά. Κανεί με δεν τα ξέρω, ενοχλεί σα η Πάφος και ξέρω
2: γιατί για όνομα του Θεού. Έλεος ρε παιδιά.
0: Πέ την άποψη σου στο κάτω-κάτω, αν και να πάει και ένα βήμα μπάρακα.
2: Δεν με ενοχλεί
1: η Πάφος. Εγώ αλήθεια σήμερα που έκανα τον καφέ μου είναι ο Χαλίων ενοχλημένος πρέπει να ήταν η Πάφος.
0: Ρε κουμπάρε, όνομα του Θεού.
1: Ξύπνησα έτσι, ξέρεις, Δευτέρα, γίνομαι
0: να λες να έχει κίνηση. Άστο, πάμε παρακάτω.
1: Και πάτησα το κουμπί, κύριε Γιώργο, της καχετιέρα και νιώθα κάτι με ενοχλεί, κάτι με ενοχλεί, κάτι με ενοχλεί.
0: Ερώτησε κάτι ο Μιχάλης και απάντησα του. Λοιπόν, τον καιρό σου έγινε ρεπορτάζ, μα μου είναι κομμένος, τέλος. Η ιστορία του Ζόχο, λέει ο 378, μετά από 29 χρόνια θα... Διηγείται η ιστορία μου όπως εκείνο του Βραζιλιάνου που έκανε και 2-3 συμβόλαια στην Αγγλία και τελικά δεν ήταν παίχτης και τους κοροϊδεύε όλους. Αν ναι, κάτι με θυμίζω. Και με τον Ζόχο κάτι έτσι μυρίζει. Εντάξει, δεν είναι τόσο.
2: Ναι, αλλά παίζει ο Ζόχο.
0: Ναι. Η ιστορία του Ζόχο έχει πολλά άλλα πράγματα. Θέλει κάποιος να ασχοληθεί. Λοιπόν, έχει... 8.000 πρωτάκια λέω με 76.000 αυτοκίνητα. Εντάξει,
2: πώς θα πάνε τα πρωτάκια.
0: Κάμετε υπομονή.
2: Πώς θα πάνε σχολείο.
0: Ο 381 λέει: δεν θα αναφερθώ για τα όσα λάθη έχει κάνει ο εν λόγω διαιτητής και για τις δύο ομάδες στο Γασιπί που ήταν αρκετά. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος το σκεπτικό του για 3 λεπτά καθυστέρηση με 2 λεπτά κολλή break. Με... Γιατί 2 λεπτά κολλή break, ναι, ναι, ναι. Μπάση περιπτώσει. Με 6-7 αλλαγές με τραυματισμούς. Απλά τραγικός ότι χειρότερον έχω δει σε διαιτητή. Απλά να πω κάτι ότι στον υπολογισμό πλέον για τις καθυστερήσεις. Πρώτα και κύρια από το VAR έρχεται η ενημέρωση. Φυσικά πάντα η τελική απόφαση είναι στο διαιτητή. Αλλά κρατάν το χρόνο των χαμένων είναι μία από τις οδηγίες που έχουν τα τελευταία 2 χρόνια. Πες του παρέα, κύριε Γιώργο, που έπαιξε το στοίχημα με τα πολλά λεφτά να πάρει πρωτάθλημα Αθηναϊκός, ότι μην μας ξεχάσει την ώρα που θα τα πιάσει να πάμε να πιούμε κάτι. Μάλιστα.
1: Το κάτι της.
0: Καλημέρα, Λάνια, Γιώργο.
1: Περπάτη.
0: Παραπάντη.
1: Παραπάντη, ο παραπάντης.
0: Είχε τον ψηλό κρυμμένο με στο δόντι. Δεν μου το ρωτήσει.
1: Δεν εκφράζει. Μπορεί να είναι έκφραση, μπορεί να είναι στίχο τραγουδιού. Μπορεί.
0: Ο ψηλό κρυμμένο με στο δόντι. Μάλιστα. Και με αυτόν τον. Ψηλό μπορεί να πάει σε σένα.
2: Μπορεί να είναι ψηλό.
0: Ψηλό.
1: Γιατί να ζω ψηλό όμω με στο δόντι είναι ο λογιδή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό, συμπληρώνουμε έναν ακόμη ημίωρο και επανερχόμαστε σε λίγο να τα δούμε έτσι όλα αναλυτικά.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Ισομάτ. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
7: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
8: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Στο κλίμα για επιστροφή στα θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
15: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
16: Ίνκο.
15: Μόνο Ίνκο?
16: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
15: Και για επαγγελματίες?
16: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
15: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
16: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
17: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
18: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
19: Η Κυπριακή Παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
20: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
21: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
22: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
21: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
22: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
23: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και πάμε να δούμε έτσι πρώτα και κύριε αναλυτικά τα δικά μας και τι έφερε μέχρι στιγμής η τρίτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται απόψε, θυμίζω, με ένα παιχνίδι. Θα πάρουμε με τη σειρά, να τα πάρουμε συμπερασματικά.
1: Κύριε
0: να
1: Γιώργο
0: τα πάρουμε...
1: μου, Δευτέρα, ό,τι θέλεις.
0: Συνήθως είναι την Δευτέρα που...
1: Κύριε Γιώργο μου, ό,τι τραβάει ψυχούλα σου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συμπερασματικά να πούμε ότι πλέον μόλις την τρίτη αγωνιστική καμία ομάδα πλέον δεν έχει το απόλυτο. Ήταν μόνη της η ΑΕΚ σε αυτήν τη θέση με το 2-2 των πρώτων δύο αγωνιστικών και με τη χθεσινή βραδινή της πρώτη νύχτα πλέον όλες οι ομάδες έχουν μετρήσει απώλειες βαθμών. Εντάξει, αυτό μπορεί να λέει και κάτι γιατί ενώ γενικότερα ως προς το τι αναμένουμε να δούμε μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι έτσι τα έφερε η κλήρωση να είχαμε πολλά ντέρπι στο ξεκίνημα που είναι πιο λογικό να...
2: Και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Θα το δούμε αυτό, εντάξει είμαστε στις τρεις αγωνιστικές να περιμένουμε, αλλά...
1: Νομίζω πολύ αστάθεια.
2: Ναι,
0: μπορεί να είναι το αντίστοιχο, ότι ακόμα είναι ρολάρα που λέμε οι ομάδες.
1: Νομίζω εν τούτον το κύριο χαρακτηριστικό, γι' αυτό βλέπεις και αποτελέσματα που είναι δύσκολα.
0: Εγώ είπα το, θα το ξαναπώ, όπως είναι τα πράγματα φέτος με τις διακοπές, η πρώτη αυτή που προκύπτει θα παίξουμε και αυτόν τον Σαββατοκυριακό που έρχεται, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και μετά ακολουθούν τρεις εβδομάδες μέχρι να ξαναπαιξουν.
2: Έχουμε είναι και ευρωπαϊκά στη μέση πρότιμα... όμως.
0: Εντάξει, μόνο η Ομόνια παίζει την Τετάρτη. Μιλώ για τη διακοπή.
2: Η διακοπή είναι μεγάλη.
0: Ναι, που είναι σαν να δίνει την δυνατότητα στις ομάδες να κάνουν ξανά μια μίνι προετοιμασία. Εντάξει, θα έχουν απουσίες. Κάποιες θα έχουν σημαντικές απουσίες λόγω των διεθνών. Mm. Αλλά ειδικά για παίχτες που έχουν φέρει οι ομάδες αρκετές μέχρι και πριν από λίγες μέρες, είναι μια διακοπή που θα το δούμε βέβαια στην πράξη τι θα βγάλει, αλλά νομίζω θα αξιολογηθεί διαφορετικά από την όποια διακοπή είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είναι και η πρώτη σε αυτό το χρονικό σημείο, ξαναλέω, που είμαστε ακόμη στην αρχή. Με την επανέναρξη νομίζω πλέον το δείγμα θα είναι πιο αξιόπιστο
1: και θα έχουν χρόνο και καινούργιοι προπονητές να δουλέψουν.
0: Όπα,
2: να μην έχουν,
0: πρόσεξε, είπε, θα έχουν χρόνο. Προπονητές μάλιστα,
2: λογικά,
0: όχι προπονητής.
2: Μιλώντας, είμαστε μέσα στο το παράθυρο για pit stop, έχει ανοίξει.
1: Παμπούν, τώρα αρκέψουν κάτι και παιδικές.
0: Εντάξει, πάντα η διακοπή δίνει...
1: Χρόνο.
0: Όχι, δίνει δυνατότητα σε μια διοίκηση που μπορεί να σκέφτεται «Α, κάμε το τώρα που έγινε η διακοπή να δώσεις χρόνο στον επόμενο». Πολύ περισσότερο αυτή η Ανδρέα μου που έχει μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, αλλά δεν ξέρω γιατί το είπες, ενώ αν είσαι κάτι υπόψη σου ή αν... προσανατολίζεσαι προς κάπου που θεωρείς ότι θα έχεις εξελίξεις.
1: Όχι. Είναι καθαρά μια χρονική συγκυρία η οποία πάντα συνοδεύεται από αλλαγή ή αλλαγές προπονητών.
0: Συνήθως έχουμε. Ναι. Καταγράφουμε συχνά.
2: Ακριβώς. Πες να βάλεις μες στο νου σου τώρα για στα ψευδιώτικα τώρα αυτά τα.
1: Μα γιατί με πιάνεις.
2: Τα ψευδιώτικα, πες τα. Κάποιον έχεις εσύ λοκ τώρα.
1: Σε παρακαλώ.
2: Λοκ στοκ κάποιος.
1: Μην μου κάνεις έτσι.
2: Δεν είναι, πες το.
1: Είναι ένας άντρας.
2: Άμα μου πεις ότι δεν είναι κάποιος, δεν θα σε ξαναρωτήσω.
1: Δεν είναι κάποιος.
0: Είναι κάποιοι.
2: Είναι κάποια που
0: αφού είπαν προπονητές. Καλημέρα, ρε, καλημέρα.
1: Μα δείτε τι ωραία που είναι. Μα τι ωραία που είναι, ρε.
2: Πολύ ωραία.
1: Ρε, μα τι ωραία που είναι.
0: Άντε βαθμολόγα, ρε, βαθμολόγα.
1: Να σου πω, όχι, να σας πω. Σήμερα, επειδή είναι και το άρωμα της υπέροχων, έτσι, με το που έμπηκε μέσα στο
0: σκηνική παρουσία που λέμε με το τραγούδι.
1: Έσπασε έτσι την αντρίλαδα μέσα, το ξενέρωτο που έχουμε εμείς. Το άρωμα της Χέλεν μας, δεκάριν καρφωτό και πάει στον τρίτο.
0: Δεκάριν καρφωτό, μάλιστα. Επιτέλους.
1: Save the date.
0: Μάλιστα.
1: Του Σταυρού.
0: Λοιπόν.
1: Πιάστα, κύριε Γιώργο.
0: Και να πιάσω.
1: Πού είσαι με σειρά, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, όχι, περίμενε. Πρώτα προέχει να ακούσουμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Παρασκευή, ΑΕΛ, Νέα Σαναμίνα. Είδα το ούλον το παιχνίδι.
2: Άντε.
1: Μα ούλο.
0: Ούλο, από την αρχή με σου πω, κατσάρι πολλά πιο πριν.
1: Άκουρε.
0: Και μείνα και μετά, είδα ούλες τις δηλώσεις. Ναι.
2: Όρεξη.
0: Εντάξει, συμπέρασμα.
1: Μίλα μόνο σου, αφήνουμε.
0: Μετρά το αποτέλεσμα για την ΑΕΛ. Θα μετρούσαν ανάλογα και την Νέα Σαλαμίνα.
1: Και οι δύο είναι κερδισμένοι.
0: Όχι.
1: Και οι δύο, κύριε Γιώργο.
0: Όχι. Γιατί είναι κερδισμένη η Νέα Σαλαμίνα, δηλαδή.
1: Καλά, κύριε Γιώργο, μίλα μου λίγο πιο καλά.
0: Αφού πεσούν και οι δύο, ρωτώσε.
1: Μα γεννήκατε μου αυστηρή σήμερα.
0: Κύριε Λέφερ, είναι η φυσιολογική ερώτηση που σου λέω ότι που διαφωνούμε. Γιατί είμαι κερδισμένοι και οι δύο. Πε μου το κέρδο τη Νέα Σαλαμίνα, ποιο είναι.
1: Η εμφάνιση.
0: Ποια εμφάνιση.
1: Η ανταγωνιστική που δεν είχε με την ΑΕΚ. Όχι.
0: Εντάξει, ναι, δεν έχασε όσο εύκολα έχασε με την ΑΕΚ, αλλά έτσι ήταν και κάτι το. Ενώ που να αποδίδει κάποιος στη Νέα Σαλαμίνα την ήττα μόνο ας πούμε στην τύχη, είχε τρία δοκάρια ή ξέρω εγώ δέχτηκε ένα αυτογκόλ ή οτιδήποτε. Τι να σου πω.
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν έκανε ακόμα η Νέα Σαλαμίνα, πάει στη Νέα Σαλαμίνα πρώτα και μετά να έρθουμε και στην ΑΕΚ. Αν έκανε μια εμφάνιση επίπεδου ΑΕΚ, ήταν να αυξηθεί η αμφισβήτηση, η μουρμούρα.
0: Ναι, αλλά και κόντρα σε μια ομάδα που δεν έκαμε την εμφάνιση ή τη δυνατότητα να σε αποτελειώσει τα λάθη σου όπως ήταν η ΑΕΚ κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα, δεν πήρε κάτι στο τέλος.
1: Ναι, το δέχομαι αυτό. Ναι, στο τέλος μετρούν οι βαθμοί. Αλλά ήταν δύο ομάδες οι οποίες η ΑΕΛ ερχόταν από την Εξάρα, η Νέα Σαλαμίνα από την Τεσσάραν και περιμέναμε να δούμε αν θα βγάλουν αντίδραση. Ναι, πιστεύω έβγαλαν και δύο αντίδραση εντός που θέλω.
0: Εντάξει.
1: Με τούτη την έννοια.
0: Ήταν ευδιάκριτο περισσότερο στην ΑΕΛ, γιατί ήταν λογικό ότι η ΑΕΛ είχε μεγαλύτερη πίεση. Και για το αποτέλεσμα ήταν νομίζω η εκτίμηση αν όχι όλων των περισσότερων ότι στην ΑΕΛ υπήρξε μεγαλύτερη πίεση και δύσκολη εβδομάδα που λέμε μετά την Εξάρα της προηγούμενης αγωνιστικής. Το βλέπεις όταν το παιχνίδι δεν εξελισσόταν όπως θα το ήθελε. Το βλέπεις σε κάποια λάθη που γίνονταν, αμυλός σου πήρε να σταματήσει την μπάλα, ας πούμε, και μπορεί να του ξεφεύγε. Ότι έπαιξαν κάτω από τεράστια πίεση.
1: Πρέπει να δουλέψει πολλά πράγματα η ΑΕΛ.
0: Εντάξει, μετρά το αποτέλεσμα, αλλά. Μετρά το αποτέλεσμα, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά στην ΑΕΛ. Ότι θα πρέπει, αν θέλει και πάνω σε αυτήν την νίκη που τη έδωσε, ας πούμε, ή επανέφερε την ηρεμία, να δουλέψει πάρα πολύ, γιατί υπολείπεται πολλά με βάση το τι δείχνει μέχρι στιγμής. Εννοώ, συν τα δεδομένα, μην τα ξαναλέμε, τον τραυματισμό, το ότι τώρα προσπαθεί να φέρει, έφερε έναν παίχτη που σιγά σιγά θα ετοιμαστεί να τη δώσει μια ακόμη επιλογή στην επίθεση και όλα αυτά. Αλλά εάν πάμε πίσω στο στόχο που έχει τεθεί από τη φετινή, από το καλοκαίρι, θέλει πάρα πολλά για να τον διεκδικήσει και πολύ περισσότερο να τον υλοποιήσει.
2: Και έρχεται παιχνίδι με Πάφο,
0: Δεν μιλώ μόνο για το επόμενο παιχνίδι. Ναι, εντάξει, μιλώ γενικότερα για τη συνέχεια. Ναι, εντάξει, έρχεται ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά μπορεί καμιά φορά όταν έρχεται ένα δύσκολο παιχνίδι για μια ομάδα που ψάχνει να αντιδράσει, να είναι και η δυνατότητα να το κάνεις, αν το κάνεις εννοώ σε ένα τέτοιο παιχνίδι, εν διπλών και τριπλών το όφελος, το κέρδος. Εντάξει, θα δούμε. Γενικότερα εγώ το λέω ότι ξεκίνησε με μια νίκη χωρίς εντυπωσιακή εμφάνιση, ο ίδιος ο Μαρτίνς το είπε ας πούμε στην πρώτη αγωνιστική, μετά επίε στο άσχημο της δεύτερης αγωνιστικής, με φουλ άγχος, πίεση και όχι καλή εμφάνιση και ξανακερδίζεις, άρα πρέπει να κοιτάξεις να από εδώ και πέρα ας πούμε να βελτιωθείς. Για την Νέα Σαλαμίνα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί πρέπει να πάρει βαθμούς. Γίνεται, και μόνο με την αντίδραση ή με την προσπάθεια, πρέπει να πάρεις βαθμούς.
1: Κύριε Γιώργη μου, εφιάν του Ζωδάθ και ο Δαπέναρτη
0: κιού
1: του Ιωήδη ξαϊδέντα.
0: Όχι, το πρώτο του έδωσε το VAR, το χέρι.
1: Ναι.
0: Του έδωσε το VAR.
1: Ο ορισμός του handball. Είδες που γράφει που κάτω που πάντα ναι. Possible ναι, handball. Ο ορισμός του handball.
0: Το δεύτερο το εσφύριξε ο διαιτητής και το επιβεβαίωσε το VAR.
1: Okay,
0: το πέναλτι δηλαδή που κέρδισε η
1: Νέα Σαλαμίνα. Το χαμέν.
0: Ναι.
2: Πάλι βηματάκια στο πέναλτι.
0: Πάλι
2: βηματάκια στο πέναλτι.
0: Πάντω βηματάκια.
1: Είναι
0: ο επιθετικό.
1: Τι είναι το trend on barber shop που κάνουν τα
2: λεφτά. Είναι άλλο, μπράβο, ναι, να μπαίνουμε έτσι.
1: Θύμισε μου λίγο τι είναι το trend του barber shop βλέποντα τον Γιούση που έπαιρνε ο Γαμί.
0: Ναι.
1: Ένα αρισκό πολλά για το παίχτη, ρε.
2: Αεράτο.
1: Είναι από του παίχτε που λέω ότι θα μπορούσε να πάει και να παίξει και σε πιο πάνω ομάδα. Ο Γιούση. Ή να δώσει επιλογές σε πιο πάνω ομάδα, ενώ που έχει πιο ψηλούς στόχους.
0: Λοιπόν, Φεύγουμε από το παιχνίδι αυτό. Πάμε στα παιχνίδια του Σαββάτου. Ανόρθωση από ΕΛ. Εγώ έτσι το περίμενα. Ανεξαρτήτως δεδομένων που τα λέμε πάντα για την ανόρθωση, γιατί είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν είναι απλή ή τη συναντάμε ή την έχουμε συναντήσει. Δεν ξέρω αν ξανασυναντήσαμε τέτοια ιδιαιτερότητα σε ομάδα να μην κάνει ούτε μία, να μην μπορεί εννοώ να κάνει ούτε μία μεταγραφή το καλοκαίρι, και να είναι και δεδομένα μια ομάδα που για το εκτόπισμα και την ιστορία της χρειάζεται να φέρει παίκτες για να πάει πιο πάνω. Αλλά εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα ήταν ντέρπι. Όχι ότι θα κέρδιζε η όρθωση, δεν το παίζω τώρα από πριν ειδικό, αλλά ότι θα ήταν κανονικό, πραγματικό ντέρπι, όπως θα ήταν ή όπως ήταν εννοώ και τα προηγούμενα χρόνια, που δεν υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα είτε στη μία είτε στην άλλη ομάδα. Μπορεί να βάλει για μένα τις ευκαιρίες κάτω ή ξέρω εγώ τις τελικές. Μεγάλη διαφορά να μην υπήρχε, αν υπήρχε, ή να μην ήταν με το μέρος της ομάδας που κέρδισε. Αλλά νομίζω ότι το καθοριστικό που σε τέτοια ντέρπι πολλές φορές μετρά ήταν ότι μία ομάδα έκαμε σοβαρά λάθη και η άλλη μπόρεσε να τα αξιοποιήσει.
1: Ναι, ισχύει. Μας έβαζαν και χέρι εδώ τα Κροατόπουλα, Μιχάλη. Όταν...
2: Ναι.
1: Με την επιλογή του σημείου ότι δείτε το γιατί ανόρθωση.
0: Μα σας είπα εγώ ότι παραδοσιακά δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα.
2: Και εμείς δεν μιλήσαμε για κάτι απλό.
0: Καλά,
2: απλά ήταν δεδομένο ότι υπήρχε προχωρή εμείς... στο παιχνίδι.
1: Ακόμα το βάζουμε, εννοούμε να όρθωση με τις ιδιαιτερότητες της, τη βάζουμε ακόμη στην κατηγορία ντέρπι όταν θα παίξει με
0: εγώ
1: μια
0: μπορεί
1: ομάδα.
0: Να υπερτερούσα σε εσάς στην εκτίμηση, γιατί είχα δει από πολύ κοντά που λέμε, λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων, το προηγούμενο της, και τα πρώτα μάλλον δύο παιχνίδια της, είχα την...
2: Χαραγητή.
0: Τη δυνατότητα να είμαι στα παιχνίδια, άρα... πώς το λες. Είδα τη μεγάλη διαφορά από την πρώτη στη δεύτερη αγωνιστική που έκαμε την
1: ώρα.
0: Ανεξαρτήτως του. Πώς το λες, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, γιατί έχασε τη δεύτερη αγωνιστική. Πάμε.
1: Εντάξει, εγώ επειδή είχα κάποια τρεξίματα, κάποιες υποχρεώσεις τέλος πάντων στο παιχνίδι το συγκεκριμένο, μετά είδα Ομόνια. Να πω, όταν είδα μαζεμένες τις φάσεις.
0: Ναι.
1: Του παιχνιδιού. Ναι, μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι σε κάθε στιμένο ουσιαστικά η ανόρθωση δημιουργούσε πρόβλημα στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή, σε κάθε στιμένο κάποιος παίχτης της ανόρθωσης θα συνδεόταν ανενόχλητος με την μπάλα.
0: Και αν δεν είδες το παιχνίδι, είδες μόνο τα στιγμιότυπα, θα δεις ότι πέραν της φάσης, θα έβλεπες μάλλον, αν δεν έμεινες μόνο στα στιγμιότυπα κάποιος, ότι πέραν της φάσης του λάθους, που από το λάθος έρχεται το πέναλτι, υπήρχαν τουλάχιστον άλλες 3-4 περιπτώσεις παρόμοιες της λάθος πάσας ή του λάθος κοντρόλ ή της λάθος τοποθέτησης από τους αμυντικούς του ΑΠΟΕΛ, που απλά μπορεί να μην το είδες μέσα στα στιγμιότυπα, γιατί δεν εξελίχθηκε στο τέλος.
1: Ναι, ήταν απλά
0: σε φάση για να μπει μέσα στα highlights που λέμε.
1: Απλά,
0: σε κάποια φάση είναι συναγωνίζονταν τα δύο κεντρικά μπακ, και ο Ντέκενεκ και ο Αγγελόπουλος, συναγωνίζονταν κόσμο να κάνει πιο εύκολα το λάθος.
1: Ναι, ο Ντέκενεκ όμως, παιδιά, είναι τραγικός.
0: Ναι, αλλά εντάξει, να τα ακούσει, ακούει τα μάλλον, αλλά εν και εσύ, το που είπες πριν, το να έρχονται 7-8 παίκτες της αντίπαλης ομάδας στο corner ή στο foul, που να πάρει την μπάλα στην περιοχή σου και να βρέθετε, όπως είπες πριν, κάποιος συνέχεια σε καλή θέση για να σου βάλει γκολ, δεν μπορεί να παίχτη μόνο με
1: τσεκτάδες. Ήταν απίστευτο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίχτη μόνο με
1: τσεκτάδες. Επειδή το έβλεπα, ξέρεις, αν είναι μια φάση, ξέρεις τα στιγμή, αν είναι μια φάση μετά την άλλη, και λέω, ρε μα, πάλι να πιάσει ο Φαγκιάνο παίχτης της ανόρθωσης, πάλι να δημιουργηθεί προϋπόθεση. Και έκανε μου φοβερή εντύπωση. Ναι, αλλά ο Ντέκενεκ, Γιώργο.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά λέω για να μην το προσωποποιήσουμε ή να μην βάλε το ένα.
1: Εγώ προσωποποιώ το.
0: Δεν φταίει για όλα όμως ένα παίχτης.
1: Ναι, αλλά όταν τον είδα και με λαϊφινα, που ένατε έλειπε ο κουμανταδόρος της άμυνας. Συμφωνώ. Που ήταν η...
0: Εντάξει, είχε προβλήματα πριν το παιχνίδι, δεν μπορούσε να μην τον βάλει.
1: Ναι.
0: Ακόμα και να μην ήθελε, εννοώ. Έχασε τον Λαΐφι, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ούτε ο νεοφερμένος. Δεν τον είδαμε, αλλά και να ήταν, εννοώ, έτοιμος αγωνιστικά.
2: Ο Ισπανός, πώς τον
0: λέει. Ο Ισπανός, Γκαρίγιο, πώς είναι, άρα.
1: Ναι, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν του βγει το ΑΠΟΕΛ ο συγκεκριμένος. Δηλαδή, αν δεν βρεις έναν εντεκαδά των αμυντικών που να πείθει, θα έχεις πρόβλημα. Γιατί δεν νομίζω τώρα ο Ντέκενεκ με τα όσα είδαμε γενικότερα να πείθει τον οποιοδήποτε. Όχι φίλε, 308.
0: Ναι, μωσί.
1: Ο Ντέκενεκ θυμίζει Κουλυμπαλή μόλις επειδή στην Ομόνια αντροφή για σκέψη. Όχι, διαφωνώ.
0: Έκαμε τόσο μαζεμένα
1: εννοείς τα λάθη του που έκαμε ο Κουλυμπαλή, εκράζεν τον ο κόσμος και ύστερα εξελίχθηκε στο τι εξελίχθηκε για νομονία ο Κουλυμπαλή. Όχι, διαφωνώ. Βλέπεις τον παίχτη ότι ας πούμε του Κουλυμπαλή έβλεπες τα φυσικά του προσόντα ήταν εκεί.
0: Που θα πω λάβουν τέκαινε από πέρσι που δεν είναι φετινός.
1: Ακριβώς.
0: Και πέρσι όταν ξεκίνησε να τον χρησιμοποιεί ο Γκαρσία τότε, σε κάποια στιγμή μέχρι με κάποια σοβαρά λάθη τον άφησε και δεν τον ξανά έβαλε. Άρα.
1: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι και με αμυντικό δίδυμο τον Λαΐφιν που είναι ποιοτικός παίχτης, είναι ηγέτης, έχει όλα αυτά τα στοιχεία που θέλεις σε έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας σου και γενικότερα είναι παίχτης που θέλεις στην ομάδα σου. Και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ νομίζω που το θυμάμαι, ναι. Ένιωθες τον Λαΐφιν ότι ήταν απελπιστικά μόνος ή ότι δεν είχε εμπιστοσύνη του συμπαίχτη του στο κέντρο της άμυνας.
0: Προς το πω, νομίζω ότι εγώ πάντως θα πω κάτι ότι δεν είναι μόνο θέμα. Εντάξει, τα ατομικά λάθη ή η λάθος τοποθέτηση ή το κοντρόλ, όλα αυτά ναι, αλλά δεν ξέρω, εμένα μου βγάζει ή μου βγάλε ξανά μια εικόνα ότι δεν είναι απλά κάποιες μονάδες στην αμυντική γραμμή που είχα θέμα. Είναι γενικότερα νομίζω το μέσο αμυντικό κομμάτι που κάτι θέλει. Συν τα υπόλοιπα τα οποία ο ίδιος ο κύριος Παπαδόπουλος είπε. Η αργή ανάπτυξη και όλα αυτά και το. Ή ακόμα και στις περιπτώσεις ή στα διαστήματα του παιχνιδιού που δεν ήταν πίσω στο σκορ ή μετά που ισοφάρισε, δεν μπόρεσε να επιβληθεί κατά κάποιον τρόπο και να το διεκδικήσει με μεγαλύτερες δυνατότητες το παιχνίδι. Μπάση περιπτώσει.
2: Αφού ισοφαρίζει τέλος πάντων και παίρνει ανόρθωση την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Εντάξει. Okay,
2: έβλεπε την ανόρθωση να παίζει μπάλα μες στο γήπεδο από το 55.
0: Η ανόρθωση για μένα ήταν πιο ισορροπημένη η παρουσία της στα διαστήματά της, ενώ και τα καλά και αυτά που μπορεί να έμεινε, να σε αναγκάζει ο αντίπαλος. Έτσι το παιχνίδι είναι η εναλλασσόμενη που λέμε πρωτοβουλία και υπεροχή. Και ήταν για μένα ξανά κοντά ή περίπου τα ίδια με τη δεύτερη αγωνιστική. Άρα γι' αυτόν θεωρώ ότι και η νίκη αυτή, πέραν από τους τρεις βαθμούς, πέραν από μια νίκη σε έναν ντερπί, νομίζω ότι θα δώσει ακόμη, δίνει ακόμα μεγαλύτερη προοπτική για τη συνέχεια, γιατί έδειξε αυτήν τη σταθερότητα σε δεύτερον παιχνίδι.
2: Σωστό.
0: Και ήταν και δύσκολο παιχνίδι, ήταν απλό παιχνίδι.
2: Μας βάζει σε σκέψεις για το συνέχεια, για το πώς θα εξελιχθεί.
1: Λοιπόν, και το δύσκολο πρόγραμμα και να και τη δούμε λοιπόν. Και πώς θα ανταποκριθεί.
0: Εντάξει,
1: και με
0: ομάδες. Δύσκολο πρόγραμμα ήταν και το ΑΠΟΕΛ, αλλά είναι ο τρόπος καμιά φορά με τον οποίο.
1: Ναι, αλλά διαφορετικά τα δεδομένα, διαφορετικά εννοώ για τις δύο ομάδες. Απλά για να έρθω στην πρέπει να δούμε και λίγο έτσι να περιμένουμε το επόμενο βήμα που θα είναι να τη δούμε και με ομάδες που είναι το φαβορί. Καταλάβεις πώς το
0: είναι. Ναι, και τη συνέπεια που θα δείξει, εάν θα δείξει στο να παίρνει αποτέλεσμα. Το ότι συζητήθηκε μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα ως προς την καλύτερη. Παρουσίαν του της ομάδας του της ανόρθωσης, αλλά έχασε, έτσι μπορεί να το να αναδεικνύεται ως θετικό εάν θα έχει συνέχεια, δηλαδή να παίζεις μεν καλά ή καλύτερα αλλά να μην παίρνεις αποτέλεσμα. Λοιπόν, Ομόνια Απόλλων, έχει πρόβλημα η Ομόνια στο σκοράρισμα, Ανδρέα?
1: Ναι,
0: ή απλά ήταν η συγκυρία?
1: Για εμένα έχει, το έδειξαν και τα παιχνίδια της. Ουσιαστικά είναι πρόβλημα στο σκοράρισμα που έχει η Ομόνια. Είναι εξάρτηση στο σκοράρισμα που έχει η Ομόνια. Δηλαδή, αν ο Ντιονί σιγήσει ή δεν τραβήξει, ναι. Που εχθές τα βρήκε. Τα βρήκε και σκούρα με τον Πίτα, ναι. Κακά τα ψέματα προχτές. Μιλάς με έναν αμυντικό ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Και να έχει και παιχνίδια που εσύ μπορεί να μην είσαι στα καλύτερα σου, αλλά φαίνεται ότι δυσκολευόταν κόντρα στον Κβίτα ο Ντιονί. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, ο πλουραλισμός που είχε πέρσι που θα έβρισκε, που βρήκε ένα αρκετά γκολ που από Σεμέδο, Τάνκοβιτς, κάποιες ενέργειες, Εβάντρο, δεν το έχει φέτος. Φέτος έχεις έναν επιθετικό ο οποίος όταν είναι στα καλά του, βλέπε με Άρη, είναι πάρα πολύ καλός. Επίσης αν βρει χώρο, δηλαδή αν παίξει και λίγο σε στενές αμυνές, επίσης δυσκολεύεται. Και από εκεί και πέρα δεν βρίσκεις γκολ. Δεν βρίσκεις γκολ για διάφορους λόγους. Δηλαδή εγώ θα έλεγα, ας πούμε, π.χ. Μοτνόρ, ενώ τον βλέπεις ότι κάνει την ενέργεια. Αν τελειώνει η φάση, δεν καταφέρνει να τη βάλεις. Είτε γιατί με τον Άρη ήβρε πάρα πολύ καλές επεμβάσεις από τον τερματοφύλακα, είτε γιατί ενωθρά.
0: Κάτι λείπει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπει κάποτε τον Κόλεν, και συζητώ τώρα, αλλά δεν ξέρω αν θα φύγει ενώ και ένα βάρος από πάνω του όταν θα σκοράρει για πρώτη φορά να φύγει, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και ο ίδιος πρέπει να έχει αντιληφθεί. Ότι, όπα.
1: Φαίνεται από τις εκφράσεις.
0: Ναι, ενού λίγο πάνω μου, θα βάλεις.
1: Στα κοντινά καταλαβαίνεις τον όταν είναι επηρεασμένος.
0: Άρα καμιά φορά μας κοράρεις.
1: Για εμένα ο Μαϊαμπέλα είναι πάρα πολύ πίσω.

0: αν η Ομόνια απλά χρειάζεται χρόνο, γιατί ήρθαν τρεις ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο Ολλανδός, ο Τανάσια και ο Αγκιντόλα, ήρθαν πριν μία-δύο εβδομάδες και οι τρεις τους. Και περιμένεις να δεις πώς θα παρουσιαστούν. Άρα λοιπόν, ναι, εξάρτηση είναι από Ντιονί έχει η Ομόνια.
1: Ναι. Για τον Απόλλωνα νομίζω ότι για την ώρα μπαίνει, ξέρεις, λέμε το καλοκαίρι θα περιμένουμε να δούμε αν ο Απόλλωνας θα συνεχίσει από εκεί που έμεινε πέρσι και θα είναι και καλύτερο για να διεκδικήσει τον μεγάλο στόχο. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να μην μπορούμε να απαντήσουμε για μένα το συγκεκριμένο ερώτημα, εκτίμηση μόνο μπορούμε να κάνουμε, υπό ποιαν έννοια, γιατί ακόμη μιλούμε για σημαντικά προβλήματα που υπήρχαν, διατηρούνται κάποια, δημιουργούνται εκ νέου άλλα, από τα οποία δεν μπορείς να δεις. Εντάξει, προβλήματα και τραυματισμούς, το ξαναείπαμε, θα έχουν όλες οι ομάδες και θα υπάρχουν σε όλη την χρονιά. Αλλά είναι σε έναν βαθμό που είναι, εξακολουθεί να είναι αυτό που λέμε τα μαζεμένα. Δηλαδή, ακόμα και προχτές επιστρέφουν δύο παίκτες πίσω από αυτούς που απουσίασαν τις πρώτες αγωνιστικές. Βγαίνει η αποστολή και μαθαίνουμε ότι ο βασικός Σέντερφορ δεν μπορεί. Ξεκινά το παιχνίδι και αρχίζουμε αναγκαστικές αλλαγές. Μιλάμε ότι εντάξει, ό,τι και να πει.
2: Ανατράπηκαν τα πάντα.
1: Ναι. Άρα εξακολουθεί ο Απόλλωνας να παίρνει αυτή τη στιγμή έναν σαφώς θετικό βαθμό σε θέμα αντοχών, βάθους, ξέρω εγώ, διαχείρισης προβλημάτων και περιμένουμε ακόμη για να δούμε εάν θα είναι και το κάτι παραπάνω στο ποιοτικό κομμάτι για να εκτιμήσουμε με την μάρρον του χρόνου μέχρι και πού μπορεί να φτάσει. Για την ώρα φτάνουμε στις 9 και στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν οι διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα για την ΠΑΦΟ που επικράτησε εκτός έδρας της ΑΕΚ με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Σαπίντο παρουσιάστηκε με μεγαλύτερη συνέπεια, δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες και κατάφερε να πάρει το τρίποντο χάρη στον γκολ του Ντράγκομιρ στο 62. Είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην κορυφή, το σχόλιο του Σαπίντο. Υπάρχουν πράγματα που προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Είμαστε ομάδα που δείξαμε ότι έχουμε δυναμική, ανέφερε ο Σεγιές. Ματσάρα και συμβιβασμό στο ΓΑΣΥΠΗ με τον Ολυμπιακό και την Ομόνια 29 Μαΐου να σκοράρουν από 3 γκολ και να παίρνουν από 1 βαθμό. Χατ-τρικ πέτυχε ο Κυνηγόπουλος που έσωσε το βαθμό για τους μαυροπράσινους στο 90-4. Για τους φιλοξενούμενους 2 γκολ πέτυχε ο Άμπρη, ενώ δίκτυα βρήκε και ο Ζαχαριού. Οι παίκτες μου δείχνουν ότι δεν δέχονται να χάσουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ανέφερε ο Κωστή. Υπάρχει απογοήτευση για το αποτέλεσμα, αξίζαμε περισσότερους βαθμούς, το σχόλιο του Μπουής. Πέφτει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την ΕΝΗ Ύψωνα να υποδέχεται τον Άρη στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από την ιστοσελίδα μας 24 Sports, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Πλάνο χωρίστους, Κορέια και Χαραλάμπους καταστρώνει ο Ράτσκοφ, ερωτηματικό η ετοιμότητα του Νικολίτς. Με την Εθνική Κύπρου επέλεξε να αγωνίζεται ο 27χρονος μεσοπιθετικός Μάρκους Έντουαρτς, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ. Ο άσος της Μπέρνλι έχει εξασφαλίσει κυπριακό διαβατήριο, ενώ έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για να είναι έτοιμος να αγωνιστεί στους επερχόμενους αγώνες του Nations League. Στην Ομόνια η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στη Θέλτα για τη League Face του Europa League. Δεν υπολογίζονται οι Άιτι Καγκιντόλα, ο Ντουμπάντζο και Μουσαλόφσκι. Εκτός από τα επόμενα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος θα μείνει ο Χένικ Μπέρκ που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη καρτά. Ανησυχία στον Απόλλωνα για την κατάσταση των Κασπάρ και Σπόλια Ριτς που αποχώρησαν με πρόβλημα τραυματισμού στον τέρπι κόντρα στην Ομόνια και θα περάσουν από τις απαραίτητες

0: ιατρικές εξετάσεις για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Το ΑΠΟΕΛ επιδιώκουν να αφήσουν πίσω τους την ΙΤΑ κόντρα στην Ανόρθωση με στόχο να παρουσιαστούν βελτιωμένοι κόντρα στον Απόλλωνα. Επιστρέφει ο Ντάλσιο, αξιολογείται η κατάσταση των Μαρκίνιος και Αγγελόπουλου με τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ να αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού. Μεγάλη ικανοποίηση στην Ανόρθωση για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, με την προσοχή να στρέφεται στον Τέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφει ο Φανίφ. Εκεί που της δίνει ψυχολογία, κατάφερε να πανηγυρίσει η ΑΕΛ που βλέπει πλέον τον Τέρπι κόντρα στην Πάφο. Αξιολογείται η κατάσταση των Καρό, Μιλοσάβλεβης και Αλμέιδα. Εντόνα παράπονα εκφράζονται από τη Νέα Σαλαμίνα σχετικά με τη συμπεριφορά του διαιτητή Κωνσταντίνου Φωτίου στο τέλος της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΛ. Ολοκληρώθηκε η δράση στο μπασκετικό τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Στα χθεσινά παιχνίδια, Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74 και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ 77-72.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Τέταρτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό που επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στο ΆΚΑ και ανέβηκε μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας. Ταμπόρδα, Ουνάη και Καλάμπρια, η σκόρερ για το τριφυλί. Νικητής στον τέρφι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ που κέρδισε με 2-0 τον Άρη, χάρισε γκολ τον Εντιαγέ και Ζιβκοβιτς. Στραβοπάτησε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΚ, μένοντας στο 1-1. Από MRI θα περάσει σήμερα ο Γιάννης Σατσάς που αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στο πέλμα. Πήρε τον τέρφι του Manchester City που επικράτησε με 1-0 της United στο Old Trafford χάρισε γκολ του Χάλαντ. Οι πολίτες αγωνίζονταν με 10 ποδοσφαιριστές από το 23ο λεπτό μετά την αποβολή του Φόντεν. Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Διαιτησίας ανέφερε πως υπήρξε λανθασμένη αντιμετώπιση στον γκολ του Νορβηγού. Επιστροφή στις νίκες για την Brighton που επικράτησε εκτός έδρας με 5-0 της Coventry. Για την Serie A χθες Λέτσε Μόντζα 2-3, Νάπολη Μπολόνια 1-0 και Σασουόλο Γιουβέντους 3-2. Για την Bundesliga Λειψία Αμβούργο 5-0 και Elversberg Bayern Μονάχου 1-2. Με τη σκόρερ των Φεράν Τόρες η Paris Saint-Germain επικράτησε με 1-0 της Brest για τη Ligue 1. Άνετη επικράτηση για την Παρσελώνα που κέρδισε με 4-2 την Λεβάντε. Επιστροφή στις νίκες για την Ατλέτικο που επικράτησε με 3-0 της Real Sociedad εκτός έδρας. Νέος πρωταθλητής στο US Open αναδείχθηκε ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Με μια κυριαρχική εμφάνιση ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 3-1 σετ του Μπένσελτον. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
9: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με προβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins.
10: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
11: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
12: Πρεμιέρα για την Ομόνοια στη League Face του Europa League. Πρώτη εντός έδρας αποστολή για την ομάδα του Χένικ Μπέρκ, με ψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά και αισιοδοξία για θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Πρώτη αγωνιστική και το σεντόνι του Europa League.

0: για το πρώτο βαθμολογικό κέρδος ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της X-Cars και της Venny Kugendine.
1: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
2: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή

0: Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
1: Ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ένωσης Νέων Ήψωνα Άρης στις 8 στην Cita Vision Sports 1. Στα κανάλια Cita Vision Sports στις 7:30 Κόμο Πάρμα, Τωρίνο Ρώμα. Στις 9:45 Ίντερ Ουντινέζε. Δύο αγώνες στις 10. Leeds Newcastle και Villarreal Betis.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Η επιλογή, Ανδρέα, σήμερα είναι κηδεία, έτσι.
1: Ναι, σήμερα. Ναι. Στη μία η ώρα.
0: Μάλιστα. Χθες ήταν κοσμοσυρροή, διάβαζα
2: για προσκύ, που...
0: λαϊκό προσκύνημα, ναι, κάπως έτσι.
2: Κάπως έτσι ονομάζεται.
1: Ακόμα σήμερα έχει εξέλιξη.
0: Λοιπόν, συζητούμε, σαφώς η προσοχή σήμερα είναι στο... στον απόϊχον της μέχρι τώρα εξέλιξης στο πρωτάθλημα της τρίτης αγωνιστικής. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε φτάσει μέχρι το ντέρπι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα. Είπαμε και για τις δύο ομάδες κάποια διαφορετικά έτσι, στοιχεία που βγήκαν μέσα και από αυτόν το παιχνίδι. Δεν έχω εικόνα και νομίζω δύσκολα θα μου πείτε ότι έχετε εσείς εικόνα από το άλλο παιχνίδι που μοιραία, αφού ήταν την ίδια ώρα που ήταν και τα δύο ντέρπι, Καρμιώτης και Μπλόκαρα. Καρμιώτης και Μόνε Ραδί που έμεινα στην ισοπαλία. Για τις δύο ομάδες, εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των επόμενων αγωνιστικών για να δούμε γενικότερα πώς διαμορφώνεται, πώς διαμορφώνονται οι δυνάμεις και τα δεδομένα στις πιο κάτω θέσεις. Όπως αναμένουμε βέβαια να δούμε και πώς διαμορφώνονται, αν και είναι πιο ξεκάθαρη, πιο μεγάλη δυνατότητα να εκτιμήσεις για τις πιο πάνω θέσεις, γιατί έχουμε δει και περισσότερο ειδικά κάποιες ομάδες. Πάμε στο χτεσινό, η χτεσινή μέρα σαφώς το παιχνίδι που συγκέντρωνε το μεγάλο ενδιαφέρον ήταν αυτό στη Λάρνακα. Για μία ακόμη φορά η Πάφος καταφέρνει μέσα σε αυτήν την έδρα με οποιασδήποτε, είσαι φορές που βρέθηκε και πίσω στο σκορ. Νομίζω πέρσι ήταν. Αλλά καταφέρνει να κερδίσει. Ήταν σημαντικό επίσης ή επιπρόσθετα το ότι προερχόταν και από έναν άσχημο αποτέλεσμα, απρόσμενη απώλεια μέσα στο γήπεδο της από ομάδα, όχι σε παιχνίδι ντέρπι, της περασμένης αγωνιστικής. Και προλάβαμε να πούμε και κάποια πράγματα έτσι στο... στο ξεκίνημα, ότι στη γενικότερη εικόνα νομίζω ότι κέρδισε η ομάδα που περισσότερο το έψαξε ή το κυνήγησε ή πιο κοντά ευρέθηκε με βάση τη
2: δραστηριότητα,
0: τη δημιουργία και όλα αυτά. Ναι.
1: Από την αρχή σχεδόν.
0: Και νομίζω οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ είναι ενδεικτικές του ότι εξακολουθούμε να έχουμε κάποια καλά διαστήματα και όχι μια σταθερή, εννοώ καλά μόνο διαστήματα στα παιχνίδια και όχι μια μεγαλύτερη σε σταθερότητα καλή εικόνα. Οι πρώτες δύο αγωνιστικές δεν εστίχησαν. Ήταν φυσιολογικό να πει κάποιος ότι όταν πας σε ένα παιχνίδι με πολύ πιο ψηλό βαθμό δυσκολίας, όπως ήταν το χθεσινό για την ΑΕΚ κόντρα στην Πάφο, θα έπρεπε να εμπορούσες να το παρουσιάσεις σε μεγαλύτερο βαθμό.
2: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση κυρίως από το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, αλλά και στο χθεσινό, δηλαδή που ανεβαίνει ο πύχης, είναι πιο δύσκολα να... είναι ότι ναι μεν ήταν η τριάρα μετά από ΑΠΟΕΛ, αλλά την έβλεπε στην ΑΕΚ ότι δυσκολευόταν να δημιουργήσει, δηλαδή να βγάλει ορθό.
0: Δεν είσαι νομίζω άλλες φάσεις.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά εντάξει, λες ένα πρώτο παιχνίδι, να εκμεταλλεύεσαι τα λάθη του αντίπαλου, οκ.
2: Το δέχομαι, απλά ένα πράγμα που είδα από τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια και συνέχιζα να το βλέπω, ενώ και στο παιχνίδι μετά από ΑΠΟΕΛ ήταν αυτό. Μετά ήρθε η τεσσάρα με τη Σαλαμίνα που ήταν πιο επιθετική η ΑΕΚ, αλλά αλλού είδους παιχνίδι. Και χθες παρουσιάζει το ίδιο σύμπτωμα, δηλαδή νομίζω ήταν κοντά στο 44 μια φάση της έτσι για να δούμε, ναι, εκεί που δεν, ναι, βρίσκει καλά την μπάλα, αν κάτι
1: έξω, ναι.
2: Άρα λοιπόν η ΑΕΚ παρουσιάζει ξανά και ξανά το συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι στα χέρια του προπονητή να δουλέψει.
0: Εντάξει, είναι νέος προπονητής, πρέπει
2: σίγουρα,
0: να το λέμε.
2: Σίγουρα, μα είναι ένα από τα στοιχεία που λέμε, που έβαλε κάτω ο Μιχάλης περί ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος, είναι ότι οι ομάδες, η κάθε μία για τους δικούς της λόγους, περιμένεις ακόμη να δεις πού θα είναι.
0: Γι' αυτό είπα ότι να περάσει η επόμενη αγωνιστική και μετά όταν θα ξανα πάρει μπρος το πρωτάθλημα, 10 Οκτώβρη αν δεν κάνω λάθος, 9 ή 10 Οκτώβρη, εκεί πλέον αν μη τι άλλο, δεν θα έχουμε ένα στοιχείο που να λέμε ναι, μα έχει 3-4 παίκτες που μετρούν κάποιες μέρες ή δύο εβδομάδες. Άρα θέλει χρόνο. Θέλουν χρόνο εννοώ και να προπονηθούν και.
2: Στην ΑΕΚ. η ΑΕΛ με τα προβλήματα που είδαμε στην αρχή με τους δύο επιθετικούς της, τους σοβαρούς τραυματισμούς που ήθελε να φέρει άλλους, άρα περιμένεις να δεις.
0: Έφερε έναν ο οποίος πρέπει να έρθει χτες, νομίζω, στην Κύπρο.
1: Από ΑΕΛ με αστάθεια.
2: Αμυντική αστάθεια.
0: Και το από ΑΕΛ πρόσθεσε μπαίχτες στις τελευταίες ημέρες.
2: Άρα με μεταγραφές τελευταία στιγμή η Ομόνοια ακόμη το ψάχνει, βλέπεις από παιχνίδι σε παιχνίδι, συζητούμε διαφορετικά πράγματα.
0: Ο Απόλλωνας με τα προβλήματα του, τιμωρίες, τραυματισμοί, ξανά τραυματισμοί και όλα αυτά.
2: Πάφος, την είδες.
0: Επίσης με παίχτες που ήρθαν προς το τέλος.
2: Ακριβώς, προσπάθησε να διαχειριστεί το Ευρώπη Super Cup πρωτάθλημα. Επειδή με Ολυμπιακόν ήταν μια ομάδα που την έβλεπες ότι δεν έβρισκε ρυθμό, δεν της έλειπε η φρεσκάδα.
0: Αλλαγές.
2: Με πολλές αλλαγές. Την Ομόνοια, ας πούμε, την είδες με εντεκάδαν πάγκου εντός εισαγωγικών στην πρώτη αγωνιστική. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία ακόμη θα αλλάξουν και περιμένουμε να δούμε ποια ομάδα, νομίζω η ομάδα η οποία θα σταθεροποιηθεί πιο νωρίς από τις υπόλοιπες και βρει το βασικό της των κορμών και αρχίσει να αποδίδει, θα είναι και το φαβορί σε βάθος χρόνου πάντα.
0: Να δούμε. Εντάξει, χορταστικό το θέμα μας το παιχνίδι ψες στο Κασιπί.
2: Απλά δεν είπα για την Πάφον. Η Πάφος επιτέθηκε και ήθελε, φαίνεται ότι κυνηγούσε τον γκολ. Ήθελε τον γκολ. Δηλαδή, αν μια ομάδα έλεγε ότι ήθελε το αποτέλεσμα και την νίκη, αυτή ήταν η Πάφος. Δημιούργησε κινδύνους, δημιούργησε προϋποθέσεις και κατάφερε να βρει τον γκολ με τον Ντράγκομιρ, να πάρει τους 3 βαθμούς και να πάει παρακάτω. Αυτό.
0: Για το ψεσινό στο Κασιπί, το μόνο που εγώ θεωρώ ότι είναι πιο κοντά σε συμπέρασμα να πούμε, πάντα με το ερωτηματικό ή το ρίσκο, αν θέλετε, το ότι είμαστε στις πρώτες αγωνιστικές, νομίζω ότι δημιουργήθηκε μια εκτίμηση και υπήρχε λόγος που δημιουργήθηκε μια εκτίμηση ότι η Ομόνοια 24 Μαΐου θα είναι λιγότερο ανταγωνιστική από αυτό που δείχνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ο λόγος ήταν η επίσημη τοποθέτηση από πλευράς της διοίκησης ότι στη δεύτερη φετινή μας παρουσία στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας θα πάμε με ακόμη πιο κάτω τον προϋπολογισμό, γιατί θέλουμε οικονομικά να κοιτάζουν για οίκημα, κάτι είναι να φτιάξουν, ενώ τις εγκαταστάσεις τους πολύ περισσότερο.
2: Έριξαν αλλού το βάρος, ναι,
0: και
2: έριξαν, το
0: οικονομικό. Και δημιουργήθηκε έτσι εντύπωση ότι με ακόμη πιο κάτω των προϋπολογισμών τα πράγματα θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα, ενώ, αλλά φαίνεται ότι όπως και αν έχουν δουλέψει στο οικονομικό, ενώ στην οικονομική δυνατότητα για να φτιάξουν την ομάδα που θέλουν να φτιάξουν, φαίνεται ότι έχουν κάνει καλή δουλειά. Είτε
2: παιχνίδι
0: είναι επιλογές, είτε είναι η δουλειά του προπονητή, δεν ξέρω, είναι ανταγωνιστική.
1: Και καλή δουλειά και φαίνεται.
0: Το που θα καταλήξει δεν μπορεί κάποιος να πει τώρα, αλλά φαίνεται ότι έγινε μια καλή δουλειά.
2: Το παιχνίδι το ψεσινό ήταν μεταξύ δύο ομάδων οι οποίες θα μπορούν να πούν ναι μεν, αλλά σε αυτές τις πρώτες 3 αγωνιστικές, δηλαδή καλή παρουσία, αλλά θα μπορούσαν να έχουν και περισσότερους βαθμούς. Είδαμε ένα ωραία γκολ χτες, ένα πράγμα έτσι που κρατώ είναι τα ωραία γκολ. Καλοδουλεμένες ομάδες και ομάδες των προπονητών τους και οι δύο, φοβερά ανταγωνιστικές. Και ελπίζω να κρατήσουν αυτόν το επίπεδο απόδοσης αυτές οι δύο ομάδες, γιατί θα είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος ας συνεχίζουν έτσι. Για τον Ουζόχο τα είπα, αδικαιολογήτως, και στο παιχνίδι με Καρμιώτης σαν την περασμένη αγωνιστική και αυτήν την αγωνιστική. Δηλαδή, στοιχίζει βαθμούς στην ομάδα του, εν τόσο απλό.
0: Να δούμε και πώς θα διαχειριστεί τις επιλογές του από εδώ και πέρα ο προπονητής. Εντάξει. Μπορεί να λέει, δίδεις του χρόνου, γιατί ήταν από απραξία και κάνει κάποια λάθη, αλλά χάνεις.
2: Λάθη τα οποία επαναλαμβάνει.
0: Ναι, και άμα χάσεις βαθμούς, ειδικά ομάδα η οποία κάνει πώς το λες, αγώναν επιβίωσης που λέμε, μπορεί να έρθεις μετά και να πεις είδες για ένα-δυο λάθη.
2: Θέλεις να είναι καθοριστικός να... με τη θετική εννοία ο τερματοφυλακάς σου, ή καθοριστικός και μοιραίος με την εννοία που ήταν ο Ζόχο.
3: Για μένα ποτέ δεν με έπεισε αυτός. Τώρα, για μένα,
0: ποιος?
3: Ο Ζόχο.
0: Μα,
2: ποτέ δεν... Νομίζω αν κοινή αποδοχή.
0: Δύσκολα να βρεις κάποιον να... ακόμη και αν έκαμε κάποια
3: πολύ
0: διαστήματα.
3: Πολύ φασαρία τόσο καιρό, δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Το μόνο σίγουρο είναι αυτόν, ότι είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος όπου και αν τον αξιολογήσει κάποιος, όποιο βαθμό ας πούμε στα 10 και να του δώσει γενικά ως τερματοφύλακας, και ο θόρυβος και κάποια συμβόλαια και γενικότερα μετακινήσεις που έκαμε ήταν... έχουν μια δόση, ας το πω, υπερβολής με βάση την πραγματική αξιολόγησή του. Τώρα, δεν είναι η μόνη περίπτωση. Έχει παίκτες που για κάποιο λόγο τα καταφέρνουν, ας πούμε, να...
3: Okay.
0: Και σε αναλογία, ενώ μπορεί να βρούμε και καλύτερους παίκτες, όχι τερματοφύλακες, ενώ παίκτες που στη θέση τους ή στο ρόλο τους μπορούν να αξιολογηθούν και πολύ πιο πάνω από ότι είναι ο Ζόχο ως τερματοφύλακας, αλλά και πάλι να κατάφεραν για κάποιους λόγους ή να ευνοήθηκαν από κάποιες συγκυρίες, ας πούμε, και να απέκτησαν ή να εξασφάλισαν καλύτερα συμβόλαια τα οποία και πάλι δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική τους αξία.
2: Απλά ο Ζόχο εν του ύψους και ο βάθος, ρε παιδιά. Είναι σου σταθερότητα. Κάποιες περιπτώσεις όταν κλήθηκε έκανε φοβερά παιχνίδια, δηλαδή εξωπραγματικά παιχνίδια σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά αυτή την αστάθεια που έδειξε, τα λάθη του είναι ολέθρια. Και θυμάστε και πέρσι όταν κλήθηκε να αγωνιστεί, πόσο συζητούσαμε για κάποια μακρινά σουτ που θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση. Μπορεί να μην ήταν σε αυτού του επίπεδου τα λάθη του. Αλλά θυμάστε όταν η Ομόνια πέρσι τον έριξε, ναι, πώς λειτουργήσε ο συγκεκριμένο.
0: Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
0: Και αφού πλησιάζει και 9 και 30... θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τον Μιχάλη. Εκτός αν θέλει να μας πει κάτι,
3: σας
0: και
3: αυτό. Ευχαριστώ.
0: Η εθνή επικαιρότητα, αν κράτη, ή κάτι.
3: Η εθνή επικαιρότητα, αν τον Έλληνα πρωταθλητή. Και τελείωσε το θέμα.
2: Ισχύει.
3: Τι να κάνουμε.
0: Μαθηματικά δεν και πήρε το ακόμα.
3: Όχι, καλά, αργή. Αλλά δεν φαίνεται
2: να υπερόπτυζε ο Μιχάλη.
3: Δεν φαίνεται να χάνει κάτι. Τη στιγμή που πέταξε λευκή πετσέτα ο κύριο Αντρέα. Και η ομάδα του δηλαδή.
2: Κουράσαμε, ρε. Κουράσαμε.
3: Άμα δεν σου πάει καλά. Εγκαταλείπει την ομάδα σου.
2: Εύκολα.
3: Πεθάνεται.
2: Εύκολα.
3: Δηλαδή,
2: μα είναι από την τη σχολή που λένε όχι την ομάδα σου πρέπει να στηρίζει ο
3: ΙΚ. Όχι, κύριε.
2: Netflix, ντοκιμαντέρ, παρετάτε με.
3: Ναι, ασχοληθώ εγώ να αρρωστήσω.
2: Γενήκαμε όλοι ρομαντικοί και η ομάδα σου και όταν δεν. Ναι, μα να το καθίσει και ο άλλο μέσα στου τοίχου και να παρετά από τον δεύτερο, από τον έβδομο γύρο.
3: Εχθέ ξεκίνησε ο άλλο, πέντε γύρου φρένα. Λέει δεν έχω φρένα.
2: Δεν έχει φρένα.
3: Πήγαινε φίλο.
0: Όχι καλέ. Πάνω απ' όλα η ψυχική ηρεμία. Έπαθα και εγώ το Σάββατο μπαίνω σπίτι, ήθελε έναν 20 λεπτό να αρχίσει το παιχνίδι το πρώτο στις 7 που είχαμε το Σάββατο και τέλειωνε σε κανένα 15 λεπτό περίπου η Λίβερπουλ. Και κάθεσαι και βλέπεις, 0-0, οκ. Δεν βλέπεις καν και το τελευταία λεπτά, βάρτε λίγο
3: πίεση. Δώστε πίεση, ας πούμε, ναι.
0: Τίκι τόκο, τίκι τόκο, τελειώνει το παιχνίδι, κάνουμε και μια τόκα στα κυπριακά.
2: Άντε, γεια. Καληνύχτα.
0: This is football.
2: Ναι, this is football.
0: It's just a game.
2: Ναι, άκου τώρα.
0: Είναι ισοπαλία.
2: Ούτε να γυαλίζει ο μάτι, κανενός.
0: Τίποτε, ρε
2: φίλε. Ούτε ίχνος ντροπής.
0: Άντε, ράτε κανεί.
2: Μιχαλή μου, όφη σου. Έτσι, πριν φύγει, όφη σου.
3: Εντάξει, τα πάμε. Είναι σε καλό φεγγάρι, να δούμε τι θα πάει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό, να αποχαιρετούμε τον Μιχάλη και επανερχόμαστε να δούμε και τα μηνύματά σας.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Το κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάληψη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
12: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
13: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
14: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
15: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
18: buysellcyprus.com. Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
19: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
20: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
19: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
21: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
22: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία, τελευταίο 20 λεπτό για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Έχουμε κάποια μηνύματα που θα πρέπει να δώσουμε. Πριν από αυτά όμως, πάμε να δούμε, γιατί είχαμε και το πρωί κάποια ενημέρωση από φίλους ακροατές. Είναι και μια μέρα δύσκολη, εντάξει, το δύσκολο βέβαια τώρα λογικά έχει περάσει με την επιστροφή και το άνοιγμα και το δημοτικό σχολείο σήμερα. Μιλάω βέβαια για την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δούμε γενικότερα τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα.
1: Το ένθετο κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger με ποιοτικά καύσιμα V-Power 20 λίτρα και άνω. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
2: Λοιπόν, αρχήν κάνουμε με Λεμεσό σήμερα. Κίνηση θα βρείτε στην κατεύθυνση από Λεμεσόν προς Πάφων πάνω από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας. Γενικότερα, ο αυτοκινητόδρομος μέχρι και τη Λεμεσό δεν δείχνει να έχει οποιαδήποτε προβλήματα. Όμως, φαίνεται ότι υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή που είναι η Μαρίνα και στα Πέριξ, αφού στο δρόμο των παραλιακών υπάρχουν δύο ατυχήματα που ενδεχομένως να δημιουργούν αυτήν την κατάσταση. Επίσης, τροχαίο μου έβγαζε και ο χάρτης κάπου αλλού. Ένα λεπτό να δω αν έφυγε η ένδειξη. Ναι, φαίνεται ότι έχει φύγει. Επίσης, με κατεύθυνση την Πάφων, στο ύψος του Πισουρίου, εκεί που είναι η Πέτρα του Ρωμιού, μέχρι την Πέτρα του Ρωμιού, οδικά έργα η ένδειξη και ο αυτοκινητόδρομος σε αρκετά σημεία κίτρινος. Πάμε στην Πάφο. Στην Πάφο η Νεαπόλεως έχει θέματα και έναν τροχαίο στην Αγίου Νεκταρίου, άρα όσοι είσαστε εκεί προσεκτικά. Πάμε Λάρνακα να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει, και η Λάρνακα σχετικά με κίνηση σε σύγκριση με άλλες μέρες. Η Γρηγόρη Αυξεντίου έχει τα θέματα της, όπως και σε αρκετά σημεία η Γεωργίου Γρίβα Διενή. Πάμε Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώς του, παραμένουμε παραλιακά. Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώς του Παραλίμνη, που είναι συνήθως η 1η Απριλίου, και η 1η Απριλίου σε χρωματισμούς κόκκινου, πορτοκαλιού αλλά και κίτρινου, στη διασταύρωση με Σωτήρας. Και πάμε τέλος στην πρωτεύουσα. Πάμε στη Λευκωσία να δούμε τι γίνεται. Η είσοδος της Λευκωσίας έχει τα θέματα της, όχι όμως για μεγάλη έτσι έκταση. Επίσης, εκεί στην Νίκης Κυριάκου Μάτση βλέπουμε να είναι κατά κόκκινα, όπως κόκκινη είναι και η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού. Αυτά από εμένα.
0: Και να σας πω και εγώ επιπρόσθετα ότι έχουμε πλέον περάσει στη δεύτερη φάση σε σχέση με τα 3 ολοκένουργια Jeep Avenger που προσφέρουν ή που σας δίνουν καλύτερα τη δυνατότητα να κερδίσετε τα πρατήρια Shell. Η δεύτερη φάση, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, άρα μπορείτε να διεκδικήσετε το δεύτερο πλέον από τα 3 Jeep Avenger. Εύκολος ο τρόπος, πάτε στα πρατήρια Shell για ανεφοδιασμόν, τουλάχιστον 20 λίτρα Shell V-Power βεζίνη ή πετρέλαιο βάζετε στο όχημά σας. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιείτε το Shell Go Plus App και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στην εφαρμογή Shell Go Plus. Μην ξεχνάτε επίσης, κάθε Δευτέρα Shell V-Power βενζίνη 98 οκτανίων σε τιμή προσφοράς και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το Shell V-Power πετρέλαιο.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.
0: Μηνύματα, Ανδρέα, ή έχεις κάτι άλλο?
2: Μηνύματα δεν έχω κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον 843, ο οποίος λέει ότι ο Θεουλή που έστεινε το Αποέλ έξω από την περιοχή της Ανόρθωσης ούλον το δεύτερο ημίχρονο, θα πούμε κάτι. Μίντερτοπ MVP. Εγώ δεν έχω από κάτι, δεν έχω ξεκαθαρή εικόνα από παιχνίδι. Είπα θα
0: σχεδιάσω. Δεν κατάλαβα ότι έστεινε ή δεν έστεινε κάποιον, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο καθένας δείχνει να έχει την άποψη.
2: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, φίλοι. Πρώτον, ξένους διαιτητές. Σταντέρπι χτες και δεύτερο, γιατί τόσο νερό μέσα στο ύπεδο του Γάση πει λίγο πριν τον αγώνα. Πόσο ράντες, μα λέει ο 4,70. Δεν το πρόσεξα η αλήθεια.
0: Εγώ δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμούμαι ούτε εγώ, αλλά το ράντισμα το έχουμε δει σε πολλά παιχνίδια. Να κυλάει μπάλα και να νομίζω ότι έριξε
2: βροχή. Και να είναι και υπερβολικό, έχει δίκιο ο φίλος.
0: Ο καθένας είναι ο γηπεδούχος, τώρα βγήκε πέρα.
2: Πάμε μπάρα. Πάνω, ποιον εβάλετε στόχο ρε κοπέγια, λέει ο 4,82.
0: Είπες ότι να έχουμε και αλλαγές προπονητών στη διακοπή και όλα αυτά.
2: Α, κανένα ρε παιδιά, γενικά μιλούσα. Ο 4-12 έχει δίκαιο, μας καλημερίζει και μας λέει ότι προσπάθησε την Παρασκευή να μας προστατεύσει εμέναν και τον Μιχάλη, προειδοποιώντας σας ότι αν όλα δεν χάνει σχεδόν ποτέ από το Αποέλ, αλλά εσείς τα δικά σας. Ο Γιώργος σας είπε μετά από αυτό το μήνυμα αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, αλλά και οι δύο θέλατε να πιστεύατε στο διπλό. Εκ του αποτελέσματος και της ιστορίας δικαιώνεσαι φίλε 4-12, άρα σηκώνουμε το χέρι ψηλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα παιδιά. Άμα έκαναν έτσι λάθος στη Premier League, θεωρείτε είμαστε νάνενιας εμείς δαμε στην Κύπρο ότι δουλεύουν το VR ρολόι είναι οι επαγγελματίες μας. Αναφέρεται στο παιχνίδι που βγήκε η Ομοσπονδία μετά.
0: Ναι, της United. Εντάξει, τι έχει να κάνει όμως οι δικοί μας, αν κάνουν ή δεν κάνουν καλή δουλειά τους, είναι και εξαρτάται από το πώς το λες. Αν κάνουν στην Αγγλία, αν στην Ιταλία, αν στην Ισπανία. Όπως αντίστροφα, αν κάνουν ρολόι τη δουλειά τους στην Αγγλία, δεν είμαστε εξασφαλισμένοι εμείς στην Κύπρο ότι.
2: Μα το οποιοδήποτε εργαλείο έχει στα χέρια σου, αν δεν το δουλέψει σωστά, ο ανθρώπινος παράγοντας, αν δεν το δουλέψει σωστά ή αν το δουλέψει με βάση τις προτιμήσεις του, να το πούμε και έτσι, λάθος θα είναι. Καλημέρα σας. Το πέναρτι που κέρδισε η κυρία είχε και κόκκινη. Αν ήταν ξένος, θα την έδινε, μας λέει ο Μιχάλης. Ο 006, ο Ντέκεν εμπαίχτης, ο Αγγελόπουλος Αγιαβουέλ, άμυνα ίδια με πέρσι. Προς το παρόν είναι απελπιστικά μόνος ο Λάιφς σε θέμα επιπέδου και απόδοσης. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τον Ντέκεν με ένα αμυντικό που είχε παγιά η Ομόνοια, αυτός είναι ο Νασιμέντο, καμιά σχέση με Κουλυμπαλή, μας λέει ο 060. Καλημέρα παιδιά, μας λέει ο 320. Βασίζεστε στις αδυναμίες του Αποέλ χωρίς να θέλω να θίξω, αλλά ξεχνάτε το πόσο καλά έπαιξε η Ανόρθωση απέναντι σε μια ομάδα που έκανε μεταγραφές και διεκδικά πρωτάθλημα. Ένα credit στον Κίκολ για άλλη μια χρονιά. Είναι εκεί για την Ανόρθωση. Μα είπαμε ότι προοδεύτηκα η Ανόρθωση, το είπε και ο Γιώργος, ότι έδειξε από τα προηγούμενα παιχνίδια ότι άρχισε να βρίσκει.
0: Χωρίς να θέλω να θίξω, είναι ελληνικά που μιλούμε, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
2: Το πρόβλημα του Αποέλ είναι ο κακός προγραμματισμός, λέει ο 060. Πρόβλημα να αποβέρσει σε άμυνα και επίθεση εκεί όπου δεν έκαναν κάτι για να διορθώσουν. Επίσης, πολύ κοντή ομάδα, μας λέει.
0: Είναι κακός ο προγραμματισμός, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να είναι θέμα και κατάσταση ενώ αγωνιστική κάποιων παιχτών και διαχείριση και συστήματο και τακτική και όλα ακόμα. Ενώ δεν έχουμε ξεκάθαρη την εικόνα. Εγώ απλά το μόνο που θέλω να πω σε σχέση με αυτό το μήνυμα είναι ότι φυσιολογικά πέφτει το μεγαλύτερο βάρο τη αντίδραση ή τη εκτίμηση ω προ το τι φταίει στην άμυνα. Mm-hmm. Αλλά για μένα ούτε τα υπόλοιπα και στο χτεσινό παιχνίδι, προχτεσινό παιχνίδι, δούλεψαν στο βαθμό που θα μπορούσαν να δουλέψουν σωστά. Και είχε κάποιες δηλώσεις ο κ. Παπαδόπουλος που το λέει. Γιατί αν ήμασταν αργοί, αν ήμασταν σωστοί στην αντιδράση, στην επίθεση και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο η άμυνα. Εντάξει, είχε χτύπη τα λάθη και λογικό να μαγεινούν στην άμυνα. Εντζίνα που φαίνεται παραπάνω και στοιχίζουν παραπάνω, αλλά είχε και άλλα θέματα.
2: Ο 9-14 βλέπει πρόβλημα σκοραρίσματος που έχουν στην Πάφο. Φιλότιμος τίμιος ο Λέλε, αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Και ο Άντερσον έμεινε στην πρώτη χρονιά όταν έκανε την δουλειά ο Ζάιρο και έμπαιρνε μετά χαλαρά και σκόραρε. Συμφωνώ.
0: Στο Λέλε, κάμνει σου κάποιες περιπτώσεις, ναι. Ας πούμε, μια κίνηση και λες: Wow, Όντως, εκεί που θέλεις το πιο απλό,
2: το παπ,
0: το κοινικός παρτο, που λέμε, σε τεφόρ, να τελειώσω, να το σκοτώσω εισαγωγικά τη φάση του παιχνίδι, δεν το έχει αγγένει.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση ο Λέλε όταν δεν έπαιζε φουνταριστός, δηλαδή σε μια-δυο περιπτώσεις που έπρεπε να είναι ο δεύτερος επιθετικός, ναι, να πούμε, τον είδα να κάνει καλύτερη δουλειά, είναι να αποδίδει καλύτερα.
0: Να σου πω κάτι, επειδή και πέρσι και πριν τον πίντο νομίζω του δίνει εμπιστοσύνη ο... ποιος ήταν πριν?
2: Εδώ και ο... μετά ο... όχι ο Λόσα, ο άλλος ρε, ο... ο Ποτάς είχαν μαραζωμένος.
0: Αυτό που θέλω, ναι, ο...
2: Θελάδες.
0: Συνέχεια μαραζωμένος.
2: Μα ήταν εθώρες κύριε Γιώργο.
0: Ναι, αλλά θέλεις που για μένα που υπρά το όνομα του. Δεν ξέρω αν βλέπουν κάτι. Πολλές φορές λέμε ότι να είμαστε λίγο συγκρατημένοι σε κάποιες απόψεις που έχουμε για τον Λέλε, γενικά πολύ, γιατί, ή σε κάποιες εκτιμήσεις, γιατί οι προπονητές βλέπουν όλες τις ημέρες, όλη την εβδομάδα τους παίκτες τους. Και πέρσι απορούσαμε γιατί παίζει ο Λέλε και παίζει ο Άντερσον, ας πούμε, που τις επιλογές που ήταν πέρσι. Δεν ξέρω αν τους δείχνει κάτι διαφορετικό και δεν μπορεί ακόμη να το βγάλει στο βαθμό που πρέπει, ναι, να το βγάλει. Ναι, διότι έκαμε τόσο σε κάποια φάση.
2: Είναι προπονήσεις καμιά φορά που ικανοποιούν τα θέλω του προπονητή του. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα εμείς να μην το βλέπουμε στο 90 λεπτό. Δηλαδή, γιατί είναι επιθετικό, θέλει να σκοράρει. Ο Μπράουερς δεν θα βγαίνει από την εντεκάδα, μας λέει 807. Να περιμένουμε να το δούμε όμως. Ναι, θα το διαβάσω. Έπρεπε να φύγει ο Χατζη Γιωβάνης ή ο Μαϊαμπέλα, λέει 796. Δεν είναι θέμα ποιος έπρεπε να φύγει ή όχι, είναι θέμα ποιος είχε την πρόταση. Είχε την πρόταση ο Τάσος, την αξιολόγησε. Ομόνια Όφη τα βρήκαν. Είναι διαφορετικού επίπεδου, ενώ είναι σύγκριση ποιος έπρεπε να φύγει. Εμένα ο Μαϊαμπέλα δεν με πείθει.
0: Ναι, ότι δεν είναι δικαίωση για την ώρα την προσδοκία, ναι.
2: Δηλαδή τον Μοτνόρα θα το βάλω και σε μια κατάσταση που θα τον κρίνω λίγο, να του δώσω λίγο χρόνο να πω ότι ένα άτυχος προσπάθει, αλλά δείχνει ότι ξέρει μπάλα. Για εμένα ο Μαϊαμπέλα έχει συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή δύναμη και ταχύτητα, που και αυτά δεν κατάφερε να τα κουμπώσει με την υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή ενώ Ευάντρο πέρσι ήταν ένα δεξί επιθετικό χαφ χωρίς αυτά τα στοιχεία, δηλαδή πολύ πιο τελικάτος και πολύ πιο αργός, κολλούσε περισσότερο στο πλάνο του Μπέρκ. Όμως από την άλλη έχεις ένα Μπέρκ που καταφέρνει να βγάζει είτε σταδιακά είτε από κάποιους παίχτες το 100%. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η συνέχεια του Μαϊαμπέλ. Πάμε πιο πάνω. Ο 380 καλημερίζει. Νομίζω το πως το ΑΠΟΕΛ απλά δεν είναι καλή ομάδα. Δεν φταίει ο Ντέκενεκ που τον έκανα σάκο του Μπόξ. Εντάξει, έχει ευθύνη και ο Ντέκενεκ όμως. Δηλαδή όταν κάνει τόσο σοβαρά λάθη, ποιο είναι να δώσει την ευθύνη του συνόλου, αφού είναι ατομικά. Άμυνα της ΑΕΛ, λέει ο 445, είναι με τρεις παίχτες, είναι με παίχτες τρίτης κατηγορίας. Ο Νταμάχου είναι υπεύθυνος. Θα φάμε πέντε με πάφο, λέει.
0: Προεξόφλησεν.
2: Ψυχραιμή αντίδραση.
0: Ναι, ναι. Ωπα, είδηση.
2: Καλημέρα από τον 450. Νομίζω ο 450 μας ξαναέδωσε η Δησίντζο.
0: Βγήκε.
2: Ναι.
0: Χάτ.
2: Η πάφος είναι πολύ κοντά σε επιθετικών τύπου Νταβίτ Λουίς, Λατίνος.
0: Για να δούμε.
2: Ο 294 έκαψε την Ομόνια Νοουζόχο. Έγινε να τρώει έτσι. Ναι, έγινε να τρώει έτσι γκολ. Γιώργο σου λέει ο 044 29 έπαιξε μόνο με ανταγωνιστές της. Δεν νομίζω να πάρει άλλους βαθμούς στον πρώτο γύρο.
0: Εγώ είπα ότι παρουσιάζεται πιο ανταγωνιστική σε σχέση με την εκτίμηση. Με βάση τις δηλώσεις. Τώρα, το ότι ανέπαιξε με ανταγωνιστές και πήρε βαθμούς. Θετικό. Επίσης το ότι θα πάρει από τώρα μέχρι το τέλος άλλους βαθμούς, νομίζω λίγο
2: είναι υπερβολικό ρίσκι. Και δεν το δείχνει, ναι.
0: Και τώρα να δούμε και οι άλλοι που έχουν τον ίδιο στόχο, πόσους βαθμούς θα πάρουν, είτε στα μεταξύ τους είτε από άλλους.
2: Φαν του Ζόχο 294 συνεχίζει. Έπαιζε με 12 παίχτες ο Ολυμπιακός, η 11 του Ολυμπιακού και ένας ο Ζόχο. Πάμε πιο πάνω.
0: 2-16 για τον Κονομή.
2: Α, ναι, πολύ σωστός ο 2-16. Ο Κονομής Πεκταράς, όπου το βάλει, είναι πολύ καλός. Ειδικά χτες που έπαιξε κέντρο, δεν φοβάται. Ένα λεπτό, να πάρει μπάλα, ξέρει πού να την δώσει. Ναι, μου άρεσε και εμένα χθες η αλλαγή που πήγε στο κέντρο οικονομής. Στο πέναλτι της ανόρθωσης ο Θεολή ήταν στα δύο μέτρα και έκαμε τα στραβά μάτια. Έπρεπε να το πει το VAR, αναρωτιέται 736. Ο Θεολή, λέει ο 759, που έστεινε την ανόρθωση ούλον το παιχνίδι έξω από την περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Είπαμε κάτι, να χαρούν την νίκη τους και να τα ξαναπούμε. Πάει για εξάδαν Ιαννό, παίρνει φόραν η ομάδα και το πάθος που δίνει ο μαέστρος στην ομάδα.
0: 2-0-16.
2: Ναι, ο 6-30 μας θυμίζει τον προπονητή της Πάφου, ο Μπελάδες. κάνει και το λόγο παιχνιών του. Κάποιο νέο για τραυματισμού στο ΑΠΟΕΛ, λέει ο 725.
0: Είναι Αγγελόπουλος και Μαρκίνιος. Νομίζω ότι για τον Μαρκίνιος κάπου είδα ήδη ότι θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Mm-hmm. Τώρα για τον Αγγελόπουλο δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά ο Μαρκίνιος με τον τρόπο που ο ίδιος κάνει στο πόδι σου πίσω και σταματάς, συζητάς σε 5-6 μέρες πότε ξαναπαίζει, αντιλαμβάνεστε ότι και με τη διακοπή που ακολουθεί δύσκολα θα ρισκάρει κάποιος. Περιμένουμε να δούμε σήμερα, αύριο λογικά θα υπάρχει μια επανεκτίμηση. Ισχύει για όλες τις ομάδες που και τους τραυματισμούς τους μυϊκούς μένει, περνά λίγος χρόνος, ξανααξιολογείται η κατάσταση και έχουμε πιο ασφαλή εκτίμηση.
2: Καλημέρα φίλοι μου, η Πέτρα του Ρωμιού. Ψες στη Λάρνα κανείδα μια Μπάφων που ήθελε να παίξει παιχνίδι κυριαρχίας και την ΑΕΚ να είναι μια ομάδα φοβισμένη, κάτι που κουβαλάει εδώ και χρόνια έναν τίτης Πάφου στην έδρα της. Δεν ξέρω αν ήταν φόβος, όμως ότι κυριάρχησε η Πάφος σε αρκετά σημεία, ναι. Καλημέρα σας, άποψη ο πέναρτη που κατάπιε ο Μενέλαος και βία ρέχθε στην αρένα.
0: Ποιο πέναρτη, είπε ο Πίντο ότι είχε πέναρτη, ζήτησε η ΑΕΚ. Κάποιο μας έγραφε πριν ότι είχε η ΑΕΚ. Για ποιο πέναρτη μιλούμε, φίλε. Εγώ δεν είδα πάντως πέναρτη. Εκτός αν χάσαμε κάτι, αλλά αν μας πείτε τη φάση πιο συγκεκριμένα να δούμε.
2: Για τον Καβάνη που εγκοντά η Πάφος μας λέει 4-32. Τη Μαρία, ρωτούν πιο πάνω. Ανόρθωση αμόχο στο σκύπελλο και θέση στην Ευρώπη, λέει ο 016.
0: Ανόρθωση αμόχο στο σκύπελλο και θέση στην Ευρώπη.
2: Μάλιστα. Τι μα λέει 713, επίση Γιόντι Μαρία στην Πάφο. Πρώτη εδώ, αν
0: το πείσει ο Νταβίτ Λουίς.
2: Κατήσου μα.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Άκου και να δεις τώρα, δεν θα δούμε και Γιόντι Μαρία στα γήπεδα τη Κύπρου.
0: Αφού είναι επιθετικό που μα είπε, είναι επιθετικό που ήταν το μήνυμα.
2: Α, μπορεί να είναι θεωρία επιθετικό.
0: Είναι επιθετικό στον τη Μαρία.
2: Όχι, επιθετικό γενής.
0: Εντάξει, επιθετικό γενής, δεν μπορεί να είναι ο Μπάκο.
2: Καλά, με μου κάνεις έτσι, δεν και πάσου τίποτε. Πιέναμε τόσο καλά, ηρέμησε. Σταμάτα.
0: Προτίμα τον Καβάνη. Άρχιστε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα σχετικό τελευταίο έλεγχο να δούμε εάν και εφόσον προκύπτει κάτι. Έτσι λίγο πρώτο παραδώσουμε τη σκυτάλη, δεν το... Α, περίμενε.

0: Είμαστε πλέον πολύ κοντά στις 10, άρα είναι η ώρα να παραδώσουμε σκυτάλι. Πάμε για το αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσει η εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με όλα τα ρεπορτάζ στον απόϊχον της μέχρι τώρα εξέλιξης της αγωνιστικής. Θυμίζω και το παιχνίδι απόψε της ομάδας του Ύψωνα με τον Άρη. Τα ξαναλέμε αύριο στις 7. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Την εκπομπή «Πρώτη Πάσα» έφερε κοντά σας η Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα για την ΠΑΦΟ που επικράτησε εκτός έδρας της ΑΕΚ με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Σαπίντο παρουσιάστηκε με μεγαλύτερη συνέπεια, δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες και κατάφερε να πάρει το τρίποντο χάρη στον γκολ του Ντράγκομιρ στο 62. Είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην κορυφή. Το σχόλιο του Σαπίντο. Υπάρχουν πράγματα που προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Είμαστε ομάδα που δείξαμε ότι έχουμε δυναμική, ανέφερε ο Σεγιές. Ματσάρα και συμβιβασμό στο ΓΑΣΥΠΗ με τον Ολυμπιακό και την Ομόνια 29 Μαΐου να σκοράρουν από 3 γκολ και να παίρνουν από 1 βαθμό. Χατ-τρικ πέτυχε ο Κυνηγόπουλος που έσωσε το βαθμό για τους μαυροπράσινους στο 90-4. Για τους φιλοξενούμενους 2 γκολ πέτυχε ο Άμπρι, ενώ δίκτυα βρήκε και ο Ζαχαριού. Οι παίκτες μου δείχνουν ότι δεν δέχονται να χάσουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ανέφερε ο Κωστή. Υπάρχει απογοήτευση για το αποτέλεσμα, αξίζαμε περισσότερους βαθμούς, το σχόλιο του Μπούις. Πέφτει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής με την ΕΝΗ Ύψωνα να υποδέχεται τον Άρη στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από την ιστοσελίδα μας 24 Sports, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Πλάνο χωρίς τους Κορέια και Χαραλάμπους καταστρώνει ο Ράτσκοφ, ερωτηματικό η ετοιμότητα του Νικολίτς. Με την Εθνική Κύπρου επέλεξε να αγωνίζεται ο 27χρονος μεσοεπιθετικός Μάρκους Έντουαρτς, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ. Ο άσος της Μπέρλι έχει εξασφαλίσει κυπριακό διαβατήριο, ενώ έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για να είναι έτοιμος να αγωνιστεί στους επερχόμενους αγώνες του Nations League. Στην Ομόνια η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στη Θέλτα για τη League Phase του Europa League. Δεν υπολογίζονται οι Άιτινγκ, Ακιντόλα, Οντουμπάντσο και Μουσαλόφσκι. Αμφίβολος ο Σάτκα. Εκτός από τα επόμενα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος θα μείνει ο Χένικ Μπέρκ που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη καρτά. Ανησυχία στον Απόλλωνα για την κατάσταση των Κασπάρ και Σπόλιαριτς που αποχώρησαν με πρόβλημα τραυματισμού στον ντέρπι κόντρα στην Ομόνια και θα περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Το ΑΠΟΕΛ επιδιώκουν να αφήσουν πίσω τους την Ίθα κόντρα στην Ανόρθωση με στόχο να παρουσιαστούν βελτιωμένοι κόντρα στον Απόλλωνα. Επιστρέφει ο Ντάλσιο, μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Μαρκίνιος που θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψει ο Καρίγιο, ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα του Λαΐφη εν όψη Απόλλωνα. Μεγάλη ικανοποίηση στην Ανόρθωση για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα με την προσοχή να στρέφεται στον ντέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφει ο Φανίκ. Νίκη που της δίνει ψυχολογία κατάφερε να πανηγυρίσει η ΑΕΛ που βλέπει πλέον τον ντέρπι κόντρα στην ΠΑΦΟ. Αξιολογείται

0: κατάσταση των Καρό, Μιλοσάβλεβιτς και Αλμίδα. Έντονα παράπονα εκφράζονται από τη Νέα Σαλαμίνα σχετικά με τη συμπεριφορά του διαιτητή Κωνσταντίνου Φωτίου στο τέλος της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΛ. Ολοκληρώθηκε η δράση στο μπασκετικό τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Στα χθεσινά παιχνίδια Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74 και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ 77-72.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Τέταρτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό που επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στο ΆΚΑ και ανέβηκε μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας. Ταμπόρδα, Ουνάη και Καλάμπρια, η σκόρερ για το τριφύλι. Νικητή στον τέρπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ που κέρδισε με 2-0 τον Άρη, χάρισε γκολ τον Εντιακέ και Ζιβκοβίτς. Στραβοπάτησε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΚ, μένοντας το 1-1. Από MRI θα περάσει σήμερα ο Γιάννης Σατσάς που αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στο πέλμα. Πήρε τον τέρφι του Manchester City που επικράτησε με 1-0 της United στο Old Trafford, χάρισε γκολ του Haaland. Οι πολίτες αγωνίζονταν με 10 ποδοσφαιριστές από το 23ο λεπτό. Επιστροφή στις νίκες για την Brighton που επικράτησε εκτός έδρας με 5-0 της Coventry. Για την Serie A χθες, Lecce Monza 2-3, Napoli Bologna 1-0 και Sassuolo Juventus 3-2. Για την Bundesliga, Lipsia Hamburgo 5-0 και Elversberg Bayern Μονάχου 1-2. Τον Φεράν Τόρες, η Paris Saint-Germain επικράτησε με 1-0 της Brest για τη League One. Ανέτη επικράτηση για την Μπαρσελόνα που κέρδισε με 4-2 τη Levante. Επιστροφή στις νίκες για την Ατλέτικο που επικράτησε με 3-0 της Real Sociedad εκτός έδρας. Πρωταθλητής στο US Open αναδείχθηκε ο Αλεξάντερ Σβέρεφ. Με μια κυριαρχική εμφάνιση, ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 3-1 σετ του Μπένσελτον. Η ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Δεν θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Πρεμιέρα για την Ομόνοια στη League Phase του Europa League. Πρώτη εντός έδρας αποστολή για την ομάδα του Χένικ Μπέρκ με ψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά και αισιοδοξία για θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Πρώτη αγωνιστική και το σεντόνι του Europa League ανοίγει στο ΓΑΣΥΠΗ. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 το βράδυ. Ομόνια Θέλτα Βίκο. Η πρώτη προσπάθεια των Πρασίνων για το πρώτο βαθμολογικό κέρδος ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της X-Cars και της Venice Cook & Dine.
9: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
10: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα.
11: Κι αν θα με δει στο δρόμο να με προσφέρασαι.
10: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
12: Το κλίμα για επιστροφή στα θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
14: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
16: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
19: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
16: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Η Πάφος ήταν η κερδισμένη της τρίτης αγωνιστικής, πήρε σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΚ με 1-0 στην αρένα και πέρασε μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Απόλυες είχαν Ομόνια και Απόλλων, καθώς το μεταξύ τους ντέρπι έμειναν στο 0-0. Στο άλλο ντέρπι της αγωνιστικής, νικήτρια ήταν η Ανόρθωση με 2-1 κόντρα στο ΑΠΟΕΛ και πήρε έτσι τους πρώτους της βαθμούς. Στις νίκες, με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, επέστρεψε η ΑΕΛ, επικράτησε με 2-1 της Νέας Σαλαμίνας. Στα άλλα δύο παιχνίδια είχαμε ισοπαλίες. Η Καρμιώρης έμεινε στο 1-1 με την Ομόνια Ραδίπου, ενώ ο Ολυμπιακός και ο Μόνη 29 Μαΐου έβαλαν από 3 τέρματα και μοιράστηκαν από 1 βαθμό. Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής επέφτει απόψε με τον αγώνα στις 8 στο Αμόχωστος ανάμεσα στην Κράσα Βαϊνή και τον Άρη. Πάμε να δώσουμε την βαθμολογία και ενώ υπολείπονται το απόψινο παιχνίδι. Η Πάφος πρώτη με 7 βαθμούς. Ακολουθούν η ΑΕΚ και η ΑΕΛ έχουν από 6. Η Ομόνια 29 Μαΐου, η Ομόνια, ο Απόλλων και η Ομόνια Ραδίπου έχουν από 5. Η Ανόρθωση και ο Ολυμπιακός, όπως και το ΑΠΟΕΛ, έχουν από 3 βαθμούς. Η Καρμιώρισσα είναι στους 2. Ο Άρης και η Νέα Σαλαμίνα έχουν από 1 και η Freedom Κράσαβα είναι στους 0 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην συνέχεια, τέταρτη αγωνιστική, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ανοίγει αυλαία με 2 αγώνες. Στις 7, Ομόνια 29 Μαΐου, ΑΕΚ και στις 8, το Πάφος ΑΕΛ. Πάμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 7, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση και την ίδια ώρα το Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Και πέφτει αυλαία την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με 3 παιχνίδια. Στις 7 Ομόνια Κράσα Βαϊνή και Άρης Καρμιώρισσα και στις 8 το Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός. Και μετά θα έχουμε διακοπή 3 εβδομάδων μέχρι να επαναρχίσει το πρωτάθλημα λόγω των εθνικών ομάδων. Αυτή είναι και μια εβδομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την Ομόνια. Την Τετάρτη υποδέχεται στο Γασιπί την Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική του Europa League, ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τις 7:45.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να αρχίσουμε από τον αγώνα του Σαββάτου. Η Ομόνια μείνει στο 0-0 με τον Απόλλωνα. Ένα αρχικά πρώτο σχόλιο για αυτή την αναμέτρηση, για την παρουσία της ομάδας και για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Νομίζω Στέλλα ότι σε γενικές γραμμές η Ομόνια έχει ένα πολύ θετικό πρόσωπο. Μια αρκετά καλή εμφάνιση θα έλεγα απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Απόλλωνας. Μπορώ να πω ότι ήταν βελτιωμένη κιόλας η Ομόνια σε σχέση με κάποιες προηγούμενες εμφανίσεις όσον γενικά τη συνολική παρουσία της στο γήπεδο. Έφτιαξε ευκαιρίες, ωστόσο τι θέλει, αν θέλει στο καθαρό μυαλό, αν θέλει η ευστοχία στο τελευταίο τρίτο του γήπεδου. Ήταν όμως εκεί, έφτιαξε κάποιες φάσεις, έκανε και κάποιες καλές επεμβάσεις ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα και νομίζω ότι αυτός ήταν κυρίως ο λόγος που οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0. Θεωρώ ότι κυρίως στην επανάληψη η Ομόνια ήταν πολύ καλύτερη από τον Απόλλωνα.
0: Έβαλε αρκετή πίεση, αλλά δεν είχε τον γκολ. Αυτό
1: δεν
0: ήταν
1: είχε τον γκολ.
0: Το γεγονός που στιγμάτισε, αν θέλεις, και το παιχνίδι, διότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά κάποια δεδομένα. Ο κύριος Μπέκ επέλεξε την ίδια ενδεκάδα που είχε αγωνιστεί και κόντρα στον Άρη.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η ίδια ενδεκάδα απέναντι στον Άρη. Προσωπικά περίμενα να επανέλθει ο Ευάντρο, για να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο επέλεξε τον Μαγιαμπέλ, ο οποίος νομίζω ότι ήταν αρκετά θετικός, Στέλλα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Ιδιαίτερα μαχητικός, θα έλεγα. Προσπαθούσε να βοηθήσει και ανασταλτικά, είχε αρκετά τρεξίματα. Προσπάθησε κιόλας να δημιουργήσει κάποιες ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Όμως στο δεύτερο μέρος σιγά σιγά έπεσε και αυτού η απόδοσή του, έδειξε να δίνει πολλές δυναμίες. Και νομίζω ότι ήταν μια θετική παρουσία.
0: Το μεγάλο το πρόβλημα, είπαμε τι είναι, και για τους δύο το σχολιάσαμε ξανά, και για τον Μαρτινό και για τον Μαγιαμπέλα, δεν παίρνει τέρματα από αυτούς τους δύο, που είναι η ακραία της επιθετική η Ομόνια, και είναι ζήτημα αν δεν βρεθεί για παράδειγμα σε μια καλή βραδιά ο Ντιονί.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, και επειδή έκανες αναφορά για Μοτρό, απλά να συμπληρώσω ότι πήρε ευκαιρίες πάνω του, πήρε κάποιες πρωτοβουλίες. Νιώθω ότι δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχος ουσιαστικά τα σιούτ που έκανε, ήταν έτσι κάπως χλιαρά κάποια σιούτ που έκανε και νιώθω ότι αν δεν του πούν κάποιες φάσεις τελά από ένα σημείο και μετά τον βλέπεις μέσα στο γήπεδο ότι απογοητεύεται. Αυτό βλέπω εγώ στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ότι απογοητεύεται, δηλαδή ψάχνει έναν γκολ το οποίο θα τον βοηθήσει σίγουρα ψυχολογικά και επειδή δεν έρχεται νιώθω ότι απογοητεύεται, σίγουρα αυτό έχει τους ανθρώπους εκεί Ομόνια να τον βοηθήσουν πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Στη συνέχεια έκανε κάποιες αλλαγές ο κύριος Μπέρκ. Θα μπορούσε και λίγο νωρίτερα, αν με ρωτάς, όπως και να έχει. Είδαμε και τον Ακιντόλα στην επανεμφάνισή του με το τριφύλι. Πώς είδε στην παρουσία του, επίσης να μας πεις και για το Σάτκα που ρωτάει ένας φίλος εδώ, θέλει την άποψή σου για την παρουσία αυτού του αμυντικού.
1: Ναι. Αρχικά να πω για τις αλλαγές, Στέλλα, επειδή ήμουν στο γήπεδο και παρατηρήθηκε κάποιες αντιδράσεις, ήταν έτοιμες από πριν οι αλλαγές του κ. Μπέρκ, όμως σε εκείνο το 5 λεπτό, 8 λεπτό περίπου, είχε φτιάξει κάποιες ευκαιρίες η Ομονιά και έδωσε οδηγίες ο κ. Μπέρκ να καθυστερήσουν λίγο οι αλλαγές επειδή έβλεπε momentum σε εκείνη τη φάση. Απλά να το αναφέρω αυτό επειδή το είδα από κοντά. Τώρα όσον αφορά τον Ακιντόλα, νομίζω ότι για πρώτη εμφάνιση με την Ομόνια και ενώ μετρά ελάχιστες προπονήσεις με τους συμπαίκτες του, νομίζω ότι προσπάθησε να γίνει δημιουργικός, έδειξε κάποια πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι είναι στοιχεία του παιχνιδιού του, όπως η εκρηκτικότητα, η ταχύτητα, το ότι δεν φοβάται να πάει στο ένας εναντίον ενός. Νιώθω ότι η καλύτερη θέση για τον Ακιντόλα είναι στα δεξιά, για να είμαι ειλικρινής. Νιώθω ότι είναι παίκτης που μπορεί να κάνει πιο εύκολα την γραμμή και από εκεί να προσπαθήσει να μπει στην περιοχή. Σε γενικές γραμμές όμως είναι αλήθεια ότι έδωσε μια πνοή στην Ομόνια και είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει στη συνέχεια. Είχε και μια ευκαιρία που θα μπορούσε εκεί να σκοράρει αν ήταν πιο εύστοχος σε μια σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα βοηθήσει την Ομόνια, Στέλλα. Τώρα όσον αφορά το Σάτκα, νομίζω ότι στα αμυντικά του καθήκοντα ήταν πάρα πολύ καλός, δυνατός αμυντικά, σωματικά. Ίσως να έχει λίγο θέμα, επειδή παίζει ως αριστερός στόπερ και είναι δεξιοπόδαρος, ίσως να έχει λίγο θέμα σε κάποιες φάσεις όταν προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Όμως σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά καλή η παρουσία του. Κάποια λάθη σε κάποιες μεταβιβάσεις έκανε πολύ μπαλί, για να είμαι ειλικρινής. Λάθη που δεν μας τα είχε συνηθίσει. Κάποια έτσι εύκολα λάθη, ενδεχομένως και χωρίς πίεση. Όχι το μεγάλο λάθος, αλλά επειδή ήταν μια εξαίρεση στις εμφανίσεις του Κουνιμπάλη, έτσι μου έκανε μια εντύπωση. Αυτά όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που έχει αναφέρει η Στέλλα. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσουμε κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Κατά την άποψή σου, αν αξίζει και θέλεις να πεις κάτι παραπάνω για οποιονδήποτε άλλο.
1: Νομίζω ότι ο Τανάζε δείχνει να θέλει χρόνο ακόμη η Στέλλα. Εντάξει, είναι νωρίς. Δείχνει να θέλει χρόνο για να κουμπώσει με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, δείχνει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει οξυδέρκεια στο παιχνίδι του, μπορεί να βρει καινούς χώρους και να βοηθήσει την υπόλοιπη ομάδα, όμως είναι σε μια θέση εκεί στο 10 που παίζει, που νομίζω ότι θα πρέπει να δέσει περισσότερο με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, να ξέρει που κινούνται και να βγουν κάποιοι έτσι περισσότερο αυτοματισμοί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα πήγαν πολύ καλά οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Και αν ήταν πιο εύστοχοι, νομίζω ότι θα μπορούσαν να πάρουν την νίκη. Αν συγκρίνεις δηλαδή τη γενική συνολική εικόνα της ομάδας, αλλά και τις φάσεις που δημιούργησαν οι δύο ομάδες.
0: Mm-hmm. Ναι. Αγωνιστικά και εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού για το Europa Link, για τη Link Face του Europa, είναι την Τετάρτη, το έχω πει και νωρίτερα, το παιχνίδι απέναντι στην Θέλτα. Πώς ακριβώς έχουν τα δεδομένα και ποιοι είναι και εκτός ευρωπαϊκού καταλόγου, να θυμίσουμε, Γιώργο?
1: Εκτός ευρωπαϊκού καταλόγου είναι ο Ντουμπάντζο και δεν είναι ο Κιντόλα, ο οποίος δεν πρόλαβε να εγγραφεί. Ουσιαστικά η Ομόνοια πάει με 16 ξένους στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μετά και την αποχώρηση του Χατζηγιοβάνι, ενώ στους 16 ξένους είναι και ο Φαβιάνο, να θυμίσω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα περιμένουμε τα νεότερα σε σχέση με το Σάτκα Στελά, διότι τον είχαν ράψει κατά τη διάρκεια του αγώνα, να το πούμε αυτό. Αιμορραγούσε στο κεφάλι ο ποδοσφαιριστής της Ομονίας, οπότε θα το δουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα κρίνουν αν είναι σε θέση να βοηθήσει στον αμέσως επόμενο αγώνα. Και αντιλαμβάνεστε ότι και μετά την αποχώρηση του Νικόλα Παναγιώτη είναι πολύ σημαντική κάθε απουσία ή αν θέλεις παρουσία σε σχέση με την αμυντική γραμμή της Ομόνιας. Οπότε εντός της ημέρας θα έχουμε περισσότερα και θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Και πώς ακριβώς έχει τώρα η συνέχεια για την Ομόνια?
1: Ναι. Αύριο θα είναι η τελευταία προπόνηση για το παιχνίδι απέναντι στη Θέλτα. Θα είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα είναι προγραμματισμένη η δημοσιογραφική διάσκεψη του κυρίου Μπέρκ. Θα ακολουθήσει απογευματινή προπόνηση γύρω στις 6. Κάπου εκεί να πούμε ότι η Θέλτα δεν θα προπονηθεί στην Κύπρο. Θα μιλήσει ο προπονητής στις 8 η ώρα αύριο, περίπου κάπου εκεί. Δεν θα προπονηθούν στην Κύπρο οι Ισπανοί. Και νομίζω, Στέλλα, ότι πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα θα γίνει η ανάλογη διαχείριση για το παιχνίδι πρωταθλήματος που θα ακολουθήσει απέναντι στην Κράσα.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται με το θέμα των πακέτων εισιτηρίων για τα ευρωπαϊκά? Αν γνωρίζεις κάτι παραπάνω να μας πεις, αρχίζει και η προπόληση σήμερα, όπως ανακοίνωσε η Ομόνοια, μεμονωμένων εισιτηρίων?
1: Ακριβώς. Σήμερα στις 11 ξεκινάει η διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων για το παιχνίδι με τη Θέλτα, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται μέχρι αύριο, Στέλλα, η διάθεση των πακέτων εισιτηρίων. Οπότε αν όσοι θέλουν να αποκτήσουν το πακέτο για όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Ομόνοιας, θα μπορούν να το κάνουν μέχρι και αύριο. Νομίζω περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον αριθμό των πακέτων που έχουν διατεθεί θα έχουμε αύριο το πρωί, να ενημερώσουμε τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται. Νομίζω ότι θα υπάρχει όμως υπάρχει ήδη αρκετό ενδιαφέρον, όπως μαθαίνω, και νομίζω ότι αυτός ο αριθμός θα ανέβει, Στέλλα, πόσο πλησιάζουμε έτσι και στο τέλος τη διάθεση των πακέτων εισιτηρίων.
0: Ναι.
1: Είναι πάντως, Στέλλα, ένα πολύ ιστορικό παιχνίδι για την Ομόνοια, κακά τα ψήματα. Μπορεί να μην πηγαίνει τόσο καλά στο πρωτάθλημα η Θέλτα, αλλά δεν πάει να είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που αγωνίζεται σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και όπως και να το κάνουμε, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και ευκαιρία φυσικά για την Ομόνοια να μετρήσει η δυνάμεις, Στέλλα, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, να δει που βρίσκεται, που είναι το επίπεδο της.
0: Ναι. Και είναι παιχνίδι στην έδρα της. Θα πρέπει να τα καταφέρει η Ομόνια, ενώ τουλάχιστον να αξιοποιήσει το γασίπι. Στο πρωτάθλημα δεν τα κατάφερε για την ώρα, για να δούμε στην Ευρώπη. Ναι, εντάξει, έχουμε κάτι άλλο να πούμε, Γιώργο, για το Ομόνια?
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω, Στέλλα, λίγο μια μικρή παρέσθεση, είναι επειδή μου στέλνει και αρκετός κόσμος μηνύματα. Θέλω να πω στον κόσμο που ετοιμάζεται για κάποιες εξορμήσεις με την Ομόνια, ότι οι ομάδες γενικά δικαιούνται μίνιμουμ το 5% της χωρητικότητας των γηπέδων στα ευρωπαϊκά εκτός έδρας. Συνεπώς, για παράδειγμα, απέναντι στη Γιουβέντους, η Ομόνια δικαιούται περίπου 2.200 εισιτήρια. Ο κόσμος, ο οποίος δεν έχει εισιτήριο διαρκείας, δεν έχει privilege κτλ., νομίζω θα δυσκολευτεί αρκετά να βρει εισιτήριο. Συνεπώς, καλό θα ήταν να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες πριν προχωρήσουν σε οποιασδήποτε άλλες ενέργειες για να μεταβούν στο εξωτερικό. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ μικρός ο αριθμός των εισιτηρίων που έχει στη διάθεση της η Ομόνια.
0: Άρα, η ζήτηση εννοείς είναι υπερδιπλάσια.
1: Μπορεί να είναι και περισσότερο, στέλνω. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και ζήτηση σε επίπεδα που είχε το Ευρωπαϊκό τότε με την United. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των εισιτήριων, 2.200 που θα έχει με την Juventus. Αρκετός κόσμος, όπως μας στέλνει, ήδη κόβει εισιτήρια, διαμονές και τα λοιπά για το Τωρίνο. Απλά το ενημερώνω τον κόσμο γιατί για να μην βρεθούν έτσι προεκπλήξεις.
0: Μάλιστα. Ναι. Είναι καλά να το έχουν υπόψη τους. Επίσης, για το θέμα της διαιτησίας, γιατί είχαμε και στο τέλος εντόνα παράπονα σε σχέση και με τις καθυστερήσεις αλλά και άλλες φάσεις, και την κόκκινη του Μπέρκ.
1: Εντάξει, από πλευράς ομονίας δεν θέλω να σχολιάσουν κάτι περισσότερο από αυτό που είπε ο κύριος Μπέρκ στις δηλώσεις του. Νομίζω κακά τα ψέματα, Στέλλα, δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί ότι ήταν πολύ λίγος ο χρόνος των τριών λεπτών που πρόσθεσε ο διαιτητής του αγώνα. Όπως είπε ο κύριος Μπέρκ, πήγε να του ζητήσει τον λόγο γιατί πρόσθεσε μόνο 3 λεπτά καθυστέρηση και του έδειξε και την κόκκινη κάρτα. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι αυτά όντως έγιναν, νομίζω ότι ήταν υπερβολικός ο διαιτητής με το να δείξει κόκκινη κάρτα στον προπονητή της Ομόνιας, αφού πλέον και οι διαιτητές έχουν οδηγίες να μην δίνουν τόσο εύκολα τις κόκκινες κάρτες στους προπονητές. Η Ομόνια θα στερηθεί τον προπονητή της στα παιχνίδια με την Κράσαβα και τον Ολυμπιακό, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, σε γενικές γραμμές, Στέλλα, μου επιτρέπεις να πω ότι θεωρώ ότι ήταν και πάλι μια διαιτησία που είχε λάθη, όχι το μεγάλο λάθος, όχι τα λάθος που έκρινε το αποτέλεσμα, αλλά κάποια λάθη που έγιναν στο παιχνίδι εκνεύρισαν τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων και τον κόσμο των δύο ομάδων, το τονίζω αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα Ομόνιας, γιατί εγώ εντόπισα λάθη και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Λάθη που έφεραν εκνευρισμό και στους παίκτες και στον κόσμο. Από ένα σημείο και μετά...
0: Εσφυρούσε συνεχώς πάρα πολλά λάθη. Γενικά οι διαιτητές μέχρι στιγμής οι Κύπροι, δηλαδή καμιά φορά δεν θέλεις να σχολιάσεις και να πεις, αλλά σου δίνουν την αφορμή. Mm-hmm. Πρέπει και ήδη να είναι, να ανεβάσουν την απόδοση τους, ας το πούμε έτσι. Για να μην αναφέρουμε και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να την ανεβάσουν την απόδοσή τους, πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται σε όλα τα παιχνίδια στα ίσα και σωστά. Μέχρι στιγμής και είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα, δεν το έχουν καταφέρει αυτό. Για να δούμε στην
1: πορεία. Στερούνται και προσωπικότητα σας και οι διαιτητές μας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα πρέπει να το προσέξουν αυτό το πράγμα, πρέπει να είναι πιο επιβλητικοί στους ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να μην τους αφήνουν να παρεκτρέπονται και να πηγαίνει το παιχνίδι όπως πήγε σε κάποιες φάσεις στο γάσιπι.
0: Αυτό μου λες το έχεις ή δεν το έχεις.
1: Στο τέλος δεν δείχνει ότι είσαι ένας επιβλητικός, δείχνει αδυναμία περισσότερο.
0: Έγινε. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. 3,81. Καλά, δεν μπορεί να ζητήσει περισσότερα εισιτήρια στο Τωρίνο η Ομόνια? Είναι δυνατόν? Ναι, έχει ζητήσει ήδη περισσότερα εισιτήρια. Αλλά αν θέλει η γηπεδούχος ομάδα θα δώσει και αν έχει και χώρο παραπάνω και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Για παράδειγμα, στο Manchester τότε που είχε πάει η Ομόνια για το παιχνίδι με τη United, είχε δώσει η γηπεδούχος ομάδα περισσότερα εισιτήρια για να φτάσουν σε αυτόν τον αριθμό. Οπότε εναπόκειται στην κάθε γηπεδούχων ομάδα πώς θα πράξει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σωστή επισήμανση προηγουμένως του Γιώργου, δηλαδή πριν να πάρει ο κόσμος τα αεροπορικά εισιτήρια του, είναι καλύτερα να εξασφαλίσει πρώτα το εισιτήριο αγώνα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Έτσι κι αλλιώς η ζήτηση, ακούσατε, είναι υπερδιπλάσια. 4-18, άκουσα ότι ζητήσαμε περισσότερα με Juventus, ναι, αυτόν είπα. 120 ο Αγγιντόλατα σε αδράνεια για 6 μήνες στη Χαλ. Θέλει 3-4 αγώνες, θα τρίβουμε τα μάτια μας, λέει. Καταρχήν δεν ήταν σε αδράνεια. Έπαιζε πέρσι στην Championship, ήταν έτσι περισσότερο ως αλλαγή. Αλλά έπαιξε και 28 Αυγούστου ένα παιχνίδι για το Link Up με την Χαλ φέτος. 9-67. Α, για το Σάτκα είναι, ναι, το έχουμε μπει φίλε. Εντάξει, νομίζω αυτά πάνω κάτω τα μηνύματα. Αν έρθουν κι άλλα θα τα δώσουμε στην πορεία. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Πρώτο κουδούνι σήμερα στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση για σχεδόν 67.000 παιδιά, μεταξύ των οποίων και περίπου 9.000 πρωτάκια. Συνάντηση διαπραγματευτών πραγματοποιείται το απόγευμα στο πλαίσιο προετοιμασίας του τελευταίου τέτα-τέτ του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Παρουσία κόσμου τελείται στη μία η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στη γενέτειρά του στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου σπέβδει από χθες στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, απευθύνοντας το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο ερμηνευτή. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες του Ιράν με χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Η απόφαση ελήφθη ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Μετά το μεσημέρι, ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανόν στα νότια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
15: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
16: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
17: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
18: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
17: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
19: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
20: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Λίγο πριν μπούμε στον 21ο αιώνα, άλλο ένα ταμπού έσπασε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1999, για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, τρεις γυναίκες αποτελούν το διαιτητικό τρίο που διευθύνει έναν αγώνα. Ήταν η αναμέτρηση της Κίντερ Μίστερ με την Νου Νιώτον για την πέμπτη αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο Μαρία Βασιλιάδου για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε και εδώ κάποιες εξελίξεις για το θέμα της εταιρείας. Θα τα πούμε φυσικά και για το αγωνιστικό και θα αρχίσουμε από αυτό. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα. Σε εσένα και σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Με την ομάδα να μην ανταποκρίνεται στο βαθμό που όλοι θα ανέμεναν και με βάση τις προσδοκίες που υπήρχαν και είχε ως αποτέλεσμα αυτό να δεχθεί την ήττα από την ανόρθωση.
1: Παρουσιάστηκε κατώτερο των προσδοκίων το ΑΠΟΕΛ, μια εμφάνιση που σαφώς προβλημάτισε και χρειάζεται να δουλέψει και περισσότερο στις αδυναμίες του εν ώψη του ντέρπι που ακολουθεί κοντρά στον Απόλλωνα την επόμενη αγωνιστική. Ένα παιχνίδι που το ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκε εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα όσα έδειξε στο ΓΑΣΥΠΗ κόντρα στην ΑΕΛ, βγάζοντας στον αγωνιστικό χώρο προβλήματα, λάθη, αδυναμίες τα οποία, Στέλλα, θυμάσαι καλά ότι τα είχαμε συζητήσει και για το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό ανησυχεί υπό την έννοια του ότι μια ομάδα για να μπορεί να διακριθεί, να κυνηγήσει έτσι τους στόχους της, το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να έχει είναι η σταθερότητα στην απόδοσή της. Ήταν ένα θέμα που και πέρσι απασχολούσε το ΑΠΟΕΛ, αντιμετώπιζε το ΑΠΟΕΛ και που τους τύχησε επίσης. Είναι αλήθεια πως πήγε στο Αντώνης Παπαδόπουλος έχοντας και κάποιες απουσίες που έπαιξαν τον δικό τους ρόλο, αλλά σαφώς δεν αποτελούν δικαιολογία από τη στιγμή που η στόχη της ομάδας είναι γνωστή. Το λέω επειδή φάνηκε ότι επηρεάστηκε το ΑΠΟΕΛ από το γεγονός ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές για πρώτη φορά κλήθηκαν να συνεργαστούν μαζί στο αρχικό σχήμα. Μπήκε γενικότερα στο αγωνιστικό χώρο χωρίς να έχει την απαιτούμενη συγκέντρωση, χωρίς πάθος, χωρίς ένταση στο παιχνίδι του. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε καθόλου καλή παρουσία, πέρα από το ότι δεν απείλησε με αξιώσεις, υπέπεσε σε πάρα πολλά λάθη, ούτε κυκλοφορία της μπάλας του βγήκε. Οι συνεργασίες ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές, στη μεσαία γραμμή δεν υπήρχε ισορροπία με τους Μπαράκ και Αβραμίδη να παίζουν για πρώτη φορά μαζί βασική ως δίδυμο. Αδράνεια στην αμυντική γραμμή, αμυντικά λάθη, όπως είπε και ο προπονητής, αργή ανάπτυξη, καθυστερημένες αποφάσεις που στήχησαν στην ομάδα. Και πέρα από το ότι δεν μπορούσε να οργανωθεί και να επιβάλλει το ρυθμό του το ΑΠΟΕΛ, υπήρχαν και πάρα πολλά σοβαρά λάθη γενικότερα για ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας και τα οποία χρειάζεται να αποφεύγονται σε τέτοιες αναμετρήσεις. Χαρακτηριστικό το λάθος του Ντέκενεκ, που δεν είχε καθόλου καλή εμφάνιση ούτε αυτός, ένας παίκτης ο οποίος από πέρσι δεν απέδωσε τα
0: αναμενόμενα. Νομίζω πρέπει να προβληματίζει περισσότερο η παρουσία του, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που υποπίπτει σε σοβαρά λάθη. Και σχολιάζεται και από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, ναι. Αυτόν πάρα πολύ.
1: Και στη φετινή σεζόν επίσης, δηλαδή και στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις δεν είχε καθόλου καλή παρουσία το ΑΠΟΕΛ, για να μην λέμε συγκεκριμένα για κάποιον μόνο ποδοσφαιριστή, αλλά από τον ίδιο τον Ντέκενεκ, λόγω και της εμπειρίας που έχει και με το βιογραφικό με το οποίο ήρθε στην Κύπρο, σαφώς και περίμεναν πολύ διαφορετική εικόνα από τον ίδιο. Φαίνεται ότι τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια, στα δύο από τα τρία που έδωσε το ΑΠΟΕΛ, δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις. Εντάξει, στο δεύτερο μέρος προχώρησε σε κάποιες αλλαγές και ο Νίκος Παπαδόπουλος από το ημίχρονο. Έκανε τον ντεπούτο του Μπακασέτας, κατάφερε να ισοφαρίσει κιόλας το σκορ. Είχε ένα καλό δεκάλεπτο ουσιαστικά το ΑΠΟΕΛ.
0: Με το δυνατό του σημείο, τα μακρινά σιούτ εκτός περιοχής.
1: Σωστά. Και ήταν και σημαντικό για τον ίδιο, γιατί επέστρεψε και μετά που άρχισε εδώ γύρω στην αγωνιστική δράση. Από εκεί και πέρα όμως δεν απείλησε η ομάδα του Νίκου Παπαδοπούλου την ανόρθωση περαιτέρω. Δηλαδή, ούτε οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην επιθετική γραμμή κατάφεραν να πάρουν πρωτοβουλίες πέρα από τον κολ του Μπακασέτα. Προσπάθησε να απειλήσει από κάποιες στατικές φάσεις, δεν του βγήκε, δεν τα κατάφερε και πλήρωσε ξανά την αστάθεια στην αμυντική του γραμμή στο τέλος. Συνολικά υστέρησε σε σχέση με το ότι θα περίμεναν και οι φίλοι της ομάδας, αναφορικά και με την εικόνα που έδειξε το ΑΠΟΕΛ μία εβδομάδα προηγουμένως στο ΓΑΣΥΠΗ. Και σε ό,τι αφορά τα λάθη που πλήρωσε, χρειάζεται να βελτιωθεί προφανώς. Γενικότερα θα έλεγα στον τρόπο της συνολικής του απόδοσης στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί λέμε για παράδειγμα για την αμυντική του λειτουργία, τη λειτουργία στις στατικές φάσεις, και είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν είναι μόνο η φάση του γκολ του Ράφα Λόπες που κέρδισε εκεί την κεφαλιά όπως φέρει στις ανόρθωσεις μέσα στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Έχει και σημαντικό θέμα σε ό,τι αφορά το εναέριο παιχνίδι, η ομάδα της Λευκωσίας. Δηλαδή δημιούργησε, σίγουρα θυμάμαι, ακόμη τρεις φάσεις με τον Αρτηματά ή δύο μέσα στην περιοχή. Με κεφαλιά απείλησε την εστία του ΑΠΟΕΛ. Οπότε θέλω να πω ότι είναι αρκετά τα οποία χρειάζεται να βελτιώσει εν ώψη της συνέχειας ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ποιότητα είναι δεδομένο ότι υπάρχει στο ρόστερ. Το θέμα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να σταθεροποιήσει και την αποδόση του.
0: Ο Μπάρακ, πώς σου φάνηκε, πώς τον είδες?
1: Είχε αγωνιστεί για περίπου 70 λεπτά. Φαίνεται από κάποιες κινήσεις που κάνει ο ίδιος ότι είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα όταν και ο ίδιος βρεθεί στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας. Γιατί φαίνεται ότι ακόμη ο ποδοσφαιριστής χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται χρόνο για να ενσωματωθεί καλύτερα στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Έχει κάποια θετικά στοιχεία, δηλαδή δημιούργησε και μια ευκαιρία με έναν τακουνάκι στον Τζούρισιτς στο πρώτο ημίχρονο, αλλά σαφώς και ο ίδιος χρειάζεται χρόνο για να φτάσει στα αναμενόμενα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Τι έγινε με τον Λάιφι, γιατί μείνει ανοιχτός, και για τον Καρίγιο επίσης?
1: Ναι, να πούμε ότι ο Καρίγιο αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο Στελά. Θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του προαθλήματος. Τώρα για τον Λάιφι. Δεν είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του. Είναι αμφίβολος εν ώψη του επόμενου αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα. Ουσιαστικά θα αξιολογηθεί η κατάστασή του στις επόμενες ημέρες, στις επόμενες προπονήσεις. Αν καταφέρει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, έχει κάποιες πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για την επόμενη αναμέτρηση στη Λεμεσό. Θυμίζω ότι προέκυψαν και κάποια προβλήματα από το τελευταίο παιχνίδι με τους Μαρκίνιο και Αγγελόπουλο. Για ό,τι αφορά τον Κύπριο αμυντικό, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό. Θα αξιολογηθεί όμως και αυτού η κατάστασή του. Σε σχέση με τον Μαρκίνιος, αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα ο Βραζιλιάνος Εξτρέμ και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να διαφανεί ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος του. Από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται δύσκολο να προλάβει το επόμενο παιχνίδι. Μάλλον μετά τη διακοπή θα επιστρέψει και ο ίδιος.
0: Επιστρέφει και ο Ντάλσιο στα θετικά.
1: Σωστά, ναι. Αυτά, που νομίζω εξέτησε την ποινή του.
0: Mm-hmm, ναι. Τώρα, στο θέμα της εταιρείας.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται εδώ και αρκετές μέρες. Είχαμε κάποιες επισήμες τοποθετήσεις και την προηγούμενη εβδομάδα. Ουσιαστικά λέχθηκε πως αναμένουν και από πλευράς ΑΠΟΕΛ την επίσημη ενημέρωση από πλευράς της ΚΟΠ. Αναμένεται λοιπόν ότι θα σταλεί επιστολή από την Ομοσπονδία στο επενδυτικό σχήμα, το σωματείο και την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, με την οποία θα ενημερώνει για την διαδικασία με την απάντηση της UEFA και κυρίως το πώς προχωρούν οι διαδικασίες με το θέμα αδειοδότησης, ποια είναι δηλαδή τα επόμενα βήματα τα οποία χρειάζεται να κάνει το ΑΠΟΕΛ για να εξασφαλίσει αυτό το κομμάτι. Λέχθηκε, θυμίζω, και στην ανακοίνωση από πλευράς του Κυριάκου Ζιβανάρη ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι το όλο εγχείρημα μπορεί να προχωρήσει. Οπότε αναμένουμε ότι και μέσω της ενημέρωσης ουσιαστικά της ΚΟΠ στο ΑΠΟΕΛ, με βάση και την απάντηση που έλαβε από την UEFA, θα ανοίξει έτσι ο δρόμος για τα επόμενα βήματα γενικότερα στο ΑΠΟΕΛ. Θυμίζω, είναι το θέμα της αδειοδότησης που πρέπει να τρέξει και είναι τα βήματα τα οποία χρειάζεται να γίνουν, όπως θα ενημερώσει και η UEFA. Και από εκεί και πέρα, το τι γίνεται ανάμεσα σε ΣΑΒΑ Γιασί και ΑΠΟΕΛ στο παρόν στάδιο, πριν δηλαδή αδειοδοτηθεί η νέα εταιρεία. Υπό την έννοια του ότι λέχθηκε ότι είναι έτοιμος ο ΣΑΒΑΣ Γιασίς στο επενδυτικό σχήμα να συνδράμει οικονομικά στην ομάδα πριν ολοκληρωθεί το όλο εγχείρημα, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια που κάνει φέτος το ΑΠΟΕΛ και στο οικονομικό κομμάτι. Θυμίζω πως για να ολοκληρωθεί το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές χρειάζεται να υπάρξει τελική κατάληξη από πλευράς εταιρείας και επενδυτικού σχήματος, όπως είπε και ο Χάρης Φωτίου στην τελευταία του δημοσιογραφική διάσκεψη, για τις τελευταίες λεπτομέρειες που θα πρέπει να διευθετηθούν. Και από εκεί και πέρα θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα, ο τρόπος και το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος, να το θέσω καλύτερα, με τον οποίο ο ΣΑΒΑΣ Γιασίς θα μπορέσει ουσιαστικά να συνδράμει οικονομικά μέσω του σωματείου σε πρώτη φάση, πριν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία με την αδειοδότηση της νέας εταιρείας. Οπότε αναμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να γνωστοποιηθεί και επίσημα, ουσιαστικά αφού μιλάμε για ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, και το περιεχόμενο της επιστολής αυτής που έχει σταλεί από πλευρά ΣΚΟΠ, που θα σταλεί μάλλον από πλευρά ΣΚΟΠ στο ΑΠΟΕΛ, και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν οι δύο πλευρές σε σχέση με το θέμα.
0: Άρα,
1: της
0: με λίγα λόγια, Μαρία μου,
1: Σαβαγιασί.
0: Η UEFA τι λέει? Ότι μπορεί να γίνει αυτό που θέλετε να κάνετε και περιμένει πλέον την οριστική, την κατάληξη, την δεδομένη συμφωνία. Η UEFA περιμένει την τελική συμφωνία με τις υπογραφές ότι αυτό το πράγμα θα γίνει με αυτά τα δεδομένα.
1: Ναι, η UEFA...
0: Για να δώσει και την τελική της έγκριση.
1: Ουσιαστικά η UEFA με την επιστολή που είχε στείλει αρχικά το ΑΠΟΕΛ προς την ΚΟΠ και παίρνει τώρα την απάντηση της UEFA, λέει ότι αν ακολουθήσετε τα συγκεκριμένα βήματα όπως τα είχαν αναγράψει, τότε ναι, θα μπορέσει να προχωρήσει το αίτημα αυτό. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, μένει τελική κατάληξη ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλαδή τώρα υπάρχει τελική συμφωνία. Ήδη, όπως είναι γνωστό, είναι προχωρημένη όλη η διαδικασία και σε σχέση με το νομικό κομμάτι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Για να σταλεί ναι, και στην UEFA και να υπάρξει ουσιαστικά τελική έγκριση προς το θέμα αυτό, για ό,τι αφορά το πώς προχωρούν οι διαδικασίες στο θέμα της τελικής κατάληξης με το Σαββαλιάση. Αλλά από εκεί και πέρα, για ό,τι αφορά το πιο έτσι, σύντομο μέλλον, να το πούμε έτσι, Στέλλα, αναμένουμε τα επόμενα βήματα ουσιαστικά του ΑΠΟΕΛ και του Σαββαλιάση για το πώς θα συνδράμει ο ίδιος τώρα, σε αυτήν στην περίοδο, στο οικονομικό κομμάτι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μου γράφουν και κάποιοι φίλοι εδώ το καθαρό πέναλτι στον Πεδρόσο, λέει, από αρτηματά στο 1 λεπτό και πέναλτι στον Πεδρόσο στο 0-0, ούτε καν ασχολήθηκαν. Μπορεί να ήταν και κόκκινη ο 9-40. Ναι, για την ίδια φάση που μιλάμε.
1: Υπάρχει μια φάση, ναι, με τον Πεδρόσο στο πρώτο ημίχρονο. Ουσιαστικά πριν να ακόμη δοθεί το πέναλτι της ανόρθωσης, που... Είχαν έτσι συζητηθεί η φάση αυτή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, γιατί δεν φάνηκε στην τηλεοπτική προβολή καθαρά το θέμα αυτό με τη φάση του Πέτρος.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μαρία μου. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ναι. Φίλε μου, 482 έκανα αυτή την εκτίμηση. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση για το αν θα μπορέσει να μπει μια ομάδα στην εξάδα ή όχι. Τώρα θα τα καταφέρει, είναι άλλη κουβέντα. Είμαστε και στο ξεκίνημα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Λοιπόν, πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο Φανούρης Κωνσταντίνου. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα. Γεια σου, Φανούριε. Καλημέρα.
2: Καλό πρωινό, καλό πρωινό στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Πώς ήταν εσείς στην εμφάνιση της ομάδας σας, πώς σας αφήνει αυτό το 0-0 στο Γασίπι με την Ομονία?
2: Να, σίγουρα έχει δύο όψεις στο νομίσμα. Ταξιδεύοντας στη Λευκοσία, θέλαμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Πήγαμε εκεί με αρκετά προβλήματα, τα οποία έγιναν περισσότερο με την ολοκλήρωση του χρόνου, από το πρώτο λεπτό αναγκαστική αλλαγή Ντανίλος Πόγιαριτς, στο 42 ο Γκασπάρ. Στο τέλος θεωρώ ότι το χ μας αφήνει ικανοποιημένους, γιατί η Ομόνια είχε κάποιες ευκαιρίες. Εμείς ουσιαστικά πριν από τον Ροντρίγκες δεν απειλήσαμε. Εντάξει, είχαμε να αντιμετωπίσουμε πρώτα τις απουσίες μας, τις πολλές απουσίες μας και μετά την Ομόνια. Άρα για μας είναι ένα καλό αποτέλεσμα βάσει συστηκών.
0: Μάλιστα. Πες μου, Φανούριε, αυτοί οι 5 βαθμοί, ο απολογισμός βασικά σε αυτές τις 3 πρώτες αγωνιστικές, 2 ισοπαλίες, 1 νίκη, πώς βρίσκει τον Απόλλωνα?
2: Εντάξει, είναι 3 ντέρπι, πήρα 5 βαθμούς, μπορούσαν να ήταν και περισσότεροι, όμως οι γενικές γραμμές νομίζω είναι... δίκαιος ο απολογισμός μας βάσει αυτών που δώσαμε. 2 εκτός έδρας ντέρπι με τον Άρη και την Ομόνια, εντός με την Ανόρθωση, με 5 και 6 απουσίες σε κάθε παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι ένας καλός απολογισμός.
0: Μάλιστα. Προέκυψα ξανά προβλήματα, τα είχατε και από πριν κάποια, ήταν και στην πορεία άλλοι ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα ο Νοσπολίαριτς και ο Γκασπάρ που έγιναν αναγκαστικές αλλαγές. Ποια είναι η κατάστασή τους, τι συμβαίνει και προκύπτουν όλα αυτά τα αγωνιστικά, τις πάρα πολλά έχουν μαζευτεί?
2: Να ξενεμικά τα προβλήματα, θα περάσουν να εξετάσεις το απόγευμα και θα γνωρίζουμε αργά το βράδυ τι ακριβώς έχουν υποστεί. Εντάξει, σίγουρα η αλλαγή προγράμματος που είχαμε κάνει μετά τον αποκλεισμό με την Μπραν, για να μπορέσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος από την προετοιμασία που έγινε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την είσοδο στους ομίλους. Έπρεπε να γίνει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσουμε να παίξουμε όλη τη χρονιά. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν τραυματισμούς. Φαίνεται εμείς αυτή την περίοδο έχουμε 3-4 μυϊκούς, όμως θεωρώ ότι η διακοπή η οποία θα έρθει θα είναι αρκετά ωφελή για μας. Έχουμε ένα παιχνίδι μετά από μπροστά μας, το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσουμε παρά τις απουσίες μας. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποια είναι τα προβλήματα, αλλά θα προετοιμαστούμε βάσει αυτών και θα επιδιώξουμε να κερδίσουμε.
0: Πες μου, θα απουσιάζουν και οι πέντε, Γκασπάρ, Σπόλιαριτ, Μπράουν, Λιούμπιτ και Ανδρέου, θα είναι εκτός.
2: Είναι Δευτέρα. Mm. Αυτό θα απαντήσω την Παρασκευή.
0: Mm-hmm. Ναι. Οπότε για την ώρα είναι αμφίβολη, έτσι όπως το τοποθετούμε, και θα δούμε αν θα προλάβουν κάποιοι. Ήταν σημαντική η επάνωδος του Βάισπεκ και του Μπράντον Τσόμας, αλλά εκτιμώ ότι ίσως και να στήγησε λίγο το γεγονός ότι έχασαν κάποια παιχνίδια το προηγούμενο διάστημα. Αλλά είναι παίχτες δεδομένα ότι μπορούν να βοηθήσουν πολύ.
2: Είναι φυσιολογικό ότι έχασαν το ρυθμό τους από την απουσία τους, όμως το παιχνίδι που χθες είναι αρκετά αποδεικτικό για τους ίδιους. Υπάρχουν και προπονήσεις αυτής της εβδομάδας. Θεωρώ ότι ήταν πολύ διαφορετική στον τέταρτο μετά από εκεί. Είναι δύο κομβικοί ποδοσφαιριστές για μας, ο οποίος αποδοπίσαν να μείνουν αρκετά.
0: Με τον Όσμπολτ τι έγινε, Φανούρη?
2: Ο Όσμπολτ ήταν εκνερής για πέντε μέρες λόγω κάποιων στομαχικών διαταραχών. Θα υποβληθεί σήμερα σε νέες εξετάσεις και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να εσωματωθεί τις επόμενες μέρες προπονήσεις.
0: Mm-hmm. Ήταν κάτι σοβαρό για να μείνει και τόσες μέρες εκτός, φαντάζομαι, για να το λες?
2: Δεν είμαι γιατρός για να γνωρίζω. Σίγουρα ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος τις τελευταίες μέρες από συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και θα δούμε τι θα δείξουν οι εξετάσεις.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, και κάποιος άλλος, ο Μαλεκίδης ήταν την προηγούμενη αγωνιστική.
2: Ο Μαλεκίδης και την εβδομάδα πριν από την Μπράνο, ο Μπράντον Τόμας.
0: Mm-hmm. Ναι. Τα έχετε για αυτά. Δεν φτάνουν οι τραυματισμοί, συμβαίνουν και αυτά με τις ιώσεις. Λοιπόν, για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ και προηγουμένως το περιμένετε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε τα παιχνίδια τα μεταξύ σας είναι πάντοτε δυνατές μονομαχίες.
2: Είναι παιχνίδια ντέρπι, είναι τριπλής παραλλαγής. Εμείς είμαστε στην έδρα μας, παρά τα απουσίες μας όμως να κερδίσουμε. Με αυτό το πρίσμα θα προετοιμαστούμε. Υπάρχει μια εβδομάδα για να καθοστώσω πλέον τον κύριο Δροσάδα για να παρουσιαστούμε σαφώς πιο βελτιωμένοι και πολύ πιο βελτιωτικοί στον αγώνα μετά από όλοι.
0: Μάλιστα. Για το θέμα των εισιτηρίων και όλα αυτά, πότε θα τα δείτε, σήμερα, αύριο?
2: Σήμερα, αύριο θα υπάρχει συσκέψη.
0: Θα υπάρχει συσκέψη, θα ενημερώσετε. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω. Για τη διαιτησία, αν ήθελα να σε ρωτήσω, θέλεις να πεις κάτι?

0: στο εννοείται.
1: Είναι ένα δίδυμα το οποίο συζητείται από τους φίλους ομάδες, γιατί έλαβα χρόνο συμμετοχή στο τελευταίο παιχνίδι. Χάσαμε δύο αλλαγές υποχρεωτικές πριν από το ημίχρονο, άρα περιόρισε σειρά τον τρόπο σκέψης και τις εναλλακτικές επιλογές του προμονητή σε ό,τι αφορά το σχηματισμό με κάποιες αλλαγές προσώπου. Ρίσκαρ έμεινε με τους ίδιους 11 όπως ξεκίνησε για μεγάλο διάστημα και δικαιώθηκε βάσει των πολλών απουσιών όπως είπα και πριν που είχαμε, γιατί ουσιαστικά αγωνιζόμασταν με μισή ομάδα κοντά στην Ομόνοια χθες.
0: Πες μου λίγο την άποψή σου για τον Κονομή. Ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά τη σεζόν, καθιερώθηκε και με την αξία του θα έλεγα και ανταποκρίνεται είτε σα στόπερ είτε και στο κέντρο, στη μεσαία γραμμή που τον είχε τοποθετήσει προχθές λόγω ανάγκης ο προπονητής.
1: Πειθαρχία για αφοσίωση θα έχει αυτό, γι' αυτό έχει καθιερωθεί στον Απόλλωνα. Κανείς από μας δεν πίστευε ότι μπορούσε ότι στις πρώτες αγωνιστικές στα ευρωπαϊκά θα ήταν βασικός και αντικατάστατος και να ξεχωρίσει. Μπράβο. Αυτό μπορούμε να πούμε. Εναπόκειται στον ίδιο.
0: Και ένας άλλος φίλος λέει μπράβο στους οπαδούς στο δύο ομάδο για την ατμόσφαιρα και για την αθλητοπρέπεια. Να λέγονται και αυτά, μας γράφει.
1: Ήταν μια χαρά η φιλοξενία της Ομόνοιας. Γενικά κύλησε σε ήσυχους ρυθμούς στον τέσπι.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φανούρη. Να σε καλά. Καλό λοιπόν αυτά. Από πλευράς του εκπροσώπου του Απόλλωνα είναι 11 και ένα λεπτό. Θα πάμε στο δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Η ισοπαλία μας αφήνει ικανοποιημένους. Έχουμε ένα καλό απολογισμό μέχρι στιγμής. Προετοιμαζόμαστε για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ και πάμε με επιδίωξη να το κερδίσουμε. Ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Κασπάρ και Σπόλιαριτς που θα περάσουν από ιατρικές εξετάσεις. Αξιολογείται η κατάσταση των Μπράουν, Ανδρέου και Λιούμπιτς. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα ο Οσπολτ. Επιστολή αναμένεται να αποστείλει η ΚΟΠ στο σωματείο, την εταιρεία και το επενδυτικό σχήμα του ΑΠΟΕΛ σχετικά με την ενημέρωση για την απάντηση της UEFA για το αίτημα διοδότησης της νέας εταιρείας. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Μαρκίνιος που θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Εν ώψη Απόλλωνα επιστρέφει ο Ντάλσιο, ξεκαθαρίζει στις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα του Λάιφι. Μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψει ο Καρίο. Πέφτει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής με την ΕΝΗ Ψωνά να υποδέχεται τον Άρη στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από την ιστοσελίδα μας 24 Sports, τηλεοπτικά από τη Sida Vision. Πλάνο χωρίς τους Κορέια και Χαραλάμπους καταστρώνει ο Ράτσκοφ, ερωτηματικό η ετοιμότητα του Νίκολιτς. Στην Ομόνοια η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στη Θέλτα για τη League Phase του Europa League. Δεν υπολογίζονται η Άιτιν, Χαγκιντόλαουν, του Μπάντζο και Μουσαλόφσκι, αμφίβολος ο Σάτκα. Εκτός από τα επόμενα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος θα μείνει ο Χένικ Μπέρκ που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη καρτά. Ευχαριστημένη στην ΠΑΦΟ για την αντίδραση και την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα. Αξιολογείται η κατάσταση του Νικόλα Ιωάννου που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Γυρίζουν σελίδα στην ΑΕΚ και βλέπουν πλέον το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Μπάκιτς που αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την επόμενη αναμέτρηση. Μεγάλη ικανοποίηση στην ανόρθωση για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα με την προσοχή να στρέφεται στον τέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφει ο Φανίφ. Νίκη που της δίνει ψυχολογία κατάφερε να πανηγυρίσει η ΑΕΛ που βλέπει πλέον τον τέρπι κόντρα στην ΠΑΦΟ. Αξιολογείται η κατάσταση των Καρό, Μιλοσάβλεβιτς και Αλμέιδα.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Τέταρτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό που επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στο ΆΚΑ και ανέβηκε μόνο στην κορυφή της βαθμολογίας. Ταμπόρτα Ουνάι.

0: και Καλάμπρια η σκόρερ για το τριφυλί. Νικητής στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ που κέρδισε με 2-0 τον Άρη χάρη σε γκολ τον Εντιαγέ και Ζιβκοβίτς. Στραβοπάτησε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΚ μένοντας στο 1-1. Από MRI θα περάσει σήμερα ο Γιάννης Ατσάς που αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στο πέλμα. Πέφτει αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Premier League με τη Leeds να υποδέχεται την Newcastle στις 10, για την Serie A στις 7:30 Como Parma και Torino Roma και στις 9:45 Inter Udinese. Για τη La Liga στις 10 Villarreal Real Betis. Νέος πρωταθλητής στο US Open αναδείχθηκε ο Αλεξάντερ Σβέρεφ. Με μια κυριαρχική εμφάνιση, ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 3-1 σετ του Μπένσελτον. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Premium συνδρομή.

0: Πορτολόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
7: Το τράβηγμα στο νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
11: Ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ένωσης Νέων Ύψωνα Άρης στις 8 στην Cita Vision Sports 1. Στα κανάλια Cita Vision Sports στις 7:30 Κόμο Πάρμα, Τωρίνο Ρώμα. Στις 9:45 Ίντερ Ουτινέζε. Δύο αγώνες στις 10 Leeds Newcastle και Villarreal Betis.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου Μάκε. Εμείς θα πάμε τώρα να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής, ο Χάρης Θεοχάρους. Γεια σου Χάρη, καλημέρα, συγχαρητήρια κιόλας.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Μάλιστα, η ΠΑΦΟΥ που κατάφερε να πάρει ένα σπουδαίο διπλό χθες, επικράτησε με ένα 0 της ΑΕΚ στην αρένα και περάσατε και μόνοι πρώτοι στην βαθμολογία. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η εξέλιξη?
1: Το μόνοι πρώτοι δεν σημαίνει τίποτα σε αυτήν το στάδιο του προαθλήματος. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε μια πολύ πολύ καλή ομάδα στην έδρα της μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση. Νομίζω μια εμφάνιση η οποία έχει καιρό να δούμε την ΠΑΦΟ να παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο, να δημιουργεί τόσες πολλές ευκαιρίες και θεωρώ ότι δίκαια πήραμε την νίκη να παραλαμβάνω απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο στην έδρα του που γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο καλή ομάδα είναι και πόσο καλό ποδόσφαιρο παίζει.
0: Πού στηρίχθηκε θα έλεγες η ΠΑΦΟΣ για να φτάσει σε αυτήν την νίκη?
1: Νομίζω ότι καλή εμφάνιση από όλους τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι δείξανε ότι θέλαμε πιο πολύ τους τρεις βαθμούς. Ίσως μας πείσμωσε και το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα. Νομίζω ότι θέλαμε πιο πολύ την νίκη. Νομίζω εκεί στηρίχθηκε αυτή η νίκη της ομάδας και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και άλλα γκολ με τις ευκαιρίες που βρήκαμε.
0: Ναι, συμφωνώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ενδεχομένως και μια πιστική, θα μπορούσε να πει κανείς, εμφάνιση. Γιατί κάποιοι ίσως να αμφισβήτησαν μετά και το αποτέλεσμα, ειδικά του προηγούμενου αγώνα, τις δυνατότητες που μπορεί να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο αυτή η ομάδα.
1: Πιστική εμφάνιση. Πιστική εμφάνιση στο ότι η ΠΑΦΟΣ
0: και με την Ομόνια ήταν πάρα πολύ καλή η ΠΑΦΟΣ, αν μου επιτρέπεις Χάρη, αλλά τώρα ήταν έτσι σε μεγαλύτερη διάρκεια νομίζω.
1: Πιστική εμφάνιση ότι η ομάδα προ 10 ημέρου, 12 μέρες που πήρε το Super Cup απέναντι σε μια ακόμη μεγάλη αντίπαλο όπως ήταν η Ομόνια, που νομίζω δίκαια το κερδίσαμε. Από την άλλη 4 μέρες μετά είχα μια ισοπαλία στο Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό και εκεί ακούσαμε, δεν ξέρω και εμείς πόσα, ότι δεν είναι καθόλου πιστική ομάδα και 4 μέρες μετά έχουμε μια νίκη μέσα στην αρένα και πάλι αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι αυτό που λέμε με το θέμα υπομονής, ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ρομπότ, δεν παίζεις μόνος σου. Και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα. Υπάρχει και ζωβαλία, υπάρχει και ήττα. Και εκεί είναι που πρέπει να στρίξει την ομάδα, όχι μόνο στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις. Δυστυχώς στην Κύπρο έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό να μηδενίζουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Νομίζω προ λίγων ημερών ο εκπρόσωπος στην ΚΟΠΟ, ο Φίλιππος Γεωργίου, έκανε μια πολύ στοχαστική ανάπτυξη στα προσωπικά του social media και νομίζω αυτό τα έλεγε όλα. Γι' αυτό λέμε στους οπαδούς της ομάδας ότι το πρωτάθλημα, το οποίο είναι πολύ μακρύ, θέλει γερό στομάχι. Και όποιος πραγματικά δεν αντέχει, καλύτερα να μείνει και στο σπίτι να το βλέπει αυτή την τηλεόραση. Δεν μας επηρεάζει οποιαδήποτε κριτική, να γίνεται κριτική και η καλόπιστη και ακόμα και κάποια πιο έντονη κριτική. Αλλά νομίζω ότι να μηδενίζουμε κάποιους ποδοσφαιριστές, κάποιους προπονητές σε τρεις μέρες και μετά από τρεις μέρες να τους εξυψώνουμε, νομίζω δεν είναι ότι καλύτερο.
0: Ο Ντράκομιρ μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση χθες και μετά από 2-3 λεπτά, πάνω μπορεί να ήταν και πρώτη επαφή με την μπάλα, αν κατάφερε να σκοράρει.
1: Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω αν κοιτάξετε, νομίζω έχει παράδοση στο ΑΕΚ Αρένα και σκοράρει τα τελευταία χρόνια πάντα εκεί. Είναι ένα γήπεδο που του πάει. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι κομβικής σημασίας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει συνδέσει το όνομα του με τις επιτυχίες της ομάδας, ανδρώθηκε εδώ. Οπότε περιμένουμε πάρα πολλά από αυτόν. Ήταν και αυτός φορτωμένος με πάρα πολλά παιχνίδια και νομίζω μπαίνοντας φρέσκος στο γήπεδο έδωσε μεγάλες βοήθειες και ευτυχώς πέτυχε και το νικητήριο γκολ.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και μια ομάδα επάφος που βάζει ακόμα και κάποια νέα παιδιά, ίσως να γίνει και άλλη κίνηση, δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ. Γενικότερα όμως φαίνεται να έχει καλή προοπτική.
1: Υπάρχει καλή προοπτική και όπως έχετε δει, έχουμε βάλει και νέους ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Κάποιοι προέρχονται και από τραυματισμούς. Ο Μπιέλ είδε την επαναφάνιση εχθές μετά από αρκετές εβδομάδες εκτός ομάδας. Είδαμε και τον Ζακέ, ο οποίος μπήκε μέσα και ήταν εξαιρετικός σε άλλη θέση. Όχι του δεξιού μπακ, του αριστερού πιστοφύλακα.
0: Παίζει και εκεί ή απλώς ήθελε μια λύση ο προπονητής?
1: Ήταν κατά ανάγκης πιο πολύ, αλλά μπορεί να ανταπεξέλθει ο ποδοσφαιριστής, διότι οι δύο κατεξοχήν αριστεροί μπακ, και ο Νικόλας και ο Σέμα βρίσκονταν, ο Νικόλας έγινε προφανώς αλλαγή και ο Σέμα είχε φύγει πιο πριν από, το, από τον αγώνα. Οπότε θεωρούμε ότι έχουμε αυτήν την πολυτέλεια, κάποιοι ποδοσφαιριστές να είναι πολυθεσίτες και ειδικά κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές που δώσαμε έμφαση στον κατάλογο Β φέτος, να προσπαθήσουμε να φέρουμε κατάλογο Β ποδοσφαιριστές οι οποίοι να μας ανήκουν. Ο Ζακέ δεν είναι κάτι τέτοιο, παρόλο που έχουμε όψιον αγοράς πάνω στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όμως υπάρχουν άλλοι και οι άλλοι της λίστας Β, οι οποίοι ο Μπρίτο, ο Αφόνσο, ο κεντρικός αμυντικός που έχουμε πάρει τώρα, οι οποίοι είναι λίστας Β για τα επόμενα, ο Μαμάτοφ, οι οποίοι είναι λίστας Β για τα επόμενα δύο χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ανδρωθούν έτσι ποδοσφαιρικά στην ομάδα, να πάρουν εμπειρίες. Και να έχουμε έτσι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι χρόνια μαζί μας.
0: Ναι, θα παρέτε και επιθετικών, αυτόν έτσι λέγεται, φημολογείται τέλος πάντων χάρη.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις επιθετικοί, παρόλο που και επιθετικό να πάρουμε, νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα ακούμε για άλλη θέση. Θεωρώ ότι πρέπει να εκτιμούμε αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Τώρα αν προκύψει κάτι το εξαιρετικό και είναι στο οικονομικό αβαλάντιο της ομάδας, τότε δεν θα διστάσουμε. Το έχουμε πει πάμε πολλές φορές ότι δεν κάνουμε μεταγραφή για χάρη μεταγραφής, κάνουμε μεταγραφή για να καλύτερεψουμε την ομάδα. Αν βρεθεί κάτι καλό με αυτόν τα δεδομένα ενός άνεργου ποδοσφαιριστή, τότε δεν θα διστάσει η ομάδα να προχωρήσει μια αλλαγή. Όμως δεν θα χαλάσει τις ισορροπίες απλά για να φέρει έναν ποδοσφαιριστή, να οικονομηθεί το λαϊκό αίσθημα ότι πρέπει να έρθει ακόμα ένας επιθετικός.
0: Άμα βάλει κολολέλε, εντάξει, νομίζω ότι ηρεμούν λίγο τα πράγματα. Άμα δεν βάλει και χάνει και κανένα δύο φάσεις, όπως έχασε χτες μεγάλες ευκαιρίες πάλι, αρχίζουν.
1: Έχασε όμως, νομίζω ταλαιπώρησε αρκετά την άμυνα, έδωσε και ασίστ, είχε μια ασίστ εξαιρετική στο Σούνιτς που ήταν πάρε βάλε και έκανε μεγάλη απεκουσία ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Έκανε πολλή δουλειά στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς ο Λέλε είναι το εύκολο θύμα της όλης υπόθεσης. Όταν δεν βάλει γκολ η Πάφος, δεν φταίει οποιοσδήποτε άλλος εκτός ο Λέλε. Δυστυχώς δεν κοιτάζουμε και τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και τα γκολ.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος μου λέει και για τον Μαμάτοφ, θα αφήσει εποχή, λέει. Τον ανέφερες προηγουμένως μέσα στα νέα τα παιδιά που έχετε πάρει.
1: Θα δούμε τον καθένα στο γήπεδο. Ναι. Εποχή μόνο από έναν αγώνα ή από δύο δεν είναι μέτρων σύγκρισης. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, είναι ταλαντούχοι, είναι νεαροί ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν πραγματικά να δώσουν κάτι παραπάνω στην Πάφο και γιατί όχι μετά να πάνε σε πιο ψηλά πρωταθλήματα και να αποφεληθεί η ομάδα και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές.
0: Ο ΠΑΕ ήταν χάρη στην αποστολή, είναι επειδή ήταν αυτόν το πάρα πολύ δυσάρεστο περιστατικό?
1: Ήταν στην αποστολή και είναι προς τιμήν του, παρόλο που είχε δοθεί άδεια στον ποδοσφαιριστή να πάρει το χρόνο του, όμως ο ίδιος του ταξίδεσε για την κηδεία του πατέρα του και επέστρεψε την επόμενη μέρα και αυτόν τον τιμά ιδιαίτερα, δείχνει και πραγματικά πόσο επαγγελματίας είναι και πόσο ήθελε να βρίσκεται κοντά στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Βλέπω και ένα μήνυμα εδώ, θα σε ρωτήσω και για τη διαιτησία. Εκφράστηκε και για και μίλησε προηγουμένως ο Κυριακός Δημητρίου, εκπρόσωπος τύπου, και είπε κάποια θέματα σε σχέση με μια τελευταία φάση στην αναμέτρηση. Είναι εκφράζονται παράπονα από την ΑΕΚ ότι θα μπορούσε να το δει το VAR, ίσως να υπήρχε πέναλτι, δεν ξέρω. Αν θες να σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτό, εν τω μεταξύ έρχονται και μηνύματα ότι Ο κύριος Μενέλαος είναι ανεπιθύμητος, μου γράφουν εδώ, για την Πάφον και άμεσα ξένοι διαιτητές.
1: Θέλω να σχολιάσω τις φάσεις της άλλης ομάδας. Δεν θα μπω σε διαλογική συζήτηση, έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία προσωπικά χαίρει εκτίμησης από μένα και για την συμπεριφορά των οπαδών της και σαν ομάδα τη στιγμή που επισκέπτεσαι το ΑΕΚ Αρένα. Δεν θέλω να μπω σε διαλογική συζήτηση. Από εκεί και πέρα ο καθένας κοιτάζει τις δικές του φάσεις. Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία, Στέλλα, να έρθω σε αντιπαράθεση και να προβάλλουν τα δικές μας φάσεις στο συγκεκριμένο αγώνα. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει, τα δικά του, να ξέρει τα δικά του συμπεράσματα σε κάποιες φάσεις και κάποιες φάσεις ήταν οφθαλμοφανέστατες. Από εκεί και πέρα ο καθένας κοιτάζει με το δικό του φακό. Δεν θέλω να πω περισσότερα πραγματικά, διότι σήμερα μίλησα και με έναν συνάδελφος σας, ο οποίος μου είχε πει ότι είχαν κάνει μια συζήτηση μαζί του για συγκεκριμένη φάση στην οποία αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο site και μου είχε πει ότι μα έγινε παράπονο κατά κάποιον τρόπο ή τέλος πάντων διαμαρτυρία από την πλευρά της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να διαμαρτυρωθώ εγώ σαν Πάφος FC ή εμείς σαν Πάφος FC, αν θέλετε, για να μπει κάποια οφθαλμοφανέστατη φάση σε ένα συγκεκριμένο αγώνα, ένα λάθος αν θέλετε, να το δούμε έτσι για μια φάση. Οπότε δεν θα μπω σε αυτήν τη διαδικασία πραγματικά.
0: Εννοείς σε στιγμιότυπα?
1: Εννοώ συγκεκριμένο στιγμιότυπο, δηλαδή η Πάφος δεν είχε μια περίπτωση πέναλτι.
0: Πάνω σε στιγμιότυπα του αγώνα δεν υπάρχουν.
1: Γιατί δεν υπάρχουν?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Μόνο τα κανάλια που μεταδίδουν τους αγώνες.
1: Ελά, υπάρχει. Την περασμένη εβδομάδα είχα δώσει συγχαρητήρια σε έναν διαιτητή, ο οποίος ήταν ο διαιτητής του, ήταν νομίζω πρόεδρος του αγώνας, στο παιχνίδι Πάφος Ολυμπιακός. Σε έναν παιχνίδι στο οποίο χάσαμε βαθμούς και του έδωσα συγχαρητήρια στο τέλος του παιχνιδιού. Και είπα ότι πραγματικά η φάση του γκολ της Πάφου, παρόλο που το πήρε αρκετά πίσω, έτσι είναι ο κανονισμός, έτσι κι αλλιώς, και το ΒΑΡ έδειξε ότι υπήρχε φάουλ κράτημα στο χέρι στην άλλη πλευρά του γήπεδου. Όμως αυτός είναι ο κανονισμός και σωστά ακυρώθηκε τον γκολ. Η ίδια φάση ήταν χθες. Και δεν σφυρίχτηκε οτιδήποτε. Αυτό, όταν λέω κάποτε για αναμορφιά αποφάσεων, δεν συζητώ ούτε για ένα πέναλτι, ούτε για ένα φάουλ, ούτε για κάποιες κίτρινες, με τις οποίες δεν συμφωνώ ούτε και με εκείνες. Αλλά αυτή την αναμορφιά αποφάσεων που συζητώ τη μια εβδομάδα έτσι και την άλλη άλλος πώς, αυτό είναι που μας ενοχλεί.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τι να πω, ανέφερα και κάτι προηγουμένως, ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Περιμέναμε κάποια καλύτερα πράγματα με βάση και τις προσδοκίες και με βάση τα όσα λέγονταν και την πλήρη εμπιστοσύνη που δείχνουμε ξανά στους Κυπρίους και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, δυστυχώς.
1: Είμαστε μια ομάδα εμείς, μαζί με ένα-δύο άλλους, που είχαμε μιλήσει για ξένους διαιτητές και νομίζω ότι σεβόμαστε την απόφαση της πλειοψηφίας και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να διαμαρτυρούμε συνέχεια κάθε αγωνιστική. Όμως θα ήθελα να μην το εκλάβουν κάποιοι ως αδυναμία αυτό, διότι δεν είναι καθόλου αδυναμία. Προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Δεν είναι αποφώναξη.
0: Μάλιστα. Το κρατώ, το σημειώνουμε και θέλω ένα τελευταίο σχόλιο για την αναμέτρηση που έρχεται, την προσεχή Παρασκευή με την ΑΕΛ.
1: Ακόμα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι να παίρνει σε μια ομάδα η οποία βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία, είναι κάτω από εμάς. Οπότε είναι και ένα ντέρπι, αν θέλετε, έστω και αν είναι πρόωρα να μιλάμε για ντέρπι κορυφής. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο βαθμολογικός πίνακας, είναι ένα ντέρπι κορυφής. Οπότε αν παίζουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και πρέπει να πάμε με κάθε σοβαρότητα και σε αυτόν τον αγώνα, δεν υπάρχουν εύκολοι αντιπάλοι. Βλέπετε ότι ήδη τρεις πρώτες αγωνιστικές πόσοι βαθμοί έχουν χαθεί. Το είχα πει από την αρχή ότι θα χαθούν πάρα πολλοί βαθμοί σε αυτό το πρωτάθλημα. Υπάρχουν πάρα πολλά δυνατές ομάδες, δεν υπάρχουν εύκολοι αντιπάλοι. Και αν δεν είσαι σοβαρός, μπορεί να το πληρώσεις.
0: Μάλιστα. Αγωνιστικά, έχετε κάποια θέματα, οτιδήποτε?
1: Νομίζω έχω ποδοσφαιριστές οι οποίοι επανέρχονται πλέον στην ομάδα. Όπως είδατε χθες τον Μπιέλ, θεωρώ ότι και ο Μαμάτοφ και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται στην αποστολή. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε αυτό το δύσκολο αντίπαλο και μετά να μας δοθεί και αυτό το χρόνο να επανέλθουν οι ποδοσφαιριστές, να πάρουν κάποιες ανάθεσεις, διότι μην ξεχνάμε ότι μαζί με την Ομόνια θεωρώ ότι είχαμε τους πιο πολλούς αγώνες στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη, στο Super Cup. Mm-hmm. Οπότε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού νομίζω είχαμε μετρήσει ότι σε 42 μέρες είχαμε 9 αγώνες, που είναι περίπου 4 μέρες, 4.4 μέρες κάθε μέρα είχαμε αγώνα. Οπότε ήταν φορτωμένοι οι ποδοσφαιριστές, οπότε θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε νίκη την Παρασκευή, να μας δώσει αυτό το μαξιλαράκι αν θέλετε, και μετά κατά τη διάρκεια της διακοπής να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μας.
0: Να. Την περιμένετε πώς και πώς αυτήν τη διακοπή, φανταζομαι, και σας περιμένει και εσάς ένα full πρόγραμμα στη συνέχεια.
1: Είναι μια χρονιά, ναι, όπως τις προηγούμενες δύο, η τρίτη συνεχόμενη, που πάμε πραγματικά σταμάτητα, με κολλημένη την προετοιμασία μετά τους τελικούς κυπέλλου. Οπότε έχει και τα καλά του ότι βρισκόμαστε στην Ευρώπη, αλλά έχει τα κακά του, τα οποία πληρώνεις κάποτε με κάποιους τραυματισμούς ποδοσφαιριστών, φορτωμένους ποδοσφαιριστές με αρκετά αγωνιστικά λεπτά. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή η διακοπή. Mm-hmm. Όμως θα είναι ακόμη καλύτερη αν συνδυαστεί και με την νίκη μας την Παρασκευή.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χαρή. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Ο Σαπίντο μίλησε για καθαρό πέναλτι στο Λέλε στο 39. Γενικά διαιτησία έπαιξε 80-20 την ΑΕΚ. Μου γράφει εδώ 5-65. Και το κυριότερο πρόβλημα είναι όντως η ανομοιομορφία 0-0-1. Πάμε προηγουμένως να ακούσουμε χορηγόν ώρας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μία χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Πρόκειτο να ήταν μαζί μας. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Ο Χαραλάμπος Παρπετάς. Τον είχαμε προαναγγείλει κιόλας, αλλά δεν τα κατάφερε, δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Ίσως αύριο, ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή, θα έχουμε επίσημη τοποθέτηση από την ανόρθωση. Για να μας δώσει το ρεπορτάζ είναι στην τηλεφωνική γραμμή η Κατερίνα Κυριάκου. Γεια σου, Κατερίνα.
3: Καλημέρα, Στέλλα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ήταν πάρα πολύ καλή η ανόρθωση. Θα έλεγα ανώτερη και από τις δύο προηγούμενες εμφανίσεις, ειδικά από την πρώτη, θα έλεγα, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά στην εμφάνιση της ομάδας. Πού οφείλεται, ήθελα να μου πεις αυτό, ποια είναι η άποψή σου για την ανόρθωση που είδαμε προχθές και για την νίκη την πάρα πολύ σημαντική που πέτυχε?
3: Είδαμε βελτίωση, όπως σωστά είπες, σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, και αισιοδοξώνω την ανόρθωση ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη τα επόμενα παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι στην ομάδα αυτή που έβγαζαν προς τα έξω τις προηγούμενες μέρες και κυρίως μετά την ήττα στην πρεμιέρα ότι η ανόρθωση θα βελτιωθεί, ήξεραν πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην ομάδα, εννοώ τι δουλειά γίνεται στην ομάδα. Φαίνεται ότι ο κύριος Ελ Μαέστρο μπορεί να μιλούσαμε για έλλειψη δημιουργίας φάσεων στα προηγούμενα παιχνίδια και στην πρεμιέρα και στα φιλικά, είχαμε σχολιάσει και μαζί. Αυτό δεν το είδαμε στο προχθέσινο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Άρα σημαίνει ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά τη μελέτη και την προσέγγιση ενός παιχνιδιού και την τακτική προσέγγιση που έγινε απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα ήξερε πώς να παίξει και φάνηκε, πίεσε ψηλά, κέρδισε τις μονομαχίες στη μεσαία γραμμή, Στέλλα, και νομίζω ότι ανάγκασε το ΑΠΟΕΛ συμπαθητικό ρόλο. Και θα μπορούσε να προηγηθεί και πριν από το πέναλτι του Κίκο. Όμως έχει και έναν τερματοφύλακα πολύ καλό. Δεν μπορούσε ότι ο Ντακρού σε μια-δυο φάσεις που βρήκε. Η ουσία είναι ότι η ανόρθωση ήταν πάρα πολύ καλή και αυτό άρεσε και στον κόσμο. Με τα όποια προβλήματα υπάρχουν, η ομάδα παρουσιάστηκε λες και δεν είχε προβλήματα στο προχθέσινο παιχνίδι, και είναι αυτό που θέλουν να κρατήσουν και να δώσουν συνέχεια και στα επόμενα παιχνίδια. Πλέον η προσοχή είναι επικεντρωμένη στη Νέα Σαλαμίνα, ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ανόρθωση, και για να έχει και αξία αυτοί οι τρεις βαθμοί θα πρέπει να δώσει συνέχεια στις νίκες. Και σίγουρα, Στέλλα, το έργο της κυρίας δεν θα είναι καθόλου εύκολο στο Αμόχωστος επιστροφή, απέναντι σε μια νέα Σαλαμίνα η οποία μπορεί να μην έχει πάρει τους βαθμούς που θα ήθελε, αλλά εξακολουθεί να είναι τουλάχιστον επιθετικά επικίνδυνη ομάδα. Και η ανόρθωση θα πρέπει οι παίκτες της να εδρώσουν πάρα πολύ για να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι το πρόσεχε Σάββατο.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω, να τονίσουμε έτσι, αν θέλεις, κάποια πράγματα για το πάθος, για τη θέληση, για τον τρόπο που αντέδρασε κιόλας μέσα στο παιχνίδι η ομάδα όταν είχε ισοφαριστεί και ότι διεκδίκησε μέχρι τέλους αυτήν την νίκη και κατάφερε να την πάρει.
3: Ναι. Είδαμε ένα Μίντερτοπ, Στέλλα, στο ημίχρονο που ήταν πάρα πολύ καλός. Φάνηκε τη λίγη κούραση, θα έλεγα, στη συνέχεια. Γι' αυτό λέω ότι διάβαζαν πάρα πολύ καλά ο Μίντερτοπ, ο Ελ Μαέστρο και οι συνεργάτες του το παιχνίδι. Φρέσκαραν την ομάδα. Είδαν ότι ίσως ένας Λόπες θα χρειαζόταν προς το τέλος. Έγιναν οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν. Ήρθε και τον γκολ και η ομάδα πανηγύρισε ένα πολύ σημαντικό τρίπον, τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Νομίζω ότι το κλειδί ήταν η μεσαία γραμμή. Γιατί ήταν ένα θέμα για την ανόρθωση το προηγούμενο διάστημα. Έγιναν οι διορθωτικές κινήσεις, εντάξει, υπήρχαν και προβλήματα, έτσι, ενώ ετοιμότητας, τραυματισμών. Είδαμε έναν αρτηματά ο οποίος έπαιξε πίσω στόπερ και ήταν μετά από πάρα πολύ καιρό και ήταν όλη η ομάδα, δηλαδή δεν θέλω να σταθώ μόνο σε ατομικά, ήταν όλη η ομάδα, έβγαλε αυτό το πάθος, ήθελε πάρα πολύ μία νίκη και μπροστά στο κοινό της για να την βοηθήσει και ψυχολογικά. Αυτό βεβαίως έπαιξε ρόλο και το κομμάτι, παίζει ρόλο και το κομμάτι της διοίκησης, έτσι. Όταν έχεις μια διοίκηση η οποία σου βγάζει αυτήν τη δυναμική και σου λέει μπορείτε, έχετε τη δυναμική, έχετε τις δυνατότητες και καταστρώνει ένα πλάνο προπονητής με τους συνεργάτες του και όταν σου λένε οι άλλοι εμείς πιστεύουμε σε εσάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βοηθά και τον παίκτη πέραν από το οικονομικό κίνητρο που σου δίνει και το πριν που, γιατί θα πάω και σε αυτό για το πριν που έχει... θα δοθεί αν και εφόσον ξεπεράσει και το εμπόδιο της Νέας Σαλαμίνας. Ανεβαίνεις και ψυχολογικά και σε όλους τους τομείς, θα έλεγα. Και είναι αυτό που έλειπε από την ανόρθωση και σιγά σιγά το βρίσκει και θα τη βοηθήσει πάρα πολύ τη φετινή σεζόν. Γιατί αυτό το πριν δεν έχει να κάνει μόνο με την αρχή. Από ό,τι μαθαίνουμε, εάν και εφόσον, όπως είπα, ξεπεράσει και το εμπόδιο της Νέας Σαλαμίνας, θα δοθεί ένα καλό ποσό στους παίχτες, γιατί έτσι αποφάσισε να γίνει η διοίκηση και ενδεχομένως αυτό να έχει και συνέχεια.
0: Όπως τώρα, συνέχεια πρέπει να έχει και αγωνιστική άνοδος και βελτίωση και γενικότερα, αν θέλεις.
3: Εκεί είναι το στοίχημα.
0: Ναι.
3: Η βελτίωση. Πρέπει να σου πω ότι υπήρχε έτσι, έχουν κάποια παράπονα και στην ανόρθωση για την διαιτησία και την διαχείριση του αγώνα και κυρίως στη φάση του πέναλτι που υποδείχθηκε από ο Βαρίστα στο τέλος.
0: Το ερώτημα είναι γιατί δεν το έδινε ο διαιτητής.
3: Εκεί είναι το
0: θέμα. Ο Βαρίστας σωστά έπραξε εκεί και βοήθησε τον διαιτητή.
3: Έχουν κάποια παράπονα γενικότερα για τη διαχείριση του όλου αγώνα. Σταματούσε τις φάσεις πολύ εύκολα. Υπήρχε καθυστέρηση στο παιχνίδι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δει η διοίκηση της κυρίας. Τώρα, εντάξει, νομίζω ότι... Θέλω να πω κάτι για τον Ελ Μαέστρο. Νομίζω ότι το ήθελε πάρα πολύ και αυτός. Ήταν πολύ εκδηλωτικός, πρέπει να σου πω, στο παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό τον έβλεπα στον πάγκο πως... τις κινήσεις που έκανε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν πολύ διαφορετικός και ενδεχομένως να επηρεάστηκε γι' αυτός και από το πολύ όμορφο κλίμα που υπήρχε στο Αντώνης Παπαδόπουλος, στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος. Ζούσε έντονα το παιχνίδι. Είχαμε μάθει στο παρελθόν ότι στις προηγούμενες εβδομάδες ήταν κρυφτικός, εκδηλωτικός και το είδαμε προχθές. εντάξει, οι ανορθωσιάτες είναι ικανοποιημένοι. Σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Και από αύριο ξεκινά η δουλειά για το επόμενο εμπόδιο για την κυρία που είναι η Νέα Σαλαμίνα.
0: Mm-hmm.
3: Αν μου επιτρέψεις να πω και τα αγωνιστικά, τα δεδομένα εννοώ για τα αγωνιστικά. Mm-hmm. Επανέρχεται ο Φανίφ που ήταν τιμωρημένος. Για τον Αρτηματά υπήρξαν κάποιες κράμπες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα δούμε αύριο όταν θα επιστρέψει κατά πόσο είναι εντάξει. Ο Μπέκστρομ δεν προπονηθήκε καθόλου. Και ίσως να μην προλάβει ούτε το επόμενο παιχνίδι και γι' αυτό θα διαφανεί μέσα από τη εβδομάδα. Για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα και κλείνω Στέλλα, γιατί καταλαβαίνω ότι πιέζει και ο χρόνος, θα έχει στη διάθεση της η ανόρθωση γύρω στα 400, ίσως και 450, το 10% που αναλογεί από το αμόχωστο σε επιστροφή.
0: Συντήρια. Έγινε, ναι, σε ευχαριστώ συντήρια. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Φίλε μου, 295 και κάποιο προηγούμενο που είχετε στείλει, την έχω δει τη φάση, ναι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται έξω αν υπάρχει κάτι, κάποια παράβαση για αυτή που διαμαρτύρεται το ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Έχουμε το δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Πρώτο κουδούνι σήμερα στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση για σχεδόν 67.000 παιδιά, μεταξύ των οποίων και περίπου 9.000 πρωτάκια. Συνάντηση διαπραγματευτών πραγματοποιείται το απόγευμα στο πλαίσιο προετοιμασίας του τελευταίου τετ-α-τετ του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Παρουσία κόσμου τελείται στη μία η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στη γενέτειρά του στην Οίκαια. Πλήθος κόσμους σπέβδει από χθες στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, απευθύνοντας το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο ερμηνευτή. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες του Ιράν με χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Η απόφαση ελήφθη ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Μετά το μεσημέρι, ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανόν στα νότια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
6: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
7: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
8: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
9: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advanced Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαλιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advanced Cholesterol Ultra.
12: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
13: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
14: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί. με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευκαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο Αρχείο Δοτών Μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα cyhema.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευκαιμία μπορεί να νικηθεί.
15: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
18: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
19: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Ο 392, εντάξει, υπάρχουν καθαρές φάσεις, λέει, αδικίας για να μιλούν οι ομάδες, αλλά αυτές οι οριστολογίες υπήρχαν κάποιες φάσεις, αλλά δεν επηρέασαν το παιχνίδι κλπ. Από όλες τις ομάδες καταντά μια φτηνή δικαιολογία για όποιους δεν κερδίζουν, μας γράφει συγκεκριμένα. Εντάξει, όποιοι το χρησιμοποιούν αυτό το θέμα ενώ της διαιτησίας για να δικαιολογήσουν την απόδοσή τους που μπορεί να μην ήταν καλή ή οτιδήποτε άλλο για άλλους σκοπούς ή για να ευνοηθούν στο παρακάτω παιχνίδι και το ένα και το άλλο, εντάξει, ούτε και εγώ σύμφωνο. Αλλά δυστυχώς, να το επαναλάβω, μέχρι στιγμής δεν πάμε καλά, γίνονται πολλά και σημαντικά λάθη. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που επεμβαίνει το VAR για να διορθώσει κάποιες αποφάσεις των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα μου πείτε, αυτή η δουλειά του VAR, ναι, αλλά και η δουλειά των διαιτητών είναι να βλέπουν αυτά που βλέπει. Δεν πληρώνονται για να τους διορθώνει όλη την ώρα το VAR. Συνεπώς, όλοι πρέπει να βελτιωθούν και για να δούμε τι μας περιμένει στη συνέχεια. Πάντως, για τη διαιτησία διαμαρτύρεται και η Νέα Σαλαμίνα. Και δίνω πάσα στο Λέζο Μωυσέως, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, είναι ο εκπρόσωπος των Ερυθρολεύκων. Γεια σου, Λοΐζο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM
0: 95. Ήταν να μην αρχίσουμε με αυτόν, αλλά θα αρχίσουμε, όχι, γιατί εντέλειξε και το μήνυμα και όλη η κουβέντα.
1: Ακριβώς. Και να μου επιτρέψει, Στέλλα μου, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα και με τον φίλο τον ακροατή και τον μήνυμα που έστειλε, αλλά και μαζί σου, ότι δεν είναι το VAR η πανάκια και μπορεί ο κάθε διαιτητής να κάνει είτε λάθη είτε οτιδήποτε, γνωρίζοντας ότι έχω την ασφάλεια του VAR και θα με διορθώσει. Αυτό είναι και κάτι το οποίο ενδεχομένως και μακροπρόθεσμα να χαμηλώσει το επίπεδο, έτσι, της κυπριακής διαιτησίας και του κάθε διαιτητή ξεχωριστά, εάν νιώθει πάντα την ασφάλεια ότι είναι ένα βοηθητικό όργανο, αν θέλεις, το VAR. Και έχει απόλυτο δίκιο πάνω σε αυτό. Όπως απόλυτο δίκιο έχει και ο φίλος ο ακροατής που έστειλε το μήνυμα, ότι είναι κουραστικό και χρησιμοποιείται και ενίοτε για κάλυψη της κάποιας κακής απόδοσης. Αλλά συμφωνώντας έτσι στο γενικό πλαίσιο, εγώ θέλω να αναφέρω ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν, επειδή έχουμε εκφράσει τα παράπονά μας και την πρώτη αγωνιστική και τώρα, σε καμία περίπτωση δεν το κάνουμε αυτό με σκοπό να καλύψουμε, αν θέλεις, τις δικές μας παραλήψεις, τις δικές μας αδυναμίες, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το ορίσει. Γνωρίζουμε ότι δεν είχαμε σε κανένα από τα τρία παιχνίδια την απόδοση που θα έπρεπε να είχαμε βάσει των δυνατοτήτων και της ποιότητας της ομάδας της οποίας έχουμε. Ωστόσο, δεν γίνεται, επειδή ενδεχομένως χάσαμε, ήρθαμε ισόπαλοι ή οτιδήποτε, ή ακόμα και αν νικούσαμε, να μην κάνουμε συγκεκριμένες αναφορές σε συγκεκριμένα διαιτητικά λάθη, διαιτητικές παραλήψεις ή οτιδήποτε, οι οποίες θεωρούμε ότι επηρεάζουν, οι οποίες θεωρούμε ότι μπορεί να επηρεάσουν και στο μέλλον, και δεν αναφέρομαι μόνο στα λάθη εντός κατά την διάρκεια του αγώνα, αναφέρομαι και γενικότερα, επειδή είχε κάνει δηλώσεις χθες και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ομάδας, ο Γιώργος ο Μιχαήλ, είχα κάνει εγώ και την εντός και εκτός εισαγωγικών καταγγελία στον αέρα για την συμπεριφορά συγκεκριμένου διαιτητή και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Θέλεις να μας πεις κάτι παραπάνω, ναι, για αυτό το
1: βεβαίως,
0: θέμα?
1: Βεβαίως, θέλω μου, βεβαίως, να πω, απλά για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, ότι ήταν μια, μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ, ο διαιτητής του αγώνα είχε μια απαράδεκτη συμπεριφορά, με συγχωρείς, απέναντι σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας και πιο συγκεκριμένα στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πάρη τον Ανδρέου, που ήταν απρεπέστατη, ηρωνική, έτσι, δηλαδή, και δεν έχει να κάνει ο Πάρης ο Ανδρέου ή ο Γιώργος ο Μιχαήλ. Τώρα μιλάμε για θεσμούς, μιλάμε για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Σαλαμίνας Αμοχώστου, μιλάμε για τον ολοκληρωτή πρόεδρο, ενώ δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, ούτε και με τον ίδιο τον διαιτητή, γι' αυτό δεν αναφέρομαι και ονομαστικά, διότι δεν έχει να κάνει με έναν συγκεκριμένο, ούτε θέλουμε εμείς να έχουμε προσωπικό, ούτε και έχουμε προσωπικό πρόβλημα, ούτε να ανοίξουμε βεντέτα με τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Έτσι, το αναφέρω απλά αυτό και γενικότερα. Μια συμπεριφορά, να λες πρόεδρο σωματείου με ηρωνία, έτσι, ότι μιλάτε πάρα πολύ. Και αυτό νομίζω ήταν σε άμεση συσχέτιση και με την καταγγελία που κάναμε στον πρώτο αγώνα της σεζόν απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Έτσι νομίζω ήταν, ήταν ξεκάθαρο ότι πάει σε αυτό το μιλάτε πολύ. Και μετά...
0: Αυτόν το είπε ο διαιτητής.
1: Βεβαίως το είπε ο διαιτητής και επίσης είπε ότι με απειλητικό ύφος λίγο αργότερα να προσέχετε. Από τι να προσέχουμε? Δηλαδή τώρα στο κυπριακό ποδόσφαιρο είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές και να εξτομίζονται αυτές οι εκφράσεις? Δηλαδή διαιτητής να λέει σε πρόεδρο ομάδα.
0: Θυμίζω ότι ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτίου διαιτητής. Πολύ αυτόν αναφέρεστε προφανώς.
1: Και από πού αντλεί αυτή την, αυτή την δύναμη να λέει? Και, δηλαδή δεν μπορείς να το εκλάβεις και, ότι, και αλλιώς εκτός από απειλή το να προσέχεται. Από τι να προσέχουμε και από ποιον να προσέχουμε?
0: Να. Και στο κάτω-κάτω δεν έχει δικαίωμα αν η κάθε ομάδα αν νιώθει ότι ναι, αδικείται να διαμαρτυρηθεί. Ειδικά
1: ακριβώς,
0: αν είναι μέσα σε σωστά πλαίσια. Έχει το κάθε δικαίωμα
1: αυτό
0: να το
1: κάναμε
0: πράξει.
1: Και εμείς εκείνη τη στιγμή εκφράστηκαν κάποια παράπονα και η αντίδραση ήταν αυτή. Δηλαδή με ξεκάθαρα απειλητικό ύφος, Στέλλα. Να προσέχετε. Από ποιον και από ποιους να προσέχουμε. Και εδώ δεν τίθεται και θέμα αντικειμενικής αμεροληψίας. Mm-hmm. Δηλαδή την επόμενη φορά που συγκεκριμένος διαιτητής θα οριστεί να διαιτητεύσει αγώνα της Νέας Σαλαμίνας αμοχώς του, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Έτσι, είναι ξεκάθαρα θέμα της ΚΟΠ και της Επιτροπής Διαιτησίας να εξετάσουν το θέμα αυτό.
0: Ναι, θα γίνει και επίσημη καταγγελία στην ΚΟΠ ή θα αρκεστείτε σε αυτά που μας λέτε
1: Αναλύονται τα συγκεκριμένα, όπως έχουμε και το ποδοσφαιρικό τμήμα που αναλύει κάποια πράγματα και προβαίνει σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις και το καθεξής. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας. Έτσι, εξετάζονται συγκεκριμένα πράγματα και θα αποφασιστεί πολύ σύντομα το εάν θα προχωρήσουμε σε επίσημη καταγγελία για τον συγκεκριμένο διαιτητή και θα υπάρξει προφανώς ενημέρωση όταν ληφθεί και η τελεσίδικη αποφασία. Απλά είμαστε έντονα ενοχλημένοι και νομίζω έχουμε και απόλυτο δίκαιο αν αναλογιστούμε. Είναι μεγάλο, είναι σοβαρή καταγγελία αυτή που κάνουμε και είναι και μεγάλο ζήτημα αυτό που αναφέρουμε.
0: Σωστό. Έλα μου, διότι... Δεν θα διαφωνήσω. Μπορείς να μας πεις σε ποιες ακριβώς φάσεις ή είναι γενικά η διαιτησία του που...
1: Ακριβώς εδώ δεν θέλω να μετατοπίσω την προσοχή από το συγκεκριμένο, δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες φάσεις. Υπήρχαν αρκετές φάσεις από τις οποίες έχουμε παράπονα, απλά δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μιλήσω για συγκεκριμένες φάσεις, διότι το μεγάλο και το κέριο ζήτημα είναι αλλού. Είναι η συμπεριφορά μετά το τέλος του αγώνα και όχι μόνο απλά η συμπεριφορά, η απρεπής και η ηρωνική και η απειλή. Αυτό είναι που έχει σημασία και εδώ θέλω να επικεντρωθούμε. Ναι. Δεν θα πιάσω τώρα μία-μία τις φάσεις. Mm-hmm. Θέλω να μου αντιλαμβάνετε. Ναι, ναι. Υπήρχαν φάσεις απλά για να...
0: Τα έχω σημειώσει όλα. Είναι γνωρίζει. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λες. Και να δούμε ακριβώς πώς θα διαχειριστεί το θέμα και η Ομοσπονδία και η Επιτροπή Διαιτησίας.
1: Mm-hmm. Ναι, και επίσης η καταγγελία που κάναμε στο διαιτητή του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής ορίζεται κανονικά ως συγκεκριμένος διαιτητής. Εάν οριστεί ξανά σε εμάς, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εάν οριστεί ξανά από οποιαδήποτε θέση, να διαιτητεύσει, να εποπτεύσει οτιδήποτε αγώνα της Νέας Σαλαμίνας, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και το λέω ξανά, δεν αρχίσαμε, ούτε θέλαμε κιόλας έτσι να αρχίσουμε το πρωτάθλημα και να αναγκαστούμε να ασχολούμαστε με αυτά και να σχολιάζουμε αυτά και να φεύγει η προσοχή από αλλού και να πηγαίνει εδώ. Ωστόσο, είναι ζητήματα τα οποία υφίστανται, υπάρχουν, είναι χειροπιαστά, τα βλέπει και ο κόσμος, τα βλέπουμε και εμείς. Και είναι με τα λύπης που παρατηρώ ότι αυξάνονται έτσι και σε ένταση με την παράδοση του χρόνου. Ναι. Δηλαδή είναι και διαφορετικό να έχεις παράπονα από τις αποφάσεις στην διάρκεια του αγώνα. Αυτό είναι ένα. Και μετά είναι διαφορετικό και να έχεις παράπονα κατά τη διάρκεια του αγώνα σε συγκεκριμένες φάσεις και να δέχεσαι και αυτή τη συμπεριφορά.
0: Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και, εντάξει, αυτά τα έχουμε σημειώσει με τις διαιτησίες και τα λοιπά και τις απειλές και τη συμπεριφορά. Ως Νέα Σαλαμίνα, πού αποδίδεται το γεγονός ότι η ομάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί όμως σε καλό επίπεδο? Δηλαδή δεν είναι τυχαία αυτά τα αποτελέσματα που έχει στο ξεκίνημα, Λοΐζο.
1: Όχι,
0: η
1: σίγουρα.
0: Ευθύνη των αρμοδίων εκεί και γενικότερα ποια είναι σε σχέση με την απόδοση της ομάδας?
1: Κοίταξε, οι παράγοντες, Στέλλα, μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση μιας ομάδας και το ξεκίνημα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις επίσημες είναι πάρα πολλοί. μπορούμε να πούμε τα πάντα, και το θέμα της ψυχολογίας και το θέμα της ομοιογένειας και το θέμα της χημίας, και είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να τα πούμε. Αυτά είναι δουλειά των καθήλων αρμοδίων που βρίσκονται στο προπονητικό, στο ΜΕΝΕΟΥ. Είναι θέματα του προπονητή, πρέπει να τα δουν, να τα βελτιώσουν, προκειμένου η ομάδα να αγωνίζεται βάσει των δυνατοτήτων και της ποιότητας της. Και το ανέφερα συγκεκριμένα στην αρχή, είχα λόγο που το ανέφερα, διότι η ομάδα έχει ποιότητα και έχει και αρκετή ποιότητα. Mm-hmm. Ενώ αν πάρεις τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά και δεις και πού ήταν και τι έκανε, και ενδεχομένως και τη χρηματιστηριακή του αξία, που δεν είναι πάντα ενδεικτική. Και το λέω αυτό απλά για να καταδείξω ότι στην ομάδα ποιότητα υπάρχει, έγινε καλή δουλειά. Το θέμα είναι τώρα να ρολάρει η ομάδα, Στέλλα μου, να πάρει μπροστά. Αυτό που λέμε στην ποδοσφαιρική.
0: Άρα δεν χάνετε εμπιστοσύνη στην ομάδα.
1: Όχι, καμία,
0: πιστεύετε όλους εκεί και,
1: βεβαίως,
0: ναι, και θεωρείτε ότι θα επιστρέψει, έτσι, θα μπορέσει να αποκριθεί καλύτερα στη συνέχεια.
1: Ακριβώς αυτό θέλαμε, διότι η ποιότητα υπάρχει. Το θέμα είναι να κυλήσει, να ρολάρει.
0: Ωραία.
1: Αυτό που λέμε.
0: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέσα στην εβδομάδα και θα τα σχολιάσουμε ξανά όλα.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο. Σημαντικές και καταγγελίες και τα όσα ανέφερε πριν από λίγο ο φίλος ο Λοΐζος Μωυσέος εκ μέρους της Νέας Σαλαμίνας. Πάμε στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Πριν πάμε στο έθετο, να πω ότι δεν αντιληφθήκατε ότι δεν προλαβαίνουμε όλα τα ρεπορτάζ σήμερα. Θα έχουμε και τις επόμενες μέρες να ασχοληθούμε με τον απόϊχο αυτής της τρίτης αγωνιστικής, η οποία ολοκληρώνεται, θυμίζω, απόψε. Θα έχουμε τον αγώνα της Κράσαβα με τον Άρη. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά και τις επόμενες μέρες. Και πάμε στον Ανδρέα Βιολάρη, είναι μαζί μας ο συνάδελφος. Γεια σου, Ανδρέα, καλημέρα.
3: Γεια σου, Στέλλα.
0: Η διαιτησία είναι στο επίκεντρο. Και αν θέλεις να δώσουμε μια συνέχεια πάνω σε αυτό και να μας πεις τι έγινε και γιατί τοποθετήθηκε έτσι και τι συνέβη τελικά και μέτρησε τον γκολ της City εχθές.
3: Κοίταξε, από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον εγώ είχα αντιληφθεί το λάθος διαχείρισης της συγκεκριμένης φάσης, και αρκετές ώρες μετά βγήκε και η Premier League και απολογήθηκε για το λάθος που έκανε. Ουσιαστικά στη φάση που σκοράρει ο Χάλαν, αρχικά ο βοηθός υποδεικνύει τον Χάλαν το σκορ σε θέση offside, κάτι που αποδειχθεί μέσα από τα replay ότι καλυπτόταν εστωριακά από τον Τόρκου. Οπότε όλο το ζήτημα στη φάση ήταν κατά πόσο ο Έντζο Φερνάντες, ο οποίος ήταν ξεκαθάρα σε θέση offside, αν επηρεάζει την φάση ή όχι. Και πιο συγκεκριμένα τον Μαρτίνες, που ήταν ο αμυντικός, ο οποίος ουσιαστικά βρέθηκε ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, τον Χάλαν και τον Έντζο. Ο ίδιος δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα Αργεντινός ότι δεν ήξερα ποιον από τους δύο να μαρκάρω. Οπότε μόνο και μόνο από αυτό, από τη στιγμή που ο Έντζο Φερνάντες κάνει μια προσπάθεια να κάνει κεφάλι, μπαίνει στη φάση, επηρεάζει. Θεωρώ εκεί αυτόματα πρέπει να καλέσει το VAR, τον διαιτή, να το αξιολογήσει και μάλλον να το ακυρώσει. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Μέτρησε τον γκολ και ήρθε η Premier League και απολογήθηκε για το λάθος της. Η νίκη πάντως για τη City ήταν με 10 παίχτες από το πρώτο ημίχρονο μεγάλο αποτέλεσμα. 4-4 έπιασε την

0: και των Παναθηναϊκών να πηγαίνει τρένο.
1: 4-4 ήταν τέρπι κορυφή, ήταν δύο ομάδες που δεν είχαν απώλειες, Παναθηναϊκός και Πανατολικός, αλλά φάνηκε χθες ότι είναι ποιοτικότερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, που όσο περνά ο καιρός και μπαίνουν και μέσα τα νέα αποκτήματα, όπως ο Λουζά, όπως ο Ουναΐ, φαίνεται ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια θα πω ότι είναι μια ομάδα που είναι έτοιμη, αν μη τι άλλο, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και ο ΠΑΟΚ στον τέρπι Θεσσαλονίκη κέρδισε 2-0 τον Άρη. Ρεάλ Μπαρσελόνα δεν δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν τα παιχνίδια με Ράγιο και Λεβάντι αντίστοιχα. Η Θέλτα, τρεις-τέσσερις μέρες πριν το παιχνίδι με την Ομόνια, μετά από 5 αγώνες, παραμένει χωρίς νίκη.
0: Έναν
1: χθες σοφαριστήκε στο τέλος από τη Μάλαγα. Αν και θεωρώ τουλάχιστον είδα 2-3 παιχνίδια τη, οι εμφανίσεις τη μέχρι τώρα είναι καλύτερες από τα αποτελέσματα, αδικείται λίγο από τη βαθμολογική συγκομίδη. Στην Ιταλία είχαμε στο παιχνίδι που ξεχώριζε και τις εξέλιξεις του το Λάτσιο Μίλαν από 2-0, η Λάτσιο 2-2. Η Γιουβέντους ζητήθηκε χθες από τη Σασουόλο εκτός έδρας με 3-2. Νίκη για Νάπολη 1-0. Απόψε η Ίντερ υποδέχεται Ουντινέζε και η Ρώμα παίζει εκτός έδρας με την Τωρίνο. Και πρώτη νίκη, πρώτη βαθμή για τη Φιωρεντίνα 4-2 εκτός έδρας στη Βενέτσια με χατρίκ του Μαστάντουόνο, του Αργεντινού, δανεικός, ναι, από τη Ρεάλ.
0: Το καλύτερο ντέρμαν ήταν με διαφορά αυτό που πέτυχε ο Εν Μετσά.
1: Ο Εν Μετσά, ναι, με την Ντόρτμουντ, ναι. Ήταν, ναι, το πρώτο ή το δεύτερο του.
0: Το δεύτερο του, το τρίτο στην
1: Ευρώπη. Το 3-0, το 3-0, σωστά. Ήταν από τα πιο ωραία, συμφωνώ, γκολ του Σαββακυριάκου. 3-0 η Ντόρτμουντ, χωρίς προβλήματα επί της Πάτεμπορν, αν και στο τέλος ήταν τα δύο γκολ. Ναι. Νίκη δύσκολη για την Μπάιερ επί της έκπληξης φετινής Bundesliga στο ξεκίνημα της Elfsborg, 1-2 επικράτησε. Και πρώτη νίκη για την Hoffenheim, την οποία αντιμετωπίζει ο Όφη την Πέμπτη στην Πρεμιέρα. Ναι, 0-2 είπα, 0-1 η Arsenal, 0-2. Και αυτό να το κάνουμε σε μετάδοση. 0-2 είναι στο τέλος, δεν είναι πέναλτι του Σάκα.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Δικαία πήραμε την νίκη κόντρα σε ένα απαιτητικό αντίπαλο. Υπάρχει καλή προοπτική. Χρειαζόμασταν το τρίποντο και εκεί στηρίχθηκε και η εμφάνιση της ομάδας, ανέφερε στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, Χάρης Ιωχαρούς. Θέλουμε να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Μας ενοχλεί όμως η ανομοιομορφία φάσεων, επισήμανε για τα θέματα διαιτησίας. Ανοιχτό το θέμα να προκύψει ενίσχυση στην ΠΑΦΟ με άνεργο ποδοσφαιριστή. Πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή εν ώψη ΑΕΛ, συγκεντρώνει ο Μαματόφ. Μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ, ο διαιτητής είχε απαράδεκτη συμπεριφορά, μιλώντας με ειρωνικό και απειλητικό ύφος απέναντι στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας. Δεν είχαμε πρόθεση να ασχολούμαστε με τη διαιτησία, αλλά τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, Λοΐζος Μωυσέος. Όπως επισήμανε, τα δεδομένα θα αναλυθούν και θα ξεκαθαρίσει σύντομα το αν θα προβούν σε επίσημη καταγγελία. Η ισοπαλία με την Ομόνια μας αφήνει ικανοποιημένους. Έχουμε ένα καλό απολογισμό μέχρι στιγμής. Προετοιμαζόμαστε για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ και πάμε με επιδίωξη να το κερδίσουμε, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Γκασπάρ και Σπόλιαριτς που θα περάσουν από ιατρικές εξετάσεις. Αξιολογείται η κατάσταση των Μπράουν και Ανδρέου, όπως και του Λιούμπιτς. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα ο Οσμπόλτ. Ενημερώνει επίσημα η ΚΟΠ, το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, την εταιρεία αλλά και το επενδυτικό σχήμα του Σαβαλιασής σχετικά με την ενημέρωση για την απάντηση της UEFA για το έδειγμα αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Το επόμενο βήμα αφορά την τελική κατάληξη ανάμεσα στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ και την ECM. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Μαρκίνιος που θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Εν ώψη Απόλλωνα επιστρέφει ο Ντάλσιο, ξεκαθαρίζει τις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα του Λάιφι. Μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψει ο Καρίγιο. Πέφτει σήμερα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής με την Ενή Ύψωνα να υποδέχεται τον Άρη στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

0: από την ιστοσελίδα μας 24 Sports, τηλεοπτικά από τη Σίδα Vision. Πλάνο χωρίς τους Κορέια και Χαραλάμπους καταστρώνει ο Ράτσκοφ, ερωτηματικό η ετοιμότητα του Νικολίτς. Στην Ομόνοια η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στη Θέλτα για τη League Face του Europa League. Δεν υπολογίζονται η Άιτινγκ, Ακιντόλα, Οντουμπάντσο και Μουσαλόφσκι, αμφίβολος ο Σάτκα, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας. Γυρίζουν σελίδα στην ΑΕΚ και βλέπουν πλέον το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό Μπάγιτς που αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την επόμενη αναμέτρηση. Μεγάλη ικανοποίηση στην ανόρθωση για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, με την προσοχή να στρέφεται στον τέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμινά. Επιστρέφει ο Φαν Νιφ, αξιολογείται ο αρτηματάς, δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Νίκη που της δίνει ψυχολογία, κατάφερε να πανηγυρίσει η ΑΕΛ και βλέπει πλέον τον τέρπι κόντρα στην Πάφο. Αξιολογείται η κατάσταση των Καρό, Μιλοσάβλεβιτς και Αλμίδα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Σιμών Μπάντζα, που αποκτήθηκε ως δανεικός από την Αλ Τζαζίρα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατηρεί και δικαίωμα αγοράς του ποδοσφαιριστή. Από MRI θα περάσει σήμερα ο Γιάννης Σατσάς που αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στο πέλμα. Πέφτει αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Premier League με τη Leeds να υποδέχεται τη Newcastle στις 10 για την Serie A στις 7:30 Como Parma και Torino Roma στις 9:45 Inter Udinese. Για τη La Liga στις 10 Villarreal Real Betis. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
8: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα.
9: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρεις.
8: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
10: Πρεμιέρα για την Ομόνοια στη League Face του Europa League. Πρώτη εντός έδρας αποστολή για την ομάδα του Χένικ Μπέρκ, με ψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά και αισιοδοξία για θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Πρώτη αγωνιστική και το σεντόνι του Europa League ανοίγει στο Γασιπί. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 το βράδυ. Ομόνια Θέλτα Βίκο. Η πρώτη προσπάθεια των Πρασίνων για το πρώτο βαθμολογικό κέρδος ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μία προσφορά της X-Cars και της Venny Cook & Dine.
11: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί και προϋποθέσεις.
13: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
14: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
15: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
16: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
17: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
21: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 14 έχει ο μήνας. Χρόνια πολλά και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή του Σταυρού. Η ώρα είναι 12 και 14, αρχίσαμε σήμερα, αλλά θα δώσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεως. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά. Είναι και η πρώτη μέρα που πήγαν τα παιδάκια μας στο δημοτικό. Θα δούμε την εικόνα πώς δημιουργείται. Θα δούμε και τις πολιτικές.

0: και την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για να κατατεθεί εντός της Βουλής μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου το πρώτο μέρος, το πρώτο μέρος που φέρνει την διαφωνία και τις ενστάσεις πλευρών σε σχέση με το ότι ζητούν να υπάρχει τουλάχιστον παράλληλη διαβούλευση και μια ξεκάθαρη εικόνα για τον πυλώνα 2. Δωρίτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Σωστά, θέλουν να το καταθέσουν εκεί, το τοποθετούν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου για το πρώτο για τις συντάξεις, τις αύξησεις των συντάξεων, την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στη Βουλή. Να πούμε, Οριάννα, ότι αυτή τη στιγμή, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει, βρίσκονται σε συνάντηση το ΔΥΚΟ με το ΚΕΔΕ για το ζήτημα του συνταξιοδοτικού, καθώς και το ΙΣΕΚ μαζί με το ΑΚΕΛ, διότι όπως είπε και ο Υπουργός Εργασίας, στόχος του είναι να ενημερώσει και τα κόμματα προτού κατατεθεί το πρώτο σκέλος, έτσι, η πρώτη πυλώνα.
0: Ναι, είναι πριν πάει στη Βουλή και να σου πω και οι κοινωνικοί εταίροι νομίζω το έχουν ανάγκη. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, πρόεδρος της Βουλής. Μάλιστα. Και με τη ΣΕ και με ΚΕΒΕ και ΟΕΒ. Αύριο θα έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ στο ΚΕΒΕ. Νομίζω ότι υπάρχει μια αλληλοπολή αυτών των συναντήσεων, ώστε και οι πλευρές να ακούσουν τα κόμματα που τα κόμματα θα αποφασίσουν και τα κόμματα να ακούσουν μεμονωμένα, νομίζω, τις πλευρές για να μπορούν να έχουν πιο καθαρή εικόνα.
1: Συνολική εικόνα, και ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί βεβαίως η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συνένεση από μεριάς της κυβέρνησης για την κυβερνητική πρόταση. Να πούμε ότι έχει τοποθετηθεί το επόμενο εργατικό συμβουλευτικό σώμα.

0: το έχουμε γράψει πολλές φορές στην Καθημερινή, ότι τα ταμεία προνοίας και το πώς θα τοποθετηθεί η κυβέρνηση, δηλαδή εάν θα στραφεί προς τις συντεχνίες, δηλαδή να γίνουν υποχρεωτικά ή να μείνουν ως έχουν, που είναι και κόκκινο πανί και κάζους μπέλι για τους εργοδότες. Αυτό θα κρίνει η στάση της κυβέρνησης, θα κρίνει νομίζω και όλη την μεταρρύθμιση. Θα γίνει μια μάχη, προμηνύεται να γίνει μια μάχη στη Βουλή.
1: Και γενικά Δωρήτα, να δώσει μια εικόνα σε σχέση με τα ταμεία προνοίας, γιατί όλες οι πλευρές, αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι, εσύ θα γνωρίζεις καλύτερα, ζητούν να έχουν εικόνα του δεύτερου πυλώνα πριν δεχτούν τον πρώτο. Εικόνα.
0: Και κρατά κλειστά τα χαρτιά της ακόμα η κυβέρνηση, γιατί ο Ριάννα, όπως καταλαβαίνεις,
1: είναι αυτή η καυτή πατάτα που μας λες.
0: Ακριβώς, ναι. Θέλει να εξασφαλίσει πρώτα να κλείσει, να ολοκληρωθεί ο πυλώνας 1 και ο πυλώνας 0 που είναι οι αύξησεις των συντάξεων και μετά να αγγίξει αυτή την καυτή πατάτα, όπως είπες πολύ σωστά, που θα κρίνει και το όλο αποτέλεσμα. Να πούμε, ο Ριάννα, ότι στο ρεπορτάζ μας την Κυριακή είχαμε και το ζήτημα που είναι στο τραπέζι πλέον. Χωρίς έτσι να είναι ανοιχτό το θέμα της αύξησης των εισφορών και πόσο θα κοστίσει τελικά, πόσο θα έρθει όλος αυτός ο λογαριασμός της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης σε ένα τέτοιο σενάριο αύξησης εισφορών. Να πούμε ότι στην τελευταία συνέντευξη που είχαμε κάνει πρόσφατα του κύριου Μουσούτα ήταν κατηγορηματικός ως προς την αύξηση των εισφορών και ως προς την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.
1: Βέβαια, αυτό με ορίζοντα πενταετίας, έτσι,
0: να πούμε ότι ορίζοντας πενταετίας, όμως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση γίνεται για τα παιδιά, γίνεται για τους επόμενους συνταξιούχους και αυτούς είναι που πρέπει να σκεφτούμε. Το να τους δίνουμε κάτι σε αυξήσεις και να τους παίρνουμε κάτι πίσω, νομίζω ότι εντάξει, κάνουμε στο τέλος της ημέρας, πρέπει να δούμε τις αναλογιστικές μελέτες για να επικυρώνουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να δούμε τελικά εάν όσα δώσουν θα τα πάρουν πίσω με αύξηση των εισφορών. Διότι με μια υπόθεση που είχαμε θέσει για έναν μειχτό μισθό 2.000 το μήνα και αύξηση των εισφορών κατά 0,5%, υπάρχει έτσι μια πρόσθετη εισφορά, διόλου καταφρόνητη, είναι 10 ευρώ το μήνα και 120 ευρώ το χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, Οριάννα, ότι αυτό επηρεάζει και θα επηρεάσει περισσότερο τους νεότερους ασφαλιζόμενους, καθώς έχουν περισσότερα χρόνια μπροστά τους και λιγότερο αυτούς που είναι βεβαίως κοντά στη συνταξιοδότηση. Αυτό όμως που λέει η κυβέρνηση είναι ότι η μεταρρύθμιση γίνεται για τους μελλοντικούς και για τους μελλοντικούς συνταξιούχους και για τα παιδιά μας, οπότε πρέπει να είναι έτσι όλοι νομίζω αρκετά προσεκτικοί σε αυτό το ζήτημα. Και πιέζει και από την άλλη, να πούμε, ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί τον αφορά και θα έπρεπε βεβαίως να τον αφορά η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σβήνουν και γράφουν οπότε.
1: Ναι, Δωρήτα, βάσει των πληροφοριών που έχεις, γιατί έχεις όλο το ρεπορτάζ αυτό, όλη την περίοδο που συζητείτε, πιστεύεις ότι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα καταφέρει ο Υπουργός να καταθέσει ένα πλάνο το οποίο να έχει τη σύμφωνη γνώμη όσο το δυνατό περισσότερο, γιατί να συμφωνήσουν όλοι αποκλείεται σε αυτό που θα του, αλλά τουλάχιστον να καταφέρει.
0: Εμάς αυτό που μας είπε ο Ριάννα, γιατί τον ρωτήσαμε και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που του κάναμε, είναι ότι θέλει να το καταθέσει τέλος του Σεπτέμβρη και θα το καταθέσει στόχος
1: που ασχέτως είναι αυτός. Ασχέτως
0: και θα συζητούν και μας είπε ότι εφόσον κατατεθεί δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, θα συνεχίζονται και παράλληλα θα συνεχίζονται και οι συνεδριάσεις τις αρμόδιες επιτροπές εργασίας, οικονομικών.
1: Εντάξει, αυτό είναι λίγο. Εντάξει, έρχεται σε αντίθεση. Όταν καταθέτεις κάτι, το καταθέτεις για να προχωρήσει η διαδικασία. Τώρα, άμα καταθέτεις και μετά, τι θα υπάρξουν τροποποιήσεις. Δεν ξέρω.
0: Αυτό και θα υπάρξουν πολλές τροποποιήσεις.
1: Και νιώθω, επειδή αυτό το ζήσαμε τώρα, δεν είναι το ίδιο, αλλά θυμάμαι και το ζήσαμε σε σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, με την έννοια ότι υπήρχαν πολλές διαφωνίες όταν πήγε εντός Βουλής. Και ήταν και αυτή η πίεση. Και ήταν και προεκλογικά και είχαμε τις συναντήσεις, είχαμε τις αντιδράσεις και η Βουλή είχε κληθεί να βγάλει αυτή έτσι,

0: έτσι τα, από τα δύσκολα την όλη διεργασία και μπορεί να μην είναι κατάλληλη κάποια στιγμή και δεν το λέω με κακία ότι οι βουλευτές ακούν τους γύρω, αλλά ίσως να πρέπει να γίνεται περαιτέρω δουλειά με αυτούς που τους αφορά άμεσα. Αυτό λέω καμιά φορά και
1: με
0: μετά να προ...
1: τους κοινωνικούς εταίρους και αυτό είναι που λένε
0: που ξέρουν
1: και οι κοινωνικοί
0: καλύτερα.
1: Εταίροι, ότι δεν θα ήθελαν να πάρουν ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν συμφωνούν 100% που σε αυτή τη φάση...
0: Δεν θα συμφωνήσουν. Σίγουρα δεν θα συμφωνήσουν.
1: Ναι. Για να βγάλουν έτσι άρον-άρον το φίδι από την τρύπα οι βουλευτές και να προχωρήσουν σε άμεση ψήφιση τους ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή 1η-1η του 27 και να λαμβάνουν, αρχίζουν να λαμβάνουν τα ωφελήματα οι ασφαλιζόμενοι από 1η Φεβρουαρίου.
0: Ναι, είναι και αυτό σε βάθος πενταετίας, να το θυμίσουμε. Δεν θα γίνουν όλες οι αλλαγές τις οποίες διαβάζετε και ακούτε.
1: Οι αυξήσεις θα δοθούν σταδιακά, πολύ σωστά. Θα δοθούν πρώτα στους χαμηλοσυνταξιούχους, των 600 ευρώ θα δοθούν αμέσως τα 30 ευρώ που είναι η αύξηση και ακολούθως θα δίνονται σταδιακά αυτά τα χρήματα που ο καθένας δικαιούται αναλόγως με τις εισφορές του. Και τα χρόνια βεβαίως.
0: Και παραμένει το μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με τους χαμηλοσυνταξιούχους, Δωρίτα. Αυτό που συζητάμε, ρωτήσαμε και τον Υπουργό, τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους. Θα υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι που θα παίρνουν κάτω από το κατώτατο μισθό η σύνταξή τους.
1: Σωστά, και είναι οξύμορο το συγκεκριμένο, διότι έχει ψηφιστεί ο κατώτατος μισθός. Αναμένεται το διάταγμα, γιατί θα μπουν και κάτω κάποιες καινούργιες τροποποιήσεις που αφορούν την ωριαία αύξηση. Ωστόσο, ρωτήσαμε και εμείς τον Υπουργό και στη συνέντευξη και μας είπε βεβαίως θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα εξακολουθούν να παίρνουν αυξήσεις και συντάξεις κάτω από το όριο της
0: και
1: με το νέο σύστημα.
0: Ναι, και για να πω έτσι από πλευράς εργοδοτικών οργανώσεων, μου είπαν και κάτι και εγώ το κρατάω γιατί δέχομαι και τις δύο πλευρές, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι θέμα που θα λύσει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για να είναι δίκαιη προς όλους, αλλά κοινωνική πολιτική του κράτους.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή εκεί,
1: ακριβώς.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού αλλάζουμε την επόμενη μέρα, πιθανώς να πρέπει να είναι εμβόλυμη η κοινωνική πολιτική του κράτους για να έρθουμε. Ήταν μια πρόταση που εγώ την ακούω τώρα με τα όσα αντιλαμβάνομαι μετά τις οικονομίες, αλλά αντιλαμβάνομαι και την, γιατί την υποστηρίζουν οι εργοδότες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα θα παρακολουθούμε, Δωρητά, και θα επανέλθουμε το επόμενο. Βεβαίως. Νομίζω είναι θέμα που θα συζητάμε συνεχώς.
1: Είναι των ημερών, είναι του Σεπτέμβρη και νομίζω και μετά τον Σεπτέμβρη.
0: Είναι και του Δεκέμβρη νομίζω και με τον προϋπολογισμό θα δούμε πώς θα γίνει η διαχείριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς το μεσημέρι. Σε χαιρετώ. Να πούμε ότι ήταν τα κόμματα και είναι σε μια συνεχή διαβούλευση σε σχέση με το τι γίνεται τούτη την ώρα. Να πούμε ότι θα επικοινωνήσουμε και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, για να μας πει τόσο για τις συναντήσεις για το συνταξιοδοτικό, αλλά είναι και πολλά αυτά που συζητούμε τούτη την ώρα σε σχέση με τις προεδρικές. Μιλάει ο κύριος Παπαδόπουλος. Α, δεν έχουμε γραμμή. Να το δούμε. Να το δούμε εκ νέου, γιατί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Δεν ξέρω αν είναι δικό μας ή δικό του το θέμα. Για να έχουμε μια επικοινωνία στο τι ακριβώς συμβαίνει.

0: Λοιπόν, τα καταφέραμε, σας είπα. Είναι ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, έχει αυτή την ώρα συνάντηση στο ΚΕΒΕ και μας ζήτησε 3 λεπτά, θα μιλήσουμε μαζί του. Μέχρι τότε θα εκμεταλλευτώ το χρόνο για να σας πω και τα υπόλοιπα θέματα που ήθελα να δώσω τούτη την ώρα. Έχουμε εντοπισμό τεράστιας ποσότητας και τα μήνυ στην Λεμεσό. Σε συνέχεια των 126 κιλών που εντοπίστηκαν το Σάββατο, είχαμε σήμερα εντοπισμό άλλων 260 κιλών ναρκωτικών σε αποθήκη εκτελονισμού κοντά στο λιμάνι. Άρα μιλάμε συνολικά για 386 κιλά. Μιας και από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι πρόκειται για την ίδια ουσία, την κεταμίνη. Χώρα προέλευσης είναι η Γερμανία και στις δύο περιπτώσεις. Και βρέθηκαν όλα τα κιλά, δηλαδή 386 κιλά, καμουφλαρισμένα σε υλικά οικοδομής. Ήδη έχουμε συλλήψεις 4 προσώπων, πρόκειται για 2 ζευγάρια. Οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου και εκδόθηκε το διάταγμα προσωποκράτησης τους. Ήταν οι πληροφορίες υπήρξαν μετά από έρευνες στις οικίες των υπόπτων. Εντόπισαν εκεί έγγραφα οι αρχές που σχετίζονται με τις αποθήκες. Συνεχίζονται οι εξετάσεις, όπως μας λέει η αστυνομία, για να δούμε τελικά αν και η Κύπρος ήταν ενδιάμεσος σταθμός, γιατί υπάρχει και με το μεγάλο ενδεχόμενο να ήταν ενδιάμεσος σταθμός. Υπήρξαν και κάποιες πληροφορίες για εγκληματική ομάδα που κινείται, για το ποιο προορισμό έχουν, αν θα υπάρξει και εμπλοκή μέσα με σκάφη και να φεύγουν από Λεμεσό και Λάρνακα. Είναι σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας και θα σας πούμε περισσότερα αύριο. Αυτά σε σχέση με την υπόθεση. Να σας πω και για την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, η οποία ανακοίνωσε τον τερματισμό της έρευνας για το μαύρο βαν λόγω προηγούμενης διερεύνησης από άλλες αρχές. Υπάρχει αυτή η απόφαση και ακολούθησε και από την Γενική Εισαγγελία. Μια ανακοίνωση την οποία θα σας πω στην πορεία. Είναι έτοιμος ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, και τον ευχαριστούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
0: Πώς πήγε η συνάντηση συνταξιοδοτικό με το ΚΕΒΕ στο επικέντρο?
1: Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε σήμερα απόψεις μαζί με τον πρόεδρο και την υπόλοιπη γραμματεία του ΚΕΒΕ για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Θεωρούμε ως Δημοκρατικό Κόμμα ότι αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που σήμερα έχουμε μπροστά μας. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το περιεχόμενο τώρα σε 2 διαδικτυακές συνεδρίες με τον Υπουργό Εργασίας σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης, και θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε συζήτηση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους μόνο ωφέλη θα δώσει, τουλάχιστον σε εμάς, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της δικής μας τελικής άποψης για τη μεταρρύθμιση, καθώς θεωρούμε ότι είναι μια μεταρρύθμιση που πρέπει σίγουρα να προωθηθεί. Όλοι συμφωνούμε ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα της Κύπρου πρέπει να ξεχρονιστεί, πρέπει να αναβαθμιστεί, και τουλάχιστον για εμάς το περιεχόμενο μιας τέτοιας μεταρρύθμισης θα πρέπει να αφορά 3 βασικά κεφάλαια. Πρώτον, ναι, τη σημαντική αύξηση των συντάξεων των χαμηλών συνταξιούχων. Δεύτερον, την εφαρμογή και την καθιέρωση μιας επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω επενδύσεων για να συμπληρώνονται οι συντάξεις. Και τρίτον, να υπάρξει και μια συμφωνία μεταρρύθμισης, εξυγχρονισμού του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικής, που είναι τα ιδιωτικά ταμεία προνοίας, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Και επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι πάρα πολύ χρήσιμες, ωφέλιμες οι απόψεις που σήμερα έχουμε να ακούσει από τον ΚΕΒΕ, αλλά που ακούμε και από άλλους κοινωνικούς εταίρους.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, πιστεύετε ότι είναι εφικτό, όπως ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας τονίζει επανειλημμένα, να είναι ενώπιον της Βουλής τέλη Σεπτεμβρίου ο πρώτος πυλώνας ασχέτως της διαφωνίας? Δηλαδή, βάζει και περισσότερο αυτό, συζητούσαμε πριν και με τη συνάδελφο τη Δωρίτα για να ακούσει, σε σχέση με το κομμάτι που θα κληθεί ουσιαστικά η Βουλή τούτη την ώρα να φέρει κοντά τις πλευρές, μιας και υπάρχουν έντονες διαφωνίες.
1: Yeah, το πρόβλημα με αυτήν την μεταρρύθμιση και δεν είναι, δεν είναι πρόθεση μου να απαντήσω στον Υπουργό Εργασίας, αλλά αντιλαμβάνεστε και ως Βουλή οφείλουμε να λάβουμε υπόψη όλες τις απόψεις και όλες τις πλευρές. Δεν εξαρτάται αυτή η μεταρρύθμιση μόνο από τι επιθυμεί να κάνει η ίδια η κυβέρνηση, που εγώ θεωρώ ότι οι εισηγήσεις είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Το ζήτημα εδώ που σίγουρα δημιουργεί μια επιπρόσθετη επιπλοκή είναι ότι έχουν απόψεις και οι κοινωνικοί εταίροι. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα είναι φυσικά και τα μέρη που θα έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από μια τέτοια μεταρρύθμιση. Επομένως, το ιδανικό θα ήταν να έχουμε μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για αυτήν την μεταρρύθμιση και με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας θα έλεγα ότι δεν είναι απίθανο να έχουμε μια τέτοια συμφωνία, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν την έχουμε μπροστά μας.
0: Είναι
1: θα αναμένουμε
0: δύσκολα
1: να δούμε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί.
0: Ναι. Για πείτε μου, τι γίνεται στο Δημοκρατικό Κόμμα? Τις τελευταίες μέρες είστε στην επικαιρότητα. Υπάρχει ζήτημα σε σχέση, αρχίσατε από νωρίς την προεδρολογία και χωρίστηκαν οι απόψεις διαφορετικές για το ποιον θα στηρίξετε το 28.
1: Έχει ξεκινήσει ο εσωκομματικός διάλογος στο Δημοκρατικό Κόμμα που έχει ως στόχο να καταλήξουμε στη δική μας απόφαση για τις προεδρικές εκλογές. Έχουν ξεκινήσει οι επαρχιακές συνδιασκέψεις όπου έχουμε ακούσει τις πρώτες απόψεις για τις προεδρικές εκλογές και όχι μόνο. Θα επεκταθεί αυτός ο διάλογος στις τοπικές επιτροπές, στις επαρχιακές μας, γιατί όπως κάναμε και το 23, έτσι και σήμερα για το 28, θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτόν τον σωματικό διάλογο για να καταλήξουμε στις δικές μας αποφάσεις. Και πρέπει φυσικά να ακούσουμε τις απόψεις όλων των στελεχών, των φίλων του κόμματος, για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική εικόνα για το ποια θα είναι τα δεδομένα, τα πολιτικά πάνω στα οποία θα αποφασίσει το κόμμα για τις προεδρικές εκλογές και τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος και κυρίως φυσικά η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Αυτή η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του έτους. Σημειώνω δε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρώτον δεν έχουμε ακόμη καμία επίσημη εξαγγελία από κανέναν υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές. Ούτε καν ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα
0: την πρόθεση του ότι θα είναι.
1: Την πρόθεση του να επανεδιεκδικήσει. Φυσικά όλα δείχνουν ότι αυτό θα πράξει. Όμως κανέναν κόμμα ακόμη δεν έχει πάρει τις δικές του αποφάσεις, γιατί το σκηνικό ακόμη είναι ρευστό σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε αυτήν τη συζήτηση, καθώς είναι η πιο σημαντική απόφαση που θα πάρουμε ως κόμμα την αμέσως επόμενη περίοδο. Και θεωρώ ότι το Δημοκρατικό Κόμμα όχι μόνο θα πάρει τη σωστή απόφαση, αλλά θα καθορίσει και το αποτέλεσμα των επόμενων προεδρικών εκλογών σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος που βρίσκονται εντός κυβέρνησης, ο κύριος Χαραλαμπίδης και ο κύριος Ζαμιανός, δεν γνωρίζουν τη διαδικασία εντός του κόμματος, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, γιατί προχωρούσε δηλώσεις ότι το δίκο έχει πρόεδρο και θα στηρίξει το 28.
1: Είναι καθόλου θεμητό στελέχη του κόμματος να έχουν τις δικές τους απόψεις για το τι θα κάνουμε στις προεδρικές εκλογές.
0: Μα μπορούν να το πούν στα συλλογικά όργανα, αλλά το δημόσια δεν έρχεται σε αντίθεση με τη διαδικασία που ακολουθείται εντός κόμματος.
1: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα προηγουμένως ότι αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Ως πρόεδρος του κόμματος, εγώ έχω και καθήκον πέραν όλων των άλλων να διαφυλάξω και την ορθότητα αυτής της διαδικασίας. Γιατί οφείλω και ως πρόεδρος να ακούσω τις απόψεις όλων των στελεχών, όχι μόνο αυτά που λέγονται δημόσια, αλλά και αυτά που δεν λέγονται δημόσια. Και στο τέλος της ημέρας, ούτε εγώ, ούτε οποιοδήποτε άλλος θα προκαταλάβει τις αποφάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτές τις αποφάσεις θα τις λάβουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος την κατάλληλη στιγμή, όπως σας έχω περιγράψει.
0: Άρα αρχές του 27 θα έχει εικόνα το Δημοκρατικό Κόμμα σε σχέση, αν έχουμε δηλαδή για τους υποψήφιους, σε σχέση με το ποιον θα στηρίξει.
1: Όπως σας έχω πει, αυτή η διαδικασία θα αναπτυχθεί.
0: Επειδή άφησε, υπάρχει και το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος από το κόμμα, είναι και αυτό στο τραπέζι, κομματικός υποψήφιος.
1: Στην παρούσα φάση να ακούμε εισηγήσεις. Πιθανώς και αυτή η εισήγηση να τεθεί στο τραπέζι για να εξεταστεί στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Όπως είπα πριν, δεν πρόκειται εγώ να προκαταλάβω την οποιαδήποτε εισήγηση ή και άποψη οποιοδήποτε στελέχος του κόμματος.
0: Θα σκεφτόσασταν να είσαστε υποψήφιος ως πρόεδρος του κόμματος.
1: Όπως σας είπα πριν, δεν πρόκειται εγώ να προβώσω οποιαδήποτε απόφαση πριν να, ούτε εγώ ούτε οποιοδήποτε άλλο στελέχος του κόμματος, πριν να έχει ολοκληρωθεί αυτός ο εσωκομματικός.
0: Δεν αποκλείεται όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Σας είπα πριν ότι ενδεχομένως τέτοια σενάρια να τεθούν στο τραπέζι από συναγωνιστές στα συλλογικά όργανα του κόμματος και να εξεταστούν. Τις τελικές αποφάσεις για τις προεδρικές εκλογές θα τις λάβει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μας.
0: Μετά τα όσα εξελίχθηκαν μεταξύ σας και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, με την έννοια ότι αφού ήσασταν το μόνο κόμμα από αυτά που τον στήριξαν, που μπήκατε εντός Βουλής και υπήρξαν αυτές οι συναντήσεις στο Προεδρικό και οι συζητήσεις για βελτίωση της συνεργασίας των σχέσεων, της συνεννόησης, νιώθετε ότι έγιναν βήματα προς τα μπρος ή ακόμη αναμένετε?
1: Είχαμε την ευκαιρία ως γραμματεία να βρεθούμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε διαδοχικές συναντήσεις, όπου αντικείμενο της συζήτησης ήταν ακριβώς η βελτίωση της συνεργασίας ανάμεταξύ του Δημοκρατικού Κόμματος και του ίδιου του Πρόεδρου και της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Πρόεδρος έχει αναλάβει συγκεκριμένες ευθύνες, υποχρεώσεις, πρωτοβουλίες απέναντι στο Δημοκρατικό Κόμμα που στόχον έχουν να βελτιώσουν αυτήν την συνεργασία. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι οι πιο συχνές συναντήσεις της γραμματείας του κόμματος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μία από αυτές τις συναντήσεις θα έχουμε κατά ακρίβεια σήμερα το απόγευμα μαζί με τον Πρόεδρο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για όλα τα σοβαρά και σημαντικά ζητήματα που έχουμε ενώπιον μας. Το έχουμε πει δημόσια, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι κατά την άποψή μας αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη, με καλύτερη συνεννόηση, προδιαβούλευση για όλα τα σημαντικά ζητήματα και να πόκειται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα για σήμερα?
1: Όχι, είναι στα πλαίσια που σας έχω αναφέρει προηγουμένως, της επαφής που πρέπει να υπάρχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Γραμματεία του Κόμματος, αλλά είμαι βέβαιος ότι στην ατζέντα θα τεθούν όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας που απασχολούν σήμερα την κοινή γνώμη.
0: Μάλιστα. Η πρωτοβουλία σας που μετά τις βουλευτικές εκλογές δημοσιοποιήσατε κιόλας σε σχέση με, δεν θα πω συνένωση, συνεργασία, δεν ξέρω, ανταλλαγή απόψεων με τα κόμματα του λεγόμενου κέντρου που έμειναν εκτός, κυρίως με ΔΥΠΑ και ΔΕΚ. Πού βρίσκεται αυτή την ώρα?
1: Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ μαζί με τους πρόεδρους της ΔΥΠΑ, της ΕΔΕΚ και των οικολόγων. Φυσικά μετά την αλλαγή της ηγεσίας της ΕΔΕΚ θα επιδιώξω να έχω και συνάντηση μαζί με την εκλεγήσαν πρόεδρο της ΕΔΕΚ, το συντομότερο δυνατό. Θεωρώ ότι αυτές οι συναντήσεις έγιναν σε έναν πάρα πολύ επικοδομητικό κλίμα. Θεωρώ ότι συμφωνούμε στο ζήτημα της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων του χώρου του κέντρου. Φυσικά εμείς σεβόμαστε πλήρως τις εσωκομματικές διαδικασίες των άλλων κομμάτων. Κάποια από αυτά τα κόμματα είχαν και θα έχουν συνέδρια μετά τις βουλευτικές εκλογές και θέλουμε να δώσουμε χρόνο και ευκαιρία έτσι ώστε να υπάρχουν οι δομές στα κόμματα του κέντρου για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία. Αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο δημοκρατικής παράταξης έχει ήδη συμφωνηθεί ότι θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε να έχουμε μια συνεργασία σε επίπεδο ομάδων μελετών για να μπορέσουμε να παράξουμε κοινές θέσεις πολιτικής.
0: Πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία, δηλαδή προχωράτε, θα μιλούν κάποια από τα δύο κόμματα, κάποια στελέχη, πώς θα προχωρήσετε?
1: Ήταν, αντιλαμβάνεστε, το καλοκαίρι στη μέση, τώρα με τη λήξη των θερινών διακοπών, τώρα είναι που θα ξεκινήσουν αυτές οι επαφές για να δούμε πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και αυτή η συνεργασία, ναι, θα είναι σε επίπεδο ομάδων μελετών, στελεχών των κομμάτων μας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή σας μεσημέρι. Αυτά από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Θα αρχίσουν οι συζητήσεις για ίσως περαιτέρω προτάσεις από τις δύο πλευρές. Θα έχουμε τώρα τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης, τον κύριο Μάριο Καρογιά, να μας πει και εκείνος την δική του θέση σε σχέση με το τι ακριβώς υπόθηκε στην συνάντηση των δύο πλευρών και κατά πόσον υπάρχει αυτή η πρόθεση για περαιτέρω συνεργασία. Μας ακούει ο κύριος Καρογιάν? Όχι, δεν μας ακούει. Υπάρχει θέμα σήμερα, θα το βρούμε και να δώσουμε την θέση της Δημοκρατικής Παράταξης, γιατί υπάρχει μια συζήτηση και μια διαβούλευση ως προς αυτή την εικόνα που υπάρχει. Τον ακούμε, τον έχουμε τώρα. Μάριος Καρογιάν, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου.
0: Μιλούσαμε πριν με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, και έτσι προς το τέλος τον ρώτησα και για την συζήτηση μεταξύ των δύο κομμάτων και την προσπάθεια σε σχέση με την, θέλετε, κοινών θέσεων και προτάσεων που πιθανώς να υπάρξουν σε σειρά ζητημάτων. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία?
2: Ακούστε, είχαμε μια συνάντηση όντως με τον κύριο Παπαδόπουλο πριν τις διακοπές, στο τέλη Ιουλίου. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων γύρω από τον ενδιάμεσο χώρο και γενικά μια ανάλυση ό,τι αφορά το ευρύτερο πολιτικό και κομματικό σύστημα. Τέθηκαν εκεί κάποιες ιδέες, σκέψεις, διότι περί αυτού πρόκειται. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση από μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος. Υπήρχαν κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις που είχαν δει, οι οποίες μας είχαν υποβληθεί ως σκέψεις και να ακούσουν και τις δικές μας αντιδράσεις. Η δική μας θέση ήταν ότι θα ήταν ευχής έργο να μπορούσε μέσα σε αυτόν το δύσκολο σκηνικό το οποίο επικρατεί στον τόπο μας, στο κομματικό σκηνικό και το πολιτικό σκηνικό, να υπάρχει ένας ισχυρός πόλος του ενδιάμεσου χώρου. Σημαντικό είναι να υπάρχουν συνεργασίες, να υπάρχουν συνέργειες, όμως αυτά θα πρέπει να εξεταστούν στην ουσία. Δηλαδή, κατά την άποψή μας, για να υπάρχει μια δημιουργική σχέση και σωστές συνεργασίες στον διάμεσο χώρο, χρειάζεται αφενός με μια ειλικρινή σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνης, διότι πέρασε πολλά αυτός ο χώρος, πολλά πέρασαν διάφορα στελέχη.
0: Ναι.
2: Μέσα από αυτήν τη σχέση της ειλικρίνειας, της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης, σίγουρα γίνεται μια προσπάθεια ή θα επιχειρηθεί μια προσπάθεια τουλάχιστον να κλείσουν κάποιες πληγές ή να ηρεμήσουν κάποια πράγματα από το παρελθόν. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι πολιτικές. Τους πολίτες τους ενδιαφέρουν οι πολιτικές θέσεις. Οι λύσεις στα προβλήματα τους δεν τους ενδιαφέρουν αν θα είναι η κυρία Παπαντονίου ή ο κύριος Καρουγιάννη.
0: Όχι, είναι πολλά αυτά που σας χωρίζουν λοιπόν με το Δημοκρατικό Κόμμα για να μιλούμε για λύσεις.
2: Γι' αυτόν υπήρξε εισήγηση από μέρους μας, οι ομάδες μελετών των κομμάτων μας, αλλά ενδεχομένως και τις ιδέες και τους οικολόγους, αν το επιθυμούν, να βρεθούν, να κουβεντιάσουμε τα κύρια ζητήματα που αφορούν τον τόπο, που είναι κυπριακό, είναι οικονομία, είναι θέματα καθημερινότητας, υγείας, παιδείας, ενέργειας, κόστους ζωής. Και από εκεί και πέρα θα φανεί εκ των πραγμάτων. Από τη στιγμή που θα υπάρξουν κοινές θέσεις, θα υπάρξουν συγκλήσεις, ήδη κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα μπροστά. Mm. Και αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μας. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Ό,τι και να σας πω τώρα.
0: Ό,τι όχι, υπάρχει πείτε, πρόθεση, υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που θα κάνουν
2: καλή
0: αυτή...
2: διάθεση, ναι. Υπάρχει. Η καλή διάθεση υπάρχει. Η δημιουργική διάθεση υπάρχει. Το κατά πόσο οι συνεργασίες θα επιτευχθούν, αυτό εξαρτάται από όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν εξαρτάται ούτε από μας, από μόνους μας, ούτε από το Δίκο, ούτε από κανένα άλλο, από μόνοι μας.
0: Ναι. Όχι, αλλά λέω μπορεί να ορίσατε ομάδες ή πώς...
2: Όχι, είχαμε πει ότι μέσα είχαμε κάνει εμείς αυτή την εισήγηση σε ό,τι αφορά τις ομάδες εργασίας για τα κύρια ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, γιατί είναι σημαντικό ο ενδιάμεσος χώρος, αν είναι δυνατόν, να έχει κοινές θέσεις, κοινές αντιλήψεις και κοινές πολιτικές μέσα σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο μας. Αν αυτό επιτευχθεί, θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, πώς είναι το να είσαστε κόμμα που στηρίζετε ναι μεν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά δεν είστε στην Βουλή, σας αντιμετωπίζει, σας ενημερώνει με τον ίδιο τρόπο?
2: Όχι, οφείλω να πω ότι δεν έχουμε αυτή την ενημέρωση που είχαμε και παλιά, παρότι είχαμε πει και πιο παλιά ότι υπήρχαν κενά σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία.
0: Ναι.
2: Οφείλω να πω ότι τώρα που δεν είμαστε κόμμα που συμμετέχει στη Βουλή, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι έχουμε τέτοιου είδους συνεννοήσεις.
0: Δεν ήταν που δεν ήταν πολύ καλή η ενημέρωση, τώρα δεν έχετε από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Κοιτάξτε, εγώ θέλω πάντα να είμαι ειλικρινής, να είμαι ντόπρος. Δεν μου αρέσει να περιστρέφουμε γύρω από τα αυτά. Σας λέω, πιο παλιά υπήρχαν συνεννοήσεις, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, και βεβαίως η προσπάθεια ήταν να συνδιαμορφώνονται διάφορες προτάσεις. Υπήρχαν πράγματα που γινόντουσαν, υπήρχαν όμως και αδυναμίες στο σύστημα. Όμως από τότε που δεν είμαστε κόμμα στην κυβέρνηση, δεν μπορώ να ισχυριστώ, στη Βουλή, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι έχουμε τέτοιου είδους προαποφάσεις σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών. Δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Παρακολουθούμε και εμείς τα γεγονότα, υποβάλλουμε ενίοτε διάφορες εισηγήσεις είτε σε υπουργούς, είτε αν χρειαστεί και στον δημόσιο διάλογο. Από εκεί και πέρα όμως, όσες προτάσεις έχουμε για όποια θέματα έχουμε, αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει, θα υποβάλλονται και στην κυβέρνηση και στο δημόσιο διάλογο.
0: Ναι. Τι γίνεται εντός της Δημοκρατικής Παράταξης, προσπαθείτε, διαφοροποιείτε πράγματα που σας έφεραν εκτός Βουλής?
2: Ναι, βέβαια. Αυτό το είχαμε πει μέσα από την ανάλυση που κάναμε με τις επαρχιακές μας επιτροπές, με την βάση μας για το τι έφτεξε και ποιες ήταν οι αδυναμίες οι συγκεκριμένες. Έχουν εντοπιστεί, έχουν γίνει οι κατάλληλες συζητήσεις, εντοπιστήκαν οι αδυναμίες, τα προβλήματα, και εδώ και αρκετόν καιρό ξεκινήσαμε στο να τα διορθώνουμε, διότι αλίμονο η διαπίστωση από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζονται και αποφάσεις, χρειάζονται και λύσεις. Επομένως, να ξεκίνησε μια ισχυρή οργανωτική αναδιάρθρωση αρχής γενομένης της Λευκωσίας, αλλά θα επεκταθεί τις επόμενες μέρες και στις άλλες επαρχίες στη βάση ενός συγκεκριμένου οργανωτικού μοντέλου. Το επικοινωνιακό κομμάτι ήδη έχει οριστεί ο νέος εκπρόσωπος, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου και μια ομάδα νέων ανθρώπων οι οποίοι θα τους βοηθούν στην όλη διαδικασία της επικοινωνιακής διαδικασίας. Για τα social media ήδη γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από μέρους της παράταξης και ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής. Και βέβαια θα υπάρξει τις επόμενες μέρες μια ισχυρή αναδιοργάνωση των ομάδων παραγωγής πολιτικής. Εντοπιστήκαν αδυναμίες σε διάφορους τομείς και είναι αυτό το πράγμα τώρα που, επειδή υπάρχει ένα ισχυρό ενδιαφέρον, υπάρχει όντως, δηλαδή και από νέους ανθρώπους, η διάθεση να συμβάλλουν στην διαμόρφωση πολιτικών. Γι' αυτόν τον λόγο, επειδή έχει να κάνει αυτό το πράγμα και με τα προβλήματα του κόσμου και με τις λύσεις, αλλά και με την ταυτότητα της παράταξης, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Επομένως, στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν πιο ολοκληρωμένες ομάδες σε ό,τι αφορά την παραγωγή πολιτικής.
0: Οι προεδρικές του 28 θα σας βρω στο πλευρό του Νίκου Χριστοδουλίδη, είστε ανοιχτοί να συζητήσετε?
2: Όχι,
0: πολύ γρήγορα δεν είναι, όλοι συζητούν για προεδρικές.
2: Ακούστε, αυτοί που συζητούν να συνεχίσουν να συζητούν.
0: Ναι.
2: Δεν μας καθορίζουν το πώς θα πρέπει να πολιτευτούμε, είτε γιατί κάποιοι επήγονται να βρουν υποψηφίους, είτε γιατί ξεκίνησαν κάποιοι.
0: Υποψηφίους έχουμε πολλούς, νομίζω. Είναι ποιοι θα μείνουν εκτός.
2: Αυτό θέλω να πω. Όχι, δεν θα μείνουν εκτός. Ανάμιση χρόνο πριν δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Είναι ο ΣΑΝ και αυτός ο τόπος να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Ο ΣΑΝ και όλα λειτουργούν όπως το ελβετικό ρολόι. Ο ΣΑΝ και δεν υπάρχει καμιά μεψημύρια μέσα στον κόσμο. Ο ΣΑΝ και άλλη προτεραιότητα του κόσμου δεν υπάρχει από το αν θα είναι η κυρία Παπαντονίου, ο κύριος Καρογιάν ή ο Α ή ο Β, πρώτη δημοκρατία. Ο ΣΑΝ και ένας άνθρωπος από μόνος του μπορεί να αλλάξει όλα τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο και μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Νομίζω πρέπει είναι καιρός να σοβαρευτούμε.
0: Δεν μπορούν όμως τα κόμματα του τόπου ως μηχανισμοί να κάνουν παράλληλα? Δηλαδή, εγώ το ακούω και λίγο ένα πράγμα τη φορά μπορεί. Δεν γίνεται οι διεργασίες εντός και την ίδια ώρα και αντιμετώπιση προβλημάτων. Είναι πολύ ο χρόνο.
2: Είναι πάρα πολύ χρόνο. Συγγνώμη. Δηλαδή, σε ποια χώρα του κόσμου ξεκινούμε 1,5-2 χρόνια πριν να συζητούμε για τις προεδρικές εκλογές? Δηλαδή, όσα πάθαμε, δεν θέλουμε να μάθουμε. Ξέρετε, μπορεί να είμαστε εμείς οι παράλογοι. Και βεβαίως η λογική είναι εκείνοι που λένε ότι δεν έχει καμιά σημασία. 1,5-2 χρόνια πριν μπορούμε να συζητούμε και να βρίσκουμε και υποψηφίους. Και λοιπόν, θέση δική μας είναι ότι προέχουν άλλα πράγματα σημαντικά. Υπάρχει χρόνος αρκετός για τις όποιες διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές. Αυτοί που θέλουν να είναι υποψήφοι μπορούν να είναι είτε από μόνοι τους είτε να περάσουν μέσα από διεργασίες την ώρα που θα έρθει η ώρα. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση την πρώιμη και την πρόωρη που δεν προσθέτει τίποτε. Αντίθετα, αν έμεινε και κάποια αξιοπιστία ελάχιστη στο ευρύτερο κομματικό και πολιτικό σύστημα, θα εξαϊλωθεί και αυτή. Είναι κρίμα. Πραγματικά, αφήκαμε πίσω τις βασικές μας προτεραιότητες και αυτό που λέγανε οι παλιοί, αφήκαμε τα θέρια και ξεκαναουρίζουμε.
0: Ναι. Την ίδια ώρα να σας ρωτήσω σε σχέση με το συνταξιοδοτικό που είμαι σίγουρη ότι το παρατηρείτε και ενημερώνεστε. Είναι εφικτό με τόσες μεγάλες διαφωνίες εντός Σεπτεμβρίου να κατατεθεί εντός Βουλής και να κληθούν οι βουλευτές, εγώ το λέω έτσι, να αυτοί να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των πλευρών?
2: Ακούστε, είναι γεγονός ότι μετά από δεκαετίες μια βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης αλλά γενικά και του τόπου μας είναι το συνταξιοδοτικό. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η μορφή, δεν μπορεί να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι συντάξεις που είναι συντάξεις παινίας, οι οποίες αποφασίστηκαν πολλές δεκαετίες πριν, έχουν διαφοροποιηθεί πράγματα. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, πάντοτε ήμουν υπέρ του διαλόγου, αλλά του διαλόγου του επικοδομητικού, του δημιουργικού. Αυτού δηλαδή ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες του κράτους, τις οικονομικές δυνατότητες, χωρίς να θέλει να αλλοιώσει τις όποιες οικονομικές παραμέτρους που να βάλει τον τόπο σε περιπέτειες. Είτε ακόμη και τα λοιπά, και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε περιπέτειες. Για όλα πρέπει να υπάρχει μια λογική. Σίγουρα υπάρχουν οι απαιτήσεις, υπάρχουν τα αιτήματα, υπάρχει το δίκαιο των διαφόρων. Στο τέλος όμως πρέπει να επικρατήσει η λογική, το σωστό. Άρα λοιπόν, αν όλοι έχουμε αυτή τη διάθεση να κάτσουμε κάτω, να γίνει μια προσπάθεια να δούμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε και να διασφαλίσουμε καλύτερες συντάξεις στον κόσμο. Ξέρω ότι ο Υπουργός Εργασίας...
0: καλύτερες συντάξεις που θα είναι σίγουρα κάτω από τον κατώτατο μισθό.
2: Συμφωνώ απόλυτα υπό την εξής έννοια. Ποιος δεν θα ήθελε οι συντάξεις να είναι πολύ πιο μεγάλες?
0: Όχι, δεν είναι θέμα πολύ πιο μεγάλες. Όμως... άμα ένα κράτος αποφασίζει για τον κατώτατο μισθό, δεν πρέπει αντίστοιχα να... μπορεί να είναι στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής του κράτους, δεν ξέρω, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει αυτή η προσπάθεια?
2: Ακούστε, η προσπάθεια πρέπει να υπάρξει. Όμως την άλλη πλευρά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και οι γενικότερες οικονομικές δυνατότητες αλλά και η βιωσιμότητα του ιδίου του Ταμείου των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δηλαδή οι όποιες αποφάσεις μας σήμερα δεν αφορούν εμάς μόνο. Οι όποιες μας αποφάσεις αφορούν και τις μελλοντικές γενιές. Επομένως, εγώ ποιος είμαι εγώ ή εσείς σήμερα να αποφασίζουμε αυτό που μας βολεύει και να ακυρώσουμε ή να ανατινάξουμε ολόκληρο σύστημα το οποίο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις μετέπειτα γενιές. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει πάντοτε το μέτρο, πάντοτε η λογική. Ξέρω, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Ξέρω ότι υπάρχει κόσμος που βασανίζεται, δυσκολεύεται. Ό,τι είναι καλύτερο να γίνει, να κάνουμε όλοι μας μια προσπάθεια να γίνει, χωρίς όμως να θέσουμε σε κίνδυνο την οικονομία, την βιωσιμότητα του Ταμείου και βεβαίως τις δυνατότητες και τα δικαιώματα και των παιδιών και των εγγονιών μας που θα έρθουν. Δηλαδή είναι εύκολο να παίρνουμε ένα αποφάσεις σήμερα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι όποιες μας αποφάσεις επηρεάζουν και αύριο μεθαύριο και πολλούς άλλους ανθρώπους. Επομένως πρέπει με ένα διαφορετικό φάγκο να τα δούμε. Ξέρω ότι ο Υπουργός Εργασίας και ο Υπουργός Οικονομικών κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Βρίσκονται σε επαφή και με τις κοινωνικούς εταίρους και με τα πολιτικά κόμματα. Στόχος πρέπει να είναι να βρεθούν οι χρυσές τομές. Όπως το κάναμε με τη φορολογική μεταρρύθμιση, θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Αρκεί όμως να πριτανεύσει η λογική και όχι να πριτανεύσει το στενό κομματικό συμφέρον ή να χαϊδεύουμε πια σήμερα που στο τέλος όμως θα δημιουργήσουμε προβλήματα στην πορεία.
0: Στην
2: γιατί,
0: πορεία και να διαφοροποιηθούν τα πράγματα στην πενταετία, έτσι.
2: Ναι, βέβαια, να υπάρξουν δυνατότητες και άλλες αν χρειαστεί να τις κάνουμε. Αλλά κάποιος απλώνει το χέρι του, κύριε Παπαντονίου, μέχρι το σημείο που μπορεί. Αν δηλαδή ξέρει ότι ικανοποιώντας τις δικές μου θέσεις, αλλά αύριο θα δυναμητήσει ολόκληρο το σύστημα, νομίζω δεν το θέλει κανένας αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή. Ξέρετε, πληρώσαμε για τον λαϊκισμό, πληρώσαμε για ερωικές μορίες, πληρώσαμε για λογικές, οι οποίες ήθελαν σίγουρα να ικανοποιήσουν κάποιους, αλλά στο τέλος όμως την πληρώσαμε.

0: αποφασίσαμε όλοι ω σύνολο και πάνω απ' όλα η ίδια κοινωνία.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, γιατί με ρωτάνε και να σας αποδεσμεύσω. Εκτός από την κοινές προτάσεις πιθανώς με το Δημοκρατικό Κόμμα, υπάρχει στις σκέψεις για συνένωση των δύο κομμάτων?
0: Ακούστε, δεν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα σήμερα για να ακριβολογούμε.
1: Ναι.
0: Σας είπα, πριν να πούμε διάφορα πράγματα, θα πρέπει να δούμε από πού ξεκινούμε. Εμείς βάλαμε ένα δίπολο. Ένα, ειλικρίνεια στη σχέση, εμπιστοσύνη στη σχέση ανάμεσα στα στελέχη, τα ηγετικά και τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτού του εγχειρήματος. Και το δεύτερο στοιχείο, η ανίχνευση κατά πόσον υπάρχουν κοινές πολιτικές σε ό,τι αφορά τα σοβαρά ζητήματα που αφορά ο τόπος. Αν λοιπόν επιτευχθούν αυτά τα πράγματα, τότε σίγουρα κάναμε σημαντικά βήματα μπροστά. Αν δεν επιτευχθούν, τότε σημαίνει θα υπάρξουν άλλου είδους συνεργασίες.
1: Άρα αφήνεται ένα παραθυράκι για το μέλλον.
0: Ακούστε, το αφήνω ένα παραθυράκι, δεν εξαρτάται από μένα. Σας είπα ότι θα ήθελα ο ενδιάμεσος χώρος να έχει μια ισχυρή φωνή, τα κεντρώα κόμματα να έχουν μια ισχυρή φωνή μέσα σε αυτόν το πολιτικό και κομματικό σύστημα που χρειάζεται χωρίς αμφιβολία ένα ισχυρό κεντρό χώρο. Από τα λόγια όμως στα έργα υπάρχει μια απόσταση. Από την ευχή και την προσδοκία μέχρι την εφαρμογή ενός πράγματος υπάρχει μια απόσταση. Άρα λοιπόν για να είμαστε σοβαροί είπαμε να κάνουμε βήμα-βήμα.
1: Μάλιστα.
0: Τα δύο πρώτα βήματα σας τα έχω πει που ήταν και η πρόταση δική μας. Ο κ. Παπαδόπουλος, ο Γραπώ, γιατί ήταν μια δημιουργική συζήτηση που είχαμε, ανέλαβε να ενημερώσει και αυτός την
1: και είπε ότι τώρα μετά τις διακοπές επιστρέφεται, γιατί τον είχαμε νωρίτερα.
0: Ναι. Έχουμε πει ότι θα ενημερώνω και εγώ το πρόγραμμα το οποίο έκανε, υποθέτω και οι δυο μας το κάναμε. Από εκεί και πέρα θα οριστούν κάποιες συναντήσεις των γραμματιών των κομμάτων για να δούμε πώς προχωρούμε παρακάτω. Και με την ΕΔΕΚ ενδεχομένως και τους οικολόγους να ανοιχνεύσουμε και αυτές τις δυνατότητες. Επομένως,
1: υπάρχει πεδίο να αναμείνουμε. Βεβαίως και για εμάς και για εσάς. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά,
0: σας χαιρετώ.
1: Μας ακούει υπομονετικά, ελπίζω. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής, σας είπα και νωρίτερα, μιλήσαμε για την πρώτη μέρα στα σχολεία. Ο κύριος Γιάννης Ιωάννου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Εντάξει, μας ακούτε ακόμη. Για πείτε μου πώς κύλησε η πρώτη μέρα, τι έρχεται σε εσάς?
2: Κοιτάξτε, σχετικά καλά, δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα εκτός από εκείνα που αναμέναμε. Δηλαδή τα μερικά προβλήματα με τις αντικαταστάσεις και τις συμβάσεις, τα οποία είναι πολύ μικρά. Όμως υπάρχουν.
1: Κύριε Ιωάννου, αυτό πριν να τα παίρνουμε ένα-ένα, αυτό μπορεί να αποφευχθεί? Όχι, δεν είναι. Γιατί αν κάποιος αποφασίσει σήμερα να μην πάει, τι να κάνει το Υπουργείο, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι?
2: Όχι, είμαστε και δίκαιοι και ειλικρινοί. Γι' αυτό είπα, κύλησε πολύ καλά. Γιατί αν αναμενόμενα αυτά τα προβλήματα είναι ανθρωπίνο. Είναι ανθρώπινο κάποιος εκτελεστικός να πει ότι δεν θέλω τελευταία στιγμή τη σύμβαση, δεν μπορώ, ή προέκυψε κάποιο πρόβλημα ή να ρωτήσει και κάποιος για το όνομα του Θεού. Δεν μπορούμε να

0: Μάλιστα. Τα κλιματιστικά τι γίνεται, τα δημοτικά έχουν κλιματιστικά.
1: Το μεγάλο πρόβλημα.
0: Άτε.
1: Το
0: μα μεγάλο να σα πω κάτι, νομίζω ότι και ο κόσμο μα ακούει και νιώθω ότι κάποιο κοροϊδεύει κάποιον. Πραγματικά έχει 2 χρόνια κάνουμε αυτέ τι συζητήσει.
1: Με βάση τα δημοσιεύματα, ναι, όντω φαίνεται ότι κάποιο κοροϊδεύει κάποιον. Αν υπάρχει λογική να δει ότι δεν μπορεί να μπουν στο χρονικό διάστημα που ανακοίνωσε τέλο πάντων το Υπουργείο, γιατί μα. Σε επικοινωνία που είχαμε με τις εθνικές υπηρεσίες μας, αυτή γίνεται εντελώς αδύνατο σε 3 χρόνια να μπουν σε όλα τα σχολεία της Κύπρου τα κλιματιστικά. Και πέραν τούτου έχουμε και το θέμα με το φορτίο. Γιατί σε αρκετά σχολεία μπήκαν τα κλιματιστικά και σήμερα όταν πήγαν να τα δουλέψουν έπεφτε το σύστημα. Γιατί δεν καλύπτει, δεν έγινε... αναβάθμιση του κορφή.
0: Εκεί μένουμε. Εκεί μένουμε. Μπήκαν κλιματιστικά από την πέρα που μπαίνουν. Βοηθήστε με αν εσείς έχετε καλύτερη εικόνα. Μέχρι να γίνει αναβάθμιση, να ελεγχτούν. Ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί αυτό το κομμάτι μου λείπει. Το να μην πούσει σε κάποιο σχολείο, το αντιλαμβάνομαι ότι θα μπουν. Αλλά σε αυτά που είναι, ποια είναι η διαφορά, πού είναι το πρόβλημα.
1: Ο σχεδιασμός είναι το πρόβλημα. Γιατί όταν λες ότι θα πάω σε 5 σχολεία να τοποθετήσω κλιματιστικά, εγώ αναμένω ως λογικός άνθρωπος να έχεις ενημερώσει την ΑΕΚ ότι μόλις θα βάλεις το τάδε σχολείο να πάει να ελέγξει, να γίνει αναβάθμιση.
0: Ωραία, και εσείς αυτό σκέφτεστε. Άρα,
1: αυτό είναι το λογικό.
0: Μάλιστα. Άρα οι εφορίες δεν ενημέρωσαν την ΑΕΚ.
1: Εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα. Η ΑΕΚ λέει δεν μας ενημέρωσαν, οι σχολικές εφορίες λέει ενημέρωσαν, αλλά υπάρχει το πρόβλημα με τους ηλεκτρολόγους. Μηχανικούς οι οποίοι κάνουν την μελέτη είναι.
0: Εντάξει, μας δώσουν το τηλέφωνο να ενημερώσουμε εμείς. Δηλαδή, αλήθεια, αν αυτό είναι το σύστημα.
1: Εμείς τρέξαμε και βρήκαμε και μόνοι μας ηλεκτρολόγους μηχανικούς.
0: Μάλιστα.
1: Για να
0: άρα, πάλι δηλαδή, πού κολλά το θέμα.
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Επικοινωνήσαμε τις σχολικές εφορίες. Λένε δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Η ΑΕΚ λέει δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Βασικά, στην ουσία, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλο και δυστυχώς το φόρτο τον έχουν τα παιδιά μας.
0: Όχι, νομίζω κάποιοι πρέπει να πληρώσουν και επί της ουσίας να υπάρχει ευθύνη και εκεί όπου αναλογεί να γίνουν και οι κατάλληλες ενέργειες. Αν μια σχολική εφορία δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει, να μην είναι πλέον στη σχολική εφορία. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά έχει ένα χρόνο που ακούω αυτό το πράγμα από την ΑΕΚ εκεί και πάνε τα παιδιά σε όλες τις βαθμίδες. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο στα δημοτικά. Βλέπουν τα κλιματιστικά εκεί, τα ανάβουν μισή ώρα, πέφτει. Και πάνε και όλα, δηλαδή αλήθεια. Δεν ξέρω.
1: Αν είναι μισή ώρα, θα είναι και καλό γιατί θα πέσει και η θερμοκρασία στην τάξη. Θα λάβουν 5 λεπτά και πέφτει το σύστημα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τις σχολικές εφορίες. Είναι κάτι που συζητείται αν θα παραμείνουν ή αν θα πάνε κάτω από τους Δήμους. Και εκεί είναι κάτι που πρέπει να κάτσουμε επιτέλους σοβαρά να βρούμε τις λύσεις. Γιατί το να λέμε δεν έχουμε προσωπικό, δεν βρίσκουμε, δεν είναι η λύση. Όταν κάνεις ένα σχεδιασμό, εγώ αναμένω ως νόημον άνθρωπος να ακολουθείς αυτό το σχεδιασμό και να το φέρεις εις πέρα. Αν δεν μπορείς, μείωσε τα σχολεία. Πέρα θα βάλω 4 σχολεία και να έχεις μια ολοκληρωμένη εργασία. Όχι μικρές δουλειές και όχι κάποια πράγματα να μπαίνουν και άλλα μη λειτουργούν. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, είναι ένα θέμα που συζητούμε. Προχτές συζητούσαμε την Υπουργό Παιδείας. Η Υπουργό Παιδείας λέει ότι επικοινώνησε με τις σχολικές εφορίες. Προχωρούν η εγκατάσταση. Αναμένουμε ή τουλάχιστον παρακολουθούμε στενά και θα συζητήσουμε και θα έχουμε συνάντηση με τις πολιτικές εφορίες. Θα συζητήσουμε συνάντηση με τις πολιτικές εφορίες. Ειδικά για αυτό το θέμα.
0: Άντε, συναντηθείτε και πείτε μας εσείς άμα βγάλετε άκρη, γιατί εμείς δεν βγάζουμε τι γίνεται.
1: Ευελπιστούμε να βγάλουμε.
0: Ναι. Άρα αυτό είναι ένα τεράστιο. Έχει κάποια σχολεία ενώ γνωρίζουμε αριθμό που λειτουργούν τα κλιματιστικά κανονικά.
1: Νομίζω είναι κάτω από το 50%. Είναι κάτω του 50%. Τουλάχιστον στα δημοτικά. Γύρω
0: ναι,
1: στα
0: 35%. Ναι, όχι. Για τα δημοτικά σας ρωτάω τώρα. 35%.
1: Περίπου, για να μην είμαι ακριβής, είναι κάπου εκεί. Δεν έχουν τοποθετηθεί σε όλα και δεν εργάζονται και δεν δουλεύουν σε όλα. Ναι. Πολύ λίγα σχολεία είναι αυτά που δουλεύουν κανονικά τα κλιματιστικά. Κυρίως είναι μικρά σχολεία. Τα μεγάλα σχολεία που χρειάζονται.
0: Τα παλαιότερα σχολεία και αυτά που χρειάζονται, να σας πω, γιατί εκεί είναι και οι αίθουσες που πιθανώς και να μην είναι κατάλληλες για να είναι. Σχολικές αίθουσες να γίνεται διδασκαλία, εκείνες χρειάζονται και εκείνες δεν έχουν.
1: Ανοίγεται μεγάλο θέμα όσον αφορά την καταλληλότητα και το πώς πρέπει να είναι τα σχολεία, το οποίο χρειάζεται μεγάλη συζήτηση.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να την κάνετε, έτσι.
1: Την κάνουμε ήδη. Είμαστε στη διάρκεια. Αλλά το θέμα είναι κολλάμε στου προϋπολογισμού και στα οικονομικά. Γιατί τα σχολεία που είναι σήμερα, πίστεψτε με, δεν είναι σχολεία για να φύγουν με τα παιδιά. Ειδικά όταν ένα σχολείο έχει 250 ευρώ παιδιά και εσύ 450. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν ούτε αίθουσε, πέντε λιώμενε αίθουσε.
0: Και βάζουν τι λιώμενε και κλείνει όλο

0: και περισσότερο η αυλή που θα ναι, είναι ναι, και ναι. Δεν έχουν αυλές στα σχολεία μας.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Νομίζω ότι μέσα σε όλα αυτά που συζητούν οι εκπαιδευτικοί και μαζί με εσάς και με το Υπουργείο, ας βάλουμε αυτά τα ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά.
1: Το λυπηρό όμως είναι ότι ενώ υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, ενώ τα ξέρουν ότι έχουν 5 και 7 αίθουσες λιόμενες, δεν είναι καν στους επόμενους προϋπολογισμούς για να αλλάξει.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε χρήματα να φτιάξουμε σχολεία.
1: Δεν τα βάζει στους προϋπολογισμούς. Να μην όσο εκεί. Άλλο τα είναι το καλό ο σχεδιασμό να το πάει.
0: Μ' άρεσε που είπαμε ότι ξεκίνησε καλά η σχολική χρονιά. Λοιπόν, βάσει των δεδομένων. Θα τα δούμε στην πορεία και είμαι σίγουρη ότι θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωάννου. Σας χαιρετώ.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Αυτά γιατί είναι καλό να λέμε ότι δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί να διορίζονται στις τάξεις, είναι σε ποιες τάξεις τους δίνουμε την ευκαιρία να κάνουν μάθημα για να είναι και η απόδοση διαφορετική. Χθες μου έλεγε εκπαιδευτικός ότι κουβάλισε μόνη της ό,τι έπρεπε εντός, θα μου πείτε, καλά έκανε εντάξει, και προσπάθησε με δική της έτσι σχεδιασμό να την ομορφύνει αυτή την τάξη που είχε ελάχιστο φως και θα φιλοξενούσε παιδιά σήμερα, μικρά παιδάκια που αγωνιούσαν να πάνε σε ένα σχολείο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
7: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
9: Κάμνο προ! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
11: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
12: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
13: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
14: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
15: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
16: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου.

0: Σούπερ Αγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ, Κυπριακά και Αυθεντικά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
4: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
5: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
4: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
6: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
7: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επέστρεψα σιγά σιγά και οι βουλευτές μας στην Βουλή. Θα πάμε και στην καλή συνάδελφο την Ραφαέλα Δημητριάδου, θα πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα σε σχέση με τα παιδιά υποκρατική φροντίδα και την αυξημένη, αν θέλετε, ευθύνη που έχει το ίδιο κράτος, το ίδιο το κράτος για την προστασία τους. Τι κενά παρατηρούνται και τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα για την προστασία των παιδιών. Ραφαέλα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, εντάξει, είναι αρκετά σοβαρά τα κενά και αδυναμίες που παρατηρούνται. Αυτό αποκαλύφθηκε κατά τη συζήτηση σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να σου πω πως η συζήτηση η οποία εστιάζει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων αλλά και στην προστασία των παιδιών που διαμένουν σε παιδικές στέγες αλλά και σε άλλους χώρους φιλοξενίας έγινε στην παρουσία της Υπουργού Πρόνοιας Τίνας Παύλου, της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Έλενας Περικλέου, της Διευθύντριας του Κύματος Κοινωνικής Ευημερίας Μαριάς Κυρατζή και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Να πούμε αρχικά πως σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε η Υπουργός Πρόνοιας, αυτή τη στιγμή 400 παιδιά βρίσκονται κάτω από κρατική φροντίδα. Ενώ, όπως είπε, η βελτίωση των υπηρεσιών και κάλυψη των καιρών αποτελούν προσωπικό δυστύχημα. Λόγω και της προηγούμενης ενασχόλησης της Οριάννα, να πούμε πως εγώ κράτησα και την χαρακτηριστική τοποθέτηση της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού ότι ως κράτος έχουμε διαχρονικά αποτύχει όσον αφορά αυτό το θέμα, ενώ έκανε λόγο για
0: το λέμε και το επαναλαμβάνουμε οποία... αυτό όμως, Ραφαέλα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε. Το ξέρουμε ότι. Όχι, το ξέρουμε. Είναι παραδοχή όποτε συζητείται το θέμα.
1: Ναι. Αυτό το οποίο τονίστηκε είναι πως υπάρχει ανάγκη για ολιστική αντιμετώπιση και δεν είναι μόνο ένα το πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο κενό όσον αφορά την ψυχολογική στήριξη αυτών των παιδιών που είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε γενικά ως κοινωνία λόγω και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης. Ωστόσο αυτά τα παιδιά τονίστηκε και από τους βουλευτές αλλά ήταν και παραδοχή των αρμόδιων πώς πρέπει να έχουν και κοινωνική στήριξη αλλά και μαθησιακή στήριξη και χρειάζεται μια συνεργασία και συντονισμός όλων των υπηρεσιών γι' αυτό. Όμως πρέπει και κάθε υπηρεσία ξεχωριστά να αναλάβει τις ευθύνες της ούτως ώστε να γίνονται και πράξεις αυτά που λέγονται. Δηλαδή κάθε φορά υπάρχουν συναντήσεις, όπως είπε και η Υπουργός Πρόνοιας, συναντήθηκε με, με τον Υπουργό Υγείας, ναι. Συναντήθηκε και με την Επίτροπο του Παιδιού. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία, ωστόσο και κάθε υπηρεσία μόνη της μέσω των λειτουργών της θα πρέπει να βρουν λύσεις. Είναι ένα πολύ...
0: Και για την εικόνα σε σχέση με τις δομές, δηλαδή βγαίνουν στην επιφάνεια ιστορίες αναταχτά χρονικά διαστήματα που δεν δίνουν την εικόνα που θα πρέπει να έχουν οι δομές, ναι, που φιλοξενούν παιδιά.
1: Αφορμή για τη σήμερα συζήτηση στάθηκαν και δύο πρόσφατα περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Να θυμίσουμε και τον περασμένο Δεκέμβριο είδαμε ένα βίντεο με ένα παιδί να είναι έξω από δομή φιλοξενίας, να κλαίει, να καλεί σε βοήθεια, να ζητά τη μητέρα του και να παρακαλεί να του ανοίξουν. Δεν ξέρω αν θυμάσαι αυτό το βίντεο.
0: Ναι, ναι.
1: Όσον αφορά αυτό το περιστατικό, ο κύριος Χριστοφίδης 25,
0: νομίζω, ναι.
1: Ναι, ζήτησε να δουν τι ακριβώς έγινε, για πόση ώρα βρίσκονταν το παιδί εκεί έξω. Επίσης υπενθύμησε και την περίπτωση των τριών ανήλικων κοριτσιών 14, 15 και 17 ετών που ήταν μάρτυρες κατηγορίας σε σοβαρή υπόθεση πολιετούς κακοποίησης και έφυγαν από την δομή, κάτι που προκαλεί εύλογες ανησυχίες. Όσον αφορά... Εντάξει, ο κύριος Χριστοφίδης και όλοι οι βουλευτές,
0: ναι, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ναι.
1: Ναι, είπαν πως υπάρχει πρόθεση αυτό το... τέλος πάντων το αναγνώρισαν της Υπουργού Πρόνοιας πως βλέπουν πρόθεση από την ίδια να αλλάξουν πράγματα και να υπάρξει έτσι ένας συντονισμός. Ωστόσο παραδέχτηκαν πως υπάρχουν δυσκολίες. Αυτό το πρόβλημα είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που θα έπρεπε τουλάχιστον να λυθεί στον μέγιστο βαθμό εδώ και

0: χρόνια. Είναι ένα,
1: και δεν μπορεί να λυθεί απλά, ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Δεν μπορεί να λυθεί απλά, ναι. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Η Υφυπουργός έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στις ελλείψεις, όπως είπα και προηγουμένως, σχετικά με την ψυχική υποστήριξη. Το τόνισε και το ξανατόνισε πως πρέπει να γίνουν ενέργειες για αυτό το θέμα. Είπε πως θα πρέπει να υπάρξει δημιουργία θεραπευτικού χώρου μέσα από τον οποίο τα παιδιά θα μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Δηλαδή δεν αρκεί να βλέπει ένας ψυχολόγος ή ένας ψυχιατρός.
1: Όχι, γιατί είναι παιδιά που έχουν περάσει δύσκολα, έτσι, από πολλές
0: μπορεί... Είναι παιδιά τα οποία έχουν αφαιρεθεί από τις οικογένειές τους.
1: Βέβαια.
0: Είναι παιδιά τα οποία...
1: Μπορεί να είχε βία, μπορεί να είχε πόλεμο.
0: Αντιμετωπίζουν και πιο περιβάλλον. Και είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και αυτό που κρατώ εγώ είναι πως πρέπει να υπάρχει ανάγκη για να υπάρξουν θεραπευτικοί χώροι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κενό που έχουμε, δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδί να πηγαίνει στον ψυχολόγο ή στον ψυχιατρό και μετά να επιστρέφει πίσω χωρίς να υπάρξει μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί αυτά τα παιδιά θα πρέπει και να ενταχθούν στην κοινωνία και να βρουν δουλειά και να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους γύρω τους. Είναι παιδιά, έφηβοι, παιδιά τα οποία έχουν περάσει αρκετές δυσκολίες και αντιμετωπίζουν ακόμη αρκετές δυσκολίες. Κάτι άλλο που κρατώ από την διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας, την κυρία Μαρία Κυρατζή, είναι πως αυτά τα παιδιά έχουν μεγάλη δυσκολία στο να εκφραστούν και εκεί χρειάζονται κατάλληλοι άνθρωποι, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους κάνουν να εκφράσουν αυτά που νιώθουν αλλά και αυτά που βιώνουν, ούτως ώστε να μπορούν να τους βοηθήσουν. Γιατί αν δεν μιλήσουν, πως θα μπορούν να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά.
1: Ευχαριστώ. Είναι και θα προσπαθήσω αύριο να έχουμε και έτσι εμπλεκόμενους με την έννοια αυτής της μεγάλης πρότασης, πώς μπορεί σιγά σιγά, γιατί το να λέμε μόνο τι φταίει δεν βοηθά, πρέπει
0: αυτή
1: να δοθούν λύσεις.
0: Αυτή σήμερα η συζήτηση ήταν μόνο η αρχή, ναι. Και ελπίζουμε να δούμε αποτελέσματα.
1: Ευχαριστώ, Ραφαέλα, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και σας κυρίες και κύριοι που ήσασταν μαζί μας. Ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Να είμαστε καλά, όμορφα να κυλήσει η εβδομάδα και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 και 10.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Μετά το μεσημέρι, ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανόν στα νότια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
4: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
6: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
8: Ρεμάκι, πώς πάει η δουλειά?
9: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
8: Ίνκο, ε!
9: Ίνκο, φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
8: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
9: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
10: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
14: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
13: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
15: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
16: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά και καλή εβδομάδα, να ευχηθούμε κιόλας. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είναι σαφώς το προσκήνιο οι αναμετρήσεις που είχαμε για την τρίτη αγωνιστική του προαθλήματος μέσα στις προηγούμενες μέρες. Η δράση που θυμίζω ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Κρασάβα εν ύψωνα και Άρη στις 8 το βράδυ, παιχνίδι το οποίο θα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Θα υπάρχει και ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε, θυμίζω, την αναμέτρηση από την Cita Vision. Πανηγύρισαν νίκες τις προηγούμενες μέρες Πάφος, Ανόρθωση και ΑΕΛ. Μάλιστα, η παφιακή ομάδα με τη νίκη της χθες στην αρένα ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Πρώτη νίκη και για την Ανόρθωση στο πρωτάθλημα, που μέσα στην έδρα της παρουσιάστηκε και βελτιωμένη και διαβασμένη κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Έμεινε στη λευκή ισοπαλία τον τέρπι ανάμεσα σε Ομόνια και Απόλλωνα. Ισόπαλα έληξαν και τα παιχνίδια ανάμεσα σε Καρμιώτισσα και Ομόνια Ραδίπου, όπως και η χθεσινή αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ομόνια 29 Μαΐου, που είχε μάλιστα και 6 γκολ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ήταν μια αγωνιστική στην οποία επίσης υπήρξαν εκ νέου συζητήσεις για το θέμα της διαιτησίας. Υπάρχουν έντονα παράπονα και από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας σχετικά με την συμπεριφορά του διαιτητή της αναμέτρησης της προηγούμενης Παρασκευής κόντρα στην ΑΕΛ. Στο τέλος του αγώνα συγκεκριμένα εκφράζονται έτσι παράπονα για την συμπεριφορά του διαιτητή, του Κωνσταντίνου Φωτίου. Θα εξετάσουν και τα δεδομένα στους ερυθρόλευκους και θα διαφανεί κατά πόσον θα προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία για το θέμα αυτό. Στα της επικαιρότητας, ένα θέμα το οποίο ήταν στο επίκεντρο από την προηγούμενη εβδομάδα αφορούσε το ζήτημα της απάντησης της UEFA για ό,τι αφορά το θέμα αδειοδότησης της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο να δημιουργηθεί από πλευρά CCM για ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι του ΑΠΟΕΛ. Ενημερώνει επίσημα λοιπόν από τη δική της πλευρά η ΚΟΠ το σωματείο, την εταιρεία και το επενδυτικό σχήμα σε σχέση με την απάντηση που έλαβε από την UEFA. Από τη στιγμή που λέχθηκε και από πλευρά του Κυριάκου Ζιβανάρη πως υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία, τότε ουσιαστικά το θέμα περνά πλέον στο να υπάρξει και τελική κατάληξη ανάμεσα σε εταιρεία και επενδυτικό σχήμα για να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Θυμίζω ότι διανύουμε και μια εβδομάδα με δράση στο Europa League. Η Ομόνια υποδέχεται την Τετάρτη τη Θέλτα στο Γασιπί. Προσοχή των πρασίνων βρίσκεται λοιπόν στην αναμέτρηση αυτή. Αναμένουμε να δούμε και την κατάσταση του Σάτκα που αντιμετώπισε ένα πρόβλημα από το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.

0: Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Κατάφερε λοιπόν να βρει αντίδραση η Πάφος, επέστρεψε στα νικηφρά αποτελέσματα και πήρε μια νίκη κοντρά σε ένα απαιτητικό αντίπαλο, εκτός έδρας μάλιστα, έχοντας και πολύ καλή εμφάνιση η ομάδα του Σαπίντο. Από την αρχή της αναμέτρησης ήταν και πιο απαιτητική, με περισσότερη ένταση, με καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες οι ποδοσφαιριστές της Πάφου. Κατάφεραν να βρουν δίκτυα με τον Ντράκομιρ που πέρασε ως αλλαγή. Ακόμη μια πιστική εμφάνιση λοιπόν που φαίνεται, δείχνει η ομάδα της Πάφου ότι έχει και προοπτική από τη στιγμή που διαθέτει ποιότητα και βάθος στο ρόστερ της. Αν βελτιώσει και το θέμα του εύκολου γκολ, θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα για την ίδια. Έκανε κάποιες τοποθετήσεις σήμερα στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, ο Χάρης Ιωχάρους. Έκανε μια αναφορά και για το θέμα της διαιτησίας, επισημένοντας ουσιαστικά ότι τους ενοχλεί η ανομοιομορφία για ό,τι αφορά την εξέταση φάσεων και τη λήψη διαιτητικών αποφάσεων. Για ό,τι αφορά το θέμα ενίσχυσης, επειδή υπάρχει καινή θέση στον κατάλογο Α, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει κίνηση με άνεργο ποδοσφαιριστή σε περίπτωση που βρεθεί κάτι αξιολογό. Θα πάμε να δώσουμε και το ρεπορτάζ για την ομάδα της ΑΕΚ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Ανδρέας Βεντούρης. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική σύνδεση. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Έτσι ο Μακεδό θα το κανονίσει το θέμα που υπάρχει. Η ΑΕΚ, για την οποία ήταν οι πρώτες απώλειες ουσιαστικά αυτές στο πρωτάθλημα, υστέρησε ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, μπορεί να ανέβασε έτσι ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπε και ο προπονητής της, ήταν σημαντικό που έμαθε από τα λάθη έτσι, του πρώτου μέρους. Χρειάζεται να βρει και ίδια τον τρόπο να αποδίδει έτσι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Είναι μαζί μας τώρα ο Ανδρέας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρά μου και στους ακροατές μου.
1: Λοιπόν, πώς είδες εσύ το χθεσινό παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ που είχε έτσι τις πρώτες της απώλειες?
2: Ναι, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ, γι' αυτό γνώρισε την ήττα. Νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα στην περίπτωση της ομάδας της Λάρνακα για το χθεσινό παιχνίδι. Υστέρησε, παρουσιάστηκε κατώτερη των απαιτήσεων του παιχνιδιού και γενικότερα των περιστάσεων και δέχτηκε την ήττα. Mm-hmm. Είχαμε δει και στις προηγούμενες φορές ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια είναι αλήθεια ότι δεν είχε θέξει με την απόδοσή της, αλλά ήταν άκρως αποτελεσματική. Χρειαζόταν να ανεβάσει επίπεδο την απόδοσή της σε ένα πιο δυνατότερο τεστ όπως ήταν το χθεσινό. Δεν το έκανε. Αντιθέτως, η απόδοσή της ήταν χαμηλότερο επίπεδο και γνώρισε την ήττα. Mm-hmm. Είχε, θεωρώ, προβλήματα γενικώς σε όλες τις γραμμές. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, το είπε και ο προπονητής της, η εμφάνισή της δεν ήταν καθόλου καλή. Βελτίωσε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, θα έλεγα, κυρίως είχε ένα καλό 15 λεπτό κυρίως κάτω εκεί κοντά, μετά τον κολ που δέχτηκε, όταν είχε για τη φάση με το δοκάρι με τον Λαγιούνι, μια φάση ακόμη με τον Αντερέγκεν, αλλά σε τέτοιου τους παιχνίδια 15 λεπτά δεν είναι αρκετά για να μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει.
1: Ναι.
2: Έχασε, καλύτερα να βελτιώσει, είναι πολύ νωρίς. Καλύτερα να βελτιώσει αυτά τις αδυναμίες που παρουσίασε προκειμένου να παρουσιαστεί καλύτερη στα επόμενα παιχνίδια και τι στο προσεγγές της Παρασκευής μαζί με την Ομονία 21 Μαΐου στην Περιστέρα.
1: Είχε και ήδη, όπως είπες, τις δικές της έτσι, καλές ευκαιρίες. Δεν είχε χθες την αποτελεσματικότητα που είδαμε να έχει στα πρώτα δύο της παιχνίδια και μεταξύ άλλων χρειάζεται να βελτιώσει και τα κενά διαστήματα που παρουσίασε στην αναμέτρηση.
2: Ναι, η αλήθεια είχε δύο-τρεις καλές στιγμές, αλλά δεν γενικότερα δεν έφτασε σε καλό επίπεδο, σε ψηλό επίπεδο απόδοσης. Mm-hmm. Το αντίθετο είναι επίσης αλήθεια ότι δέχθηκε πολύ περισσότερες φάσεις από την Πάφο. Είχε ξεκάθαρες ευκαιρίες η παφιακή ομάδα για να πετύχει και περισσότερα τέρματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω, Μαρία, το ότι αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε ποιος ήταν ο κορυφαίος της ΑΕΚ, θεωρώ ότι η απάντηση θα είναι ο τερματοφύλακας της. Όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι ο κορυφαίος είναι ο τερματοφύλακας της, ο Αλμπέρτο Παλιάρη που έκανε τον νεπούτο του, νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει ότι τα πράγματα δεν είχαν πάει καλά για την ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Mm-hmm.
1: Και έκαναν επίσης ντεμπούτο στην αναμέτρηση χθες, Αντρέκεν και Ολιβάν.
2: Σωστά. Ντεμπούτο για τρεις. Ισχύει αυτό ότι η ΑΕΚ έχει ακόμη ποδοσφαιριστές να βάλει στην εξίσωση, που ακόμη καλά-καλά δεν έχουν πει. Είπαμε τους τρεις προαναφερθέντες, ο Παλεάρη, ο Αντερέγγεν, ο Λιβάν. Εγώ θα προσθέσω ακόμη δύο, και όχι μόνο, θα βάλω και τον Μπράμπτη, ο οποίος και στα τρία παιχνίδια παίξει ως αλλαγή. Θα βάλω και τον Κέλλερ, τον Γερμανό, τον Μέσο, ο οποίος δεν έπαιξε στο χθεσινό παιχνίδι. Έχει ποδοσφαιριστές να βάλει, περιμένει ακόμη και τον Τσακόν να φτάσει σε ένα ψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας για να πάρει και φανέλα βασικού. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει αυτή τη στιγμή να έρθει. Γενικότερα έχει ποδοσφαιριστές να βάλει, είναι ότι έχει έναν προπονητή που είναι μόλις δύο εβδομάδες στην τεχνική της ηγεσία. Προφανώς δεν μπορεί να αλλάξει, να παρουσιάσει την εικόνα, την ομάδα που θέλει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γενικότερα έχει κάποια ελαφρυντικά μεν, έχει κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερη στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί στο γήπεδο, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μια απόσταση, αυτή ακριβώς την απόσταση θα πρέπει να την καλύψει η ΑΕΚ για να δείξει ότι όντως τα περιθώρια βελτίωσης που λένε στην ίδια την ομάδα είναι όντως πολύ μεγάλα για να παρουσιαστεί καλύτερη. Δεν έχει σημασία, δεν χάθηκε κάτι με μια ήττα στην τρίτη αγωνιστική και θα λέγα το ίδιο πράγμα ακόμη και αν κέρδιζε η ΑΕΚ, ότι πέραν από πλευράς δυναμικής και ψυχολογίας δεν θα σήμαινε πάρα πολλά πράγματα γιατί είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Mm-hmm. Σίγουρα όμως έδειξε το χθεσινό παιχνίδι ότι χρειάζεται ακόμη δουλειά. Νομίζω αυτό είναι το συμπέρασμα που έχει βγει πολύ περισσότερο για την ΑΕΚ.
1: Έτσι, κλείνοντας, Ανδρέα, για διαφορά τον Πάγιτς που είχε μείνει εκτός από
2: στιγμή. Ναι, ο Πάγιτς δέχτηκε χτύπημα στα πλευρά την προπόνηση. Γι' αυτό και έμεινε εκτός αποστολής. Θεωρώ, σήμερα έχει ρεπό, αλλά θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Παρασκευής με την Ομόνοια 29 της Μαΐου. Ο Αμίν θα είναι εκτός και ο Σαμπορίτ είναι αμφίπολος, διότι έχει ένα μυϊκό πρόβλημα που αποκόμισε από το προηγούμενο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Μόλις τρεις προπονήσεις υπάρχουν μπροστά της ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Ομόνοια 29 της Μαΐου, άρα δεν είναι πολλές, ούτως ώστε να πάρει και τουλάχιστον μια-δυο προπονήσεις στα πόδια του για να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Τουλάχιστον επί του παρόντος είναι εξαιρετικά αμφίβολος και θα δούμε τις επόμενες μια-δυο μέρες αν θα προλάβει τουλάχιστον να είναι στον πάγκο.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Αυτά λοιπόν για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ. Στους κερδισμένους αυτής της αγωνιστικής ήταν και η ομάδα της ΑΕΛ που έβγαλε αντίδραση και πήρε μια νίκη την οποία είχε απολύτως ανάγκη μετά και το παιχνίδι στο Γασιπί και την ΙΤΑ κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Χαράλαμπος Τσαλούπης. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Χαράλαμπ. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας μάλιστα. Χωρίς είναι η αλήθεια να πιάσει ψηλά επίπεδα απόδοσης η ομάδα της Λεμεσού, κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα, παίρνοντας μια νίκη που της δίνει ηρεμία και χρόνο να βελτιωθεί εν ώψη της συνέχειας. Ωραία, είναι πάνω τώρα στην τηλεφωνική γραμμή ο Χαράλαμπος Τσαλούπης. Καλό μεσημέρι, Χαράλαμπε.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
1: Χρειάζεται ακόμη βελτίωση ΑΕΛ, αλλά σαφώς κρατά το ότι πήρε ένα σημαντικό τρίποντο κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, στις καθυστερήσεις και όλα στις αναμέτρησεις.
3: Νομίζω έχει να κρατήσει μόνο το τρίποντο, Μαρία, από το παιχνίδι, καθώς βλέποντας το 95 λεπτό, πολύ λίγα είναι τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε. Η αλήθεια ήταν μια προβληματική εμφάνιση για την ΑΕΛ, έκανε ελάχιστες ευκαιρίες. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να φτάσει μπροστά από την εστία της Νέας Σαλαμίνας. Είχε τα θέματα της στην άμυνα. Στο τέλος της ημέρας όμως κρατάει το τρίποντο, ήρθε στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Έχει κάνει 6 τους βαθμούς της και πλέον σκέφτεται πολύ πιο ήρεμα το παιχνίδι με την Πάφο. Η αλήθεια, μετά το παιχνίδι υπήρχε αρκετή μουρμούρα για την εμφάνιση της ομάδας. Σίγουρα υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά, Μαρία, και εξαρτάται και κάποτε πώς θέλεις να το δεις το ποτήρι. Ωστόσο είναι αλήθεια ότι ο κύριος Μάρτινς θα πρέπει στη συνέχεια να παρουσιάσει πολύ καλύτερη εικόνα για την ομάδα της ΑΕΛ, γιατί ήρθε και η εμφάνιση με τα 6 γκολ στην Λευκοσία. Χθες κέρδισε την Νέα Σαλαμίνα, ωστόσο με τέτοιες εμφανίσεις δεν μπορεί σίγουρα να πάει μακριά η ομάδα της ΑΕΛ.
1: Ναι, και στο δημιουργικό κομμάτι χρειάζεται να βελτιωθεί αρκετά, αλλά και στην άμυνα φαίνεται να έχει ακόμη έτσι, κάποια θέματα τα οποία χρειάζεται να δει ο Πορτογάλος.
3: Το πέναλτι, η φάση που προηγήθηκε ο πέναλτις μιας Σαλαμίνας με πολύ ευκολία μετά το 1-0 της ΑΕΛ, κέρδιζε το πέναλτι ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας. Το 1-1 με πάρα πολύ ευκολία ισοφαρίζει η Νέα Σαλαμίνα. Γενικότερα και στην αμυνά και στην επίθεση πρέπει να αλλάξει πράγματα η ΑΕΛ. Η αλήθεια ήταν και η ψυχολογία πολύ κάτω μετά τα εξάρα από τα ΑΠΟΕΛ. Υπήρχαν και 5-6 τραυματίες ποδοσφαιριστές. Γιατί θυμίζουμε λοιπόν οι δύο μόνιμα τραυματίες μαζί με τον Ζόκε είναι 3. Ήταν ο Καρό, ο Αλμέιδα και ο Μίλος Αβλεβίτς, 6 απουσίες και ο Καφού, 7 για την ομάδα της ΑΕΛ. Νομίζω έπαιξαν λίγο ρόλο το κάθε κομμάτι. Μόνο το τρίποντο μπορεί να κρατήσει η ΑΕΛ και σίγουρα να πάει στην Πάφο για να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Μια ομάδα την οποία έχει πάρα πολλά χρόνια να κερδίσει και μια ομάδα η οποία της έχει πάρει τον αέρα για τα καλά την τελευταία τετραετία, πενταετία.
1: Ναι. Υπάρχει έτσι το ενδεχόμενο να έχει κάποιες επιστροφές στο παιχνίδι κόντρα στην Πάφο.
3: Περιμένουμε σήμερα την προπόνηση, αν δεν κάνω λάθος, είναι απόγευμα για να ξεκαθαρίσει με τους τραυματίες. Για τον Καφού θα περιμένουμε την δικαστική την Τετάρτη. Για τους άλλους τρεις νομίζω τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, για τον Μίλος Αβλεβίτς και για τον, με συγχωρείτε, για τον Καρό και για τον Αλμέιδα. Για τον Μίλος Αβλεβίτς, όπου είναι μυϊκό, φαίνεται να είναι πιο δύσκολο, ωστόσο θα περιμένουμε έτσι και τις επόμενες προπονήσεις αλλά και την επίσημη ενημέρωση από την ομάδα της ΑΕΛ.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω για σένα, Χαράλαμπε. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Αυτά λοιπόν σε σχέση και με το ρεπορτάζ της ομάδας της Λεμεσού. Βελτιωμένη παρουσιάστηκε και στον τέρπι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ η ανόρθωση, καταφέρνοντας να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Έβγαλε πάθος, ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν η ομάδα που απείλησε περισσότερο, έλεξε την μεσαία γραμμή, έκλεισε καλά τους χώρους και δεν άφησε και τους γαλαζοκίτρινους να κάνουν το παιχνίδι τους. Είχαν βρει κιόλας τον Μπέλετς σε πολύ καλή βραδιά, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Αμοχώς του, που θα μπορούσαν να σκοράρουν και περισσότερα γκολ. Με πολύ καλή τακτική κιόλας προσέγγιση, κάτι το οποίο πιστώνεται και στον El Maestro. Εκμεταλλεύτηκε πλήρως και τις στατικές φάσεις που δημιούργησε, έχοντας ένα δυνατό όπλο στο ρόστερ της, τον Κίκο, που είναι επικίνδυνος με τις εκτελέσεις τους. Νίκη που σαφώς της δίνει αυτοεπίθεση, ψυχολογία, εν ώψη της συνέχειας και του αγώνα που ακολουθεί κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα. Ένα παιχνίδι που το ΑΠΟΕΛ από την άλλη παρουσιάστηκε εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα όσα έδειξε στο ΓΑΣΥΠΗ και αυτό είναι που ανησυχεί περισσότερο. Η αστάθεια δηλαδή στην απόδοση της ομάδας της Λευκωσίας, πέρα από το ότι δεν μπορούσε να οργανωθεί κιόλας, να απειλήσει με αξιώσεις, να επιβάλλει τον τρόπο παιχνιδιού του, υπήρξαν και πολλά σοβαρά λάθη γενικότερα για ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας. Του στήχησαν οι απουσίες, το ότι κάποιοι παίκτες πρώτη φορά κλήθηκαν να συνεργαστούν μαζί, τα ατομικά λάθη επίσης, χωρίς όλα αυτά βέβαια να αποτελούν δικαιολογία για τα όσα χρειάζεται να δουλέψει από εδώ και πέρα ο Νίκος Παπαδόπουλος. Θα δούμε και τα αγωνιστικά δεδομένα που θα προκύψουν σε σχέση με την επόμενη αναμέτρηση στη Λεμεσό κόντρα στον Απόλλωνα. Θυμίζω ότι αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό ο Μαρκίνιος, που θα περάσει κιόλας από ιατρικές εξετάσεις και μοιάζει δύσκολο να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Το πιο πιθανό σενάριο αναφέρει πως θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του προαθλήματος. Επιστρέφει ο Ντάλσιο που εξέτησε την ποινή του και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες προπονήσεις η ετοιμότητα του Λαΐφη, που παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου. Θυμίζω πως μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψει και ο Καρίγιο. Για ό,τι αφορά το θέμα με την απάντηση της UEFA και την αδειοδότηση της νέας εταιρείας, είπαμε και στην αρχή πως ενημερώνει επίσημα μέσω επιστολής η ΚΟΠ, το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, την εταιρεία και το επενδυτικό σχήμα του Σαβαλιασί σχετικά με την απάντηση της UEFA για το αίτημα αδειοδότησης. Το επόμενο βήμα αφορά την τελική κατάληξη ανάμεσα στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ και την ECM Partners. Ενημερώνει έτσι για τα επόμενα βήματα λοιπόν η Ομοσπονδία που πρέπει να γίνουν. Όπως είχε αναφερθεί και δημόσια ο Χάρης Φωτίου στην τελευταία δημοσιογραφική του διάσκεψη, εφόσον η απάντηση της UEFA ήταν θετική, αυτό που απέμενε ήταν η υπογραφή της τελικής συμφωνίας ανάμεσα στο Σαβαλιασί και την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Θα συζητηθούν λοιπόν οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ενώ αναμένεται να καθοριστεί το πότε και με ποιο τρόπο κιόλας θα μπουν έτσι τα πρώτα χρήματα στην ομάδα μέσω του σωματείου. Όπως είχε αναφερθεί, είναι έτοιμος ο Σάββας Λιασής στο επενδυτικό σχήμα να συνδράμει οικονομικά πριν ουσιαστικά την αδειοδότηση αυτή της νέας εταιρείας και να πάρει ο ίδιος τον πλήρη έλεγχο. Για όλα αυτά αναμένονται εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα.

Έμειναν στη Λευκή Σοπαλία στο Γασιπείο Ομόνοια και Απόλλωνας. Βέβαια, οι πράσινοι παρουσιάστηκαν πιο απαιτητικοί, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος. Δημιούργησαν ευκαιρίες, απείλησαν, χωρίς να καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίκτυα. Είναι ένα θέμα που καλείται να το δει ο Χένρικ Μπέρκ, το κομμάτι της αποτελεσματικότητας, από τη στιγμή που στα 3 από τα 4 παιχνίδια που έδωσε η Ομόνοια για τις εγχώριες διοργανώσεις έμεινε στο 0. Θυμίζω πως η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στην Θέλτα για τη League Phase του Europa League. Πρώτο παιχνίδι για την διοργάνωση εντός έδρας για τους πράσινους που θέλουν έτσι να το εκμεταλλευτούν. Δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι αυτό η ITIG, Ακιντό, Λαοντουμπάντζο και Μουσαλόφσκι, ενώ είναι αμφίβολος ο Σάτκλοφσκι, ενώ είναι αμφίβολος ο Σάτκα που θα ξεκαθαρίσει ουσιαστικά εντός της ημέρας η κατάστασή του και κατά πόσον θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί για το παιχνίδι κόντρα στους Ισπανούς. Μια μεγάλη πρόκληση για διαφορά την ομάδα της Ομόνιας. Θυμίζω πως αποβλήθηκε κιόλας ο Χένρικ, θα μείνει εκτός για τα επόμενα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος. Για ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, υπήρξαν κάποια αγωνιστικά προβλήματα που άλλαξαν το πλάνο του και κλήθηκε η ομάδα της Λεμεσού να προσαρμοστεί έτσι στην αναμέτρηση κόντρα στην Ομόνια. Είναι κάποια θέματα που τον ταλαιπωρούν το τελευταίο διάστημα. Ντανίλος Πόλιαριτς και Μπρούνο Γκασπάρ που είχαν περάσει εκτός αναγκαστικά θα περάσουν σήμερα από ιατρικές εξετάσεις για να διαφανεί ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Όπως είπε σήμερα στο σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνο, είναι μυϊκοί τραυματισμοί που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές. Θυμίζω είχε μείνει εκτός και ο Όσμπολτ που ταλαιπωρήθηκε από γαστροεντερίτιδα και θα περάσει και ο ίδιος από ιατρικές εξετάσεις. Το θετικό για την ομάδα της Λεμεσού είναι πως το πάλεψε, παρουσιάστηκε και αμυντικά συνεπής κόντρα στην Ομόνια και παραμένει αίτητη στα παιχνίδια που έδωσε μέχρι στιγμής και τα τρία θυμίζουν ντέρπι.

Θυμίζω σήμερα το τελευταίο παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του προαθλήματος με την ομάδα της Κρασάβεν Ύψωνα να υποδέχεται τον Άρη στις 8. Έχουμε βεβαίως και δράση σε κάποια από τα κορυφαία προαθλήματα της Ευρώπης. Για την Σέρια στις 7:30 θα έχουμε δύο παιχνίδια, Κόμο Πάρμα και Τόρινο Ρώμα, και στις 9:45 Ίντερ Ουντινέζε. Για την Premier League απόψε στις 10 πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής με την Leeds να υποδέχεται την Newcastle, και έχουμε επίσης και ένα παιχνίδι για την La Liga με την Villarreal να αντιμετωπίζει την Real Betis στις 10 το βράδυ.

Πανηγύρισαν νίκες για το ελληνικό πρωτάθλημα χθες. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός που είναι αλάνθαστος μέχρι στιγμής. Έχει το απόλυτο. Κέρδισε χθες με 3-0 την ομάδα του Πανετολικού και βρίσκεται μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας. Πήρε κιόλας στο ντέρπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε με 2-0 τον Άρη. Ενώ είχε και ακόμη μια αγωνιστική απώλειες η ΑΕΚ. Και ακόμη μια αγωνιστική εκτός έδρας ουσιαστικά που δεν καταφέρνει να κερδίσει κόντρα στον Αστέρα. Έμεινε στο 1-1 η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ολυμπιακός επίσης δέχτηκε την ήττα στο ντεπούτο του Αλγουαθίλ κόντρα στον Όφι, που κέρδισε στο Καραϊσκάκης με 1-0 το Σάββατο τους Ερυθρολευκούς. Άλλη μια σημαντική πτυχία για την ομάδα του Κόντι στην όλη διαδρομή που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Καταγράφεται και το γεγονός ότι καταφέρνει να παίρνει τέτοιες νίκες κόντρα σε δυνατούς, απαιτητικούς αντιπάλους, εκτός έδρας μάλιστα.

Μια τελευταία ενημέρωση που προκύπτει από πλευράς ΚΟΠ και αφορά το Super Cup γυναικών θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς θα διεκδικήσουν οι ομάδες Απόλλων Λέιτης και Άρης Λεμεσού. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί στο κοινοτικό στάδιο Παρακλισσάς θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα και θα είναι μάλιστα και τηλεοπτικός από την CW. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έπειτα η εκπομπή Pressing. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: επίσημη καταγγελία. Ενημέρωσε επίσημα η ΚΟΠ το ΑΠΟΕΛ για το αίτημα αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Το επόμενο βήμα αφορά συντελική κατάληξη ανάμεσα στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ και την ECM Partners. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Μαρκίνιος και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Εν ώψη Απόλλων επιστρέφει ο Ντάλσιο, ξεκαθαρίζει για Λαΐφη, μετά την διακοπή θα είναι έτοιμος ο Καρίγιο. Η ισοπαλία με την Ομόνια μας αφήνει ικανοποιημένους. Έχουμε ένα καλό απολογισμό μέχρι στιγμής. Πάμε στον τέρπι με το ΑΠΟΕΛ με επιδίωξη να το κερδίσουμε, ανέφερε στον Σπορ FM. Ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούρης Κωνσταντίνου. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Γκασπάρ και Σπόλιαριτς. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι, όπως επίσης η Μπράουν Ανδρέου και Λιούμπιτς. Ο Οσμπόλτ αναμένεται ότι θα επανέλθει στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος. Στην Ομόνια επικεντρώνονται στον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στην Θέλτα για τη Link Face του Europa League. Δεν υπολογίζονται οι Άιτι, η Κακιντόλα και ο Τουμπάντζο, αμφίβολος ο Σάτκα, στον οποίο έχουν γίνει ραφές στο πρόσωπο. Γυρίζουν σελίδα στην ΑΕΚ και βλέπουν το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Μπάγιτς, ο οποίος αναμένεται να επανέλθει, εκτός η Σαμπόριτ και Αμίν. Σκόρπισε χαμόγελα στην ανόρθωση πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα με την προσοχή να στρέφεται στον τέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφει ο Φανίφ, εκτός προπονήσεων παραμένει ο Μπέρκστρομ. Νίκη που της δίνει ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας πέτυχε η ΑΕΛ, η προσοχή στο παιχνίδι με την Πάφο. Αξιολογείται η κατάσταση των Καρόμιλο, Σάβλεβιτς και Αλμέιδα, αναμονή για τον Καφού. Πέφτει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Ένωση Νέων Ύψωνων υποδέχεται τον Άρη στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από την ιστοσελίδα 24 Sports, τηλεοπτικά από Sida Vision. Στον Άρη πλάνο χωρίς Κορέια και Χαραλάμπους καταστρώνει ο Ράτσκο, ερωτηματικό η ετοιμότητα του Νίκολιτς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Σιμών Πάντζα που αποκτήθηκε ως δανεικός από την Al Jazeera. Φουλάρι για ενίσχυση στην επίθεση Ολυμπιακός, εξελίξεις αναμένονται άμεσα. Από MRI θα περάσει ο Γιάννης Σατσιάς που αποχώρησε τραυματής από το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πέλμα. Πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στην Premier League με την Λίντς να υποδέχεται την Newcastle στις 10. Για την Serie A στις 7.30 Κόμο Πάρμα και το Ρήνο Ρώμα στις 9.45 Ίντερ Ουντινέζε. Για την Λαλίγκα στις 10 Villarreal Real Betis. Ο Γκορμπεράν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Βαλένθια, υποψήφια είναι καρεστάρες του Ιβαλβέρδε με τη Λίμπαρ και Μπενίτεθ. Με προβλήματα επέστρεψαν οι αποστολές του Μπασκετικού Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ από την Ρόδο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και να έχουν πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256 GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
9: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
10: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να

0: Εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
1: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
0: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
2: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
5: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
8: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο Αρχείο Δοτών Μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα cyhema.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
9: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
12: Ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ένωσης Νέων Ύψωνα Άρης στις 8 στην Cita Vision Sports 1. Στα κανάλια Cita Vision Sports στις 7:30 Como Parma, Torino Roma. Στις 9:45 Inter Udinese. Δύο αγώνες στις 10 Leeds Newcastle και Villarreal Betis.
11: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Πρέσι, μια εκπομπή που στις 14 Σεπτεμβρίου 2006 μοναδικό στόχο και σκοπό θα έχει να κάνει αυτό το δύο ώρο να κυλήσει όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Είναι μαζί μου, καλεσμένος για ακόμη μια φορά στην δικιά μου εκπομπή, ο Ανδρέας Βιολάρης. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σου, λέει. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στη δική σου εκπομπή. Πάντα ξέρεις, είναι χαρά μου να είμαι εδώ μαζί σου.
0: Δυστυχώς σήμερα ή δυστυχώς σήμερα αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Γίνεται αυτή τη στιγμή η κηδεία του στην Νίκαια. Υπάρχουν πάρα πολλά πλάνα κτλ. Από την τελετή. Από το. Όχι, δεν είναι τελετή η λέξη. Sorry. Το μυστήριο.
1: Εντάξει, έχει ολοκληρωθεί πριν από λίγο. Ναι. Εντάξει, έγινε και ακολούθω στο κημητήριο σε κλειστών οικογενειακών και φιλικών περιβάλλων. Ο πολλής ο κόσμος, χιλιάδες φαν, φίλοι του Μαζονάκη, ουσιαστικά χθες στην Αγρυπνία τον αποχαιρέτησαν.
0: Ακριβώς.
1: Ο καθένας με δικό του τρόπο. Άλλοι με κλάμαν, άλλοι με τραγουδώντας, άλλοι με χορών, άλλοι έτσι ένα πιο ήσυχο βουβό αντίο.
0: Μια ημερομηνία, Ανδρέα, η 14η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Που έχει δύο. Που καλωσορίσαμε στη ζωή, αλλά και αποχαιρετήσαμε από τη ζωή δύο είδωλα της μουσικής.
1: Ναι.
0: Η μία ήταν η Amy Winehouse που γεννήθηκε το 1983 σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Ενώ σαν σήμερα το 2001 έφυγε από τη ζωή ο
1: Καζαντζίδης. Ναι. Ναι, θυμάμαι ότι ήταν η ίδια, θυμάμαι που τα προηγούμενα χρόνια, η ίδια μέρα.
0: Άρα,
1: του θανάτου της μίας και της γέννης και του θανάτου του
0: άλλου. Ο Γιώργος Μαζονάκης ουσιαστικά, Ανδρέα, έφυγε από τη ζωή την μέρα που έφυγε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και η κηδεία του έγινε την μέρα που έφυγε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Σε κάτι άλλο, έτσι λίγο πιο ευχάριστο, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Σταύρους, στις Σταυρούλες, στο Θεοκλίν και στη Θεόκλεια.
1: Χρόνια πολλά σε όλους και όλες.
0: Ημέρα μνήμης, εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικρός Ασίας από το τουρκικό κράτος και Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας. Το 1890 σας σήμερα έχει γενέθλια μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα.
1: Ιστορική, γιατί ιστορική σημαίνει όμως μεγάλες, ενώ τις παραδοσιακές.
0: Δεν είναι, αλλά μας έχει απασχολήσει και στην καλαθόσφαιρα στο παρελθόν. Ιδιαίτερα συμπαθή ομάδα.
1: Άρης. Ηρακλής, συγγνώμη, Ηρακλής.
0: Τσιπίτα.
1: Πανιόνιος. Πανιόνιος.
0: Δεν πρέπει να σου πω στο Ιανόφ, να το βρεις αμέσως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ιδρύθηκε ο Πανιόνιος σαν σήμερα το 1890. Σαν σήμερα το 1867 εκδόθηκε το κεφάλαιο του Καρλ Μάρξ. Σαν σήμερα το 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Αυτά από μένα, Ανδρέα. Γεννήθηκε και ο Κώστας Καραβαλής.
1: Μέσα σε όλα.
0: Έφυγε από τη ζωή το 22 η Ειρήνη Παπά.
1: Χαιρετούμε πράσινο κρομαριθιανό.
0: Θέλεις να πω.
1: Ερωτάς με εμένα. Εγώ είμαι ο μόνος ασχετός με την κουβέντα. Πέτε ρε φίλε, πέτε. Δεν ξέρω να βγει ο ίδιος. Εκτός θα το ανεβάσεις στα social media σου όπου σε παρακολουθεί εκεί. πρώτα και μετά διαβάζεις το μήνυμα.
0: Πήγαμε με τον Κορμαλισκέρο να κάνουμε βιντεάκια για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδρέτης για τα δικά μας social media. Και με βίντεο κάμερα ο Κορμαλισκέρος, εγώ μικρόφωνο. Ήταν και μια κοπέλα μαζί μας για promotion κτλ. Έρχεται ένας κύριος. Λέει μου, γεια σου.
1: Ελλαδίτης. Πού ήρθε από το εξωτερικό, ήρθε από την Ελλάδα.
0: Μαλλί κουρτίνα. Έτσι, κάνουν και εικόνα οι φίλοι, ωραίο περιποιημένο μαλλί. Γύρω στα 50, μπορεί και λίγο πιο πάνω, ας πούμε, ηλικία. Λέει μου, σε παρακολουθώ. Σε έχω ανακαλύψει στα social. Και από τότε δεν σε χάνω.

0: Και σε κάνω και παντού like. Του λέω εγώ σε ευχαριστώ. Σε λέω μετά Στελάρα. Σε γουστάρω περισσότερο γιατί είσαι Βέρος Ολυμπιακός. Είσαι κατακόκκινος. Και πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ακόμη περισσότερο μ' αρέσει επειδή είσαι κριτικός. Βέβαια λέει μου δεν θυμάμαι αν είσαι από τα Χανιά ή από το Ηράκλειο. Λέω εγώ από τα Χανιά. Νομίζω να το πω την ώρα, πήγαμε πολλά βαθιά στη συζήτηση.
1: Ήταν και κρίμα να του γκρεμίσει αυτό που έχτιζε.
0: Από τα Χανιά, το ξέρα άλλη μου. Το ξέρα ότι από τα Χανιά. Επειδή ήρθε άλλη μια φορά, την τελευταία φορά λέει μου, ήρθε χθε με το τσάρτερ. Λέω του, εγώ μόνο με το τσάρτερ ταξιδεύω. Πάω με τι. Να πιάνω τώρα connection flights, να ταλαιπωρούμε. Μπαίνω μέσα στο τσάρτερ και έρχομαι. Έτσι, άμα πιένα και μέσα, άλλη μου. Δεν σε βρήκα, άλλη μου. Στο αεροδρόμιο. Λέω του είχε τόσο κόσμο που να βρεθούμε. Ναι, όντως είχε πολύ κόσμο, λέει μου. Εντάξει, τα πλάνα από το αεροδρόμιο είχε 20 πλάνα. αυτά περάσαμε. Και στέλνει ο Κορμαρισκιανός επειδή ήταν παρόν, και άκουγε τα τούτα. Σε ανακάλυψα στα σώσα Λούι, σε παρακολουθώ από τότε. Γαύρος από Κούνια, ελπίζω να επέστρεψα ασφαλή στα Χανιά. Χάρηκα που τα είπαμε έξω από το γιο. Το μόνο λάθος του Κορμαρισκιάνου είναι που δεν ανοίξουν την ώρα τα μικρόφωνα, τουλάχιστον έχω γραφεί.
1: Λάθος. Κίτρινη κάρτα. 29.50 στέλνετε, ό,τι θέλετε να στείλετε. Να μας δώσετε και εμάς έτσι τροφή για συζήτηση για πράγματα που έγιναν το Σαββατοκύριακο ή που δεν έγιναν, που μεριμνάτε να γίνουν. Έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Στο πρωτάθλημα μας είναι ενή ύψωνα Άρης. Εντάξει, είχαμε ωραία παιχνίδια, τα ντερπάκια μας. Κάθε αγωνιστή έχει ντερπή και θα έχει και επόμενη. Το χαρακτηριστικό μετά από τρεις αγωνιστικές, έστω και αν ολοκληρώνει απόψε, δεν θα αλλάξει αυτό. Ότι πολλές αίτητες ομάδες, καμιά το απόλυτο, μετά την ήττα χθες της ΑΕΚ, το μεγάλο διπλό της Πάφου, χαιρετούμε και το 200. Απολαύσαμε χθες τη Λάρνακα. Όταν λες τη Λάρνακα, 200 μου. Επίες που το πρωί είναι, επίες τη βόλτα σου ή εννοείς το γήπεδο και το παιχνίδι. Πόντος ήταν κατά διαστήματα απολαυστική Πάφος. Ήταν η πρώτη φορά, στο πρωτάθλημα τουλάχιστον, ήταν η πρώτη φορά που δικαίωσαν όλους όσοι την θεωρούν ως το πρώτο φαβορείον τίτλο. Δεν λέω ότι κέρδισαν χθες την Άξιο παίξαν καλά, θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά εκείνο που είχαμε στο μυαλό μας ως μια ομάδα η οποία έχει ένα γεμάτο ρόστερ, έχει πάρα πολύ ποιότητα και χθες ήταν και πρώτη φορά ουσιαστικά που είχε όλους τους παίχτες έτοιμους, κάποιοι που ήταν τραυματίες, κάποιοι που ήρθαν λίγο πιο αργά στη μεταγραφική περίοδο, έστω αν έπαιξαν κάποια λεπτά στα προηγούμενα μάτς. Είχε ένα γεμάτο ρόστερ που διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά και όταν έχει την ποιότητα, μάλλον το βάθος που έχει η Πάφος, που έχει ο Σαπίντο, είναι πιο εύκολο το έργο σου, αν ξέρεις πάντα να το διαχειριστείς. Πόσες ομάδες μπορούν να έχουν την πολυτέλεια να έχουν έναν Ντράγκομιτ στον Μπάγκολιο, ρίχνουν μέσα για να αλλάζει τη ροή του αγώνα.
0: Και όχι μόνο Ντράγκομιτ, η συγκεκριμένη ομάδα.
1: Όχι, εννοείται. Απλά μπήκε μέσα, βάλει τον γκολ. Ύστερα που λίγο εύκαλε να μείναν τελευταίο αμυντικό, δεν ξέρω πώς θα βρεθεί και στην δική του περιοχή. Από αυτήν την άποψη το λέω. Πήγαινε από το μεσημέρι, συνδύασε βόλτα φαγητό και έκλεισε η βραδιά όπως έκλεισε για τους φίλους της Πάφου.
0: Ήβρεν το Γκίο, Big Gio.
1: Τι?
0: Πρέπει να σε συγχύσει με το Στέγιο Μποτιράκι, λάλη μου, που φορέσει τη σιγαγιά.
1: Α, όντως, επειδή δεν ρωτούμασταν με ποιο μπέρδεψε.
0: Κρινικό, Μποτιράκι.
1: Ήβρε το, θα μπορούσε δηλαδή να είναι αυτό.
0: Εντάξει, λίγο προσβολή. Αλλά...
1: Για τον Μποτιράκι είναι
0: για
1: σένα.
0: Για
1: ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Ας στέλνει και τις ευχές του στον Steve Ercole, ο Big Gio. Σε όλους τους Steve και άλλοι Steve γιορτάζουν, γνωστοί. Πράγματα που δεν έγιναν το Σαββατοκυριακό 3-14. Δεν εγκατέβηκε να παίξει United. Ήταν offside, ναι ήταν, αλλά και με 10 παίχτες οι άλλοι είχαν παραπάνω τσάς να δέρουν. Τραγική. Το λέει με αυτόν τον τρόπο.
0: Όπως ήταν η δεκάδα μας, δεν άρεσε μου πολλά που έφανε την κοκκινή, γιατί αποδείξαν αποδεδειγμένα, δεν ξέρουμε να επιτεθούμε με κλειστές άμυνες. Ή δεν τα καταφέρνουμε. Θέλουμε χώρο, όμως που αν ήταν παραπάνω είχαμε πιο πολλά τσάς να βγάλουμε καμιά κόντρα με τους παίχτες που είχαμε στο γήπεδο. Όπως τους είχαμε κερδίσει, αν θυμάσαι, πέρσι.
1: Πέρσι, αλλά τούτον. Οκ, ένα πρόβλημα πώς ήσουν και πέρσι η United ως έναν βαθμό. Το θέμα είναι. Μπορεί να έχει μια χρονιά και να επικαλείσαι, όχι εσύ, ως δικαιολογία το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε να είναι πρόβλημα. Όταν είσαι μια ομάδα η οποία βάζει ψηλά τον πηγαίνει να διεκδικεί πράγματα, λογική λέει ότι στα περισσότερα σου παιχνίδια αυτές θα είναι οι συνθήκες του αγώνα. Να σε περιμένει ο άλλος πίσω από την μπάλα. Οπότε εντάξει, ήταν κακή United. Είτε με 10, είτε με 11, για ένα παιχνίδι που είσαι στην έδρα σου. Και ήταν κάτι που τουλάχιστον πέρσι στο δεύτερο μισό, αν μη τι άλλο, με τον Κάρικ, έδειξε ότι έβρισκε τρόπο να αξιοποιεί το Old Trafford.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, ήταν σίγουρα μεγάλο πισωγυρίσμα. Και εμφάνισε και το αποτέλεσμα ανεξάρτητα του λάθους, που σαφώς είναι λάθος. Όταν βγαίνουν οι διαιτητές και απολογούνται, οι προ-ρεφ, όπως με το ονομάστηκαν φέτος, άλλαξαν το όνομά τους.
0: Συγχαρητήρια και σε αυτό.
1: Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση για το αν ήταν ή όχι offside. Λέει ο Γιώργος, έκανα rebranding από PGMOL, που κάναμε και πέρσι έφυγε νομίζω το L, που είναι limited, και φέτος αλλάξαν το, κάναμε το προ-ρεφ. Και θέλω να ρωτήσω αν είναι για να μας τρολάρουν. Το rebranding εννοεί, μετά την πολύ κακή διαιτησία του Σαββάτου τη νύχτα, εχθές ξεπεράσαν κάθε ρολογική. Δυστυχώς, αν και τα πρώτα παιχνίδια έγιναν λάθη, αλλά όχι τόσο χτυπητά, που να καθορίζουν αν θέλεις αποτέλεσμα, αλλά τούτη αγωνιστική ήταν μια κακή αγωνιστική για τους διαιτητές στην Αγγλία. Η διαιτησία στην Αγγλία είναι λίγο χειρότερη από την
0: Κύπρο.
1: Φαντάζομαι αυτό θέλει να πει ο φίλος, ναι, κατάλαβα, ή τη δεύτερη κατηγορία. Anyway, θα τα συζητήσουμε μετά του ντέρπι του Μάντσεστερ, της Αγγλίας, την διεθνή επικαιρότητα. Μακμάναμα αντί 507 μου. Πού κολλώ Μακμάναμα.
0: Έχουμε και εισήγηση.
1: Να πάρουμε την... Τι εισήγηση έχουμε.
0: Που το 241 και το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της εισήγησης.
1: Πώς, τι λέει.
0: Είναι πολλά μεγάλη εισήγηση. Να διαβάσω.
1: Κάνε την άτρη να πάμε την εισήγηση του φίλου σε break. Για να επιστρέψουμε να ανοίξουν το κεφάλαιο των αγώνων του Σαββατοκύριακου, ειδικά τα ντέρπι.
0: Έχω μια εισήγηση για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της διαιτησίας στους αγώνες. Η κάθε ομάδα θα μπορεί να εργοδοτήσει να διορίσει έναν επαγγελματία διαιτητή μέσα στο προπονητικό της staff. Αυτός ο διαιτητής θα κάθεται στον πάγκο σε κάθε αγώνα και θα είναι ο υπεύθυνος, αλλά και ο μόνος που θα έχει το δικαίωμα να μιλά στον τέταρτο διαιτητή για θέματα διαιτησίας. Αυτό θα ισχύει σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχει αδικία ή για οτιδήποτε άλλο χρήση διαχείριση μεταξύ της ομάδας και των διαιτητών. Στο τέλος του αγώνα, ο διαιτητής αυτός θα γράφει μια έκθεση για το παιχνίδι με τις ιδέες του, τα παράπονα του ή με οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη διαιτησία. Η αντίπαλη ομάδα θα κάνει το ίδιο. Αυτά τα report θα μαζεύονται από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ και με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται μια δίκαιη αξιολόγηση του διαιτητή.
1: Δεν νομίζω να βοηθήσει κάπου αυτή η ιδέα. Καταρχάς, που να βρουν 14 ομάδες, 14 άτομα κατάλληλα. Ναι, που και πάλι δηλαδή θεωρείται ένας διαιτητής, ο οποίος μπορεί να είναι καλός, να υπήρξε καλός διαιτητής, ότι όταν αναλάβει αυτόν τον πόστο θα είναι αντικειμενικός. Ή θα πηγαίνει με τα νερά, αν μια ομάδα φωνάζει για μια φάση. Και ο διαιτητής, αυτός τέλος πάντων, που θα έχει αυτόν τον ρόλο, διαφωνεί. Θεωρεί ότι είναι πέναλτι. Ένα να πιάει τη γραμμή τη δική του, να πει είναι πέναλτι, ενώ η ομάδα, η διοίκηση, ο πρόεδρος, εκπρόσωπος τύπου θεωρούν το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Α, για του Στίβ ήταν το Μακμάναμα. Στίβεν, που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ήταν το δύο ντοκιματέρνας που θα κερδίσει. Όν τους Λίβερπουλ, το 3 το Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, ναι.
0: Και, και του Πέτον, τον
1: Ιθοποιό. Αλκαράθ, του Ιθοποιό.
0: Τον Βίνιν Τζόουνς.
1: Α, ναι, τα χάδει και εγώ.
0: Ναι, ήταν.
1: Τα χάδει και εγώ. Ο Λίβερ, by the way, πάντα κάνει λάθη υπέρ της City.
0: Ναι, η Άρτσια, αλλά είναι το ίδιο πότι.
1: Πάμε break, επιστρέφουμε έτσι, ανοίξουμε λίγο πιο αναλυτικά τα κεφάλαια των ντέρπι εδώ, αλλά εντάξει, είναι και πολλά τα μηνύματα που θα τα διαβάσουμε. Και να απαντήσω για ένα δύο φίλοι οι οποίοι εντάξει, δεν έχουν εικόνα για τη φάση που συζητάμε. Καλό είναι εντάξει, τους βάλουμε όλους στο θέμα, επιστρέφουμε να εξηγήσουμε τι έγινε ή τι δεν έγινε που έπρεπε να γίνει στη συγκεκριμένη φάση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της άρσης του εμπάρκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία για άλλους 12 μήνες αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρουσία κόσμου τελέστηκε κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια και κατόπιν νέας απόφασης οικογένειας, όποιος πολίτης επιθυμούσε μπορούσε να προσέλθει. Η μόνη διαδικασία η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο θα είναι η ταφή του καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ισχυρή άνοδο πέραν των $3 σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των αγορών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent σημείωσαν άνοδο $3.62 με την τιμή διαπραγμάτευσης να υπερβαίνει τα $108 το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες του Ιράν με χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Η απόφαση ελήφθη ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες υψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία. Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
4: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
4: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφρυδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Διπλή έκπτωση? Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
8: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Η Κυπριακή Παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Δεύτερο ημίωρο, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο της χθεσινής πολυσυζημένης φάσης για έναν δύο φίλους που δεν ξέρουν γιατί πράγμα μιλάμε, τη στιγμή που σκοράρει ο Χάλαντ στο γήπεδο, τη στιγμή που συμβαίνει η φάση, ο βοηθός σηκώνει σημαία και κυρώνει τον γκολ επειδή θεώρησε ότι ήταν εκτεθειμένος ο σκόρερ, ο επιθετικός της City. Μέσα από τις επαναληπτικές προβολές φάνηκε ότι ο Ντόρκου κάλυψε τον Χάλαντ. Οπότε πάμε στο επόμενο που είναι και το επίμαχο σημείο στην όλη φάση. Είδα σε θέση offside ο Έντζο Φερνάντες, όχι ο σκόρερ, ο Χάλαντ, ο οποίος Έντζο Φερνάντες κάνει μια προσπάθεια με μια, ας την πούμε, κεφαλιά ψαράκι να παίξει μπάλαν. Για να κάνετε εικόνα, είναι ο Έντζο Φερνάντες, είναι λίγο πιο πίσω ο Λισάντρο Μαρτίνες και ακόμη και ο πίσω στο δεύτερο δοκάρι ο Χάλαντ. Κάνει την προσπάθεια ο Έντζο Φερνάντες να πιάσει κεφαλιά, δεν την βρίσκει. Η μπάλα πάει στον Χάλαντ, ο οποίος σκοράρει και γίνεται το 1-0 που τελικά κρίνει και το παιχνίδι. Οπότε όλη η συζήτηση, το θέμα είναι κατά πόσο ο Έντζο Φερνάντες επηρεάζει με την προσπάθειά του, με την κεφαλιά που κάνει, τον Λισάντρο Μαρτίνες. Εδώ ανοίγω μια παρέθεση. Ο Μαρτίνες με το τέλος του αγώνα είπε ότι βρέθηκα εκεί στην φάση μόνος με απέναντι σε δύο επιθετικούς. Εγώ σου λέω ότι το είπε μετά που έγινε. Αν θέλεις για να ενισχύσει λίγο τη θέση του, μπορεί την ώρα να μην συνέβη, αλλά ακόμη είναι σημασία. Ναι, είπε ότι βρέθηκα μεταξύ δύο παιχτών και δεν ήξερα ποιον να μαρκάρω. Να πάω στον Έντζο, να πάω στον Χάλαντ. Οπότε αυτόματα η προσπάθεια του Έντζο, έστω και αν δεν βρήκε μπάλα, επηρεάζει την προσπάθεια του αμυνωμένου, του Μαρτίνες στην προηγουμένη περίπτωση. Αξιολογήθηκε αυτή η φάση προφανώς. Εστίασαν πάρα πολύ ώρα, δεν ξέρω γιατί, στο ανακούμπησε είναι όχι μπάλα ο Φερνάντες, που δεν ήταν αυτή η ουσία, και θεώρησαν ότι δεν επηρεάζει την άμυνα του Μαρτίνες και άρα τον γκολ σωστά μετρά. Και μετά βγήκε, μετά από λίγες ώρες, οι διαιτητές, οι ProRef, όπως ονομάζονται φέτος, και απολογηθήκαν ότι έπρεπε να γίνει πιο σωστή αξιολόγηση της φάσης.
1: Απορία πας στη φάση. Ναι. Παγιά ήταν judgment call στον offside, έπιανε ένα διαιτητή σε καλή
0: ναι,
1: στο
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα είπαν ότι χρειάζεται ένα καλή διαιτητή.
0: Δεν τον έφωναξαν, και αυτό είναι λάθος.
1: Ένα άλλαξε κάτι.
0: Όχι, ένα άλλαξε κάτι. Έπρεπε να πάει ο διαιτητής να κρίνει αν ο Φερνάντες επηρέασε την προσπάθεια του Μαρτίνες.
1: Άρα του δει απλά ελέξαν ένα offside ο Χάλαντ.
0: Όχι, το ελέξαν, βασικά ελέξαν από τα replay που βλέπουμε εμείς, αν βρήκε μπάλα με το κεφάλι που, έκανε, που προσπάθησε να κάνει ο Έντζο, που δεν βρήκε. Δεν ξέρω. Τα υπόλοιπα ήταν κακή διαχείριση, γι' αυτό είχαμε την ανακοίνωση για το κατακύρωση του γκολ. Ο 507 φαντάζομαι αναφέρεται στους δικούς μας διαιτητές να γίνουν επαγγελματίες και τέλος, να μην το έχουν ως έξτρα δουλειά. Και τι θα αλλάξει? Θα γίνουν... Το λέω καταρχάς επειδή οι Εγγλέζοι είναι απλά επαγγελματίες διαιτητές, είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι διαιτητές στον πλανήτη. Άρα το να είσαι επαγγελματίας δεν αλλάζει. Γίνεσαι πιο ικανός ή λιγότερον ικανός, ανικανός δηλαδή, αν είσαι επαγγελματίας ή αν είσαι ερασιτέχνης. Παρέθεση εδώ για απαντήσει του φίλου Λούι μου, το NFL είχε ένα απ' όλα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μα λέει ο φίλος ο Patriots.
1: Ρεκόρ πόντων, το είπαμε και στο podcast με τον Ανδρέα, ρεκόρ πόντων από το 1970.
0: Εντάξει, εγώ το είπα, όχι εσύ, αλλά ναι.
1: Ναι. Από το 1970 και μετά είχε ρεκόρ στο σύνολο των πόντων, που είναι ας πούμε πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό σκορ που είχε κάποια παιχνίδια. Και πολλά ώρα παιχνίδια, εγώ η αλήθεια ξενύχτησα. Απελπισμένα προσπαθούσα μια ομάδα μου σαν outsider να κερδίσει και κατάφεραν τα. Οι Giants κερδίσαμε τους Cowboys, Patriots χάσαν. Πολλά ώρα, ήταν πολλά ώρα μέρα χτες. Έχει τα στιγμιότυπα παντού, μπορείτε να δείτε στο YouTube, ας ασχολείστε με το NFL, έχει πολλά και ωραία στιγμιότυπα που έγιναν.
0: 7-0 έχει δίκαιο και έτσι η σατανική σύμπτωση είναι ότι ήταν στο ίδιο ντέρπι, ίδιο γήπεδο, απλά γίνεται η μέρα λειτουργήσαν υπέρ της United και γίνονταν λάθος. Δηλαδή ο Ράσφορντ κάνει μια ξεκάθαρη προσπάθεια. Ναι, στο προσποίηση να παίξει την μπάλα που θέσει ο offside, δεν το κάνει. Επηρεάζει τους αμυνωμένους και έρχεται και το βάζει. Μας λέει μάλλον ο Καβάνι, δεν θυμάμαι ήταν ο Καβάνι.
1: Ο Μπρούνο, νομίζω.
0: Ο Μπρούνο έκανε την προσποίηση.
1: Εντά, ο Ράσφορντ κάνει την προσποίηση.
0: Ο Ράσφορντ την προσποίηση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Ήταν και εκείνο λάθος. Θυμάμαι τότε αν βγαίνει και απολογήθηκε η Επιτροπή Διαιτησίας τότε, η αντίστοιχη Επιτροπή Διαιτησίας. Ποιον από όλα.
1: Με το λάθος offside. Που ήταν λάθος offside. Ενώ που έκανα
0: προχθές με την.
1: Όχι, ενώ πέρσι.
0: Για πέρσι μιλάς.
1: Τι είναι το πιο σοβαρό λάθος. Και το άλλο με το. Με τον κολλάει τεχνολογία που χαλάσε, που έρχεσαι να πάω από πλευρό. Πριν και 3 χρόνια, θυμάσαι εδώ.
0: Πού το πλευρό?
1: Έβρε να πας στο πλευρό, μέσα στο πλευρό των δικτυών.
0: Από μέσα, ναι.
1: Και χαλάζει τον κολλάει
0: τεχνολογία. Ήταν η... Και όμως δεν που βάστηκε τελικά η ομάδα.
1: Υπήρχε το VAR τότε.
0: Ναι. Και συμφωνώ απλά, εντάξει, δεν είπα ότι είναι κατηγορία, επειδή εκεί μπορεί να μπει και θέμα κρίση, αντίθεση με τη φάση που συζητάμε. Εγώ, για μένα προσωπικά, καταρχάς ως κίνηση ήταν λάθος, ήταν ηλιθιότητα, πιο σωστά, του Μπρούνο. Δηλαδή θα μπορούσε πολύ εύκολα να μείνει United τελικά με 10 παίχτες και όχι City. Θα μπορούσε να, πούμε, να μην αντιδράσει ο Φόντεν,
1: που αντέδρασε. Βρίσκει τον Ανδρέα Μπρούνο, όπως είχαμε βρίσκει τον, ξαγλώτσαχαμε.
0: Ποιον.
1: Ο Μπρούνο το Φόντεν.
0: Είδα ότι τον βρίσκει, δεν ξέρω. Έχει πλάνο που δείχνει ότι τον βρίσκει.
1: Όχι, δεν βρίσκει. Αλλά και εγώ έβλεπα το που πάνω πάνω. Δεν ξέρω τίποτα στο podcast. Αλλά τώρα που είμαστε έτσι πιο χαλαρά.
0: Όχι. Αν έχει πλάνο που τσεπάλε, τιμωρείται και η προσπάθεια να κλωτσίσει τον άλλο.
1: Ναι.
0: Εντελώς αναγκέφαλη η ενέργεια του Μπρούνο. Που τελικά του βγήκε σε καλό μια όψη όταν αντέδρασε ο Φόντεν και αποβλήθηκε τελικά ο Φόντεν. Επίσης η κόκκινη του Φόντεν γράφει κάποιος ήταν λίγο άδικη, αλλά και για εκείνη τη φάση υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Ο Μαγκουέαρ πάνω στον Πάτου Αχίλ της Τσέλσι κάμεται το σερς ακριβώς ίδια φάση. Κλείνουμε. Είμαι σίγουρος θα ξανοίξουμε την παρέθεση των αγώνων στην Premier League, διαιτητικών λαθών. Πριν πάμε στα δικά μας, ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Για να απαντήσω έτσι γρήγορα στο 7-6-1, δεν νομίζω ότι οι Patriots πρέπει να αλλάξουν quarterback. Μπορεί να κάνουμε 3 λάθη, αλλά κάνουμε τα σε έναν τέρπι απέναντι μια πολύ καλή ομάδα, τους προαθλητές. Πιστεύω ότι χρειάζεται χρόνο για να τα βρει και με τους νέους receivers που έχει η ομάδα, οπότε είναι ok.
0: Για να πάμε στα δικά μας, πιάνε την πάσα του Κότσου, για να πάμε στο ξεκινήσουμε το ανόρθωση Αποέλ. Hello boys μου, ελπίζω όλα καλά. Το να χάσει το Παπαδόπουλος δεν είναι είδηση για το Αποέλ, ούτε το τέλος του κόσμου. Αυτό που με χάλασε είναι η συμπεριφορά όλης της ομάδας, δύσκολο γήπεδο, ναι. Εχθρική ατμόσφαιρα το μόνο σίγουρο, αλλά να μπαίνει στην αμέτρηση με την ουρά στα σκέλια είναι απαράδεκτο. Με τον ίδιο τρόπο μπήκε και στην αρένα. Δεν είναι μόνο ο προμονητής και οι παίχτες έχουν ευθύνη. Αν δεν υπάρξει αντίδραση στο παιχνίδι στη Λεμεσό, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Η ανόρθωση το ήθελε και το πήρε και μπράβο τη. Αυτό τίποτα άλλο.
1: Λέω κρύο ζέστη, κρύο ζέστη για του αποελίστε οι εμφανίσει ΑΕΚ, ΑΕΛ, ανόρθωση. Αλλά νομίζω τα προβλήματα παραμένουν και στα 3 μάτς. Μπορεί π.χ. να ήταν κυριαρχική εμφάνιση με την ΑΕΛ, αλλά είχαν κάποια θέματα τα οποία μπορούσαν να το φέρουν σε δύσκολη θέση για τα διαφορετικά τα δεδομένα. Θέματα που σε πιο αφιλόξενες έδρες και με ομάδες που θέλουν βάση της για την νίκη, που να βάλουν πιο δυνατά το πόδι που σένα, είναι να υπάρχουν.
0: Παίζει, σημαίνει ότι πάντα εκείνο που το θέλει περισσότερο, μεγάλο ο κότσο που παίζει πιο δυνατά, που κερδίζει παραπάνω μαχές, κερδίζει πάντα. Αλλά σε ένα παιχνίδι το οποίο, όπως εφάνηκε, θα κρινόταν στις λεπτομέρειες, αυτή η λεπτομέρεια του να είσαι πιο απαιτητικός, πιο διεκδικητικός, περισσότερο πάθος, περισσότερη δύναμη στις μονομαχίες. Συνήθως γέρνει την πλάση να υπέρχεται τη ομάδα που παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία. Και νομίζω ότι ήταν καθοριστικό κομμάτι. Προφανώς το Αποέλ επλήρωσε και τα λάθη του, είτε ατομικά, Λεβεντέκενεκ, είτε τη γενικότερη λειτουργία στο ανασταλτικό κομμάτι. Το να κάνεις λάθη είναι ένα, το να είναι έτοιμος ο αντίπαλός σου να τα αξιοποιήσει είναι κάτι άλλο. Και νομίζω η ανόρθωση έκανε ό,τι πρέπει να κάνει σωστά σε αυτόν τον αγώνα
1: για
0: να πάρει τους 3 βαθμούς, χωρίς να είναι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον το φαβορί. Όχι και έπαιζε στην έδρα της, που ξέρουμε ειδικά απέναντι στο Αποέλ τι εστί Αντώνης Παπαδόπουλος. Έτσι, είναι μια ομάδα η οποία το είχε τεράστια ανάγκη για πολλούς λόγους, επειδή ακούγονταν πολλά. Παρά την βελτιωμένη εικόνα που παρουσίασε από το ένα παιχνίδι στο δεύτερο με Άλτσο Απόλλωνα, ο Ντέκενερ, κλαίω. Ο Μαέστρο ήταν και αυτό σε δύσκολη θέση από αυτά που κυκλοφορούσαν. Οπότε για πάρα πολλούς λόγους ήταν πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική νίκη της ανόρθωσης.
1: Και μπράβο της.
0: Και μπράβο της Φορδής. Τώρα το Αποέλ είναι από τις συγκυρίες που μπορεί να αποδειχθεί θετική, μπορεί να αποδειχθεί αρνητική, τόσο ό,τι έχει να δώσει. Ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι μέχρι τώρα. Με ένα απόλυτα μέσα στη Λεμεσό.
1: Yeah.
0: Δεν το ξέρω ότι παίξανε στην αρένα, αλλά έτσι όπως το φαντάζομαι το παιχνίδι, νομίζω είναι λίγο πιο απαιτητικό το παιχνίδι στην Λεμεσόν.
1: Επειδή νομίζω να θέλει και ο Απόλλωνας πολλά την νίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και η Άρθωση την ήθελε, όπως και η Ακτή την ήθελε, δηλαδή εν τον πολεμένει καμιά φορά, αν είναι σε τι σημείο βρίσκεις κάποια δύσκολα παιχνίδια στο πρόγραμμα σου. Το απόλυφρεν τους και τους τρεις πολλά δύσκολες έδρες σε αρκετά μεγάλη ανάγκη για βαθμούς και να πρέπει να πάει πολλά πιο σκληρό από ό,τι ήταν τους προηγούμενους, στα προηγούμενα δύο εκτός που έπιεν.
0: Και σίγουρα το αποτέλεσμα, αν είναι ήτσι, αν είναι, εντάξει, υπάρχει ισοπαλία, αλλά με μια νίκη επανέρχεται η ηρεμία,
1: ναι.
0: Φτιάχνει το κλίμα εντός ομάδας, σταματά λίγο τον το,
1: επιστρέφουν
0: να πω εγώ για τα δικά μου γούστα, το λίγο κουραστικό. Μπορώ να το πω και για άλλες ομάδες, αλλά συνεχίζω να το πω. Που συμβαίνει γύρω από την ομάδα, είτε social media, είτε με μηνύματα που έρχονται τα κοντά μας, αυτοί που βγαίνουν στα ραδιόφωνα, που την μια μέρα είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, και από την άλλη να πάνε όλοι σπίτι τους. Ακόμη και αυτόν το τοξικό, θα μπει στην άκρη και θα έχει τρεις εβδομάδες να δουλέψει μπροστά τον Νίκο Σοβαδόπουλος για να παρουσιάσει την ομάδα σε ένα πιο βατό πρόγραμμα σίγουρα. Μετά την επανάρξη. Και από την άλλη, σκέφτομαι τι μπορεί να γίνει αν πάει να χάσει από τον Απόλλωνα μέσα στη Λεμεσό.
1: Να σου πιέσει και μετά ο ίδιος ο κόουτσος, ο Ζωβρίζας, γιατί υπάρχουν και συζητούνται και τα θέματα του προγραμματισμού. Το ότι κάποιοι παίχτες ήρθαν με παρόμοια χαρακτηριστικά. Π.χ. ήταν πολλά σημαντική η απουσία του Ντάλσιο τελικά χτες, που τα χαρακτηριστικά παιχτών που έχει ο Απόλλωνα, υπάρχουν κάποιοι παίχτες που δεν μπορούν να λείπουν. Και λείπα δυο που γίνουν χτες. Ο Λαΐφης και ο Ντάλσις.
0: Ειδικά ο Λαΐφης, ρε φίλε, όποτε λείπει ο Λαΐφης, μιλούμε τρέμεις πριν ξεκινήσει το παιχνίδι για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Ήταν και ατυχία ότι τραυματίστηκε ο Καρίγιο, ο οποίος μετά την διακοπή, ούτε στη Λεμεσόν, θα είναι διαθέσιμος. Οπότε είναι κρίσιμη σημασία να έχει διαθέσιμο τον Λαΐφη, ο Παπαδοπούλος. Λέει και ένας φίλος, μην το κουράζουμε. Αν δεν μας βγει ο Ισπανός, έχουμε σωρό πρόβλημα. Παίχτης δεν υπάρχει, ούτε καν δεύτερη κατηγορία. Έχουμε Λέιφιν και μόνο. Δυστυχώς θα πρέπει να σφιχτούμε πολλά, πάρα πολλά φέτος. Άσχετα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με Γιασί. Το οποίο εντάξει, υπήρχε ενημέρωση σήμερα ότι η ΚΟΠ ενημέρωσε για το περιεχόμενο της απάντησης του ΕΦΑ το ΑΠΟΕΛ. Αλλά επί της ουσίας. Εγώ τουλάχιστον έγινε πιο σοφός για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Τώρα, λίγα, πολλά, δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει για να καταλήξουμε στο ότι είναι όλα έτοιμα, είτε για να δημιουργηθεί μια εταιρεία, είτε να αναλάβει τότε που θα είναι να αναλάβει ο Λιασής και το team του. Ήρθε και ένα μήνυμα για τον. Έχει λίγο που ήρθε πιο κάτω για τον Κίκο. Κάνουμε φοβερός. Και ένα φορά στο podcast. Είναι μπράβο του παιδιού.
1: Φοβερός. Γκολ και assist.
0: Ήταν εξαιρετικός. Και εντάξει. Ανορθωσιάτες. Επίσης είναι ένα μήνυμα. Έχουν πάρα πολλά σημεία για κάποιο λόγο. Οπότε τα χάνουμε. Πάντα ήταν σημαντική παρουσία του κόσμου της ανορθώσης εντός έδρας. Και λίγες ώρες μετά το παιχνίδι, ή εχθές πρωί, μεσημέρι, ανακοινώθηκε ότι ξεπεράσαν και τις 5.000 εισιτήρια διαρκείας, που τον τι δείχνει, ενώ ο ανορθωσιάτης στηρίζει με ανιδιοτέλεια την ομάδα του, ειδικά τα τελευταία χρόνια που ξέρει περνά δύσκολα. Θέλει όμως να παίρνει και κάτι, όχι μόνο να δίνει. Και μόλις του δώσαν κάτι η ομάδα του, ύστερα από λίγες ώρες κοράσαν και άλλα μερικές εκατοντάδες εισιτήρια διαρκείας και ξεπεράσαν τα 5.
1: Εντάξει, είναι πολλά καυτή ατμόσφαιρα στο Παπαδόπουλο. Μπράβο του τα τελευταία και 3 χρόνια. Ο τρόπος που στηρίζουν την ομάδα του, πάντα λέμε το, ας πέντε για άλλες ομάδες. Αλλά οι οπαδοί των ομάδων, άμα νιώσουν και ότι μπορούν να βοηθήσουν, και πρέπει να βοηθούν.
0: Κότσο μου, μας λέει απλά μια έξτρα τοποθέτηση. Αυτός που αποφάσισε ότι μένει ο Τέκεν και δεν πρέπει να έρθει. Δεν πρέπει να δει τον εαυτό μου στον καθρέφτη.
1: Μπορεί να μην μπορούσε να.
0: Αυτό, δηλαδή να μην ξεχνάμε ότι έχουν μεγάλα δεδομένα. Ναι. Το να πάει να πληρώσει ένα χι ποσό για να φύγει ο Ντέκανεκ και να φέρει έναν άλλο με το ίδιο εκεί μεγαλύτερο συμβόλαιο. Ακούεται απλό, δεν είναι. Συν ότι οι περισσότεροι Μίλωμαν Κότσον, οι περισσότεροι που κατηγορούσαν δικαίως, αν με ρωτάς, στο συγκεκριμένο κομμάτι τον πρόεδρο Μετρή, τη διοίκησή του, εν τούτα που έφεραν τα πόλη. Κυρίως αυτά έφεραν τα πόλη εδώ που είναι σήμερα. Που με ελαφρά την καρδία, ναι, φτιάχνουν παίχτες οι οποίοι είτε δεν ήταν καλοί, είτε για τον ΑΒ λόγο δεν μπορούσαν να προσφέρουν. Έφερναν άλλους και μπήκε σε ένα φαύλο κύκλο, τον οποίο δεν ξέρω πόσα χρόνια είχαμε να βγει που μέσα.
1: Εγώ πάντως δεν καταλάβω. Ένας παίχτης, ρε φίλε, με 100 συμμετοχές, π.χ. Ερυθρό Αστέρα, έπαιξε και λίγο Γερμανία, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι να προσαρμοστεί στο πράθλημα μας. Και δεν πήσε 300 χρονών, είναι 32 χρονών.
0: Τι να σου πω, εγώ τώρα εδώ στην Κύπρο δεν να με κάτι, κάπου πέρσι που να δικαιολογεί αυτό το βιογραφικό. Οι σχόλια, θυμάμαι και εδώ μηνύματα που έρχονταν, που μας έκαναν και εντός εγώ επίθεση, που δεν δώσαμε την έμφαση που πρέπει να δώσουμε σε αυτήν τη σπουδαία μεταγραφή. Θυμούμε συγκεκριμένα μηνύματα που έρχονταν πέρσι για τον Τέκενετ, για όλους τους παίχτες το λέω, είτε ονομάζεται Τέκενετ, είτε ονομάζεται Ακιντόλα, είτε ονομάζεται, ξέρω εγώ, Γιόβετιτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Να τους δούμε όλους στο γήπεδο.
1: Ευχήκαν οι Giants που τα αρμάρκα τους. Στέλνει μου ο φίλος μου ο Ανδρέας. Έχουμε chance για Super Bowl φέτος. Κάναμε νίκη. Έχουμε. Ας φιχτούμε και οι Giants και να δούμε.
0: Έλεος, το Αποέλ είναι πολύ κακή ομάδα. Έπαιζε γραμμή να τα ρίξει όπως τον έγινε. Ναι. Έστειλε μας το... Από τα εχθές διάγωγε.
1: Έφυλε τριαγόντα μου μόλις έγινε η Κέλλα. Το πέναλτι παίζει τηλέφωνο. Έχω έναν γκρουπ βασικά που μας δει γραμμή, εγώ ναι. Βιολάρι και γραμμή. Και καλή μας η γραμμή τέκαινε από το Πομπέο Στράγος, να μου το λαλούν. Και ξεκινήσαμε που σπίτι, είναι απλά μας έχουν κάθε σπίτι. Έλασαμε το ένα στο άλλο. Να δει και το τρέιλερ ο μπρο.
0: Ομόνια Απόλλων. Ομόνια Απόλλων. Εντάξει, ήταν καλύτερη Ομόνια σε γενικές γραμμές που τον Απόλλωνα.
1: Χωρίς. Η Ομόνια είναι μια συγχυρισμένη ομάδα, μια ομάδα προπονητή που έχει μέσα η αρχή και τέλος. Δεν είναι πολλές ομάδες που είναι έτσι. Ακόμα και η Πάφος που έχει τον ούλον το ρόστερ, νομίζω είναι και τόσο καλά δομημένη. Στο θέμα του ποιος είναι ο προπονητής, ποιος είναι τα θέλω του. Επειδή είναι καινούρια η φάση τους.
0: Εσύ είναι μια διαφορά τουλάχιστον, δεν ξέρω με την Ομόνια, θα δούμε στην πορεία. Ειδικά μέσω επιθετικά έχει τόσες πολλές επιλογές που δεν είναι μόνο να καταλύσεις κάπου, να κάνεις ένα management το οποίο πρώτα και κύρια εννοείται να σου δίνει εσένα ως προπονητής και ως ομάδα το καλύτερο, αλλά όταν έχεις πολύ καλούς ποιοτικούς παίχτες ή και ονόματα αν θέλεις για τα δεδομένα της Κύπρου, δεν μπορείς να τους αφήνεις στον πάγκο κάθε εβδομάδα, αν βάλεις λίγα λεπτά. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μια διαχείριση που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μέσω επιθετικά στην Ομόνια δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Ήρθαν παίχτες, εντάξει, μέσω στο κέντρο, ήρθε ένα Κιντόλα. Οπότε δεν είναι εύκολο για ο Σαπίντο. Για τον Μπέρκ, ειδικά επιθετική γραμμή, είναι πολύ εύκολο. Ξέρεις να παίξει ο Ντεονί, να παίξει ο Μοντνόρ, τώρα να βάλεις με Αμπέλα ή να βάλεις Εβάντρο. Λία τα διλήμματα του Μπέρκ στο επιθετικό κομμάτι. Απλά εντάξει, που μπορεί να είναι και λογικό και αναμενούμε για κάποιους, τέτοια παιχνίδια πέρσι η Ομόνια τα καθάριζε. Ακόμη και δύσκολα παιχνίδια ντέρπι όπως το χθεσινό, πόσο μάλλον το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Αραδίπου. Μέσα στο γάζι έμπαινες και ένιωθες, ως αντίπαλος εννοώ, ότι να δεχτείς πίεση είναι να... Ναι. Δεν το βλέπουμε μέχρι τώρα.
1: Οι τέσσερις χαμένοι βαθμοί στο γάζι Γερμανία, εντάξει το έναν ντέρπι βέβαια, αλλά οκ. Okay.
0: Το καλό για όλους είναι ότι βλέπεις. Όλοι χάσαν βαθμούς. Δεν είχε κανένα που έχει το απόλυτο. Οπότε αλληλοπάρει ορκούνται λίγο οι μεγάλοι. Ότι οκ, έχασα εγώ, αλλά πάλι καλά.
1: Οι ευχίες τους 7.
0: 7, ναι.
1: Η Πάφος με κάποιον άλλο. Με την...
0: Όχι. Ήταν χθες για λίγη ώρα μαζί με την 29η.
1: Α, αλλά... και είναι ο κυνηγό.
0: Αλλά ναι, ισοχάρισε ο.
1: Επειδή κυνήγινε ο κυνηγό.
0: Τώρα είναι αλλαγή. Νεβάντρο, Ακιντόλα, Μπράουερ. Ναι, μα μπαίχτε που για μένα. Θα είναι τρεις
1: βασική.
0: Βασικότατα στελέχη. Και οι τρεις θα είναι βασικοί, αλλά ακόμη.
1: Τον Άιντινγκ ξεχνούμε τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, ο Άιντινγκ το πιο πιθανό να μην γραφτεί ούτε στην. Ναι. Ενώ θα λείψει αρκετό καιρό. Πόσο, νομίζω. Ξέρω αν υπόθηκε. Νομίζω δεν υπόθηκε.
1: Ήταν σε ειδικές εξετάσεις. Μην αντζάμε.
0: Ο Απόλλωνας. Σε ένα ακόμη παιχνίδι που είχε αρκετές απουσίες και προέκυψαν και άλλες μέσα από το παιχνίδι, έφυγε έτσι ως μια δύσκολη έδρα. Φαντάζομαι θα είναι ικανοποιημένοι και με το βαθμό και με το γεγονός ότι συνεχίζουν ITD. Έχει να ξέρει ένα δύσκολο παιχνίδι μετά από ΕΛ, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά θα έρθει μετά μια διακοπή που θα βοηθήσει πάρα πολλά τον Λοσάδα, τους παίχτες που είναι εκτός. Οπότε εγώ θεωρώ τον Απόλλωνα που θα είναι πιο κοντά στα περσινά επίπεδα από όσο θα δούμε μετά την διακοπή. Μια 59 μου είπα και πριν, εντάξει, για κάποιο λόγο σήμερα πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν διαβάσαμε ούτε καν το 20%, αλλά τι εστιλές, 0,59. Πού είναι το μήνυμα σου? Μπορεί κάποιος να ρωτήσει την διοίκηση της Ομόνοιας γιατί κάθε χρόνο προτιμούν να έχουν όφκυρο γήπεδο στους ομίλους, ενώ μπορούσαν να έχουν ακριβώς τα ίδια έσοδα με γεμάτο γήπεδο. Μιλώ για την τιμολόγηση των εισιτηρίων, τα οποία είναι ακριβά. Μέσα από το μήνυμά σου δίνεις την απάντηση, φίλε. Πόσα χρόνια ζητάμε το ίδιο πράγμα? Είναι μια πολιτική της Ομόνοιας που την κάνει εδώ και πολλά χρόνια στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι πολλά ακριβά τα εισιτήρια. Τα μεμονωμένα τουλάχιστον. Τώρα. Σίγουρα σου συμφέρει να αγοράσει πακέτο των 4 παιχνιδιών παρά μεμονωμένα. Αλλά τούτη είναι κάτι αντίστοιχο που συζητάμε για, για τον προγραμματισμό. Ότι κάθε καλοκαίρι μένει και κάνει κινήσεις ή τρέχει να κάνει κινήσεις. Τελευταία μέρα των μεταγραφών. Προχτές. Τελευταία ανώρα των μεταγραφών. Ήταν στη Τσίταν οι Ομονιάτες. Είναι κάτι που έκαμε φέτος για να πει ότι πήγε λάθος. Το κάνει κάθε καλοκαίρι. Σωστό είναι λάθος, άλλη συζήτηση, αλλά το κάνει κάθε εβδομάδα.
1: Ο
0: Ιντζο για σένα μου το είπα. Ο Ιντζο
1: να το κάνει.
0: Ναι. Εντάξει, η ΑΕΛ έστω με τον τρόπο που κέρδισε. Όταν λέω τρόπον, καταρχάς ότι σκοράει την τελευταία φάση του αγώνα, αλλά περισσότερο στο ότι ούτε προχθές ήταν καλή. Αλλά είχε απέναντι μια ομάδα, η οποία τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα, τα δύο από τα τρία παιχνίδια, το παιχνίδι με την ΑΕΚ το έχασε ουσιαστικά πριν καν ξεκινήσει. Αλλά με Ολυμπιακό και ΑΕΛ θα μπορούσε πολύ άνετα να έχει 6 βαθμούς και πήρε με το ζόρι ένα. Και με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι φταίει. Το σχολιάσαμε λίγο στο podcast ότι προφανώς πρέπει να αρχίσουμε μια ευθύνη ο Άλκεν Γκόμες. Απλά εγώ δεν κατάλαβα ακόμη το βάθος του ρόστερ, αν υπάρχει, αν είναι θέμα παιχτών, αν είναι θέμα διαχείρισης του προπονητή Σαλαμίνας. Θέλουμε έτσι ένα πιο μεγάλο
1: δείγμα
0: για να το αποφασίσουμε. Αλλά ενώ δίνει πράγματα, στο τέλος δεν παίρνει όσα πράγματα θα μπορούσε να πάρει η Σαλαμίνα. Η Πάφος είναι πολύ κοντά σε επιθετικών τύπου Νταβίτ Λουίς, μας λέει ο 450, Λατίνος, πολύ πολύ μεγάλο όνομα.
1: Καβάνι. Πέρσι είχε ευκεί του Καβάνι, είναι.
0: Πέρσι είχε ευκεί, ναι, είχε ευκεί του Καβάνι πέρσι.
1: Έχει δουλειά ο Καβάνι.
0: Είναι στην Μπόκα, έφυγε.
1: Δεν ξέρω, εδώ είναι μόνο άνεργο που μπορεί να πιέει.
0: Άνεργο, ναι.
1: Έχει θέση κατάλογο αλφα για να μπορεί να πιέει άνεργο.
0: Μιλάμε για μεγάλο όνομα. Νομίζω πως όχι, αλλά το λέω με μια επιφύλαξη. Αλλά Λατίνος, μεγάλο όνομα που τους κυκλοφορήσαν και αναφερθήκαμε αρκετές φορές ότι είναι ελεύθερη. Το μοναδικό έτσι μεγάλο όνομα που μπορώ να σκεφτώ είναι ο Μάρο Ικάρτη, που κυκλοφόρησε λίγο για Ολυμπιακό Πειραιώς. Αν θυμάσαι, περασμένη εβδομάδα.
1: Λατίνος.
0: Είναι Λατίνος. Είναι και Λατίνος, είναι και εραστής. Λατίνος εραστής.
1: Ήσυχα.
0: Έχει μια καινή θέση, μας λέει, Άχελ Ντι Μαρία. Αρκέψαμε. Μάρο Ικάρτη, δεν γλιώσε. Αποφάσισε την εκπομπή ότι κλείνει Μάρο Ικάρτη η Πάφος.
1: Μαρία στον Νταβίτ Λουίς.
0: Ποιου? Του Ικάρτη?
1: Ναι. Είναι Μαρία στον Ντι Μαρία. Έπαιξε και στην Παρία, προλάβαινε τους.
0: Ναι, προλάβαινε και τους δύο νομίζω.
1: Νομίζω Ντι Μαρία.
0: Ντι Μαρία σίγουρα.
1: Για πολλά τσες τον Ντι Μαρία. Ντι Μαρία θα... θα πάει να το γνωρίσεις.
0: Να πάω να το υποδεχθώ καταρχάς. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Να ρωτήσουμε τη Στέλλα Σοκράτους. Οφεάρ.
0: Οφεάρ. Τι
1: νομίζεις ότι θα απαντήσει?
0: Τι προτιμά, από τους δύο ή η κάρτη το.
1: Η

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Μεγάλη ικανοποίηση στην ΠΑΦΟ για το σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΚ και την πρωτιά στην βαθμολογία. Δίκαια πήραμε την νίκη, υπάρχει καλή προοπτική για την ομάδα, ανέφερε στον Σπορ FM ο Γενικός Διευθυντής Χάρης Θεοχάρους. Θέλουμε να κρατούμε χαμηλούς τόνους, μας ενοχλεί όμως η ανομοιομορφία των αποφάσεων, επισήμανε για τα θέματα διαιτησίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης με άνεργο ποδοσφαιριστή. Πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή εν ώψη ΕΛ, συγκεντρώνει ο Μαμάτοφ. Ενημέρωσε επίσημα η ΚΟΠ το ΑΠΟΕΛ για το αίτημα αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Το επόμενο βήμα αφορά στην τελική κατάληξη ανάμεσα στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ και την ECM Partners. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Μαρκίνιος και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Εν ώψη Απόλλων επιστρέφει ο Ντάλσιο. Ξεκαθαρίζει για Λαΐφη, μετά την διακοπή θα είναι έτοιμος ο Καρίγιο. Η ισοπαλία με την Ομόνια μας αφήνει ικανοποιημένους. Έχουμε ένα καλό απολογισμό μέχρι στιγμής. Πάμε στον ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ με επιδίωξη να το κερδίσουμε, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Γκασπάρ και Σπόλιαριτς. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι, όπως επίσης οι Μπράουν, Ανδρέου και Λιούμπιτς. Ο Όσμπολτ αναμένεται ότι θα επανέλθει στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος. Στην Ομόνια επικεντρώνονται στον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στην Θέλτα για την Link Face του Europa League. Δεν υπολογίζονται η Άιτινγκ, Ακιντόλα και ο Τουμπάντζο. Αμφίβολος ο Σάτκα, στον οποίο έχουν γίνει ραφές στο πρόσωπο. Γυρίζουν σελίδα στην ΑΕΚ και βλέπουν το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Μπάγιτς, ο οποίος αναμένεται να επανέλθει εκτός η Σαμπόριτ και Αμίν. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε ότι ο αγώνας Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής και μετά από εισήγηση της αστυνομίας θα αρχίσει στις 8 αντί στις 7 που ήταν αρχικά προγραμματισμένος. Έντονα ενοχλημένοι στη Νέα Σαλαμίνα από την συμπεριφορά του διαιτητή Φωτίου στον αγώνα με την ΑΕΛ. Είχε απαράδεκτη συμπεριφορά μιλώντας με ειρωνικό και απειλητικό ύφος στον πρόεδρό μας, λέγοντας ότι μιλάμε πολύ. Ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου Λοΐζος Μωυσέως, προσθέτοντας ότι θα ξεκαθαρίσει σύντομα αν θα προβούν σε επίσημη καταγγελία. Σκόρπισε χαμόγελα στην ανόρθωση πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα με την προσοχή να στρέφεται στον ντέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφει ο Φανίφ, εκτός προπονήσεων παραμένει ο Μπέκστρομ. Πέφτει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Ένωση Ινιών Ήψωνα να υποδέχεται τον Άρη στις 8 ώρα. Διαφωνική μετάδοση από Σπορ FM και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από την ιστοσελίδα 24 Sports, τηλεοπτικά από Cida Vision. Νίκη που της δίνει ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας πέτυχε η ΑΕΛ. Η προσοχή στο παιχνίδι με την ΠΑΦΟ αξιολογείται η κατάσταση των Καρό, Μιλοσάβλεβιτς και Αλμέιδα, αναμονή για τον Καφού.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Κοσιμών Πάντζα που αποκτήθηκε από την Αλτσαζίρα. Φουλαρί για ενίσχυση στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Μάρκους Μουαντιλ Μαντζή της Σάμσου Σπορ. Από MRI θα περάσει σήμερα ο Γιάννης Σατσιάς, ο οποίος αποχώρησε τραυματίες από το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πέλμα. Πέφτει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στην Premier League με την Λίντς να υποδέχεται την Newcastle στις 10. Για την Serie A στις 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα και στις 9.45 Ίντερ Ουντινέζε. Για την La Liga στις 10 Villarreal Real Betis. Ο Γκορμπεράν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Βαλένθια. Οι υποψήφοι αντικατεστάτες του η Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ και Μπενίτεθ. Με προβλήματα επέστρεψαν οι αποστολές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ από την Ρόδο, με τις δύο ομάδες να διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και να έχουν πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου.

0: Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias, μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
1: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στο Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
8: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασαι.
7: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
13: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
14: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
15: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
14: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
15: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
16: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
19: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
20: Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα. 29.50 τα μηνύματά σας. Για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε, απλά προειδοποιώ ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σήμερα. Ελπίζω να βρούμε ώρα να τα διαβάσουμε όλα. Έλα, φίλοι, όλα καλά. Είπατε κάτι για κάτι ότι έρχεται στην Πάφο, ισχύει. να βγούμε και. Εντάξει, αν βγει, ναι, το είπαμε εμείς πρώτοι. Αν όχι, το πιο πιθανό. Κοιτάξτε, να σορευτούμε λίγο να μην παρεξηγηθούμε. Να κέφτουν τώρα μέσα σε γκρουπ, παφίτε.
21: Έχετε
20: ένα μήνυμα. Μας είπε κάποιος ότι ετοιμάζει μεγάλη μεταγραφή επιθετικού τύπου Νταβίτ Λουίς Λατίνος. Και αυτόματα τον πρώτο που είπαμε, επειδή είχαμε υπόψη μας τη λίστα με τους free agent, κάναμε και την περασμένη εβδομάδα ένα θέμα, καταρτήσαμε και τη δική μας εντεκάδα από άνεργους. Είχαμε βάλει κάρτη επιθετικό, αν θυμάσαι, στην εντεκάδα μας. Είχαμε βάλει Μπεντζεμά, τι έβαλαμε ρε Λουί, θυμάσαι. Που είχαμε μια εντεκάδα περασμένη εβδομάδα μόνο με ανέργους, Μπεντζεμά. Οπότε αφού ξεκαθαρίσουμε πριν γίνει viral, και φτάσουν να γράφουν ότι α, ρε μα είπασαι ότι κλείω η κάρτη, ήταν ένα μήνυμα, μια κουβέντα και το αφήνουμε ως εδώ. Τώρα για τον Ικάρτη, στον Ολυμπιακό τουλάχιστον το ρεπορτάζ αυτόν έλεγε περασμένη εβδομάδα, ο λόγος που δεν ήρθε ήταν γιατί ήθελε 2 χρόνια εξώ συμβόλαιων και πολλά εκατομμύρια. Τώρα τα πολλά εκατομμύρια δεν ξέρω, αλλά αν τα χρήματα, το κασέν του Ικάρτη θεωρήθηκε μεγάλων για τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη, δεν είμαι σίγουρος ότι όχι αν τα έχει, αν μπορεί να τα δώσει η Πάφος.
21: Να διάσαμε όπως είναι ο κολλητός,
20: ναι.
21: Ο οποίος αν δεν ήταν ο κολλητός,
20: ναι, ναι.
21: Θα είχα ήδη παραπονεθεί στο διοικητικά στελεχή της Σιταβιζόν, ναι. Αλλά επειδή είναι ο κολλητός, δείχνουμε υπομονή. Ο Ντονάχιου είναι 35 χρονών. Σωστά που είπα, Ντονάχιου, ήταν ο βαρίστας, ναι. Μόλις 2 παιχνίδια σφύριξε Premier League και κάποια Championship. Προωθήθηκε στο μοναδικό και αποκλειστικό ρόλο του VAR το 24, γεννημένο στα περίχωρα του Manchester. Τώρα στο κόκκινο ή στο γαλάζιο κομμάτι δεν ξέρω. Στο γαλάζιο μάλλον. Τον Άχιο. Άρεσε ρε Άλεξ, που γερούσου να σου τζαμε στους πάγκους τώρα και να σου κάτι ποτούν τους Όλιβερ και τον Άχιο να σου κάνουν πόντα πράγματα. Ήταν να φύγουν, πόψε θα ζούσαν Αγγλία του ίσκιο. Ήταν ο ένας στο Γιβραλτάρ και ο άλλος στο Σαν Μαρίνο. Άρεσε ρε Άλεξ.
20: Πάντως οι περισσότεροι ψηφίζουν ή ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε, Καβάνι για τον Μπαμ της Πάφου που έπαιξε και πέρσι έτσι, αν όχι στο ρεπορτάζ, στα social media γενικότερα το όνομα του Καβάνι. Σε έπιασε ένα φωτογραφικός μου φακός με μια μπλούζα του Μπράνσον, γιατί έμεινες μόνο 5 λεπτά κύριε Λουί, πού το στην Παρασκευή.
21: Ναι. Και
20: ένας άλλος φίλος ήρθε να μείνει στην αρχή, έγραφε 4:45 λεπτά, μπορείς να χρονομέτρεις.
21: Απλά να πούμε έτσι για τους λάτρες στατιστικής, ναι. Ότι στα 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα που ήμουν στον αγωνιστικό χώρο του Τάσος Παύλος Ευθέρα, ο Ολυμπιακός είναι 8 βόλες.
20: Γι' αυτό είναι φίλες να
21: δείξεις. Ο Βεζέγκοφ ο φίλος μου μόνος του έσυρε 4. Ήθηκε ο Ενίτα. Αλλά ήμασταν, που τι ώρα ήμασταν δάμε, που τα δελτία 8, και ήταν, δεν είχα πάει σπίτι, ήμουν σε ρί, έγινε 9 και κάτι, είπα έναν τεξάλλο. Εν ίσταξα. Αλλά δεν είχε να καμινώ με τις 8 ώρες που είχε ούτε ο Ολυμπιακός. Με τον Νίκολιτ, δηλαδή, σε φιλικό ναό.
20: Καρβαχάλ, λέει ένα άλλος φίλος. Διάξει, πόσα ονόματα μας έγραψε, μακάρι έρθει οποιοςδήποτε, δεν έχουμε προβλήμα. Εν τη Μαρία, εν Καβάνι, εν Ικάρτη, εν Καρβαχά, ας έρθει έναν τέτοιο όνομα και χαλάλι. Απλά το μήνυμα του φίλου μιλούσε για επιθετικών. Κοιτάξτε, δεν είναι, αλλά η βρε ομάδα είναι ο Μαρσιάλ, δεν είναι Λατίνος. Είναι ο Μαρσιάλ όμως, αν ενδιαφέρεται η Πάφος. Κοπέλια μου, καλησπέρα. Ότι θα έρχεται είναι ανόρθωση να μας φύγει τα νεύρα που μας έκαμε η Λίβερπουλ. Δεν το περίμενα. Πάμε να όλα μου για δεύτερη νίκη να βράσουμε, λέει ο φίλος ο Γιάννος. Αλήθεια είναι ένας φίλος της Λίβερπουλ που έκατσε να δει το παιχνίδι της ομάδας του,

0: πρώτα λόγω της εμφάνισης και μετά του αποτελεσματός, σίγουρα να έχουν ύβρε για το υπόλοιμο της ημέρας. Σίγουρα. Δηλαδή, μάλιστα, όπως και ένας φίλος, και αμέσως συνάδελφος, όχι δημοσιογράφος, που ήμασταν το Σάββατο εκεί για την εκπομπή της Premier League, να είσαι και Liverpool και από ΕΛ, μιλούμε, δεν τον εχωρούσαν οι τόποι το Σάββατο. Αν έργος ή ελεύθερος παίχτης μπορεί να αποκτηθεί μόνο από Κύπρο ή και από εξωτερικών, και από το εξωτερικό. Ένα έρθει ο Ροναλτίνιο τέλος του μήνα για να πάει Ρέμο. Yeah. Να έρθει ο Ρέμος Κύπρο.
1: Ένα έρθει 30.
0: Πώς κρίνετε την απόφαση του Αθανασίου να βάλει μόνο 3 λεπτά καθυστερήσει σε αγώνα με cooling break? Δεν αδικεί τόσο πολύ, αλλά εκνευρίζει αφάνταστα. Δεν έβλεπα, είχαμε την εκπομπή, έμπαινα, έβγαινα και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν όντως ήταν λίγα, αλλά από αυτά που άκουσα και διάβασα, ναι, ήταν λίγα τα 3 λεπτά, που ήταν και ο λόγος που πήγε να διαμαρτυρηθεί. Ο ίδιος υποστηρίζει αν όχι σε ήπιον ύφος, χωρίς να πει κάτι παραπάνω, καμιά κουβέντα παραπάνω ή να βρήσει. Ούτως ή άλλως, ποτέ δεν άκουσα κάποιον να πει ότι έβρισε έναν Μπέρκ. Τώρα δεν ξέρω πόσο εντόνος ήταν, τι του είπεν και αποβλήθηκε. Χαίρετε παιδιά, Λίβερπουλ καλά τα πάει και φέτος. Ήθελα να πιάσω το μαστίγιο. Κινούνταν πιο αργά και από την ομίχλη. Μήπως φάγανε πολύ τσέταρ και ήταν ψηλά τα γαλακτοκομικά τους. Γελάμε, έχει και χαχαχαχα, γελάμε για να μην κλαίμε, Μάριος μικρόν εργαστήριο. Εντάξει, γενικά, δεν βάζω και Μάτσεστερ και Λίβερπουλ που τους υποστηρίζει η μισή Κύπρος. Μπορεί λίγο παραπάνω βάσει τις έρευνες. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις την ομάδα σου.
1: Να είναι τόσο κακή.
0: Τόσο κακή, ναι. Και πάει για Λίβερπουλ, πάει και για την United. Αχ, είχε χειρότερα. Ο 280. Και Λίβερπουλ και Αποέλ και Ολυμπιακός Πειραιός. Μάνα, μετά συνδυασμός. Πείτε μου το χειρότερο συνδυασμό. Άλλος, Man United, ΑΕΛ, Ferrari.
1: Όχι
0: ρε φίλε, αλλά έδερε.
1: Είμαι μια προαθλήματα. Για τίτλους. Ξέρω, 3 χρόνια. United, πόσα.
0: 13 United, 14 η ΑΕΛ και η Ferrari. Μένεις 15,
1: ναι.
0: 17, κάπου εκεί.
1: Για χρόνια
0: ζει. Ενώ άλλοι φίλοι, τι ωραίο Σαογυριακό, Μπάφος και Πανάθα στην κορυφή, ο 026. Εντάξει, η Πανάθα...
1: Παίζει ωραία μου.
0: Βλέπεις την εξέλιξη από παιχνίδι σε παιχνίδι, που τον έχει να κάνει καταρχάς με τους παίχτες που ήταν από το ξεκίνημα της χρονιάς εκεί και σιγά σιγά προσαρμόζονται στο πλάνο του προπονητή, και στέκομαι παραπάνω στο αμυντικό κομμάτι. Βλέπω τεράστια βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι.
1: Έριξες κλέφτες μάτιες εκτός της Μαράθα.
0: Το είδα σχεδόν όλο.
1: Πάλι παίξε με επιθετικούς.
0: Όχι. Εννοείς έναν τέσσερα και μια αλλαγή είναι ο Τετέι. Εντάξει, ο Λιβάη παίζει λίγο δεξιά, λίγο πιο περιφερειακά. Ναι, ήταν ρυθκιό μαζί με τον τέσσερα, αλλά παίζει πιο δεξιά.
1: Α, και βάλε μετά τον Τετέι.
0: Ναι, στη θέση του τέσσερα. Στο ανασταλτικό κομμάτι βλέπω ξεκάθαρη βελτίωση διά από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος που σου έκαναν 5-6 φάσεις, βάλα σου ένα-δυο γκολ. Υπάρχει μια βελτίωση. Έτσι θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός και μεσοπιθετικά, ή με τον Κούγκα, με τον Λουζά, με εννοείται τον Ουναή, τώρα δεν ξέρω πώς να παίζουν του Διουλή. Αλλά η λογική λέει ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει όλο και καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω. Ούτε τη χρονιά του Ιβάν που πήγε.
1: Δεν είχε τόσο ρόστερ.
0: Τότε α πούμε, εγώ ένιωθα. Δεν εμπιστεύω ότι είναι πια πρωτάθλημα. Έστω για να το χάσει όπως το χάσει. Εγώ δεν περίμενα ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Κάτι τη έλειπε. Έτσι εμπιστεύω εγώ που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν τη έλειπε κάτι.
1: Με το handball στην.
0: Τώρα δεν έχει κάτι να ζηλέψει που κάποια άλλη ομάδα στο ρόστερ. Σου πω αντίθετα.
1: Ναι, και άμα πεις ότι η άλλη πιο γεμάτη ομάδα είναι η ΑΕΚ και έχει γίνει όλα το βαρύδι του Champions League που όντως είναι πολλά διαφορετικό από conference.
0: Και ξένει με πλην 4 βαθμούς που...
1: Που βατά παιχνίδι.
0: Ναι, που υπό άλλες ηθίκες πρέπει να έχει 6 αντί 2. Ανόρθωση Man United και ευτυχώς Εκάρα 21. Α, χαλάει στο Ταλίον Εκάρα σου εχθές.
1: Εντάξει, αλλά και εμπρόθλιαν πέρσι. Μπήκε Champions League χαρούμενος.
0: Ναι.
1: Μα και United δεν βλέπω όπως είναι το συγχρόνο, δεν βλέπω πώς να γυρίσει η κατάσταση.

0: Για ποια, για ποια
1: μιλάς? Manchester United.
0: Τι να σου πω, ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Ούτε εγώ.
1: Έπασε να, όχι για φέτος. Μιλώ,
0: ο φέτος δεν τέλειωσε.
1: Ναι, ναι, ναι, να πω, ας πούμε ότι είσαι...
0: Εντάξει, του χρόνου, για του χρόνου να πιάμε 3-4 αριστερούς μπακ.
1: Ναι.
0: Το μεθεπόμενο χρόνο να πιάμε πιο δεξιούς. Σε 5 χρόνια να έτοιμη United.
1: Χρησιμοποιήσεις μια λέξη για τις μεταγραφές που κάνουν η ομονία των De Sexy, ας
0: πούμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε ποιον De Sexy παίχτη. Υπάρχει νομίζω στην ιστορία μας που τον Dalot. Μπορεί να σπένα γίνει τον build up της χρονιάς και να φταίνει η μάπα δεξιά για να φτιάξει μια σέτρα, σκάλε την πίσω από την πόρτα. Χτες έφτιαξε τον Μπρούνο Φάτσα, δεν μπόρεσε να κάνει ένα κοντρόλ. Πολλά κουραστικός ρε φίλε. Και με κάποιον τρόπο έχει λιμπιότητα. Εγκατάσεις ας πω, είναι πολλά περίεργος παίχτης. Δεν ξέρεις αν θα τον αντιπαθήσεις, αν θα συμπαθήσεις.
0: Ο Μπιγκ Τζιο τι έπαθε?
1: Να μην μου γρουσουζέψεις.
0: Α, να μην γρουσουζέψεις γι' αυτόν. Ναι.
1: Εξακολουθεί να τη θεωρεί απλά βάζοντας το λαφούς.
0: Εντάξει, είναι ο Λάζης Γιο.
1: Ναι. Αντί εντό, πιο σοβαρά φέτος.
0: Ο Αλαφουζός.
1: Ναι.
0: Ω, γιατί το είδε πιο σοβαρά.
1: Είμαι στις μεταγραφές που έκανα.
0: Έκανε πρώτο χρόνο για να έκανε.
1: Έτσι καλές.
0: Το καλές είναι ο ξαναλέμε ο Αλαφουζό. Ναι. Ο Αλαφουζό βάλει τα λεφτά. Αλλά είναι άσχετος να διαχειρίζονται τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σωστό. Ωραίοι του, το κέντρο του μαθαίνουν ωραίο. Ο Ναΐ, ο τρόπος που πατέχει την μπάλα, γυρίζει, είναι όπως το πείμα ρε φίλε κάποιοι παίχτες. Ποιος που οράζεις ιδέο για παουζείς.
0: Εντάξει, εδώ και για τον Ναΐ, πολλά λεφτά ρε φίλε. Και με αγραφή του, και το συμβόλαιο του, ακούμε αυτό.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
0: Η ΑΕΚ δυστυχώς είναι ανέτοιμη για να παίξει, ήταν ανέτοιμη για να παίξει με την Πάφον τη μεγαλύτερη της απειλή για τον τίτλο. Πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη μετά τη διακοπή και με την επιστροφή των οργανωμένων θα δούμε μια διαφορετική ομάδα πολύ καλύτερη. Όσο για αυτούς που από χθες χαίρονται για την ήταν και γράφουν κακεντρεχή σχόλια στα social media, τους λυπάμαι γιατί το Μάη θα κλαίνε. Μιλάς για ποιους μιλάς, 9-10 μου, ΑΕΚΤΣ. Χαιρετούμε το Στάρι Στριγολόγων τη εκπομπή μα, το φίλο Σίφη. Είχε την έμπνευση το Σάββατο, λέει, την ώρα που πήγα να φτιάξω το φάντασί μου, να θέλω τον Μίτσελ τη Crystal Palace για μεταγραφή και τελικά να παίρνω τον Καλάλι, γιατί άρεσαν μου τα expected goal του στο νέο του Πουλέν. Να τον έχουμε υπόψη. Ντάλοτ, Κέρκε, ούτε στην ΑΕΛ δεν παίζουν. 9:45 μου, κόψε κάτι. Εντάξει, άλλο το έχουμε κοστίσει η αλήθεια. Αλλά αριστερά.
1: Στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Ήξερα σου είπα που πήγαινα να δω το Arsenal Manchester United. Ήβρα κάτι φίλους της ΑΕΛ. Ναι. Κάθονταν τζάμε και πού πάει η Λαλού μου.
0: Πότε ήταν, πότε.
1: Πήγα να δω το Arsenal Manchester United.
0: Α, οκ.
1: Θα τους πάω να δω η Manchester στο Λονδίνο με την Arsenal. Manchester, λαλή μου ένα. Να μου δώκουν τον πούμο και άμε στην ΑΕΛ, λαλή μου. Ενώ βάλω αβράζει ο μάγκον του Σαββό. Πώς Σαββό είναι καλύτερος του ρε, λαλή μου. Να δεν το σκέφτηκα έτσι.
0: Χθες ο Μπέργκραφ, ένας άλλος φίλος, εγκλωβίστηκε στο τακτικό, στην τακτική του Λοσάδα τέλος πάντων. Απλό παράδειγμα, θα μπορούσε να βάλει τον Ακιντόλα στα αριστερά, που δεν θα είχε διπλό μαρκάρισμα, που είχε προετοιμάσει όλη την εβδομάδα ο Λοσάδα για τον Μοτνόρ, μας λέει ο 089. Οκ. Okay. Εκεί που προβληματίζει ο Μόνια, λέει ένας άλλος φίλος, είναι στο κέντρο με επιλογές. Εκεί που προβληματίζει ο Μόνια είναι στο κέντρο με επιλογές.
1: Το κέντρο της
0: Αμέσης. Εννοεί ότι είναι παίχτες, έχει πολλούς, δεν ξέρω πώς το εννοεί. Εγώ όπως το σκέφτομαι, σε λίγους μήνες πάνω τώρα, σε λίγων καιρών τέλος πάντων, που να μπουν όλοι, μπορεί να είναι πιο δυνατής γραμμή η μεσαία.
1: Να βάλει ένα ωραίο post story ο Φερτινάντ.
0: Ναι.
1: He's not interfering.
0: Λαλή. Για ποιον, για τον Έντζο.
1: Ναι. Και έχει τον μπροστά από ένα ζευκάρι που παντρεύκεται βουθιά. Έχει τον πάνω από μια βιβλιοθήκη να πετά πάνω από τους που σκευάζουν. Μπροστά από το Tiger Woods στην ώρα μου βάζεται να χτυπήσει μάπα. Κάτι γκαρσόνια βάζεται ασύρι κάτω. Στο διάστημα με τον Νίλ Άρμστρονγκ την ώρα μου βάζεται να καρφώσει στη σημαία. Έβαλε εντός σε χίλιους στόχους. Ωραίος.
0: Μας είπε τον ναι και ο κύριος Εντουάρτς, ο Μάρκους Εντουάρτς. Τον πήρε με έναν όλο το καλοκαίρι να μας πει τον ναι. Μας είπε τον ναι. Θα το δούμε, φαντάζομαι.
1: Μπορείς να σκεφτείς έτσι λίγο την κλίση που να έχει η ομάδα.
0: Τι εννοείς?
1: Ποιος είναι να καλέσει, τι νόμουν να γάμει.
0: Ρε φίλε, να φύγει κάποιον που να μας κάνει εντύπωση, ας πούμε.
1: Να σε πιάνει κάποιο θέση τώρα ο Edwards.
0: Ναι, ρε φίλε, που 25, δεν ξέρω πώς να καλέσει 25. Εντάξει. Έχει που τους καλούν.
1: Μπορεί να
0: για να βγαίνει και αποστολή.
1: Σε ξέρω εγώ.
0: Μπορούμε. Μακάρι να το κάνουμε. Δύσκολο. Πότε ξανακάνει δύο στάδια, ξέρω να κάνουμε τώρα.
1: Πότε ξαναπεί όμως.
0: Σωστά. Σωστά. Σημαντική λεπτομέρεια. Μακάρι να έχει και γιατί να μην χρησιμοποιείς. Να έχει όρεξη, να έχει διάθεση, να έχει κίνητρο, να έχει να παίξει. Και, θα φανεί. Θα φανεί η ποιότητα του. Σε σύγκριση με τους υπόλοιπους εννοώ. Εν τω μεταξύ, αριστερά που έπαιξε ένα κιντόλα, λέει ένας φίλος απαντά του άλλου, που έπρεπε να παίξει παριστερά. Να τον δούμε τον κύριο Edwards. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιος από τους υπόλοιπους που έχουν πλέον δικαίωμα να κληθούν στην εθνική. Ξέρω, βλέπε Μόρκαν Μπράουν, Άρχεν Γκαρθία. Ποιους θα καλέσει από αυτούς που για να δικαιούνται να έχουν και θέση γηγενή πρέπει να κληθούν και να παίξουν. Όχι απλά όποιος είναι κυπριοποιημένος. Πρέπει να πάρει κλίση από τον ομοσπονδιακό προμονητή. Επανέρχομαι στη FIFA. Κάποτε δημοσιεύουν το τι λέει ο διαιτητής με τους παίχτες, όχι με το VAR. Εάν είναι το record on, συνεχώς ας πούμε τι είπε ο Μπέρκ. Εάν έβρισε ορθά, τιμωρήθηκε. Εάν όχι, τότε να αναιρέσουν την κόκκινη. Εντάξει, μα είναι θέμα. Καταρχάς, τι γράφεται στο φίλο αγώνας. Εκείνο είναι το Ευαγγέλιο. Ο διαιτητής στο φίλο αγώνας έγραψε ότι με έβρεσε ή δεν με έβρεσε ή ήταν έντονος, δεν ξέρω τι εγγράφτηκε. Τώρα ένα διαιτητής, αν πρέπει να γράψει άλλα πράγματα από αυτά που υπόθηκαν, γνωρίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα, ρε παιδί μου, να μην εκτεθειμένος που το ηχητικό του VAR, πέρασε πολύ χάζος να κάνει τέτοιο πράγμα. Τώρα στο μέχρι το πρωί δεν ήξεραν ούτε στην Ομονία τι γράφτηκε στο φίλο αγώνα, περιμέναν και αυτοί για να δουν, για να μάθουν. Όχι, μήνυμα που διάβαζω, πες.
1: Ήταν να σου πω που αν είδες που τρώει χέρι τη Σίτνεϊ Σουίνι για τη φωτογράφηση τη.
0: Έκαμε άλλη.
1: Ναι.
0: Τι φωτογράφηση.
1: Έκαμε φωτογράφηση για μια στοιχηματική εταιρεία καινούργια.
0: Α, την είδα.
1: Γυμνή.
0: Ναι, την είδα.
1: Γυμνή και καλύπτεται με διάφορα αντιμπάλες, ρακέτες.
0: Ναι, την είδα. Μα βίντεο, υπάρχει και βίντεο.
1: Βίντεο και φωτογραφίες. Είπαν ότι ουσιαστικά παίρνει πίσω το γυναικείο αθλητισμό με το αποκαμνί που το σεξ. Κατάλαβε. Να μου η λέξη.
0: Σεξισμό.
1: Ναι, ότι κάνει το. Φεύγει από το αθλητικό κομμάτι, παίρνει το στο σεξουαλικό μπαλέ.
0: Ναι.
1: Και ποια πόσταρε τώρα στο Instagram τη χτε νύχτα. 10 εξώφυλλα με γυμνούς αθλητές και αθλήτριες. Και πολλά διάσημους, ας πούμε, Σερένα Βίλιαμς, Καρολίν Βοσνιάκη, ο Ρομ Γκρονκάφσκι, πολλά γνωστούς αθλητές και αθλήτριες.
0: Άξιες, πράγμα φορές και έχουν το θέμα η κάθε σουίτνη ή ο κάθε άνθρωπος αθλητής, αθλητρία που κάνουν φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος σχολιάζει ποιο πρόβλημα.
1: Ναι. Ευκήγαν αθλήτριες.
0: Ρε φίλε, εντάξει. Οι αθλήτες είναι γίνοι. Με μέρος του κοινού που όλοι έχουν άποψη για ούλα. Δεν ξέρω ο συγκεκριμένο, είναι ασχολητικά. Μιλώ γενικά. Αρέσκει μας. Καρτερούμε κάτι να γίνει μια διαμάχη, να μπούμε μέσα στα social media, να χωριστούμε σε στρατόπεδα, ή από εδώ και από εκεί, και ναι και όχι. Κουραστικό. Ναι, πρέπει να φύγει και ο Γιωβάννη ή Μαγιαμπέλα. Φαίνεται ότι όξανε να μπουσκιό. Ήρθε πρόταση για τον Χατζη Γιωβάνη και πουλήσαν το. Και το έφυγε. Ναι.
1: Αν δεν έφυγε, να έρχεται ο Αγίντολα, να έρχεται, ναι.
0: Θα έρχεται. Ήταν κάτι που το προσπαθούσαν. Που το παλεύα. Εν τω μεταξύ λέει. Α, πρέπει να πάμε εν τω μεταξύ, λέω κι εγώ. Πάμε σε break. Τελευταίο να επιστρέφουν.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της άρσης του εμπάρκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία για άλλους 12 μήνες αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρουσία κόσμου τελέστηκε κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια και κατόπιν νέας απόφασης οικογένειας όποιος πολίτης επιθυμούσε μπορούσε να προσέλθει. Η μόνη διαδικασία η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο θα είναι η ταφή του καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ισχυρή άνοδο πέραν των $3 σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των αγορών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent σημείωσαν άνοδο $3.62 με την τιμή διαπραγμάτευσης να υπερβαίνει τα $108 το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες του Ιράν με χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Η απόφαση ελήφθη ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες υψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
6: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
8: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256 GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
9: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
11: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
13: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
14: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
15: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
16: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
17: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
18: Παραπαπα.
19: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
20: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. Buysellcypress.com.
21: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
22: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
24: Λίγο πριν μπούμε στον 21ο αιώνα, άλλο ένα ταμπού έσπασε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1999, για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, τρεις γυναίκες αποτελούν το διαιτητικό τρίο που διευθύνει έναν αγώνα. Ήταν η αναμέτρηση της Κίντερ Μίστερ με την Νου Νιώτον για την πέμπτη αγωνιστική του Αγγλικού πρωταθλήματος.

0: Επιστρέψα.
1: Πογέμο.
2: Η ανόρθωση κέρδισε μια ομάδα που είναι στην 10η θέση. Και τι έγινε. Λέει ο 98.
1: Ωραίο.
2: Συγχαρητήρια.
1: Εγώ στον άλλον το Cowboys εχθές.
2: Ναι.
1: Όχι τώρα αν έσχεσαι με τον, απλά θυμίζω για τέτοιο τον Αντών. Χάνε 16 πόντους, σκόραρε και περίπεζε.
2: Φίλε, μπορείς εσύ πάρε, να μην μας ενοχλεί τώρα η εκπομπή, να μας αποσυντονίζει. Αν έχει κάτι να πει, ας έρθει εδώ να, να το πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η αλήθεια πονάει, αν μας ακούει η Μαρία μας. Η αλήθεια πονάει και μια συμβουλή, τα είδωλά σου είναι καλύτερο να μην τα γνωρίζεις.
2: Να μην τα απομυθοποιείς. Ναι. Μάρια μου, πώς το λες, χάσα το μήνυμα του. Α, ο Καρίγιο. Ο Καρίγιο δεν θα είναι έτοιμος για το Σάββατο, είναι το Απόλλωνα Αποέλ. Σε σιωρός. Ή απλά είπες μου, ναι, έτσι μου πεις.
1: Σου πω αμέσως.
2: Οπότε, κάνε προσευχής. Εντάξει, με πλάκα το λέω. Σφίχτω να έτοιμος ο Λέιφης, τέλος πάντων, ναι. Καρίγιο δεν έχει.
1: Επιστρέφει ο Ντάλσιο.
2: Επιστρέφει ο Ντάλσιο. Εντάξει, φάνηκε το κενό του, έφερε πρώτη. Φάνηκε το κενό του. Να ακούσουμε και αυτό.
1: Ποιος ο Πέρες ήταν που λαλεί.
2: Τι λέει. Ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
2: Ούτε Μαρκίνιος λογικά θα έχει.
1: Ναι, ήταν θλασούα.
2: Α, ήταν θλάση. Δύσκολο να είναι έτοιμος. Υπάρχει διακοπή μετά τρεις εβδομάδες.

0: Κάτι με τα cookies πρέπει να μιλήσει ο Βεϊντ.
1: Τι έγινε?
0: Δεν ακούγεται το listen live της σελίδας.
1: Από πού προσπαθεί να ακούσει, από κινητόν ή από computer, από laptop? Χρειάστηκε να μπω από άλλη σελίδα, διάφορο ραδιοσταθμό για να μπορώ να σας ακούσω. Οκ. Καταρχάς, μπράβο για την επιμονή σου. Παρακάτωσες και βρήκες τρόπο για να μας ακούς. Ο 966 θεωρεί ότι η Ομόνοια θα είναι τόσο καλή όπως ήταν πέρσι, μόλις δέσουν οι παίχτες. Εγώ νομίζω θα είναι λίγο διαφορετική η πέρσι η Ομόνοια. Δεν θα είναι η επίθεση. Μπορεί και να είναι το μεγάλο της όπλο, αλλά όχι στον βαθμό που ήταν πέρσι. Θεωρώ θα είναι έτσι πιο ισορροπημένη. Θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα που θα έχετε λιγότερα γκολ σε λιγότερες φάσεις. Και θα κερδίσει πολλά παιχνίδια με ένα 0. Δεν θα είναι το περσινό, το εντυπωσιακό του. Πιάνω τον αντίπαλο μου, το λεμόν, το πάλι στα σχοινιά και το σφυροκομπό. Τούν την αίσθηση έχω. Από κινητό να ακούγεται, από το PC όχι μας λέει. Λέει κι άλλος φίλος, ο Γιώργος το έστειλε. Από PC κανονικό σήμερα μου έκανε πρόβλημα. Δεν είχα ποτέ έτσι θέμα με τα live stuff. Άρα ίσως να είναι και δικό μας θέμα, να το πούμε στα παιδιά. Να το δω, να το ψάξω.
0: Ξέρεις να μην πεθαρούμε χτες πως θέλουν NFL όλη την ώρα.
1: Ναι.
0: Φλέπα και διαφημίσεις μαζί. Και το Arby's, ξέρεις το?
1: Το
0: Arby's, έτσι λέγεται.
1: Τι είναι?
0: Μια λυσίδα φαγητού.
1: Όχι νομίζω, δεν ήξερα.
0: Έκαμε steak nuggets.
1: Steak nuggets.
0: Ναι, δηλαδή κόψαν τα nuggets κομματούς και τα steak.
1: Ναι.
0: Και βάλαν το πάστο πουρέ και βάλαν μες τα κουπούθηκια που τρώνε τα μακαρόνια, τα takeaway.
1: Οκ.
0: Και θέλουν τον γιον που το τρώνε ρε φίλε και μου στο τσακ, εν είχα όμως μες το θάλα.
1: Steak.
0: Ναι, να ψήσω ένα steak μες στο Διάνι, ώρα 3 το πρωί, πριν να σκέψω την Giants.
1: Περίμενε, τα καπυρώνουν, διέκανε κάπως κάνουν τα fried chicken ή απλά
0: τηγανίσαι. Steak pieces, ας πούμε, εγκομμένα.
1: Οκ.
0: Ψήσαν το τηγανίσαν και ξέρω μάμα. Και μες στον πουρέ βουτυμένο έτσι, μες στο βουνούι του πουρέ. Και πάμε, Παναγία μου ρε, και γίναν και γίνει το σώσ του. Και τρώει ο άλλος, όπως τον Brad Pitt στο Chance 11.
1: Θυμούμε τον, ναι.
0: Ξέρεις πόσες φορές πια στην Κατίνα στη Μιχαλακοπούλου. Και είναι η νύχτα. Έκανα πώς τον παραπείτε, πήγαινε να πιάνε κοτομπουκιά. Έκανα πώς τον παραπείτε, πήγαινε να πιάνε κρέπα.
1: Ο Φίλος Ήφη μας ακούει μια χαρά από PC, από Firefox μας λέει, αν κάνει διαφορά. Τώρα, αν μας ακούει, Σταύρη, ακούεις καθόλου, είσαι μαζί μας, αλλά παίρνουμε μετά από έτσι εμφάνιση και αποτελέσματα.
0: Μηδέν μη.
1: Λίγος που λέω, έλεγες, στείλε μου λεφτά τα μηνύματα μετά τα...
0: Είδα τσακισμένος.
1: Είδα τσακισμένος, είδα κομμάτια, ναι.
0: Λογικό.
1: Είχα μια απορία μαγειρική, αλλά εντάξει, να την άλλη ώρα. Αντί γιορτή τους. Α, ακούει ρε τώρα.
0: Happy name day, bro.
1: Ακούει. Εδώ είμαι φαντασμένο να λέει. Σταύρη, έκαμα όπας. Με ποιους
0: είναι. Κάς κουβέπια.
1: Αμέ στην κουζίνα. Όχι, είναι έκαμα κουβέπια. Χαιρετίζει μας τα παιδιά όλα. Έκαμα ρε Σταύρη πριν μια εβδομάδα. Κάθε πρώτη φορά φοκάτσα. Η οποία ήταν της ίδιας μέρας όμως. Όχι μου πρώτη μέρας όψιον και τα λοιπά. Και ευκήν πάρα πολλά καλή. Εντυπωσιάστηκα εγώ αυτό μου. Να σου πω, και ξέχαμε την εχθές. Και έκανα δύο πράγματα διαφορετικά και ευκεί χάλια. Και δεν ξέρω ποιον που τα δύο πράγματα μπορεί να επηρέασε.
0: Γιατί όχι να μεν έκαμες όχι και τα θυκιό και να είσαι οκ.
1: Επειδή αν είναι ένα που τα θυκιό να μεν... Εντάξει, κοίταξε, χτες που έκανα λίγο διαφορετικό είναι ότι άφησα, ξέρω, 24-36 ώρες, δεν θυμάμαι πόσο, τη ζύμη στο ψυγείο. Με πιο λιμπαγιά, αν υποτίθεται, έτσι λένε οι οδηγίες, από ότι θα βάζες για 2-3 μέρες. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, την πρώτη φορά το ψήσα με αέρα στο φούρνο. Σε ψηλές θερμοκρασίες. Του ευκήγεν πολλά ωραία φράδια. Εχθές ή κάποιος μου είπε το δοκίμασα, βάλα το πάνω κάτω αντίσταση. Του ευκήγεν ούτε πολύ φούσκωσεν, έγινε πολλά έτσι σκληρή. Εν τούτο ρε Σταύρη, ότι το γάμα σε αντίσταση και όχι αέρα. Εντάξει, με έγκαιλας ρε, έχω μια μαγειρινιά πορεία. Έχουμε τους φίλους μας να μην ρωτήσουμε. Αυτό, είναι η αντίσταση, νομίζεις πάνω κάτω.
0: Πάνω κάτω. Φούσκωσεν πάνω κάτω αντίσταση.
1: Ο 919 είχα θέμα στη δουλειά και δεν μπορούσα να σας ακούσω ούτε από app ούτε από σελίδα. Μετά από ψάξιμο ανακάλυψα ότι μπορώ να σας ακούσω με VPN στο κινητό. Thank me later. Ο 919. Ξεπερνάμε τον που δηλαδή προσπαθούν οι φίλοι να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια για να βρουν τρόπο να είναι μαζί μας. Ο κότσος ακούει από χρώμ. Μια χαρά. Καλύτερα σήμερα από άλλες φορές.
0: Έχω πάντα πάει ο κότσος. Δεν είναι από χρώμ.
1: Έχω την τιμή να συνεργάζομαι με ένα σεφ από Ιταλία με αστέρι Μισελέν. Α, ένα που στρει πίσω είναι Ιταλό, Μισελέν.
0: Ωραία.
1: Σταύρη, για κατάλαβα λάθο. Όντω, ρε φίλε. Που ήρθε να κάνουμε ένα event. Ωραίο.
0: Μπράβο, ρε Κάι.
1: Χωρί να είμαι ειδικό, νομίζω είναι η αντίσταση.
0: Το ρεζολούσα.
1: Νέο φίλο.
0: Το Resistance.
1: Ναι.
0: Μην το ρωτήσω.
1: Άρα να επιστρέψω στον αέρα. Λέω, μπορεί να έκανα κάτι λάθος, αν είναι διαφορετική η συνταγή. Οι δοσολογίες, κυρίως η μαγιά, να βάλεις για μια ανάμιση ημέρα στο ψυγείο από το να κάνεις μέσα σε 2-3 ώρες.
0: Η ερώτηση που προκύπτει όμως
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι. Πες.
0: Όχι, μετά που κάνεις τη φωγάτσα, είναι το στην τρώεις.

0: Ενώ με τι καταπιάνεσαι.
1: Ας πούμε χτες, ανάλογα, ο καθένας δεν βάλει. Μια έτσι αληθήν πέστο βασιλικού.
0: Ναι, μπρέσμι.
1: Από πάνω σημαίνα ντοματίνια, με διάφορα μην τα αναφέρω τώρα τα μυστικά μου. Ένιχα...
0: Και αν είχε τα τιγρέ,
1: τα τιγρέ.
0: Τα ντοματίνια, τιγρέ, είχε τη μάδα.
1: Οπότε βρίσκω, ναι. Αλλά ντοματίνια ψήνονται με... στο φούρνο, έτσι λιώνουν. Χτες είχα cheese cream. Βάζει σε λίγο cheese. Τι είπα.
0: Cheese cream.
1: Cheese cream, cream cheese. Και πρόσφυτο. Τι άλλο θέλεις. Τι άλλο θέλεις. Η Ομόνια.
0: Μπρέσμινγκ.
1: Το λοιπόν, η Ομόνια. Πού ξέρω το μήνυμα του φίλου. Η Ομόνια πέρσι έκανε κάτι το αφύσικο μια χρονιά που πολύ δύσκολα θα επαναλάβει. Καλώς ή κακώς πάντα θα υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Έτυχε παίχτες να κάνουν την καλύτερη τους χρονιά και ήταν η κατάλληλη στιγμή για τους ίδιους να κάνουν cash out. This is football. Ο Μπέκ το είπε και όποιος δεν το καταλάβει. Κακόν του κεφαλιού, του λέει ο 507. Είσαι του Ζημαριού, πάω πάνω στην άλλη φορά. Σήμερα φοκάτσα, πάω πάνω στην έκαμα ξανά. Α, γι' αυτό μου το λέει. Μπράβο, μπρο. Χαχα, γελάω μια πινταρή. Γιατί και εγώ χθες αποπειράθηκα πρώτη φορά να κάνω φοκάτσα. Έβαλα πέστο, προσούτο, μοτσαρέλα. Δεν μου βγήκε πολύ καλή όμως. Εννοείσαι η ζύμη, ρε φίλε, φοκάτσα. Τα συστατικά που βάλες μπορούν να πάω λάθος, νομίζω. Λεβέντες, οι παίχτες που υπάρχουν στο ΑΠΟΕΛ αν ήταν πριν μία πενταετία δεν θα έπαιρναν κανέναν. Κρίμαν και ο Παπαδόπουλος δεν είχε κάτι ακόμα, νομίζω. Το τελευταίο δεν τα ακούσα. Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Καντήσαμε να κατεβαίνουμε που το γραφείο και να σας ακούμε που μέσα στο αυτοκίνητο εν ώρα δουλειάς. Απολογούμαστε, με διάση σας δημιουργούν και προβλήματα. Ο 58 ακούει σας που ραδιού, σας ακούω που ραδιού στο περίπτερο. 7 ευρώ μόνο μπαταρίες χωρίς σύρμα. Εδώ με δίπλα, ο περίπτερο δίπλα, ξα, άλλο περίπτερο.
0: Α, ξέρεις το.
1: Αν το δίπλα, εσύ δεν ξέρεις. Αν είναι το περίπτερο δίπλα, μας εννοώ. Εντάξει, σου λέει περίπτερα, δεν ξέρω, ούλη ευθεία, θα με...
0: Εσύ ξέρεις.
1: Δικά μας, παιδιά. Α, μάνα μου, έστειλε μου συνταγή, φογάτσα στο αρφού. Α, δεν τα πράγμα, ναι. Σου νομίζω, κάνουμε εγώ φογάτσα, να.
0: Εγώ θα βρεις.
1: Πέτου Ιταλού του Μισελενάτου. Να μην είμαι αξί μας, Πέτου, για να μου είναι στα ράδια. Καλησπέρα, κοπέλια. Πορτοκαλί κυνηγός, μόνο από όλοι και ξέρω ψωμί.
0: Μια φανέλα.
1: Μπορούμε να πιάμε ένα έργο νοξά. Ναι, ό,τι μπορείτε, μπορείτε. Όλες οι ομάδες μπορούν να πάρουν.
0: Μια φανέλα, έρχεται μου τώρα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δώρο.
1: Ναι.
0: Αγόη του Μπακασέτα, βάλε την κλήρωση χαιρετήματα.
1: Αύριο, τώρα εγκρίμα να την
0: κάνουμε. Ναι, άρα αύριο.
1: Αγουέι φανέλα μαγαζέτα.
0: Την Τετάρτη, ο οποίος έπαιρνε στους κορτίς ομονίας.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, αν θέλεις είναι δικό σου...
0: Giveaway.
1: Ναι, giveaway. Εντάξει, έφυγε. Θα μπορούσε να φοράει και πράσινο μαγαζέτας.
0: Ένα αγουέι. Άρα είναι η μπλε με κίτρινο, είναι η μπλε η σκούρα. Ωραίο σου.
1: Με όνομα και αριθμών, φαντάζομαι εννοεί.
0: Ναι, μπαγαζέτας. Εσύ, ωραίο σου το μπαγαζέτας.
1: Εντάξει. Για το σούτ θα το έχει για πάντα. Έτσι μετά από έναν παλέμα, να το έχει. Το θέμα είναι τα υπόλοιπα να τα έχει σε καλά επίπεδα. Φυσική κατάσταση, τρεξίματα κτλ.
0: Όχι,
1: ναι, έτσι είναι. Πάτο με κακή είναι ο άνθρωπο. Το σούτ είναι σούτ. Δηλαδή τώρα φέρει το τσάρτα, ρε φίλε, να βάλει να σου κάνει ένα φάουλ, θα σου βάλει τον γκολ. Που τα 5, τα 4 θα βάλει μέσα.
0: Όποιο βρει το σκορ του Παναθηναϊκού μα τον πλήρωσε. Είναι ο διαγωνισμό. Δεχτώ.
1: Για όλα ούτε άνεργων, όχι. 5-0 να χάσει Ομόνια, Μπακασέτα, στίχερ.
0: Είσαστε νουλί. Είμαστε νουλί, αλλά είσαστε και εσείς.
1: Το ραδιού είναι πια το περίπτερο, είναι περίπτερας. Ναι.
0: Χτες γύρισε η αρφή μου και λέει μου, επειδή είχαμε ως παίχτης στην παγιά εποχή.
1: Πόσο παγιά.
0: Ο Χαραλαμπίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά θυμούμαι ποιος ήταν. Στου πιο συγχρόνου, ο Μωράη, μισό, δεν ξέρω. Εχθέ δηλαδή μου αποφάσισα ποιο θα είναι ο αγαπημένο μου παίχτη στη νέα εποχή από ελ. Ποιο νομίζει.
1: Στη νέα εποχή από ελ.
0: Σου τα πεθαίνουν εχθέ το μάπα.
1: Άι δεν την μάπα. Σίγουρα μπαγασέρα, ρε φίλε. Μορφόπεδο.
0: Στα
1: φιλίδη. Α!
0: Ψυχάρα, λέει.
1: Άρα σε εσά η ανόρθωση, παιδιά, εγώ είμαι ευχαριστημένο από την εμφάνιση προχθέ. Το συζητήσαμε ότι. Εντάξει, για μια ομάδα που. Καθά ξεκινά από το παιχνίδι το ίδιο. Τι απαιτήσει του παιχνιδιού με τα βόλια κτλ. Ήταν εμένα, ήταν καλύτερα από ό,τι είναι περίμενα. Καλύτερα από ό,τι είναι περίμενα. Μην το διαβάσεις δυνατά. Okay. Να σου πω εγώ που θα πάει φανέλα του Μπακασέτα για 200 ευρώ. Το μάθηκα, ε.
0: Να σου πω, ε. Να σου πω, έστειλε έναν γιο ειρωνικό μήνυμα.
1: Όχι, όχι, έχω κλείο.
0: Με όνομα και αριθμό. Όχι ρε Βιόλα μου, μια φάλα που βορέχετε στο σούπερ μάρκετ.
1: Να πιάσεις προβολόνε και μορτατέλα με πιστάκιο. Να ψήσεις τη μορτατέλα στο αντικολλητικό τηγάνι χωρίς λάδι, σχεδόν κρίσπι. Βάλε το προβολόνε πάνω στη μορτατέλα, ενώ είναι στο τηγάνι. Μοίρασε τη φωκάτσα στη μέση. Πες τον ντοματίνια και θα με θυμηθείς. Οφκαλεφογραφία. Εντάξει, αλλά το βασικό είναι να τελειοποιήσουμε τη φωκάτσα μεθιά. Αλλά ακούγεται ενδιαφέρον ο συνδυασμός μας, τελείω ο Μάριος.
0: Είναι φίλον.
1: Άποψη για Άριστο του Ρουνάχ Αντριώτης, εγώ δεν έχω. Έχεις εσύ καθόλου, Λουί, είδες καθόλου Άρη?
0: Είδα λίγο. Είδα ένα comeback που είχε κάνει με τη Μακάμπη που είχε βρει έτσι ρυθμό. Είναι πια μπαίκτες καλούς. Είπαμε και που μιλήσαμε με ο Ζήση για τους χειριστές της μπάλας, το φαίνεται ότι θέλει να περνά το παιχνίδι που ήταν κάρτ. Αλλά δεν είδα το match που κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα εμφαντικά. Δηλαδή ο Ερυθρό Αστέρα έχει πολλά καλούς παίκτες. Έκαμε εντύπωση, αλλά είναι πολλά νωρίς. Τώρα μιλούμε για φιλικούς αγώνες. Να το δούμε. Θα ήταν καλό να είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης σε πολλά ψηλό επίπεδο. Κυρίως για το πρωτάθλημα.
1: Καραόλους, τρώεις τους?
0: Όχι καθόλου.
1: Ούτε εγώ.
0: Ειδικά άμα μου πήρε κάτω, είσαι καραόλους, θα κάτσουν, ε, τι λέει, θέλω να μπορείς να φύγει. Και κάθε σακέξιο.
1: Εντάξει, ενώ σε κοιμάσα λοιπόν, είναι ιδέα, είναι ιδέα. Εδώ κοιμάσαι ξανά, δεν σου άρεσε,
0: ενώ. Όχι, ούτε θα... Αλλά μένει κάτι που σου σέρνεται στο έδαφος. Ναι, είναι και στο έδαφος πριν.
1: Καλά, εντάξει, ενώ τα άλλα ούλα πετούν, ο Σύρος πετά, βαστάς είναι που... Που είχε και δουλειά μέρα μέσα στα για που είχε.
0: Ναι, δεν σκεφτείω έτσι.
1: Χαιρετώ φίλο Μάριο, φίλε, το θυμάμαι και μάλιστα το θυμάμαι και λίγο του λύση σήμερα. Χωρίς να περιμένω ότι θα είναι αυτή η κατάληξη. Ειδικά για το ΑΠΟΕΛ, που όταν μου θυμίζει κοντά μου κάναμε στο podcast που τα άκουσα υπέρ του στο ράδιο, ότι καμιά φορά είναι παγίδα το να κερδίσει μια ομάδα με 6-0 και καμιά φορά είναι πιο δύσκολη διαχείριση του θριάμβου παρά ο διασυρμός που είχε η ΑΕΛ, άσχετα ότι είναι παίξε καλά η ΑΕΛ, αν μη τα άλλο να κέρδισε. Οπότε ευκάλυψε έναν εγωισμό, πάει στην προπόνηση, είναι okay, όταν περάσει το σοκ ενός 6-0, μετά ο καθένα ξεχωριστά. Έχει μέσα στο μυαλό του ότι το επόμενο μάτς πρέπει να δείξει τον καλύτερο με αυτό. Ενώ όταν κερδίζει 6-0 είναι πολύ εύκολο να χαλαρώσει λίγο, να μην μπορεί να καβαλήσει λίγο το καλάμι, αλλά πα με έναν αέρα ότι α, εδώ είμαι. 6-0, πάμε τώρα να κερδίσουμε. Μπαγίδα του τα καμιά φορά. Η Καραόλη Εστρακών. Έρφυλε, Γιορκουμβάλη στην ίδια πρόταση. Τσε Καραόλη Εστρακών, δηλαδή προσπαθεί να το εξευγενήσει λίγο με το Εστρακών, βάλει Καραόλη, έρφυλε.
0: Το Εστρακόν είναι η Καραόλη στα λίγα.
1: Αν είναι είδος ο τρόπος που μαγειρεύεις τους Καραόλους. Δεν το ξέρω.
0: Ούτε. Όσο τα βρεις που είναι. Είναι πες να ερωτήσεις το φαγητό από όταν μάθω.
1: Α, τώρα επίσης ξεχάσαμε τους νικητές του quiz. Αύριο, αύριο να το κάνουμε. Αύριο να το κάνουμε.
0: Tomorrow. Αυτά.
1: Γι' αυτόν... Μα, γι' αυτό δεν χωνεύεται το ΑΠΟΕΛ προχθές. Οι παίχτες μας εσένονταν στο χορτάρι. Ποιο δεν χωνεύεται? Ότι ήταν μετά το 6-0. Ποιος είναι?
0: Καραόλους πρέπει. Α? Πεσέρνουν. Ποιος καραόλους πρέπει. Αποκλείδει ο Τζίο να κάνει σχόλιο αθλητικό με τεσέρνοντα.
1: Πρέπει να σωστά, σωστά. Εμείς περάσεις άλλος, ο Μπιγκ Τζίο. Ποιος έπιαν το νούμερο 9 στα ΑΠΟΕΛ? Έπιαν το?
0: Ναι.
1: Είναι το προεξάχτα, εντάξει.
0: Εντάξει, το σούπερ μάρκετ βράλει φάλα.
1: Με όνομα και αριθμό. Μαρτάκης και Πετρέλης μόνο. Τι είναι τούτο?
0: Μαριβάς, πλέον είναι τα νέα της είδωλα. Θα το μυθοποιήσει κάτι
1: κατάλαβα. Ας μου νομίζω πρέπει, φέρουμε τα με. Ναι, σε εκπομπή, να έχω και τρία πράγματα. Εντάξει, μικρή, άπειρη, όλοι πέρασαν αυτή τη φάση. Μεγαλώντας, αξιολογείς αλλιώς τη ζωή, πρόσωπα, καταστάσεις.
0: Ναι, αλλά να είμαστε καλοί μέντορες, αν τη φέρουμε τα μία, να την καταστρέψουμε εντέχει.
1: Είναι ρίσκο, είναι ρίσκο. Για την ίδια εννοώ.
0: Ναι, πρέπει να ρίσκουμε
1: πράγματα. Θα μάθεις σίγουρα πράγματα, σε κάποια θα βελτιωθεί.
0: Θέλει να μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι. Α, θέλει ασέρτη.
0: Αλλά είναι και ώρες είναι αλλίες.
1: Γιατί ρε.
0: Να γαλουχίσεις έναν παίχτη.
1: Εντάξει, δεν μπορείς, ανάμιση να λύσεις. Να πιάνει το μισά ώρα της. Ανάμιση τρεις. Ή τρεις.
0: Εγώ να λέω δύο πέντε.
1: Αν ήταν, αν έκανε εκπομπή με την Μαρεβάς.
0: Τι, εγώ και εσύ.
1: Ναι, οι τρεις, είμαστε τρεις. Κάνε σκεφτούμε έναν τίτλο εκπομπής.
0: Αναλλάσσει το pressing.
1: Κοιτάξτε, ο pressing να αλλάξει να φύγει τέλεια επειδή έγινε το podcast που είναι, ας το πούμε.
0: Ναι, να μην υποκύρια.
1: Ναι. Μπορεί να μου κάτι, μπορεί να φύγει το pressing μέσα. Ναι. Pressing.
0: Pressing 3.
1: Pressing 3.
0: Ναι.
1: Pressing 3. Ναι.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Ήταν να πω τρεις και ο κούκλος, αλλά πρέπει να φέρουμε άλλο ένα για να είμαι ο κούκλος.
1: Σωστά. Σωστά. Οι τρεις και το τέρας. Η ωραία και το τέρας ευκαιό. Η ωραία και τα τέρατα, δεν πάει.
0: Full pressing, δηλαδή, ένας φίλος.
1: Full pressing.
0: Ναι, φίλος ο Κυριάκος.
1: Μα full με τρεις.
0: Ναι.
1: Θα το προτείνουμε καθώς, αν δέχεται. Και ναι. Αν δέχεται, θα καταλήγουμε και στον τίτλο. Φύγαμε.
0: Ναι, μπορώ να πω. Τσάμι, μετά θα πρέπει να μας κοιόξω, για να φύγω. Αλλά πάμε.
1: Τα λέμε tomorrow.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Σπορ FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Μεγάλη ικανοποίηση στην ΠΑΦΟ για το σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΚ και την πρωτιά στην βαθμολογία. Δίκαια πειρά.

Η ανομοιομορφία των αποφάσεων επισήμανε κατά θέματα διαιτησίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης με άνεργο ποδοσφαιριστή, πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή ενώ ψιέλ συγκεντρώνει Μαμάτοφ. Ενημέρωσε επίσημα η ΚΟΠ το ΑΠΟΕΛ για το αίτημα αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Το επόμενο βήμα αφορά στην τελική κατάληξη ανάμεσα στην εταιρεία του ΑΠΟΕΛ και την ECM Partners. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Μαρκίνιος και θα περάσει από γιατρικές εξετάσεις. Εν ώψη Απόλλων επιστρέφει ο Ντάλσιο. Ξεκαθαρίζει για Λαΐφη μετά την διακοπή θενέ έτοιμος ο Καρίγιο. Η ισοπαλία με την Ομόνια μας αφήνει ικανοποιημένους. Έχουμε ένα καλό απολογισμό μέχρι στιγμής. Πάμε στον ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ με επιδίωξη να το κερδίσουμε. Ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Γκασπάρ και Σπόλιαριτς. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι. Όπως επίσης η Μπράουν Ανδρέου Κελγιούμπιτς. Ο Όσμπολτ αναμένεται ότι θα επανέλθει στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος. Στην Ομόνια επικεντρώνονται στον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στην Θέλτα για τη Link Face του Europa League.

0: συμπεριφορά μιλώντας με ειρωνικό και απειλητικό ύφος στον πρόεδρό μας, λέγοντας ότι μιλάμε πολύ. Ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Λοΐζος Μωυσέως, προσθέτοντας ότι θα ξεκαθαρίσει σύντομα αν θα προβούν σε επίσημη καταγγελία. Σκόρπισε πρωτάθλημα με την προσοχή να στρέφεται στον τέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφει ο Φανίφ, εκτός προπονήσεων παραμένει ο Μπέργκστρομ. Νίκη που της δίνει ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας πέτυχε η ΑΕΛ. Η προσοχή στο παιχνίδι με την ΠΑΦΟ αξιολογείται η κατάσταση των Καρόμιλο Σάβλεβιτς και Αλμέιδα, αναμονή για τον Καφού. Πέφτει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Ένωση Νιον Ήψωνων υποδέχεται στις 8 τον Άρη. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από την ιστοσελίδα 24 Sports, τηλεοπτικά από CitaVision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Τρία ονόματα, ο Ισπανός Μαγιοράλ της Χετάφη, ο Αφρικανός Μάριους της Σάμσου Σπορ και ο Σκοτσέζος Άνταμς της Τωρίνο είναι βασικοί υποψήφοι για τη θέση του επιθετικού στον Ολυμπιακό. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Σιμών Πάντζα. Από MRI θα περάσει ο Γιάννης Ατσάς, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι του Πανετολικού, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πέλμα. Πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στην Premier League με την Λίντς να υποδέχεται την Newcastle στις 10. Για την Serie A στις 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα και στις 9.45 Ίντερ Ουντινέζε. Για την Λαλίγκα στις 10 Villarreal Real Betis. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
4: Πρεμιέρα για την Ομόνοια στη League Face του Europa League. Πρώτη εντός έδρας αποστολή για την ομάδα του Χένικ Μπέρκ, με ψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά και αισιοδοξία για θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Πρώτη αγωνιστική και το σεντόνι του Europa League ανοίγει στο Γασιπί. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7.45 το βράδυ. Ομόνοια Θέλτα Βίκο. Η πρώτη προσπάθεια των Πρασίνων για το πρώτο βαθμολογικό κέρδος ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μία προσφορά της X-Cars και της Veni Kugendine.
5: Πορτολόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μία περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
9: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΥΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΥΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
13: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
14: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
15: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
16: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
20: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
21: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
22: Ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ένωσης Νέων Ύψωνα Άρης στις 8 στην Cita Vision Sports 1. Στα κανάλια Cita Vision Sports στις 7:30 Como Parma, Torino Roma. Στις 9:45 Inter Udinese. Δύο αγώνες στις 10 Leeds Newcastle και Villarreal Betis.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα και άμα δεν το ξέρετε, ο μήνας έχει 14, είναι ο ένατος, δηλαδή ο Σεπτέμβριος, και ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε και επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα ή και γιατί όχι να αερεθίσετε, επαναλαμβάνω, να αερεθίσετε τη φαντασία όλων μας και των ραδιοφωνικών παραγωγών αλλά και των συνακροατών σας.
1: Υπάρχει λόγος που ξεκινήσαμε έτσι.
0: Με Στέγιο Καζαντζίδη.
1: Ναι.
0: Θέλω να μιλήσω λίγο μουσικά, Μάγκη, μου επιτρέπεις?
1: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστώ που μου παραχωρείς τον χρόνο έτσι.
1: Παρακαλώ. Θέλετε να πάω να κάνω διάλειμμα?
0: Όχι, δεν είναι. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Μίλαγα με φίλους, ας πούμε, στην Αθήνα σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες και με το πένθος και θλίψη που υπάρχει για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και πραγματικά μου έλεγαν ότι το αφουγκράζεσαι, το διαισθάνεσαι, το καταλαβαίνεις. Ότι ο περισσότερος κόσμος ζει μια θλίψη, ρε παιδί μου. Θες, λέω του Μαζονάκη, θες γιατί τον έχουν βομβαρδίσει, ξέρω εγώ, θες γιατί τον αγάπαγαν, θες γιατί... και μου έλεγε ακριβώς αυτό, ότι διαπιστώνεις και κατανοείς, μάλλον διαπιστώνεις με τα ευκολίας την θλίψη που επικρατεί ανάμεσα στον κόσμο. Έτσι. Είναι και τα ΜΜΕ, είναι και τα social media, που ναι. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, δηλαδή απαλλαγής. Εκτός προσπαθούσα μέσω του scroll να δω κάτι άλλο πέρα από το Μαζονάκι και δεν μου έβγαινε. Ο αλγόριθμος επέμενε να μου δείχνει το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει τρόπος να το ρυθμίσεις, αλλά εντάξει.
0: Να μας τα εξηγήσεις μια άλλη φορά. Όχι, μας τα εξηγήσεις. Θέλω να μας τα πεις τώρα, Μαγκή.
1: Όχι, αν μια δημοσίευση δεν σ' αρέσει.
0: Να τον ισχυολοστήριο τον αλγόριθμο. Έχεις τρόπο να μας δώσεις.
1: Αν μια δημοσίευση δεν σ' αρέσει,
0: ναι.
1: Μπορείς να επιλέξεις ότι αυτή η
0: δημοσίευση. Μα δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Θέλω να βλέπω, αλλά θέλω. Ενώ με ολίγη, εντός πίνεις τον Κυπριακό.
1: Εντάξει, για να με μέτρο, ρε παιδί μου. Να...
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, σας έλεγα αυτό, ότι υπάρχει μια συμπεριλούσα ατμόσφαιρα στην Αθήνα και φαντάζομαι και υποθέτω σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αυτό. Πριν από 25 χρόνια, αγαπητέ ακροατή, σαν σήμερα 14 Σεπτέμβρη, είχε φύγει, κατά την άποψή μου, ο σημαντικότερος Έλληνας τραγουδιστής, στο ελληνικό πεντάγραμμα. Και αναφέρομαι στο Στέγιο Καζαντζίδη. Ήταν 14 Σεπτέμβρη 2001. Τρεις μέρες δηλαδή μετά την 11η Σεπτέμβρη. Και θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί και το βίωσα και μάλιστα ζούσα σε μια λαϊκή γειτονιά όπως είναι η Καλλιθέα. Πόσο, χωρίς να υπάρχουν τότε τα social media, που μας, κατά κάποιον τρόπο μας ενώνουν, μας συνδέουν, πόσο πόνο και λύπη, ας πούμε, προκάλεσε ο τότε θάνατος του μεγάλου Στέγιου Καζαντζίδη. Πέρασαν 25 χρόνια από τότε και σήμερα κηδεύεται ο Γιώργος Μαζονάκης. Για τον οποίο Γιώργο Μαζονάκη είπαμε τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον υποκληθήκαμε ας πούμε στο εκτόπισμα του καλλιτέχνη, μόνο ότι δεν ήταν, ξέρω εγώ, δεν μας απασχόλησε και πολύ το έργο του. Αλλά ήρθαν να επιβεβαιώσουν με τον πιο, θα έλεγα με τον πιο... σημαντικό, αν θέλετε, πιο σοβαρό τέλος πάντων τρόπο, ο σπουδαιότερος εν ζωή Έλληνας καλλιτέχνης, συνθέτης, όχι καλλιτέχνης, και καλλιτέχνης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος με μια δήλωσή του είπε ότι χαιρετούμε το τελευταίο. Πώς το είπε, ένα λεπτό. Το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής. Το είπε, παρακαλώ, Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Wow.
0: Ο κατά παρασάνκας μεγαλύτερος συνθέτης Έλληνας που βρίσκεται εν ζωή, έτσι. Και
1: κατά το σαββατοκύριακο πολύ,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Κατά το Σαββατοκυριακό παρακολούθησα την δήλωση που έκανε ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης επίσης, όπως είναι ο Σταμάτης Κρονάκης, ο οποίος είπε το εξής και πραγματικά έμεινα κόκκαλο ακούγοντάς το. Είναι, λέει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο τελευταίος αναγνωρίσιμος ήχος μέσα στο λαϊκό τραγούδι. Ακούστε τι είπα, τώρα μιλάμε για τον Κραουνάκη, έτσι. Όλοι, λέει, οι υπόλοιποι από τον Μαζονάκη και έπειτα μπερδεύεσαι, μοιάζουν όλοι ήδη. Ο τελευταίος που πραγματικά ξεχώριζε, τον αναγνώριζες μόνο και μόνο από τη φωνή του, όπως συνέβαινε και με τους πολύ μεγάλους κατά το παρελθόν, ήταν ο Μαζονάκης. Είναι ανατριχιαστικό αυτό που λέει ο Σταμάτης Κρονάκης και υποθέτω και μερικά από εσάς είμαι σίγουρος ότι θα έχετε διαφωνήσει. Αλλά το βιώνω, δηλαδή είτε ακούω τον άλλο ή μου τραγουδίζει για όρθωση. Είτε τραγουδό. Μπράβο. Είτε τώρα ακούω, ξέρω, κάποιον άλλο που λέγεται ο Τάδε, ας πούμε. Τους πραγματικά τους μπερδεύεις σε σχέση με το πώς αναγνωρίζεις τις φωνές των πολύ σπουδαίων τραγουδιστών.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά ίσως σε κάποια χρόνια να υπάρξουν άλλοι, ρωτώ.
0: Κοίτα,
1: γιατί είναι για θέμα...
0: Για να λέει ο Ξαρχάκος το τελευταίο λαϊκό είδωλο και να λέει ο Κραουνάκης ο τελευταίος στον αναγνωρίσιμο.
1: Μαζί
0: δεν έχω από κάτι άλλο. Τι από
1: μαζί τους. Απλά το βάζω συζήτηση, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, ο άλλος μπορεί να έχει μια καριέρα 5-6-7 ετών.
0: Δεν νομίζω ότι είναι άλλες εποχές πια.
1: Είναι άλλες εποχές.
0: Ναι, νομίζω ότι οδεύουμε, είμαστε κάπου αλλού. Όχι, οδεύουμε. Είμαστε κάπου αλλού πια σαν. Γενικότερα δηλαδή. Και σαν. Σαν οντότητα, σαν ανθρωπότητα. Δηλαδή είναι, είμαστε σε διαφορετική διάσταση πια. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς εξ αυτών που έχουν μείνει να χαρακτηριστούν ως λαϊκοί. Αφού αυτό που πάει να εξαφανιστεί με την τροπή που έχουν τα πράγματα, πάρουν τα πράγματα είναι ακριβώς το λαϊκό στοιχείο. Το λαϊκό όχι με τη μορφή του αριστερού ή του δεξιού, του αριστερού. Κατά κυρίως γιατί ο αριστερός έχει ταυτιστεί με το τι σημαίνει λαϊκό, ας πούμε. Του λαϊκού ενδόμηχα, σαν άνθρωποι, δεν έχει να κάνει με τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός. Έτσι. Δηλαδή ο Μαζονάκης ήταν λαϊκός, όπως τον λένε οι πολύ μεγάλοι, και δεν κατατασσόταν, ας πούμε, στην αριστερά. Καταλαβαίνετε. Άλλο πράγμα είναι το λαϊκό, και άλλο πράγμα είναι η πολιτική πεποίθηση του καθενός. Δεν είμαι σίγουρος αν οι καινούργοι μπορούν να καταταχθούν σε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει το λαϊκό στοιχείο πια. Γενικότερα στο χιούμορ, στη μουσική, σε όλες τις εκφάνσεις, ας πούμε, τις. Το έχουμε πάει πολύ φιλοσοφικά και δεν.
1: Πάρα πολύ φιλοσοφικά.
0: Θες να κάνουμε τα ρίξη στον λόγο.
1: Εγώ σκέφτομαι την ίδια ώρα πώς έρχεται αυτή η νέα εποχή να επηρεαστεί στο σύνολο σε αυτό που λες για το λαϊκό και με το ότι βάζουμε την τεχνολογία τόσο μέσα.
0: Ρε τραγός 64, αυτό που λες είναι στο δικό σου το μυαλό, κύριε. Αλλά τέλος πάντων, αν θεωρείς το συγκεκριμένο το μεγαλύτερο εν ζωή λαϊκό καλλιτέχνη, τι είναι δικαίωμά σου. Δεν έχω καμία. Έτσι και αλλιώς επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το πώς αντιλαμβάνεται κανείς το λαϊκό. Αλλά άστο να πάει στην ευχή. Μα και τι είπες, γιατί είδα ένα μήνυμα και λίγο
1: από συνέχεια. Πώς έρχεται ακόμα η τεχνολογία με τόσο έντονα μέσα στη ζωή μας που όντως μάλλον επηρεάζει το λαϊκό. Και το λαϊκό τραγούδι, ενώ γιατί ο χώρος της μουσικής αλλοιώνεται από την τεχνολογία.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Ενώ ότι σε κάποια φάση ο συνθέτης.
0: Τι θα εξαφανιστεί. Και ο συγγραφέας.
1: Και ο συγγραφέας.
0: Ναι. Εξαρτάται. Την πορεία θα πάρουν τα πράγματα, δεν ξέρω. Είμαστε σε ένα, ξέρω εγώ, σε μια εξέλιξη που.
1: Αυτό
0: κανείς δεν μπορεί να την εκτιμήσει κιόλας. Όχι εμείς. Τα πολύ σπουδαία μυαλά, ας πούμε.
1: Ναι. Αυτό μου λέει ο 507, δηλαδή είναι δύσκολο να βγάλω, ειδικά τώρα που μπήκε και το AI στη μουσική.
0: Φίλε, είμαι μητροπανικός, αλλά πάνω από τον καταστή δεν είναι δυστυχώς ο μεγάλος Μητσάρας. Και είμαι μητροπανικός, πίστεψέ με. Τώρα μου πεις απόψεις είναι αυτές και ο καθένας έχει το δικαίωμα και τα γούστα και τα. Ο άλλος μπαίνει τα χτύπημα για ένα που δεν μπορώ να τον αναφέρω καν. Έτσι. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι ένα ροκίδωρο, αγαπητέ.
1: Ναι. Άλλο πράγμα είναι ο Βασίλης, ενώ.
0: Για σας είναι ο Γονίδης, για άλλους είναι ο Νότης Φαγενάκης, για άλλους είναι ο Μακρόπουλος. Δικοί σας είναι όλοι αυτοί και να τους χαίρεστε, δεν λέω, ας πούμε. Ο Αδαμαντίδης. Να τους χαίρεστε πραγματικά, δεν τους απολαμβάνετε, δεν έχει θέμα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Σε όλα παίζει πάρα πολύ ρόλο, ας πούμε, τι έχουν να πούνε οι ειδικοί και οι μεγάλοι, ας πούμε. Οι μεγάλοι σε εισαγωγικά, όχι σε ηλικία. Και σε ηλικία. Να ρωτήσουν τον κόσμο τι για το Νότι Σφαγιανάκη και το 364. Ξέρω την απάντηση. Δεν έχει να κάνει. Μα.
1: Για είναι εκνοριμή η φωνή.
0: Μπορεί, ναι, ραδιοφωνικά, αλλά ναι, ο καθένας έχει τις φωνές του. Ξέρω πώς θα το κάνω. Ευχαριστώ, κύριε Καθηγητή.
1: Εντάξει, γνώριμη φωνή είναι άλλο πράγμα που.
0: Ναι, δεν
1: τσιμάστε. Παραπέμπει δηλαδή.
0: Ναι, μακάρι να μου είναι η γνώριμη φωνή. Έτσι να σου πει πια σα, άντε, ξεκινάτε. Πια, παφιούμε. Ελάτε όλοι σε γέλες. Νέα της 29, να σου πω, θα τα πούμε σιγά, πούμε στις μάπες σιγά σιγά, αφού μιας και το, μιας και το μας σπρώχνονται προς τα εκεί.
1: Νέα της 29, ο Άμπρι μπροστά στην επίθεση. Ο Άμπρι μπροστά στην επίθεση, ρε φίλε.
0: Άμπρι, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Δοκιμάστε, λέει, να ακούσετε την εκτέλεση του γέμου του Κόκοντα από το Ματζονάκι και θα καταλάβετε γιατί αναγνωρίζετε τόσο για τους μεγάλους μουσικούς. Ίσως καλύτερη εκτέλεση από την πρωτότυπη λόγω πιο έντονων βιωμάτων, λέει, του Ματζονάκι. Είναι προς συζήτηση, όντως, και εγώ έχω ακούσει αυτή την εκτέλεση και είναι πραγματικά ανατριχιαστική, αλλά. Του Κόκοντα είναι άλλο. Ο Κόκοντα είναι, πώς να σου πω, το πέρασμα του Πανέγκα, όχι του το Πανέγκα. Είναι ναι. Αυτός που εκτέλεσε πρώτος, κατάλαβες ότι είναι ο Κόκοντας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν δεν είναι... να πεις ο Ζητάν, έκαμε το πέναλτι Πανέγκα.
0: Μπράβο,
1: ήταν,
0: ναι.
1: Ήταν του Ζητάν, ήταν το τέλειο Πανέγκα.
0: Τα ωραία παρομοίωση, έκαμε. Αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή ο Κόκοντας είναι ο Πανέγκα και ο Μαζονάκης έτσι όπως το εκτέλεσε είναι ο Ζητάν. Οκ, πάμε πάσο. Ο Μπομ Μάρλεϊ δεν είναι λαϊκό τραγουδιστής, κύριε Γιώργο. Ο Μπομ Μάρλεϊ είναι κάτι που έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτό που λέμε μουσική. Έτσι. Δεν είναι ένα είδωλο παγκόσμιο της ανθρωπότητας. Στο οποίο η αντίθετη μεριά, αυτή που θέλει δηλαδή, που είναι κόντρα στα ιδανικά του Μπομ Μάρλεϊ, προσπάθησε να τον. Ποια είναι η λέξη. Να τον. Όχι να τον ξεχυλώσει, αν είναι δυνατόν. Να τον. Το χάσα και θα το βρω. Ναι. Ποιος Άμπρι και ποια 29 σοβαρά, ο Ζόχο που είναι η Ακάτσαρ δεν τον είδατε, τον είδαμε, ναι.
1: Τον είδαμε ρε φίλε, αλλά γιατί να μην μιλήσω για τον Άμπρι.
0: Ούτε αποκαθυλώσει ούτε αφορήσει, να τον, όταν λέμε να τον ξεσκίσει, να τον αλλοιώσει. Αυτή είναι η λέξη που ψάχνω και δεν μπορώ και μου, δεν μου έρχεται. Και απολογούμε γι' αυτό, όχι να... Τέλος πάντων. Στην Καλυθέα περνά τον ηλεκτρικό. Θες να μου πάρεις συνέντευξη για 27, είναι ενδιαφέρον για σένα. Πάρε με ένα τηλέφωνο να σου πω, δεν έχει σημασία.
1: Σε podcast.
0: Τι. Εννοείς προσωπική
1: συνέντευξη. Ναι.
0: Γιατί ρε μαγιό, όλοι μιλήσαμε τον εαυτό του, εμείς δεν μιλήσουμε δηλαδή. Θέλω να τον απομυθοποιήσει, ξεχαρβαλώσει, όχι. Είναι μια λέξη έτσι πολύ. Αλλά σας ευχαριστώ, δεν χρειάζεται, μην το πάμε παραπέρα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Κάτι που έχεις απέναντί σου και είναι πάρα πολύ ισχυρό, άμα δεν μπορείς να το καταρρύψεις, ψάξεις ένα άλλο τρόπο προκειμένου να το αποδυναμώσεις. Αυτό θέλω να πω. Να το αποδομίζει. Εξαϊλώσιμα. Το ξεχαρβαλώσιμα. Α, μάνα μου, τι θυμήθηκα, ευτυχώς.
1: Λοιπόν, ξεχαρβάλωμα.
0: Το ξεχαρβάλωμα. Ήμουν πραγματικά συγκλονισμένος σε σημείο που σταμάτησα να βλέπω η μάπα. Ήταν Σάββατο βράδυ. Εντάξει. Αγωνιζόντουσαν δύο ομάδες πολύ μεγάλες του τόπου μας. Ανόρθωση από ΕΛ.
1: Ναι.
0: Έτσι, στο Ανώνης Παδόπουλος. Και ναι. βλέπω το μάτς.
1: Ναι.
0: Και βλέπω σε κάποια φάση κάποιον άγνωστο σε μένα, άνθρωπο, συνάνθρωπό μου, και κρατά ένα πανό από αυτά το... από αυτά τον...
1: στο χαρτόνι.
0: Στο χαρτόνι. Αφήστε το ποιες ομάδες αναμετριόντουσαν. Δεν έχει σημασία. Δεν λέω καν ποια ομάδα ζήτα. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι, ξαναλέω, δεν έχει σημασία με τις ομάδες σας. Κρατά το νέο είδωλο της ζωής μου, το νέο είδωλο της ζωής μου, που δεν το γνωρίζω και θέλω να το γνωρίσω, ένα παλό που λέει «εν η μάνα σας». Έτσι έγραφε το πάνω. Έτσι έγραφε το πάνω. Και σκέφτηκα ότι η επόμενη εκπομπή που θέλω να κάνω είναι αυτή. Ακούτε, ας πούμε, στις 3,
1: σας.
0: Από τις 4 σήμερα είναι η εκπομπή «Εν η μάνα σας».
1: Τι.
0: Τι. Άκου τι είσαι μπανό άνθρωπος. «Εν η μάνα σας». Εψιλονή ήττα η μάνα σας. Θέλω να γνωρίσω από κοντά αυτό το παιδί. Καχή θα γνωρίσω η μάνα του. Έτσι. Θέλω να γνωρίσω τη μάνα αυτού του παιδιού. Φίλε, μην ακούω καλό. Μιλούμε για μεγαλείο. Δηλαδή αν έχει κάτι η Κύπρος να παρουσιάζει έναντι τον άλλο χορό, είναι αυτό το πανό. «Εν η μάνα σας». Δηλαδή, ανατρίχιασα. Δηλαδή, εμείνα κόκκαλο. Δεν είχα λόγια.
1: Τι είναι αυτό. Είναι το πώς εσωματώνεις την κυπριακή πραγματικότητα στην νέα ξένη εποχή που ήρθε στη ζωή μας στο ποδόσφαιρο. Γιατί συνήθως το χαρτόνι που λες, το χαρτόνι, γράφει πάνω, ξέρω, ζαβέδος μου η φανέλα σου, σε παρακαλώ.
0: Έχει καιρό που...
1: Ή στα γαλλικά, ή στα αγγλικά, ενώ απευθύνουν σε παίχτες.
0: Δεν ήταν ο κότσος. Δεν ήταν ο κότσος αυτό που κάνανε το πάνω.
1: Γιατί έρχεται
0: σήμερα. Ήταν ένα μικρό πάνω του τύπου ιταλικό, ήταν έτσι λίγο φινετσάτο γιόλας. Που ξέρεις, είναι δύο μικρά, είναι μικρή στήλη και το κρατάς με δυο σου χέρια. Λέει, είναι η μάνα σας. Φίλε, αν δεν τα κάνεις εκπομπή. Ή η στήλη μου, ας πούμε, πες ότι είναι να πάω γράψω κάπου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φοβερό, φοβερό. Πραγματικά συγχαίρω αυτόν τον συνάνθρωπο μας. Νιώθω περήφανος που ζει ανάμεσά μας. Έχει καταλάβει ακριβώς το point αυτό που λέμε κυπριακής κοινωνίας. Του το λέω και πραγματικά στείλτε του τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Είναι και κυριολεκτό η μάνα μας. Αυτά. Ζούμε πολύ σπουδαίες μέρες.
1: Έχουμε το τόσα χρόνια συγκεκριμένο πάνω.
0: Εντάξει, οκ. Είναι πολύ ανθρώπινα δημιουργήματα που χρειάστηκε χρόνο για να τα ανακαλύψουμε. Έτσι. Δεν είναι...
1: Ναι, αλλά
0: δηλαδή, και η Γκερνίκα μόλις την έβαψε, μόλις την δημιούργησε ο Πικάσο, δεν και μόλις την είδε κάποιος, είπε να μην έχω καλό. Του δώσε χρόνο. Αυτό το πανό μακράν απέχει από όλα τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν στην Κυπριακή κοινωνία. Από τα κοκκινοχώρια. Εντάξει, από πού να ήταν, από το Παρίσι, από κοκκινοχώρια θα είναι ο άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι οπαδικό, αυτό σας λέω. Ξεκολλάτε, δεν έχει καθόλου, μα καθόλου να κάνει με τα οπαδικά. Ίσα ίσα που να σου πω την αλήθεια, θα πρέπει όλες οι υπόλοιπες ομάδες να το μιμηθούν.
1: Είναι η μεταφορά του please give me your shirt στο κυπριακό.
0: Μπορεί, ναι, όχι, είναι κάτι, όχι, δεν, το υποβαθμίζεις.
1: Εγώ
0: το βρίσκω πολύ μεγαλειώδες. Δηλαδή αν ήμουν ομονιάτης, ας πούμε, την επόμενη αγωνιστική θα έπαιρνα σίγουρα ένα πάνω που θα γραφεί η μάνα σας. Και ελπίζω κάποτε ότι θα βρεθεί εκείνος ο άνθρωπος που θα πει η μάνα μας. Η μάνα όλων μας, δηλαδή. Μη σου πω, σκέφτομαι να το κάνω. Να το κάνω καλλιτεχνική παρέμβαση, ξέρεις. Να μην συνεννοημένο τσουρας με την εταιρεία παραγωγής. Όπως πω, ρε παιδί, ενώ ακρατά πάνω, είναι η μάνα μας. Κάνε λίγο φόκους πάνω. Κάνε λίγο φόκους πάνω. Σπουδαίο, μεγαλειώδες, δεν κάνω πλάκα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, δεν έχει σημασία.
1: Και τον έρθες τώρα που το ξεχαρβάλωμα.
0: Ναι, μα δεν ξέρω πώς και τι. Είναι η μόνη λύση στον Κυπριακό. Σε ευχαριστώ ρε 668 που έχεις καταλάβει τι. Κύριε 737. Στο επόμενο να πάρουμε. Όχι, δεν είναι η δική τους. Είναι η μάνα μας, η μάνα τους. Δεν έχει να κάνει η βρυσιά Κυπριακή που είναι χιδαία. Αν η μάνα σου, είναι η δική σου, δεν είναι αυτό το πινκ πονκ για μανάδες. Έτσι, στο επόμενο να πάρουμε είναι η δική σας. Το καλύτερο πάνω που είδα, το έβγαλα, δεν λέγεται,
1: δεν μπορείς να το...
0: Μα είδες κύριε 180 ότι χρειάζεται χρόνο, δηλαδή με αυτό το μικρό πάνω πόσες ερμηνείες μπορούν να δοθούν. Μα αυτό δεν είναι η τέχνη. Αυτό δεν είναι τέχνη, ας πούμε, λαϊκή, μιας και λέγαμε νωρίτερα στη λαϊκό. Να βλέπεις ένα μικρό μάλλον και να ρωτήσει τι εννοεί το ροποιητής. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Που σας ξυπόραψε λίγο τρόπο. Και είστε πολύ πεζοί, δεν έχετε καταλάβει το μεγαλείο. Είναι θεμητό να μην σου αρέσει να αναφέρεις τον Νότι για τους δικούς σου λόγους, όμως αν δεις τι γίνεται και πώς το περιμένει ο κόσμος μετά από 7 χρόνια... δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έχει φανατικό κοινό πίσω του. Δεν έχω καμία μα καμία επίσης κανένα ενδιασμό ως προς το πόσο τον αγαπά ο κόσμος του, κύριε 102. Δεν διαφωνώ σε τίποτα μαζί σου. Πάμε παρακάτω. Εστά Απόλλων Ανόρθωση που εντοπάνω. Δεν έχει σημασία, παιδιά. Μην το... Επειδή τώρα σχολείτε, σας παρακαλώ να με βάλετε στο θέμα. Τίποτα, μιλάμε για τέχνη. Το πρώτο σκέλος ήταν για τέχνη. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο που είναι επίσης τέχνη. Break.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της άρσης του εμπάρκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία για άλλους 12 μήνες αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρουσία κόσμου τελέστηκε κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια και κατόπιν νέας απόφασης οικογένειας, όποιος πολίτης επιθυμούσε μπορούσε να προσέλθει. Η μόνη διαδικασία η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο θα είναι η ταφή του καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ισχυρή άνοδο πέραν των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των αγορών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent σημείωσαν άνοδο 3,62 δολάρια με την τιμή διαπραγμάτευσης να υπερβαίνει τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες του Ιράν με χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Η απόφαση ελήφθη ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες υψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
9: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
12: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
13: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
14: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
15: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
16: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
15: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
17: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
18: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone.
20: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λέω, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show. Ο Χρήστος Κομάκης είναι στα μικρόφωνα και άμα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών
1: μηνυμάτων.
0: Κάτι θέλει να πει ο Μάκη, αλλά μάλλον δεν... Έχουμε πρόβλημα στην ενδοεπικοινωνία. Παίξε το.
21: Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει την αισθητική ενός χώρου και συμβάλλει στην ευεξία μας. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, η PGS προσφέρει λύσεις φωτισμού που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ποιότητα.
0: Είναι πραγματικά συγκινητικό ότι κάποιοι ακροατές έχουν πλήρως αντιληφθεί τι λέγαμε στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής. Ο φίλος μου ο Πράσινος Χωματζηθιανός, σήμερα του στείλω τα χαιρετίσματά μου και την πολύ αγάπη μου, έχει καταλάβει ότι αυτή η εκπομπή δεν έπρεπε να ήταν δωρεάν και θα έπρεπε να ήταν συνδρομητική, έτσι. Και τον ευχαριστώ που το υπερτονίζει και συμφωνεί σε αυτό. Αλλά επειδή ξεκινήσαμε για το TST λαϊκό, πιστεύω, πραγματικά πιστεύω, αν και ότι κάποια πανό στα κυπριακά γήπεδα είναι βαθιά βγαλμένα από την λαϊκότητα του νησιού μας. Τώρα, τι εστί λαϊκό στην Κύπρο είναι μια επίσης, μια άλλη κουβέντα που μπορεί να γίνει, αλλά το εν η μάνα σας, ναι. Έτσι. Το ψόφος, επίσης, είναι κάτι που βγαίνει πηγαία από τον λαό για τον λαό. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Πώς είναι να πεις το λαό, αγαπώ σε ψόφο.
1: Σωστό.
0: Ή με ποιο θα εξηγηθεί, ας πούμε, εντάξει, μήνυμα από τον Κότσο για ποιο διαφέρεστε. Είναι αλήθινη ιστορία αυτό. Που στέλνει το μήνυμα ότι. Πού είναι τώρα, ρε. Πε μου, ποιο είναι να βρουν τη μάνα του. Και το ξέρει, θα μπορούσε να το κάνει. Δεν έχει να κάνει καθόλου. Αλλά ξέρει, είναι πράγματα που πηγάζουν. Έχουν βαθύ νόημα τέλος πάντων. Και θα σα αφήσω μέχρι εδώ. Πρώτο, αν σχεδιάζατε την εγκεντρίο κόστο 90, δεν θα ήταν κάπως έτσι? Θύμισε Τσάρτα Δέλα το 2004. Δεύτερον, πότε θα καταλάβουμε επιτελέφου ότι η άρθρωση δεν μπορεί να την υποτιμήσει? Πότε? Ευχαριστώ. Είναι ο Γαλάζιος Κύριος. Έπρεπε λέει, να μας πληρώνετε για να σας ακούμε. Είναι γι' αυτό υποδιαπραγμάτευση, κύριε 668. Ποιος και τι, κότα και το αυγό, κάπως έτσι. Νομίζω η απάντηση όμως δεν θα το δει ποτέ. Είναι πολλά τα μηνύματα και δεν έχουμε ούτε διαβάσει ούτε και ένα. Και ένας εδώ πολύ σωστά αναρωτιέται, άμα πάρει αυτό το πανό και το διεθνοποιήσεις, δηλαδή το βγάζεις έξω από τα στενά σύνορα της Κύπρου, για σκέψου, τι θα εξηγήσεις σε ένα Γερμανό αστυνομικό που θα σε ρωτήσει τι γράφει ο πανό. Καταλάβεις ότι δύσκολα. Ναι. Πρέπει να είσαι βγαλμένος από το Κυπριακό. Να έχει το Κυπριακό μπροζίμι, καταλάβει. Τι θα το εξηγεί του άλλου, του Βαβαρού, ας πούμε, ότι το πανό λέει.
1: Όχι,
0: τι ευθύνεται για αυτόν τον τόπο μας, η μάνα μας. Αυτό είναι η κυρία.
1: Και ως μετάφραση θα το κατανοήσει, εννοώ, να το δώσει.
0: Ακριβώς. Αν πάμε πίσω στον χρόνο, μπορούμε να βρούμε τεράστια ποιότητα που πέρασε από πανό στα γήπεδά μας, όπως το εξαιρετικά και ευαίσθηση το άσε το τραγούδι και γύρισε. Ξέρω εγώ κάτι λέει εδώ, ζώνη λίγο, είμαστε σπουδαία μυαλά και δυστυχώς είναι αδύνατο να το κρύψουμε. Και γιατί να το κάνουμε, λέει. Άλλωστε, δεν συμφωνώ με αυτό. Μήπως το πανό ήταν εμπνευσμένο από το γνωστό άσμα, μπορεί να το γνωστό άσμα το.
1: Εν η μάνα μου που φταίει.
0: Ναι. Και τέλος πάντων, ο καθένας λέει σε votre mère, λέει αυτό. Σε votre mère. Εντάξει, παρέδοτε τρεις να κάνω ένα απολέοντα που είναι κάπου εκεί στην νησί που τον έθαψα. Να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρα. Ας αφήσουμε την τέχνη. Κάντε μας τη χάρη. Να μιλήσουμε λίγο από. Το ξέρω ότι είστε φιλότεχνοι, σας ενδιαφέρουν τα εικαστικά, οι εκκεντρικότητες, η λογοτεχνία, το σινεμά, ο χορός, κυρίως ο χορός. Ας μιλήσουμε λίγο για άπα όμως.
1: Ναι.
0: Σωστά. Είναι όντως η ανορθώση ο ψυχάρα, ρε φίλε. Δηλαδή η ανορθώση είναι. Τους το αναγνωρίζω, ας πούμε, ότι έχουν μια πώς να σου το πω, ας πούμε, ένα συναισθηματικό απόθεμα, ας πούμε. Δεν είναι καλή ομάδα, τους βλέπεις, ας πούμε, ότι δεν είναι μια ομάδα.
1: Ότι ποιοτικά είναι.
0: Ναι, αλλά παίζουν, κινούνται όλοι, σαν και είναι. Κινούνται σε ένα άλλο τέμπο σε σχέση με τη δυνατότητά τους. Με τη δυνατότητά τους. Όλοι, δηλαδή, το σκηνικό. Άμα το δεις για τα κυπριακά δεδομένα, είναι ντέρπι προαθλήματος. Mm-hmm. Δεν είναι ντέρπι προαθλήματος για να ορθώσει αυτή τη στιγμή. Αν μπει εξάδα, λέω. Δεν μπαίνει εξάδα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και όμως, ως διαμαγείας, όλα κάνουν, να το πω κυπριακά, step up. Η ατμόσφαιρα, ο κόσμος, οι παίχτες. Άμα είναι να γίνει το πράγμα, έτσι, δεν γίνεται κάθε μέρα. Θα πρέπει να το προαθλήμα. Αν είναι να γίνει, όμως θα γίνει. Και άμα έχουν απέναντι τους τον Αποέλ. Θυμούνται το μεγαλείο τους. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, είναι να το μεγαλείο τους είναι ο θύμιο που πας στην Καρμιώτισσα. Πας στο Αποέλ θα οδούν. Γιατί εκεί έγιναν μεγάλοι. Αυτές οι δύο μεγάλες αλληλοσυγκρούστηκαν για να γίνουν μεγάλοι.
1: Ορίζεις και τον εαυτό σου και με βάση τον άλλον, άρα
0: θεωρείς
1: ο βασικός σου αντίπαλος κλπ.
0: Ακριβώς, ναι, σωστά. Και εντάξει, είναι. Καταντήσαμε και γραφική να τα λέμε και να λέμε τα ίδια συνεχώς, αλλά την έχουμε ανάγκη τη μεγάλη ανόρθωση, ας πούμε, το κυπριακό ποδοσφαίρο. Ούλοι μας, δηλαδή οι αθλητογράφοι, οι οπαδοί. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Το τι τακτικά ο Ελ Μαέστρο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την όποια.
0: Θέλεις να φτύσεις
1: ελευθερία στις κινήσεις και δημιουργία που μπορεί να υπάρξει μες στην ανόρθωση, νομίζω ότι παίζει ρόλο.
0: Ποιος δηλαδή είναι αυτός που άμα του δώσει την ελευθερία θα δημιουργήσει.
1: Μα αυτό λέω, επειδή δεν είναι ο μαέστρο,
0: ναι.
1: Προσπαθεί να το περιορίσει σε μεγάλο βαθμό, θέτοντας τους παίχτες το ότι εγώ θέλω να γάμνει στο α, β, γ, δ, τέλος.
0: Ναι, αλλά πόση ώρα να αντέξεις με έναν άνθρωπο ο οποίος έβριζε τον Ελ Μαέστρο τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ακατάπαυστα, ας πούμε, ο Σάντζε είναι, ξέρω εγώ, το χειρότερο είδος του ανθρώπου. Πόσο να αντέξει, πόσο ψύχρημος, πόσο πολιτισμένος, πόσο υπομονετικός πρέπει να είσαι τον άνθρωπο που διαπίστωσε μέσα στα 180 λεπτά ότι πρέπει να φύγει ο προμηθευτής, πρέπει να είναι άσχετη. Μιλούμε για αρρώστιες.
1: Ναι.
0: Μιλούμε για ψυχασθένεια, αρρώστιες που κουαλάμε σαν κοινωνία. Μια χαρά ήταν η ομάδα. Είχε κίνητρο, έκανε ξαναλέω step up. Στην ελληνική γλώσσα δεν είναι το step up.
1: Είχε πολλές.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ανέβηκε.
0: Ανέβηκε, ναι. Ανέβηκε. Εντάξει, έκανε και αυτούς κάποιες διορθωτικές κινήσεις, δηλαδή έβαλε μέσα το μίτερ τόπ.
1: Που είναι σημαντικό κομμάτι στο παιχνίδι, εννοώ.
0: Όντως είναι σημαντικό κομμάτι, αλλά εντάξει, ήταν και ο Αποέλ κακός, ρε παιδί. Δηλαδή, φαινόταν ο Ντακρούς σαν και είναι ο Κόκκιτς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όσοι προλάβατε τον Κόκκιτς.
1: Ήταν κακός με...
0: Ξημούτησε, ναι, το step up, θα μας πω.
1: Σε σημείο που το... Κάθε πρόβλημα που υπήρχε έδαινε το ένα με το άλλο για να παρουσιάσει αυτόν το πολύ κακό που πρόσωπο που έδειξε στο παιχνίδι. Και ξεκινώ, δηλαδή, το ότι τραυματίζεται ο Λαΐφης. Αλλά υπάρχει και η απουσία του Καρίγιο, που θεωρητικά αυτή είναι το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Εντάξει. Mm-hmm. Συν το ότι ο Ντάρσιο είναι εκτός τιμωρημένος. Συν το ότι ο Βρόντις δεν είναι έτοιμος. Δηλαδή, ήδη σου έχω... Βάλει τέσσερις που το ένα δένει μαζί με το άλλο για να παρουσιαστεί το συγκεκριμένο φαινόμενο που είδες πίσω. Ο Αγγελόπουλος είχε το πρόβλημα.
0: Ήταν φοβερά κακός ο Αποέλ. Τα χάκια κεντρικό αμυντικό
1: δίδυμο. Και ο Ντέκενεκ, ο οποίος είναι κακός, εξακολουθεί να κάνει το ίδιο λάθος.
0: Δεν είναι όμως μονάχα τα ατομικά λάθη. Ήταν, είχε και κακή διάταξη, δηλαδή κακά στισήματα. Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να το. Να... Και νομίζω, ξέρεις. Ο Παπαδόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και μακάρι ο Αποέλ να τον κρατήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι προσπαθεί να φτιάξει κάτι πολύ σπουδαίο στον Αποέλ.
1: Το οποίο όμως χρειάζεται πολύ χρόνο.
0: Αυτή τη στιγμή μοιάζει μεγαλεπίβολο. Οι εχθροί του Αποέλ να εύχονται να μην τον αφήσουν οι Αποέλ σε τον Οκάμι. Ο φάση διάρκεια. Καταλάβατε τι λέω.
1: Γιατί έχετε
0: στείλει μεσούν και παίζει ένα πολλά κρίσιμο παιχνίδι. Ναι.
1: Μαζί το συζητούσαμε όμως την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν λεύτια ώρα, ότι με βάση τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται από ελ, μπορεί να βλέπεις και παιχνίδια όπως με την ΑΕΚ και παιχνίδια όπως με την ΑΕΛ. Και είδες παιχνίδια όπως με την ΑΕΚ.
0: Μάγκη, επέτρεψε μου να σου πω ότι το παιχνίδι με την ΑΕΛ ήταν όλη η Ιωνή υπέρ του Αποέλ. Δεν έκανε κάτι το οποίο κατά την άποψή μου έδειξε ότι είναι βελτιωμένος. Ή του κάτσε το παιχνίδι, το εκμεταλλεύτηκε, κατέρευσε ο αντίπαλος και του έδωκε να καταλάβει. Από εκεί και πέρα όμως δεν είδα, ας πούμε, αν αφήσεις έξω, δεν μπορείς να δεις ποια είναι η αμυντική συμπεριφορά του Αποέλ στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Αυτό. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Φυσικά είναι και άδικο να κάτσεις να κρίνεις μα γιατί ήταν έτσι στη σκάλα ή γιατί ήταν έτσι στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Είναι 100% μια ομάδα που χρειάζεται χρόνο. Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι θα του τη δώσει ο κόσμος. Θα επιδοθούν σε συνήθειες που είχαν κατά το παρελθόν με τον αρχισαμάνο Κραντεμάκη, δηλαδή αυτό είναι με τα ξύλα, αρχίζει και μυρίζει και ρε στον πας στη σούβλα και εγώ ξεπουλάμε. Αυτά θα τα δείξει, ο χρόνος.
1: Προς το Γεωργίο Συμβουλίο, γιατί ο Χάρης Φωτιό είπε ότι θα στηρίξουμε μέχρι αηδίας.
0: Ναι, αλλά ο Χάρης Φωτίου είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι λέει ένα συνόμος παρελθόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Και ο Χάρης Φωτίου πες ότι το έχει ζήσει όλο αυτό το πράγμα, ήταν άλλωστε δίπλα από σεφ για χρόνια. Αλλά ο κύριος Γιάσης, δεν ξέρω αν όλα φαίνονται πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει δει και την ανάποδη. Γιατί στον Αποέλ υπάρχει και ανάποδη. Δεν μιλάμε λιγάλα. Άμα να αρχίσουν, ας πει ο κόσμος, και τον πιάει έναν κολάνι, και δεν τον εξαπολύσει, δεν το σώζει κανένας. Καταλάβατε. Τώρα, ως προς τα δεδομένα, δεν έχω καταλάβει τι προσπαθεί να κάνει με τον Τζούρισιτς αριστερό εξτρέμ. Δεν έχω καταλάβει πόσο δυνατός, γιατί ο Πεδρόσο είναι φοβερό παίχτης, αλλά δεν είναι σημείο αναφοράς στον Αποέλ ως φορ.
1: Δεν θέλει σημείο αναφοράς όμως.
0: Μα δεν θέλει να πληρώσει όμως το πράγμα, μάγκη μου. Γιατί το σημείο αναφοράς, ο Όσμπολτ, παραδείγματος χάρη, ένας καλός striker. Έτσι. Είναι σημείο αναφοράς για τον αντίπαλο και για σένα. Και για τον αντίπαλο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει. Θέλει σίγουρα δουλειά. Έτσι. Δεν έχω καταλάβει που γιατί ο Μαρκίνιος εκεί, η άμυνα του ήταν χάγια, τα κεντρικά αμυντικά δίδυμα ήταν χάγια. Σε μια φάση βγαίνει ο Ντακρούς 35 μέτρα μόνος του σε ένα παιχνίδι που στο 0-0, στο 1-0, θυμάμαι. Έτσι. Άμα αντέξει πέρσι ο Γκαρσία με αυτά που έκανε ο Παδόπουλος θα πάει 5 χρόνια, λέει. Μπορεί, δεν λέω. Είναι εκπληκτικό πως το Αποέλ μπορεί με τέτοιο τρόπο να βαράει παλαμάκια και να χορεύουν πάντα οι αθλητικογράφοι, να αναπαράγεται ό,τι θέλουν και ας είναι τσόφτες και να κρατούν και επτασφράει στο μυστικό ό,τι δεν θέλουν να ακούγεται, λέει ο 613. Θέλω να σου πω, κύριε 613, γιατί θέλω να σου απογοητεύσω, ότι όλες οι ομάδες κάνουν αυτό το πράγμα, συμπεριλαμβανομένες και τη δική σου. Τώρα ποιος το κάνει καλύτερα δεν έχει σημασία. Συγγνώμη που σου το λέω, κύριε 613. Αλλά αυτή είναι η ομή αλήθεια. Τέλος πάντων, έχετε δώσει ένα κρίσιμο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Θα δείξει. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι καθοριστικό. Δηλαδή, πιάμε για τα τρία σενάρια και να κερδίσει δεν είναι σούπερ ομάδα. Να έρθει ισοπαλία, απλά έρθει ισοπαλία. Άμα χάσει, δεν νομίζω ότι έχει χάθει.
1: Εγώ να σου βάλω όμως ένα άλλο σενάριο, ότι αν χάσει για παράδειγμα με ένα βαρύ σκορ. Έτσι, να έρθει η συζήτηση που άνοιξε πριν.
0: Α, εντάξει, ευχαριστώ, ναι, έχεις δίκιο.
1: Άρα, ναι, το είναι καθοριστικό.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος, και αυτό είναι προς όφελος των αντιπάλων, δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να πιάσει χρόνο του το project. Θα στο ξυλώσω, Εμείς δεν είμαστε, να έχουμε τη δουλειά μας κιόλας, δεν είναι. Είναι αυτό που λες, ακόμη και αν χάσει με μεγάλο σκορ, μες στη Λεμεσό, λέμε τώρα, εγώ δεν θα. Δεν περνά από το μυαλό μου, ας πούμε, να ξυλωθεί αυτό το
1: project.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν είναι έτσι. Βλέπει τα αποτελέσματα και βάζει αυτά, ξεσπαδώνει.
1: Για να μην ξυλωθεί όμως το project, πρέπει να καταλάβεις το τι ακριβώς ψάχνει και τι προσπαθεί να κάνει ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: πάντως έχει καλό υλικό.
1: Έχει καλό υλικό. Έχει καλό υλικό.
0: Ναι, αλλά τα ερωτήματα, επίσης, τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ακόμη και με τον Φορ, έτσι, αυτή η πατέντα που κάνει με το ψευδοεννιάρι, να κληθώ να απαντηθώ στο χόρτο, ας πούμε, στο αγωνιστικό χώρο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και επίσης, πώς θα χωρέσει όλους αυτούς τους παιχταράδες στη θέση των Χαφ κιόλας, στον χώρο των Χαφ, και πώς θα αξιοποιηθούν όλοι αυτοί παρεπτόν σε πάρα πλάγα με τον Μπάρακ. Πεχτούρα, ας πούμε. Πεχτούρα. Μου φτάνει ένας Μπάρακ, ας πούμε. Εμένα μου φτάνει. Αν τον είσαι ναι, τον Μπάρακ, ας πούμε, ένα σημείο αναφοράς.
1: Σου φτάνει ένας Μπάρακ, αλλά σου φτάνει ένας Μπάρακ ο οποίος, για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεται.
0: Μάκη, και είναι μες στο χώρο. Μιλούμε για την Κύπρο τώρα, έτσι. Είναι το κυπριακό πρωτάθλημα. Μου φτάνει ένας Μπάρακ υγιής και έτοιμος. Μου κάμνι μου. Θέλω άλλους.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Και έχει τον Μπαγαζέτα και έχει τον Τζούρισιτς. Και έχει, δεν ξέρω τι έχει, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα τους. Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον.
1: Μα για να μπορεί να φανεί όμως, νομίζω ότι ο Μπάρακ ή ο Μπαγκαζέτας ή ο Τζούρισιτς χρειάζεται όμως ένας Ντάρσιο.
0: Μα δεν το έχει όλα αυτά.
1: Αυτό λέω. Χρειάζεται ένας Ντάρσιο ή ακόμα κάποιος.
0: Και δεν έκανε καθόλου καλό παιχνίδι ο Αβραμίδης.
1: Θέλεις Κωνσταντίνοφ.
0: Δεν είναι αμυντικό χάβε.
1: Ναι, γιατί ο Αβραμίδης έρχεται και παίρνει. Όντας νεαρός, παίρνει το ρόλο που θα πρέπει να έχει ο Ντάρσιο για παράδειγμα στο παιχνίδι.
0: Σωστό. Και εντάξει, τέλος πάντων. Ευτυχώς που παίζω Λεμεσό, αν ήταν Λευκοσία, ώσπου να πάνε, υπάρχει πιθανότητα να χτυπήσει κάποιος μέχρι στο λεωφορείο, μέχρι να φτάσω. Είναι φίλος του Απόλλωνα και μάλλον τα έχει βάλει με το. Δεν ξέρω, με την κακοτυχία να το πω. Δεν ξέρω γιατί στον Απόλλωνα αποκύπτει τον τραυματισμό. Μάλλον. Εντάξει, ήταν ο Όσμπορντ, μετά.
1: Κάποτε μπαίνει μετά σε έναν κύκλο.
0: Μπήκε ο Ντανίλο. Στο πρώτο λεπτό ο Ντανίλο βγήκε έξω, μετά ο Γκασπάρ και πάει λέγοντας. Ναι.
1: Κάποτε όμως μπαίνεις μέσα σε ένα φαύλο κύκλο που η διαχείριση δεν είναι καθόλου εύκολη. Για παράδειγμα, πέρσι είδαμε την ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε με κάποιους τραυματισμούς οι οποίοι δεν ήταν μήκοι. Αλλά το γεγονός πως υπήρχαν αρκετοί παίχτες έξω, υπερφορτώθηκαν άλλοι με αποτελέσμα να μην μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση και να προκύπτει συνεχώς καινούριος τραυματισμός.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν. Και μια και πήγαμε στον Απόλλωνα, θέλω να σου πω το εξής. Θέλω να πω το εξής για τον Απόλλωνα, ότι η κουβέντα είναι πολλά. Δηλαδή, πάντως στον Απόλλωνα είναι το ποτήρι, είναι μισοάδιο, είναι μισογεμάτο, αλλά ισχύει. Δεν είναι παρομοιώση. Δηλαδή, μπορεί άνετα κάποιος να έρθει να μου πει, έχουν πάρει εμείς πια ισοπαλία με στόχα ή πήγα στην Ομόνια με μισή ομάδα. Έτσι. Με μισή ομάδα. Ναι. Αλλά θέλω και εγώ να του πω, που το βλέπω μισοάδιο, ότι είναι ανησυχητικό ότι ο Κονομής, χωρίς να υποτιμώ το παιδί, καθόλου δεν το υποτιμώ, είναι η δεύτερη καλύτερη μεταγραφή του φετινού Απόλλωνα. Είναι ανησυχητικό ότι ο Ούγκπο δεν μπορεί ακόμη να...
1: Το Ασορό δεν έχουν μπει ακόμη μέσα στην ομάδα.
0: Ναι, ακριβώς. Και επίσης θα σε πάω και λίγο στο Εμμανουέλα, όχι Εμμανουέλα, δεν το να σου πω, και λίγο στο Ιδεατό. Λόγω Κερκές έβλεπα τον Ηρακλή με τον Ατρόμητο και ο Μάρκες ήταν φωθιά. Είχε δύο γκολ, δεν ξέρω, το ένα του το ακύρωσαν. Σκάνδαλο. Γιατί ακυρώθηκε τώρα γκολ του Ηρακλή, το γκολ του Μάρκες, που ήταν στο 94 κιόλας. Κάνε την νίκη. Αλλά ο Μάρκες ήταν... θυμήθηκα που σας έλεγα... Όχι, δεν είναι το σφάουλ μισή μου, παρεμβαίνει ο ΒΑΡ, κάτι σιρότερα από εμάς. Κάτι καλαμαρίστηκα σιρότερα από εμάς, που είναι τρισιρότερα όντως. Αλλά θυμήθηκα γιατί λυπήθηκα που έφυγε ο Μάρκες που εκεί πέρα από τον Πράθυνο, ας πούμε. Για σκεφτείτε, και το κλείνω, να τα τραυματιά σου ως μπορείς να μπαινε ο Μάρκες. Αυτό που σας λέγαμε δηλαδή πριν δύο μήνες. Τώρα πεις καλά ρε μεγάλε, να κλαίω για μυρολογό, όχι. Αλλά αναπόφευκτα γίνεται η σκέψη. Πάμε break και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air.

0: Ειδική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Πέφτει απόψε η αύλεια της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Κρασάβα Ενίνα. Υποδέχεται τον Άρη στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Σπορ FM 95. Ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από την ιστοσελίδα μας 24 Sports. Τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ενημερώσε επίσημα η Κόπτο Απόλυα το αίτημα αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Το επόμενο βήμα αφορά στην τελική κατάληξη ανάμεσα στην εταιρεία του Απόλυ και την ECM Partners. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Μαρκίνιος και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Εν ώψη Απόλλωνα επιστρέφει ο Ντάρσιο, ξεκαθαρίζει για Λαΐφη. Μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος ο Γαρίγιο. Μεγάλη ικανοποίηση στην Πάφο για το σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΚ και την πρωτιά στη βαθμολογία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης με ανεργό ποδοσφαιριστή. Πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή.

0: Νίκο Παναγκοινώσει ότι ο αγώνας Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής και μετά από εισηγήση της αστυνομίας θα αρχίσει στις 8 αντί στις 7. Σκόρπισε χαμόγελα στην ανόρθωση η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα με την προσοχή να στρέφεται στον ντέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφει ο Φαν Νιφ εκτός προπονήσεων, παραμένει ο Μπέρκστρομ. Νίκη που δίνει ψυχολογία ένωψη της συνέχειας πέτυχε η ΑΕΛ. Η προσοχή στο παιχνίδι με την Πάφο. Αξιολογείται η κατάσταση των Καρό, Μιλοσάβιεβιτς και Αλμέιδα. Αναμονή για Γαφού. Στον Άρη πλάνο χωρίς Κορέα και Χάμπο καταστρώνει ο Ράτσκοφ. Ερωτηματικό η οτιμότητα του Νικολίτς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Τρία ονόματα, ο Ισπανός Μαγιοράλ της Χετάφε, ο Αφρικανός Μάριος της Samsung Sport και ο Σκοτσέζος Άνταμς της Τωρίνο είναι οι βασικοί υποψήφοι για τη θέση επιθετικού στον Ολυμπιακό. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Σίμον Μπάντζα, που αποκτήθηκε ως δανεικός από την Αλ-Τζαζίρα. Από MRI θα περάσει ο Γιάννης Σάντσας, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι του Πανετολικού και αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πέλμα. Πέφτει η αυλία της τέταρτης αγωνιστικής στη Premier League με τη Leeds να υποδέχεται την Newcastle στις 10, ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Για τη Σερία, στις 7:30 Κόμο Πάρμα και το Ρήνο Ρώμα, ενώ στις 9:45 Ιντερ Ουντινέζε. Για τη Λα Λίγα, στις 10 Villarreal Real Betis. Με προβλήματα επιστρέψαν οι αποστολές του Πανθηναϊκού και της ΑΕΚ από τη Ρόδο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και να έχουν πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
2: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
4: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
5: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.

0: κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple, με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256 GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
3: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα.
4: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασεις.
3: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
5: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
9: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
14: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Έμι.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο βίντεο μήχρονο τούτης εδώ της εκπομπής με τούτους σπουδαίες φωνές. Με τούτη σπουδαία φωνή, όπως είναι του μεγάλου Στέλιου Καζαντζίδη, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2001, όσοι θυμάστε. Είναι γλυκό ποικίλη γεύση, κύριε, 250 που έρχεσαι στα λόγια μας. Δηλαδή, τώρα σου πω ότι με ικανοποιεί. Που... Αλλά θυμάσαι που στο λέγαμε. Μακάρι να έχεις τον Μάρκες και τον Όσμπολος Δουέτ. Μα αλήθεια στο λέω. Τώρα, αν δικαιωθήκαμε, δεν ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, περίμενε, σε αυτόν πάνω στον Απόλλωνα, επειδή όπως είπες πριν, είτε μισογεμάνο είτε μισοάδιο, απ' την άλλη, μπορείς να πεις όμως ότι αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που είχε μπροστά του, ναι, υπάρχει, για μένα είναι μισογεμάτο, βάζοντας όμως κάποια αστεράκια. Τα αστεράκια είναι ότι σε κάποια φάση όντως ο ΚΠΟ θα πρέπει να βγει. Αν δεν βγει ο ΚΠΟ, σε βάθος χρόνου θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν βγει ο Ασωρό, σε βάθος χρόνου θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής νομίζω ότι βάζεις το πρόσημο το συν δεδομένων των. Του πλαίσιου στο οποίο έδωσε τον κάθε αγώνα.
0: Okay. Όντως, κύριε, χαιρετίζω το φίλο μας τον, που μας έλεγε ότι είναι να ανοίξει το κοφίνι της ανόρθωσης, και όντως άνοιξε το κοφίνι και βγήκε κούφος, που μάλιστα δάγκωσε και λέγεται Λόπες, δεν ξέρω και εγώ τι, Κίκο. Εντάξει, σας το είπα και παλαιότερα και το ξαναλέω. Σε εντελώς ανύποπτο χρόνο, ο Κίκο είναι ό,τι πιο βαροσιώτη γονίσει την ομάδα. Πραγματικά βλέπω το και θυμίζει μου ναυτικό νομιλό μου του 1980. Κι ας είναι και Πορτογάλος ο άνθρωπος. Σας το πάω και παγιά. Προχθές ήταν συγκινητικό, δηλαδή δεν έχει εκείνα τα φυσικά χαρίσματα, δεν έχει εκείνες τις αντοχές και έκανε ό,τι περνούσε από το αριστερό του πόδι για να τα βγάλει, εις πέρας. Ο Μάρκες είναι ακριβώς ο επιθετικός που έλειπε της Ομόνιας το Σάββατο. Πόσες φορές το είχαμε πει. Παίχτης που μπορεί να αγωνιστεί μέσα στο κουτί, να δημιουργήσει. Ποια παίχτη, πιο πίσω από το κουτί, ρε φίλε. Στο χώρο είναι ο καλύτερος φορ που υπάρχει στην Κύπρο.
1: Στο χώρο.
0: Κύριε 890, στο καταμέτωπο επίσης, ας πούμε.
1: Είναι το κουτί είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα.
0: Όχι, δεν είναι. Αν και στο κουτί έχει πολύ πίσω.
1: Καλός είναι.
0: Είναι αυτό. Πόσο καιρό σας το λέγαμε ότι είναι κρίμα που τον αφήνουν να φύγει από το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Είναι αδιανόητο στο δικό μου το μυαλό. Το πώς θα καταφέρω. Όμως, τέλος πάντων, να το πάμε λίγο σιγά σιγά, γιατί είναι πολλά και τα μηνύματα και απόψεις και. Προεθόρες τον Πουλαίδη, τι σου θύμιζε, λέει. Προεθόρες τον Πουλαίδη, τι σου θύμιζε. Το μαραθώνιο, ρε. Το μαραθώνιο.
1: Εντάξει, πριν να συνεχίσουμε, να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Καθώς έχει fiber internet 5 Gbps για το σπίτι, WiFi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G unlimited max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά είναι μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Μιλάς για τον Μάρκες συνέχεια, αλλά δεν μας λες. Συνέχεια δεν μιλώ για τον Μάρκες, κύριε 405. Παρεπτόντως, μίλησα μάλλον για τον Μάρκες, γιατί ο αντικαταστάτης του Όσμπολτ ήταν σε εισαγωγικά ο καημένος Εσκρίτσε πρώτον, και κατά δεύτερον στη Θεσσαλονίκη έκανε παπάδες ο Μάρκες, γι' αυτό μίλησα. Εσύ λες ότι 500.000 το Μάρκες, εσύ εξακολουθείς να μιλάς για το Σίριαλ Μάρκες, δεν αναφέρθηκα σε ποσά και δεν είπα οτιδήποτε από αυτού, αλλά είναι μεγάλη λαφαζανιά οι 500.000 του Μάρκες, κύριε 405, δεν ξέρω ποιος το είπε, σταμάτα κανείς παρέα μαζί του. Δεν τα ξέρεις καλά τα δεδομένα. Πολύ λυπηρό ότι φανέλες ορισμένης μερίδας απολωνιστών που έχουν πάνω το 88. Δεν ξέρω. Είναι κρίμα. Είναι λυπηρό. Δεν είναι, είναι εξοργιστικός. Προκαλεί λύπη αν ισχύει αυτό που λες.
1: Ο Μάρκες
0: είναι και μες στην πόλη μας.
1: Έκανε σε όλες τις ομάδες. Εγώ φακούτη και λέμε ακόμα που δεν τον έφεραμε στο ΑΠΟΕΛ.
0: Σε όλες, ναι.
1: Η επίθεση φέτος θα τέγιωνε με 15 συντέρματα.
0: Χαιρόμαστε να βλέπουμε συμπαθητικούς πρώην παίχτες μας να κερδίζουν, λέει. Μα κύριε Ξαβάς, 13 είσαι υπερβολικά κακός, ας πούμε. Πολύ σωστό είναι και αυτό που λέει ένας φίλος εδώ, το Απόλλωνα, ότι που πάλι είναι στη φιλοσοφία του μισογεμάτου. Χωρίς ομίλους και καταπώνηση, όντως υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματισμοί πάλι στον Απόλλωνα. Για σκέψου, ας πούμε, να παίζει link face. Είναι να μην ξαφανίζει ο Γιανγκουδάγερ.
1: Ναι. Αυτό σου λέει ότι είναι δύσκολο να διαχειριστεί σε κάποια φάση. Γιατί θυμήθου πέρσι την ΑΕΚ, η οποία έβγαλε στους τραυματισμούς και δεν μπορούσε να διαχειριστεί σε όλη τη σεζόν. Γιατί έρχεται ο ένας τραυματισμός πίσω από τον άλλον, έμπαιναν παίχτες, δεν ήταν έτοιμοι. Το αποτέλεσμα ήταν ο Πέρε Πόντς να αγωνιστεί.
0: Ακούστε όμως τώρα τι μαθαίνουμε και είναι, τώρα που πες περί Πόντς, λείπει πάρα πάρα πολύ από την ΑΕΚ ο Πόντς και της λείπει πολύ περισσότερο Ρομπές. Άλλη ομάδα. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Μαθαίνω, τι μαθαίνω, να το μεταφέρω κιόλας, ότι η ΑΕΛ καταγγέλει το ΒΑΡ και ζητά, από ό,τι μαθαίνω, το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Την καταγγελία την κοινοποιεί προς την ΚΟΠ, εννοείται, και ζητά να μάθει για το περιεχόμενο του ΒΑΡ. Μάλιστα, θέλει, ζητά από την ΚΟΠ να παγιοποιηθεί το περιεχόμενο της επικοινωνίας και εντός των επόμενων 24 ωρών να ξεκινήσει από κοινού η εξέταση του περιεχομένου, δηλαδή μαζί με την ΚΟΠ και την ΑΕΛ. Από κοινού να δουν το τι ακριβώς υπόθηκε για την φάση της αποβολής του Καφού.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Καταγγείλει το ΒΑΡ και ζητά το περιεχόμενο επικοινωνίας.
0: Ναι, ζητά το δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Από την ΚΟΠ.
0: Ναι, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Θυμάσαι κάποια ανάλογη να έχει πρόσβαση ομάδα στο περιεχόμενο του ΒΑΡ?
1: Όχι, αλλά εσείς ζητούσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι ζητήσαν κάποιοι στο παρελθόν.
0: Αν το έχει ζητήσει, θα το έχει ζητήσει η Ομόνοια. Και δεν τη δόθηκε. Αν θυμάμαι καλά. Αλλά το σίγουρο είναι ότι, ή μάλλον το σίγουρο, οι πληροφορίες λένε ότι η ΑΕΛ ζητά απάντηση εντός των επόμενων 24 ωρών. Και υποθέτω ότι θα έχουν νομικά τεκμήρια, νομικά επιχειρήματα, ας πούμε. Για να... Το ερώτημα είναι, άλλη μια ωραία είδηση που φκένει από την εκπομπή μας, άλλος ένας προβληματισμός ωραίος που φκένει από την εκπομπή μας, είναι το θεμελιώδες ερώτημα είναι το εξής. Έχουν, δικαιούνται ή δεν δικαιούνται οι ομάδες να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του ΒΑΡ? Φοβερό ερώτημα.
1: Όχι.
0: Φοβερό ερώτημα.
1: Τούτον θυμούμε το
0: νομίζω...
1: ότι υπήρξε στο παρελθόν.
0: Στην Κύπρο.
1: Ναι, επί καιρό Μάζιτς και είχε πει ο Μάζιτς ότι απαγορεύεται.
0: Ναι, αλλά πιο πίσω και από το μεγάλο Μάζιτς, ο οποίος ήταν κατά μένα ο σπουδαιότερος αρχαιοδιετής που είχαμε στην Κύπρο, υπάρχουν οι κανόνες της παγκόσμια, του ποδοσφαίρου. Και εκεί θα πρέπει να τρέξει κανείς.
1: Ναι, τότε, αν θυμάμαι, είχε να επικαλεστεί ακριβώς τους κανονισμούς του παγκόσμιου
0: Μάζιτς. Εντάξει, αυτό δεν έχω την απάντηση. Αλλά είναι δεδομένη η καταγγελία της ΑΕΛ για ότι ζητά το περιεχόμενο του ΒΑΡ και σε σχέση με την αποβολή του Καφού και ζητά μάλιστα από κοινού μαζί με την ΚΟΠ να εξετάσουν το περιεχόμενο του, δηλαδή τι πόθηκε και τους έκανε 17 λεπτά ψέματα, 8 σε παρένθεση 17 μάλλον, έτσι θυμηθούμε ένα πολύ σπουδαίο πρώην πολιτικό, τι στο καλό συνέβηκε και πήγε πίσω στη φάση να το αποβάλει. Μην φέρετε Κερκές, ούτε Σπηλεύσκη, φέρετε κάποιον της δικής σας επιλογής που κάνετε λάθος, θα το στέλνετε Δευτέρα το μήνυμα, αλλά δεν έχει σημασία να είσαι εδώ. Καλά ρε κοπέγια, τι να πει η ΑΕΛ για κακοτυχία, τι να πει το ΑΠΟΕΛ, Κατριτζής Αγγελόπουλος, τι έχει το Αγγελόπουλος, μια χαρά, δεν πάθει τίποτα Αγγελόπουλος.
1: Ναι, είχε πρόβλημα...
0: Ναι, αλλά είναι σοβαρός τραυματισμός του.
1: Στο γόνατο, ναι.
0: Καλά είναι τόσο χαζοί για να σας δώσουν πρόσβαση στους διαλόγους του ΒΑΡ. Μα δεν έχει να κάνει με τη χαζομάρα, κύριε 060. Τώρα πρέπει κανείς να τρέξει στους κανόνες του ποδοσφαίρου. Και έχει ενδιαφέρον να τον βάλει το Τσάντζι Μπιτσιά να μας πει,
1: Ναι,
0: τι λέει.
1: Δώσ' μου λίγη ώρα, λέει.
0: Νομίζω, χωρίς να γνωρίζω, υποθέτω μάλλον, εικάζω ότι πώς τους λένε τους κανονισμούς, IFAB.
1: Ναι.
0: Μάλλον η IFAB θα δίνει εξήγηση επί τούτου.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Για με κοιτάζω. Για να βρω με τον κανονισμό, ποιος είναι να δίνει την εξήγηση, αφού η IFAB είναι δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές.
0: Ενώ σε κάποια προβλήματα εξηγούν οι ιδέες στον κόσμο, το ΒΑΡ, το γήπεδο, κάπως το λένε εδώ. Μια φάση καταλαβαίνω μπορεί να αντιλαμβάνεται διαφορετικά από ανθρώπους. Οι καθυστερήσεις όμως όχι, είναι απλά μαθηματικά ντροπή του κόρα, καλέ για το μάτι του Ομόνια Απόλλων. Μάλλον αναφέρεται ο φίλος μας ο 613. Πόσα γκολ έβαλε ο Χασονγκόλης Μάρκες? Χθες έβαλε 2 αγαπητέ, αλλά το ένα το ακυρώθηκε σκανδαλωδώς, άμα με ρωτάς. Έπρεπε να κοινοποιείται σε πραγματικό χρόνο η ενδοπικοινωνία και να ανακοινώνει την απόφαση που τα μεγάφωνα διαιτητής. Μ' αρέσει αυτό το σενάριο του 227. Στο παιχνίδι ΑΕΚ Πάφος το 92, όταν κέρδισε κόρνερ η ΑΕΚ, δεν υπήρχε κλωτσιά. Όταν ο παίκτης ΑΕΚ ήταν έξω, είδες καθόλου το μάτς?
1: Έκανα το άλλο παιχνίδι την ώρα.
0: Ποιο παιχνίδι?
1: Έκανα το Ολυμπιακό 29.
0: Τι έπαθε ο Ζόχο, ας πούμε, τόσο κακός?
1: Εγώ ο Ζόχο έκαμε για ακόμα μια φορά, έκαμε λάθη, όπως να το κάνουμε. Αλλά, οκ. Από τις δύο ομάδες ξεχώρισε ο ένας, είναι ο Κυνηγόπουλος, δηλαδή κάνει hat-trick. Και δεν είναι, okay,
0: μα δεν είναι striker, τον κοίταξα. Δεξί εξτρέμ είναι αυτό.
1: Παίζει και striker και εξτρέμ, ναι.
0: Κυρίως δεξί εξτρέμ.
1: Ναι, αφού ξεκινά το ξεκινά εξτρέμ ο Κωστή και τραυματίζεται ο Σάμπινεν. Χρειάζεται να τον πάρει striker. Εντάξει. Αλλά για να βρεθεί και στις θέσεις που βρέθηκε. Νομίζω ότι κάπου και η άμυνα φέρει μια ευθύνη, όχι μόνο ο Ζόχο. Ναι, θα μπορούσε να αποφύγει. Προφανώς τα τέρματα έχει καλύτερη αντίδραση κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ζόχο.
0: Με συγχωρείς Μάκη, ανοίγω μια παρένθεση και την κλείνω. Επειδή μας ακούν και άτομα που έχουν άποψη στο διεθνές ποδοσφαίρο, μου αναμεταφέρουν το εξής, ότι στην Αγγλία υπάρχει εκπομπή κάθε εβδομάδα που ακούγεται στο Sky η ενδοεπικοινωνία σε κάθε αμφισβητούμενη φάση. Άρα υπάρχει πρόσβαση. Δεν είναι η αγγλική πατέντα. Πρέπει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι επιτρεπτό να έχουν πρόσβαση οι ομάδες στο περιεχόμενο του ΒΑΡ. Επαναλαμβάνω, στην Αγγλία έχει εκπομπή κάθε εβδομάδα, εσείς που είστε του αγγλικού θα το γνωρίζετε προφανώς, που ακούγεται στο Sky η ενδοεπικοινωνία σε κάθε αμφισβητούμενη φάση. Άρα το επιτρέπει η IFPA, όπως την είπες.
1: IFAP.
0: Καλά ρε παιδιά, τα φωνάζω λέει για την καθυστέρηση. Ορθά με ρωτάς. Στο Ανώ από Έλλο υπέρτατο σε ολί έβαλε 4 σε 9 λεπτά. Επανεκκίνησε το μάτσο 92. Και ο καθένας λέει για τις καθυστερήσεις. Είναι ένα θέμα που βαριά πολύ, ο συζητώ.
1: Αυτή τη δομάδα... Όχι, το θέμα είναι ποιος ορίζει τις καθυστερήσεις και πώς. Δηλαδή, καταγράφει ο τετάρτος διαιτητής. Ας πούμε ότι τις διακοπές που υπάρχουν, καταγράφει το VAR τις διακοπές, ενώ ή αποφασίζεται για μόνο του ο διαιτητής. Υπάρχει κάποιος που κατευθύνει. Να έρθω να σου πω εγώ που το VAR σε ένα σαν διαιτητή, ξέρεις, 30 λεπτά, 40 λεπτά.
0: Εμένα πάντως είναι φοβερό ενδιαφέρον να μάθω ότι, με ενδιαφέρει πραγματικά να μάθω τι έγινε σε εκείνα τα 8 λεπτά που ο Ροαρίστας λαμβάνει εκείνη την αποπάιδια πίσω στη φάση. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και μακάρι να βρουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του VAR και να μας πούν τι ακριβώς υπόθηκε. Πού ξέρουν κύριοι στην Αγγλία, πού ξέρουν κύριοι στην Αγγλία από ποδόσφαιρο, λέει 505, αφού μας είπαν ότι τα λεπτά το υπολογίζει το ΒΑΡ, λέει 953. Του γίνεται όμως τραυματίες στην ΑΕΛ. Να μου γίνεται ρε φίλε, είναι τρεις οι δεδομένοι. Ο Μπρούνο και ο Μιλοσάβλεβιτς, ξέρω εγώ, έχει κι άλλους. Δεν νομίζω αν υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Και άλλοι, είπαμε για την ανορθωσία αγαπητέ 792 και σε ευχαριστούμε που θες να ακούσεις την άποψή μας, αλλά το συζητήσαμε για το πώς μεγεθύνεται απέναντι στους μεγάλους η ανόρθωση και είναι και πολύ φυσιολογικό να γιγαντώνεται και να παίρνει το πραγματικό εκτοπισμά της απέναντι στους μεγάλους. Εκτός που το ΒΑΡ έχουμε και δεν αναφέρομαι μονάχα στο αγωνιστικό, αναφέρομαι σε όλο το ποδοσφαιρικό γίγνες σε τις ανορθώσεις, δηλαδή όλοι γιγαντώνονται άμα πρέπει καμιά φορά να το κάνουν αυτό, δηλαδή η ανόρθωση παίρνει τις διαστάσεις που πρέπει να έχει απέναντι στους μεγάλους και στον ΑΠΟΕΛ το κατορθώνει με μεγάλη επιτυχία αυτό. Και επίσης αυτό που θέλουμε να πούμε, ότι όλοι οι μαστοροφάγοι θα πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή και να βάλετε τα σπαθιά και τις πέτρες πίσω στο σακούλι. Έτσι. Ο πιο σημαντικός λόγος που πρέπει να δοθεί πρόσβαση είναι για να δούμε όλοι ότι τηρούνται τα πρωτόκολλα και όχι ότι βρέξει ως κατεβάσει. Πολύ σωστό είναι αυτό που λες, κύριε 190. Να μας δείξουν έστω και για μια φορά ότι κύριε, εμείς είμαστε σωστοί. Εδώ δαμέ, και σιωπάτη. Τις συζητήσεις του ΒΑΡ να τις βάζει στο. Άστο. Ο κανονισμός με το ένα λεπτό εκτός για παίχτη που θα μείνει στο έδαφος εφαρμόζεται?
1: Ναι.
0: Δεις κάπου μαγεί.
1: Οφείλει να εφαρμόζεται, ενώ είναι μέσα στις αλλαγές. Στις αλλαγές μας που έχουμε στους κανονισμούς υπάρχει το συγκεκριμένο. Τι δεν υπάρχει στις αλλαγές μας είναι αν παίχτης βάλει το χέρι του μπροστά στο στόμα του και μιλήσει, δεν είναι κόκκινη κάρτα.
0: Δεν αυτό, είναι. Αυτό το δεν κάνει χτες ο Σούνιτς πάνω σε ένα χαφτι σάιτ.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή ήταν έρθει ένα μήνυμα για το συγκεκριμένο θέμα, δεν έχουμε υιοθετήσει. Ούτε η UEFA το έχει υιοθετήσει γενικότερα το συγκεκριμένο.
0: Ένα λεπτό, γιατί πιάνω ένα μήνυμα το οποίο είναι προφανώς. Η καταγγελία έχει κιόλας να κάνει με ενδεχόμενη παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία VAR. Είναι και αυτό ενδιαφέρον. Αν δηλαδή κάποιος πέραν της ομάδας του VAR παρενέβη για να εξεταστεί η φάση. Φοβερά ενδιαφέρον είναι αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει πλέον επίσημη καταγγελία της ΑΕΛ προς την ΚΟΠ, τον πρόεδρό της και τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας. Θα δούμε ποιες θα είναι η ανταπόκριση των Ιθινών. Τον ανέβαλε μπροστά το χέρι του καφού, θα πέφτει η πίσα. Έχει δίκιο, σωστά το λες. Η πιο ωραία καθυστέρηση είναι όταν πάνε να εκτελέσουν πέναλτι ή φάουλ και σταματά τη φάση ο διαιτητής για να κάνει παρατηρήσεις, λέει 873. Η Ομόνια είναι πολύ πιο γεμάτη ομάδα από πέρσι και με πιο ποιοτικούς παίχτες. Ο Ολλανδός και ο δεξιός μπακ δεν είναι για εκεί, προλέει ο 596. Ναι, αλλά η Ομόνια είναι μια ομάδα που προφανώς θέλει χρόνο να χτιστεί, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα.
1: Που οφείλεις να τις δώσεις τουλάχιστον το,
0: ναι,
1: το χρόνο. Ενώ...
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει με τους φορεκοί, αλλά ξέρεις... Είμαστε στις 14 του Σεπτέμβρη και περνάει από το μυαλό σου ότι ο Ντιόνι μπορεί να είναι λίγο κουρασμένος. Μπορεί να είσαι και λάθος, αλλά περνά από νους ότι ο Ντιόνι μπορεί να είναι λίγο κουρασμένος. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τους φορ, ξαναλέω. Είναι κλάσιο Ακιντόλα, δεν το συζητώ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φάνηκε, ας πούμε, σε μια φάση ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Απολλώνα και είναι και τάβρος, δηλαδή έχει και φυσικά προσόντα. Της λείπει, ας πούμε, αυτό το κάθετο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Και εξής, γιατί της λείπει αυτό το κάθετο παιχνίδι, γιατί έχω την εντύπωση και ο Μπέκ το διορθώνει. Δεν χρειάζεται να παίζεις, ας πούμε, σε ένα μάτς που θα έχεις εσύ τον έλεγχο με τον Μάριτς και τον Ανδρέου. Δηλαδή σωστά το διορθώνει και παρεμβαίνει ο Μπέρκ βάζοντας τον Μπράουρς, πώς το λένε,
1: Μπράουερς.
0: Τον Μπράουερς αντί, ξέρω εγώ, του Μάριτς. Της λείπει και ο καλός Ευάντρο, η αλήθεια λέγεται. Δηλαδή, ακόμη ο Τάγκο δεν έχει δώσει εκείνες τις κάθετες και πιστεύω ότι πρέπει να σπάσει και γκίνια σιγά σιγά του Μοτνόρ. Είναι ένα πράγμα. Ξέρεις,
1: όταν λες να σπάσει.
0: Δεν, είναι ένα πράγμα που ακόμη δεν τον αφήνω να ξεσκιστεί. Αυτή είναι η λέξη.
1: Να ξεσκιστεί.
0: Ναι, προσπαθεί να ξεσκιστεί. Ή να ξεσκιστεί, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Να ξεσκιστεί.
0: Προσπαθεί να ξεσκιστεί και κάτι δεν του το αφήνει. Επίσης, ήθελα τη γνώμη σας για το Μίτερτοπ. Μίτερτοπ είναι σταλμένος που το θεόν της ανόρθωσης για να τη βοηθήσει. Είναι από το πουθενά, δεν είναι.
1: Ναι, αφού ήρθε ενός...
0: Ανεβάζει και το διορθώνει ο Νέστορας, ας πούμε. Τοποθετώντας το δίπλα που τον... Το μαύρο, τον χαφ.
1: Αμποακή, ναι.
0: Τι της έφτεξε η διαιτησία της ΑΕΛ? Είδα όλα της τα παιχνίδια. Δεν της έφτεξε στο μάτσο με τον Αποέλ, κύριε 721. Άλλο πράγμα ζητάει η ΑΕΛ να ξεκαθαριστεί. Ξαναλέω, η φάση της αποβολής του καφού.
1: Κοίτα, ψάχνω το, αλλά στο παρελθόν ήβρα το άρθρο που σου είχα πει,
0: ναι,
1: για το Μάζιτς, τοποθέτηση Μάζιτς για το VAR. Mm-hmm. Τούτον έγινε το 22.
0: Τότε ήταν ο Μάζιτς.
1: Ναι. Μπράβο. Τότε είχε παραθέσει ένα σχετικό απόσπασμα από IFA που έλεγε ότι δεν θα γίνεται δημοσίως available.
0: Δημοσίως μπορεί να μην γίνεται, αν και στην Αγγλία από ό,τι μου λένε γίνεται.
1: Και μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς τους διαιτητές και τους βαρίστες.
0: Κοίτα, ο Μάτσης ήταν μεγάλη γάτα εν τω μεταξύ. Έτσι, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν αφήγε κανένα ποτέ να του μπει στο γραφείο του. Έτσι έχουν να λένε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά στην Αγγλία γίνεται δημοσίως, πρώτο. Κατά δεύτερο, αυτό που ζητάει η ΑΕΛ είναι ακριβώς να μην εξεταστεί σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ή τηλεοπτική, είναι να το εξετάσουν από κοινού, δηλαδή ΚΟΠ,
1: ναι,
0: και ΑΕΛ,
1: ναι,
0: το περιεχόμενο.
1: Και διαβάζω ότι τότε πρόσβαση στην επικοινωνία του VAR διαιτητή, διαβάζω από την Καθημερινή και το 24 Sports, παρεμπιπτόντως, μπορεί να υπάρξει μόνο όταν υπάρχει επίσημη διερεύνηση συγκεκριμένης υπόθεσης από τις αρχές του κράτους, όπως στην περίπτωση του αγώνα Ομόνιας Δόξα Να θυμάσαι που ήθελε η αρχή διοντολογίας, ναι, και λοιπά.
0: Είδες που θυμήθηκα η Ομόνια, αρβέλε. Ότι είναι η Ομόνια που ζήτησε την πρόσβαση στο...
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι ζήτησε, αλλά...
0: Break πάλι. Πάμε break. Πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της άρσης του εμπάρκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία για άλλους 12 μήνες αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρουσία κόσμου τελέστηκε κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια και κατόπιν νέας απόφασης οικογένειας όποιος πολίτης επιθυμούσε μπορούσε να προσέλθει. Η μόνη διαδικασία η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο θα είναι η ταφή του καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ισχυρή άνοδο πέραν των $3 σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των αγορών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent σημείωσαν άνοδο $3.62 με την τιμή διαπραγμάτευσης να υπερβαίνει τα $108 το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες του Ιράν με χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Η απόφαση ελήφθη ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες υψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί. Τρως το cheeseburger.
5: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
10: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Για ό,τι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 4 λίτρα, 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
2: Αν η ευεξία είναι τρόπο ζωή για σένα, τότε έλα στου ειδικού και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλου ευεξία με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχει 13ο μισθό, μπόνου, ταμείο προνοία, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύει σε μια δυνατή ομάδα. Μέλο του ομίλου Παπαέλληνα που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment.cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
1: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
11: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε βουλευτές. Μπήκαμε εκεί, πιάμε το τελευταίο κάρτο της εκπομπής τούτης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 και διαβάζοντας το μήνυμα Νέστορας ο καθηγητής. Θέλω να βάλω δάχτυλο μου μέσα και αγώ με το.
14: Νέστορας ο καθηγητής.
13: Νέστορας ο καθηγητής. Δηλαδή, εντάξει, πώς να αντεξιά στο μάχη, δηλαδή, εντάξει. Πρέπει να βουτήσουμε μέσα σε μια πισίνα ρεμή. Ρεμή
14: που λέω. Η πιστή μετάφραση είναι Νέστορας ο καθηγητής.
13: Εν τω μεταξύ, αφού τούτον είναι το όνομα, δεν έχω πει κάτι. Μα δεν έχει να κάνει με το όνομά του, είναι πολύ σπουδαίο το όνομά του, γιατί ο Νέστορας υπήρξε ένα από τους πρωτοστάτες της εκστρατείας των Ελλήνων κατά των Τροών. Ήταν και ο σοφός τους, ήταν ο ρήτορας και όλοι τον άκουγαν. Αλλά άμα διαβάσω κάτι μηνύματα τις προηγούμενες εβδομάδες για τον Νέστορα και κάτι μηνύματα σημερινά πάλι για τον Νέστορα, τότε πραγματικά σου προκαλεί μια ανακατοσούρα στο στομάχι.
14: Ναι, απλά τώρα εφρόντιζε ο άνθρωπος να σου δώσει μια πιστή μετάφραση του ονόματος του Σέρφου. Όχι κάτι άλλο.
13: Εντάξει, οκ, πάω. Λοιπόν, η ΑΕΛ είναι ανήσυχο πνεύμα και ως τέτοιο μας βοηθά να ανακατώνουμε πράγματα. Φυσικά το ότι το έχουν πάει και σε κάποιο άλλο επίπεδο. Είπαμε να ανήσυχο πνεύμα είναι καλό πράγμα, να μην είσαι βολεμένος. Αλλά το ότι δεν καθόνται αντόπα. Όπως και να έχει. Ο Ουγκπο πολέμησε στην Τρία. Ναι, φίλος του Πάτροκλου και τα Αχιλλέα ήταν αυτό το τρίο, κύριε 361. Αλλά δεν τον ήθελα μη Έλληνες μητρώες από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν την ξέρω καλά την ιστορία, τη διαβάζω για να τη μεταφέρω. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό το case, να το πω κυπριακά, να το καταλάβουμε όλοι, που δημιουργείται τώρα με την καταγγελία της ΑΕΛ, δημιουργείται αυτό το πάρα πολύ ωραίο ερώτημα και θεμελιώδες κατά την άποψή μου, κατά πόσον οι ομάδες έχουν πρόσβαση. Μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του ΒΑΡ. Και έχω την εντύπωση ότι συνομιλώντας εδώ και με την ChatGPT, καταλαβαίνω ότι η άποψη, όχι η άποψη, η θέση της COP που είχε τέλος πάντων το 22 με αρχιδιετή τότε τον Μάζιτς, δεν πολύ συνάδει με αυτό που λέει η IFAP. Έτσι. Δηλαδή αυτό που μας είπε η COP τότε, ότι η IFAP απαγορεύει στις ομάδες να πάρουν την ενδοεπικοινωνία.
14: Το είχε παραθέσει όμως με κανονισμό της IFAP.
13: Ναι, αλλά...
14: Εννοείς το σήμερα ότι έχει αλλάξει?
13: Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, αλλά...
14: Γιατί τότε ήταν παράθεση του κανονισμού που έγραφε «This footage will not generally be made public available and may only used
13: for...» Δεν χρειάζεται να μας το πεις αγγλικά, Μάγκη, ναι. Η IFAP δεν αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο πρωτοκολλό ότι οι ομάδες έχουν δικαίωμα πρόσβασης ηχογραφής. Αλλά ούτε και διατυπώνει εκεί μια γενική απαγόρευση παράδοσης στους ομάδα, λέει η αγαπημένη ChatGPT. Άρα δηλαδή είναι θέμα ερμηνεών. Επί της ουσίας όμως, ποια είναι η ουσία? Να έχουν ή να μην έχουν πρόσβαση οι ομάδες στο περιεχόμενο του VAR.
14: Και
13: εδώ είναι που πρέπει να καταλήξουμε, άμα με ρωτάτε ποιο είναι το σωστό, πρέπει να τεθούν κάποιες δικλίδες. Δηλαδή όχι με το ψιλοπίδημα ο καθένας να θέλει να έχει πρόσβαση στο VAR. Που με ρωτάς γιατί όχι δηλαδή κιόλας. Γιατί στην Αγγλία συζητούν κάθε εβδομάδα, ας πούμε, τις όποιες αμφισβητούμενες φάσεις και το τι εκτυλίχθηκε μέσα στο VAR και αν μην το κάνουμε εμείς, ας πούμε. Γιατί όχι. Mm-hmm. Τι έχουν να κρύψει, κάτι να κρύψει τίποτε. Αφού το VAR, η ομάδα του VAR ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, έτσι. Δεν είναι παντζα με παρέα, έχει να κάνει με προσωπικά δεδομένα τους ή δεν ξέρω και εγώ τι. Μιλούν με βάση το πρωτόκολλο, με κωδικοποιημένες, αν θέλετε, κινήσεις και αποφάσεις. Γιατί να μην ξέρουμε εμείς, ή πολύ περισσότεροι ομάδες, ας πούμε, ανακολουθήθηκαν σωστά οι κανόνες ή όχι. Εσύ τι λες, Μάκη?
14: Εδώ και χρόνια, γιατί θυμούμε την τότε συζήτηση, σου έλεγα ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να είχαμε τις ενδοεπικοινωνίες του VAR, αλλά θυμούμε και άλλα παραδείγματα σε κάποιες φάσεις, ξέρεις, που έρχονται μέσα από τον περάσμα των χρόνων, τα οποία νιώθω ότι δεν θα ήθελα να υπήρχαν αυτές οι ενδοεπικοινωνίες διαθέσιμες προς τις ομάδες.
13: Okay. Σωστά το λες, κύριε Ξαώσα 13, και συμφωνώ και απόλυτα μαζί σου. Ποιος ο λόγος να μην υπάρχει full πρόσβαση? Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ας πούμε. Δεν μιλώ για ριάγια, δεν μιλώ για τις προσωπικές τους σχέσεις, δεν μιλώ για το. Ξαναλέω, το περιεχόμενο τους είναι αυτό που πρέπει να είναι, τέλος. Και θα πρέπει οι ομάδες να έχουν πρόσβαση. Μη σου πω και εμείς. Να μαθαίνουμε. Θα ήταν ωραία κάθε εβδομάδα να μας έβαζε η COP για να διαπαιδαγωγηθούμε εμείς τα χτηνά. Δύο φάσεις αγωνιστικής για το πώς το γύρισε και το VAR. Θα ήταν ενδιαφέρον.
14: Ναι.
13: Δεν θα μαθαίναμε κι εμείς ως οπαδοί, φίλαθλοι, δημοσιογράφοι, πώς ακριβώς λειτουργεί το VAR, που είναι μέρος του παιχνιδιού?
14: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μαθαίναμε, αλλά εντάξει.
13: Γιατί?
14: Κάποιοι θα μάθαιναν, κάποιοι δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
13: Αν πάμε έτσι, ρε Μαγκή, να σας πάω, σας πιάνει. Δηλαδή, για φταίξουμε. Η ΑΕΛ θέλει να εξεταστεί ενδοεπικοινωνία επικοινωνία πριν να δικαστεί ο Καφού. Α, μπορεί. Σωστά. Δεν ξέρω, πάλι η ΑΕΛ κοιτάζει και εκατόνει πράγματα και συγκρούεται και ξέρω εγώ, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ θετικό για μας τουλάχιστον. Μα δεν κάνουν και σωστά τη δουλειά τους οι διαιτητές. Κανονικά ήδη τους έπρεπε να πετούσαν αυτό να είναι καθαρό το όνομα. Σωστά το λες. Σωστά. Αφού λένε ότι είναι διαφανής και υποστηρίζουν την Κυπριακή Διατησία, τότε δεν βλέπω τον λόγο. Είναι πάρα πολύ κόσμος που συμφωνεί, τέλος πάντων. Ο Τανάσε δεν ήρθε για να τανίσει τον Διονύ, με το ξαστεί το μήνυμα.
14: Ναι, στην πραγματικότητα νομίζω.
13: Όχι, να πάω κράμπα στη μαζέλα, δεν το ξαστείλει.
14: Ο Τανάσε να τανίσει τον Διονύ.
13: Ναι. Πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση στην ενδοεπικοινωνία διαιτητών με το VAR. Μόνο έτσι θα υπάρξει. Χαίρομαι που συμφωνεί ο κόσμος. Δείτε τι δημοσιεύει η Premier League για κάθε αγωνιστική σχετική με το VAR. Το είπαμε. Και για την Premier League και για το τηλεοπτικό κανάλι. Ότι προβάλλονται και συζητούνται οι αμφισβητούμενες φάσεις και πώς το χειρίστηκε το VAR. Και αγώσα χρόνια μπροστά μας. Και αγώσα.
14: Και ξεκινά ήδη όμως από την ίδια την Premier League που έχει την κάμερα πάνω στο διαιτητή. Mm-hmm. Και ακούσε την επικοινωνία του διαιτητή παρεμπιπτόντος, πολλές φορές και έντος του παιχνίδιου.
13: Okay.
14: Δηλαδή την άλλη φορά έβλεπα ένα βίντεο στο οποίο ποιος ήταν, η Λίβερπουλ να εκτελούσε ένα φάουλ. Και πάει ο διαιτητής και ρωτά τον παίχτη της Λίβερπουλ απλά για να ξέρω λάλη του. Mm-hmm. Χωρίς να τον ακούσει οποιοσδήποτε άλλος. Να το πάρεις απευθείας το φάουλ για να ξέρω πού να τοποθετηθώ. Και λάλη του ναι. το οποίο δεν τοποθετήθηκε ανάλογα ο διαιτητής για να.
13: Κάτι μου λέει ότι όντως. Ναι, αλλά εξής είναι και σημαντικό σε αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, τώρα με την ΑΕΛ να συμπορευτούν και άλλες ομάδες. Δηλαδή, να έρθει να πει ο Ομόνια ναι, να έρθει να πει ο Αποέλ ναι, να έρθει να πει ο Ανόρθωση ναι. Δηλαδή, αν είναι να τα αλλάξουν, να τα αλλάξουν που να μείνουν μαύρα πικελέμου, ας πούμε. Να το κάνουν όλοι μαζί, ας πούμε. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που εξωπραγματικό. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Και ως τέτοιο, είναι καλό να ξέρουμε τι γίνεται. Για τα ρατσιστικά εναντίον του Κουλυμπαλή, έχει γίνει καταγγελία από διαιτητή και παρατηρητή και προς τιμή του Γκάρι Ροντρίγκες επενέβη στους κάφους της κερκίδας. Δεν το ξέρω πραγματικά, δεν το ξέρω, και είναι 1960. Συμφωνώ όμως ότι αν έχει προκύψει ένα τέτοιο, αν έχουν προκύψει τέτοιου είδους εξελίξεις, σου προκαλεί, εμένα μου προκαλεί δύο φορές θλίψη, γιατί είναι συμπολίτες, είμαι στη λεμεζόν τούτια. Αν όντως ισχύει, έλεος πια με τους μικρούς, έλεος πια με τους ηλίθιους. Ας αναλάβουμε όλη την ευθύνη. Όλοι μας την ευθύνη. Δεν είναι αφορά όλους μας αυτό το πράγμα. Πρόκειται περί ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια. Δεν γίνεται, αν ισχύει, ξαναλέω, να προσβάλλεις τον άλλο για το πώς είναι και πέραν τούτο στην ομάδα σου να αποθεώνεις τον Γκάρι Ροντρίγκες ή ξέρω εγώ τον Καφού ή τον Τάλσιο ή δεν ξέρω και εγώ τι.
14: Τον οποιοδήποτε.
13: Ας πάμε λίγο παραπέρα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία συζητήσαμε πριν 15 χρόνια. Ας μην τα επαναφέρνουμε και να τα ξασυζητάμε και ξασυζητάμε και ξασυζητάμε. Ας πάμε λίγο πιο μπροστά. Πολλά τα μηνύματα έχουν πάρει. Υπάρχει board που λέμε στα ελληνικά και αναλύει κάθε φάση του VAR και ψηφίζουν αν η αποφάση είναι σωστή ή όχι. Άκου, στην Αγγλία τώρα.
14: Ναι.
13: Δύο ομάδες στην Ευρώπη και ούτε ένας διαιτητής Κυπρίος δεν θα κάνει παιχνίδι ούτε καν τέταρτος. Επειδή είναι τόσο καλή το 315. Έχει λέει ενδιαφέρον να εξετάσετε αν υπάρχει προηγούμενο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το VAR να επέμβει μετά από 12 λεπτά. 80 λεπτά που με βαίνει στη φάση του καφού, αν εννοείς αυτήν.
14: Που παρεμπιπτόντως η Επιτροπή Διαιτησίας στην Αγγλία σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση ότι ήταν λαθασμένη κρίση στο τέρμα του Χάλαντ στο παιχνίδι τη United με τη City.
13: Σκέφτομαι να είχαν και Μπότι, Κάμο, Φελάς και ο Πυρίπιτσης. Ποιος είναι ο Πυρίπιτσης? Έχουν διαιτητές και ο. Τέλος πάντων. Ήμουν στο γήπεδο, δεν υπήρχε ρατσιστικά, δεν έγινε ανακοίνωση, ούτε έγινε κάτι, λέει ο 180, και πραγματικά μας ανακουφίζει αυτό που λέει και μακάρι να είναι η αλήθεια, έτσι. Δεν ασχολούμαστε με τις πράγματα, ρε. Πάμε λίγο μπροστά, ρε παιδιά. Λίγο. Όλοι μαζί. Αν είχαν όραμα και έγνοια για το προϊόν τους, θα πουλούσαν και δικαιώματα για τις ενδοεπικοινωνίες για να προβάλλονται και να διαφημίζονται. Ωραίος ο 499, σ' αγαπώ. Το πρόβλημα μας, Χρήστο, είναι το σουμάλισμα που γίνονται στους παδούς. Το ξέρω. Φτάνει. Αυτό σου λέω. Κατά την άποψή μου, οι λύθοι πρέπει να δαχτυλοδείχνονται και να χάνουν και τις δουλειές τους. Η ατιμορρησία γεννά ηλιθίους, λέει ο 546. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά όπως και να έχει. Δεν σας προλαβαίνουμε. Το πρωτοκόλλο VAR της IFAB προβλέπει ότι ο VAR επικοινωνεί με τον διαιτητή μέσω του συστήματος επικοινωνίας των αξιωματούχων του αγώνα. Η επικοινωνία αυτή δεν προβλέπεται ως δικαίωμα πρόσβαση των ομάδων μετά τον αγώνα. Μάλιστα, με λέει ο ισχύον νόμος 5 αναφέρει ρητά ότι οι κάμερες.
14: Μπορεί να διαθέτουν μικρόφωνα, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για μετάδοση της επικοινωνίας του VAR. Άρα, όπως τα λέει εδώ το πρωτόκολλο, δικαιούται να ζητήσει, αλλά δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει.
13: Ναι, μου στέλνουν βίντεο για τον Κουλυμπαλή που αντιδρά με ένα τέτοιο τρόπο, ας πούμε. Αλλά ναι. Νομίζω ότι είναι άδικο να τους μαζέψουμε όλους αυτούς και να. Μάλλον έχει να κάνει με μεμονωμένους ηλίθιους.
14: Όχι.
13: Θέλω να πιστεύω, βαριέμαι να συζητώ ότι η κοινωνία μας και δεις τη Λεμεζό ασχολείται με το ποιος είναι μαύρος και ποιος είναι άσπρος. Πραγματικά, το συγχαίρω με τον εαυτό μου να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Και αν όντως υπάρχει, ας το δουν και οι ομάδες μαζί, χωρίς απαραίτητα να μπαίνει κάποιος στη γωνιά ως το κακό παιδί, εννοώ αν είναι ο Απόλλωνας, αν είναι ο ένας, αν είναι ο άλλος. Έτσι, πραγματικά το λέω μέσα από τη ψυχή μου. Συζητούσαμε τα με τον Πόλη πριν 15 χρόνια. 18. Φτάνει, ας πούμε. Συγγνώμη, να πεις κάτι.
14: Ναι, ότι και βασικά πρέπει να ξεκινήσει νομίζω από τους ίδιους τους οπαδούς μιας.
13: Ναι ρε φίλε, πες κάτι άλλο, βρες κάτι άλλο να το επιτεθείς στον αντίπαλο παίκτη σου, ας πούμε. Φτάνει. Πραγματικά δεν έχω άλλα λόγια. Καλά, ούτε ένα σχόλιο για την ανωτερότητα της Ομόνιας θες. Μόνο τον κουρασμένο Διονύηδες. Δεν είπα ότι είναι κουρασμένος. Είπα ότι περνά από το μυαλό μου ότι είναι κουρασμένος. Κύριε Ξαγώσα, 13 και 14 Σεπτέμβρη. Έτσι. Όσο για την ανωτερότητα της Ομόνιας, αυτή η ανωτερότητα δεν μεταφράζεται σε κανέναν γκολ. Άρα είναι στο δικό σου το μυαλό. Επίσης, αυτό που είπαμε είναι ότι η Ομόνια ως μια καινούργια ομάδα χρειάζεται χρόνο. Και αυτό είναι λίγο παράδοξο. Νομίζω ότι το Μάη λέγαμε, πριν 4 μήνες λέγαμε ότι η Ομόνια είναι μια έτοιμη ομάδα. Αυτά.
14: Για τον επιπρόσθετο χρόνο των σχόλειων, η αλήθεια είναι ότι ένας από τους βοηθούς διαιτητές πρέπει να είναι υπεύθυνος να καταγράφει και να πληροφορεί τον διαιτητή πόσο χρόνο έκανε μια επανεξέταση, ας πούμε, στο VAR ή πόσο χρόνο υπήρχε για να τον προσθέσει ύστερα. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί είναι και το θέμα των καθυστερήσεων που τώρα συζητιέται πάρα πολύ. Ρωτάμε γιατί έβαλε μόνο 3 λεπτά.
13: Για ποιο μάτσο μας λέει τώρα τους, για το Απολλών, για το Αποέλ, άρθος Αποέλ, για ποιο, για το...
14: Ο Αθανασίου.
13: Ναι, το χάσα λίγο.
14: Ο Αθανασίου...
13: Τότε ναι, ναι ρε φίλε, τώρα δεν είναι να του σχολιάσουμε ας πούμε την ηλιθιότητα. Είσαι έναν ενώπιον της ηλιθιότητας, τι να σχολιάσεις, πώς να το περιγράψεις, πώς να το διαπραγματευτείς. Ξέρεις, σου προκαλεί ντροπή ρε φίλε, τόσο να σου πω ας πούμε. Γιατί είναι και παιδιά μας, έτσι, δεν είναι... Εμείς πρέπει να νιώθουμε ένα σχήμα κιόλας.
14: Αθανασίου ήταν στο Ομόνοια Απόλλων.
13: Την Παρασκευή κάνουμε απόβαση στην κατακίτρινη Πάφο, λέει το 630 που θυμάται την Παρασκευή για το Πάφο ΑΕΛ. Η μισή Κύπρος δουλεύει για ξένους και άλλη μισή...
14: Έχει κάποιο συγγενή που παντρεύτηκε με ξένο και ακόμα ζουν.
13: Ναι, ρε φίλε, είναι πολύ. Πώς να σου το πω, δηλαδή έχει και ο ρατσισμός την εξέλιξη του. Δεν θα σου πω τίποτε πάλι για του Σαρατζίνου. Ο τέταρτος να κρατά χρονόμετρο και όποτε διακόψει το παιχνίδι να πατά το χρονόμετρο να το στείλουμε στην IFAP.
14: Μάλλον θα ήταν η πιο εύκολη λύση.
13: Μάγκες, ήταν πάρα πολύ μεγάλη παρέα σας. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με όλα ή να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Πάντοτε το κάνουμε αυτό ανεπιτυχώς. Έχετε ο...
14: Don't panic.
13: Ή τι είναι και η panic.
14: Don't panic.
13: Ο Don't panic, ο φίλος μας ο Πανίκος και συνάδελφος. Σας αφήνουμε στις αγκάλες του.
14: Καλή συνέχεια.
13: Γεια σας.
15: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Πέφτει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Κρασάβα. Ενίνα υποδέχεται τον Άρη στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95. Live ενημέρωση από το 24 Sports. Τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ενημέρωσε επίσημα η Κόπτο από Έλια το αίτημα αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Το επόμενο βήμα αφορά την τελική κατάληξη ανάμεσα στην εταιρεία το ΑΠΟΕΛ και την ECM Partners. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Μαρκίνιος και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Εν ώψη από όλων επιστρέφει ο Ντάρσιο, ξεκαθαρίζει για Λαΐφη, ενώ μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος ο Γαρίγιο. Μεγάλη ικανοποίηση στην ΠΑΦΑ για το σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΚ και την πρωτιά στη βαθμολογία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης με ανεργό ποδοσφαιριστή. Πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή ενώ ψιάει συγκεντρώνει ο Μαμάντοφ. Στον Απόλλωνα μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Γκασπάρ και Σπόγιαρτς και δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι μετά από ΕΛ. Δεν υπολογίζονται επίσης Μπράουν, Ανδρέου και Γιούπιτς. Ο Όσμπολτ αναμένεται να επανέλθει στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος. Στην Ομόνοια επικεντρώνονται στον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στη Θέλτα για τη League Face του Europa League. Δεν υπολογίζονται οι Άιτινγκ, Ακιντόλα και ο Ντουμπάντζιο. Αμφίβολος ο Σάτκα, στον οποίο έχουν γίνει ραφές στο πρόσωπο. Γυρίζουν σελίδα στην ΑΕΚ και βλέπουν το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Μπάγιτς, ο οποίος αναμένεται να επανέλθει. Εκτός είναι η Σαμπορίτ και αμήν. Η ΚΟΠΑ ανακοίνωσε ότι ο αγώνας Ομόνοια 29 Μαΐου ΑΕΚ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής και μετά από εισήγηση της αστυνομίας θα αρχίσει στις 8 αντί στις 7. Σκόρπισε χαμόγελα στην ανόρθωση η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα με την προσοχή να στρέφεται στον τερπικόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφει ο Φανίφ, εκτός προπονήσεων παραμένει ο Μπέρκστρομ.

0: Κατέβασε τώρα το EcoSmile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Τρία ονόματα, ο Ισπανός Μαγιοράλ της Χετάφε, ο Αφρικανός Μάριους της Σάμσουσπορ και ο Σκοτσέζος Άνταμς της Τωρίνο είναι οι βασικοί υποψήφοι για τη θέση του επιθετικού στον Ολυμπιακό. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι ο Σιμών Μπάντζα που αποκτήθηκε ως δανεικός από την Αλτζαζίρα. Από MRI θα περάσει ο Γιάννης Σάτσας, ο οποίος αποχώρησε ως τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι του Πανετολικού και αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πέλμα. Πέφτει η αυλία της τέταρτης αγωνιστικής στην Premier League με τη Leeds να υποδέχεται την Newcastle στις 10, ζωντανή ενημέρωση από το 24 Sports. Για τη Σερία στις 7:30 Como Parma και Torino Roma, ενώ στις 9:45 Inter Udinese. Για τη Λα Λίγα στις 10 Villarreal Real Betis. Με προβλήματα επέστρεψαν οι αποστολές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ από τη Ρόδο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και να έχουν πολλαπλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το EcoSmile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το EcoSmile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
3: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
2: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
3: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49.
10: Lidl. More to value. Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256 GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
11: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advanced Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαλιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advanced Cholesterol Ultra.
14: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το

0: κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό απόγευμα, Sport FM 95. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλά να περνάτε. Θα είμαστε μαζί για όλο το δίωρο. Λίγο, όχι λίγο, 8 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι της Κράσαβα με τον Άρη, με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική. Ο Κωνσταντίνο Τσάκας είναι μαζί μας στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου, τον οποίο προσπαθώ να τον πείσω να ασχοληθεί με το κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά δεν τα αρέσει. Μόνο το πάτελ του αρέσει, μου λέει. Σ' αρέσει μόνο το πάτελ, αλήθεια είναι αυτό?
1: Ναι, φυσικά. Ακριβώς αυτό και τίποτα άλλο.
0: Μ' αρέσεις. Είσαι κοφτός στις απαντήσεις και αυτή η σοβαρότητα που δείχνεις, εγώ έχω πιστεί. Δεν μου έχεις αφήσει περιθώριο να αντιδράσω. Είναι σε τόσο πιστικός και τόσο απόλυτος που είμαι οκ. Okay. Σταντίνε, είμαι οκ. Okay. Θα περάσουμε καλά, όμορφα και ωραία. Και οι δυο μας και μαζί με τους ακροατές στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θυμίζω τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ. Ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Back of Cyprus Mobile App. Έχουμε αυξήσει τα δώρα που δίνουμε. Θα προσπαθήσω να δίνω ένα επιτραπέζιο παιχνίδι προσφορά του φιλανθρωπικού ιδρύματος Charity Idols κάθε Τρίτη. Και τα δύο δωροκουπόνια για το Κόζο Comfort Zone της Παρασκευής. Αν κάποιος άλλος θέλει εδώ να βοηθήσει τους ακροατές, κάτι που έχει να προτείνει, κάτι το οποίο μπορεί να αρέσει, ξέρω εγώ, ένα ρούχο αθλητικό, παπούτσι αθλητικό, αξεσουάρ αθλητικό, κάτι τέλος πάντων, εδώ είμαστε ανοιχτοί. Πλέον, λέει 890, μόνο πάτελ και λίγο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ μου αυτό το άθλημα. Μου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο, ενώ θέλεις πάρα πολύ ενέργεια. Έτσι νιώθω με το πάτελ, ότι πρέπει να είσαι συνεχώς πιεσμένος. Το αποφεύγω. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν είναι ότι το αποφεύγω αυτό, αλλά okay. Θέλουμε κλήρωση με ρακέτες πάτελ. Οπότε εδώ ποιος πουλάει, ρε παιδιά? Εδώ να κάνει μια ακροατές ζητάνε ρακέτες πάτελ. Να έχει ένα άνθρωπο εδώ να μας δίνει πόσες χρειαζόμαστε. Μία. Έτσι. Δεν είναι όπως το γκολφ που θέλεις ένα μπαστούνι για τα κοντινά, ένα μπαστούνι για τα μακρινά, ένα για τα φάλτσα. Μία ρακέτα κανονική μας φτάνει. 8.90. Έχει γίνει της μόδας, είναι η αλήθεια, και ελπίζω ότι δεν θα μείνει μόδα. Θα το κρατήσει ο κόσμος, ενώ θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο. Θέλουμε δώρο μια μάπα του ποδοσφαίρου εμείς, λέει ο 353, και ας βάλουν τις ρακέτες του πάτελ, πας το πιάνο τους. Ναι! Είναι ωραία, ειδικά, να σας πω, εγώ έχω την εντύπωση, πρώτα απ' όλα, η μπάλα ποδοσφαίρου παίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι, ενώ δεν θα έχουμε μια φτηνιάρικη. Θέλουμε ένα άνθρωπο ο οποίος θα μας κάνει δώρο και να το διαφημίσουμε, μπάλα ποδοσφαίρου κανονική. Νορμάλ μπάλα να μπορούν να παίζουν οι άνθρωποι σοβαρά. Αλλά θα ήταν εξίσου ωραίο δώρο και αυτές οι μπάλες για το καλοκαίρι. Θα πρέπει να κάνουν θράψη, που δεν είναι η βαριά, ενώ και εκείνες οι αδιάβροχες, οι λίγο μαλακές, να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει τις διακοπές του με την παρέα του στην θάλασσα. Καλησπέρα, πώς βλέπεις τη Νέα Σαλαμίνα κατά Βαρβάρο, νομίζω. Μην είστε τόσο απόλυτοι τόσο νωρίς, ρε 968. Τι είναι αυτό το πράγμα? Από τα πρώτα παιχνίδια έχουμε αποθεώσει ομάδες, έχουμε κατακρίνει ομάδες, έχουμε διώξει προπονητές, έχουμε εισηγηθεί να τους κάνουμε πενταετή συμβόλαια. Μην τρελαίνεστε από τα πρώτα αποτελέσματα. Πραγματικά. Θα το κρατήσω αυτό που λες, ενώ μου δίνεις ένα ωραίο ρέθισμα για την κίνηση της εκπομπής. Πρώτα να πω, με τον αγώνα Κράσα Βάρης ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική και άκουσε με σε παρακαλώ 968. Έχουμε ένα δεδομένο. που δείχνει να επιβεβαιώνει όλα όσα υπολογίζαμε στην αρχή της σεζόν, ότι φέτος θα χαθούν πολλοί βαθμοί. Καμιά ομάδα δεν έχει κάνει 3 νίκες και μόλις 3 από τις 14 έχουν σημειώσει 2 νίκες. Καμιά δεν έχει κάνει 3 και μόλις 3 από τις 14 έχουν 2 νίκες. Οι υπόλοιπες 11 έχουν είτε μία είτε καμία. Και όπως φαίνεται, η φετινή σεζόν να αποτελέσει και νέμεσης για αρκετούς οπαδούς, ίσως και δημοσιογράφους, ίσως και παράγοντες, που βιάζονται να κρίνουν ένα αποτέλεσμα και να εξάγουν συμπεράσματα. Μόλις 3 αγωνιστικές και τα παραδείγματα είναι πολλά. Είναι αρκετά. Η ΑΕΛ την περασμένη εβδομάδα, η βαριά ήττα από το ΑΠΟΕΛ δεν έχει φέρει σκοτεινιά παντού. Και στο ίντερνετ και στους καφενέδες και στον ουρανό του ΑΜΕΓΑ κέρδισε τη Σαλαμίνα. Με τον τρόπο που την κέρδισε. Δηλαδή με δυσκολία, όχι τόσο καλή απόδοση, η γκρίνια συνεχίστηκε, αλλά σήμερα τουλάχιστον οι άνθρωποι της ΠΑΦΟΥ έκαναν λόγο για ντέρπι κορυφής την επόμενη εβδομάδα. 6 βαθμοί. Έχει 6 βαθμούς η ΑΕΛ. Με τον τρόπο που παίζει, με τον τρόπο που ξεκίνησε, με τον τρόπο που... ό,τι και να είναι. Έχει 6 βαθμούς. Τη στιγμή που Ομόνια και Απόλλωνας είναι στους 5. Ο ΑΠΟΕΛ στους 3. Ο ΑΠΟΕΛ προχθές ήταν σούπερ. Ήταν. Δεν λέμε κάτι ψέματα. Ήταν η εικόνα του τέτοια. Ήταν σούπερ. Μετά την ήττα από την ανόρθωση, κλειστά παράθυρα. Τα κλείσαμε όλα. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε με κανένα. Άστε μας την ησυχία μας. Η ΑΕΚ. 2 νίκες στα πρώτα παιχνίδια. 3 στο ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ. 4 εκτός έδρας με την Σαλαμίνα. Προσγείωση την Κυριακή. Όλα τούτα λοιπόν μας δείχνουν ότι χρειάζεται λίγη υπομονή. Λίγη πίστοση χρόνου και λίγη ψυχραιμία παραπάνω. Νέα Σαλαμίνα. Ξεκινάει με τον τρόπο που ξεκινάει. Προηγήθηκε 3-1. Έρχεται ο Ολυμπιακός, ισοφαρίζει. Θα μπορούσε να παίρνει το αποτέλεσμα. Διότι στο τέλος τι μετράμε. Μετράμε το αποτέλεσμα. Που εγώ θα ήθελα να το συνδυάσω το αποτέλεσμα με την εμφάνιση, την πρόοδο. Να βλέπω την εικόνα, να βλέπω μια πρόοδο μέσα. Να δω αν είναι σταθερή, να δω αν υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Αλλά είναι 3-1 μπροστά η Νέα Σαλάμη. Θα μπορούσε σήμερα να έχει 3 βαθμούς. Και θα μπορούσε, τώρα μιλάμε υποθετικά. Γι' αυτό λέω ότι μετράει και λίγο η εμφάνιση. Δεν κερδίζει τον Ολυμπιακό το 3 να γίνεται 3-3. Χάνει από την ΑΕΚ κατά κράτος. Okay, ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Πάτησε γκάζι, το καθάρισε το μάτς. Εχθές στο χίλια. Δέχεται τον γκολ από την ΑΕΛ. Άρα λοιπόν είναι οι εμφανίσεις της. Μας λένε ότι αυτή η ομάδα κάλλιστα θα μπορούσε να έχει 4 βαθμούς. Έχει 1. Και αυτός ο ένας δημιουργεί ένα αρνητικό συνέστημα για να πούμε πάει κατά βαρβάρο. Ναι, αν πάμε στη 18η και μείνουμε με τους 3 βαθμούς και ο επόμενος 13 και η ζώνη του υποβιβασμού είναι στους 23, έχουμε θέμα. Αλλά η εικόνα της δεν είναι για να κολλήσει κάτω. Ούτε και να πάρει πρωτάθλημα. Ξέρουμε τους στόχους. Βλέπουμε ότι χάνουν όλοι οι βαθμοί. Γι' αυτό λέω, να δούμε λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Η ανόρθωση μπορεί να έχασε τα 2 πρώτα παιχνίδια της. Αλλά είναι ίσως η ομάδα που έχει δείξει τη μεγαλύτερη πρόοδο από αγώνα σε αγώνα. Στην πρεμιέρα με την ΑΕΛ ήταν κακή. Κακή εμφάνιση, κακό αποτέλεσμα και από νωρίς θέμα με τον Ελ Μαέστρο. Με τον Απόλλωνα ήταν καλύτερη. Είχε περισσότερη ενέργεια, βελτιωμένη εικόνα, αλλά ξαναέφυγε ηττημένη. Το Σάββατο απέναντι στον ΑΠΟΕΛ είδαμε μια άλλη ανόρθωση. pρέσινγκ ψηλά, ένταση στο κέντρο, κερδισμένες μονομαχίες, καλύτερες συνεργασίες, περισσότερη συνοχή. Ο Αρτιματάς έδωσε πράγματα που έλειπαν. Ο Κίκο έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και ο κόσμος έβαλε τη δική του πίεση στο γήπεδο. Και μετά ήρθε το γκολ στο 90. Ξέρετε, εδώ είναι μεγάλη διαφορά. Άλλο να κάνεις καλή εμφάνιση και να πάρεις ένα βαθμό και άλλο να κάνεις καλή εμφάνιση και να κερδίσεις ένα ντέρπι. Η νίκη αλλάζει την ψυχολογία. Αλλάζει την αυτοπεποίθηση. Αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις το επόμενο παιχνίδι. Ο Ελ Μαέστρο φαίνεται ότι αρχίζει να διαβάζει καλύτερα το ρόστερ του και να παίρνει περισσότερα από τους ποδοσφαιριστές του. Τα προβλήματα της ανόρθωσης δεν εξαφανίστηκαν προχθές. Όταν όμως βλέπεις μια ομάδα να γίνεται καλύτερη κάθε εβδομάδα, το επόμενο ερώτημα δεν είναι αν έχει προβλήματα, αλλά πού μπορεί να φτάσει αν συνεχίσει να βελτιώνεται. Δεν φύγαν τα προβλήματα της ανόρθωσης. Απλώς συνεχίζω την κουβέντα με αφορμή το... Που είναι ωραίο το μήνυμα σου, 968. Ελπίζω να με κατανοείς τι λέω. Πώς βλέπεις... η ανόχτυπα εξάδα με άνεση φέτος. Τι είναι αυτό το... Σίγκε μετάλλητη. Δεν ξέρω αν χτυπάει η εξάδα ή όχι. Αλλά θα πάει να παλέψει. Ξέραμε από την αρχή ότι υπήρχαν δύο ομάδες του δεύτερου γκρουπ, στο περσινό δεύτερο γκρουπ, η ΑΕΛ και η Ανόρθωση, που ήθελαν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Οκ. Περιμένουμε να το δούμε. Διότι και οι δυο τους δεν ξεκίνησαν τόσο καλά, παρότι η ΑΕΛ κερδίζει. Το δεύτερο μάτς είναι εκεί που στραβώνει τα πάντα, μα τα πάντα. Στο τρίτο μάτς κερδίζει χωρίς να θέλξει, αλλά έχει πάρει τους έξι. Η Ανόρθωση έχει μια σχετική πρόοδο, είναι στους τρεις, δεν ξέρουμε πού θα πάνε. Ξέρουμε τους στόχους τους. Ο χρόνος θα το δείξει πόση πρόοδο και πόση συνέπεια και πόση σταθερότητα. Τα προβλήματα τους δεν εξαφανίζονται από τη μία μέρα στην άλλη. Πότε θα στρώσει τότε να με ρωτάει ο 274. Σε Νιόβρη... Από το Νιόβρη και μετά θα αρχίσει να παίρνει πάνω της. Έχει πάρει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές που θέλει αρκετό χρόνο. Με μία πάντα προϋπόθεση που το λέω σχεδόν για όλες τις ομάδες. Να είναι όντως καλός ο προπονητής. Διότι αν δεν σου βγει ο προπονητής πάνε στραφεί όλα. Όπως έλεγα και για τον Παναθηναϊκό, ενδιασμός μου είναι ότι έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, ικανή να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Αν ο προπονητής είναι όντως καλός, θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά να είναι καλός. Την μπάλα του Μπόλιγκ 082. Θέλεις μπάλα του Μπόλιγκ, να βάλω δώρο μπάλα του Μπόλιγκ, δεν θα μου στείλει κανένας μήνυμα. Εσύ μόνο θα μου στείλεις και θα την κερδίσεις κιόλας. Εσύ δεν είδες την φάση που ο Σούνιτς μετά που έκανε ένα φάουλ έσκυψε και βάζοντας το χέρι του στο στόμα κάτι είπε στον αντίπαλο, το έχω δει και διερωτήθηκα γιατί ο διαιτητής ήταν από πάνω και δεν του κάνει τίποτα, ενώ το πρώτο πράγμα που κάνεις εκεί πας και λες τον ποδοσφαιριστή της Πάφου να σηκωθεί να φύγει, ενώ εσύ ο ίδιος ως διαιτητής είναι αυτό που λέμε δεν θα το πω η προσωπικότητα, αλλά είναι τα γύρω γύρω, ενώ να μπορέσεις να κρατήσεις το παιχνίδι, δεν έχει να σφυρίξεις ένα φάουλ ή να δώσεις. Ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να κάνει η διαιτητής. Μια κίτρινη, okay, αυτές να διαχειριστείς καλά το παιχνίδι. Και ναι, την ώρα που πάει εκεί είναι πάρα πολύ άσχημο. Και έπρεπε να τιμωρηθεί. Δεν μπορεί να το αφήνεις μπροστά σου να περνάει απαρατήρητο. Δεν γίνεται. Εδώ δείχνεις προσωπικότητα. Πραγματικά ξεχωρίζει. Τι άλλο έχουμε... Οι βαρίστες να αλλάξουν δουλειά, λέει ο 126. Ούτε ένας από την ΑΕΚ δεν το είδε, λέει. Α, ο ίδιος. Του έδωσε κίτρινη και δεν είχε το χέρι στο στόμα. Ραφαήλ μου, νομίζω πως δεν το είχε δει. Το είχε δείξει νωρίτερα την κίτρινη και ήταν μετά από πάνω του. Άρα θα μπορούσε να του κάνει παρατήρηση, να τον αποθήσει για να μην δεχτεί δεύτερη. Αν είμαι σωστός, αν κάνω λάθος, πάω πάσο. Αλλά νομίζω παίρνει την κίτρινη για το φάουλ και μετά γυρίζει από πάνω του. Οπότε εκεί τον αποτρέπεις να μην σου δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Όπως και σε μια άλλη περίπτωση. Νομίζω στον Προύνο, δεν θυμάμαι, νομίζω είναι ο Προύνο που πάει να βγει έξω καθυστερεί και πάει και τον απειλεί, θα του δείξω και την κάρτα. Τι σημαίνει απειλή? Ή θα βγάλεις την κάρτα ή θα τον αφήσεις να βγει με την ησυχία του έξω και να προσθέσεις όσο χρόνο θέλει. Αυτό δεν μπορεί ο διαιτητής να απειλεί. Έκανε λάθος. Είναι να εφαρμόσει ο κανονισμός. Βγάζεις την κάρτα. Πάει, τελείωσε. Τι σημαίνει, αν δεν βγεις θα σε αποβάλλω και είναι και η κάμερα κοντά, ενώ αυτά είναι περίεργα. Εδώ θέλεις την προσωπικότητα του διαιτητή. Πας και βγάζεις την κάρτα αμέσως, τελείωσε, δεν θα με κοροϊδεύεις. Ή ψύχρεμα, χαμογελώντας, άστο να κάνει, έρχεσαι μετά, προσθέτεις 5 λεπτά. Πάει, όπου θέλετε πηγαίνετε. Θα σας μάθω εγώ γράμματα. Μου καθυστερείς ένα, σου βάζω 5. Και ας τρέχει μετά η ομάδα. Θέλω να πω, δείξε λίγη πυγμή. Αυτό είναι ο. Δείχνει μια αδυναμία. Έλλειψη προσωπικότητας. Να βγάλεις ένα τουπέ. Να σε σέβονται οι παίκτες. Είμαστε στο μισάωρο. Λοιπόν, επειδή αφήσαμε πίσω να κάνω ένα σχόλιο για τα ΑΠΟΕΛ, με ρωτάνε για την Ομόνοια, κάτι για τον Απόλλωνα, θα τα πούμε αμέσως μετά. Θα τα πούμε απέσως μετά, διότι έχουμε πάει στο ημίωρο. Πάμε στις διαφημίσεις μας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Να μην μείνουμε στις επιμάχες τώρα, δεν θα κάνω τον δικαστή στις επιμάχες, έτσι. Να σχολιάσουμε λίγο τα παιχνίδια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της άρσης του εμπάρκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία για άλλους 12 μήνες αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρουσία κόσμου τελέστηκε κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια και κατόπιν νέας απόφασης οικογένειας, όποιος πολίτης επιθυμούσε μπορούσε να προσέλθει. Η μόνη διαδικασία η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο θα είναι η ταφή του καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ισχυρή άνοδο πέραν των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των αγορών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent σημείωσαν άνοδο 3,62 δολάρια με την τιμή διαπραγμάτευσης να υπερβαίνει τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες του Ιράν με χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Η απόφαση ελήφθη ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες υψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
4: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρεις. Κάνεις εκεί. Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα. Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
12: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
13: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
14: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
15: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
16: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
17: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
0: Λίγο πριν μπούμε στον 21ο αιώνα, άλλο ένα ταμπού έσπασε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1999, για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, τρεις γυναίκες αποτελούν το διαιτητικό τρίο που διευθύνει έναν αγώνα. Ήταν η αναμέτρηση της Κίντερ Μίστερ με την Νου Νιώτον για την πέμπτη αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
21: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Με τι ξεκινάμε τώρα?
22: Ξεκινάμε με το Rainbow in the Dark από τους Dio.
21: Ναι, ωραίο, ωραία μουσική.
22: Χαίρομαι.
21: Καλησπέρα. Σε εκείνο το σημείο με τον Μπρούνο, αφού δεν μπήκε μέσα το ιατρικό team γιατί έπρεπε να βγει έξω, αλλάξει ο κανονισμός. Άμα υπάρχει καθυστέρηση, είναι υποχρεωμένος να βγει έξω ο ποδοσφαιριστής. Όταν σταματάει το παιχνίδι, είναι υποχρεωμένος να βγαίνει έξω. Γι' αυτό αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για να μην σταματάει το παιχνίδι, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και υπάρχει το λεπτό που πρέπει να μείνει έξω. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι ποδοσφαιριστές δεν καθυστερούν. Αυτός που θα το καθυστερήσει, ενώ θα μείνει κάτω, έστω και αν δεν πει το ιατρικό επιτελείο, ναι, τότε είναι υποχρεωμένος να βγει εκτός και να μείνει ένα λεπτό έξω. Δεν βλέπω ούτε ατομική, δυστυχώς δεν βλέπω ούτε ατομική, ούτε συγκεκριμένο πλάνο, γι' αυτό είμαι προβληματισμένος, μου λέει ο 968 για την Νέα Σαλαμίνα. Επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές και είμαστε στα πρώτα στάδια του πρωταθλήματος, έχω την αίσθηση, φρονώ, ότι οι προπονητές ακόμη είναι σε ένα στάδιο που επιλέγουν μια εντεκάδα, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή θα είναι η βασική τους. Βλέπετε, κάποιοι ποδοσφαιριστές ήρθαν αργά, ήρθαν πιο, κάποιοι είναι ανέτοιμοι, κάποιοι θέλουν περισσότερο χρόνο και προσαρμόζονται και αυτοί στην εντεκάδα τους. Το πιθανότερο σενάριο αυτές τις εντεκάδες που είδαμε στην πρεμιέρα σε 8-10 αγωνιστικές να είναι εντελώς διαφορετικές. Δεν έχει λίγο έγκυος, λέει 856, έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα, κόκκινη, τέλος, έπρεπε να επέμβει το ΒΑΡ και είχε ακόμη μία κόκκινη στις καθυστερήσεις, επέκτη σπάφου για κλωτσιά σε αντίπαλο πέραν της τελικής γραμμής κοντά στο κόρνερ και πάλι το ΒΑΡ έτρωγε σουβλάκια. Για την φάση με το χέρι στο στόμα έχει αλλάξει ο κανονισμός. Δεν είναι απευθείας κόκκινη, σταμάτησε. Αυτό αμέσως μετά το τέλος του Μουντιάλ άλλαξε ο κανονισμός. Όποιος βάλει το χέρι του πλέον δεν είναι αποβολή, διότι δημιουργήθηκαν πάρα πολλά θέματα, για να το γνωρίζετε. Μοίραζε κίτρινες κάρτες για τους παίκτες της Πάφου στο πρώτο ημίχρονο. Στραγάγια, κανείς δεν είπε τίποτα. Απλά επικεντρώνεστε σε αυτά που δεν έκανε για την Πάφο. Πέστε και για το πέναλτι που δεν έδωσε και γενικά πέστε για όλες τις ομάδες δεύτερης ταχύτητας, όπως η μισθοφορική διαιτησία που έπρεπε να ήταν φυλακή ενώ φιγουράει. Okay. Κοίταξε να δεις, καλέ μου φίλε, παράπονα για την διαιτησία έχουν σχεδόν όλες οι ομάδες από την τρίτη αγωνιστική. Είναι μετρημένες, δηλαδή αν είναι 2-3 το πολύ 4, οι υπόλοιπες 10 έχουν παράπονα από την διαιτησία. Δυστυχώς δεν, αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί να σταματήσει. Μπήκαμε πολύ νωρίς στα παράπονα για την διαιτησία. Σχεδόν όλες οι ομάδες, η συντριπτική πλειοψηφία έχει παράπονα από την διαιτησία και δεν ξέρω πώς θα βγούμε από μέσα, ενώ ο ένας ζητάει να μην κάνει διαιτησία στα παιχνίδια μας, όχι διαιτητής, ο άλλος να μην κάνει στα δικά μας και πάει λέγοντας, και δεν θα βρούμε διαιτητές. Ίσως αυτή τη φορά να χρειαστεί να έρθουν ξένοι νωρίτερα. Χθες δεν ήταν Πάφος, ήταν Παφάρα. Βρούμε ένα τρόπο να τελειώνουμε τις φάσεις μας. Η ομάδα είναι τέλεια, λέει. Ήταν πάρα πολύ καλή Πάφος. Με δύναμη, με ορμή, με ταχύτητα, έπνιξε τον αντίπαλο. Βρήκε το χρώμα της η ΑΕΚ. μετά τον γκολ του Ντράκομιρ. Εκεί πήρε ανάσταση η ΑΕΚ. Μέχρι σε εκείνο το σημείο ήταν, η Πάφος είχε ολοκληρωτική υπεροχή. Το δέχομαι. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Και θα έλεγα, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αλλά θα χαρακτήριζα παγκόσμιας κλάσης την πάσα που βγάζει ο Πέπε. Με εξωτερικό φάλτσο, με τη σωστή δύναμη, με το σωστό συγχρονισμό με τον Ντράκομιρ. Βέβαια, έχει αναδείξει την ασίστ του ο Ντράκομιρ με τον γκολ που βάζει. Αλλά πραγματικά είναι από αυτές τις πάσες που βλέπεις στο Champions League και λες τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Αυτό έχει κάνει ο Πέπε. Εσείς η λειτουργία του τύπου να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, λέει ο 071. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στους Εγγλέζους, έτσι. Διότι μπαίνει ένα γκολ που έπρεπε να κυρωθεί και στο τέλος μέτρησε. Και εκεί είναι κακή η δημοσιογράφη. Φταίνε οι δημοσιογράφοι, οι Εγγλέζοι, γιατί μετράει τον γκολ της City. Τι μου λες ρε 71. Αυτό είναι δουλειά του δημοσιογράφου. Δεν είναι δουλειά αυτών που πρέπει. Φταίεις εσύ αν κάνει λάθος η κυβέρνηση επειδή ψήφισες. Τι μου λέτε τώρα. Αλλάζει κάτι επειδή οι Εγγλέζοι, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω δηλαδή, ισχυρίζονται ότι έπρεπε να κυρωθεί. Το ίδιο λέμε και εμείς εδώ για πολλές φάσεις, ότι έπρεπε να κυρωθεί, ειδικά σε εκείνες που είσαι από το 95% και πάνω. Σε κάποιες δεν είσαι ρε παιδί μου. Δεν είσαι βέβαιος. Κάποιος το είδε το παιχνίδι, κάποιος δεν το είδε, κάποιος το μισοείδε, κάποιος δεν έχει ισχυρή άποψη, κάποιος μπορεί να μην γνωρίζει τον κανονισμό, δεν θέλει να πάρει θέση. Συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά φταίνε οι Άγγλοι δημοσιογράφοι γιατί μετράει τον goal τη City που δεν έπρεπε να μετρήσει. Ή φταίει ο δημοσιογράφος γιατί έπρεπε να υπάρχει μία κόκκινη σε ένα παιχνίδι δικό μας ή ένα πέναλτι και δεν δόθηκε ή δόθηκε λανθασμένα. Τι μου λέτε τώρα. Ποιες πιστεύετε είναι οι αδυναμίες του Ολυμπιακού Λευκωσίας και ποια είναι τα δυνατά του σημεία? Είναι πιο ολοκληρωμένη ομάδα από άλλες παρόμοιο στόχο και πιστεύετε ότι θα φτάσει πιο ψηλά εκτός άμεσου κινδύνου υποβιβασμού που θα πρέπει να μετρούμε πόντο-πόντο κάθε μάτς? Όχι. Είναι όλες οι ομάδες εκεί αρκετά καλές. Είναι ο Ολυμπιακός έχει βελτιωθεί σε ένα κομμάτι που υστερούσε πέρσι στο κομμάτι της επίθεσης, ενώ στις επιλογές τον είδαμε να βάζει 3 γκολ στην Σαλαμίνα, 3 γκολ στην Ομόνια 24 της Μαΐου, να επιστρέφει μάλιστα στο παιχνίδι. Δεν έχω απέτηση να βάλει γκολ της Πάφου που έφτιαξε ευκαιρίες. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ίσως και καλύτερη, όχι ίσως, την θεωρώ καλύτερη από πέρσι. Έχει κάποιες αδυναμίες, γι' αυτό είναι σε εκείνο τον χώρο, στον χώρο του υποβιβασμού που θα παλέψει με τις υπόλοιπες, αλλά και οι άλλες είναι καλές ομάδες. Μην τις υποτιμούμε. Δεν έχει ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια προϋπολογισμό και οι υπόλοιπες παίζουν με πιο λίγα για να υπάρχουν απαιτήσεις. Λίγο πάνω, λίγο κάτω είναι. Άρα λοιπόν η δουλειά που γίνεται είναι πολύ καλή. Χρειάζεται λίγη. Και λίγη ρέντα και λίγη προσπάθεια και λίγη συγκέντρωση, ναι, χρειάζονται. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι ή απογοητευμένοι στην 29η Μαΐου. Να είστε καλά με τον εαυτό σας, είναι μια χαρά το ξεκίνημα. Θα μπορούσε να κέρδιζε, θα μπορούσε να έχανε. Παίρνει όμως βαθμούς, δεν έχει κολλήσει στο 0, δεν έχει μείνει πίσω για να απογοητευτεί. Βλέπουμε τι συμβαίνει στο πρωτάθλημά μας, βλέπουμε ότι είναι ανταγωνιστική και βλέπουμε ότι υπάρχουν 4-5 ομάδες εκεί οι οποίες είναι στα ίδια κυβικά. Άρα θέλεις, ίσως να θέλεις λίγη ρέντα να σκοράρεις ένα παιχνίδι να πάρεις τη νίκη, ίσως να είσαι άτυχος σε ένα άλλο παιχνίδι, ίσως να κάνεις ένα λάθος να το πληρώσεις, ίσως να κάνεις κάτι καλό και να το κερδίσεις. Θέλω να πω, είναι λεπτομέρειες που θα μετρήσουν. Είναι 26 και 7, 33 παιχνίδια που θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι, σχεδόν μέχρι το τέλος. Λέω σχεδόν γιατί μπορεί να καθαρίσει λίγο νωρίτερα. Αλλά είναι ανταγωνιστική και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα ούτε πολύς ενθουσιασμός, ούτε και πολύ απογοήτευση. Είναι εκεί που νομίζω όλοι υπολόγιζαν ότι θα ήταν.

Λοιπόν, η Ομόνια πολύ υποσχόμενη, λέει ο 709, νέοι παίκτες που χρειάζεται δέσιμο. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Θα σου απαντήσω 282 και θα πάω στο θέμα μου. Αναφορικά στην εκπομπή Gone and Roll δεν έχει αναφερθεί καν το θέμα της διαιτησίας Ομόνια Απόλλωνες. Και εμένα, ναι, σκεμμένα. Έχετε ακούσει ποτέ να ασχοληθούμε με την διαιτησία εδώ και 5 χρόνια που κάνουμε την εκπομπή? Αν βρείτε ότι έχουμε ασχοληθεί τις προηγούμενες φορές και το αφήσαμε αυτό, να έχετε λόγο και να μας πείτε ό,τι θέλετε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ασχοληθεί, γιατί σε αυτό, ενώ σε προηγούμενα δεν έχουμε ασχοληθεί, σε αυτό πρέπει να ασχοληθούμε. Λοιπόν, ο Αποέλ θέλει χρόνο. Είπα να ολοκληρώσω επειδή νωρίτερα μιλούσε για την ανόρθωση. Να βρει χημεία στο κέντρο. Μαζεύτηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές εκεί και ενώ στο κέντρο και ο προπονητής μάλλον θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες να βρει ποιοι θα ταιριάξουν καλύτερα στην ομάδα. Γι' αυτό έλεγα και νωρίτερα, αυτοί που ξεκίνησαν στην πρεμιέρα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική ομάδα στην 8η ή 10η αγωνιστική. Στη Λάρνακα είδαμε Αβραμίδη και τον Μπαράκ να παίζουν για πρώτη φορά. Ο Μπαράκ είναι λίγο βαρύς ακόμη και το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω και της ενέργειας της ανόρθωσης. Δεν μπόρεσαν να εμφανιστούν πουθενά οι επιθετικοί, διότι όπως είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, υπήρχαν αργές αποφάσεις. Και όταν αργείς να πάρεις την απόφαση, δίνεται η ευκαιρία στους άλλους να κλείσουν τους χώρους. Και να δυσκολεύεσαι εσύ πάρα πολύ. Εκεί που είσαι ελεύθερος, ένα δευτερόλεπτο να καθυστερήσεις, μπαπ, δύο επάνω σου. Πάει, χάθηκε η ευκαιρία να βρεις και συμπαίκτη, να έχεις την άνεση, να έχεις το καθαρό μυαλό, να βρεις το συμπαίκτη, χάθηκε και η ευκαιρία να βγάλεις μια καλή αντεπίθεση. Και πληρώνει και τα ατομικά του λάθη. Εύκολα λάθη. Οκ, δεν σου βγαίνει ένα παιχνίδι. Δεν είναι ανάγκη να δώσεις με τόσο εύκολο τρόπο πέναλτι στον αντίπαλο. Δεν μου βγαίνει ένα παιχνίδι, ας μην μου βγει. Ούτε το Απόλλωνα του βγήκε το παιχνίδι. Επιθετικά δεν το βγήκε. Τι σημαίνει, ότι πρέπει να κάνω πέναλτι, πρέπει να κάνω δώρο, να πασάρω στο Διονύ να μου βάλει γκολ. Να σπρώξω τον άλλο ή να πάρω την μπάλα με το χέρι να του δώσω πέναλτι. Αυτό είναι που εννοώ. Δεν σου βγαίνει ένα παιχνίδι, οκ. Μένουμε εκεί, το παλεύουμε και ας πάρουμε το χ. Ο Ντέκενεκ έκανε λάθος και στην πρεμιέρα. Θυμάστε στην προσπάθειά του να σταματήσει την μπάλα και εν τέλει προήρθε το τρίτο γκολ της ΑΕΚ. Δεν επηρεάσει τόσο. Ήταν το τρίτο γκολ. Οκ. Το Σάββατο όμως ήταν το πρώτο γκολ του αγώνα. Και αυτό ήταν πολύ περισσότερο σημαντικό στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Η ανόρθωση βρήκε τρόπο να κερδίσει τον ντέρπι με τον Αποέλ στο 90. Είπαμε, καλή εικόνα της, αλλά το γκολ της νίκης είναι αυτό που αλλάζει για την κουβέντα. Η Ομόνια επίσης ήταν καλή στον ντέρπι με τον Απόλλωνα, αλλά απέτυχε να κερδίσει. Και εδώ ακριβώς αλλάζει και η όλη κουβέντα. Διότι αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι οι οπαδοί της την πιστώνουν για την καλή της παρουσία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά και από την άλλη, δεν μπορείς να αρνηθείς ότι ο Απόλλωνας πάλεψε. Ήταν μαχητικός. Είχε συνοχή. Καλή οργάνωση. Μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Έχασε δύο ποδοσφαιριστές με τραυματισμό, ένα στην αρχή, ένα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πράγμα που του τύχησε, φάνηκε, αγωνιστικά δηλαδή, φάνηκε αυτό μέσα στο γήπεδο. Μοιραία, πέραν τούτου, μοιραία έμεινε μόνο μία διακοπή για αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Να θέλεις δηλαδή να αλλάξεις κάτι και να ψάχνεις πότε να την κάνω, έχω τρεις παίκτες να βάλω ακόμη και μία διακόπη, πότε να την κάνω, στο 60 εκεί που με πνίγει ο αντίπαλος, να περιμένω λίγο στο 70, να καθυστερήσω ακόμη λίγο στο 80, να βάλω δύο, να βάλω τρεις, τι να κάνω. Αυτό είναι ένα θέμα για τους προπονητές. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την καλή παρουσία της Ομόνιας. Οι αλλαγές των Πράουερς, Τανάσε, Ακιντόλα, Εβάντρο και Κακουλή δείχνει πόσο ποιοτικό πάγκο έχει. Ειδικά ο Ακιντόλα που αγωνίστηκε στο αριστερό άκρο αντί στο δεξί, που δείχνει να είναι και η θέση του, έτσι, που είναι νομίζω
Όχι, το αφαιρώ. Δεν ξέρω πώς θα τον αξιοποιήσει ο κύριος Μπέρκ. Εν πάση περιπτώσει, τον ξέραμε ως δεξιό εξτρέμ. Περίπου 25 λεπτά έπαιξε στο αριστερό άκρο και μπήκε 4-5 φορές απειλητικά στην αντίπαλη περιοχή. Τη στιγμή που μέχρι προχθές ήταν Αγγλία. Ήρθε, κατέβηκε, έκανε μια προπόνηση, μπαίνει στο γήπεδο, παίζει 20-25 λεπτά και δημιουργεί κινδύνους. Φαίνεται πως στην Ομόνια λείπει ακόμη η συνοχή μπροστά και θα θέλει χρόνο μέχρι να συγχρονιστούν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Ο Απόλλωνας είχε ένα εξαιρετικό άσουνσα, οφείλω να σας πω, που πάλεψε πολύ στο κέντρο. Επίσης ο Κονομής που προετοιμάστηκε για στόπερ, δεν θα πρέπει να το υποτιμήσουμε, προετοιμάστηκε για στόπερ. Όλη την εβδομάδα δίπλα στον Κβίτα να μαρκάρουμε ποιους πρέπει να μαρκάρουμε, ξαφνικά βρίσκεται στη θέση του αμυντικού μέσου. Εκεί δηλαδή που όλη η εκπαίδευση, όλη η προετοιμασία είναι για να παίξω στόπερ, του λέει ο άλλος στα 3-4 λεπτά παίζεις αμυντικός μέσος και αρχίζεις, θέλεις ένα χρόνο, τι πρέπει να κάνω τώρα, με ποιον συνδυάζομαι, ξέρει την θέση. Αλλά τακτικά το συγκεκριμένο παιχνίδι το έχει χάσει, έχει χάσει όλη την ανάλυση. Ενώ δεν είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις αν είσαι στόπερ πώς θα παίξει ο εξτρέ. Δεν θα δώσεις έμφαση εκεί, βλέπεις τη δική σου τη δουλειά. Άρα, τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ο Κονομή, στο πρόσωπο του Κονομή, του βγήκε λίρα 100 στον Απόλλωνα. Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην ομάδα, έδειξε σαν να γεννήθηκε στο Κολόσι. Λες και είναι παίκτης των Ακαδημιών. Ούτε χρόνο προσαρμογής, ούτε αν υπάρχουν ξένοι στην θέση του, ούτε τον ενδιαφέρει ο αντίπαλος, ενώ μικρός μεγάλος είναι εκεί παίζει. Μπήκε αμέσως στο κλίμα της ομάδας. Όπως και στο μάτς με την Ομόνια και ο Κβίντα ήταν αρχόντας. Σταματούσε κάθε κίνδυνο που πήγαινε να δημιουργηθεί. Αλλά επιθετικά ήταν πίσω, πάρα πολύ πίσω. Η Ομόνια ήταν πάρα πολύ καλή. Της έλειψε τον γκολ. Γι' αυτό λέω ότι αν κέρδιζε η Ομόνια θα κάναμε άλλη κουβέντα, όπως στην περίπτωση της ανόρθωσης. 1-1 στο Αντώνης Παπαδόπουλος και 1-0 στη Λευκοσία, κάνουμε ακριβώς το ανάποδο, ανάποδα την κουβέντα μας. Δυστυχώς, για μένα δεν θα έπρεπε να μετράει τόσο πολύ το αποτέλεσμα, αν μιλάμε για εκτίμηση ομάδας, για την προοπτική της κλπ. Αλλά, okay, δεν μπορείς να υποτιμήσεις μια νίκη σε ένα ντέρπι ή μια ισοπαλία σε ένα ντέρπι. Ή να χάσεις. Φίλε, δεν άργησε λίγο ο Λοσάδα να κάνει τις τελευταίες του αλλαγές? Μα τώρα το είπα, του είχε μείνει μία διακοπή και είχε τρεις παίκτες να αλλάξει. Τι να κάνω, να την κάνω στο 50, να βάλω ένα και δεν πειράζει, να περιμένω στο 70 να βάλω δύο, να πάω στο 80 να κάνω τρεις? Δεν είναι τόσο απλή η απάντηση. Από τη στιγμή που μόνο μία διακοπή είχε, εκεί εγκλωβίστηκε λίγο ο Λοσάδα. Διαφορετικό να βλέπεις το παιχνίδι, να κατηφορίζει το γήπεδο, να είναι απειλητική η Ομόνια, να κρατάει την μπάλα και να έχεις τρεις διακοπές, να μπορείς να κάνεις τις τρεις σου αλλαγές, και διαφορετικό να έχεις μία. Μπορείς να σκεφτείς τι θα γινόταν εάν τον Κότη City θα αφορούσε εμάς στην Κύπρο? Σκέψου στο τέλος η City να πάρει το πρωτάθλημα με διαφορά 3 βαθμών και κάτω από τον δεύτερο. Μπορώ να τα σκεφτώ όλα, αλλά γιατί σας φαίνεται περίεργο? Ενώ στην Αγγλία πιστεύετε ότι δεν θα γίνει χαμός? Και στην Αγγλία θα γίνει χαμός, όπως και στην Κύπρο. Όπως σε όλες τις χώρες. Δεν φωνάζουμε περισσότερο εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και στο εξωτερικό φωνάζουν. Και στη Σερβία φωνάζουν, και στην Ελβετία και στη Γερμανία. Όλοι τους φωνάζουν στα θέματα διαιτησίας. Και στην Αγγλία θα φωνάξουν. Ο 709 λέει: Ομόνια, πολλοί υποσχόμενοι νέοι παίκτες που χρειάζονται δέσιμο. Ναι, αυτό είχα πει, ότι η Ομόνια θέλει δέσιμο. Έχει βάλει καινούριους παίκτες μέσα. Η πλήστη είναι στο μεσοεπιθετικό χώρο, δεν συγχρονίζονται ακόμη και πιθανόν να θέλεις, ναι, να φας 10 αγωνιστικές, να βρεθεί ο ένας με τον άλλο.
Τι νομίζεις για την ΑΕΛ, έχει υλικό και δεν έχει καλό προπονητή ή δεν έχει καλό υλικό? Όχι, μια χαρά είναι το υλικό της, με την προϋπόθεση ότι βγαίνει ο Φορ, έτσι, να βγει ο Φορ. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θέμα, δεν μπορεί να πάει μέχρι τέρμα με τον Γιόβετιτς. Δυστυχώς για την ΑΕΛ είναι γκαντεμιά μεγάλη αυτό που έχει γίνει στην πρεμιέρα. Μπορεί να σου χαλάσει όλη την σεζόν. Ξεκινάς με τρεις επιθετικούς και βρίσκεσαι με ένα που ήταν η τρίτη σου επιλογή, διότι θα ήταν βοηθητικός ο ρόλος του Γιόβετιτς. Και ξαφνικά χάνεις τους βασικούς σου και ψάχνεις τελευταία στιγμή που δεν ξέρουμε αν ήταν καλή, απλώς τους είδαμε να σκοράρουν στο πρώτο ντέρπι. Φάνηκαν δηλαδή ότι είναι δύο παιδιά τα οποία μπήκαν μέσα και είχαν προσαρμοστεί. Άρα λοιπόν πρέπει να σου βγει ο σέντερφορ. Πρέπει οπωσδήποτε. Τα υπόλοιπα δεν είναι ομάδα πρωταθλητισμού η ΑΕ. Και δεν έχει και τέτοιους στόχους. Δεν έχει πει ποτέ η διοίκηση πάμε να το σηκώσουμε. Τι είπε η διοίκηση? Εκεί που είμαστε στην 7η-8η θέση να πάμε 6η. Άντε 5η αν τα καταφέρουμε. Δηλαδή ο πύχης δεν μπήκε πάρα πολύ ψηλά. Επειδή είναι το όριο της εξάδας και μας φαίνεται λίγο διαφορετικό, λίγο μεγάλο το εγχείρημα. Δεν είναι μεγάλο. Μία-δυο θέσεις παραπάνω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει. Αλλά πρέπει να σου βγει ο center for και να κάνεις κάτι καλύτερο σε σχέση με εκείνες τις ομάδες που είναι εκεί κοντά. Βάση περιπτώσει, δεν θεωρώ ότι είναι, μάλλον θεωρώ το υλικό της καλύτερο από το περσινό, το καλύτερο των τελευταίων χρόνων, εφόσον είναι ένας center for, παιδί μου, που θα μου δώσει 10-12 γκολ. Να μην το τραβήξω στα άκρα. 10-12 γκολ και να πάρω και τα υπόλοιπα από τους υπόλοιπους. Για τον Μαρτίνς θα κρατούσα ακόμα λίγο χρόνο. Δεν τον έχω αξιολογήσει ακόμη τόσο καλά. Αν είναι τόσο η ευθύνη δική του ή όλο αυτό το μπέρδεμα. Στην ΑΕΛ υπάρχουν αρκετά μπερδέματα. Πέρσι δεν ήταν δικιά του η ομάδα, έγιναν διαφορετικά οι μεταγραφές, ήρθαν καλοί παίχτες στο τέλος που ήταν δανεικοί, έχουν φύγει. Φέτος δοκίμασε να κάνει κάτι άλλο, χάνει δύο παίχτες αρχή στην πρεμιέρα. Θα του έδινα τον χρόνο, δεν θα τον έπιανα από το λαιμό. Λοιπόν, είναι 7 η ώρα, θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Πέφτει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Κρασάβα. Ενίνα υποδέχεται τον Άρη στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95. Live ενημέρωση από το 24 Sports. Τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ενημέρωσε επίσημα η Κόπτο από Έλια το αίτημα αδειοδότησης της νέας εταιρείας. Το επόμενο βήμα αφορά την τελική κατάληξη ανάμεσα στην εταιρεία το ΑΠΟΕΛ και την ECM Partners. Μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Μαρκίνιος και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Εν ώψη από όλων επιστρέφει ο Ντάλσιο, ξεκαθαρίζει για live, ενώ μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος ο Γαρίγιο. Μεγάλη ικανοποίηση στην ΠΑΦΑ για το σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΚ και την πρωτιά στη βαθμολογία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης με άνεργο ποδοσφαιριστή. Πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή ενώ ψη ΑΕΛ συγκεντρώνει ο Μαμάντοφ. Στον Απόλλωνα μυϊκό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Γκασπάρ και Σπόγιαρτς και δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπολογίζονται επίσης Μπράουν, Ανδρέου και Γιούπιτς. Ο Όσμπολτ αναμένεται να επανέλθει στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος. Στην Ομόνια επικεντρώνονται στον αγώνα της Τετάρτης κόντρα στη Θέλτα για τη League Face του Europa League. Δεν υπολογίζονται οι Άιτινγκ, Ακιντόλα και ο Ντουμπάντζιο. Αμφίβολος ο Σάτκας, τον οποίο έχουν γίνει ραφές στο πρόσωπο. Γυρίζουν σελίδα στην ΑΕΚ και βλέπουν το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Μπάγιτς, ο οποίος αναμένεται να επανέλθει. Εκτός είναι η Σαμπορίτ και αμήν. Η ΚΟΠΑ ανακοίνωσε ότι ο αγώνας Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής και μετά από εισήγηση της αστυνομίας θα αρχίσει στις 8 αντί στις 7. Σκόρπισε χαμόγελα στην ανόρθωση η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα με την προσοχή να στρέφεται στον ντέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Επιστρέφει ο Φανίφ, εκτός προπονήσεων παραμένει ο Μπέρκστρομ. Νίκη που της δίνει ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας πέτυχε η ΑΕΛ. Η προσοχή πλέον στο παιχνίδι με την ΠΑΦΟ. Αξιολογείται η κατάσταση των Καρό, Μιλοσάβιεβιτς και Αλμέιδα. Αναμονή για Γαφού. Στον Άρη, πλάνο χωρίς Κορέα και Χάμπο καταστρώνει ο Ράτσκοφ. Ερωτηματικό η ετοιμότητα του Νικολίτς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Τρία ονομάματα, ο Ισπανός Μαγιοράλ της Χετάφε, ο Αφρικανός Μάριος της Samsung.

0: Ενώ στις 9.45 Ίντερ Ουντινέζε. Για τη Λα Λίγα στις 10 Βιγιαρεάλ Ρεάλ Μπέτις. Με προβλήματα επέστρεψαν οι αποστολές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ από τη Ρόδο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο και να έχουν πολλαπλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment System.

0: Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BIA20S, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
3: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
5: Τι

0: λεπτά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Πόρτο Λιόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
4: Ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ένωσης Νέων Ύψωνα Άρης στις 8 στην Cita Vision Sports 1. Στα κανάλια Cita Vision Sports στις 7.30 Κόμο Πάρμα, Τωρίνο Ρώμα. Στις 9.45 Ίντερ Ουτινέζε. Δύο αγώνες στις 10. Leeds Newcastle και Villarreal Betis.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.
3: Το ένθετο κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger με ποιοτικά καύσιμα V-Power 20 λίτρα και άνω. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους έτσι στα γρήγορα πριν ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Νίκου και Δέσποινα Πατήγης, από ό,τι βλέπω στην Λάρνακα, έχει τα θέματα της και προς το roundabout εκεί προς την Φανερωμένη που είναι το case είναι Plex. Επίσης είναι αρκετά μπερδεμένη ως ο δρόμος που είναι αυτός. Απέναντι είναι η Γιάννου Κρανιδιώτη, διασταύρωση Γρίβα Διγενή και εκεί υπάρχει σοβαρό θέμα. Στην Πάφο είναι τα ίδια, Δημοκρατία, Στάσου Παπαδόπουλου προς Μεσόγειο. Στην Λεμεσό είναι γεμάτη σχεδόν όλοι, μην σας τα λέω, μέσα γειτονιά, Αγίας Φυλάξης προς το Ρόνταπαουτ, κάτω Πολεμιδιών, το επόμενο, Άγιος Νικόλαος, είναι φορτωμένη Λεμεσός. Στην Λευκοσία είναι το κέντρο της περισσότερο. Και εκεί στην Αγλατζά από ό,τι βλέπω, συν τον περιφερειακό δρόμο εκεί στο μετρό προς το Αμερικανικό κέντρο. Αυτά είναι τα προβλήματα και στη Λευκοσία. 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά», Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, ανοίγουμε γραμμές. Έχει λίγη κίνηση μέσα στη Λεμεσό. Ναι, λίγη παντού. Η αλήθεια ότι δεν είναι λίγη, είναι πολύ παντού. Πάμε, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
7: Θα ξεκινήσω με ιδιοτροπίες.
6: Ναι, για να κλείσουμε καλά.
7: Ωραία. Ξεκινώ με δύο ιδιοτροπίες.
6: Τρεις, πρώτη αλλά να κλείσουμε καλά.
7: Ναι. Υπόσχομαι. Πρώτη ιδιοτροπία. Θα σου κάνω παράπονο πάλι εσέναν αγαπητέ Πανίκο που δεν κάνεις καμίαν αναφορά στην ελεύθερη περιοχή να μοχώσου για την κίνηση. Έστω τιμής ένεκεν για να ακούετε το ελεύθερη επαρχία αμοχώστου. Πρώτη ιδιοτροπία.
6: Δεν ξέρω πού να κοιτάζω το παραλίμνη αν έχει ένα δρόμο εκεί. Δεν ξέρω.
7: Καλά,
6: το
7: καιρό
6: να...
7: που πάτε να κάνετε διακοπές που
6: είναι κίνηση. Τώρα είναι τα κίνηση.
7: Είναι κίνηση είναι. Ενδιαφέρεστε είναι τα κίνηση, εσύ. Τώρα που μας αφήκετε στην ησυχία μας, δηλαδή, σας ενδιαφέρει.
6: Να αρέσει και μου πολλά, εγώ ήταν να ζήσω ζυγάτο. Αν είχα τον τρόπο...

0: Όπου ζω, δεν το αλλάζω.
1: Είμαι σίγουρο. Α επελθώ για να το αλλάξει εκεί πάνω.
0: Η καλύτερη ταβέλα με στη Λευκοσία είναι εκεί που γράφει
1: προ Προδαρά, παραλίδε, ελεύθερη περιοχή.
0: Προ Δαϊάννα. Δεν ξέρω αν έχει η ταβέλα, δεν είδα καμιά φορά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Έναν τούτο. Δεύτερο. Εγώ προσωπικά σου έχω πει ότι.
1: Πάση περιπτώσει, είναι καθαρή η δρομή. Δεν για καθαρή, όλοι.
0: Συνήθως η 1η Απριλίου έχει λίγο θέμα, αλλά είναι εντάξει.
1: Οκ, εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, εγώ προσωπικά σου είπα ότι η μαυρόκατα της ανόρθωσης είναι ο κύριος Λογίδης. Χαριτολογώντας το λέω, ένα παρεξίδιο.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν, έτο που ένεγαμε μπορούν τη μετάδοση της ανόρθωσης ο κύριος Λογίδης, σου κερδίσαμε.
1: Ναι. Επίες έπαιξες άσχημα μες στη Λεμεσόν, έχασες και φταίεις ο δημοσιογράφος. Γιατί θέλετε να φάτε τον Ελ Μαέστρο που την πρεμιέρα και να φάτε τον Λογίδη τότε?
0: Τι είναι που έθελαν να φάνε τον Ελ Μαέστρο, κύριε Πανίκη?
1: Η εισήγηση δική σου ήταν να φύγει ο Λογίδης, δηλαδή ο Ελ Μαέστρο.
0: Εμένα ήταν η εισήγηση μου να φύγει ο Λογίδης, όχι ο Ελ Μαέστρο.
1: Έφταξε ο Λογίδης, μάλιστα.
0: Να παρετήσει ο Λογίδης να μου κάνει μεταδόσεις. Ναι. Αγαπώ τον, εκτιμώ τον, ακούω.
1: Φέρτε τον να κάνουμε στον Αντώνης Παπαδόπουλος να δεις ότι να κάνουμε τενίκες.
0: Να δοκιμάσω,
1: Μα αφού εκεί έπονε, τι να μπορούμε να κάνουμε.
0: Καλό Ελευθέρα.
1: Αφού κάνετε τα δύσκολα, τα δύσκολα, κάνουμε τα Λογίδης.
0: Ελευθέρα μεταγραφή μετά.
1: Να είστε.
0: Και ας κάνουμε οποιασδήποτε άλλη ζωμάτα.
1: Να κάνω τον μάνατζερ του και να δω την πρόταση μου να μου φέρετε.
0: Ελπίζω να καταλαβαίνετε το χιούμορ και ότι τούτη καταλαβαίνεις ότι είμαστε λίγο ανεβασμένοι, έκαμε μια ωραία νίκη, μια συγχυρισμένη εμφάνιση.
1: Είπε μου το ο γιατρός μου σήμερα. Έπιασε σήμερα που είμαι χαρούμενος. Λέω ότι έπιασε σήμερα που είσαι χαρούμενος για να μου απαντήσεις το τηλέφωνο. Διότι αν χάνετε, λέω ότι δεν θα μου απάντας.
0: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, να σε συγχαρώ. Εσένα κόφτει ο νους σου, έτσι να μου το πιάσει
1: και προ. Μόλις τον έπιασε, απάντησε μου. Που συνήθως με δυσκολεύει.
0: Είδες το λοιπόν. Και ελπίζω να είναι τρελό γιατρός.
1: Όχι, και εκείνος είναι γιατρός μου, αλλά ένα άλλο γιατρό. Όλοι να πούμε ένα αρθοσιάτης τώρα που σκεφτούμε.
0: Τρελό γιατρός, ο αρθοσιάτης ο τρελό γιατρός.
1: Ο προσωπικός μου, ο καρδιολόγος μου, ο δοντίατρος μου, ο αρθοσιάτης του Τιούλη.
0: Που σου λαλό ρε, γι' αυτό που σε έχω πειλάσει.
1: Γι' αυτό είμαι καλά, ναι.
0: Έτσι που του ρου ρε. Και γι' αυτό που είσαι καλά, γιατί προσέχεις τον αρθοσιάτη.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Αν και την ώρα την οποία μας έβαλε τον κόλο Μπακασέτα, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε και τρία άτομα δηλαδή, που είμαστε μια παρεούα, είχαμε έννοια να μην καταρρεύσουμε, γιατί στα προηγούμενα εν τούτο που ήταν το πρόβλημα μας, ότι καταρρεύσαμε στον γκολ το οποίο εφάγαμε. Σταθήκαν πάρα πολλά καλά, θεωρώ. Εύχομαι εσύ με εκείνα τα οποία έλεγες ότι δεμένη ομάδα, ότι είναι η ομάδα η οποία χρειάζεται το λιγότερο χρόνο να δέσει και τα διάφορα, να έρθουν να επαληθευτούν, γιατί ως τις πρώτες πιο αγωνιστικές δεν επαληθεύονταν. Λοιπόν, και εντάξει, θεωρούμε το μέλλον.
1: Πάμε και κάτι άλλο σήμερα. Δεν ξέρω αν το άκουσες που την
0: έκανε. Όχι, εσύ άκουσα, γιατί εντάξει.
1: Είναι η μοναδική ομάδα που έχει μία αγωνιστική πρόοδο και πράγμα, στοιχείο το οποίο δεν το παρουσιάζει άλλη. Όλες έχουν σκαμπανεβάσματα.
0: Νομίζω είπε στον Εψέζη στη Σιντάβιζον.
1: Ναι, είπα το στη Σιντάβιζον Εψέζη. Είναι η μοναδική ομάδα. Ξεκινάει άσχημα. Βελτιώνεται, έχει μια αξιοπρέπεια ασχέτως του αποτελέσματος με τον Απόλλωνα, αλλά είναι βελτιωμένη. Στο εχθεσινό είναι ακόμη πιο βελτιωμένη και είναι ξέχαστα αποτελέσματα. Είναι η μοναδική που έχει μια πρόοδο ανωδική. Οι υπόλοιπες έχουν σκαμπανεβάσματα.
0: Και με καθόλου μεταγραφές. Και με τα περισσότερα προβλήματα από όλες τις ομάδες.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή πρέπει να βάλουμε και στη ζυγαριά και τούτο το πράγμα.
1: Ναι.
0: Όλες οι ομάδες είχαν τρόπον καλές, κακές, έκαναν μεταγραφές.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς είμαστε με το ίδιο ρόστερ. Ναι, ευκάλα μάθηκε από 3-4 παίχτες εχθές, όπως ο Κις έπαιξε πάρα πολλά ωραία. Όπως ο Μίντεντορφ έπαιξε πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Κίκο ήταν καταπληκτικός, η παρουσία του, ο Αρτηματά μέτρησε.
0: Ο Αρτηματάς, η παρουσία του αρχηγού για μέ στη Βαρή. Ο Φουρτάδο ξέρουμε το σκυλί πολέμου. Ο Λόπες έφκαλε πολύ μπάθος. και ο άλλος, ξέχασα το όνομα του, ο δικός μας μπροστά, ο
1: Ντακρούς.
0: Ο Ντακρούς, thank you. Έστω και εκείνος, έστω και αν ήταν άστοχος ή whatever, ας πούμε, μπορούσε να υποδεχτεί την κάθε την παγιά του Μίντεντορπ, οι οποίες ευκήκαν κάθε τις παγιές που τον Μίντεντορπ. Ήταν συγχυρισμένη, πολλά συγχυρισμένη ομάδα. Και φύγαμε happy.
1: Να σου πω ένα μήνυμα για να το κλείσουμε. Με χιούμορ το λέει, φαντάσουμε, 709. Αν οι φίλοι ανορθωσιάδες εν είχα γιατρούς, δεν θα ευκάλαν τις χρόνιες μετά τα τόσα που επέρασα. Εγκαλώνε, μπορεί να πεις, εγκαλώ.
0: Το δέχομαι, καταλαβαίνω το χιούμορ του, ναι, αλλά ένας είναι ο γιατρός, φίλε μου, ο δικός μου. Ο τρελό γιατρός.
1: Καλό απόγευμα, για χαρά.
0: Καλά, φίλε, ευχαριστώ, για.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Μανίκο.
1: Καλώς στον Αντρίκο, γεια σου, Αντρέα μου.
2: Καλό να σε ακούσουμε.
1: Να το βάζεις πιο συχνά, ρε Αντρέα, και να με παίρνεις πιο συχνά.
2: Ναι, πλέον που είμαστε εντός συναδέλφοι.
1: Ναι, σωστά τα λες.
2: Κύριε Παλίκο μου, θα ήθελα να πω καλή επιτυχία στην Ομόνοια για την Τετάρτη. Και θα ήθελα να συζητήσουμε για τον αγώνα του Ολυμπιακού Λεκποθέα με την Ομόνοια στην Λάδη.
1: Ναι, ακούω.
2: Μαντέ μου, αμέν κάνουμε τέτοια λάθος. Το πέναλτι της Ομόνοιας στην Λάδη ήταν βέβαια πέναλτι.
1: Εντίδα το παιχνίδι για να σου πω την αλήθεια, αλλά γιατί να μην ήταν, δεν άκουσα κανένα να κάνει παράπονο. Πρώτα απ' όλα είχαμε πέναρτη, δεν πήρα το μυρωθιά. Πού είχε πέναρτη, ρε Αντρέα, τώρα που σκέφτεται, αφού ήταν κόρτεσαν κανονικά τη 29η.
2: Α, ναι, κανονικά. Θα ήθελα να πω το άλλο, που να βρεθεί ο Μανά την Τετάρτη με τη Σέτα, την Ισπανική την ομάδα, ο παιχτή τη Σέτα. Θέλω να πέσει να είναι η εκτός αποστολή ο Ασπάς. Να πω το κάτι τελευταίο. Στα σήμερα γέμασα καμπού στο Facebook φύγει από την τοία στο Γιώργο Καραμπίδη.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, ρε Αντρέα μου. Καλό σου απόγευμα.
2: Να
1: είσαι, για χαρά. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παρακαλώ.
3: Πανίκο μου, γεια σου, Αντρέας, από ενός φυράθρος ΑΕ.
1: Γεια σου, Αντρέα μου.
3: Πανίκο μου, μια ερώτηση τώρα, κάνω μια ανεπλογή απορία για να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
3: Αν θυμούμε σωστά, είχες πει ότι σχετικά με τη φάση του καφού το από την αποβολή, λόγω του φτισίμας είπες ότι το ΒΑΡ μπορεί να γυρίσει, ξέρω, αρκετά πίσω, σωστά.
1: Ναι. Είναι ορισμένες εξαιρέσεις που μπορεί να το κάνει. Ναι.
3: Περίπου, αν θυμάσαι, Πανίκο μου, πόση ώρα μετά γύρισε το ΒΑΡ πίσω.
1: 7 λεπτά, 6 λεπτά, κάπου εκεί.
3: Ωραία. Λοιπόν, εδώ προκύπτουν δύο εύλογα ερωτήματα. Πρώτον, κατά την ταπεινή μου άποψη, με τα 7 λεπτά δικαιολογείται η σημερινή έσταση της, δεν ξέρω αν την είδες.
1: Εν και έχει χρονικό περιθώριο, εντάξει, νομιμοποιείται, ναι.
3: Είδες την καταγγελία της αρνημίζω, ναι.
1: Ναι, την έχω δει.
3: Ότι παρνεύει τρίτος και λοιπά και
1: λοιπά. Είναι άλλο θέμα. Αυτό προσπάθησα και εγώ να διευκρινίσω. Είναι άλλο πράγμα που...
3: Ναι, οκ. Ωραία. Απλά θέλω να πω ότι κατά κάποιον τρόπο ο καθένας μπορεί να πιστεύσει μετά από 7 λεπτά. Το δεύτερο, εάν σκήνατε 7 λεπτά πανικό, ο Μάρτινς έκανε μια αλλαγή των καφού ή σκοράρεις και τον καφού ή οτιδήποτε άλλη φάση υπέρ του, κέρδισε πέναλτι. Τι έγινε του?
1: Μετράει ό,τι γίνει σε αυτό το διάστημα, μετράει. Δηλαδή, αν έβαζε γκολ ο Καφού, θα μετρούσε. Δεν μπορεί να ακυρωθεί το γκολ. Ό,τι απόφαση λαμβάνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, μετράει κανονικά αποβολές, κίτρινες, πέναλτι, γκολ κλπ. Μετράει. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει στην αλλαγή. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει αλλαγή εκείνο το σημείο, δεν το έχω ψάξει. Είναι το μοναδικό που έχω και εγώ την απορία και δεν το έχω ψάξει. Αλλά αν έβαζε γκολ, δεν θα του το ακύρωνα.
3: Μάλιστα. Διότι ξεσπάει σε 7 λεπτά πίσω, μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι.
3: Αλλά σου φάνησε να αλλάξουν καταστάσεις.
1: Η ΑΕΛ το παράπονο της είναι ότι δεν είναι απόφαση του ΒΑΡ αυτή. Παρενεύει τρίτος να δώσει οδηγίες και αυτό είναι, είναι που έρχεται. Δηλαδή θα μπορεί ο Αντρέας, που ο φίλος του ξέρω εγώ είναι ο Πανίκος που είναι στο ΒΑΡ, να τον παίρνει τηλέφωνο, ρε μα είσαι μια φάση που εντύ είναι, ΒΑΡ την πίσω να την βάλει, να την βρίσκει, να λέω εγώ του βαρίστα, του βοηθού, το και το. Θα κοφκούμε δρόμον έτσι. Ή είναι να παίρνεις την απόφαση εσύ ως ΒΑΡ ή θα την παίρνεις. Αλλιώς να παίρνουν όλοι τηλέφωνο. Είχε μια φάση έτσι γιατί μας την έδειξετε.
3: Έτσι να γίνει στο τέλος Πανίκο μου, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ενώ εντάξει, να πεις τώρα που είναι άλλη αυτές η Αγγλική Ομοσπονδία απολογήθηκε στη κοινότητα, αλλά οι τριμάρχες επίασης.
1: Αντρέα μου, να μην σχολιάζουμε τους Εγγλέζους. Είναι πολύ κακές οι διαιτησίες τους. Πόσες φορές να τα πούμε. Για ελίτ πρωτάθλημα, πάρα πολλά κακές οι διαιτησίες τους.
3: Όχι πάνε κοθόλου από ότι η Ομοσπονδία ναι μεν εδικίωσε την κοινότητα, αλλά είχαν συγκεκριζεί τίποτε.
1: Όχι, τίποτα. Ήχικα. Είναι όμως αυτό που κάνει μια μικρή διαφορά σε σχέση με το τι κάνουμε εμείς. Εκεί βγαίνει η Επιτροπή Διαιτησίας και λέει, παιδιά, έχει κάνει λάθος. Σου δίνει δηλαδή, σου διασκεδάζει την ανησυχία σου. Ξέρεις, σε δικαιώνει ρε παιδί μου, ξέρεις ότι δεν κερδίζεις κάτι, αλλά είναι εκείνο το αίσθημα, ότι με δικαίωσε. Εδώ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
3: Ακριβώς, όχι μόνο, δικαιολογούν τους από μάνο.
1: Που μπορεί να είναι, δεν τους δικαιολογάς, είναι με τον τρόπο σου. Που αυτό θα βοηθούσε δηλαδή να έβγαινε και δεν ξέρω πόσα μπερδέματα θα μπορούσε να δημιουργήσει. Πιθανόν όμως να βοηθούσε, αν είσαι συνεπής.
3: Πάνω πιστεύω ότι ο διαιτητής αν είναι φαινότητα να πει όμως ποντία, να τον κατσαριάσει, σίγουρα θα ήταν και πιο χωρίς και προσεκτική. Δεν λέω ότι δεν θα γίνουν λάθη, απλά αντιλαμβάνεσαι.
1: Όχι, θα σταματήσουν τα λάθη.
3: Όχι,
1: εγώ με το ΒΑΡ θεωρώ ότι έχουμε τα μειώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία οκ.
3: Okay. Για τους βαρίστες, άμα ξέρει ότι είναι ένα φτιάχνο σπονδία δημόσια, για να του πει, κύριε, βγες και πάση πέντε φορές, να μου καμιζάμε.
1: Ναι, σωστά.
3: Να είμαι πιο προσεκτικός, γιατί έτσι το πρεστίζω, όπως και αν το πεις. Όταν φτιάχνει μια σπονδία επίσημα και λέει, κύριε, να κάνεις τη δουλειά σου, κάπου και ο ίδιος πρέπει να ρεζίλεις ψευτήλας για να μην ενισχύεται από όλα πλέον.
1: Ναι. Έχουμε θέμα πλέον.
3: Αλλά
1: έγινε καλά, ρε,
3: καλά,
1: καλό απόγευμα, παρακαλώ.
4: Μάλλον καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ρώμα.
4: Πόσους βαθμούς μπορεί μια ομάδα θα πρέπει να συγκεντρώσει για να μπορεί να, ας πούμε, να προχωρήσει? Απλώς έτσι πολύ ενδιαφέρει μια ομάδα, αλλά έτσι.
1: Τι εννοείς να προχωρήσει?
4: Για να περάσεις στην επόμενο, στο Europa, ας πούμε, να περάσεις.
1: Με το Europa
4: να αποκλείσεις την ομάδα που,
1: ναι. Στο Europa για στο Europa. Champions League, επειδή είναι 8 τα παιχνίδια σε αντίθεση,
4: ναι,
1: με το άλλο,
4: ομάδες.
1: Θέλεις περίπου 12 βαθμούς, κάπου εκεί.
4: 12.
1: Ναι.
4: Άρα,
1: είσαι περίπου 8 με 9, το 9 έχεις
4: νόριο.
1: Πάρα πολύ καλές πιθανότητες στο conference. Και το 8 μπορεί να σε δώσει. Στο Champions League και στο Europa, ναι, μπορεί να θέλεις 11-12 εκεί.
4: Εγώ κάνω μια σκέψη.
1: Διότι είναι 8 τα παιχνίδια.
4: Δεν ξέρω. Και κάνω τη σκέψη, ας πούμε, να ζεις ένα τρένο. Να έχεις ένα επιθετικό μπροστά και να αποκρούεις ότι κάνεις μια σκέψη.
1: Ένα μηδέν και να πιένεις.
4: Ναι, αν καταλάβω, τουλάχιστον στα έξω, στους εκτός έδρας αγώνες, να έχεις μια τακτική, είναι ότι θα πάω για ηχή, ας πούμε. Λέω.
1: Ναι.
4: Και αμέ στη Λευκοσία.
1: Σε παίρνουν οι ισοπαλίες όμως.
4: Ναι, θα σε αρκέσω.
1: Διότι έχει ομάδες που είναι πάρα πολλά καλές, που να κάνεις ήττες. Έχει ομάδες που είναι στα μέτρα σου, που πρέπει να βρεις έναν τρόπο να κερδίσεις. Για να παίρνεις τους τρεις βαθμούς.
4: Μα είδατε, και σε που μπορεί να, και σε μπορεί να κατάσταση. Για Ιουβέντους, για Πενφύγα, για Μπεσίχτας, για. Δεν μπορεί άλλη.
1: Πενφίκα, Ιουβέντους, Πεσίκτας, ποια είναι, έχει άλλη μια νομίζω δυσκολή, είναι έτσι, καλή γνωστή ομάδα. Δεν θυμούμε τώρα.
4: Δεν θυμούμε. Είχα δει δανές στη εφημερία, αλλά τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Υπάρχει και τώρα.
1: Με παιχνίδι με παιχνίδι θα συζητούμε όλα αυτά.
4: Να και απεράσουμε. Μόνο αν θέλουμε προάθλημα, δεν θέλουμε. Ας πιάνει μια ισοπαλία, αν πιάνει ισοπαλία και αν πιάνει την που δικαιούται, όσο που δικαιούται. Πόσα λεφτά μας. 100, 200.
1: Όχι, παραπάνω.
4: Παραπάνω, μισό εκατομμύριο.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ γιατί έχω τα λίγο μπερδεμένα μες στο μυαλό μου, αλλά μπορώ να, τα ευρώ, μπορώ να τα ευρώ πιο εύκολα.
4: Νομίζω
1: αν είναι 400 σημαίνει το έναν τρίτο.
4: Νομίζω 400.000 είναι ισοπαλία.
1: Θα σου πω, ενώ μπορώ να τα βρω πολύ εύκολα.
4: Δεν θα θέλω, δεν ξέρω αν μου αντίσεις τώρα.
1: Όχι, ναι, εντάξει.
4: Only for.
1: Έγινε.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Για καλά. Πάμε διάλειμμα, έχουμε ακροατή. Διάλειμμα. Πάμε. Όχι, δώσ' μου μισό λεπτό να εξαντλήσω με τα μηνύματα, διότι έχω ένα-δυο μηνύματα εδώ να τα δώσω για να φεύγουμε. Δεύτερη κατηγορία με λευκοσιάτες διαιτητές έπαιξαν στην έδρα της ΑΠΑ 70-30 για την Δόξα. Φαντάζομαι δηλαδή τι θα γίνεται στα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΠΑ. Λίγο σεβασμός προς την ΑΠΑ, λέει ο 770. Ένα σωματείο σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τα προσφυγικά. Ακόμα υπό βρετανική κατοχή και υπό το έλεος και τους περιορισμούς των Βρετανών. Με καμία βοήθεια από κανένα είτε κράτος είτε άλλους φορείς. Πολύ προκλητικό το τρίο στο ακροτήρι και γιατί λευκοσιάτες διαιτητές στο ακροτήρι με λευκοσιάτικη ομάδα, διότι φίλε, πώς είναι η Κύπρος τώρα. Ενώ παίζεις στη Λάρνακα, πολύ πιθανό να σου βάλουν λευκοσιάτη, λεμεσανό, δεν ξέρω, μην κολλήσετε στην καταγωγή. Δηλαδή τι σημαίνει ότι οι λευκοσιάτες οι διαιτητές ζεστημένοι και οι λεμεσανοί ενούλοι τίμοι. Είναι θέμα ανθρώπου. Δηλαδή, αν ένα διαιτητή είναι ικανό, είναι ικανό. Δεν έχει σημασία αν είναι που την Πάφων ή αν είναι που το Βαρώσει. Ενώ μην κολλάτε σε αυτό το θέμα. Άσχετο με τις συζητήσεις σας, είμαι οπαδός της Ομόνοιας και μόλις είδα τώρα σε επανάληψη τον αγώνα της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα. Έχω να πω ότι η Ομόνοια ήταν πολύ καλή, εκτός από τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Είχε και πολλές προϋποθέσεις που μπορούσε εύκολα να γίνουν γκολ. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και τον προπονητή, υγεία και αγάπη σε όλους. Στο Europa League είναι 150.000 ο κάθε βαθμός, 450 είναι και η δώρο μου. Ευχαριστώ τον φίλο, θα το ψάχνω τώρα, αλλά με βοήθησε και σου έχω εμπιστοσύνη. Πάμε τώρα στο διάλειμμα μας.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της άρσης του εμπάρκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία για άλλους 12 μήνες αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρουσία κόσμου τελέστηκε κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια και κατόπιν νέας απόφασης οικογένειας όποιος πολίτης επιθυμούσε μπορούσε να προσέλθει. Η μόνη διαδικασία η οποία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο θα είναι η ταφή του καλλιτέχνη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ισχυρή άνοδο πέραν των $3 σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των αγορών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent σημείωσαν άνοδο $3.62 με την τιμή διαπραγμάτευσης να υπερβαίνει τα $108 το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες του Ιράν με χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Η απόφαση ελήφθη ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο.
5: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
6: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα εμφανιστούν αυξημένες υψηλές νεφώσεις και πιθανόν τοπικά χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
7: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
8: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
9: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
10: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
11: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας. Θυμίζω ότι έχουμε και το παιχνίδι της Κράσαβα με τον Άρη, το οποίο ξεκινάει στις 8, οπότε όσο χρόνο έχουμε ας το αξιοποιήσουμε. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. 7-70 λέει, αγαπητέ Πανίκο, στο ακροτήρι δεν ήταν θέμα ικανότητας του διαιτητή, ήταν θέμα μεροληψίας, προκλητικά εναντίον της ΑΠΕΑ και εμφανέστατα υπέρ της δόξης. Αυτό είναι, έχει μια λογική, δεν ξέρω πώς πήγε, δεν μπορώ να σου πω συμφωνώ μαζί σου, το δέχομαι όμως ως μήνυμα συζήτηση, άρα δεν έχει να κάνει με καταγωγή. Αυτό είναι που προσπαθώ να εξηγήσω. Διότι χάνει την ουσία. Αν ένας διαιτητής είναι μεροληπτικός, τι σημασία έχει από πού κατάγεται. Μπορεί να ήταν από το ακροτήρι. Θέλω να πω 770. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πανεκκούη μου.
0: Χαίρετε. Γεια σου, Νικόλα μου.
1: Τι κάνετε, Πανεκκούη.
0: Εγώ είμαι καλά, εσύ.
1: Εντάξει, είχαμε τις περιπέτειες ματριμής, ξέρεις τα. Δεν μάθες τα νομίζω, ναι.
0: Όχι, δεν τα μάθα, θα μου τα πεις όμως αργότερα.
1: Εντάξει, απλώς θα σε ρωτώ κάτι. Σε άκουσα ότι πρέπει να δώσεις ακόμα την πίστοση χρόνου στον προπονητή μας.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι κάνει αυτός ο προπονητής για δυνάμεις.
0: Το ότι ετοίμασα την ομάδα μου και μου φεύγουν δύο ποδοσφαιριστές αμέσως.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Στην προηγούμενη χρονιά δεν είχε κάνει τις μεταγραφές, δεν ήταν κάτι σούπερ, διότι και πέρσι υπήρχε. No, δεν είναι φετινό. Ναι. Ξεκίνησε από πέρσι. Ωραία. Δεν ήταν καλές οι εμφανίσεις, επίσης το δέχομαι. Έχει πάρει 6 βαθμούς. Okay.
1: Ναι.
0: Δύσκολο το παιχνίδι με την Πάφο, όμως ο στόχος τι είναι, να πάμε μια-δυο θέσεις πάνω. Δεν είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα μας λένε ότι είμαστε μέσα στην εξάδα. Αν όντως η επιλογή του επιθετικού είναι καλή, μπορεί ρε παιδί μου, διότι όντως εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το υλικό είναι καλύτερο που πέρσι. Δεν έχω αμφιβολία περί τούτου. Γι' αυτό γίνεται και συζήτηση για τον προπονητή, έτσι. Ναι, ότι έχει καλύτερους παίκτες, άρα έχουμε καλύτερο προπονητή, δεν έχουμε, γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η αμφιβολία.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν κάνει.
0: Okay.
1: Okay. Είδες το παιχνίδι χτες.
0: Το είδαμε την Νέα Σαλαμίνα. Δεν ήταν καλή, το έχω πει. Δεν έπαιξε καλά, δεν είχε ρυθμό.
1: Το στήσιμο των παιχτών άλλαξε όλη την άμυνα του. Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ο Γιώβετης που πέτσι.
0: Μην κολλήσουμε τώρα στο εχθεσινό παιχνίδι πώς έχει παίξει ο ένας και πώς έχει παίξει ο άλλος. Μα θεωρώ. Περίμενε λίγο. Λοιπόν.
1: Δεν βάλω τους παίχτες στη θέση τους.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Θέλω να πω ότι ακόμα είναι σε στάδιο προσαρμογής. Προσπαθούν να δουν οι.
1: Για δύο μήνες τι έκανε.
0: Μα όλοι οι προπονητές, βλέπεις.
1: Δεν είναι Νικόλα. Δεν είναι Πανίκο που παίζει του.
0: Όχι. Διότι κάποιοι παίχτες έρχονται πιο αργά, κάποιοι είναι λίγο ανέτοιμοι, κάποιοι είναι λίγο πιο μπροστά. Κάποιος υπολόγιζε ότι θα ήταν βασικός, δεν μου βγαίνει, πρέπει να κάνω μια αλλαγή. Είμαστε σε ένα στάδιο προσαρμογής. Γι' αυτό λέω ότι 8η, 10η αγωνιστική κάπου εκεί θα έχουμε ένα καλή εικόνα για την ομάδα μας και είναι η βασική.
1: Θα είναι πολύ αργά ως τη 10η αγωνιστική.
0: Όχι, γιατί με την προϋπόθεση ότι δεν θα μείνω με 6, θα έχω, ξέρω εγώ, 20 βαθμούς.
1: Εγώ βλέπω ότι εχθές πας στον πάγκο, ήταν συγχυσμένος, δεν ήξερε τι να κάνει. Εμπλόκαρε. Δεν ήξερα αν το είδες.
0: Δεν αντιλέγω. Δεν σου λέω ότι είναι ο καλύτερος και θα τον κρατήσω. Εγώ λέω ότι θέλω λίγο χρόνο ακόμα για τους λόγους που σου εξήγησα. Οι προπονητές ακόμη, όλοι οι προπονητές, δεν έχει να κάνει με τον Μαρτίνς, δεν έχουν κατασταλάξει στη βασική τους εντεκάδα.
1: Πάντων, εγώ είδα κάτι πάνω του που να με πνέει παντός, δεν ξέρω γιατί. Εγώ φώναζα που τα πέρσι ότι θέλω μπακ αριστερό, έκαμε τον Σέρβος, που είναι ο Πεστόν.
0: Ο Μιλοσάβλεβιτς.
1: Έκαμε μου τον που τα χάθη, έφερε μου τον αριστερά. Τον Παπαγεωργίου παίζει οχτάρι, έκαμε μου τον μπακ δεξί. Δεν μπορώ να καταλάβω να πώς φέρνει στην άκρη.
0: Γιατί σου φαίνεται περίεργο, Ζωάο Πέδρο ήταν εξτρέμια, έκαμε με τον δεξί μπακ. Πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει θέση και πετυχαίνουν.
1: Ευκήκε μου δηλαδή ο Μιλοσάβλεβιτς, μπακ αριστερός. Ευκήκε μου.
0: Μα αυτήν τη στιγμή δεν έχεις καλύτερο. Άρα λέω ότι.
1: Μα εν τούτο το ζητούμενο, ότι ο ίδιος δεν ζήτησε. Εύκολο λάδι, μπακ αριστερό.
0: Ίσως. Εγώ τώρα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ίσως να είχα ανάγκη σε κάποιες άλλες θέσεις να γεμίσω και εκεί θα τα βρω, θα τα βγάλω βόλτα. Δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό λέω. ναι, ρε παιδί μου, να περιμένω μερικές αγωνίες. Μπορεί να είναι αργά. Ναι, μπορεί να είναι αργά. Και στο τέλος να έχω.
1: Εντάξει,
0: να με λάθος 100%. Αλλά αν του δώσω λίγο, μπορεί να μην χαλάσω αυτή την ομάδα. Όντως να ανέβει. Όντως μαζί της να ανέβει και ο ίδιος.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έπρεπε να φέρουν ένα σέντερ φορ ή δύο?
0: Κανονικά, αν είχα χρήμα, δύο. Αλλά η ΑΕΛ αφού έβγαλε, έκανε έρανο για να φέρει ένα. Άρα καταλαβαίνω ότι έκοψαμε μέσα. Έχουμε και δύο τραυματίες που τους πληρώνουμε.
1: Ξέρω ότι έχουμε και δύο τραυματίες που τους πληρώνουμε.
0: Εντάξει, έντια Μιχάλη Τζεκοφκή χρήμα.
1: Η δεύτερη λίστα, πώς το λέτε εσείς?
0: Κατά λόγο Β, ναι.
1: Ο Νταμάκου, μέσα στον αρέφερε να στρώνουν παίχτες. Μπορεί να φέρει έναν Β λίστα.
0: Κάτσε να δούμε να τελειώσει και η περίοδος των ανέργων και των δανεικών. Άστο να κλείσει. Ενώ μην απογοητεύεστε τόσο πολλά από την αρχή. Η ΑΕΛ έχει 6 βαθμούς. Ένα βαθμό έχει Πάφος παραπάνω που είναι πρώτη.
1: Εντάξει, ας πούμε, δεν απογοητεύουμε οι βαθμοί. Είναι οι εμφανίσεις που
0: το ξέρω, λέγω. Οι εμφανίσεις, το ξέρω.
1: Ούτε με την ανόρθωση έπαιξα μπάλα, με τα πολλές ασύστηκα. Έφερα ένα παίχτη 3 χρόνια, 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει με στην ομάδα. Ένα εκατομμύριο να δοκιμάσει του Βέργου.
0: Μην πιάσουμε μασέρι να κόψουμε, να ράφκουμε. Ενώ. Εντάξει. Θα μιλήσουμε σε ένα μήνα γι' αυτό. Ενώ να μιλούμε πιο συχνά, να μιλήσουμε για το άλλο. Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια σου, Νικόλα μου. Γεια χαρά. Έχει πέσει η γραμμή. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: πάμε στον ακροατή, θα έλεγα κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει να μην τον αφήσουμε εκεί να περιμένει. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Έλα, Σάιμον μου.
1: Κοστά το για το μεσημέρι τούτο. Λεπτό να πιάσω το τηλέφωνο. Εδώ κάτι συμβόλαιο κλειστό. Η ΑΕΛ 300 το χρόνο κλειστό, δηλαδή. Α? Τον πουλάει ο φίλος τώρα.
0: Σε ποιον?
1: Σε αμυντικό, ρε. Ακούσα το μεσημέρι, τες πράγμα, δεν έδωκα σημασία.
0: Δεν ξέρω αν έχει δώσει. Πρώτα απ' όλα, οι ομάδες της Κύπρου δεν αναφέρουν πουθενά ποσά.
1: Ρε, αλλά τώρα για... το μιλούσαμε, ρε. Είπεν το τροπόλι, 300.000 το χρόνο, ένα εκατομμύριο, ρε. Τόσον Ντέσβιλ, να μπορεί λαλού.
0: Ντέσβιλ, ναι. Δεν ξέρω πόσα. 300.000 το χρόνο.
1: Μα κλειστό συμβόλαιο, δηλαδή τσάκησε κουμάνισε με τη ΑΕΛ στα 3 χρόνια, ό,τι και γίνει και να το σκέψε να θέλατε να αποζημιώσει αυστηρά ομιλώνεται με έναν εκατομμύριο, έναν παίχτη, μα η ΑΕΛ.
0: Αν εγκλειστώ, ναι, είσαι υποχρεωμένος.
1: Αμάνα μου, εγκλήματα που ενίσχονται.
0: Δεν ξέρω όμως τι ισχύει γιατί όχι, Σάιμον μου. Απλώς απαντάω στο ερώτημα σου.
1: Έκανε τα η ανόρθωση, έκανε τα το από... Πρέπει να μπαιχταράς, α, να κάτσουμε να παρακολουθήσουμε. Πρέπει να είναι άρχοντας κανονικά τούτος. Για να τον εφέραμε έτσι συμβόλαιο, πρέπει να είναι ο αδιαφυσβήτητος για μένα.
0: Κάτσε ρε φίλε, στα 33 του, γιατί να δώσουμε σε έναν παίχτη τούτον το ποσό?
1: Αν και 33 χρονών, άντε ρε καλή
0: νύχτα.
1: Άντε ρε καλή νύχτα. Είπε το ρομπό, α, πες μου.
0: Δεν πιστεύω σε έναν 33.
1: Κάνε το και νομίζω άκουσα το ξανά από άλλους. Καληνύχτα. Εγώ νομίζω... Δεν ξέρω. Πρέπει να
0: μπαιχταράς. Μα και μπαιχταράς να είναι. Μου μοιάζει πάρα πολύ...
1: Μοιάζει σου.
0: Ναι, με τεράστιο το ποσό.
1: Μια λάτα πάρτι που είναι σκούντε. Από ό,τι κατάλαβα, εγώ έχω έναν μπαιχτή σαν ο Καρό. Είπα για τον Καρό γιατί ξέρω, γίνεται να μου βρίσκει συμβόλαια ο Καρό με άλλες τις ομάδες κόμμα. Γίνεται. Αλλά από ό,τι ακούω και τους ακροατές που παρακολουθούμε απάνω, φαίνεται να πολλά τα... φαίνεται να πολλά τα οι παίχτες στην... Δεν να σου πω.
0: Το συμβόλαιο του είναι πάντως τριετές. Είναι μέχρι... το 29, άρα μιλάμε για 27, 28,
1: για 29. Για έναν παίχτη.
0: Ναι, αλλά δεν και έχω ιδέα τώρα για τα ποσά.
1: Αφού είπαν το άλλο συνάδελφος, είπαν το άλλο, okay, είπαν το και...
0: Εντάξει, το θεωρώ υπερβολή.
1: Σε 33 χρόνο.
0: Αν όντως.
1: Μια άλλα τα πάρκια που ενισχύονται στο Κυπριακό Μπόσφαιρο. Μια άλλα τα πάρκια. Δεν καταλάβω, φαίνεται δεν καταλάβω στην κάποιοι. Δεν ενδιαφέρεται κανένας με ασκάουτι, με τα ποσά, με τίποτε.
0: Έπαιζε Τουρκία στην Kayserispor, προηγουμένως ήταν στην Τραμζοσπορ για πολλά χρόνια.
1: Πάντως έφερε δεξιμπακ 34 και αναγκάστηκε να φέρει άλλο. Και θωρέν τον Μπέρ και ξέρουν τον που πριν, μα ένα λεπτό. Ο τάδε παίχτη στα 30 του είναι άλλο και άλλος στα 31.
0: Καριέρα του εγκαλεί πάντως.
1: Ορίστε.
0: Η καριέρα του εγκαλεί. Πάρα πολύ. Τώρα... Η καριέρα του λέω. Δεν ξέρω πού. Έπαιξε αρκετά χρόνια στην Μπρούς, το Βέλγιο. Έπαιξε δυο φορές στην Πολόνια. Τι σου λέω, ρε
1: Σάμου.
0: Αφού λαλώς η καριέρα του ήταν καλή, εντάμουν να σου πω ότι ήταν καλή.
1: Καριέρα, φράση του τι να δει, λέει, στο ράδιο, έφεραν 33 χρόνια μου, λέει, η καριέρα του είναι καλή. Πώς έφκανε η γλώσσα μα για να λαλούμε για παίχτες που ήταν, που έρχονται και οι καριέρες τους είναι καλές. Πιάνουν συμβόλαια και φεύκουρε.
0: Εν και συζητώ το συμβόλαιο. Εν και συζητώ το συμβόλαιο του. Αλλά τούτον το παίχτη, να τώρα θα το πιάσει μια συνέντευξη. Να πεις έναν καλή καριέρα, αφού είναι καλή καριέρα του. Αν εσύ πληρώνεις παραπάνω λεφτά, έτσι πας ότι κόφτησε. Λέω, αν εσύ πληρώνεις παραπάνω λεφτά, κάνεις υπερβολές πάνω σε στούτον, είναι άλλο θέμα.
1: Και λαλίζει ο κόσμος η ποιότητα του, είναι αδιαφυσβήτητη. Μεγάλωσε ρε φίλε, τέλειωσε.
0: Οκ, εντάξει. Έγινε. Τα λέμε, Σάιμον μου.
1: Πόσα πράγματα.
0: Πρέπει να κλείσω, Σάιμον μου. Σάιμον, πρέπει να κλείσω γιατί δεν θα προλάβουμε τις διαφημίσεις να πάμε στο παιχνίδι. Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να πάμε σιγά σιγά και στο παιχνίδι που ξεκινάει στις 8.
2: Την εκπομπή Καλό στα παιδιά σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
4: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
6: Αφού έχω ίμκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα.
5: Και πιάνουν τα χέρια σου.
6: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίμκο σου δίνουν τη λύση.
5: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίμκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές ίμκο Παγκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
6: ίμκο. Make the world in your hands.
7: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
8: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθομαι και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του τελευταίου παιχνιδιού της τρίτης αγωνιστικής. Στις 8 ακριβώς ξεκινά. Τώρα δεν το λέω, δεν παίρνω το πάνω μου ότι να ξεκινήσει 8, αλλά θέλω να πιστεύω 8 ξεκινάει. Το Κράσαβα Άρης. Είναι ο Παντελής στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος θα μας δώσει τις εντεκάδες. Τα γρήγορα εντεκάδες για να δώσουμε και όλα τα υπόλοιπα ένθετα που έχουμε. Παντελή, σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Πανίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από το στάδιο Αμόχωστος. Κράσαβα εμεί απέναντι στον Άρη για το τελευταίο μας της τρίτης αγωνιστικής. Πάμε στα γρήγορα τις εντεκάδες. Χριστοδούλου είναι κάτω από το τέρμα.
0: Περίμενε, μισό. Πάμε η χορηγουγιά για τις εντεκάδες.
2: Το ένθετο «Η συνθέση των ομάδων» είναι μια χορηγία της Beton Alpha.
0: Έλα, Παντελή μου.
1: Ο Χριστοδούλου είναι που ξεκινά κάτω από τα δοκάρια για την Κράσαβα Ενή. Στη γραμμή άμυνας είναι ο Κιάκος, Δελούκας, Δαγκράτσα και Τσεπάκ από αριστερά προς δεξιά. Πάρτο και Παπαφώτη στη μεσαία γραμμή με τους Παχάσα και Ιτάκια Θεμεσίου πιο μπροστά και τον Παπαστιανιανού στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο είναι η Ρίχτερ, Κιντιγιά, Μπούτνικ, Γεωργίου, Μελιντσένκο, Μποατέγκ, Αθανασίου, Αγγελίκα Δελάρης, Βενιζέλου, Γκρόπεϊ και ο Καμούς για την ομάδα του κυρίου Ιβάν Στοϊκοβιτς. Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους και το σύνολο του Αρτσιόμ Ράτσκοφ, ξεκινά ο Ζάντρο κατά από τα δοκάρια. Στη γραμμή άμυνας είναι η Μαράζ, Λελέ, Γιανκό και Καλούλου. Πιο μπροστά η Σαρφό με τον Χάγιατα, Σάκρα, Βέρτον και Γκάουστατ. Με τον Εφάκε στην κορυφή και τον Μπαζένα κινείται λίγο πιο πίσω του. Στον πάγκο είναι η Βανά Άλβες, Δημητρίου, Λεπί, Μάτισικ, Σάκος, Σανέ, Νίκολης, Παντέλη, Χατζιάννη, Δημητρίου, Ελαλατσί και ο Φι Ακάμπα για την ομάδα του κύριου Ρατσκόφ. Και δύο ομάδες είναι χωρίς νίκη, θα κυνηγήσουν το πρώτο του τρίποντο σήμερα.
0: Μείνε στη γραμμή σου, ξεκινάει όπου να είναι το παιχνίδι. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένθετο προϊστορίας, να δώσουμε την προϊστορία που δεν είναι μεγάλη, αλλά θα την δώσουμε.
2: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Είπαμε ότι η προϊστορία των δύο ομάδων δεν είναι μεγάλη. Από την ημέρα που έχει γίνει Κράσαβα, δύο παιχνίδια έχουν παίξει μόνο την περσινή σεζόν. Συναντήθηκαν οι δύο ομάδες, με τον Άρη να κερδίσει τον πρώτο γύρο 3-0, ενώ στον δεύτερο γύρο οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία 1-1. Πάμε να δώσουμε και την βαθμολογία.
2: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μία προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat. Τον πρωταθλητή στη στεγάνωση ταρατσών.
0: Λοιπόν, στην πρώτη θέση είναι η Πάφος με 7 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ μαζί με την ΑΕΛ στους 6. Στην τέταρτη θέση ισοβαθμούν Ομόνια 29 Μαΐου, Ομόνια Λευκοσία, Απόλλωνας και Ομόνια Ραδίπου. Στην 8η θέση ο ΑΠΟΕΛ με 3 όσους έχουν ο Ολυμπιακός και η Ανόρθωση. 11η Καρμιώτισσα με 2, 12ος ο Άρης με 1, 1 έχει και 9 Σαλαμίνα και στην τελευταία θέση είναι η Κράσαβα χωρίς βαθμό. Υπολείπεται το σημερινό παιχνίδι, θυμίζω, Κράσαβα Άρης. Πάμε να δώσουμε και του σκόρερ.
2: Ο πίνακας των σκόρερ είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
0: Λοιπόν, στην πρώτη θέση είναι ο Άμπρη με 4 γκολ, ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας 29 Μαΐου. Ακολουθούν με 3 ο εξτρέμ της Νέας Σαλαμίνας, ο Γκραντσίρ, μαζί με τον Κυνηγόπουλο που έκανε χάτρικ στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στα 2 γκολ είναι Ροντρίκες, Κίκο, Εφαγγέ, Τσακών, Ιβάνοβιτς, Όσπολτ, Πεδρόσο και Ντιονί. Ακολουθούν με 2 γκολ. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα ένθετά μας. Επιστρέφουμε και πάλι στον Παντελή. Έλα, Παντελή.
1: Καλησπέρα ξανά. Θα είναι η Κράσαβα Ενή στη Σέντρα μετά το καθιερωμένο ρυψίμο του νομίσματος. Ο κύριος Κωνσταντίνος Νεοφύτου ετοιμάζεται. Αυτός νίκησε από τον Άρη. Σε λίγο θα έρθει στη Σέντρα του παιχνιδιού. Η Κράσαβα έχει ήδη παραταχθεί στο γήπεδο. Αναμένουμε και τον Άρη να κάνει το ίδιο. Με τους φίλους των δύο ομάδων εδώ να λένε τα γνωστά τους συστήματα. Δεν είναι πολύ ο κόσμος, αλλά προσπαθούν να σπρώξουν τις ομάδες τους ουσιαστικά στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, αφού καμία από τις δύο δεν έχει πανηγυρίσει τρίποντο. Ένα βαθμό έχει ο Άρης στους 0 και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας είναι η Κρασάφα, που ως γηπεδούχος σήμερα θέλει να σπάσει το ρόδι, να πάρει τους πρώτους τους βαθμούς. Είναι ο Μπαχασά που έχει πάει για τη Σέντρα. Έχει παραταχθεί και ο Άρης και σε λίγο θα έχουμε την έναρξη. Τώρα βάζει το σφυρί στο στόμα ο κύριος Νεοφύτου, σφυρίζει και ξεκινά το μάτς.
0: Έναρξη παιχνιδιού λοιπόν στο στάδιο Αμόχωστος. Καλή διασκέδαση, Παντελή μου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση και στους ακροατές μας. Προσπάθησε για μια βαθιά μπακιά ο Ντελούκας που έγινε αποδεκτής της μπάλας. Δεν τα κατάφερε να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Απομάκρυνε ο Μαράς και το πλάγιο είναι για την Κράσαβα. Με τον Τσεμπάκ να εκτελεί. Στα γρήγορα προσπάθησε να βρει τον Παχασά. Πετάχτηκε ο Ντελούκας σε μια εναέρια μονομαχία με τον Εφακέβ. Βγήκε νικητής. Η μπάλα πήγε προς τα πίσω και στον Νταγκράτσα, ο οποίος επέστρεψε τον τερματοφύλακα τον Χριστοδούλου, ο οποίος κάνει λάθος, μπαίνει ο Παζέ μέσα στην περιοχή, κάνει το πρώτο σουτ στο παιχνίδι, στο πρώτο λεπτό. Ο Παζέ, συρτό, εκτός περιοχής, η μπάλα κατέληξε στον Χριστοδούλου, χωρίς πρόβλημα μάζεψε ο τερματοφύλακας της Κράσαβα, ο οποίος έρχεται ως δανεικός από το ΑΠΟΕΛ. Ξεχωριστό παιχνίδι και για τον τερματοφύλακα του Άρη, τον Ζάντρο, ο οποίος πέρσι ήταν δανεικός στην ομάδα της Κράσαβα, πλέον ως αντίπαλος έρχεται στο Αμόχωστος για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Ύψωνα. Κρατά πολύ ωραία μπάλα κοντά στη μεσαία γραμμή. Ο Βέρσον τώρα προσπαθεί να αποφύγει δύο αντιπαλούς. Πέρασε από το Τσεμπάκ. Όμως στη συνέχεια μπήκε ο Παπασκυλιανού που επέστρεψε για να βοηθήσει και πήρε την μπάλα. Τσεμπάκ προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Μπάρτο. Πέφτει στο έδαφος ο Ισπανός. Κοντά στη μεσαία γραμμή για μονομαχία και συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Τσεπάκ να παίρνει το πλάγιο, το φάουλ συγγνώμη, αφού είχε ρίξει κάτω τον Μπάρτο ο Βέρτον σε μια μονομαχία των δύο. Προσπαθεί με μια διαγώνια πάσα ο Τσεπάκ να βρει τον Ταμπέκου, δεν έγινε σωστά όμως και έκλεψαν οι του Άρη, πάνε να βγουν σε μια αντεπίθεση με τον Γιαγκό να τρέχει τώρα από δεξιά να δίνει στον Καλούνι που είναι στο άκρο της άμυνας δεξιά, αυτός για τον Σαφό, ωραία, αλλά την παιχνίδι προς τα αριστερά για τον Μαράς. Μαράς περνάει κάθετη για τον Κάουστα, το οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ, απομακρύνεται η μπάλα εκεί που είναι ο Ταμπέκου. Βρίσκει τον Κονέ, μπάλα πιο πίσω στον Ντελούκας. Αυτός ελέγχει, ρε μαγειρίζει στο Τσεπάκ, αυτός στον Ταγκράτσα, κυκλοφορούν στη γραμμή άμυνας οι γηπεδούχοι. Με τον Παχάσα τώρα να προσπαθεί να πάρει μια πρωτοβουλία, περνά από τον Σαρκό, όμως με δεύτερη προσπάθεια τον σταματά. Ο Σαρκό αντικανονικά, όπως δείχνει ο κύριος Κωνσταντίνος Νεοφύτου. Ο διαιτητής της αναμέτρησης στο VAR είναι ο Κωνσταντίνος Φελάς. Ασίσταν VAR ο Μαρίος Καλογύρου και ο Πέτρος είναι ο πρώτος βοηθός. Τέταρτος ο Λουκά Μιχάλης, δεύτερος ο Διογέννης Λουκά. Μένει κάτω Μπαχάσα, να δούμε αν αντιμετωπίζει κάτι, δεν φαίνεται όμως. Δεν ήταν τώρα που βλέπουμε για την επαναληπτική προβολή κάτι πολύ σοβαρό το χτύπημα που δέχτηκε ο Μπαχασά, ούτε για κάποια παραπάνω τιμωρία. Αρκεστήκε σε παρατηρήσεις ο κύριος Νεοφύτου. Τώρα σφυρίζει για τη συνέχεια με τον Κιάκο να γυρίζει στον Ταγκράτσα. Αυτός με τη σειρά του στην περιοχή της Κραζαβάς στον θερματοφύλακα τον Χριστοδούλου. Λίγο παρακινδυνευμένα, καταφέρνει να περάσει όμως ξανά στον Κιάκο, ο οποίος γυρίζει πιο πίσω στον Ταγκράτσα. Ο Ντελούκας ζητάει ηρεμία.

βαθμούς ο απολογισμός. Κράσαβα στους 0 βαθμούς, έχασε από την Ομονία 29 Μαΐου εδώ στην Πρεμιέρα με 0-3 και από την Ομόνια Ραδίπου λίγο πιο δίπλα από εδώ, κοντά στην Λάρνακα. Στο ΑΕΚ Αρένα έχασε από την Ομόνια Ραδίπου με 2-1 στα τελευταία λεπτά. Κέρδισε ωραία ο Νταγκράτσα μετά από μια καταμέτωπο επίθεση που έβγαλε ο Εφαγκέ και προσπάθησε να το βάλει την μπάλα, έδωσε στον Μπαχασά. Πολλοί ποδοσφαιριστές της Κρασάβα στο δικό τους μισό, γι' αυτό δεν μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα οι γηπεδούχοι. Πάρτ το κάνει ένα λάθος όμως και τρέχει από αριστερά ο Γκάουστα τώρα. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Γκάουστα. Απέναντί του πάει ο Πάρτο, δεν μπορεί να το σταματήσει. Πέφτει και ο Τσεμπάκ. Έρχεται ο Παπαφώτης και βγάζει άμυνα, ο οποίος διώχνει όπως όπως. Όμως εκεί που είναι μόνο ο Γιανκό, πιο πίσω ο τερματοφύλακας ο Τζάντρο, όπως είπαμε πέρσι, που κοινά εδώ στο αμόχος που έφερνε φανέλα βασικού, που ήταν δανεικός την ομάδα της Κρασάβα από τον Άρη. Φέτος φαίνεται ότι αυτός θα αποτελέσει το νούμερο 1 κάτω από τα δοκάρια για την ομάδα της Λεμεσού, αφού και ο Βανά, αν και αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, είναι στην αποστολή, αλλά φαίνεται ότι προτιμείται ο Μισλαβ Ζάντρο, ο οποίος τώρα παίρνει ξανά μπάλα μετά από ένα γύρισμα του Γιάνγκο, ποιος δίνει πιο δεξιά στον Καλούλου που ανεβαίνει κάποια μέτρα, διαγώνια βαθιά μπαγκιά ψαχνώντας τον Γκάουστατ, που μακρύνει ο Τσεπάκ με κεφαγιά βρισκόντας τον Πάρτο. Πάρτο προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Παπαφώτη. Γίνεται το λάθος, παίρνει ο Λίσανδρος Παπασιλιανού, δεν καταφέρει όμως να περάσει από τον Γκάουστατ που επέστρεψε για να βοηθήσει. Και την μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα του Ύψωνα με τον Τσεπάκ. Φίλοι της ομάδας του Ύψωνα που με τα τύμπανα τους και τα συστήματα προσπαθούν εδώ να σπρώξουν την ομάδα τους σε βαθμολογικό κέρδος. Συνδυάζεται ωραία ο Τσεπάκ με τον Μπαχασά από δεξιά. Προσπαθεί ο Τσεπάκια να περάσει μέσα στην περιοχή. Καλή άμυνα από τον Λελέ, ο οποίος ελέγχει και στέλνει πιο πίσω στο Ζάντρο που έχει ανοιχτεί για να δώσει βοήθεια ως λίμπερο. Σε εισαγωγικά και περνά πιο δεξιά στον Καλούλου, που είχε πιο επιθετικό ρόλο και αυτό στην περασμένη εβδομάδα κόντρα στην Ομόνια, πιο πίσω στη γραμμή άμυνας αυτή την εβδομάδα. Έτσι προσπαθεί να μην είναι τόσο ανοιχτός ο Άρης, όπως και η Κράσαβα, όπως είπαμε, ασχετά πιο πίσω η ομάδα του Ύψωνα. Γκάουστατ από δεξιά προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Μπαζέ, δεν τα καταφέρνει και η μπάλα βγαίνει εκτός από άμυνα του Κιάκου. Ο Καλούλου εκτελεί στα γρήγορα πιο πίσω για τον Γιάνγκο. Κρατά ο Λελέ τώρα στην περιοχή άμυνας, λίγο μπροστά από την περιοχή του Άρη. Καλούλου πιο πίσω στο Γιάνγκο. Γιάνγκο, αυτός το Λελέ, ψάχνει τους χώρους του Άρη για να απειλήσει. Τώρα η μπάλα πάει στον Μάρα, ξανά πιο πίσω στο Λελέ και αυτός με τη στράτη του Γιάνγκο ανταλλάζουν ασκετές πάσες. Η του Άρη. Τώρα μια βαθιά μπαγιά προς τα δεξιά για τον Γκάουστατ, δεν καταφέρει να κάνει κάτι και τώρα έρχεται ο Λελέ που κέρδισε στον αέρα, προσπαθεί να επαναφέρει, βρίσκει Εφαγκέ αυτός και τον Γκάουστατ από δεξιά. Πάσα στον Εφαγκέ, βρίσκει τον Μπαζέ ακόμη πιο έξω, προσπάθησε για τον Σαρφό εκεί στο ημικύκλιο της περιοχής, είχε καλή άμυνα από τον Πάρτο και βγαίνει τώρα στην αντεπίθεση ο Μπαχασά. Ήταν, ξεκίνησε πίσω από το κέντρο, πλαγιοκοπεί αρκετά για να δούμε αν βγει κάποια φάση για την ομάδα του Ύψωνα. Κάνει το γύρισμα ο Ζάντρο, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας πριν μπήκε ο Κονέ εκεί για να προσπαθήσει να τελειώσει. Και περνά πιο αριστερά στον Εφαγκέ τώρα. Κάνει το λάθος ο Εφαγκέ, αρκετά λάθη στις φάσεις και από τις δύο ομάδες. Κέρδισε η ομάδα του Ύψωνα. Τα Πέκου συνδυάζεται με τον Πάρτο. Τον με Παπαφώ την μπάλα όμως καταλήγει αρκετά πίσω στον Νταγκράτσα. Δεν πήγε κάτι από αυτή τη φάση για την ομάδα του Ύψωνα. Είμαστε στο 1 το λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0. Κράσαβα Ενή και Άρης Λεμεσού για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τελευταίο ματς, Δευτέρα σήμερα, με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική, η οποία είχε και αρκετά ντέρπι και... Αν ρίξουμε μια ματιά στη βαθμολογία, είναι πρώτη πάθος, αλλά υπάρχουν αρκετές ομάδες εκεί κοντά. Η ΑΕΚ με 6, η ΑΕΛ με 6 επίσης. Ομόνια 21 Μαΐου, Ομόνια με 5, Απόλλωνα με 5, Ομόνια Ραδίπου με 5. Είναι μικρές οι διαφορές μετά από αυτές τις τρεις αγωνιστικές, όπως ήταν αναμενόμενο και ένα πολύ αφύρωπο πρωτάθλημα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο 10ο λεπτό, χωρίς τέρματα, χωρίς κάποια φάση πέρα από το πρώτο λεπτό, ένα σουτ του Παζέ, σιρτό εκτός περιοχής, το οποίο απείλησε τον Χριστοδούλο.

και μάζεψε. Δεν είχε τόση δύναμη όσο χρειαζόταν. Ο Άρης κράτα ξανά μπαλά με τον Λελέ να ανεβαίνει. Διανύει αρκετά μέτρα. Βρίσκει τον Μάρας, ο οποίος συνδυάζεται ωραία με τον Εφαγγέ. Χαγιάτα. Στον Εφαγγέ ξανά Χαγιάτα. Εκτός περιοχής ο Παζέ ζυγίζει το σουτ. Κάνει προσπίση τώρα το πραγματοποιεί το τελείωμα. Εμπάλα στο σώμα του Ντελούκας. Και ο Ταμπέκο προσπαθεί να φύγει σε μια αντεπίθεση. Τον σταματούν οι του Άρη. Μπάλα γυρίζει πίσω. Στην άμυνα της Κράσαβα μετά από κόντρα. Με τον Παπαφώτη να δίνει στον Παχασά. Κοντά στη μεσαία γραμμή. Αυτός προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Ταμπέκο. Ωραία βάζει παρά μπροστά. Είναι απέναντι στον Καλούλου. Προσπαθεί να τον κερδίσει στην ταχύτητα. Πολύ καλή άμυνα όμως από τον αμυντικό του Άρη. Από τον Κονγκό. Το άκρο της άμυνας. Πάρτο. Για τον Ταγκράτσα. Ξανά στον Πάρτο. Αυτό γυρίζει πίσω στον Ντελούκας. Όλοι οι ποδοσφαιριστές τώρα στο μισό του Άρη. Προσπαθεί να οργανώσει η ομάδα του Ύψωνα. Γυρίζει πίσω στον Χριστοδούλου, αφού δεν είχε πολλές επιλογές. Ο Ντελούκας. Ποιος βρίσκει τον Πάρτο τώρα για τον Ντελούκας ξανά. Γίνεται λάθος. Κερδίζει ο Χαγιάτα. Σε Παζέ. Ζυγίζει το σουτ. Κάθεται για τον Εφαγγέ. Το τσίμπημα λίγο δίπλα από το δεξί. Κάθεται το δοκάρι. Υπήρχε και offside, δεν θα μετρήσει αυτή η τελική. Φαινόταν ότι ήταν λίγο πιο μπροστά ο Εφαγγέ. Στο 11ο λεπτό αυτή η ευκαιρία δεν θα μετρήσει βέβαια ως τελική για την ομάδα του Άρη, αφού κατάφερε ουσιαστικά ο Ντελούκας με μια κίνηση να βγάλει offside τον παίχτη του Άρη.

λεπτό παραμένει το 0-0. Ο Άρης που βγαίνει ξανά μπροστά και κερδίζει. Βάζει πίεση στα τελευταία λεπτά. Η πάσα για τον Εφαγκέ. Κακό κοντρόλ. Σκέψη μαζεύει ο Χριστοδούλου. Μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε την κάθε κίνηση. Αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάποιο τελείωμα από αυτό το κακό κοντρόλ ο επιθετικός του Άρη. Παπαφώτης, ωραία τρίπλα. Εκεί στον κεντρικό διάδρομο πέρασε πιο αριστερά στον Κιάκο. Αυτό για τον Ταπέκου. Ταπέκου σε παχασά πιο αριστερά. Προσπαθεί να βγάλει άμυνα ο Γιακό και τα καταφέρνει με δεύτερη προσπάθεια. Έδωσε στον Καλούλου, η μπάλα στην περιοχή του Άρη. Προσπαθούν να απομακρύνουν. Κοντινή πάσα στο Σαρκό. Είναι η διαγώνια τώρα, ψάχνοντας τον Χαγιάτα. Ελεύθερη προσπαθεί να δώσει χρόνο στους παίκτες του για να ανέβουν, αφού ήταν αρκετά πίσω ο Άρης. Γιακό. Μπαλά στον Καλούλου πιο δεξιά. Στο μισό του Άρη μπαλά. Γιακό. Τελελέ. Το δίνει πιο αριστερά στον Μάρας. Ωραία η καθετή του. Για τον Χαγιάτα προσπάθησε να περάσει μέσα στην περιοχή εκεί όπου περίμεναν και ο Εφακέ και ο Γκάουστατ. Τελικά όμως έβγαλε καλή άμυνα. Ο Τσεμπάκ. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Εκτελείται μακρινό. Ο Ντελούκας με κεφαλιά προσπαθεί να διώξει. Καταλήγει μπάλα πίσω στο Γιάνκο που ήταν ο τελευταίος παίκτης του Άρη σε αυτή τη φάση. Κοντά στη μεσαία γραμμή, κοντινή πάσα σε Καλούλου. Πιο πίσω στον Γιάνκο ξανά. Αυτό στο Λελέ. Προσπαθεί να βρει τους διαδρόμους του Άρη για να απειλήσει. Πέρα από εκείνο το σούτ, όπως είπαμε στο πρώτο λεπτό, του Παζέ δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Προσπάθησε να απειλήσει ξανά με τον Εφαγκέ, όμως υπήρχε offside. Τη φάση νωρίτερα, 13ο λεπτό, μένει το Κράσαβα 1-0. Άρης 0 εδώ στο στάδιο Αμόχος, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Καλούλου για τον Γκάουστατ. Καλή άμυνα από τον Γιάκο και πάει να βγει η Έννη σε μια

τη γραμμή άμυνας και τη μεσαία γραμμή. Λελέ. Πιο δεξιά στο Γιάνκο. Δύο κεντρικοί αμυντικοί του Άρη τώρα ανταλλάσσουν μπαλά. Γιάνκο στον Καλούλου. Πίσω στο Γιάνκο. Γιάνκο στον Λελέ λίγο πιο αριστερά. Τώρα με μια πάσα του προς τον Μάρας. Αλλάζει. Πάει προς τα πλάγια η μπάλα. Μάρας. Πίσω σε Γιάνκο ξανά. Ο οποίος μαζί με τον Καλούλου έχει ανταλλάξει αρκετές πάσες όπως και τώρα. Προσπαθούν να βρουν τον Κάουστα πιο μπροστά. Εκεί ο Πονταγκράτσα διώχνει και ο Κιάκος με δεύτερη προσπάθεια βρίσκει τελικά την μπάλα βγαίνει εκτός με τον Ταπέκου να μην μπορεί να καταφέρει να την βγει εκτός και τον Καλούλου να έχει τελειώσει το πλάγιο από δεξιά όπως βγαίνει στην επίθεση ο Άρης γίνοντας πίσω στον Λέλε. Λέλε για τον Γιακό. Και τες πάσεις όπως είπαμε και πριν στην άμυνα του Άρη περιμένουν υπομονετικά να βρουν το διάδρομο για να πηγήσουν τώρα. Έγινε η κάθετη για τον Μάρας και προσπαθεί να γυρίσει ο ίδιος μέσα στην περιοχή από αριστερά και για μήνα από τον Ταγκράτσα σε πρωτοχρόνο και δείχνει ως αρχός στη συνέχεια κάθετη το οποίο καταλήγει στον Τελούκας χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα. Παπαφώτης στη μεσαία γραμμή ανταλλάζει πάσης με τον Πάστο, τώρα αλλάζει παιχνίδι γίνοντας και πιο πίσω παράλληλα τον Ταγκράτσα, αυτός αριστερά στον Κιάκο καθέτησε παχασά, προσπάθησε με τα κουνάκι να βρει το συμπαίχτη του, έγινε το λάθος και δίνει τον Κάουστατ και τώρα με τον νούμερο 21 ο Χαγιάτα. Χαγιάτα πάει από τον κεντρικό διαδρομό, μετάνιωσε τελικά, έκανε την τρίπλα και γύρισε προς τα πίσω στο σταθμό, αυτός με τη σειρά του στο Κιάκο. Κιάκο δίνει την πάσα τώρα στον Μάρας, προσπαθεί να γυρίσει βρίσκοντας τον Παζέ και σκέτο τα πέτω στη φάση που προσπαθεί να βοηθήσει στην άμυνα τον Κιάκο δεν απομακρύνει αποτελεσματικά και τον Παχάσα όμως να βοηθήσει τον Ταπέκου από αριστερά βγαίνει η πάσα για τον Παπαφώτη, πάει να βγει η ομάδα του Ήψωνα μπροστά Παπαφώτης πιο αριστερά στον Παχάσα. Ωραία παραλληλή πάσα για τον Πατώ, έχει αρκετό χώρο Ισπανός. Κάθε τι βρίσκοντας τον Παχασά, τώρα πλαγιοκοπεί σέντρα του προς τον Ταμπέκου εκεί που κυνηγήσε τη φάση. Δεν κατάφερε όμως να δικαιώσει την αρκετά πιο ψηλά η μπαλά από τη σέντρα του Παχασά. Πάρε το κερδίζει ένα πλαγιό από δεξιά. Παίζει στα γρήγορα με τον Παπαστηλιανού, ο οποίος πέφτει στο έδαφος μαζί με τον Μάρα σε επιθετικό φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Μπάλα για τους φιλοξενούμενους με τον Μάρα στο 17ο λεπτό. Κράσα Βαϊνή 0, Άρης Λεμεσού 0 για την τρίτη αγωνιστική του προαθλήματος εδώ στο στάδιο Αμόχωστος. Θυμίζουμε ότι οι γηπεδούχοι δεν έχουν μαζευτεί μέχρι τώρα βαθμούς στο Σακολίδης. Δύο ήττες μετρούν από Ομόνια 21 της Μαΐου και Ομόνια Ραδίπου. Επόμενη αγωνιστική παίζουν με την Ομόνια Λευκοσίας στο Γάσιπι. Έτσι θέλουν κάποιο βαθμό υποκέντρος αφού οι αντιπάλοι τους που θα είναι και τώρα πάει να βγάλει μια φάση ο Άρης με τον Μπαζέ. Γκάουστα το πλασέ του εκτός περιοχής πολύ αδύναμο. Μάτσεψε ο Χριστοδούλου. Συνδυάστηκαν ωραία οι ποδοσφαιριστές του Άρη από δεξιά. Μπήκε σε σημείο βολής ο Γκάουστα λίγο πιο μπροστά από το ημικύκλιο της περιοχής. Ένα πλασέ πολύ αδύναμο. Πηγαίνει και εκτός μπαλά. Πρόλαβε ο Χριστοδούλου. Ταγκράτσα. Προσπάθησε να γεννήσει, να καταφέρει. Γιάνκο, ωραίο τακουνάκι του Εφαγκέ, ψάχνοντας τον Χαγιάτα. Όμως πήρα σε ετοιμότητα ο Χριστοδούλου για να μαζέψει ξανά. Παίζει στα γρήγορα με τα χέρια, βρίσκοντας τον Πάρτο. Καθέτη του οποίου βρίσκει τον Κονέ, το πίσω μπάλα στον Παπαφώτη. Τελούκας, πιο αριστερά για τον Τεκράτσα. Τεκράτσα στον Κιάκο. Με ένα γέμισμα ψάχνει τον Ταμπέκου εκεί όπου ελέγχει ο Καλούλου γυρίζει στον Ζάντρο πολύ ωραίο τσίμημα του δερμανοφύλακα του Άρη για να περάσει πάνω από τον Ταμπέκου και να βρει ξανά τον Καλούλου στα δεξιά τώρα βαθιά κάθε την παγιά ψάχνοντας τον Γκάουστατ έκανε το πρώτο κοντρόλ όμως στη συνέχεια του έφυγε η μπάλα κατέληξε στον Ταγκράτσα ποιος γύρισε στον Χριστοδούλου μπάλα στον δερμανοφύλακα της Κράσα Βαϊνή. Τρεις Κύπριοι ποδοσφαιριστές ξεκινούν σήμερα για την ομάδα του Ύψωνα. Ο τερματοφύλακας ο Χριστοδούλου, ο Παπαφώτης που ήρθε από την ΑΕΛ και ο Παπαστηλιανού.

Για την ομάδα του Άρη δεν υπάρχει κάποιος Κύπριος ποδοσφαιριστής, επομένως τρεις έχουμε στο γήπεδο σήμερα για την ομάδα του Ύψωνα. Έχει γιατί ένα πλάγιο που μπορεί να γίνει απειλή ο Άρης από αριστερά στο 19 με τον Μάρας να πηγαίνει για την εκτέλεση. Να δούμε τι θα επιλέξει ο μπακ του Άρη, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση όπου συνήθως βλέπουμε τον Άντερσον Κορέα, που είχε αποβληθεί την περασμένη εβδομάδα κοντά στην Ομόνια. Παίζει στα γρήγορα με τον Μπέρτον, αλλά γυρίζει στον τερματοφύλακα το Ζάντρο Καλούλου και ο πίσω για τον Γιαγκό. Αυτός με τη σειρά του στο Λέλε, τον παρτένερ του εκεί στο κέντρο της άμυνας. Μπάλα πάει πιο αριστερά για τον Μαράς, προσπάθησε με κάθε την αυρή των Πέστων, κυνηγά τη φάση ο Εφαγκέ, αλλά ο Ντελούκας βάζει πολύ έξυπνα το σώμα του για να προστατεύσει και καταλήγει στα χέρια του Χριστόδουλου η μπάλα. Πάρτο στον Παπαφώτη, πιο πίσω σε Νταγκράτσα, προσπάθησε να περάσει την κάθε για τον Παχασά, πήγε στην πορεία της μπάλα στο Σαρφό, ποιος κρατά ωραία και γυρίζει στον Γιαγκό. Μπάλα στον κεντρικό διάδρομο, κοντά στη μεσαία γραμμή. Έχουμε συμπληρώσει ένα 20 λεπτό χωρίς κάποια μεγάλη φάση πέραν του πρώτου λεπτού και πριν ένα δίλεπτο. Κάποια σουτ που ήταν ασχετά αδύναμα για να νικήσουν τον Χριστοδούλου από Εφαγκέ και από τον Γκάουστατ. Μεγάλη διαγώνια πάσα του Βέρτον τώρα προς τα δεξιά. Μπάλα πέρασε από όλους. Είναι out για τον τερματοφύλακα με τον Τακράτσα να εκτελεί μέσα στη μικρή περιοχή για τον Χριστοδούλου. Κάθεται το οποίο πήγε στον Παπαφώτη, λέει ψωκίνδυνα εκεί, πάνε να χάσουν μπαλά του Ύψωνα και έπεισε από αριστερά ο Βέρτον, προσπάθησε να περάσει, έβγαλε την άμυνα ο Τσεπά και θα έχουμε πλαγιό. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Λεμεσού. Βέρτον δεν καταφέρει να περάσει από το Τσεπά, ο οποίος κερδίζει όμως την μπαλά, χτύπησε ξανά στο Βέρτον, βρίσκει εκτός και έτσι είναι ελεύθερο για τον Χριστοδούλου. Υπήρχε offside τελικά στη φάση. Στην προσπάθεια να συνδυαστεί ο Βέρτον με τον Μάρας. Έπαιξαν το 1-2 και οι δυο τους, αλλά ο ένας ήταν στην κανονική θέση. Γι' αυτό και ο Χριστοδούλου θα εκτελέσει τώρα. Με δύναμη ψάχνοντας τον Κονέ. Παίρνει την παγιά όμως ο Βέρτον. Και τώρα βγαίνει ο Πάστο να βγάλει άμυνα. Γυρίζει πίσω στο Χριστοδούλου η μπαλά από τον Ντελούκας. Χριστοδούλου κάνει το γεμίσμα, ψάχνοντας τον Πάρτο. Κέρδισε ο Γιακό στη μεσαία γραμμή. Κέρδισε και ο Σαρφό, όμως κάνει εύκολα μπάλα. Κρατάω Μπαχασά τώρα. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Πάρτο. Ανταλλάσσει κάποιες κοντινές πάσεις δικιό τους. Μπαχασά προσπαθεί να γυρίσει για τον Παπαφώτη. Κακό κοντρόλ, χάνεται την μπάλα. Γυρίζει στο Λέλε, ο οποίος έδωσε στον Παζέ. Αυτός μείνει κλάτο στο Γιακό για να πάει πιο ήρεμα ο Άρης σε αυτή την επιθετική προσπάθεια. Αλλά είναι οργανωμένη η ομάδα του Ύψωνα ξανά. Γιαγκό. Μπάλα για τον Καλούλου δεξιά. Το έρχεται πιο κεντρικά, περνά στο Λέλε. Δεν περνώντας ένα αντίπαλο του παράλληλα. Κερδίζουν οι του Ύψωνα με τον Πάρτο. Περνάει κάθετη για τον Μπαχασά. Προσπαθεί να περάσει με κάποιες τρίπλες των Βέρτων. Τώρα η μπάλα ξανά στον Μπαχασά, τράβηγμα φανέλας από τον Βέρτον εκεί. Δεν θα υπάρχει κάποια καρτά, αλλά υπήρχε φάουλ, αφού ξεκάθαρα σταμάτησε τον Μπαχασά με αντικανονικά. Έχουμε και το cooling break, χωρίς πολλά πολλά το παιχνίδι μας στο 23ο λεπτό. 0-0, Κράσαβα, Ενίκη, Άρης. Δύο φάσεις είχαμε στο πρώτο και στο 20ο λεπτό από πλευρά Άρη, με αδύναμα πλασέ τον Κάστατ και τον Φαγκέ, τα οποία ο Χριστοδούλου αντιμετώπισε με ετοιμότητα χωρίς να ησυχήσει. Οδηγίες και από τις δύο προπονητές σε αυτό το time out εισαγωγικά, cooling break, στα μέσα του ημιχρόνου, με τον Κωνσταντίνο Νεοφίδου να αναρωτιέται και ο ίδιος. Είναι της Κράσαβα που δεν έχουν σταματήσει από το πρώτο λεπτό. Προσπαθούν να ενισχύσουν την ομάδα τους. Είναι περίπου 100 άτομα εδώ μπροστά από την κεντρική κερκίδα. Άλλοι 50 του Άρη στην κερκίδα των φιλοξενούμενων. Για να δουν αυτό.

πρώτο δευτεριάτικο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η δράση στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δύο προπονητές δίνουν τις οδηγίες τους. Δεν έχουμε δει πολλά, όπως είπαμε, οι δύο ομάδες δεν έχουν ούτε νίκη, δηλαδή αν κάποια πάρει το τρίποντο σήμερα θα καταφέρει να σπάσει το ρόδι όσον αφορά τις νίκες. Έχει ένα βαθμό ο Άρης την πρώτη αγωνιστική με μια ισοπαλία κοντά στον Απόλλωνα, δύο ήττες η ομάδα της Τρασάπα. Τώρα επιστρέφουν στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές. Κάποιες οδηγίες και από τον Ιβάν Στοϊκόβιτς και από τον Δημήτρο Τσιγκρίνσκι. Είναι γραμμένος ως πρώτος προπονητής βέβαια ο Ιβάν Στοϊκόβιτς. Ο Τσιγκρίνσκι δίνει κάποιες βοήθειες, ποδοσφαιριστής που τον ξέρουμε και από την ΑΕΚ Αθηνών. Είχε και ένα περάσμα από την Μπαρτσελόνα αρκετά σύντομο. Μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής ο Ουκρανός. Συνέχεια με αυτό το φάουλ που είχε κερδίσει ο Μπαχασά μετά το τράπημα φανέλας από τον Τζεστόν και ο Παπαφώτης είναι πίσω από την μπάλα. Να δούμε τι θα πράξει ο Κυπριός μέσος με γέμισμα. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης του εκεί που έστειλε την μπάλα. Ήταν μόνο ο Λέλεο πίσω από μακριά με κεφαλιά βρισκόντας στον Παζέ. Σε χάρη την άμυνα ο Ντελούκας που είχε ανέβει σε αυτή τη φάση. Και το πλάγιο είναι για τον Άρη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ομάδας της Λεμεσού. Με τον Ιάκο να παίρνει μπάλα να γυρίζει στον Καλούλου. Συνεργάζονται δύο τους ξανά, η μπάλα πιο πίσω στον Σάντρο. Σάντρο για τον Λέλε, αυτό παίρνει αυτό αριστερά στον Μάρα. Αγιατά, συγκλίνει, έρχεται αρκετά κεντρικά και έχουν κάτι αμήνα ο Παπαφώτης. Πάει να βγει μπροστά τώρα η ομάδα του Ύψωνα. Τα γρήγορα με τα Μπέκου, η πάσα του δεν βρήκε κάποιο αποδέχτη. Έπεσε κάτω στο έδαφος όμως ο Πάστος σε μια μονομαχία με τον Πέστον, ο οποίος δέχεται τώρα και την κίτρινη κάρτα. Ο Λελέ ήταν η φάση που ανέβηκε για να βγάλει την αμυνά απέναντι στον Παπαστηλιανού μετά από κακή πάσα του Ταπέκου. Αυτή η φάση, καθώς κυλήθηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές, έριξε στο έδαφος ο Λελέ τον Παπαστηλιανού και έτσι αντίκρισε την κίτρινη κάρτα ο αμυντικός του Άρη. Πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι μας, το 26ο λεπτό για τον Λελέ. Τιμωρείται ο αμυντικός του Άρη και έτσι έχει ευκαιρία να απειλήσει η ομάδα της Κράσαβα, αφού ο Παπαφώτης θα πάρει για άλλη μια φορά την μπάλα από πιο κοντινό σημείο σε σύγκριση με νωρίτερα, λίγο δεξιά δεν είναι από τον κεντρικό διάδρομο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη έχουν ανέβει όλα τα ψηλά κορμιά και όλα τα κράτσα και ο Τελούκας που είναι αρκετά απειλητικός στον αέρα. Να δούμε τι θα πράξει ο Κύπριος μέσος. Είναι κάπου εκεί κοντά και ο Μπαχασά. Να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει. Παπαφώτης και Μπαχασά. Ανοίγεται πιο δεξιά ο Μπαχασά. Ο ένας ο Παπαφώτης μένει μόνος πίσω από την παλά. Τώρα σφυρίζει ο κύριος Νεοφύτου. Σεντρά στην περιοχή από μακρύ με γροθιέ στον Ζάντρο. Μπάλα καταλήγει εκεί που είναι μόνο ο Βέφτον. Ποιος προσπαθεί να στείλει με δύναμη στον Μπαζέ. Όμως ήταν σε πολύ καλό σημείο ο Φιάκος και κέρδισε μπάλα. Υπήρχε και επιθετικό φάουλ στην απομάκρυνση ουσιαστικά του Γκάουστατ. Μπήκε στη πορεία της μπάλας ο Ταμπέκου και έτσι είχε σταματήσει το παιχνίδι για φάουλ. Άφησε για λίγο διδύο να δει αν υπήρχε κάποιο πλεονέκτημα, αν ο Παζέ κατάφερε να ξεπερούσε τον Γιακό, καθώς θα έγινε απέναντι από τον Χριστοδούλου. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο, πήρε πίσω τη φάση. Σταμάτησε το φάουλ για τον Άρη. Καλούλου γυρίζει παράλληλα στην άμυνα για τον Λελέ. Τος αριστερά στον Μαρά. Ξανά μπαλά πίσω στο Λελέ. Τος για τον Γιακό. Λίγα μέτρα μπροστά από την περιοχή του Άρη. Το 28 λεπτό, 0-0 το ματ. Εδώ στο στάδιο Αμόχωστος. Κίτρινη έχει δεχτεί και ο ποδοσφαιριστής του Ύψωνα στην προηγούμενη φάση. Ποιος σταμάτησε τον Γκάουστατ. Πολύ όμορφη τρίπλα από Παζέ, συνεργάζεται με τον Εφαγκέ. Η τρίπλα ήταν πάνω στον Πάρτο από αριστερά, κατάφερε να τον νικήσει. Εφαγκέ γυρίζει πιο αριστερά στον Μάρα. Για να δούμε. Γίνεται και ένα σουτ από τον Βέστον, ο οποίος πήγε στην πορεία της μπάλας στη συνέχεια εκτός περιοχής, κοντράρια μέσα στην μπάλα. Και έτσι έχουμε πλάγιο μπάλα. Αυτή τη θέση αμυντικό.

του Ίτσονα. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Από αριστερά όπως γίνει στην επίθεση με τον Μαράς. Βρίσκει τον Χαγιάτα. Μαράς σαν αριστερά. Προσπαθεί να κρατήσει. Βάζει να μην ο Παπαφώτης. Σε πρώτο χρόνο κερδίζει σαν του Άρη. Συνεχίζει ο Παπαφώτης και κερδίζει. Είναι στο Παπασιλιανού. Πάει να κάνει μια κούστα από δεξιά. Τον προλαβαίνει ο Χαγιάτα. Ο οποίος γυρίζει για τον Παχασά, βγήκε μόνος του με την μπάλα εκτός του πλάγιου για τον Άρη ξανά. Μαράς παίζει με Φαγκέ, ενάντια στον Τελούκα κρατάω. Ο Φαγκέ γίνεται λάθος και από αυτόν, αρκετά λάθος και από τις δύο ομάδες στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, γι' αυτό χάνεται εύκολα η μπάλα και δεν έχουμε και τις φάσεις ουσιαστικά που θα ήθελαν οι δύο coach. Ωραία διαγωνία μπαγιά του Τσεπάκια να βρει τον Ταμπέκου, δεν καταφέρει να ελέγξει την μπάλα, πλάγιο για τον Άρη. Σκαλούλου. Μπάλα στο σταθμό με γέμισμα ψάχνει τον Επαγγέντε. Λούκας είχε πρώτο στην μπάλα που μακρινή. Ταμπέκου με κεφαλιά. Βρίσκει τον Παχασά. Προσπαθεί με κάθε την αυρή τον Ταμπέκου. Προϋπόθεση για την ομάδα του Ίψωνα. Αρκετά καλή. Παζέ. Μαθαίνει να κερδίσει και βρίσκει τον Επαγγέ. Μαράς από αριστερά για τον Χαγιάτα. Και πιο κεντρικά ο Βέρτο να δώσει βοήθεια Σπαζέ. Συνεργάζεται με τον Εφαγκέ. Τώρα η μπάλα πιάει πιο αριστερά για τον Μαράς. Να δούμε αν θα προλάβει. Βέρτο δεν προλαβαίνει. Και έστειλε και την μπάλα εκτός στην προσπάθεια του να γυρίσει. Ο Παπαφώτης ήταν που δέχτηκε την κίτρινη για την ομάδα του Ίψωνα νωρίτερα. Μια κίτρινη για κάθε ομάδα. Σε ένα αντίληπτο ουσιαστικά ο Λελές το 26 και ο Παπαφώτης το 28. Κιτρινίστηκαν από τον κύριο Νεοφύτου. Πρέπει να είναι πιο προσεκτική στη συνέχεια του αγώνα. Έχουμε μπει στο 31ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα σε Άρη και Ίψωνα. Κρασαβαϊνή και Άρη καλύτερα. Οι παιδούχοι στο στάδιο αμόχωστος είναι η του Ίψωνα. Έγινε μια προσπάθεια για το ξύριο. Όπως φαίνεται τα πράγματα δεν αλλάζουν. Θα συνεχίσει για τη σεζόν εδώ. Χωρίς να είμαστε στο 100% σίγουροι. Έχει ήδη παίξει όμως δύο μάτς εδώ η ομάδα του Ίψωνα και καθώς ο χρόνος περνά, σαφώς και δεν είναι με το μέρος του για να μετακομίσει στο Τσίριο. Ωραία κίνηση από τον Βέρτον από αριστερά. Έπαιζε μετά την ομάδα αφού να κερδίσει άλλο ένα πριν προλάβει ο Μάρας και τώρα σύγκρουση το δύο σε μια διεκδίκηση με τον Τσεπάκ. Έδωσε το επιθετικό φάουλο Νεοφύτου. Εκτελείστε και στα γρήγορα. Παπαχώτης δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και το πλάγιο είναι για τον Άρη από αριστερά. Με τον Χαγιάτα. Έδωσε στο Παζέ κακό κοντρόλ. Από μακρύ όμως ο Κιάκος. Εκεί τρέχει ο Φωνέ για να κερδίσει. Τα καταφέρνει απέναντι στο Κιάκο. Σε πρώτο χρόνο έρχεται ο Σαρκόμος να δώσει βοήθειες. Εκεί στη μεσαία γραμμή και περνά για τον Χαγιάτα. Χαγιάτα, η μπαλά πιο πίσω στο Γιάγκο. Δεν βρίσκει τους διαδρόμους για να φιλήσει ουσιαστικά ο Άρης, που είναι θεωρητικά το φαβόρι σε αυτό το παιχνίδι. Γιάγκο, μπαλά στο Λέλε. Πάσα για τον Μαράς. Προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα για τον Εφαγκέ από αριστερά, από μακρύ τον Τελούκα. Την μπάλα στα πόδια ο παίχτων του Ίψωνα με τον Παχασά. Προσπάθησε για την κάθεση του Ταμπέκου. Είναι πολύ γρήγορος, τον φτάνει αρκετές φορές τον Παχασά, τον Ταμπέκου. Μέχρι τώρα δεν τα καταφέρνει αποτελεσματικά να τον βγάλει σε αντεπίθεση. Όμως είναι αρκετά έξυπνο την Παγκέ. Διαβάζει πολύ σωστά ο Γιακό και δεν αφήνει την ομάδα του Ίψωνα να επιτεθεί. Γκάουστα. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπαλά. Είναι ελεύθερο για τον τερματοφύλακα. Με τον Ταγκράτσα να πηγαίνει και πάλι για κοντινή πάσα στο Χριστοδούλου. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα του Ίψωνα επιλέγει να εκτελεί αυτά τα ελεύθερα του τερματοφύλακα. Προσπάθησε για γέμισμα ο Χριστοδούλου εκεί όπου ανέβηκε ο Κονέ μαζί με τον Λελέ. Βγαίνει και της ο αμυντικός του Άρη. Γι' αυτό και θα έχουμε πλάγιο. Η ομάδα του Ίψωνα είμαστε στο 34 πλέον στο 0-0 χωρίς πολλά. Στο παιχνίδι μας έχει χάσει τα δύναμα πλατέ για τον Άρη ουσιαστικά. Γιακό, τώρα που μακρύνει όπως όπως ο Παχάς που είσαι στη φάση και στη διαστημένη δεξιά. Πάχτο πλάγιο είναι για τον Άρη. Γκάουστα.
Παλά είναι για τον Γιακό, δίνει πιο δεξιά στον Γαλούνου. Καλούνου, βαθιά μπαγιά φορά στον Μπαζέ και όπου φαίνεται να ελέγχει τα γράφα, βγαίνει και ο Χριστοδούλου μέσα στην περιοχή του, μάζευε με τα χέρια, ελέγχει τη φάση με τα γράφα. Είναι στον Παπαφώτη. Βρήκε τον Μπαχασά με τη μία για τον Γιακό, συνεργάζονται οι δυο τους από αριστερά και δεν πιούνται μετά ο Γιακό για να δώσει βοήθειες. Κλείνει και βρίσκει πιο δεξιά τον Παπαβασιλιανού. Δεν κατάφερε να περάσει παραλίλα για τον Γιάκο ξανά, που σχέδει σαν Ιτουαρί με τον Χαγιακά Μαράς. Πάσα του στον Εφαγκέ, ωραία τσίπα και βάζει μπροστά μπάλα, αρκετά γρήγορος όμως και ο Τσεφάκο επέστρεψε και έδωσε στον Χριστοδούλου. Στον Γιατακράτσα. Γιάννη αρκετά μετρά βρίσκει και τον Μπάρτο πιο μπροστά. Το κεντρικό διάδρομο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Βάζουν πίεση του Άρη με Γκάουσα και Φακέ. Δεν γίνεται το λάθος, Παπαφώτης. Τώρα η πάσα του για τον Μπαχασά. Κάνει κίνηση και ο Κονέ. Να δούμε ποιο θα επιλέξει ο Μπαχασά. Πάει κατά μέτωπο. Τώρα δίνει πιο αριστερά στον Ταμπέκου. Μετά την βγήκε πρώτος ο Καλούλου και την μπάλα χτύπησε στον Ταμπέκου. Όπως δείχνει ο κύριος Νεοφίδου, γι' αυτό θα έχουμε ελεύθερο για τον τερματοφυλακά. Έπεσε εκεί με τάκλιν ο Καλούλου για να προλάβει τον Ταμπέκου. Αποτελεσματική αμυνά του, βρήκε μπάλα και η οποία χτύπησε και στον Ταμπέκου για να βγει εκτός. Ο Ταμπέκου που είχε αγωνιστεί στη Νέα Σαλαμίνα πριν δύο σεζόν, είχε δείξει εκεί κάποια πράγματα. Και με γκολ αλλά και αυτή η ταχύτητα του, η εκπληκτικότητά του στις αντεπιθέσεις φάνηκε αρκετά χρησιμή. Ήταν η σεζόν που υποβιβάστηκε η Νέα Σαλαμίνα, συγκεκριμένα τη σεζόν 24-25. Είχε και μια καταξή συμφωνία πέρσι με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου την περασμένη σεζόν, όμως για οικογενειακούς λόγους επέλεξε να μείνει στην Αλβανία τότε, πριν ένα χρόνο το καλοκαίρι. Επομένως, αν και δεν φόρεσε τη φανέλα της Ένωσης, μπορεί υποθετικά να πούμε ότι η Κράσαβα είναι η τρίτη κυπριακή ομάδα, αλλά στο γήπεδο έχει παίξει με τη Νέα Σαλαμίνα και την Κράσαβα. Γίνεται το λάθος και κερδίζει ο Μπαρτζέ εκτός περιοχής. Η μπάλα καταλήγει στο Χάγιατα, ψάχνει χώρο για να τελειώσει. Κάνει τώρα το πλασέ, την καλύτερη φάση για την ομάδα του Άρη. Πέρασε όμως εκτός διαγώνιο σουτ. Πλησίασε και την μικρή περιοχή ο Χαγιάτα. Γκάουστα τι με συγχωρείτε, από αριστερά, ωραία κίνηση. Όχι, ο Χαγιάτα ήταν, όπως το είπαμε στην αρχή. Ωραία κίνηση, πήγε στην περιοχή από αριστερά, πλήρωσε και την μικρή περιοχή, έκανε ένα διαγώνιο σουτ δυνατό, πέρασε μπάλα πάνω από τα δοκαρία του Χριστοδούλου, ο οποίος θα εκτελέσει τώρα το ελεύθερο. Το γέμισμα του Χριστοδούλου. Κερδίζει και φαγιά στον αέρα ο Σαρφό. Και κοντά στη μέσα γραμμή όμως είναι ο Κιάκος για να κερδίσει. Βρίσκει τον Μπαχασέ, συνδυάζεται με Παπαφώτη. Στο κέντρο η μπάλα με τον Μπάρτο να βρίσκει πιο δεξιά τον Παπαβασιλιανού. Ωραίο τακτουνάκι στον Κονέ, προσπαθεί να βγει μπροστά η ομάδα του Ιψωνά. Γυρίζει τώρα αριστερά στον Κιάκο ο Κονέ. Έκανε το λάθος, γεννεί ο Παζέ. Οι αρκετές μάχες πέφτουν κάτω, ευκαιρία για αντεπίθεση για τον Άρη. Με τον Κάουστατ από δεξιά, κάνει την κάθε κίνηση ο Εφαγκέ, προσπαθεί να του περάσει ο Κάουστατ, δεν ήταν καλή η πάσα του. Ο Ντελούκας έλεξε και παίρνει και τον κύριο πρότιμα από τους φίλους του Ιψωνά. Εδώ στο στάδιο Αμόχος στο 0-0, είμαστε στο 38 πλέον. Παπαφώτης γυρίζει στον Ντελούκας, πήγε μπροστά από την περιοχή της ομάδας του Ιψωνά. Ο αρχηγός κιόλας της Κράσαβα Ενή. Αρχηγός για τον Άρη, ο Στυβιανγκό είναι ένας ποδοσφαιριστής άλλωστε που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Βανά, οι δύο παλαιότεροι ουσιαστικά της ομάδας της Λεμεσού που είχαν πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα του 2022. Θα είναι αυγή από αριστερά τώρα Κράσαβα, έλεξε ο Καλούλου. Το out είναι για την ομάδα του Άρη από δεξιά όπως γίνεται στην επίθεση. Με τον Καλούλου να πηγαίνει σιγά σιγά για την εκτέλεση. Σύντομα δεν είχαμε πολλές φάσεις, τρεις τελικές ουσιαστικά. Όλες για τον Άρη, δύο αδύναμα πλασέ τον Γκάουστατ και Εφαγκέ. Άλλο ένα σουτ του Χάγιατα πριν ένα δίλεπτο. Εκείνη είναι καλύτερη, καλύτερη. Θα πέρασε μόλις πάνω από τα δοκάρια του Χριστοδούλου, δεν ήταν καλό το δικαίωμα.

0: Τελούκα. Προσπαθεί να ανέβει με την μπαλά αρκετά, του άφησαν χώρο. Έκανε την προσπάθεια να δώσει διαγώνια στον Ταπέ που έχει διαβάσει τη φάση Παλούλου. Ποιος με κεφαλιά γύρισε στο Γιαγκό, στον Ζάντρο. Καλούλου που μένει και στο έδαφος. Τόνει τα χέρια ο Ζάντρο για να βγει μπαλά εκτός. Το πατά το παιχνίδι ο κύριος Νεοφυτού είναι κάτω Καλούλου. Μπαίνει μέσα και το ιατρικό team του Άρη. Να δούμε αν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο πλάγιος back της ομάδας του Άρη, ο οποίος θυμίζουμε ήταν και στο Μουντιάλ που έγινε στα γήπεδα Μεξικού, Αμερικής και Καναδά το καλοκαίρι που μας πέρασε. Αμερική 3 την Ισπανία φυσικά. Το Κονκό που είχε μια πολύ καλή παρουσία πέρασε μέχρι τους 32 εκεί όπου έχασε από την Αγγλία, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και κατέκτησε την τρίτη θέση. Είχε αρκετές συμμετοχές ο Καλούλου σε εκείνη την προσπάθεια της χώρας του, η οποία ήταν και με το ένα πόδι έτσι σε εισαγωγικά στους 16. Ο Χάρη Κέιν είχε άλλα σχέδια σε εκείνο το μάτι, γύρισε το παιχνίδι για την Αγγλία και πήρε αυτό το εισιτήριο για τους 16 αφήνοντας το Κονγκό εκτός. Καλούλου βγαίνει σιγά σιγά εκτός γηπέδου. Να δούμε αν θα επιστρέψει. Φαίνεται πάντως να πατά κανονικά. Τώρα πήγε εκτός και πάντησε ξανά στο εδαφός για να συνεχίσει το παιχνίδι. Κύριος Νεοφύτου θα δώσει μπάλα στον Μάρα, ποιος θα γυρίσει για τον Γιαγκό. Γιαγκό, μπάλα στο σαφό, Ζάντρο. Ζάντρο για τον Λέλε, μπάλα στην άμυνα του Άρη. Ανταλλάζουν αρκετές πάσες, Ζάντρο ξανά για τον Λέλε. Πάσα στον Μαρά πιο αριστερά, προσπαθεί να περάσει από τον Τσεπάκη, η καλή άμυνα σε συνδυασμό με τον Παπαστηλιανού εκεί. Το πλάγιο χτύπησε και στον Μαρά μπαλά, γι' αυτό θα είναι για τον Κράσα Βαενή. Τσεπάκη θέλει για τον Παχασά. Μπαλά στον Πονέ. Παρτό, προσπαθεί να βρει την κάθετη και τελικά γυρίζει στον Παπαφώτη αφού δεν είχε κάποιο στήριγμα. Αυτός τον Κράσα και άκρος από αριστερά. Τα φέκου. Προσπαθεί να στείλει μπάλα μπροστά και να ξεπεράσει τον σαφό, μονομαχία των δύο. Κεντρισμένος ο Ταμπέκου, αφού σαφό παραχώρησε το κόρνερ. Θα έχει ευκαιρία η Κράσαβα το 42ο λεπτό να θυμίσει. Να δούμε τι θα κάνει. Μαράς που πάει για την εκτέλεση. Ο Παχασά εκτελεί με πάσα εκεί για τον Κονέ, δεν καταφέρει να κρατήσει στα πόδια του, βγήκε άμυνα από τον Παζέ. Όμως σε μια προσπάθεια να βρει τον Εφαγγέ πήρε μπάλα ο Παπαφώτη, βρήκε πιο δεξιά τον Παπαστηλιανό, επιχείρησε μια σέντρα στην περιοχή, είχε άμυνα και τώρα είναι ο Βέρτον από αριστερά. Κάνει καθετική κίνηση ο Εφαγγέ για άλλη μια φορά. Βέρτον περνά από 2-3 αντιπάλους, όμως ο Παχασά να τον βοηθήσει, να τον σταματήσει, που βοήθησε την αμυνά σε αυτή την περίπτωση. Παχασά. Κρατά ο Τσεπά. Ίσως στον Τελούκα σπάλα. Για τον Τσεπά και ο δεξιά. Στο μισό της Κράσαβα, την μπαλά ξανά ο Τελούκας γυρίζει στο Χριστοδούλου. Τερματοφυλακάς της Κράσαβα για τον Νταγκράσα. Σωστόν Γιάκο με τη μία βρίσκει τον Πάρτο. Κάνει το overlap ο Γιάκο. Να δούμε ξανά σε αυτόν πάει μπάλα. Σε μία προσπάθεια να βρει τον Παπαφώτη, δεν τα κατάφερε. Θα ακούω. Μπάλα στον Κάουστα από δεξιά. Δεν ήταν καλή η συνεργασία του με τον Βέρτον. Και σκέφτεται ο Παπαφώτη ξανά για να ανεβάσει την ομάδα του ξανά. Είμαστε στο 43. Τελευταία λεπτά του πρώτου χρόνου. Τα φέκου. Μπάλα στον Τσεπάκ. Έβαλε πίεση ο Εφαγγέ. Για λίγο δεν καταφέρει να πάρει μπάλα από τον Μαροκινό. Ο οποίος γύρισε στον Τελούκα. Ξανά η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα της ομάδας του Ιψωνά. Τον Άντρεα Χρυσοδούλου. Δεν έχουμε δει πολλά στο παιχνίδι πέρα από τρεις τελικές του Άρη, από τις οποίες η μία ήταν έτσι αρκετά καλή, τα άλλα δύο ήταν κάποια δύναμα πλάσε. ουδέτερη ποιότητα στο παιχνίδι και συγκέντρωση, αφού έχουμε δει και αρκετά λάθη. Για να δούμε τώρα τον Βέστον. Κερδίζει το φάουλ, δίχω πάνω από την μεσιά γραμμή. Κράτησε ωραία μπαλά, είστε πάρτο και το σταμάτησε. Θα έχει μια ευκαιρία ο Άρης, έστω και με στημένη μπάλα, να απειλήσει για άλλη μια φορά. Αν και είναι αρκετά μακριά και για γεμίσμα, δεν ανεβαίνουν οι ψήλοι του Άρη. Και γίνεται η πάσα πίσω στο Γιάνγκο από τον Μπαζέ, αυτός για τον Λελέ του αριστερά. Λελέ για τον Γιάνγκο. Γιάνγκο, πάσα αριστερά στο Λελέ. Λελέ αριστερά για τον Μάρκ. Καγιατά. Μπαλά στο Γιάνγκο, ξανά προσπάθησε να βρει τον Βέστον, έγινε το λάθος, ο Κιάτος πήγε πρώτος στην μπαλά. Παιχνιό Παπασκυλιάνου για να δώσει βοήθεια. Η μπάλα έρχεται πιο κεντρικά στον Παχατά. Αλλά δεν έχει μια ωραία ψάχνω να συμπαθήσουν. Μπαίνει και στην περιοχή με ένα κοντρόλ. Όμως ο Μάρας βάζει καλή άμυνα. Γίνεται ένα λάθος για να δούμε το σουτ. Πιο καλή ευκαιρία του αγώνα να πάει στο στόχο είναι από τον Ταμπέκου. Από τον Πονέ ένα σουτ. Αφού έγινε λάθος απομάκρυνση από την άμυνα του Άρη. Ο Πονέ εντός περιοχής έπιασε ένα βολέ. Αλλά χτύπησε και στο έδαφος. Δεν ήταν και το καλύτερο τελείωμα. Απομάκρυνε ο Ζάντρο. Και με δεύτερη προσπάθεια η άμυνα του Άρη κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά. Τώρα σταματά τη φάση ο διαιτητής, καθώς είναι κάτω από την προηγούμενη φάση που περιγράψαμε. Ο Κονέ τόνεται σιγά σιγά. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος ελέγχος, καθώς διαμαρτυρήθηκαν οι Τίτσονα και για κάποια παράβαση στην περιοχή. Βλέπουμε ξανά τη φάση και από το monitor. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι από τον Κονέ. Στον Κονέ και η Τα ουσιαστικά, ο οποίος έκανε το τελείωμα. Η πιο καλή φάση του αγώνα είναι για την Κρασάβα. Πρώτη φάση στο στόχο ουσιαστικά. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε ήδη στο πρώτο, με τον Τσεπάκ να εκτελεί το πλάγιο, ψάχνοντας τον Νταμπέκου. Κεϊτά. Μπάλα πιο πίσω. Στον Ταγκράτσα βγαίνει ο Χριστόδουλου από την περιοχή του για να βοηθήσει, δίνοντας την πάσα στον αμυντικό της Κρασάβα. Αλλά λίγο πιο μπροστά από την περιοχή των Ιβεδούχων. Με τον Κιάκο και είναι ο Γιάνγκο πρώτος στην μπαλά. Έκανε την πάσα ο Κιάκος προς τον Κονέ. Ο Γιάνγκο πήγε πρώτος αλλά υπήρχε φάουλ. Έτσι η στημένη μπάλα θα είναι για τους γηπεδούχους. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Στο 45-2 ουσιαστικά, διότι ήταν τα λεπτά μας. Περίσσον είμαστε στο 47. Το 0-0 το παιχνίδι μας χωρίς πολλές φάσεις. Τρία σούτ από πλευρά του Άρη, χωρίς κάποιο στο στόχο. Μια αδύναμα πλασία από τον Κάουστα και Φάγκε. Ένα σούτ πολύ καλό από τον Χάγιατα. Πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Χριστοδούλου. Πιο καλή φάση ήταν στο 45 με το σούτ του Κεϊτά Κονέ εντός περιοχής. Ένα βολέ χτύπησε και στο έδαφος. Δεν ανησύχησε τόσο τον Ζάντρο, καθώς ήταν πάνω στον φύλακα της ομάδας του Άρη, αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ καλή φάση στο στόχο, η μοναδική φάση στο στόχο που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου 45 λεπτού. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η ομάδα του Ύψωνα, ίσως να είναι η τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Αυτή με Μπαχαθά και Παπαφώτη πίσω από την μπαλά. Να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει. Έχουν ανέβει ο πάντος και οι ψηλοί της ομάδας του Ύψωνα. Μένει ο Παπαφώτης πίσω από την μπάλα. Παπαφώτης. Τώρα παίρνει το και από τον διαιτητή. Εκτελεί. Κυνηγά την κεφαλιά. Ο Νταγκράτσα την παίρνει εκτός στόχου όμως. Να δούμε αν αυτή ήταν και η τελευταία φάση του ημιχρόνου. Όχι, ο κύριος Νεοφίτου θα αφήσει ακόμη λίγο. Έχουμε ξεπεράσει τα δύο λεπτά. Οδεύουμε προς τη συγκλήρωση του τρίτου ουσιαστικά. Τώρα τελειώνει το πρώτο μέρος. Το 0-0, σύντομο 24. Κράσα Βαϊνή και Χάρης Λεμεσού. Για το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ημίχρονο με τον Άρη να έχει τρεις τελικές οι οποίες δεν βρήκαν στόχο. Γενικά δεν έχουμε πολλές φάσεις. Η Κράσαβα είχε την καλύτερη φάση στο 45 με ένα σουτ που δεν βρήκε στόχο. Η μοναδική φάση στο στόχο από τον Κονέ Αυτά είχαμε από το πρώτο ημίχρονο, μπορούμε να πάμε ίσως στο στούντιο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Πόρτο Λιόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Πρεμιέρα για την Ομόνοια στη League Phase του Europa League. Πρώτη εντός έδρας αποστολή για την ομάδα του Χένικ Μπέρκ, με ψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά και αισιοδοξία για θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Πρώτη αγωνιστική και το σεντόνι του Europa League ανοίγει στο Γασιπί. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45 το βράδυ. Ομόνοια Θέλτα Βίκο. Η πρώτη προσπάθεια των Πρασίνων για το πρώτο βαθμολογικό κέρδος ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μία προσφορά της X-Cars και της Venny Cook & Dine.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες στην εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
9: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
10: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
9: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
10: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
11: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
4: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
5: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσπέρασεις.
4: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
6: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση Τρέχουμε για τη ζωή. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΦΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
10: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
11: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
12: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
13: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

τώρα θα βάλει και Άρη. Ξεκινά τώρα αμέσως το δεύτερο μέρος. Το 0-0 οι δύο ομάδες, δεν είχαμε δει πολλά στο πρώτο μέρος, είναι η αλήθεια. Αφού είχαμε τρεις τελικές από πλευράς Άρη, ο οποίος δεν βρήκα στόχο, και άλλη μία από πλευράς Κράσαβα προς το τέλος του μισθού, που βρήκε στόχο με τον Κόνε Κεϊτά, αλλά ήταν πάνω στον Σάντρο. Έτσι δεν είχαμε κάποιο γκολ με μόλις 4 τελικές συνολικά για τον δύο μας στο παιχνίδι με τον Άρη. Τώρα να απειλεί Παζέ, Φαγκέ, το πλασέ δίπλα από τα δοκάρια του Ζάντρο. Πρώτη φάση στο δεύτερο μέρος, πολύ νωρίς, έτσι είχε ξεκινήσει και στο πρώτο ο Άρης. Όμως το πλασέ του Φαγκέ βγήκε εκτός, όπως και τώρα. Τότε ήταν εκτός περιοχής, τώρα δεν καταφέρει ο επιθετικός του Άρη να βρει στόχο από πιο κοντά, και από μια πάσα του Παζέ από δεξιά. Γεμίζει ο Χριστοδούλου, πιθυνή κεφαγιά από τον Ντελουκάς. Δεν καταφέρει να βρει κάποιο συνδέχτη, αλλά καταλήγει στο Ζάντρο, και τώρα είναι ο Γιακό για τον Καλούμι. Δεν είχαμε κάποια αλλαγή για τις δύο ομάδες στο ημίχρονο, και οι δύο προπονητές συνεχίζουν με τους προσφαιριστές με τους οποίους είχαν ξεκινήσει το ματ. Λελέ, πίσω στο Ζάντρο, η μπάλα στην άμυνα του Άρη. Με πίσω 47, μία κίτρινη, από μία κίτρινη είχα δεχτεί οι ομάδες, στο 26 ο Λελέ, και στο για τον Άρη, και στο 28 ο Παπαφώτης για την ομάδα της Κράσα. Παωρά βγαίνει ο Άρης τώρα από δεξιά, είναι ο Γκάουστατ, παίζει τον άδειο με τον Εφαγκέ. Ο Γκάουστατ λαϊκοπεί, παίρνει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να κάνει και το σούτ, την μπάλα χτυπά πάνω στον Ταγκράτσα και πάει σε κόρνερ από δεξιά. Όπως βγαίνει στην επίθεση η ελαφρά αρχή αυτό το κόρνερ, με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν έτσι πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος. Ψάχνουν τον γκολ, ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ένα βαθμό έχουν μόλις, έχουν παίξει δύο τέρπι στο 2-2 με τον Άρη για την πρώτη αγωνιστική. Δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην Ομόνια. Βαριά ήταν ένα 4 για την ομάδα του Αρσίου Μράσκου, ποιος επέστρεψε στα ενία της ομάδας, είχε ξεκινήσει και την περασμένη σεζόν. Αποχώρησε και του έδωσα ξανά τα κλειδιά του Άρη για μια δεύτερη ευκαιρία αυτή τη σεζόν. Κόρνερ με τον Παζέ από δεξιά. Τώρα εκτελεί ο ποδοσφαιριστής του Άρη, πετάγεται ο Γιακό για μια κεφαγιά, δεν καταφέρνει, την μπάλα καταλήγει στον Μάρας. Είναι άμυνα από το Τσεπάκο, ο οποίος απομακρύνει σε πλάγιο. Υπήρχε και μια σύγκρουση των δύο μεταδύναμων άκρης, έχει βγει κίτρινη κάρτα από το Τσεπάκι του κύριου Νεοφυτού. Μια χειραξιακή παραπονά από τους ποδοσφαιριστές, να δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής. Και θα είναι ο Μάρας αυτός που θα κυτρινήσει, όχι ο Κιάκος είναι. Να δούμε, δείχνει κυτρινή στον Κιάκο. Να δούμε και από την επαναληπτική προβολή, αν υπάρχει και κάτι περισσότερο στη φάση. Ο Κιάκος στην προσπάθεια του να απομακρύνει, πάτησε στο κατέβασμα ουσιαστικά τον Μαράς. Να δούμε αν υπάρχει κάτι περισσότερο από την επαναληπτική προβολή. Πάντως δεν φαίνεται κάτι. Είναι ο Μάρας που κρίνεται. Ναι, ο Μάρας. Έδειξε κάρτα και στον Γιάκο αρχικά. Τώρα τη δείχνει στον ποδοσφαιριστή του Άρη. Ο ποδοσφαιριστής του Άρη είναι που κυτρινίζει. Δεν ξέρω γιατί υπήρχε αυτό το μπέρδεμα από τον κύριο Νεοφυτού, και έδειξε πρώτα κυτρινίζει στον ποδοσφαιριστή του Ύψωνα. Και είναι έτοιμος ο Χριστοδούλου να δώσει συνέχεια. Υπήρχε τώρα αυτό το μπέρδεμα. Τώρα είναι ο Πάρτο με τον Βέρτον στον αέρα. Πήγε νικητής ο ποδοσφαιριστής του Άρη, πήρε και το φάουλ. Πλάγιο τελικά έχει δώσει ο διαιτητής. Έχει ξεκινήσει καλύτερα ο Άρης, αλλά υπάρχουν αρκετές διακοπές στο τελευταίο δίλεπτο. Έχουμε μπει στο 50. Πάρτο κερδίζει, Μπαχασά, αλλά στον Παπαφώτη. Είναι απέναντι απέναντι για τον Ταμπέκου, κατεβάζει ωραία από αριστερά η ομάδα του Ύψωνα. Ταμπέκου. Κάνει το overlap και ο Κιάκος, να δούμε αν θα προλάβει την μπάλα, την προλαβαίνει ο Ελαδίτης. Καταφέρει να περάσει και σε Μπαχασά, παίρνει στην πορεία της μπάλας ο Βέρτον. Γιαγκό δεν καταφέρει να βρει τον Εφαγκέ. Ταμπέκου κερδίζει, μπάλα στον Μπαχασά. Με διπλό μαρκάρισμα από Παζέ και Σαρφό χάνει. Παζέ ξανά για τον Σαρφό, πάει να βγει.

0: στην αντεπίθεση. Κάθεται για τον Βέρτον. Δεν προλαβαίνει να χτυπήσει μπάλα. Το γύρισμα επικίνδυνο από τον Νταγκράτσα στο Χριστοδουλό, ο οποίος προλαβαίνει να απομακρύνει. Έκανε το γύρισμα, ήταν προς την εστία. Προλάβει ο Χριστοδουλού όμως. Κάθεται του Παπαφώτη τώρα. Περιμένει να κάνει κίνηση όταν που δεν την έκανε. Μια μικρή ασυνεννοησία μέχρι το 2. Παλά πάει πίσω στους αμυντικούς του Άρη με τον Καλούλου. Καλούλου. Δίπλα για τον Λέλε. Αυτός τον Βερτόν. Βερτόν σε σαρφό. Ανά ο Βερτόν. Δεν καταφέρει να κάνει κάτι. Τώρα μην παραστούν Βερτόν ξανά. Έρχεται και παίρνει. Για να δούμε. Προσπαθεί να γυρίσει εκεί που τα Λούκας, τον Τελούκας βάζει καλή άμυνα. Και παίρνει το πλάγιο, ουσιαστικά όχι, είναι κατοχή ελεύθερο για τον ομαροφύλακα, τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Είναι καλή άμυνα με το σώμα εκεί από τον Τελούκας. Τελεί ο Νταγκράτσα με πάσα για τον Ανδρέα Χριστοδούλου, ο οποίος με γέμισμα ψάχνει τον Ταπέκου. Παίρνει και τη συνεκαφαγιά και τρέχει ο Μπαχάσα τώρα σε μια αντεπίθεση. Ο Γιαγκό κλείνει ωραία το χώρο, κάνει το λάθος ο Μπαχάσα, κυνηγά ο Παπαφώτης, παρακαλύνει στον Μάρα. Βέρτον. Αγιάτα, Βέρτον, πάσα σε Γιαγκό. Έρχεται πιο πίσω, ξανά στο Γιαγκό. Σαρφό λίγο πιο μπροστά, επιστρέφει στην άμυνα. Είχε μια σέντρα από δεξιά από τον Μαράς, έλεξαν του Ύψωνα, αλλά δεν καταφέραν να απομακρύνουν. Τώρα το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ύψωνα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των υπεδούχων. Στο 53 το 0-0 παραμένει. Κίτρινη έχει δεχτεί ο Λέλε και ο Μαράς για τον Άρη, ο Παπαφώτης για την ομάδα του Ύψωνα. Δεν είχαμε πολλές τελικές, 4 από την πλευρά Άρη, 2 από τον Χαγκέ, 1 από τον Μπαζέ, 1 από τον Χάγιατα. Δεν βρήκα στόχο ή ήταν αδύναμα τα πλασέ τους. Καλύτερη φάση για την ομάδα του Ύψωνα, μία και μοναδική με ένα βολέ του Κονέ. Τώρα ο Άρης από δεξιά μπαίνει μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα περνά παράλληλα, δεν προλάβει να συνδεθεί με την μπάλα ο Εφαγκέ. Καταλήγει στην αριστερή πλευρά με τον Μάρας. Είναι η καλή αμυνά από τον Τσεμπάκ. Εκτελεί ο Μάρας αυτό το πλάγιο, είναι κοντά στο σημαίκι του κόρνερ από αριστερά όπως επιτίθεται ο Άρης, γυρίζει στον Σαρφό με τη μία πιο δεξιά στο για τον Καλούλου. Καλούλου στον Γκάουστατ. Κάνει μια ωραία προσποίηση, συγκλίνει, κάθεται προς τον Χάγιατα, το γύρισμα. Πολύ καλό τάκλιν από τον Δεκράτσα και αυτόν άγγιξε καλά και έτσι θα έχουμε κόρνερ από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Βλεμεσού. Σε μια προσπάθεια να γίνει επικίνδυνη. Κόρνερ για τον Άρη με τον Μπαζέ να πηγαίνει πίσω από την μπάλα. Εκτελεί με δύναμη στο δεύτερο κάνει, παίρνει την κεφαλιά ο Σαρφό. Δεν έγινε κάτι τώρα ο Μάρας με ένα δυνατό βολέ. Ήταν πάρα πολύ αστοχό. Πέρασε εκτός γηπέδου η μπάλα από τον Μάρας. Προσπάθησε να κάνει κάτι εντυπωσιακό με ένα βολέ στο δεύτερο δοκάρι. Μετά από την πρώτη κεφαλιά του Σαρφό πήρε η μπάλα, ήρθε προς τα πίσω. Επιχείρησε να κάνει αυτό το τελείωμα, πάρα πολύ άστοχο. Στο 55 μπαίνουμε 0-0. Βλέπουμε κάποιες φάσεις στο δεύτερο μέρος από πλευρά Σάρη. Κράσαβα περιμένει την ευκαιρία της να βγει στην αντεπίθεση. Γέμισμα του Χριστοδούλου προσπάθησε με κεφαλιά να κρατήσει εντός του Ταμπέκου. Πάλα πέρα στην πλαγιά γραμμή. Είναι ξανά για την ομάδα του Άρη με τον Καλούρο να γυρίζει στο Γιαγκό. Πίσω στον Ζάντρο. Λελέ. Μαράς. Σε Γιαγκό. Ποιος ανεβαίνει, κάθε την πάσα του για τον Βέρτον. Δευτεροφέρα πως υπήρχε φάουλ. Σημαίνει φάση για τον Άρη. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ευκαιρία για γέμισμα. Να δούμε αν ανέβουν ψηλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας της Λεμεσού. Θυμίζουμε ότι και οι δύο ομάδες ψάχνουν το πρώτο του τρίποντο σήμερα. Στους 0 βαθμούς είναι η Κράτα Βαϊνή με 2 ήττες από Ομόνια 23 Μαΐου εδώ στο Σταδιο Αμόχωστος και Ομόνια Ραδίκτου στο ΑΕΚ Αρένα. Όσον αφορά τον Άρη, είχε μια ισοπαλία 2-2 με τον Απόλλωνα στην πρεμιέρα. 4-1 χάσε από την Ομόνοια στη δεύτερη αγωνιστική. Παζέ. Περνά πάνω από την μπάλα. Εκτελείται με πάσα ο Βέρτον στον Παζέ. Κάνουν το λάθος και χάνουν και υποκύπτει ο ίδιος σε φαούλο Παζέ. Έγινε μια πολύ λάθος συνεννόηση μεταξύ των θεστών του Άρη. Προσπάθησα για κομπίνα εκεί με μια πάσα και γέμισμα. Τελικά ο Παζέ δεν έκανε καλά κοντρόλ. Πήγε ο Μπαχάσα, έκλεψε, προσπάθησε να πει στην αντεπίθεση, το σταμάτησε αντικανονικά ο Παζέ, ο οποίος ξυτρινίζεται, αφού έγινε με προϋποθέσεις ο ποδοσφαιριστής της Κράσαβα. Τρίτος ποδοσφαιριστής που ξυτρινίζεται για τον Άρη. Μια κίτρινη έχει δεχτεί η Κράσαβα. Και Λούκας, πίσω από την μπάλα. Προσπαθεί να πει όταν παίζουμε βαθιά μπαγιά, βγαίνει η αμήνα από τον Καλούλου. Σαρκό λίγο μπροστά από την περιοχή του Άρη. Με γεμίσμα ψάχνει τον Παζέ και δίνουν τα Κράσα. Σαρκό. Κρατά ωραία, προσπαθεί να πει με μακρινή μπαγιά των Βέρτων. Χαγιατά. Είναι ξανά η αμήνα από τον Λούκας. Όμως απομάκρυνε την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Καλούλου. Έψαξε το κάτω στα δεμία κάθε τη αριστερά. Καλή αμήνα, χτύπησε την μπάλα και στα πόδια. Καλούλου το πλάγιο είναι για την Κρασάβα. Τα Κράτσα πίσω στο Χριστοδούλου. Γυρίζουν να ψάχνουν τα συνδέχτη του, απομακρύνουν. Γκάουστατ, δεν βλέπουμε καλό παιχνίδι, αρκετά λάθη και από τις δύο ομάδες στα τελευταία λεπτά. Κακά κοντρόλ, κακές φάσεις, συνεχώς εναλλάσσεται. Η κατοχή στο 57 είμαστε. Άλλο ένα λάθος τώρα από τον Παχασάκα. Ο κοντρόλ το πλάγιο είναι για τον Άρη, ακριβώς εδώ στη μεσαία γραμμή. Από αριστερά όπως γίνει μπροστά η φιλοξενούμενη ομάδα. Μάρας με την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Δίνει προς τα πίσω για τον Γιάνγκο. Το σπέζει με τον Καλούλου. Παραλίγο να γίνει ένα λάθος. Του λάβει ο Καλούλου τελικά. Το περνά και κεντρικά στον Παζέ. Μπάλα στο μισό του Άρη. Τώρα για τον Λέλε. Κάθεται του Λέλε ψάχνοντας τον Καουστάτ, εύκολη αμάχηση από τον Τελούκας. Είχε σπάσει και ο Παπαστηλιανού. Έγινε φάουλο μας από τον Πέρτον. Κράτησε καλά. Τώρα ένα γεννήμα ψάχνοντας τον Ταμπέκου. Αλλά στην αγκαλιά του Ζάντρο, ούτε εδώ που είχε φάσει για την Κράσαβα. Προσπάθουν και ο Παδίτης να τους ευτυχώσουν. Κατά μπάλα ο Άρης. Είμαστε στο 59. Διάσημα στενεύουν τα περιθώρια και οι δύο ομάδες, όπως είπαμε πολλές φορές, ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο στην φετινή πορεία τους στο προάθλημα. Είναι η τρίτη αγωνιστική. Ο Άρης σαφώς και έχει διαφορετικούς στόχους, θέλει να μπει στην πρώτη ξανά να διεκδικήσει την έξοδο του στην Ευρώπη, ίσως και κάτι περισσότερο, δεν ξεκινήσε πολύ καλά. Κράσαβα είναι σε δύσκολη θέση μετά από δύο αγώνες, υπάρχουν ομάδες τις οποίες θα ανταγωνίζεται για την παραμονή. Μέχρι τώρα είναι στο 0. Προσπαθεί να πάρει τον πρώτο της βαθμού απόψε απέναντι στον Άρη. Γκάουστατ σε αυτό το κορνέρ. Πάει κοντά του και ο Βέρτον. Από αριστερά ο Άρης θα προσπαθήσει να απειλήσει, που είναι αυτό το κορνέρ. Εκτελείται με δύναμη στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει ο Κιάκος. Η μπάλα δεν φεύγει από την περιοχή. Πάρτο με δεύτερη προσπάθεια καταλήγει στο σαρκό. Η μπάλα προσγυρίζει στον αναδύλακα τον Ζάντρο. Πάσα του Ζάντρο στο Κιάκο. Όπως είπαμε, ένας από τους πιο παλιούς του Άρη μαζί με τον Βανά που είναι στον πάγκο. Είχαν πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα πριν 5 χρόνια. 4 με συγχωρείτε. Ζάντρο. Παλά ξανά στον Καλούλου. Πάσα τώρα που λαβαίνει να πάρει ο Παζέ. Έγινε το λάθος. Έχει την πλαφένει. Να κερδίσει ο Πάρτο, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια περνά τώρα από δύο αντιπάλους. Συνεργάζεται με τον Κονέ. Ξανά ο Πάρτο από δεξιά κάνει κίνηση μέσα στην περιοχή. Ο Μπαχασά κρατά ο Πάρτο. πάσα του για τον Παχασά. Για να δούμε, ωραία κίνηση από τον Μαροκίνο, όμως την μπάλα πάει εκτός. Θέλει και την μπάλα έτσι εκνευρισμένα με ένα σούτ προς τις διαφημιστικές πινακίδες. Ο Λέλε ίσως στα χέρια της προς διαμαρτυρία, ίσως για μια κίτρινη, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν τιμωρείται ο Μαροκινός, μπάλα θα πάει αελεύθερο στο Ζάντρο. Είμαστε στο 61, στο πρώτο λεπτό, χωρίς τέρμανα το παιχνίδι μας εδώ στο στάδιο Αμόχωστος. Με το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μας, έχουμε αλλαγές με την ομάδα της Κράσαβα. Βγαίνει ο Βασίλης Παπαφώτης και μπαίνει στο παιχνίδι ο Κοάτεγκ. Όπως επίσης και με το νούμερο 20 ο Αθανασίου, ο Κύπριος εξτρέμ, δανεικός από τον Απόλλωνα. Έχει αποχωρήσει με το νούμερο 21 ο Κεϊτάκονε. Επομένως έχουμε Αθανασίου στο παιχνίδι και Μπουάτεγκ πλέον για την ομάδα του Ύψωνα. Πρώτες έτσι κινήσεις από τον πάγκο και για τους δύο προπονητές, ακόμη δεν έχει επιχειρήσει κάτι ο Ράσκο. Μπουάτεγκ για τον Τελούκα. Κοντά στη μεσαία γραμμή ανταλλάζουν πάσες με τον Μπάρτο. Κάθετησε τα Πέκου, ωραία τσίπησε. Από δεξιά επιτίθεται η ομάδα του Ύψωνα. Μπάρτο προσπαθεί να κάνει ένα γυρίσμα, Παπασιλιανού. Μπάρτο πήγε στην περιοχή, έκανε και ένα τελείωμα κοντράρι μπάλα. Σε το διαγώνιο, Παχασά υπάρχει... θα δώσει κίτρινη στον Παχασά για θέατρο. Έπεσε κάτω μέσα στην περιοχή από μαρκάρισμα του Σαρφό. Φάνηκε η αλήθεια ότι το έκανε λίγο θεαματικά σε εισαγωγικά. Να δούμε και την επαναληπτική προβολή, αν υπήρχε κάτι, δέχτηκε την κίτρινη για θέατρο. Ωστόσο, ο Γιασίν Παχασά. Ο Πατσέ ήταν που έβαλε το πόδι, εντάξει μπορεί να υπήρχε παράβαση. Σήκωσε το πόδι ψηλά ο Πατσέ, να δούμε τι θα πει και το ΒΑΡ. Ο Μαχίο Λέλε είναι κάτω για την ομάδα του Άρη. Δούμε αν έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Ο ποδοσφαιριστής του Άρη μπαίνει μέσα και το ιατρικό team. Θα έχουμε αλλαγή. Ναι, αποσύρεται ο Λέλε. Θα μπει στη θέση του ο Μάτιση, ο οποίος είχε ξεκινήσει την ημέρα με αγωνιστική γόνα στην Ομόνια. Ξεκίνησε ο Λέλε αυτό το μάτι. Θα πούμε ότι δεν υπήρχε κάτι, έτσι θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Είχε κυτρινιστεί ο Μπαχασά, δεύτερος ποδοσφαιριστής που κυτρινίζεται για την ομάδα του Ύψωνα. Θυμίζουμε, έχουμε και το cooling break για το μεταξύ, αφού έγινε και η αλλαγή. Δροσίζονται ξανά οι ποδοσφαιριστές στο 64. Ενώ προσπαθούν και οι οπαδοί της ομάδας του Ύψωνα με βέβαια τα ντεσιμπέλ για να δώσουν ρυθμό στην ομάδα τους. Να κάνει κάτι ένα καλύτερο, μια έτσι ότι στα τελευταία λεπτά η Κράσα Βαϊνή είναι που κράτα μπάλα και προσπαθεί, είναι στο μισό του Άρη. Ο Άρης πήγε δυνατά στο δεύτερο μέρος, πέρα από ένα σουτ του Εφαγγέ όμως δεν έκανε κάτι πολύ αξιόλογο. Για να δούμε σφυρίζει ο διευθυντής για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Βανάλβες που είναι αρκετά κινητικός στον πάγκο και είναι αρκετά σηκώνεται για να δώσει οδηγίες στους υποδοσφαιριστές του. Έγινε τώρα η αλλαγή, μπαίνει ο Μάτιση, θα γίνει και άλλη αλλαγή. Βλέπω τον Ελαλατσί. Θα βγει ο Γκάουστα για να πει ο Ελαλατσί. Στο παιχνίδι θα πάει στο δεξί άκρο ο εξτρέμ του Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο του Ζάντρο, αφού είχε γίνει εκείνο η προσπάθεια από τον Παχασά να κερδίσει την αυτή. Ευθερή ο Ζάντρο με δύναμη, εκεί που κερδίζει την κεφαλιά ο Χαγιατά που μακρύνει ο Ντελουκάς, χαραχωρεί πλάγιο μεταξύ κέντρο και μεγάλες περιοχές των κυπεδούχων. Πίσω η μπάλα στο Γιακό από αυτό το πλαγιό από τον Μάρα. Ολυμπιακός σε Μάτιση. Αυτός τον Καλούλου. Διαστηθήσω για να βοηθήσει. Γιάνκο. Στο 64ο λεπτό πλέον. Το 0-0 όμως δεν διαβροποιείται. Προσπαθεί ο Βέρτον να συνδυαστεί με τον Μάρα. Πέφτει στο εδάφος. Υπάρχει φάουλ για την ομάδα του Άρη. Σε καλό σημείο από αριστερά μπορεί να γεμίσει την περιοχή. Και να κάνει κάτι καλό. Προσπαθεί και να φιλήσει. Για να δούμε. Είναι η Παντέ και Χαγιάτα πάνω από την μπάλα. Από αριστερά. Ο Παντέ με το αριστερό θα επιχειρήσει. Το δεύτερο δοκάρι εκεί που πετάγει τον Τελούκας μόνος. Η μπάλα πάει στις περιοχές και ο Γιαγκό. Καλούλου. Πιο δεξιά για τον Μαράς. Αυτός ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια. Προσπάθησαν να τελειώσουν αυτή τη φάση. Μένει και για λίγο στο ένα από τον Μαράς. Κρατά το παιδί του, σηκώνεται αμέσως, δεν έχει κάτι σοβαρό. Βρέθηκε στην αντίθετη πλευρά από την οποία αγωνίζεται σε αυτή τη φάση ο Μάρας. Ντελούκας. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ανδρέα Θανασίου. Περνά από τον Γιακό, όμως στη συνέχεια γυρίζει προς τα πίσω που δεν είχε κάποια άλλη επιλογή. Τον Ντελούκας κρατά μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή για τον Ήψονα. Παίζει με τον Μπάρτο. Από τον Ταγκράτσα πίσω η μπάλα στον Χριστοδούλου. Στο σπέζι κάθετα για τον Πάρτο. Προσπαθεί να βγάλει την κάθετη για τον Παπασιλιανού. Βάζει η μπάλα μπροστά, ο Μάρας έρθει στο έδαφος. Γιατί ο Παπασιλιανού τα μπέκου είναι μόνος απέναντι. Ο Αθανασίου δεν πήγε η μπάλα σε αυτόν τα μπέκου. Υπάρχει φάουλ. Σύμφωνα με τον Διδί, κοντά στο δυνάκι του κόρνερ απέναντι από τον Μάτιση και έσπρωξε τον Ταμπέκου. Έτσι η μπάλα είναι ξανά για τον Άρη με τον Λουκάντρο να πηγαίνει πίσω από την μπάλα. Ο ποδοσφαιριστής είχε πολύ καλή σεζόν πέρσι με την Κράσαβα, έτσι κατάφερε να την έβαλε αρκετά στο ματιά της στην ομάδα του Βικαλούρια. Μάρας μένει στο ράφος, ξανά το ιατρικό team του Άρη μέσα. Να δούμε να μεταφέρει κάτι σοβαρό. Ο ποδοσφαιριστής του Άρη, Μάρας Λασάρ. Μαυροβούνιος και ρεζιτές του Άντερσον Κορέια ουσιαστικά στο αριστερό άκρο της αμυνάς. Θα γίνει αλλαγή σύμφωνα με τον εύκολα του Σαρφού εκεί. Φαίνεται ότι θα γίνει αλλαγή. Έχει λέψει προς τον πάγο για να γίνει η κίνηση και να αποχωρήσει ο Μάρας. Είμαστε στο 69, ακόμη 21 λεπτά ασύ της καθυστέρησης για το τέλος του αγώνα. Να δούμε αν καταφέρει κάποιος από τους δύο σήμερα να πάρει το πρώτο του τρίποντο ή ας θα συνεχίσουν χωρίς νίκη. Πάντως θα κάνει τελευταία αν πάρει το βαθμό. Η Κρασάβα έχει 0 βαθμούς, ο Άρης έχει ήδη ένα. Η φετινή του πορεία, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική όμως, πολλά μπορούν να αλλάξουν στη βαθμολογία. Τώρα θα εκτελέσει ο Ζάντρο. Με γέμισμα. Ψάχνοντας τα δεξιά των Βέρτων, εκεί που βρίσκεται ο Μπαχασά. Βέρτων με κουκκινή κεφαγιά. Για τον Εφαγγιέ. Έρχεται ο Τεμπάκη, απομακρύνει ο προσωπός. Πλάγιο με τον Βέρτων. Να στέλνει τον Χάγιατα. Δεν έχει γίνει ακόμη η αλλαγή, έχει αποχωρήσει ο Μάρας. Δεν έχει πει όμως ακόμη κάποιος άλλος που έχει προσθεί. Θα δούμε ποιος θα πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Για τον Άρη. Κρατά ο Μπαχασά. Μπαχασά για τον Ταπέκου. Και έχει αρκετά πίσω για να πάρει καλά. Ο Ατέν. Τον Τελούκα ανεβαίνει κάποια μέτρα με την μπάλα, περνά ωραία στον Παπασκυλιανού δεξιά. Ο Βασιλιανού παίζει με τον Μπάρτο. Μπάρτο θα την ακρατήσει, χάνει μόνο του το κοντρόλι. Η μπάλα είναι για τον Άρη, κοντά στο σημαντικό του κόρνερ από δεξιά. Για να δούμε, ο Μάραν παίρνει ξανά στο παιχνίδι. Ενώ έγινε νεύμα για αλλαγή από τον Σάρφο νωρίτερα, τελικά μπορεί να συνεχίσει. Ο Μάρας θα εκτελέσει και το πλάγιο μάλιστα. Από του έχει φύγει το κοντρόλ. Νέο πλάγιο μετά την εκτέλεση του Μάρας από μακρινή ο Τσιπάκ. Μάρας, τα γρήγορα για τον Γιαγκό, αυτός δεξιά για τον Γαλούλου, μπάλα πίσω στον Μάτιση. Ξανά σε Γιαγκό, συνεργάζονται οι δύο τους μπροστά από την περιοχή του Άρη, δεν βρίσκουν κάποιο διαδρόμο, κλείνουν καλά οι του Ιψωνα. Να έπαλα στο Μάτιση, το δεξιά για τον Παζέ. Αυτή αναγκάζεται να γυρίσει στο Καλούλου, πίσω η μπάλα στο Μάτιση. Ξανά για τον Γιαγκό αριστερά. Μαρά, συνεργάζεται με Ζέστο, πάνε να βγουν μπροστά. Η πράσινη, Παπασκυλιανού βγάζει καλή άμυνα, κρατά και εντός πάνε από την φάση για την ομάδα του Άρη, όμως δεν έχει ο Παπασκυλιανού εκεί. Κατάφερε να περάσει και πιο μπροστά για τον Τεπάκ. Πολύ ωραία κίνηση από τον Παπασκυλιανού. Είναι ο Ταμπέκου, βγήκε η άμυνα από τον Μάτιση και εκεί με τάκλι. Παραχώρησε το πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Τεπάκ. Από δεξιά, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, εργάζεται με το συμπατριώτη του Μπαχατσά. Μαροκινή Γάλλη και οι δύο, ουσιαστικά μαγαλό Μαροκινή. Και ο Τσεμπά και ο Μπαχατσά έχουν και το διαβατήριο της Γαλλίας και του Μαρόκου. Γαλλοφωνή όμως. Φυσικά, Μποάτεγκ για την ομάδα του Ύψωνα, Μαράς, Δημήψος, Τσεμπάκ, γεμίζει εκεί όπου και το Γιαγκό. Πάσα σε Μπαχατσά. Ο Βασιλιανού. Αλλά σε Μπάρτο, αυτός για τον Μπόατεγκ. Μπροστά από τη μεσά γραμμή, δίνει πιο αριστερά στο Κιάκο. Κιάκος για τον Αθανασίου. Μπόατεγκ. Μπάλα στον Ντελούκας. Με τη μία για τον Ντεγκρατσά. Μπάρτο είναι πιο αριστερά για τον Αθανασίου. Μπάλα γυρίζει ξανά στην αμυνά του Ύψωνα. Βγάζουν αρκετές πάσες. Εκεί Τελούκας τα κράξα, η μπάλα καταλήγει στον Χριστοδούλου. Ξανά στον Τελούκας μπροστά από την περιοχή των γηπεδούχων. Κάνει ένα βαθύ ρίσμα προς τα αριστερά με τον Παχασά να κατεβεί ωραία. Είναι κοντά του και ο Τσεπάκ. Παχασά προσπαθεί να περάσει την κάθετη για τον Αθανασίου. Τσίμπησε αυτός. Τον βγάλε την άμυνα ο Μάτιση και καταφέρε να συνεχίσει τον Παχατά, ο οποίος κερδίζει και τον Πάου. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη τώρα είναι η ευκαιρία της Κράσαμας για να απειλήσει. Εβδομήντα τέσσερα. Είμαστε στο 0-0. Είναι ο Αθανασίου πίσω από την μπάλα. Πάει ο Πάρτο τώρα πάνω στα εκτελέσει. Εγέμισμα μέσα στην περιοχή με γροθιές ο Ζάντρο. Ανέβηκε πάνω στην πέφτυρο εκεί ο Μάτης. Εκπαιδεύτηκαν και δύο στο εδάφος αλλά αμέσως σταμάτησαν. Και ο Μάρας βρέθηκε στη συνέχεια κάτω. Σταματά το παιχνίδι, κρατά την πλάτη του ο Μάρας. Είμαστε στο 75, τελευταίο 15 λεπτό ξανά μέσα το ιατρικό team του Άρη. Αφού είναι στο έδαφος ο ποδοσφαιριστής, ο Χάγιατα είναι. 0-0 στο παιχνίδι μας, εδώ στο στάδιο Αμόχωστος. Χωρίς πολλές φάσεις στο δεύτερο μέρος, είχε ξεκινήσει μέσα σε ένα δίλεπτο. Ο Άρης έκανε ένα τελείωμα με τον Ιφακέ, αλλά δεν είδαμε κάτι άλλο αξιόλογο. Άμεσα σε ολόκληρα τα 75 λεπτά κάποια σουτ. Η πιο αξιολογή φάση ήταν αυτή στο τέλος του πρώτου μισθού για την Γράσαβα, με τον Κονέ που έχει πλέον βγει από το παιχνίδι να κάνει ένα βολέ εντός περιοχής στα πάνω στον Ζάντρο. Όμως δεν δυσκολεύτηκε αρκετά για να κάνει το τελείωμα, για να σώσει ουσιαστικά τον Ζάντρο. Ζάντρο που έχει τώρα και την ευθύνη για να εκτελέσει, αφού το φάουλ ήταν κάποια μέτρα μπροστά από την περιοχή. Να δούμε τον Κροάτι Κίπερ με γέμισμα. Ψάχνει εκεί κάποιος παίκτη του. Λίγο λήξε να γίνει ένα λάθος. Μάζεψε ο Χριστοδούλου. Ας είναι νοησία Αντελούκας και Χριστοδούλου. Έκανε ένα άγγισμα ο Παζέ, παραλίγο να πει κερδισμένος, όμως η μπάλα κόλλησε εκεί πάνω στο Χριστοδούλου και δεν έγινε κάτι περισσότερο για την ομάδα του Άρη. Από αυτό το γύρισμα του Ζάντρο, παραλίγο να βγει αυτή η φάση στο 77. 0-0 το παιχνίδι μας. Ντελούκας προσπαθεί να βρει δεξιά τον Αθανασίου πέραν στον Καλούλου. Επιμένει ο Κύπριος εξτρέμ και κερδίζει. Θυμίζουμε δανεικός από τον Απόλλωνα. Ματισίκ, ένα γέμισμα, παλακοντράρι πάνω στον Αθανασίου που έφκαλε εκεί μια άμυνα ενώ ήταν μπροστά, και το πλάγιο είναι για τον Άρη κοντά στη δική του περιοχή από δεξιά, με τον Καλούλου να παίρνει μπάλα στα χέρια. Εκτελεί, είναι τελάτος από τον Παντέ, και να δούμε ότι ο Ταμπέκου δεν προλαβαίνει μπάλα, πήρε μια πιο γρήγορη τροχιά. Κέρδισε ο Μπόατεγκ εκεί από λάθος του Παζέ, έκανε μια κάθετη για τον Ταμπέκου, δεν πρόλαβε να κήξει την μπάλα, βγήκε ο Ζάντρο και μάζεψε. Μπέρτον, περνάς βιαστή με τον Παζέ, χάσαν ξανά οι του Άρη, Ταμπέκου, η μπάλα πάει δεξιά, αριστερά για τον Αθανασίου. Κάποιες τρίπλες πάνω στο Καλούλου, δεν υπάρχει παίκτη στην περιοχή, περιμένει ο Αθανασίου. Από αριστερά, η μπάλα πίσω στον Κιάκο, ξανά ο Αθανασίου, πέφτει στο έδαφος από μαρκάρισμα του Καλούλου. Αλλά βγήκε αυτός, δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Νεοκίτου στο 78. Πλάγιο για τον Άρη, στο ίδιο σημείο που πριν, κοντά στη δική του περιοχή. Μπάλα πάει πίσω στον Ζάντρο. Αυτός για τον Γιακό. Γιακό για τον Μαράς. Και πίσω στον Γιακό. Γιακό ξανά. Κάνει μια βαθιά μάγια ψάχνοντας τον Παζέ. Αυτός κατέβασε όμως σύστησε την πορεία της μπάλας στο Πάρτο. Και μάζεψε. Τώρα πέφτει στο έδαφος μετά από πίεση του Χαγιάτα. Ο Ντελούκας. Θα έχουμε διπλή αλλαγή για τον Άρη. Θυμάζονται με το νούμερο 22 ο Νίκολιτς. Ο Λίγο Νίκολιτς. Η θέση του στον... θέση του Χαγιάτα, συγγνώμη. Αποχωρεί ο Εφαγκέ, γνώμη ο Πέστον με το νούμερο 99, να μπει στη θέση του ο Λεπί. Αλλάγες για τον Άρη, με αυτές κάνει 4, τις 4 θα φτάσει και η ομάδα του Ύψωνα. Έχουμε εκεί με το νούμερο 30 και το νούμερο 6, είναι ο Κιντικιά με το νούμερο 6, ο Χαβιέ Κιντικιά, που γνωρίσαμε στο Αποέλ, εδώ και 2 σεζόν, στην ομάδα της Κράταβα. Αποχωρεί ο Μπαχασά, παίρνει η θέση του με το νούμερο 80 ο Καμούς. Αποχωρεί ο Παπασιλιάνου επίσης για να μπει ο Κινδυγιά. Να δούμε πως θα αγωνιστούν. Ντελούκας θέλει αυτό το φαουλ που πήρα νωρίτερα και ακόμη και φάγια προσπάθησε να βρει παίκτη εκεί που πήρε ο Σαρκό. Με τη μία για Λεπί, Νίκολιτς. Αλλά στα δεξιά για Καλούλου. Στη μεσαία γραμμή. Ματισίκ για Ιακό. Καλά το παλάκι του, αλλά στο Ματισίκ. Καλούλου πιο δεξιά. Κάθε τη πάσα ψάχνοντας τον Εφαγκέ. Εκεί τελέχει ο Τατράτσα. Ποιος με ηρεμία βρίσκει τον Ντελούκας. Γίνεται ο λάθος όμως στη συνέχεια. Και κερδίζουν οι Τουάρι με τον Νίκολιτς. Το και αριστερά στον Μάρας. Μάρας σε Παντζέ. Ελαλατσί προσπαθεί να κάνει την σέντρα μέσα στην περιοχή. Ελέγχει ο Παντζέ. Παραπτύσσει στον Καλούλου. Σαν πιο πίσω στο μάτι της Χωμός και μια επιθετική προσπάθεια πάνε για μια καινούργια η του Άρη. Από δεξιά τώρα Ιακώ για Ελαλατσί. Κάει κοντά του και ο Μάρας για πάσα επιλέγει να συγκλίνει ο Ελαλατσί. Προσπάθεια να βρει Νικόλης. Βγήκε άμυνα από τον Μποάτεγκ. Και τώρα είναι ο Αθανασίου. Αθανασίου πίσω στον Μποάτεγκ. Ωραία κρατά. Χάνει όμως τη συνέχεια από τον Νικόλης, ο οποίος παίρνει και το φάουλ. Τον κράτησε στη συνέχεια ο Μποάτεγκ. Και έτσι τελειώνει αυτή η φάση. Κατοχή για τον Άρη με το Σαρφό να εκτελεί στα γρήγορα για τον Γιάνγκο. Σαρφό. Πιο αριστερά για τον Ελαλατσί. Καταφέρει να περάσει από τον Αθανασίου. Η καθένα του πάσα όμως για τον Ελαλατσί ξανά. Κάνω τον Τελούκας εκεί που έδιωξε όπως όπως. Ο οποίος κυνηγά την φάση απέναντι στο Σαρφό Ταμπέκου. Προλάβει ο Σαρφό και γύρισε στον Σάντρο. Εξυπηρεμία για τον Μάτιση. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκαλέπτο, είμαστε στο 82 συγκεκριμένα. Κλεψίδρα αδειάζει, ο Άρης ψάχνει λύσεις για να βρει έναν γκολ να πάρει την πρώτη του νίκη. Είναι πολύ κοντά όμως και η Κράσα μας να πάρει το πρώτο της βαθμό στο 0-0 το μάτς. Δεν έχουμε δει πολλές φάσεις, γενικά σε χαμηλό ρυθμό κινήθηκαν και οι δύο ομάδες. Παιχνίδι δύναμης περισσότερο. Είχαμε και αρκετές διακοπές στο δεύτερο μέρος. Ο Άρης είχε κάποιες περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς όμως ουσιαστικά να απειλήσει ιδιαίτερα τον Χριστοδούλου. Τώρα μέσα στην περιοχή είναι ο Νεμπί. Προσπάθησε να γυρίσει πέφτοντας. Είναι πάλι ο Παντζέ απέναντι. Ήταν και ο Φακές στη φάση. Τώρα βγήκε πάσα από τον Καλούλου. Κόντρα είναι η μπάλα στον Τελούκας, ο οποίος παραχώρησε το πλάγιο. Από δεξιά Καλούλου πάει να για να μαζέψει μπάλα. Δεν εκτελέσε γρήγορα. Καλούλου. Περιμένει, υπάρχει αναμονή. Γιατί γίνεται έλεγχος της φάσης στην οποία ο Λεμπί έπεσε κάτω από τον Ταγκράτη. Αν υπήρχε πέναλτι σε αυτό το κράτημα, για να δούμε, φαίνεται να το κρατά λίγο τον Ταγκράτη. Αν αποφασίζουν από πλευρά και η Άρη ότι είναι επιστική αυτή η φάση, όχι. Κύριε Ζωδηδί, συνεχίζει να δείξει κανονικά το παιχνίδι. Εξετάστηκε αυτή η φάση από το VAR. Δεν υπήρχε κάτι. Στέλνεται το πλάγιο από τον Καλούλου, εκεί που απομακρύνει ο Νταγκράτσα. Έμπαλα καταλήγει στο Σαρφό εκτός περιοχής. Είναι για Φαγκέ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. 1-0 για τον Άρη. Στο 84 ο Άρης σκοράρει με τον Φαγκέ. Ωραία κέντρη στο Σαρφό εκτός περιοχής. Και ο Άρης άνοιξε το σκορ στο 84. Είναι πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης με τον Φαγκέ να σκοράρει. Για άλλη μια φορά στο φετινό πρωτάθλημα έχει σκοράρει και την περασμένη εβδομάδα κόντρα στην Ομόνια από το σημείο του πέναλτι. Ο Φαγκέ βρήκε την λύση η ομάδα της Νεμεσίου τελικά χωρίς να έχει πολλές ξεκάθαρες φάσεις στον αγώνα. Στο 84 από ένα πλάγιο out του Καλούλου απομάκρυνε προσωρινά ο Νταγκράτσα λίγο εκτός περιοχής. Επανέφερε ο Σαρφό, η κάθετη του εκεί αν δεν κάνω λάθος αφήσει ο Παντζέ. Δύο Ελαλατσί προστάτευσαν την μπάλα η οποία πέρασε στον Φαγκέ με σύγχρονο τελείωμα εντός περιοχής. Πλασέ κέρδισε τον Χριστοδούλου για το 1-0 του Άρη στο παιχνίδι μας. Ενώ έχουμε και άλλες αλλαγές για την ομάδα του Ύψωνα. Ταμπέκου πάει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 1-0 λοιπόν, νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Ο Φαγκέ τώρα για την ομάδα του Άρη. Και τώρα κάνει και επιθετικό φάουλ πάνω στο τσεπάκ. Πάει και κοντά στην μπάλα, θα δεχτεί τη παρατήρηση από τον κύριο Νεοφύτου. Τσεπάκ. Ψάχνει τον Μποάτεγκ, κεφαλιά του οποίου είναι κόρνερ, έχει αγγίξει τον Σαρφό την μπάλα, σύμφωνα με τον διαιτητή. Το 85, ακόμη 5 λεπτά στην καθυστέρηση, ο Άρης είναι πολύ κοντά. Τώρα πανηγύρισε την πρώτη του νίκη, η Κράσαβα το, να μείνει στο 0. Αφού δεν έχει πάρει βαθμό στα δύο πρώτα παιχνίδια. Εκτελείται το κόρνερ από το τσεπάκι, η εφαγιά του Ντελούκας. Πιο καλή ευκαιρία στο ημίχρονο από τον η ομάδα του Ύψωνα, με τον Τελούκα να παίρνει και φαγιά πιο ψηλά από όλους. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ζάντρο, από τον αρχηγό της ομάδας του Ύψωνα. Τώρα το γύρισμα από τον Ζάντρο, πετάγεται ο Λεπί, δεν κατάφερε έχει να κάνει κάτι. Όμως επαναφέρει ο Γιακό για Λεπί, μπάλα μέσα στην περιοχή Ντελούκας, παραχωρεί το πλάγιο μεταξύ κέντρο και μεγάλη περιοχή της ομάδας του Ύψωνα. Καλούνου ξανά με την μπάλα στα χέρια. Το 87. Καλούνου προσπαθεί να βρίσκεται στην περιοχή με ένα μακρινό πλάγιο, αλλά κατάφερε να μαζέψει ο Χρυσοδόνος. Το στρατά ξανά τον Ανταλά. Χρυσοδόνου για τον Γιάκο. Θα προσπάθησει η Κράσα Βαϊνή να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, πάρει τον τελευταίο βαθμό. Δύο ευκαιρίες και στο παιχνίδι, τώρα χάνεται μπάλα εύκολα από τον Μπάρτο, Ντε Λούκας για τον Καμούς, ο οποίος περνά με τη μία αριστερά στον Γιάκο. Ο Ατέγκ, πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Χρυσοδούλου, ο οποίος κάνει την τρίπλα πάνω στον Λεμπί που του έβαλε πίεση, σύγχρεμα εκεί ο Ανδρέας Χρυσοδούλου. Βάζει πίεση ο Άρης για να κάνει λάθος η ομάδα του Ύψωνα, η οποία όμως κρατά ωραία μπάλα. Τώρα ο Ταμπέκου δεν έκανε πολύ καλό κοντρόλ, μπάλα καταλήγει στον Αθανασίου. Άλλο ένα λάθος από πλευρά Σεπάκο, Μαράς μπαίνει στη φάση, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Στο 28 λεπτό, Μαράς από αριστερά κοντά στη μέσα γραμμή. Θέλει το πλάγιο για τον Λεπί, κάνει καλό κοντρόλ, απομακρύνει ο Ντε Λούκας σε άλλο ένα πλάγιο, ξανά ο Μαράς με την μπάλα στα χέρια, δέχεται εκεί κάποιος οδηγίες από τον κύριο Ράτσκοφ. Μαράς για Λεπί με αυτό το πλάγιο από αριστερά, προσπαθεί ο Λεπί να κρατήσει, Ντε Λούκας βάζει καλή άμυνα και τρίζει ο Λεπί με επιθετικό φάου, όπως δείχνει ο κύριος Νεοφίδου, γι' αυτό σταματά το παιχνίδι. Προσπάθησε να μπει στην περιοχή ο Λεμπί, έπεσε στο έδαφος. Ο Ντε Λούκας είχε παράβαση και ο Χρυσοδούλου θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με μια βαθιά παγιά, ψάχνοντας τα Πέκου. Είναι και ο Μπρόπε που έχει μπει προλίγου μετά τον κόλ ουσιαστικά του Άρη για να βοηθήσει στην επίθεση. Μαράς από αριστερά για τον Γιακό, ξανά για τον Μαράς. Μαράς στον Εναλατσί. Νικολίτς και ο δεξιά σε Καλούλου. Καλούλου προσπαθεί να παίξει με τον Παζέ, έχασε όμως εύκολα, εύκολα έχασε και η Κράσαβα από ένα λάθος του Καμούς. Γιακό, προσπαθεί να μακρύνει και τον Μπρόπεϊ, Μποάτεγκ. Υπάρχει φάουλ για την Κρασάβα, όπως κηρύχθηκε ο διαιτητής, σε μια μονομαχία του Μπουάτεν με τον Νικολίτσο, εκεί και μια συμμαχία Κιντιγιά με τον Νικολίτσο. Τώρα έχει την μπάλα στην ανοχή του Κιντιγιά. Έχουν ανέβει και οι ψήλοι της Κράσαβα, να δούμε αν θα προσπαθήσει να απειλήσει. Έχουμε μπει πάντως στο τελευταίο λεπτό της χρονικής διάρκειας. Είχαμε και τον γκολ και αρκετές διακοπές. Θα έχουμε ένα τρίλεπτο. Μια δική μου εκτίμηση για τις καθυστέρησεις. Για να δούμε. Θέλει, δεν προλαβαίνει ο Ντε Λούκας. Παραχωρούν το πλάγιο οι του Άρη. Θα το έχει με τον Γιάκο. Τελείται το πλάγιο ψάχνοντας τον Μπρόπεϊ, και όπου ελέγχει ο Καλούλου και παραχωρεί πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε, χάθηκε η κατοχή για την ομάδα του Ύψωνα, πλάγιο είναι τώρα για την ομάδα του Άρη. Παράλληλα με την περιοχή της Ελαφράς Αξιαρχίας, Σαφώ εκτελεί στα γρήγορα για τον Ελαλατσί, μπαλά αριστερά Άρα βγει σε μια μήνυα αντεπίθεση. Ο Άρης έχουν επιστρέψει του Ύψονα. Λαλατσί την κλείνει. Τώρα το σούτ από μακριά εκτός περιοχής πάνω στο Χριστοδούλου. Μαζέψει με σχολεία. Για Χριστοδούλου τώρα για τον Τσιάκο. Στο θέση με τα Πέκου. Τα Πέκου πιο αριστερά σε κυντικιά. Τρέας Αθανασίου. Κυντικιά ξανά για τον Αθανασίου. Προσπαθεί να βρει τον Ταμπέκου με μια κάθετη. Ζητούν offside του Άρη και υπάρχει. Σηκώθηκε η σημαία, σταματά και αυτή η φάση. Είναι 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε ήδη στο πρώτο. Μπαίνουμε στο δεύτερο ουσιαστικά. Ακόμη ένα τετράλεπτο. Πρέπει να αντέξει ο Άρης για να πάρει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Τώρα θα παλέψει για να πάρει τον πρώτο της βαθμό. Με αυτή την ώρα παραμένει στο 0. Αντίκειο στο παιχνίδι. Με νίκη του Άρη σε μπακ. Προσπίση. Κρατά ακόμη έρχεται πιο κεντρικά και βρίσκει τον Νταγκράτσα. Κυντιγιά. Στο αριστερά κάνει κίνηση ο Αθανασίου. Ο Γαλούλου ελέγχει με κεφαλιά. Γυρίζει για τον Εφαγγε. Δε Λουκάς. Αριστερά έμπαλα στον Κυντιγιά. Ξανά Αθανασίου. Προσπαθεί να περάσει από τον Γκαλούλου και να μπει μέσα στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος, υπάρχει φάουλ. Τώρα θα έχει ευκαιρία η ομάδα της Κρασαβαενή, αφού είναι σε πολύ καλό σημείο για γέμισμα από αριστερά. Έχει ανέβει και ο Ντελούκας και ο Νταγκράτσα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να σκοράρουν ουσιαστικά με κεφαλιά. Και είναι ο Κυντιγιά πίσω από την μπάλα. Να δούμε τι θα επιχειρήσει ο Ισπανός. Στο 93 είμαστε. Άλλο ένα δίλεπτο για το τέλος. Κυντιγιά. Τώρα εκτελεί με γέμισμα. Προσπάθησα για την κεφαγιά Ντελούκας. Απομάκρυνε όμως ο Καλούδα αποτελεσματικά και στη συνέχεια ο Έλα Λατσί. Όπως. Μπάλα στη μεσαία γραμμή, εκεί που είναι μόνο ο Κιάκος. Τώρα για προσπαθεί να επαναφέρει ο Κιάκος. Όμως ελέγχει ο Νίκολης. Κρατά ωραία ανάμεσα σε 2-3. Και ο Σαρφό δεν απομακρύνει αποτελεσματικά και τον Κιντιγιά. Για τον Αθανασίου. Τέτρα μέσα στην περιοχή, εκεί που είναι ο Βαμπέκου. Γιακό σε πρώτο χώρο, Καλούλου σε δεύτερο. Μπάλα πάει δεξιά. Είναι ο Μπρόπεϊ. Άλλο ένα γέσμα στην περιοχή, Ντελούκας δεν προλαβαίνει για την κεφαλιά, μακρύνει ο Μαράς. Δεν φεύγει βάλα από την περιοχή του Άρη, το πλάγιο τώρα θα είναι για τους γηπεδούχους. Με τον Γιάκο για άλλη μια φορά, το 94, έκανα πάρα στα χέρια. Την αφήνει στον Μπόατεν για να εκτελέσει με δύναμη. Που έχουν μείνει Ντελούκας και τα Τράσα να πάρουν κεφαλιά. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο και ο Ελάλα τσικλεύει εκτός περιοχής για να δούμε. Με άγγιγμα καλό, δεν προστατεύει ο τσεμπάκ όμως και το πλάγιο είναι για την Γκράσαβα. Αγκράσα. Πιο κεντρικά για Κυντιγιά. Όλοι Γκράσαβα μπροστά. Με μια προσπάθεια να βρουν την ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Κυντιγιά, μια πάσα εκεί που ελέγχει ο Ιαγκό με ψυχραιμία. Που φεύγει ένα αντίπαλο και απομακρύνει. Ντελούκας. Και ο Ντελούκας να κρατήσει εντός, το πλάγιο είναι για τον Άρη και σιγά σιγά μετρά αντίστροφα η ομάδα της Λεμεσού για το πρώτο της κρύποντο. Έχουν μείνει κάποια δευτερόλεπτα ουσιαστικά για τα 5 και στη συνέχεια ο Άρης θα πανηγυρίσει το πρώτο του κρύποντο. Να δούμε ξανά με τον Καλούλου, εκτελείται το πλάγιο. Λεπίδε κατάφερε εκεί να συγκρατήσει. Το πλάγιο είναι για την Γκράσαβα. Με τον Κιάκο να κρατά. Για τον Νταγκράτσα προσπαθούν να βγουν μπροστά στα γρήγορα. Ή του Ύψονα για να δημιουργήσουν κάτι τώρα στο τέλος. Δεν γίνεται κάποιο λάθος. Υπάρχει φάουλ όμως. Και κίτρινη στον Καλούλου. Θα σταματήσει τον Ανδρέα Θανασίου. Σε μια προσπάθεια του. Γι' αυτό και εκτελούν στα γρήγορα η Τσκράσαβα. Τελευταία προσπάθεια για να δούμε με τον Μπρόπεϊ. Μπρόπεϊ δεν μπορεί να πιο κεντρικά στο Στεπιντιγιά. Στεπιντιγιά βρίσκει τον Καμούς. Λίγο εκτός περιοχής. Μπρόπεϊ γίνεται σέντρα προς την περιοχή. Μπόμπα Καταμπέκου κατεβάζει. Στρώνει για τον Μπρόπεϊ το σούτ εκτός. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ίψωνα να ισοφαρίσει. Ήταν η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Τελειώνει το μάτς. Το έχει τελειώσει. Όχι, λέει να είναι κάτω Ζάντρο. Στήριξε προσωρινά. Όχι, το τελειώνει τώρα. Τελικά ο κύριος Νεοφύτου. Ο Άρης παίρνει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με ένα 0 με το τέρμα του ΕΦΑ και στο 84. Είχε η σέντρα για τον Ταπίκο. Αυτή ήταν η τελευταία φάση. Ο αστόχησε όμως ο Μπρόπε. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να στείλει το παιχνίδι στα ίσα αφού ήταν μόνος εκτός περιοχής. Μπορούσε να πάρει ένα πολύ καλύτερο σουτ. Ο Μπρόπε τέλος στο στάδιο Αμόχωστος. Από τον Παντελή Παντελή που ήταν στην περιγραφή του αγώνα για τον Sport FM. Πρώτη νίκη του Άρη με ένα 0 στο πρωτάθλημα, παραμένει στο 0 η Κράσαβα. Ενή, αυτά είχαμε από το στάδιο Αμόχωστος εδώ στη Λάρνακα. Επιστροφή στο στούδιο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: That Green Living, μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
9: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
13: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
14: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
15: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
14: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
16: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
19: Κάθε παιχνίδι έχει πίεση. Εντάξει, τώρα δυστυχώς δεν πήραμε ακόμη ένα πόντο. Ελπίζουμε να πάρουμε το επόμενο.
20: Αγωνίστηκε σήμερα στο δεξί άκρο. Δεν ξέρω αν έχεις αγωνιστεί ξανά στην καριέρα σου εκεί.

0: Γενικά τώρα, αν και ακριβώς η θέση σου, γνωρίζαμε ότι είσαι καθαρός center for, εσύ να μας πεις.
1: Μπορώ να παίξω παντού. Εντάξει, φυσικά έχω ξαναπαίξει και winger και επιθετικός. Αυτό εντάξει, δεν είναι κάτι καινούργιο για εμένα.
0: Γενικά πώς βλέπεις τη συνέχεια?
1: Βελτιωνόμαστε, προσπαθούμε. Ήρθαμε κοντά σήμερα για ένα πόντο, αλλά εντάξει, ατυχήσαμε.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ, καθώς βλέπω κοντά μου έρχεται καθοδόν ο σκόρερ, ο μεγάλος ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Εφαγκέ.
2: Τρία γκολ, Ανδρέα, στα τρία πρώτα παιχνίδια.
0: Στα τρία πρώτα παιχνίδια. Εφαγκέ. Σωστά, σωστά, σωστά.
2: Εδώ είναι. Πέτυχε λοιπόν, τα τρία από τα τέσσερα γκολ του Άρσεναλ.
0: Τον καλωσορίζουμε εδώ. Congratulations. I want to first your comment for the game and of course with your own goal. Yeah. Your team takes the first victory in the championship.
3: Yeah, yeah, yeah. It was not easy because we came here. For us, it was a little bit difficult, but the most important is the 3 point. We fight and we take the 3 point.
0: So. Just a second to translate. Δεν ήταν εύκολο, είπε ο Εφαγκέ, όμως ήρθαμε εδώ, παλέψαμε και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Σίγουρα ήταν δύσκολο, όμως καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. What about you, 3 goals in 3 games?
3: Yes, 3 goals, 3 games. I hope to continue in this way. And the first of all, I have to play with the team and we will see. Continue like this.
0: Εξέφρασε την ικανοποίησή του. 3 γκολ σε 3 παιχνίδια είναι ωραίο, αλλά σημασία έχει προφανώς να κερδίσει η ομάδα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε. Do you have a main goal about the number of the goal that you want to score that this is of championship?
3: Yeah, of course. I want to score more than 15.
0: More than 15?
3: Yeah, more than 15, and we will fight for this this season, I think.
0: You are in a good way.
3: Yes, yes. 3 matches, 3 goals. Let's continue.
0: Thank you very much. Congratulations again.
3: Thank you.
0: Λοιπόν, βασικός στόχος, έχει έναν αριθμό στο μυαλό του, όσον αφορά τον αριθμό τερμάτων που θέλει να πετύχει, πάνω από 15. Είπε χαρακτηριστικά του πως είσαι σε καλό δρόμο, ναι, είμαι σε καλό δρόμο, θέλει να πετύχει πάνω από 15 γκολ.
2: Το έχει κάνει πάντως, Ανδρέα, στην καριέρα του, το 2024, όταν είναι...

0: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο

0: έχουν την Novibet.
1: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias, μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit,

0: δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.

0: Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στους ποδοσφαιριστές, στο προπονητικό team, σε όλο το προσωπικό της ομάδας, αλλά και στους φιλάθλους μας. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντική οι τρεις πρώτοι βαθμοί της νίκης, κυρίως για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω ότι ήταν μια νίκη την οποία θεωρώ ότι την αξίζαμε απόλυτα. Σήμερα δείξαμε χαρακτήρα στο παιχνίδι, ασφαλώς και πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για μας.
1: Okay. Κώστα μου, καταρχάς συγχαρητήρια στον προπονητή για την νίκη. Είδαμε τον Άρη με μεταπτώσεις στην απόδοση του μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Με κάποια καλά ή κάποια νεκρά διαστήματα, που οφείλονται πρώτον και δεύτερον πότε θα είναι έτοιμος, πότε πιστεύω ότι θα είναι έτοιμη η ομάδα, πότε θα φτάσει στο επίπεδο που ο ίδιος θέλει να την φτάσει από πλευράς απόδοσης.
0: It's a two-leg question. The first part has to do about his opinion about the game. He said that we have our ups and downs during the game, and the first leg of the question is why was that in your opinion? And the second part of the question is whether do you believe, when do you believe that this team will reach its peak in performance? Mm-hmm.
2: Can I ask a few questions as an answer?
0: Of course, you can say whatever you want.
2: What for you is ups and downs in the performance in the game?
0: Τι εννοείς με τα πτώσεις κατά την διάρκεια του αγώνα?
1: Εννοώ ότι σε κάποια διαστήματα είδαμε τον Άρη να είναι επιθετικός, απειλητικός και κάποια άλλα διαστήματα να περνάνε 15-20 λεπτά που να μην δημιουργεί ευκαιρίες, να μην διατηρεί την ίδια επιθετικότητα. Το είδαμε και στο πρώτο, το είδαμε και στο δεύτερο.
0: He said that during the game there were parts of the game that we were really offensive and we pushed the opponent and there were some parts of the game that we were not like this.
2: Well, first of all, we had opening today. We have to respect the team because they're showing really good football. Maybe they don't have points, but in first two games they show good football. They try to play football. They don't stay behind. They don't wait the mistake of opponent. They're trying to do something. And even today, they tried to play in first half. And I think it's why I told to my guys it was really good attitude in first half. We were really good and really intensive without ball. We didn't let the opponent to play. Of course, maybe you expected every 2-3 minutes a scoring chance for us to create, but we wanted to make it too. But again, we have to respect the opponent. They try to opposite to us to make a position for us. Something didn't work well in position attack for us in first half. We had few good chances in transition, but we couldn't finalize it. Yes. And okay, we made some changes in the halftime. In first 15 minutes of second half, we could create 3-4 chances, really good moments, but we couldn't finalize it. It's what we have to improve, of course. But finally, I don't remember so long period of time when opponent controls the game. They had few moments in transition. It's normal. They tried to use their advantages. Last 5 minutes after our scoring goals, they create a pressure because it's normal. They put the second striker, they put one more big guy center midfielder, they try to create pressure for us. And of course, this is like a game. We want to dominate from first minute till the end. But sometimes, still I think it's normal for so young team, don't be consistent even during one game. We had the same situation in first two games. In Apollon game was the same. We could play really good 15 minutes and after we could lose control of the game and concede the goal. And after we could create again a lot of chances and after we could concede the control of the game and lose, concede the goal. It's okay. For this group of players, it's really young group of players. Some of them playing even the first normal professional season. It's normal. And for us it was one step forward today because we could control game a little bit better than in previous two games. This is like what I think. For me, it's up and down. Yeah, we couldn't create consistently scoring chances from first minute and it didn't look like we were so close to scoring goal. Yeah, in second half, it was a little bit better, as for me. When this team can achieve the level, realize the best shape, I think it's better Kostas will answer for first question and after it will be a really long answer for second okay. question.
0: Εντάξει, θα μεταφράσω το πρώτο σκέλος της ερώτησης για τις μεταπτώσεις που ανέφερες, Ανδρέα. Εντάξει, είπε ότι πρέπει καταρχήν να σεβαστούμε και τον αντίπαλο. Σήμερα δεν παίζαμε μόνοι μας, παίζαμε μια καλή ομάδα. Μπορεί να μην έχουν βαθμούς στο πρωτάθλημα, αλλά είδατε ότι είναι μια ομάδα, η Κρασάβα, η οποία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Και αυτό ήταν ο λόγος που θεωρώ που είμαι πολύ ικανοποιημένος για την σημερινή εμφάνιση και για την νοοτροπία που είχαμε. Εντάξει, μπορεί να κάποιος να περίμενε ότι θα δημιουργούσαμε με κάθε 2-3 λεπτά ευκαιρία για γκολ, αλλά δεν είναι έτσι. Όμως και κυρίως στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα θεματάκι όσον αφορά στο επιθετικό ποδόσφαιρο όταν είχαμε εμείς την κατοχή. Κάτι δεν δούλεψε τόσο καλά και είχαμε κάποιες καλές στιγμές κυρίως στο transition. Όμως διορθώσαμε κάποια πράγματα, κάναμε κάποιες αλλαγές στο ημίχρονο και ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο μέρος όσον αφορά αυτό το κομμάτι, αλλά απ' την άλλη δεν είναι, θα έλεγα, εύκολο να κυριαρχούμε και εμείς θέλουμε να κυριαρχούμε από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό, αλλά δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό, ειδικά με μια τόσο νεαρή ομάδα και να έχουμε σταθερότητα στην απόδοση μας για 90 λεπτά. Ήταν λίγο πολύ το ίδιο έχει συμβεί και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, όπου κάναμε καλές προσπάθειες, πετυχαίναμε γκολ, αλλά δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτή την σταθερότητα. Και ένας από τους λόγους που είμαι ικανοποιημένος για την σημερινή εμφάνιση είναι το γεγονός ότι καταφέραμε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα να ελέγξουμε το παιχνίδι. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι είναι ένα πολύ νεαρό γκρουπ ποδοσφαιριστών. Γι' αυτό και πιστεύω ότι σήμερα κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός, ελέγχοντας το παιχνίδι.
3: Okay, coach.
2: You know, when you have so young squad, okay, I have some core players like Steve, like Gidon, Vana, we have Corey. Guys who already achieved some kind of level, and it's possible to say for them, I have to prepare them to be on the peak of their performance. Probably I will not make them much more better players, but finally what I have to do as a coach to prepare them to show their best football in their conditions, yeah? Because this is experienced players who knows how to play football, who knows how to win the games. I have to use only their best skills. But for the rest of group, it's like kids, you know. They are 12 now, and you think, okay, it's final form of my son or daughter, or it will be changed. Of course, I will educate them, I will bring them to school, I will speak with them, I will try to manage them, but finally, when they will be 18, it will be totally different, guys. And same is this group. They are trying to achieve their peak performance, but in the same time, they have to realize their potential. And their potential much higher than current peak performance. Maybe probably some of these guys is already showing their peak performance right now. But in 6 months everything can change. Because this is a goal for us. We need to help these guys to be better than today. For today, some qualities are enough to be competitive in this competition. Some quality we need to improve to be competitive consistently every week. During all game from first minute to last, but it's difficult to say where is the level of the peak performance of this team. We really believe it will be enough finally to level what we will achieve. It will be enough to be contender here in the league. But now we are thinking a little bit about another things. We are focused more on process. We're trying to help guys show their best performance every week. That's all. Our goal now is simple. We are moving from game to game. When it will happen, let's see. It's really interesting question for me. We don't know answer. I don't know answer.
0: Εντάξει, στην ομάδα είπαμε ότι έχουμε πολλούς νεαρούς. Έχουμε βεβαίως και κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι έμπειροι, όπως ο Στίβ Γιακό, ο Βαν Άλβες, και ο Κορέα. Εντάξει, αν μιλάμε.
2: Καλούλου.
0: Καλούλου. Αν μιλάμε για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να τους προετοιμάσω να βρίσκονται στο πικ τους, στο αποκορύφωμά τους, κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Αλλά μιλάμε για την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών που είναι νεαροί ποδοσφαιριστές. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους προετοιμάζουμε αργά και σταθερά, γιατί τώρα αυτή η ομάδα μοιάζει σαν ένα γκρουπ από πολύ νεαρούς ποδοσφαιριστές, σαν 12χρονα, γιατί πολλοί παίκτες ίσως κάνουν την πρώτη τους επαγγελματική χρονιά, αλλά πού θα φτάσουν όταν θα γίνουν 18, να το θέσουμε έτσι, είναι κάτι που θα φανεί. Όμως αυτό που κάνουν τώρα είναι να προσπαθούν να φτάσουν στο αποκορύφωμά τους. Όμως αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να τους βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν και την προοπτική που έχουν. Γιατί σήμερα που μιλάμε, ενδεχομένως κάποιες από τις ικανότητες τους να είναι αρκετές για να είμαστε ανταγωνιστικοί και κάποιες άλλες όχι, να πρέπει να τις βελτιώσουν στην πορεία. Είναι δύσκολο να πω το πότε ακριβώς θα φτάσουμε στο επίπεδο που είναι το ταβάνι μας. Όμως η ουσία είναι ότι θέλουμε να είμαστε στους διεκδικητές του πρωταθλήματος, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας απασχολεί στο παρόν στάδιο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, και είναι όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή, αλλά είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω τώρα και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
4: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ράτσικοφ, είπε πάρα πολλά.

0: Yeah, first of all, congratulations to Aris on the win. I think first half was our best half since the season started. I think we had complete control of the game. We exploited their weaknesses in the central areas that we worked on during the week. And I felt that we should have capitalized that with scoring a goal and going on the pause between the half times with the lead. We didn't. In the second half, I think Aris took over the control. I have feeling that in the second half we were anxious, that we were very nervous. We stopped playing and doing the things that we did in the first half, which I can understand from one side. We had 0 points after two games. The pressure was big to take something from this game, but also I think because of that, because we stopped doing the things that we did in the first half, which hurt Aris a lot. I think because of that, Aris took control, and in the end, after one or mistake, scored the goal. When you make mistakes on this level, teams like Aris, of course, punish that, and unfortunately, we lost the game. Once again, I think congratulations to our players. I think work ethic was there. I think fighting spirit was there. We just need to believe more in what we are doing, and because I know that we are talented enough to play good football. In the end, of course, all the best to Aris in the future games.
1: Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα του Άρη για την νίκη. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα ημίχρονα που κάναμε από την αρχή της σεζόν. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, καταφέραμε και βρίσκαμε εύκολα χώρους, ειδικά στη μεσαία γραμμή, κάτι στο οποίο δουλέψαμε κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Νιώθα ότι έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την εδαφική υπεροχή, να πετύχουμε έναν γκολ και να πάμε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα. Αυτό όμως δεν το καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι ο αντίπαλος μας πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Είχα και την αίσθηση ότι εμείς ήμασταν αγχωμένοι και πολύ νευρικοί στο δεύτερο μέρος. Σταματήσαμε να κάνουμε και να παίζουμε αυτά που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Από τη μια μπορώ να το καταλάβω, γιατί είχαμε 0 βαθμούς μετά από δύο παιχνίδια και σίγουρα υπήρχε μεγάλη πίεση για να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω λοιπόν ότι σταματήσαμε να κάνουμε όσα κάναμε στο πρώτο ημίχρονο και αυτό μας στήχησε πάρα πολύ. Ο αντίπαλος πήρε τον έλεγχο του αγώνα και στο τέλος, μετά από ένα δικό μας λάθος, πέτυχε τον γκολ. Όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο, φυσικά ο αντίπαλος θα σε τιμωρήσει. Δυστυχώς χάσαμε για μια ακόμη φορά. Θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές προσπάθησαν να δώσουν τον καλύτερο σε αυτό. Υπήρχε διάθεση για δουλειά, υπήρχε μαχητικό πνεύμα. Απλώς πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο για αυτό που κάνουμε. Θα δουλέψουμε ξανά, γιατί έρχονται και πάλι δύσκολα παιχνίδια.
2: Μια ερώτηση, Χριστόφορε, για το coach. Αν το 0-3 βάζει από νωρίς μεγάλη πίεση στην ομάδα.
1: Αν
2: το 0-3 βάζει νωρίς μεγάλη πίεση στην ομάδα.
3: Asking you with these three games without any point, you have more pressure. And with players and for
0: the job. Coaches team. Yeah. Listen, I'm still, I think, young person, but I'm not young coach. I know how this job works. Honestly, me personally, I'm not focused on that. There is a lot of positives that we can take from this game. The only thing we as a coaching staff, what we can think about Omonia is what we can think of is Omonia, nothing else. We need to analyze this game to prepare for the next one, to show to the players that they were good today, that in my opinion we should have taken more from this game, and that's it. About other things, I'm not focused on them at all. I just focus on the field and how to mentally and physically recover the players for the next game, and tactically to prepare them for what awaits us on Sunday.
1: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ως προπονητής που βρίσκεται για πρώτη φορά σε αυτή την θέση του πρώτου προπονητή, δεν γνωρίζω ακόμη ακριβώς πώς λειτουργούν όλα πάνω σε αυτή τη δουλειά. Ειλικρινά, προσωπικά δεν επικεντρώνομαι σε αυτά. Υπάρχουν πολύ θετικά στοιχεία που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το παιχνίδι. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να σκεφτούμε από αύριο, ως τεχνικό επιτελείο και ως ποδοσφαιριστές, είναι η Ομόνοια και τίποτε άλλο. Θα αναλύσουμε αυτό το παιχνίδι ώστε να προετοιμαστούμε για το επόμενο και να δείξουμε στους ποδοσφαιριστές ότι κατά την άποψή μου σήμερα έκαναν πολλά πράγματα σωστά. Θεωρώ ότι έπρεπε να πάρουμε περισσότερο από αυτό το παιχνίδι και μέχρι εκεί. Όσο αφορά οτιδήποτε άλλο, δεν ασχολούμαι καθόλου. Επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά σε όσα γίνονται στο παιχνίδι, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι.
4: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Στοϊκόβιτς, ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του. Θεωρεί ότι θα μπορούσε η ομάδα του να πάει στα αποδυτήρια στο πρώτο ημίχρονο με έναν γκολ και να αλλάξει κάπως τα δεδομένα.

0: Κύριε Ζηγέρη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Και καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Στου 94 κομμάτια δεν είπα. Είδες, χάλασε τώρα. Πρέπει να το ξαναπώ την αρχή. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Χάρης Χριστόγλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player. Δηλαδή, ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Εκεί κάπου βρίσκεται την ενότητα on demand. Επίσης, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές, συν μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του τέλος πάντων ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής, που αντιστέκεται στο χρόνο. Έχει πνιγισμένο νομίζω 10 χρόνια το site της εκπομπής στον αέρα. Το site έχει ανοίξει κανονικά το 2009, αλλά το αναβαθμισμένο site είναι από το 2016. Τέλος πάντων, έχει πολύ πράγμα μέσα. Οπότε αυτά προς το παρόν. Τώρα, αν έχετε άλλα πράγματα στο μυαλό σας, διάφορες άλλες ανομαλίες του Βελζεβούλη, που εκεί μέσα είναι όλα τα τελώνια, τα οποία εμείς δεν θα συναντήσουμε ποτέ, να ξέρετε ένα πράγμα. Μέχρι και σήμερα, εδώ, 14 του Σεπτέμβρη, του Τιμίου Σταυρού, μάλιστα σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στους Σταύρους, το Σταύρο το Χρονοθύμιο, σε όλους τους Σταύρους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους Σταύρους, βεβαίως. Και δόξα τον Γιαραμπή. TikTok ακόμα δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoiximan.gr, 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα.
1: Για σένα που ρωτάς αν αληθεύει ότι ο Χένρι Καβίλ θα είναι ο επόμενος James Bond, επειδή κυκλοφόρησε πολύ έντονα τελευταίες μέρες, μπήκα και το ψάξα σήμερα, δεν επιβεβαιώνεται από κάπου. Και είναι και μάλλον απίθανο, γιατί ο Καβίλ είναι 43. Και αυτοί θέλουν έναν ηθοποιό πιο μικρό για να μπορέσει να τους βγάλει και μερικές ταινίες, όχι μια και δυο, να μπορέσει να έχει μια προοπτική. Γενικά, η επιλογή του νέου Bond είναι μια πονεμένη ιστορία, δυστυχώς. Από τότε που τα δικαιώματα του Bond έφυγαν από την οικογένεια Μπρόκολη, στην οποία ανήκαν και έχουν περάσει νομίζω στην Amazon του Μπέζος, προσπαθούν να βάλουν στοιχεία μέσα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τα βιβλία του Fleming, με το στυλ του Bond κτλ. Φοβάμαι θα πάνε σε μια λύση που θα αρέσει πάρα πολύ στην νεολαία. Θα είναι κάποιος από τους τοπιούς που έχω δει, οι οποίοι αρέσουν πολύ στους πιτσιρικάδες. Δεν θα έχει κανένα Bond quality. Ο επόμενος Bond θα είναι απλά ένας μπάνικος τυπάκος που κάνει γκέλες στους μικρούς. Δεν θα είναι με κριτήριο δηλαδή να βρούμε έναν τύπο που να έχει λίγο τα στοιχεία.
0: Πάνε αυτά, Κώστα. Ναι, πάνε αυτά. Τελειώσαν αυτά, Κώστα. Και μια πολύ για James Bond, έκανε ένα ωραίο reel που είχε πάει ο Pierce Brosnan σε έναν αγώνα τένις.
1: Ναι.
0: Και έδινε και εσύ. Η εταιρεία ο Πέτρος που διαφημίζεται συνήθως στους αγώνες.
1: Τα Rolex τώρα, σήμερα για να κάνουμε διαφήμιση. Αν πουλήσει Rolex εξαιτίας μας, μπράβο μας.
0: Και στο 7ο δευτερόλεπτο που έρθει ήταν 007, γύρισε η κάμερα και τον έδειξε. Είπε τώρα, ξέρεις, βλέπω τον Pierce Brosnan και δεν σκέφτομαι για τον James Bond. Όπως έχεις καταλάβει, λογικό είναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Βγαίνει τώρα ο Σονούπο και ο δεύτερος κύκλος του
1: Μόμπλαν,
0: για το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σε κάποια στιγμή. Ίσως τώρα ενδεχομένως να είναι αυτή τη στιγμή.
1: Τον εκτίμησε το Θεό τον Τέλη τώρα.
0: Τον εκτίμησε πολύ το Θεό τον Τέλη. Και
1: εγώ φωνάζω, από πέρυσι φωνάζω. Και αλλά δεν με ακούς.
0: Και εγώ έχω δει, πρέπει να σου πω, έχω δει και λίγο preview σε κάτι γενικά διαφημιστικά τρέλερ τη δεύτερη σεζόν και έχω δει ότι υπάρχει πάρα πολύ δράση. στη δεύτερη σεζόν, διότι πρέπει να πάρουν όλοι τα όπλα πλέον.
1: Πρέπει.
0: Και να γίνει.
1: Μακελιό. Πρέπει
0: να βγουν όλοι στο βουνό. Όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ναι, από τις σειρές που έχει προτείνει εδώ δημοσίως ο κύριος Κώστας, και έχω καταφέρει ή αντέξει ή κάτσει τέλος πάντων να δω πραγματικά, το Mobland ήταν πραγματικά ίσως η καλύτερη τέτοιου είδους πρόταση.
1: Δεν ακούς και τις υπόλοιπες, μα είμαι δοκιμασμένος. Βλέπεις ότι άμα σου λέω κάτι, σου λέω κάτι. Δεν λέω, βλέπω πολλές σειρές οι οποίες δεν προτείνω, ούτε σε σένα ούτε γενικά. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι που απλά να περάσει την ώρα σου. Όταν είναι κάτι που πρέπει να το δει, ναι. Πρέπει.
0: Αυτό δηλαδή, τα πρέπει θέλω.
1: Αυτό σου τα έχω πει, τα πρέπει, δεν με ακούς.
0: Αυτό είναι το πρέπει. Τι άλλο πρέπει. Όχι, αυτό είναι το πρέπει.
1: Σου έχω πει το The Boys. Πρέπει να το δεις. Πρέπει να το δεις. Τι θα σου κάνω τώρα.
0: Θα θέλω να μιλήσω τώρα για το Mobland και δεν θέλω, γιατί θα γεμίσουμε spoiler τώρα εδώ πέρα και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, μια που βγαίνει σε λίγο και δεύτερη σεζόν, ενώνω τη φωνή μου με αυτή του κυρίου Κώστα και λέω, αν δεν το έχετε δει.
1: Γίτσες.
0: Αν δεν το έχετε δει, γίτσες.
1: Και όχι, αν
0: ναι. Ναι. Λοιπόν. Αξίζει όλο το δεκάωρο, ξέρω εγώ πώς είναι. Δεν θυμάμαι, 8-10 επεισόδια νομίζω.
1: Ναι, μωρέ.
0: Αξίζει κάθε λεπτό.
1: Δεν θες να τελειώσει.
0: Κάθε λεπτό.
1: Έχει παίξει το όνομα του Θείο Τζέιμς, του δικού μας, του Έλληνα Θείο Τζέιμς, που παίζει και στο The Gentleman, Guy Ritchie. Ελληνικής καταγωγής, τέλος πάντων, Άγγλος. Έχει παίξει το όνομα του για Bond, όχι πολύ ψηλά σε αποδόσεις για επόμενο Bond. Επίσης, ένα πολύ ωραίο παλικάρι, είναι ωραίος ηθοποιός, ναι, Έλληνας, δικό μας παιδί, οπωσδήποτε. Ο Θείο, ο Θόδωρας. Πούμε έτσι, Θόδωρας.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά δεν είναι ψηλά στις αποδόσεις.
0: Επειδή μην συγκρίνεται στη σειρά με άλλη σειρά, ειδικά με σειρές οι οποίες είναι μοναδικές. Δηλαδή με το Ted Lasso εδώ πέρα πρώτα, δεν μπορεί να συγκριθεί καμία σειρά με το Ted Lasso.
1: Δεν έχω δει.
0: Για άλλους λόγους.
1: Δεν έχω δει τέταρτη. Ακόμα περιμένω να.
0: Όχι. Και δεν ξέρω αν θέλω κιόλας να τη δω. Έχω δει λίγο τρέιλερ.
1: Εγώ θα τη δω. Θα τη δω.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά καμία σειρά δεν συγκρίνεται, γιατί καμία σειρά δεν θα ξεπεράσει αυτό το feel goodness του Ted Lasso. Όποια και αν είναι η ιστορία.
1: Επίσης, μια σειρά που πρέπει να δεις, τώρα μου τη θύμισε ο φίλος, την έχω ξαναπεί εδώ πέρα παλιότερα, αλλά πρέπει να τη δεις, αυτές που πρέπει να δεις, είναι το Slow Horses με τον Gary Oldman. Πρέπει να τη δεις.
0: Μου ξέρω ότι κάνει.
1: Είναι μαγευτικός. Είναι, παιδί μου, εντάξει, είναι άλλο επίπεδο.
0: Okay.
1: Είναι από τις που πρέπει να τη δεις.
0: Να.
1: Θα περάσει πάρα πολύ ωραία καταρχάς. Slow Horses.
0: Εντάξει.
1: Και μας χρωστάς και ένα επεισόδιο από. Ένα επεισόδιο, έστω ένα επεισόδιο από Game of Thrones. Ένα. Να πεις, είδα ένα επεισόδιο και να άρχισε να μου πεις. Ρε Κωστάρα, δεν μ' άρεσε.
0: Νιώθω, φίλε, ότι είσαι σαν τον Ντομ Κρούζ. Με έχεις εκεί στο δωμάτιο σε εντολογίες και με ψήνεις. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Αφού δεν σου λέω βλακίες να δεις.
0: Μα δεν θέλω, ρε αδερφέ, να το δω.
1: Μα είπες πράγμα θα το δεις.
0: Εντάξει, είπα ότι ένα επεισόδιο, άμα είμαστε μαζί. Μαζί θα το δω. Και άμα είμαστε μαζί θα το δω.
1: Άμα είμαστε μαζί θα σε κλειδώσω κουρδιστό πορτοκάλι και θα σου ρίξω. Θα σου ρίξω όλη την πρώτη σεζόν. Άμα σε βρω πόση κογή.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω την αισιοδοξία σου ότι ένα πράγμα το οποίο δεν με ενδιέφερε ποτέ ως είδος.
1: Ναι. Γιατί το έχεις δει.
0: Όχι, γιατί δεν θέλω να το δω.
1: Είναι σαν το φαγόπυρο. Δεν σε ενδιαφέρει ποτέ ως είδος μέχρι το δοκίμασες.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Είναι σαν τα βιολογικά γαριδάκια.
0: Δεν
1: μ'
0: αρέσει, πώς
1: σας
0: το πω, ρε παιδί.
1: Είναι σαν τα βιολογικά γαριδάκια.
0: Δεν μου προκαλεί ενδιαφέρον.
1: Δεν τα έχεις ποτέ στον οριζοντά σου. Αλλά τα έφαγες κάποια στιγμή και λες ό,τι έχαναν τόσο καιρό. Αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Το Gentleman, ας πούμε, ήταν έτσι και έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι και έτσι.
1: Οκ. Okay. Άκουσα δεύτερη σεζόν είναι πιο καλή. Και εγώ δεν
0: το Legends, ας πούμε, που έχω ξεκινήσει τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορώ να πω. Είναι νωρίς. Πες.
1: Όχι. Δεν ξέρεις, είναι. Ρε παιδί μου, λες, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα έρθει ποτέ εδώ πέρα να μου πεις δες οπωσδήποτε μια σειρά που έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα έρθει να μου πεις δες αυτή γιατί σκοτώνει.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε, ναι.
1: Αλλά επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος των ανθρώπων πια. Δεν είναι, ξέρεις.
0: Όχι. Οι προτάσεις πρέπει να είναι over 9 στα 10.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι πιο κάτω.
1: Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου με μπουρδες ή με πράγματα που είναι μέτρια. Εγώ το χάνω. Το χάνω λέγοντας, γιατί έχω και άλλα γούστα από σένα. Δηλαδή, εγώ βλέπω Game of Thrones. Βλέπω και τα γύρω-γύρω. Άρα αυτά θα κάτω. Δεν θα στα προτείνω όμως ποτέ.
0: Ναι. Okay.
1: Θα δω το Ρίτσερ. Δεν θα σου πω δες το Ρίτσερ. Ξέρω, δεν σ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω καν τι είναι το Ρίτσερ.
1: Αυτό σου λέω. Δεν σ' αρέσει ο Ρίτσερ. Εμένα μου αρέσει όμως. Το βλέπω.
0: Ναι.
1: Είναι μια ντουλάπα παίζει.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι δύο ταινίες με το Ρι του Ρίτσερ που έπαιζε ο Τόμ Κρούζ, τις έχεις πετύχει ποτέ μπροστά σου?
0: Τι είναι το Ρίτσερ?
1: Ο Ρίτσερ είναι ένας χαρακτήρας. Ναι, είναι ο Τζακ Ρίτσερ. Είναι ένας χαρακτήρας, είχε γίνει δύο ταινίες με τον Τόμ Κρούζ. Είναι ένας πρώην, ξέρω εγώ, στρατονόμος, πρώην στρατιωτικός, ο οποίος διάγει ένα μοναχικό βίο και ταξιδεύει από μέρος σε μέρος με ένα σακίδιο και τέλος πάντων τυχαίνουν διάφορα πράγματα και δίνει λύσεις.
0: Okay.
1: Αυτό ήταν λοιπόν δύο ταινίες με τον Κρούζ. Έγινε λοιπόν μία σειρά με έναν τύπο που λέγεται Άλαν Ρίτσον, ο οποίος είναι ένας τύπος που πρέπει να είναι 1,90 και είναι, ξέρω εγώ, γύρω στο 1,5 μέτρο πλάτος. Είναι ένα ποντικαράς, ποντίκια, ένας ακτίνος. Ο οποίος έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλής τελευταία χρόνια. Έχει κάνει ταινίες οι οποίες σκίζουν. Γενικά πάει πολύ καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι, ξέρεις. Πώς πω. Ο νέος Βατζενέκερς, να λέμε, στη σωματοδομή.
0: Okay.
1: Ο οποίος παίζει συμπαθητικά. Το θέμα είναι μια σειρά δράσης που δέρνει κόσμο, βαράει κόσμο, ξαναβαράει κόσμο. Ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα. Τον κυνηγάν, τον θέλουν να τον παγιδεύσουν, αυτός τους δέρνει. Ένα-δύο πράγμα.
0: Okay.
1: Απλά πράγματα. Δεν έχει, ένα και ένα κανένα, δεν έχει περίπλοκα, δεν έχει ξυσώσεις. Είναι απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας φόνος, πάνε τη διαλευκά, είναι μια συνωμοσία, τον κυνηγά να τον σκοτώσει, αυτός τους δέρνει, τους σκοτώνει. Αυτό. Απλά απλοϊκά πράγματα.
0: Okay.
1: Αυτό. Δεν θα σου λέγα ποτέ όμως δες το Ρίτσερ.
0: Ναι.
1: Εμένα με διασκεδάζει. Περνάω καλά, το βλέπω. Ας πούμε, η τέταρτη σεζόν, τη βλέπω. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Θα σου πω διαλεγμένα πράγματα. Θα σου πω το κρέμ de la κρέμ.
0: Και πολύ καλά
1: ναι.
0: θα κάνεις.
1: Αλλά αυτά που σου λέω πρέπει να τα βλέπεις. Αν τα λέω και να μην τα βλέπεις, δεν κάνουμε δουλειά. Δηλαδή, άμα σου λέω δες το The Boys.
0: Θα προσπαθήσω, κύριε
1: Κώστα. Άμα σου λέω δες το The Boys, δες το The Boys.
0: Θα προσπαθήσω, κύριε. Πρέπει να τα βρω για να τα κάνω αυτά.
1: Θα τα βρούμε.
0: Θα
1: σου πω, πάρω συνδρομή εγώ να το δεις. Άμα σου λέω χωρίς, πρέπει να το δεις. Τα λέω για να τα ακούω εγώ. Εγώ τα έχω δει.
0: Ναι. Εντάξει. Συγγνώμη που διαβάζουμε και κανένα βιβλίο.
1: Εντάξει. Τόσα βιβλία έχεις διαβάσει, σου. Φτάνει.
0: Όχι, δεν φτάνει.
1: Εντάξει. Διάβασε το βράδυ.
0: Λοιπόν. Όχι, τα ξέρεις, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, ξέρεις ποιος άλλος είναι σοβαρός άνθρωπος, άντε, για να μιλήσω για σοβαρούς ανθρώπους. Ο Σαλάχ Εντίν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος ο Σαλάχ Εντίν?
1: Γιατί έχει το όνομα Σαλάχ μέσα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και το Εντίν που είναι από τον Τζέκο. Mm-hmm. Οπότε, ποδοσφαιράνθρωπος.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: δηλαδή είναι δύο ποδοσφαιράνθρωποι ουσιαστικά. Ναι. Δεν μπορεί να μείνει. Αλλά είναι σοβαρός για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Εντάξει, έρχεται στο Παναθηναϊκό το παιδί. Τρίτο μέλος της. Πώς το λέμε πια τώρα, Μαροκινή Απικία, έβγαλε για ένα βίντεο πάνω. Δεν το πρόλαβα να το δω.
1: Δεν έχει σχέση με Μαρόκο. Δεν έχει σχέση με Μαρόκο, αν λέμε το ίδιο βίντεο. Ήταν η παρουσίασή του ότι.
0: Όχι, όχι, έβγαλε ένα βίντεο με τους τρεις.
1: Okay.
0: Και τους είχε με κάτι change και τέτοια.
1: Okay, okay.
0: Μιλάμε για φάση τώρα. Λοιπόν, γιατί είναι τρεις πια. Πώς ξαφνικά, ναι. Ξαφνικά παρεκκόμισε και μέσα σε ένα μήνα με τρεις Μαροκινούς.
1: Τρεις είχαμε και πριν, έφυγε Ζαρουρί. Πάλι τρεις είχαμε. Θα είχαμε τέσσερις.
0: Α, τον έχω ξεχάσει το Ζαρουρί, έχει δίκιο. Νομίζω όμως πήρε και ένα για την ΚΑΠΑ 19, οπότε θα ξαναγίνουν τέσσερις.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Οπότε αρχίζει και γίνεται λίγο τέτοια, ας πούμε, πικία η φάση. Εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι σοβαρός ο Σαλάχ Εντίν?
1: Γιατί
0: ήρθε το παιδί και είδε. Λέει, παιδιά, εγώ έχω έρθει εδώ πέρα με σοβαρό. Δεν είμαι τικνιζιάν εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, τι
0: που λέω, φέρτε μου το 71, που σου λένε αγόρι μου, έλα πάρε το 3. Και πάμε για τη φωτιά και λέει, όχι, δεν θέλω το 3. Αριστερός μπακ δεν είσαι, αγόρι μου, ναι. Είναι ελεύθερο το 3. Θα πάρεις το 3. Τελείωσε, δεν κάνουμε συζήτηση. Όχι, όχι, εγώ θέλω το 71. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι σοβαρό, εντάξει, το 3 λεπτό έχετε.
1: Τι έχουμε από νούμερα,
0: τι έχουμε από σοβαρά νούμερα. Του λένε το 5.
1: Το
0: 5, ρε άνθρωπε. Το 5, σοβαρό άνθρωπο. Δεν είμαι αριστερό μπακ. Πώ δεν είναι νούμερο αριστερό μπακ, αλλά είναι ένα νούμερο σοβαρό. Τι δείχνει? Δείχνει σκοπό. Δείχνει αυτοπεποίθηση. Δείχνει, εγώ έχω έρθει εδώ πέρα για να μείνω. Εντάξει, όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι σοβαρός άνθρωπος και ποιος είναι ασόβαρος. Ρωτάτε εμένα, το 3 έπρεπε να είναι κενό για να το πάρει ο Κρυάτης. Μάλλον αυτή είναι η ιστορία γνωστή. Τέλος πάντων, μην την ξανασυζητήσουμε. Είχε βγει και ένας εδώ πριν από λίγες μέρες, το χάρηκε η ψυχή μου στο Μουσουράκι, που είχε και αυτός με τις φανέλες. Αυτά και έλεγε. Τα, έλεγε ναι, εγώ πρέπει να είμαι μόνο. Καλά, αυτό ήταν για τρομερό αριθμό μνήμων.
1: Ναι.
0: Θυμόταν, είδε, του έκανε τεστ όμως. Νομίζω ήταν και ο Ράλης. Και κατευθείαν του λέει: θυμάμαι όλα τα νούμερα τη φανέλα των παιχτών του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ από το 98, ξέρω εγώ μέχρι τώρα. Του λέω: Μπαμπαγκέτα τη φορά. Και λέει: κατευθείαν 40.
1: Mm-hmm.
0: Κατευθείαν, μπαμ δηλαδή, ναι, ναι. Στο δευτερόλεπτο. Και έλεγε αυτό το πράγμα: ότι πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό στι φανέλε. Χάνονται τα πάντα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για τον Σαλάχ Εντίν. Ένα ωραίο σοβαρό άνθρωπο. Σε αντίθεση με του ασόβαρου εκεί, του βαρίστε. Στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, έτσι. Τους οποίους θα μου πείτε, έλα βίλε, τους βγάλανε από την αλλαγωνιστική. Τι να το κάνω,
1: τι
0: να το κάνω που τους βγάλανε.
1: Βέβαια, πόσο United όλο αυτό, έτσι. Να παίζει, πόσο United όλο αυτό.
0: Ρέση.
1: Ρε παιδί μου, πέρα από το τεπέ, πόσο United.
0: Είναι πολύ United. Ναι. Είναι πολύ United. Αλλά είναι έτσι γιατί ήταν πραγματικά όλο ο ψυχοβγάλτη. Δηλαδή το γκολ που βάζει σύντομα δεν έχει κάνει μισή ευκαιρία στο παιχνίδι. Ναι. Η United έχει δύο δοκάρια, έχει ξέρω εγώ. Και μετά τυχαίνει και αυτό. Εντάξει. Και γίνεται αυτό που γίνεται. Αλλά τελικά

0: Τι μας διδάσκει αυτό που γίνεται, Κώστα? Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω πάλι. Τι μας διδάσκει? Κάτι μας διδάσκει αυτό που
1: γίνεται. Για πες. Για πες, δάσκαλε.
0: Να πούμε λίγο την, όχι την ιστορία, την ιστορία την ξέρετε περισσότερο, την προέκταση της, ναι, της ιστορίας. Λοιπόν, η ιστορία την ξέρετε. Γκολ, το οποίο το σηκώνει ο υπόπτης offside, το κοιτάζει το VAR, τον γκολ του Χάλαντ, λέει όχι, ήταν το τεντωμένο πόδι του Ντόργκου, τον κάλυπτε κτλ. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει στην όλη ιστορία είναι ότι υπάρχει ο Έντζο Φερνάντες, ο οποίος είναι offside, ο οποίος πάει να κάνει κεφαλιά ψαράκι. Εντάξει, ο Λισάνδρο Μαρτίνες που είναι δίπλα, είναι ανάμεσα στους δύο, επειδή βλέπει τον Έντζο Φερνάντες να γίνεται, πηγαίνει να μαρκάρει τον Έντζο Φερνάντες, πάει, περνάει και από τους δύο μπαλά, δεν έχει καμία σημασία. Πηγαίνει στο Χάλαντ, βάζει γκολ ο Χάλαντ. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν τι γίνεται, τον βλέπει στη φάση, κοινή λογική, ποιο πόδι, ποιο Ντόργκου, ποιο ασχολείται. Ο Έντζο Φερνάντες κάνει συμμετοχή στη φάση, την επηρεάζει, ακυρώνεται τον γκολ. Όχι, δεν ακυρώνεται. Το γκολ κατακυρώνεται. Κατακυρώνεται. Για να γίνει φυσικά ο προφανής κακός χαμός, έτσι, από ένα διαιτητή και τρεις βαρύσεις, οι οποίοι, τι να πω πραγματικά, δεν μπορούν να κατανοήσουν τα προφανή. Λοιπόν, και έρχεται μετά από λίγες ώρες η ProRef, το αρμόδιο όργανο δηλαδή των διαιτητών της Premier League, θέλω να με επικεφαλής, θέλω να σου πω το σπουδαίο Hard Web, mm-hmm, το θυμάστε το Hard Web.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και λέει με έναν γλυκό, συνοπτικό, αλλά πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι, παιδιά, κάνετε βλακίες. Κάνετε βλακίες. Κατακυρώθηκε ένα γκολ που δεν έπρεπε να κατοχυρωθεί. Έπρεπε. Εννοείται ότι γίνεται συμμετοχή στη φάση, έπρεπε να γίνει επανεξέταση ως τον field review. Ο field review δεν κυρωνόταν φυσικά, γιατί κάνει συμμετοχή στη φάση. Λοιπόν, και γίνεται ένα ντέλο, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί γίνεται ένα ντέλο? Γιατί δεν γίνονται, ας πούμε, τα προφανή στο. Και απλώς ξανασκέφτομαι με αυτό το πράγμα ότι δεν θα ξανακάνουμε την κουβέντα γενικώς περί VAR. Απλώς θέλω να πω το εξής. Ξέρεις ότι όσο το VAR. Πώς να πω. Μου έρχεται η λέξη διαφημίζεται, ίσως δεν είναι η πιο σωστή. Ή προωθείται. Ή. Προωθείται, ας το πούμε, προωθείται. Ως το μέσο το οποίο σταδιακά. Θα αποδώσει το υψηλότερο επίπεδο δικαιοσύνης που μπορεί να αποδοθεί. Το είπα καλά, μετριοπαθός.
1: Θέλω να δω πάλι πού θα καταλήξει.
0: Μετριοπαθός, θα σου πω.
1: Τον φιλιππικό σου κατά του VAR.
0: Θα σου πω πού θα καταλήξω. Ναι. Δεν θα κάνω κανένα φιλιππικό εναντίον του VAR. Θέλω να πω απλώς κάτι συγκεκριμένο. Όταν συμβαίνει αυτό, ο κόσμος το πιστεύει. Το πιστεύει. Θέλει να δείξει εμπιστοσύνη σε αυτό το πράγμα. Ωραία. Τι γίνεται? Γίνεται μεγάλο πισωγύρισμα, κατά την άποψή μου. Όταν σε ντέρμπι που συγκεντρώνουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, έτυχε τώρα εδώ πέρα, αλλά γι' αυτό το συζητάμε κιόλας, σε ένα ντέρμπι παγκοσμίου ενδιαφέροντος, γίνεται μια τόσο κραχτή φάση, η οποία τόσο κραχτή φάση, μάλιστα, είναι και η φάση που καθορίζει το αποτέλεσμα. Καθορίζει δηλαδή τον νικητή. Λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν πηγαίνει την συζήτηση. Ξέρεις, το VAR ποτέ δεν πρόκειται να γίνει απόλυτος προς τις παρεμβάσεις του, ούτε θα μπορέσουν ποτέ να απολυτοποιηθούν οι κανονισμοί, έτσι ώστε κάθε φορά να γίνονται μηχανάδι με ένα κουμπί να παίρνονται αποφάσεις για το τι είναι το κάθε τι. Απλώς λέω ότι φάσεις που γίνονται τόσο λάθος σε τόσο σπουδαία παιχνίδια πάνε τη φάση VAR προς τα πίσω και όχι προς τα μπροστά και την κοινή, πώς το λένε, περί δικαίου αίσθηση. Να σου το πω έτσι. Διαφωνείς αυτό?
1: Ναι.
0: Πες, μίλησε.
1: Διαφωνώ. Το VAR είναι ένα εργαλείο. Τη στιγμή που δεν μιλάμε για το ημιαυτόματο offside, ας πούμε, που μετά δεν μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος, που παρεμβαίνει ο άνθρωπος, το λάθος παραμένει των ανθρώπων. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είχαν την πληροφορία όλοι μπροστά τους, μπορούσαν να την εξετάσουν και επέλεξαν την αγνοήσουν. Δεν μου φταίει το VAR λοιπόν, μου φταίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, δεν ήξεραν τους κανονισμούς. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι βλέπανε και τι δεν βλέπανε. Θα μου φταίει το VAR. Το VAR σου δίνει το εργαλείο. Είναι το εργαλείο σου, δίνει η πληροφορία.
0: Είναι το VAR. Ο άνθρωπος φταίει πάντα. Δεν είναι το VAR. Δεν είναι το VAR, είναι ο άνθρωπος.
1: Λέω για το VAR γιατί. Γιατί στο offside δεν μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος. Είναι ημιαυτόματο, μπαίνουν κατευθείαν οι γραμμές, σου δίνει ένα αποτέλεσμα. Είναι, δεν είναι offside. Σωστά. Mm-hmm. Δεν θα μπει ο άνθρωπος να βάλει τη γραμμή με το χέρι του. Άρα εκεί είναι computerized όλο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Το VAR είναι το εργαλείο που σου δίνει όλη την πληροφορία, σου δίνει το replay, σου δίνει διαφορετικές όψεις, σου δίνει. Τη στιγμή που ένας πατάει τον άλλον, θα δίνει από εκεί και πέρα ο άνθρωπος θα αποφασίσει τι είναι και δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Αυτό. Πάντα ο άνθρωπος είναι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Πάντα ο άνθρωπος είναι. Για κάποιος το VAR για να πάρει καινούργιο εργαλείο για να επιβάλλουμε την ανθρώπινη παρέμβαση. Εντάξει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η φασούλα. Εμένα αυτές είναι οι σκέψεις.

0: μου. Και αυτά είπα με αυτό που έγινε. Και κρίμα για τη United. Γιατί κανένα η United
1: κρίμα, ναι.
0: Μπορεί να φτάσει στο τέλος της χρονιάς αυτό. Να χάσει το πρωτάθλημα για 2 βαθμούς και να είσαι ρε εσύ.
1: Τι να χάσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, έλα άσε με τώρα.
1: Συγγνώμη λίγο γιατί το ακουστικό εδώ έχει πουλώσει το αυτοί που λίγο.
0: Έλα κάνω ένα σενάριο. Δεν πιστεύεις. Δεν πιστεύεις κανείς.
1: Για ξαναπες λοιπόν, φτάσεις τέλος χρονιάς United να.
0: Κανείς σας δεν πιστεύει.
1: Τι να κάνει United τέλος χρονιάς.
0: Στο Μάικλ τον Κάρι.
1: Ναι ρε παιδί μου, τι να κάνει.
0: Να χάσει την έξοδο στην Ευρώπη λέω.
1: Τώρα κάπως από το κοντρόλ με ενημερώνουν ότι κάπως.
0: Για 2 βαθμούς, για 1 βαθμό και να πούνε γιατί ρε. Γιατί. Γιατί ρε εσύ, όντως.
1: Τώρα μιλάς σεβαστικά, εντάξει.
0: Λοιπόν. Ναι. Δεν ξέρω τι έπρεπε να πει.
1: Επίσης για το παιχνίδι αυτό, μια που αναφέρομαι σε αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι ο Μπρούνο Φερνάντες είναι μεγάλη μου σταλευρία. Η φάση αποβολής του Φόντεν δηλαδή.
0: Ναι, ρε.
1: Που την έχει κάνει τη βλακία ο Φόντεν, έχει πάει και του έχει ρίξει μια μουλοχτή κλωτσιά όταν είναι κάτω ο Φόντεν, περιποιημένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και μετά κάνει ο Φόντεν τη βλακία, πέφτει, σπαρταράει ο Μπρούνο Φερνάντες κάτω, ας πούμε. Ναι. Να βεβαιωθούμε ότι θα πάρει την κόκκινη κάρτα, μετά σηκωνόμαστε, είμαστε μια χαρά, τεινάζουμε πάνω μας λίγο το χορτάρι και συνεχίζουμε. Μεγάλη μου σταλευριά.
0: Εκεί δεν έχει βάρα το μεταξύ.
1: Έχει. Έκριναν ότι δεν ήταν το χτύπημα τέτοιο που να συνιστά κόκκινη και για τον Μπρούνο Φερνάντες. Το είδαμε. Είναι η φάση. Έκριναν δεν είναι.
0: Το Φόντεν ήταν για κόκκινη.
1: Ο Σκίνης τιμωρείται και σωστός τιμωρείται.
0: Καλά, ο Σκίνης.
1: Βέβαια, να το αποκεφαλίσει τον άλλο, μόνο και μόνο που ξεκόνησε θα δει να το κλωτσίσει. Είτε το βρει λίγο είτε όχι, η πρόθεση μετράει. Θε να το χτυπήσει.
0: Τον βρήκε να το με το καλάμε στο κόκαλο τη λεκάνη.
1: Καλώ δόθηκε. Καλώ δόθηκε. Καλώ λέω πόσο μου στα λευριά είναι ο Μπρούνο Φερνάντες. Το λέω.
0: Εντάξει. Τι φανταστείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται γιατί έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Leeds Newcastle 3-0. Ου. 3-0. Έλα μόλι Leeds. Ημίχρονο. Ημίχρονο επίσης Villarreal Betis 1-2. Στο 55 Inter Udinese 2-2. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου Moreirense Marítimo 2-0. 10ο λεπτό Braga Estoril χωρίς τέρματα. Δεύτερη κατηγορία Ισπανίας, Θέλτα Βίγκο Βίτα Έιμπαρ 0-4 στο 65. Και δεύτερη κατηγορία Γαλλίας, Red Star Match 0-0 στο 55. Και για τους φίλους του Ασιατικού Champions League, τελευταίο δεκάλεπτο, Εστεγκλάλ Αλσάτ 2-0, Αλαχλή Παχτακόρη, Παχτακόρη του Βασίλου Χατζηπαναγία, να θυμίσω, 0-0 και Αλ Καντισίγια Αλ Ουάσλ είναι το παιχνίδι στο 2-0. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 11, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: άσε θα το ζήσουμε φάση δινή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Bwin. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα Μπόρδα, ο οποίος έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλάχ Εντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθε για το πρωτάθλημα το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του φόρου, προχώρησε ο Ολυμπιακός, καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσιας στη Στέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ τη Χετάφε, Μάριος της Σαμσουνσπορ και Άνταμς της Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζά να κάνει την πρώτη του προπόνηση και τους γνωστούς απόντες, ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότητα δεν θα κάνουν άλλοι προσθήκες προμαύροι. Παρόν ήταν ο Ιβάν Σαββίδη στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αυρινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολή στο αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ στη διάθεση των φίλων της Ένωσης στα εισιτήρια του αγώνα κυπέλλου της 5ης με τον Πανσεραϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για 1-1 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Σε φετινή σεζόν να είναι η καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο 32χρονος Πορτογάλος Εξτρέμ. Έτοιμα στην ΚΕΔ θα αποστείλουν αύριο οι κίτρινοι για τα ηχητικά του Διευθυντή Κολόμπο με το ΒΑΡ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ είναι ο Νικολάου που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές η Έλλης και η ΣΕΚΑ. Τρελό στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια με την ΠΕΝ ανοίγει ακόμα 2 θύρες. Παίκτες του Βόλου, αλλά παιδί είναι και επίσημα ο Γάλλος μεσοπιθετικός Ρεμί Καμπελά που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Τη φανέλα του Λεβαδιακού θα φορά τη φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος Εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου.

0: Factor και ΑΕΚ εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε μέλη του ΣΤΑΦ στο Τριφύλλι, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζει την ησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Το 2-2 στη Super Bet League 2 έκανε ο Πανιώνιος που επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη. Στο μάτς που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική, πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα handball του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 35-24 τη ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διαδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στη Σέρια Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2 και αυτή την ώρα στο 62ο λεπτό Ίντερ Ουντινέζε 3-2 για την 5η στροφή στη Λα Λίγκα. Βιγερεάλ Μπέτις 1-2 στο 46ο λεπτό και για την 4η αγωνιστική της Premier League Leeds Newcastle 3-0 στο 47ο λεπτό. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελαβή με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στη EuroLeague. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω φιλών της πρώην ομάδας του Χάπολ προς τον Ισραηλινό Γκάρτ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες είναι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Είναι έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Και για να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει, ο Έντου ή ο Πυρές. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Ο Έντου τελικά το εκτελεί πλέον

0: μου ξέρω ότι σε στεναχωρεί, αλλά δεν θα έρθει η κάρτη. Με 7 εκατομμύρια που ζητάει, κάτσε κύριε με 7, εδώ 4 τάξαμε στο Γουίλιαν. Άλλο πόσα πήρε. Το τάξαμε 4 αυτό το χρόνο. Εντάξει, δεν πήρε 4 ενδεχομένω.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα υπήρχε το γραμμένο συμβόλαιό του, γιατί να μην τα έπαιρνε, μπορώ να καταλάβω. Ναι. Λοιπόν. Αλλά ο κύριος Ικάρντι μας ζητάει 7. Πού να έρθει ο κύριος Ικάρντι με 7.
1: Είναι ο κύριος Ικάρντι γνωστός και ως ο ακατέβατος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει περνάει ακόμα εμπογιά μου, με θέτε.
1: Ναι.
0: Θα τα στάξετε, θα στάξετε 7.

0: Ενώ θα έρθει ο Μπόρχα ο Ιγκλέσιας τώρα, ενδεχομένως. Και θα είμαστε υπέροχοι.
1: Εντάξει, με μοναδικό αστερίσκο το μικρό του όνομα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω. Καταλαβες. Δηλαδή, ακούς Μπόρχα και κάπως δαγκώνεσαι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι
1: ενώ
0: αυτό.
1: Το Ιγκλέσιας. Σε παραπέμπει στο τραγουδί της αγάπης κατευθείαν. Ναι. Δηλαδή, έχεις θετικά συναισθήματα με το Ιγκλέσιας. Με τον Μπόρχα μπορεί και όχι.
0: Ασχολείται και με μουσική πολύ.
1: Ναι, με τέτοιο όνομα.
0: Με hip hop και τέτοια.
1: Με τέτοιο όνομα. Έτσι. Είναι δυνατόν να μην.
0: Είναι αυτό τον θυμάσαι. Ο Δίτσα που δεν έδωσε το χέρι στον Τραμπ, που το είχε πει από πριν. Εν ενεργεία πρωταθλητή κόσμου.
1: Ναι.
0: Λες, δεν έπαιξε στο Μοντιάλ πολύ. Νομίζω ένα μάτσο έπαιξε μόνο.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και στην αποστολή ήταν.
0: Το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε τον Μπόρχα. Εγώ τον θυμάμαι και του πει φορά για το 2. Πολύ, πολύ συμπαθή. Λοιπόν. Οπότε θα είναι ωραίο. Αρμάν τον Κονζάλ δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστεί αν έρθει κι άλλο επιθετικό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι και για τα social media του Ολυμπιακού να κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα του Μεξικανού.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν αρχίσει λίγο και γίνεται λίγο.
1: Λύσα.
0: Λίγο λύσα κατάσταση, ναι. Πραγματικά. Δηλαδή σε οποιοδήποτε πια post για οτιδήποτε να μπαίνουν μέσα οι Μεξικανοί για να τα κάνουν. Πώς το λένε, για να τα κάνουν τάνα μέσα, καταλάβες. Οπότε δεχομένως θα ήταν καλό να έρθει κάποιος να τραβήξει και αυτός λίγο τα φώτα πάνω του
1: να.
0: Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Θα δούμε αν θα έρθει ο Μπόρχα Ιγκλέσιας. Προς τον παρόν για Ρεμτσούκ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό ξέρουμε τώρα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Και με τη Λίμπαρο, κατάλαβες, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Και όχι μόνο στο Καραϊσκάκη και στο ΑΚΑ. Είχαμε δύο με τη Λίμπα.
1: Εντάξει. Στο ΑΚΑ ήταν επικάρισμα. Στο άλλο ήταν.
0: Στο άλλο ήταν.
1: Statement.
0: Ναι. Εντάξει. Statement κάνανε για μία φορά. Άμα γίνει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, μετά τι θα έχουμε. Διχασμό.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να βοηθήσει και η ομάδα για να ξεπεραστεί αυτό το σύνδρομο, έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Τι να βοηθήσει η ομάδα. Όποιο είναι στο ΑΚΑ έχει. Τι να κάνουμε. Με δύο τρίτα καινούριο ρόστερ. Τι να κάνουμε. Γίνονται θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη, δεν γίνεται.
1: Χριστιανέ, θα σου πω αυτό που έλεγα και χθες το βράδυ. Συνήθως οι προπονητές οι οποίοι έρχονται μεσούς στη σεζόν και αναλαμβάνουν στη θέση κάποιου που φεύγει, πατάνε και λίγο πάνω στα πράγματα που έκανε ο προηγούμενος. Κανονικά. Δηλαδή σου λέει, μέχρι να μπορέσουν να περάσουν τα δικά μου, αφού αυτά ξέρουν, αυτά που έχουν διδαχτεί από τον προηγούμενο, θα χρησιμοποιήσω αυτά, θα βάλω στην αρχή πολύ λίγα πράγματα και σταδιακά θα βάλω τη δική μου σφραγίδα. Έτσι κάνουν οι περισσότεροι προπονητές. Και όχι μόνο αυτοί που έρχονται μεσού στη σεζόν, και καμιά φορά και αυτοί που έρχονται και στο τέλος σεζόν. Δηλαδή ο Σλότ πήρε πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ γιατί ήταν η ίδια ομάδα του Κλοπ και έκανε ελάχιστες διαφοροποιήσεις γενικότερα. Όταν πήγε να κάνει τα δικά του πράγματα, έφαγε τα μούτρα του. Το πρόβλημα για τον καινούριο προπονητή του Ολυμπιακού είναι ότι έχουν ποινικοποιηθεί κάποια πράγματα που έκανε με τη Λίβερπουλ, οπότε δεν μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, έχει πάει και του έχει πει προφανώς, του έχουν πει. Το έχει καταλάβει. Έχει πάει και πει: παιδιά, από τερματοφύλακα βολέι για να πάει στον επιθετικό, δεν θέλω να δω. Παιδιά, μπαλιές μεγάλες δεν θέλω να δω. Mm-hmm. Παιδιά, πολλές σέντρες δεν θέλω να δω. Άρα ξεκινάει από την αρχή με διάφορα μη. Με διάφορα μη τυχόν και. Γιατί, γιατί έχει εκφραστεί με τα πιο επίσημα χείλη, ας πούμε, η ομάδα, ότι εμείς δεν θέλουμε να παίζουμε έτσι. Mm-hmm. Άρα ερχόμενος ο άλλος δεν μπορεί να κρατήσει ουσιαστικά. Αρκετά πράγματα από αυτά που έκαναμε με τη Λίμπαρ στην ομάδα για 2,5 χρόνια. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει κατευθείαν να φανεί ότι κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Καινούργια πρόσωπα, 8 αλλαγές, πόσοι καινούργοι παίξανε τώρα, 7-8 καινούργοι, άλλος τρόπος ανάπτυξης. Αυτό δεν μπορεί σε δύο προπονήσεις να το καταλάβουν οι παίχτες όμως. Πώς να γίνει.
0: Σωστό. Απ' την άλλη, τίποτα από αυτά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν υπάρχει αποτέλεσμα. Δηλαδή πρώτα είναι το αποτέλεσμα και μετά τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αλλά ο Ολυμπιακός όφη 1-0 θα ήταν διαφορετικό από το Ολυμπιακός όφη 0.
1: Προφανώς.
0: Αυτό. Δηλαδή, και ας ήταν με σέντρα.
1: Προφανώς.
0: Ας ήταν με οτιδήποτε.
1: Προφανώς. Και δεν ήταν το 1-0 όμως. Ήταν η εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήταν το 1-0, το πρόβλημα το 1-0, το 0-1. Ήταν η εικόνα στο γήπεδο. Αυτό νομίζω ήταν το πιο ανησυχητικό, ειδικά για τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο. Ότι έβλεπε έναν όφη ο οποίος ήταν πολύ οργανωμένος, πολύ καλά δομημένος, πολύ επικίνδυνος σε αντεπιθέσεις. Είχε ένα πλάνο, τέλος πάντων, είχε ένα σχέδιο να κάνει κάτι. Και από την άλλη μεριά υπήρχε μια ομάδα η οποία δεν ήξερε τι ακριβώς θέλει να κάνει, γιατί είχε ένα προπονητή που είχε κάνει μια προπόνηση 2. Αυτό.
0: Και γιατί παίχτης, γιατί είναι καινούργιοι, και γιατί, και γιατί όλα τα χίλια λογικά γιατί τα οποία υπάρχουν. Και προγνωστικά θέλετε. Τι έχει και θέλετε προγνωστικά ακριβώς. Ποιο πράγμα θέλετε προγνωστικά. Ποια ευρωπαϊκά, ρε παιδιά. Τα ευρωπαϊκά είναι...
1: Τετάρτη.
0: Ποια ευρωπαϊκά, δεν έχει ευρωπαϊκά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ας είναι. Τα μπόρδα τώρα πάνε στο καλό 20 μέρες έξω.
1: Δεν είναι το καλό, έχετε διακοπή. Θα χάσει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και ένα κυπέλο. Δηλαδή δεν είναι. Είναι τυχερός μες στην ατυχία του, γιατί έχει τρεις εβδομάδες διακοπή. Οπότε κάθεται καλά ο τραυματισμός αυτός. Κάθεται σε ένα σημείο που θα ξεκουραστεί και δεν θα χάσει και παιχνίδια μετά. Εντάξει.
0: Άλλη, εμείς θα χάσει ένα μόνο μάτσο.
1: Ένα πρωταθλήματος, ναι. Και άλλο ένα που είναι μισό εβδομάδα κυπέλο που μπορεί και να μην έπαιζε, ρε παιδί. Και από την άλλη μεριά, όταν ο Παναθηναϊκός φτιάχνει αυτό το ρόστερ φέτος που έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, φτιάχνεται ακριβώς για να μην κρέμεται πάνω σε συγκεκριμένους παίχτες. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι ένα ρόστερ το οποίο είναι και ποσοτικά και ποιοτικά πλούσιο. Άρα λες ότι μπορώ να καλύψω απουσίες παιχτών που μπορεί να λείπουν.
0: Ναι, με εξαίρεση τα στόπερ, νομίζω ο Παναθηναϊκός που έχει μια αδυναμία.
1: Είναι για δυναμία και εκεί.
0: Έχει μια διαφορά στην ποιότητα, ας πούμε, ναι, των βασικών των πνευματικών.
1: Αλλά επειδή δεν μπορεί να βγάλει ο Ντεφράι και ο Φαντρόγκεν όλη τη χρονιά, θα πρέπει ούτως ή άλλως να γίνει ένα μοίρασμα και ένα τέριασμα να δούμε ποιοι πάνε καλύτερα με ποιους, γιατί μπορεί να χρειαστεί μες τη χρονιά να λείψει κάποιος ή κάποιοι. Ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια με τους δύο, γιατί είναι καλή, είναι καλή και είναι κομπωμένοι μεταξύ τους. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο στο κύπελο που θα παίζει ο Κάτρης. Γιατί χρειάζεται τους πιτσιρικάδες μέσα. Γενικότερα πρέπει να βρεθεί και κάποιο άλλο δίδυμο.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να λειτουργήσει καλά. Ναι. Θα είναι ο Κάτης, θα είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Πρέπει να λειτουργήσει και κάτι άλλο όμως.
0: Εμένα δεν θα μου βγάλεις από το μυαλό από τώρα, γιατί ακούσαμε, ρωτούσαμε και το Διονύση εδώ πέρα. Δεν είναι λογικό για καμία ομάδα, δεν το καταλαβαίνω, να έχει τρία αριστερά μπακ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λογικό. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και αναρωτιέμαι, είναι θέμα γρήγορα. Κρίστενσεν, ο Διονύσης λέει όχι. Το καλό, αφού το λέει ο Διονύσης, είναι έτσι. Εγώ σκέφτομαι μήπως...
1: Μπορούμε να δούμε τον Κρίστενσεν και στόπερ, λέω εγώ. Μπορούμε να δούμε τον Κρίστενσεν και μία ακόμα επιλογή, ένα αριστεροπόδαρο στόπερ.
0: Αυτή είναι μία περίπτωση.
1: Μπορεί, λέω.
0: Η άλλη περίπτωση που σκέφτομαι βλέποντας τον Πελίστρη να υπάρχει μέσα στη φάση και να παίζει χθες ως αριστερός εξτρέμ.
1: Που μπήκε
0: ή αλίγο, αλλά έτυχε. Ναι, θέλω να πω. Είναι ο μοναδικός εξτρέμ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι μήπως ο Νίστο το έχει στο μυαλό του σε ένα. Ξέρεις, υπάρχουν οι προπονητές έχουν 50 συστήματα στο κεφάλι τους. Έτσι, ταυτοχρόνως. Σου λέει ότι μπορεί με, δεν έχουμε εξτρεμέν, okay, αλλά σε κάποια φάση μπορεί να είναι καλό είναι να έχω έναν δεξιό και έναν αριστερό και σου λέω σε όλα κάτι ένα παίκτη που είναι καλό επιθετικά.
1: Και ω εξτρέμ να παίξει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν υπάρχει κι άλλο.
1: Κοίτα, το πρώτο πράγμα αυτή τη στιγμή που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός είναι να πάρει επιτέλους ρεπό ο Κυριακόπουλος. Γιατί αυτό το πράγμα που συμβεί με τον Κυριακόπουλο είναι ο μοναδικός παίκτης που παίζει συνέχεια μαζί με τον τερματοφύλακα που είναι άλλες οι απαιτήσεις. Εντάξει, και τα στόπερ, αλλά με πολύ περισσότερα τρεξίματα και πολύ περισσότερες απαιτήσεις, ας πούμε, για τη θέση, παίζει ανελειπώς από τα τέλη Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνω, ξέρεις, και το ότι βλέπουμε ότι ο Κρίστενσεν ακόμα δεν είναι έτοιμος. Πέφτει στο δρόμο μας η περίπτωση του Σαλάχ Εντίν. Από τη στιγμή που θα το πάρει ιδανικό χωρίς υποχρεωτική οψιόν αγοράς, δεν λες όχι όταν είναι ένας παίκτης ποιοτικός. Το καταλαβαίνω, ήταν έξτρα από το σχεδιασμό, αλλά άμα σου προκύψει στα μέσα του Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τέλος των μεταγραφών, μια τέτοια περίπτωση και έχεις την οικονομική δυνατότητα, βεβαίως και το κάνεις. Βεβαίως και το κάνεις. Είναι κρίμα μια ομάδα η οποία έχει πάρει τόσους πολλούς παίχτες σε τόσες πολλές θέσεις να την πατήσει, γιατί μπορεί να χτυπήσει ο Κυριακόπουλος και μετά να χρειαστεί να κάνει πατέντες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κρίμα.
0: Είναι πραγματικά κρίμα. Αυτό είναι πραγματικά την ανακούφιση του Κυριακού Γιακόπουλου. Πρέπει να είναι από τους ελάχιστους παίχτες που όταν του πούνε δεν θα παίξει αυτή την Κυριακή, για μια φορά θα ανακουφιστεί. Θα ανακουφιστεί πραγματικά.
1: Ναι. Αυτό που λένε προφανώς θέλουν να παίζουν ποδοσφαίρες στη συνέχεια, αλλά κάποιες μέρες ξεκουράζονται κιόλας.
0: Έχει λιώσει, είναι αλήθεια. Τον ΠΑΟΚ περιμένω να δω με απορία. Το έβγαλε τον τέρμι με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Είπε, θα το βγάλει τώρα πιο εύκολα νομίζω από το τέτοιο. Εντάξει, παρά τις γκρίνιες που υπήρχαν και όλα τα υπόλοιπα. Τόσο το κέρδισε τον τέρμι και προχωράει. Μεταγραφές του ενδιαφέρουσες στα χαρτιά. Λέω εγώ. Τώρα, στο γήπεδο.

0: Δεν ξέρω. Θα δούμε. Στο γήπεδο είναι μια άλλη ιστορία. Το πώς θα βγούμε. Οπότε. Τέλος πάντων. Έκανε πάντως πραγματικά εκεί που λέγαμε ότι είναι και ψάχνει σε πέντε θέσεις.
1: Ναι.
0: Να βρει. Αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι ολοκληρωμένο το ρόστο του, είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Σχεδόν ολοκληρωμένο.
1: Και ο ΠΑΟΚ με όλα τα προβλήματα, με την απώλεια της Ευρώπης, με την πώληση Κωνσταντέλια, με την κρίνια των οπαδών, με τις απουσίες που έχει κτλ. Δεύτερος είναι. Ενώ είναι τρεις βαθμούς πίσω από τον.
0: Σωστό.
1: Έχει καμιά Ιταλία και όλοι τον Παναθηναϊκό. Καλύτερα τα πράγματα από ό,τι θα περιμέναν και οι φίλοι του στο ξεκίνημα της χρονιάς και με όλο την αναμπουμπούλα
0: ναι,
1: που
0: υπήρχε. Ναι. Εντάξει, για το λάθος του Μουκουντή, εντάξει, τι να κάνει, χτύπησε μπάλα στο μητάκι του τώρα, πραγματικά. Έτσι,
1: εντάξει, συμβαίνουν
0: αυτά. Συμβαίνει αυτό, δηλαδή.
1: Συμβαίνουν, αλλά εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και αποτέλεσμα γενικότερης κόπωσης, πνευματικής, σωματικής. Θέλω να πω, ένας επίσης ο Μουκουντή okay. με το Ρέλβας. Και τον Ρώτα και τον Πίλιο μέχρι στιγμής. Και τον Πίλιο μέχρι στιγμής. Αλλά πει ότι για τον Πίλιο έχει έρθει ο Λυκογιάννης να του δώσει ανάσες. Οι υπόλοιποι τρεις, δηλαδή όταν βλέπεις ότι ο Βίντα είναι ως τρίτο στόπερ, ας πούμε, στην ιεραρχία.
0: Εντάξει, και ο Αλεξίου είναι, υποτίθεται.
1: Ναι,
0: αλλά.
1: Ναι,
0: είναι θέμα. Αλλά εντάξει, χτύπησε το μητάκι του. Νομίζω η ατυχία για τον Μουκουντή είναι ότι έπεσε μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάνω που κάνει. Τη βγάζει ο Μακέντα με το. Όχι, δεν έκανε τα κουνάκι, με το εξωτερικό του να κάνει το στρώσιμο στον Μπαρτόλο. Ότι πέφτει μου κουνάκι. Εκεί είναι η πραγματική του ατυχία. Γιατί εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει πάνω στην μπάλα. Παραπατάει, δηλαδή κάνει δύο ταυτοχρόνια. Ναι. Πρώτα μητάκι και μετά
1: παραπατάει. Αλλά συμβαίνει, ρε παιδί.
0: Έλα, συμβαίνει,
1: και σε αμυντικού υψηλό επίπεδο όπως είναι ο Μουκουντή. Μπορεί να τύχει μια στραβή. Αλίμονο.
0: Εννοείται.
1: Αλίμονο.
0: Εννοείται. Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς. Καλαματάρα, πρώτη νίκη. Το λέγαμε, ο κόσμος που ακολουθεί να δει να πανηγυρίσει, ξέρεις, μια νίκη. Έγινε. Έγινε και αυτό. Έγινε και την πανηγύρισε. Πολύ ωραία, επί του Βόλου. Ο οποίος Βόλος πήρε τον Καμπελά σήμερα.
1: Ναι.
0: Μίσω,
1: Βεβαίως. Μόνο ο Βέζο έχει μείνει την μίλα.
0: Όλοι δεν έχει μείνει ο Βέζο.
1: Α, δεν έχει μείνει ο Βέζο.
0: Όχι, ρε. Δεν υπάρχει Βέζο. Τελείωσε.
1: Συγγνώμη.
0: Εκτός αν διαψευστώ και γι' αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Δηλαδή, πού έχει πάει ο Βέζο.
0: Πόσα χρόνια έμεινε ο Βέζο στον Ολυμπιακό, δηλαδή. Έμεινε δηλαδή.
1: Τέσσερα.
0: Τρία. Με έχεις ανησυχήσει τώρα. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Εγώ νομίζω δεν έχει φύγει ο Βέζο. Δηλαδή, έφυγε μέχρι και ο Βιλένα ότι ο Βέζο δεν έχει φύγει.
0: Είναι χωρίς ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι χωρίς ομάδα από την 1η Ιουλίου.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο Ρέντι είναι χωρίς ομάδα, ξεχωρίς ομάδα, ότι στο Ρέντι πηγαίνει και κάνει τα τρεξίματά του.
0: Ελπίζω να δηλαδή δεν βρήκε όλο το καλοκαίρι τώρα και αυτός ο Δόλιος. Ρε, εντάξει, 2,5 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Πόσο να είναι?
1: Λίγο αν με ρωτάς. Είχε πολλά να δώσει ακόμα.
0: Μιλάμε για παίκτη που η Λεβάντη είχε δώσει 5 εκατομμύρια να τον πάρει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Ωραία, καλά ξοδεμένα λεφτά.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Θέλω να σου πω. Όχι, είναι χωρίς ομάδα. Δεν θέλω, να με τρομάζεις.
1: Καλά.
0: Γενικώς.
1: Κάνε μια βόλτα να προέσεις του Ρέντι να δεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όχι, πάει και ο Καμπελά. Μια χαρά είμαστε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έμεινε κανένας. Ο Κλέιτον μένει να φύγει. Αν φύγει.
1: Που δεν ξέρεις. Αν δεν έρθει άλλος, που μπορεί να πει ο προπονητής. Ναι.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι με αυτόν ολοκληρώνει το ξεκαθάρισμα του Ολυμπιακός. Αφήνω έξω, εντάξει, για προφανείς λόγους, τον Γιασίτς, ο οποίος άλλος είναι τραυματίας. Δεν θα ακούσουμε γι' αυτόν ενδεχομένως μέχρι το τέλος σεζόν τίποτα. Ξανά και θα αποχωρήσει ήσυχα το επόμενο καλοκαίρι. Κρίμα για τον Γιασίτς.
1: Κρίμα για όλα τα παιδιά, βέβαια. Που
0: δύο χιλιάδες. Εντάξει, είναι και 29 ακόμα. Δηλαδή, ναι. Κρίμα πραγματικά. Είχαμε διαβάσει για επιρρέπειες τραυματισμού, αλλά τώρα να πάθεις 2 χιλιάδες είναι μεγάλη κατηγορία. Είναι μεγάλη κατηγορία. Μου ζητάει κάποιο τον Βέζο τον αφήσαμε έξω από το γήπεδο στην ΕΜΕ για να πουλάει βρώμικα.
1: Ντροπή σας όμως.
0: Είναι ντροπή.
1: Ντροπή σας όμως.
0: Είναι ντροπή.
1: Ενόχλησε πουθενά. Τι έκανε, έφαγε το φαΐ κανενός. Τέλειωσε το ζεστό νερό και δεν μπορούσε να κάνει τους κάποιος άλλος. Mm-hmm. Τι έκανε το παιδί, σιγά.
0: Είναι καλό παιδί ο Γιαμάλ όταν βγαίνει και λέει ότι εντάξει, εγώ και Μπαπέ είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο, αλλά εγώ το αξίζω φέτος τη Χρυσοπάλα.
1: Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Έτσι πολύ. Και λέει, όλοι το ξέρουν. Συμπλήρωσε. Αυτό. Δημιουργεί κλίμα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Είναι λίγο κάπως να το λες, θέλω να σου πω.
1: Γενικά, δηλαδή, να μιλάει κάποιος τον εαυτό του.
0: Το Μέση, ούτε καν το Ρονάλντο, ας πούμε, ένα τρομερά εγωπαθή άνθρωπο να λέει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τέτοιο πράγμα βγαίνει φορά για να λες, εγώ αξίζω την τέτοια φέτος, γιατί και όλοι το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Εγώ τέτοιες δηλώσεις δεν θυμάμαι. Μπορεί να έχουν γίνει, αλλά πραγματικά τόσο, πώς να σου πω, κάθετη δήλωση δεν την. Δεν την θυμάμαι. Και είναι και κάπως να τη διαβάζει, ναι. Δηλαδή μου. Είναι η αλήθεια. Είναι και κάπως, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, γνωστό είναι ότι όσοι είναι πιο ψηλά, τόσο περισσότερη κριτική δέχονται, τόσο περισσότερο τους κάνουν διάφορα. Να, ο Εμπαπέ όμως, από την άλλη, επειδή είμαι τον Εμπαπέ, θέλω να σου πω ότι παρακολουθώ, ξέρεις, ότι γίνεται σε ό,τι είναι έτσι, σε ό,τι τον αφορά και παίρνει διαστάσεις, οι τοποθετήσεις του είναι πολύ μετρημένες.
1: Δηλαδή.
0: Ότι είναι μετρημένες, είναι σωστές. Σωστή, ξέρεις, σύνταξη, αυτά, είναι ήρμος, είναι μετριοπαθής, δεν ανεβάζει τόνους.
1: Ναι.
0: Είναι cool, είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Και βάζει και ένα μήνυμα, ας πούμε τώρα το τελευταίο, σου λέω το τελευταίο που θυμάμαι, χρονικά. Το λένε, ας πούμε, επειδή και καλά είναι, ας πούμε, ο στάρ της Ρεάλ και καμιά φορά λέει δείχνει στο γήπεδο, τον έχουν βγάλει, λέει, μερίδα του κόσμου, τον αποκαλεί δικτάτορ.
1: Είναι δικτάτορ, ναι.
0: Ναι.
1: Στη βγήκε... Γαλλία το λένε, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, και βγήκε και είπε ότι, οκ, okay, το ξέρω, λέει, αυτά, αλλά δεν είναι, δεν μου πολύ αρέσει, λέει, γιατί δεν είναι, και, δεν είναι ένας χαρακτηρισμός, ξέρεις, ο οποίος νομίζω ότι θα έπρεπε να με συνοδεύει ακριβώς λόγω της, της φόρτισης που έχει, γιατί λέει, οι δικτάτορες, στους άνθρωπους συνδέονται με δολοφονίες, καταλαβαίνεις, το πήγε έτσι, δηλαδή,
1: ωραία,
0: σου λέει
1: σωστός,
0: ότι,
1: σωστός.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ναι, ναι. Έδωσε... Του δώσε μια προέκταση,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: κοινωνική. Σου λέει, ναι, ωραίο είναι, με λένε.
1: Έχει πλάκα, αλλά ναι.
0: Έχει πλάκα, αλλά σας παρακαλώ, όχι, γιατί οι δικτάτορες είναι αυτοί. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δίνει και,
1: όχι,
0: και
1: σωστό,
0: κάτι.
1: Σωστό.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Σωστό.
0: Με αυτή την έννοια το κάνει, τέλος πάντων, ο Εμπαπέ. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μάτς. Τι γίνεται, λοιπόν. Λίζ Νιουκάσλ 4-0 στο 70. Τι γίνεται, φίλε. Το μάτς της χρονιάς. Βιγεράλ Μπέτις 1-2 στο 70. Ίντερ Ουντινέζε 5-2 λίγο πριν τη λήξη. Μορερέσε Μαρίτιμο στο 55-2-0. Μπράγκα στο Ρίλι λίγο πριν το εμίχρονο χωρίς γκολ. Red Star Mets στο τελευταίο δεκάλεπτο είναι 1-0. Τελειώσαν τα του Ασιατικού Champions League. Στην κλάδα σαν 3-0. Αλκαντισίγια Αλγουάσι 2-1. Πάμε σε δελτίο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μανώλο Ίζο. Με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων την παρακολουθούν, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα παρακάτω μέσα. Τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο 550, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και στη γραμμή τραμ ταφ 6. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών. Η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος. Ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Κλειστό παρέμεινε το αεροδρόμιο της Κατάνιας, στη Σικελία, λόγω καπνών και τέφρας από το ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Σεφτσένκο με Μπουφόν. Ο 48ος τελικός είναι στα πόδια του Ουκρανού και στα χέρια του Μπουφόν. Ο Σεφτσένκο με τον Μπουφόν. Γκολ η Μίλαν. Παίρνει το κύπελλο Ευρώπης για έκτη φορά. Για πρώτη μετά το 1994. Και ήρθε η ώρα. Ο Γιώχανσον να δώσει στον Μαλδίνη το κύπελλο και η Μίλαν να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά από το 1994 για την Αθήνα. Η Μίλαν του Μαλδίνη, του Κωστακούρτα, η Μίλαν του Νέστα, η Μίλαν του Ντίντα, η Μίλαν του Γκατούζο, η Μίλαν του Ζέεντορφ, όμως των τριών διαφορετικών ομάδων στο Champions League.
5: Το ταξίδι λοιπόν της Μίλαν στο Μάντσεστερ αποδείχθηκε ταξίδι στο παραμύθι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κατάλαβε πρώτο μήνυμα, τελευταίο μήνυμα τώρα. Πού τον θυμηθήκατε τον Άγγλο Κώστα Τουρνά. Κατάλαβε τι γίνεται. Μεγάλη αλήθεια. Κανένα αγόρι ποτέ δεν αγόραζε κουλούρι από το κηλικείο. Γιατί ρε παιδιά.
1: Όχι.
0: Εννοείς γιατί πέφταμε στις πίτσες και στις αμποτηρόπιτες αυτά.
1: Εντάξει.
0: Α, okay.
1: Πείτε μου ότι δεν ισχύει αυτό που άκουσα, ότι θα μας καταστρέψει το AI στα επόμενα 1-2 χρόνια, γιατί θα τρελαθώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα προλάβουμε να δούμε τον Αλγκουαθίλ να δένει την ομάδα. Αλγκουαθίλ. Συγγνώμη. Και ως Αλγκουαθίλ, καλά που το λες. Ζητώ συγγνώμη τον Κώστα Νικολακόπουλο, αλλά επειδή το έχω πιάσει από την αρχή, αυτή τη φορά δεν θα περάσει. Εντάξει, δεν είναι η Μανόλ και δεν θα είναι η Μανόλ, θα είναι Αλγκουαθίλ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο περίπλοκο το επιθετό του, γλωσσικά. Εντάξει, αλλά μην το λέμε. Δηλαδή είναι σαν να λέμε Μανόλ. Του λένε Μανόλη, σε γράφουν Μανόλη στα τέτοια. Είναι ωραίο τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Αλγκουαθίλ είναι ο άνθρωπος. Αφιερωματική εκπομπή δίχως το 75% των μηνυμάτων έρχεται την ώρα του live, δεν είναι αφιερωματική εκπομπή Fight Club.
0: Mm-hmm.
1: Λέω σε αγαπώ σαν αμαρτία. Και με ποια αφορμή το λέει αυτό, Κώστα μου?
0: Με ποια? με την Παρασκευή?
1: Ναι.
0: Που θα έχουμε την θεματική εκπομπή για τις αφιερώσεις.
1: Έτσι, το Part 2.
0: Part 2. Και κάτι θα κάνουμε, έχουμε και προσεχώς κάτι,
1: ναι,
0: να ετοιμάζουμε κάτι πράγματα.
1: Ναι,
0: ετοιμάζουμε,
1: ναι,
0: κάτι,
1: ναι,
0: πράγματα,
1: ναι.
0: Γιατί 2026, ναι, 2001, ναι, 2026,
1: πολλά,
0: δεν λέω.
1: Πολλά.
0: Λέω 2001, μια τυχαία χρονιά αναφέρω, 2001-2026.
1: Stay tuned and keep this frequency clear.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Με θλίψη, λέει κάποιος, είδα βίντεο στο οποίο μαθητές για χάρη των views στο TikTok με το που πήραν τα βιβλία πήγαιναν και τα πέταγαν όλα σε κάτω.
0: Είμαστε. Είναι από τους πιο πασοκικούς διορισμούς ο τύπος που σηκώνει την κόκκινη σημαία στο άκυρο άλμα επί κοντό. Και στο μήκος λόγω και στο τριπλούν,
1: ναι,
0: που είναι ασκησικό ένα σημαίακι, πάρα πολύ ωραία θέση. Πάρα, mm-hmm, κάθε, και είναι φανερά βαριεστημένος εκεί ο άνθρωπος που το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Τα σηκώνει, μην το χέρι του τύπου. Mm-hmm. Οχου, τώρα κι άλλος έρχεται να πηδήξει. Οχου, το παρακάνατε.
1: Το φύλλο της ζαμπονοτυρόπιτας που περιγράφεται έμενε στον ουρανίσκο μέχρι να γίνει επέμβαση με κουτάλι. Ναι. Στο δημοτικό μας, λέει κάποιος, εκτός από αυτά είχαμε και δρακουλίνια, πίτσα, τα γαριδάκια πίτσα και κουκουρούκου σκούμπιντου, θα σέβεστε.
0: Ο Άιντραφ Αφούτης λέει, κρίμα ρε γάμο το λέει, διότι όταν πρωτοήρθε ο Βέζο στον θρύλο, περίμενα να βάλει γκολ και να δω εξώφυλλο στον πρωταθλητή, τον παίζω με το Βέζο. Ναι, δεν μας αξιώσε ο Θεός να συμβεί αυτό.
1: Κύριε Κωστή, γιατί δεν προτείνει στο σχολείο να φοράνε όλοι φανέλα τα μπόδα?
0: Εγώ, γιατί θα έχουμε αντιρρήσεις από...
1: Θα έχουμε θέματα. Οι εισαλές των πλερών, λέει, επιβεβαιώνω για το SMS στο Θρανίο, σχεδόν έβγαλα κόμμενο από αυτό πρώτη ηλικίου.
0: Είδες.
1: Δεν θα χάσει η Βενετιά Βελόνη αν δεν βάλει ο Θρασίβουλος replay για να κάνει τη γλώσσα μαθηματικά.
0: Δεν θα μου το βγάλετε από το μυαλό, αλλά ο Μιχταριάν είναι ο Νίκος Καλτσάς με καλύτερο μάνατζερ. Όχι.
1: Έλα, όχι. Την πορτοκαλαδίτσα στο μικρό μπουκαλάκι που γινόταν μπάλα αφού τη γέμιζες χαρτιά, τη θυμάστε ή είστε μεγαλύτεροι?
0: Καλά τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Και ήτανε τα χαρτιά, ήταν μια πορτοκαλάδα αυτή, τη θυμάσαι καθόλου, η οποία ήταν σε μια συσκευασία η οποία δεν ήταν άψιλο άμαρκη. Και έσκησε ένα αλουμινόχαρτο από πάνω για να την... Εντάξει, όχι, θα θυμόμαστε όλοι.
1: Πείτε και για τις βρύσεις που τις άνοιγες τέρμα και έβγαζε το νερό με ένα απέσιο θόρυβο κυκλικά στροβιλιζόμενο και έπρεπε να κάνεις χούφτα για να πιεις.
0: Υπήρχαν διάφορες βρύσεις.
1: Ναι,
0: υπήρχε η βρύση, συγγνώμη, με την πίεση του θανάτου, του πυροσβέστη, δηλαδή που σβήνεις φλόγες στα 20 μέτρα, που την άνοιγες και βρεχόντουσαν οι πάντες. Υπήρχε αυτή που δεν έτρεχε καθόλου και έβαζε από κάτω. Υπήρχε βρωμιάρης, πήγαινε και έβαζε τα χίλια.
1: Ναι.
0: Κάτω,
1: ναι.
0: Και έπρεπε. Υπήρχαν διάφορες εντάσεις στις βρύσεις αυτές. Στις γούρνες, τα λέγαμε, που υπήρχαν στο πρόγραμμα.
1: Πολύ καλά τα λες. Το ψωμί ντόνατ με ζαμπόν και τυρί ήταν βουτυγμένο σε καστορέλαιο.
0: Πολύ πιθανό, παιδιά. Πολύ, αλλά ήταν πολύ νόστιμο, ρε φίλε. Ήταν πολύ νόστιμο. Και είναι ακόμα νόστιμο.
1: Στην Ηλιούπολη αυτό το ψωμί ντόνατ το ψήνανε στην τοστιέρα να γίνει τραγανό.
0: Ναι.
1: Και το βάζανε σε μεγάλο πλαστικό ποτήρι με παγωτό μηχανή και σιρόπι.
0: Ωπω, καφρίλα! Ω καφρίλα! Γίνεται ακόμα αυτό το πράγμα. Μια φορά πριν πεθάνω να πάω. Μπορεί να είναι η φορά που θα πεθάνω μετά.
1: Αυτό, ναι.
0: Αλλά. Αν υπάρχει ακόμα, πες μας, υπάρχει δεν υπάρχει. Αυτό μόνο. Όπο καφρίλα.
1: Τι λες τώρα. Τα κυλικεία που είχαν την κυκλική πίτσα ήταν τα premium, λέει κάποιος. Άλλος λέει ψωμί ντόνατ υπάρχει ακόμα, το παίρνω από Νανού. Γι' αυτό έχουμε στα 52 μας 200 τρικλικερίδια. Άλλος θυμήθηκε τα λευκόματα. Τι φάση τα λευκόματα. Τι φάση τα λευκόματα. Τι ωραία.
0: Μόλις είδα αφίσα Τάσου Ποτσέπη με σλόγγαν Ποτσέπης 2027 άνω κάτω τελεία, ναι. 1 ευρώ το πιτόγυρο.
1: Πώς τώρα μπορώ... είδατε και 1 ευρώ η βενζίνη αυτή.
0: Πώς μπορώ να το ξεδώ, λέει ο αδερφαφούτης.
1: Δεν το ξεδώ, θα το ζήσεις.
0: Αυτό τι είναι ακριβώς, εσύ που παρακολουθείς τα του Ποτσέπη.
1: Είναι ο προεκλογικός αγώνας του Ποτσέπη.
0: Πού είναι ο Ποτσέπης.
1: Τι είναι σπουδαίο ο Ποτσέπης. Στην καρδιά μας.
0: Πέραν αυτού, σε ποιο πολιτικό σχηματισμό.
1: Α, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Έχει σημασία.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Θέλω να πω, ωραία να κάνουμε πλάκα, αλλά αν είναι κάπου που δεν κάνουμε πλάκα. Ναι, αν είναι κάπου που δεν θα κάνουμε πλάκα.
1: Δεν θα κάνουμε, δεν θα ξαναφέρουμε τον Ποτσέπη, απλό είναι.
0: Τι δεν θα κάνουμε, γιατί?
1: Δεν θα ξαναφέρουμε τον Ποτσέπη, λέω. Εάν είναι εκεί που.
0: Ναι, όχι. Okay.
1: Υπονοήσω ότι.
0: Δεν υπονοώ τίποτα, ρωτάω.
1: Η λαδίλα μας μεγάλωσε, λέει κάποιος. Αν το ζέστανε τότε, η θερμοκρασία ήταν ανάλογη 6,5 χιλιάρα μηχανή μετά από 2 ώρε γκαζίδι.
0: Κύριε Γιάννη, πήγατε στη νέα παράσταση του Σεφερλή. Και γιατί είναι καλύτερη την προηγούμενη.
1: Πολλά μηνύματα για το ψωμί αυτό. Πες, θέλω να πω ότι συγκίνησες πολύ.
0: Αυτό στην Ηλιούπολη λέει ίσχυε, λεγόταν Ζαξ και δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα. Κάποιος το έλεγε ότι μπορεί οι πελάτες να πεθάνανε από, τέτοια, από ανακοπές και φραγμένες αρτηρίες. Αλλά παίρνω απόσταση εγώ από αυτά τα σχόλια.
1: Να καεί το βίντεο του καντινιέρη που αντικατέστησε την πορτοκαλάδα της τρογγυλή, την πλαστική με μπουκάλι πλαστικό που δεν κυλούσε.
0: Έλατε. Έλατε.
1: Βαϊμάκι, ψωμιά ντόνατ πλέον μόνο από τηλερά. Πας καρφί για μπαλονάκι.
0: Έχω εγώ μαγαζί στη γειτονιά. Παίρνω μια φορά στο τόσο, δηλαδή μια φορά ξέρω, στο εξάμηνο που θέλω να κάνω αμαρτία. Λέω. Ναι, παιδιά, Συνάλκο ήταν αυτό. Λέει, όχι και άμαρχη, λέει η Ταμ-Ταμ από τη Συνάλκο. Λέει ο Ανδρέας. Ήταν η Ταμ-Ταμ. Δεν είχε πάνω κάποιο έμβλημα όμως. Δεν είχε αυτό. Ήταν το μπουκάλι με κάτι γράμματα σαν χαραγμένα επάνω. Και δεν δίναμε σημασία γιατί το παίρναμε και το γεμίζαμε χαρτί και παίζαμε παρά, ναι.
1: Που είναι κάποιος που μάλλον έχει αναλάβει τα κηλικεία της χώρας η μαμά του Μάξιμου.
0: Κύριε Γιάννη, λέτε τα κηλικεία να βγάλουν φυλάδια με προσφορές, δηλαδή στα δύο κεφίρ, δώρο τα μωρομάτιλα. Για όποιον έρθει με το όνομα Φεδόργιος, αναρωτιέται ο Ράβου με τον Πόλη.
1: Άλλοι από το σχολείο θυμούνται το πρώτο τους φλερτ.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι την πρώτη μου καούρα από ψωμί ντόνατ πυροσκή. Ίσως και να καθόρισε τον τρόπο που συνδέομαι. Πολύ καλά. Κάποιος κακοπροέδρος θα λέγει ότι απλά τα παιδιά θα μεταπηδήσουν για τον κολατσιό τους στο διπλανό φούρνο. Ναι.
0: Εσύ που λες ρε χούφταλα, έχετε τα κάκαλα να κάνετε ξανά εκπομπή αφιέρωμα σε CM 2001-2002. Καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή το κούρδισμα που θα κάνεις. Το reverse psychology, εμείς το έχουμε σπουδάσει, το έχουμε διδάξει. Δηλαδή το reverse psychology, εγώ προσωπικά το έχω διδάξει. Δεν μπορεί κάποιος να μου κάνει εμένα τώρα ραδιοφωνικά reverse psychology να με προκαλέσει και να πω ναι, ρε, εγώ τα κάκαλα. Ντροπή τώρα. Δηλαδή. Βρείτε κάτι άλλο τώρα, αυτό βρήκατε τώρα. Είναι δυνατόν. Τα λεπουδάκια δηλαδή 105 τώρα. Δηλαδή καθίστε κάπου.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, 37χρονο, toast donuts, ζαμπόν τυρί με διπλή μαγιονέζα. Γυμνάσιο Λύκειο, δημοτικό επίσης έτρωγα πατατάκια ρίγανη μέσα σε ψωμί σάντουιτς.
0: Είσαι αρχοντικός. Αποτελέσματα εξετάσεων. Στείλ να βεβαιωθούμε ότι είμαστε όλα καλά.
1: Ο Ταστανάτη Μούν τα μπόρδα λέει, άρα τώρα οι μικροί Μαξιμιλιανοί και οι μικρές Εμέλειες θα τρώνε πρέτσελ με παπαρουνόσπορο και γέμιση τόφου.
0: Είναι κοντά η μέρα που θα ακούσουμε Φεδόργιε, έλα να φας το φιλέ μινιόν. Μινιόν σου θα κρυώσει, λέει ο Νόντας ο Κορδάβαλος.
1: Φιλέ μινιόν.
0: Τι.
1: Μόνο αγλούτενο. Ναι. Με το νέο μενού λύνεται μια για πάντα το πρόβλημα της ουράς στα κηλικεία στο μεγάλο διάλειμμα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Τον προκολάτε, αναρωτιέται ο Στόδος Παπουτσέλης του μετά, με σαν λαχανικό ή σαν ποτό.
0: Σαν ποτό. Α, τι άλλο. Με αφορμή, λέει, το μήνυμα για το φλερτ, εγώ θυμάμαι το πρώτο μου κόψιμο στο γυμνάσιο που έκατσα τόση ώρα στην τουαλέτα που νομίζαν ότι έκανα κοπάνα.
1: Το πρόγραμμα αυτό στα ελληνικά σχολεία το έφτιαξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Μεγάλη αλήθεια, όσο χρήσιμο είναι το GPS της Google όταν οδηγείς, τόσο πιο μπέρδεμα είναι όταν τα ακούς ενώ περπατάς. Πας ευθεία και χτυπάει ότι πας λάθος. Λέει, ως άλλος ο Γκουνσότο θες να πεις. Α, δεν είναι υπογραφή. Ως άλλος ο Γκουνσότο θες να πεις πώς γίνεται αυτό. Επίσης, για πολλωστή φορά, επειδή χρησιμοποιούμε GPS αρκετά συχνά πια αναγκαστικά όταν πηγαίνουμε, ειδικά σε μέρη που δεν έχουμε ξαναπάει, παρακαλώ πολύ, αυτή η σαχλαμάρα με το κινηθείτε νοτιοανατολικά.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε βορειοδυτικά. Αυτό λες και είμαι ο Μαγκελάνος, λες και είμαι ο Μάρκο Πόλο και κοιτάζω μπροστά. Έχω κάνει το χέρι στο κούτελο να με βαράει αντιλιά και λέω από πίσω στους άλλους να ανεβάσω τα πανιά και να κινηθούμε βορειοδυτικά. Επειδή αφήστε τα βορειοδυτικά και να μην τα ανεβάσω. Πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά, πήγαινε.
1: Κατευθυνθείτε νότια-ανατολικά.
0: Ναι. Ωραία, μπράβο. Και λέει, περιμένει, και λες μετά. Πες μου κάτι χρήσιμο. Δεξιά-αριστερά, πού να πάω. Ρε, εσύ, φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή, μας περνάνε ότι είμαστε ναυτικοί. Ναυτικοί, όχι, δεν είμαστε. Φέδων, λέει, Φέδων, εσύ πώς σε λένε, έλα να φας το εικονικό σου μήλο. Λέει ο Βοηδοκυλιάς Παράσχος.
1: Ωραία εκπομπή σας, αλλά φεύγω να πάω να φτιάξω business plan για λυσίδα snack bar απέναντι από το σχολείο.
0: Ο Άιντα Φαφούτης λέει, σε 10 χρόνια θα υπάρξει εντεκάδα της Πανάθας με Φεδόργιο Παπαδόπουλο του Μαξίμου και Φεδόργιο Παπαδόπουλο του Ρασιπλόκα μου. Γατάκια λέει, εμείς είχαμε χάρμπουργκερ. Έτσι το έλεγε η κυρία και έτσι το έγραφε. Χάρμπουργκερ.
1: Έτσι. Σαλάτα με κοινό και γιαουρτάκι με σπόρους τσία θα έχει, θα αγοράζουμε απ' έξω στα κλέφτικα. Θα έχει, φίλε μου. Θα έχει πλέον.
0: Το προκολάτο είναι καλύτερο να το μετράμε σαν ιατρικό σκεύασμα. Καλύτερο καθακτικό δεν έχω ξαναματαδεί, λέω από την Πομπέως Μάγλος.
1: Οι γονείς που αισθάνονται υπερήφανοι για τα νέα μέτρα στα κηλικία, ας αναλογιστούν πόσες φορές ταΐζουν τα παιδιά του delivery και πόσες όσπρια.
0: Ρε παππούδια, έχετε τα κάκαλα, να μην ξανακάνετε ποτέ αφιέρωμα στο ΣΥΑ, λέει ο Φρίτφορ Μαγκουάιερ.
1: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα σε 4 μέρη, το οποίο τυκλοφορείται πανετώνε και βομβαχερή πετσέτα. Εντάξει.
0: Είμαστε.
1: Πριν καν ψηθεί το τσουρέκι, το ζωντανό προζύμι, παρένθεση πάστα μάδρε, τυλίγεται σφιχτά σε μια βαριά βαμβακερή πετσέτα και δένεται γερά με χοντρά σκοινιά, το οποίο ονομάζονται λεγκατούρα. Η διαδικασία αυτή ελέγχει την πίεση της ζύμωσης, τα επίπεδα υγρασίας και τη θερμοκρασία. Οι αρτοποιοί τυλίγουν τη φρεσκοζυμωμένη ζύμη σε βαμβακερές πετσέτες για να τη μονώσουν από τα κρύα ρεύματα αέρα, επιτρέποντας έτσι στην ευαίσθητη ζύμη να φουσκώσει άψογα. Η συσκευασία του τελικού προϊόντος σε μια αντίστοιχη υψηλής ποιότητας πετσέτα αποτελεί φόρο τιμής σε αυτές τις σχολαστικές τελετουργίες αρτοπίας.
0: Είμαστε. Είναι κάποιος τα ζάξ, τα πουλούσαν λέει ως βάφλα για να μας παραμυθιάσουν. Δούλευε φιλαράκι εκεί και έχουμε φάει άπειρες φορές. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, τον ντόνατς με το, στο ποτήρι, ναι, μέσα με το παγωτό και λοιπά. Ως βάφλα. Εκεί πήγαινε σαν νους και ο Ζωής Πανδρέου και έλεγε δώσ' μου ένα αυτό. Δεν χρειάζεται να περιγράψει, δώσ' μου ένα αυτό. Και, και υπήρξε συνεννόηση με τον άνθρωπο. Δεν θα ήθελα να μου δώσετε ένα αυτό.
1: Είναι ο ματσάρι, ο Ζοχάδας, παντογνώστης, ταξιτζής, Παύλα Θείος, που με το που πιει δυο κρασιά κράζει και τσακώνεται μόλι το σόι.
0: Είναι εδώ που τα λέμε, είναι. Εδώ που τα λέμε, είναι. Το προκολάτο βγαίνει και σε καφέ και γίνεται προκολάτε μακιάτο. Κύριε Κώστα, συγγνώμη. Όχι, δεν συγχωρώ. Δεν συγχωρώ. Δηλαδή η λίστα του Taste Atlas από εδώ και πέρα θα περιλαμβάνει και μενού κηλικιών. λέει ο Παλουκυλού. Κανονικά, αν ακούει εκεί ο φίλος μου, ο κύριος Μπάμπιτς, πώς λέγεται, κανονικά.
1: Κύριε Κώστα, διαβάζω ότι σε ηλικία 24 ετών και 9 μηνών ο Γιάννης Ογκούμας είχε σε λιγότερες συμμετοχές περισσότερα γκολ από τον Μπελίστρη. Mm-hmm. Τι σπταίει?
0: Ότι ο Γιάννης Ογκούμας είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως επιθετικός.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς, Κώστα. Είναι οι Δευτέρες του Fight Club σαν φθινοπορεινός έρωτας που λες θα κάνουμε σχέση σίγουρα ως τις γιορτές, αλλά μετά από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη όλο θέλει το χρόνο της και απλώς ελπίζει στις Παρασκευές.
0: Η μόνη σοβαρή χρήσιμη εξέλιξη στο κηλικείο ήταν όταν το κέικ αραπάκι μετονομάστηκε σε σόκο κέικ.
1: Κυρία Μαρία, θέλω μια φέτα λάχανο. Να στην πατήσω λίγο. Και δεν έχω διαβάσει ούτε το μισό. Εγώ την τρελά μου. Λοιπόν, θα προσπαθήσω άλλη μία. Ο μέτριος το περιαφούτσα το έχει στείλει. Κυρία Μαρία, θέλω μια φέτα λαχανό. Να στην πατήσω λίγο στην τοστιέρα Μάξιμε. Όχι, θέλω να κρατσανάει.
0: Τι.
1: Όχι, θέλω να κρατσανάει.
0: Είναι ο ματσάριο τύπος που ενώ χορεύει ζεμπέκικο ο γαμπρός σκάει δίπλα του γονατιστός να βαρέσει παλαμάκια με το τσιγάρο στο στόμα.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Ωχ Θεέ μου. Ωχ Θεέ μου.
0: Είναι η λυκόβρηση, οι Θρακομακεδόνες και ο Βοτανικός το τσιτσαμπέ των περιοχών της Αττικής.
1: Καλό.
0: Μεγάλο ερώτημα, δυνατό.
1: Απλή αλήθεια. Αν είσαι κοντά στα 50, όταν ακούς τη λέξη μπαρίστα, εννοείται σκέφτεσαι τη λέξη μπάρμαν και αμέσως μετά τα επτάμενα μπουκάλια του τζόβανου Τόμ Κρούζ στο κοκτέιλ. Mm-hmm.
0: Με φαντάζομαι να μου δίνει η κοπέλα στο φούρνο το πανετόνε τυλιγμένο σε μαυαγερή πετσέτα και να μου λέει καλή όρεξη και εγώ να δακρύζω σαν να παίρνω το νεογέννητο μωρό μου το μεευτήριο.
1: Το φθινόπωρο του 2005, λέει ο Μάρο Αλήτρα, είχα στείλει μήνυμα που πρότεινε Γιώργο Ματαράγκα για νέο Bond. Βιομηχανία, ακούς. Καταγράφεται.
0: Έτσι.
1: Καταγράφεται.
0: Μεγάλη αλήθεια. Όλοι οι Fight Club ακροατές έχουμε χάσει βρέξιμο νέτου για να ακούσουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω αν είναι όλοι, αλλά έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά.
1: Μη λέτε άλλο για τον Τζακ Ρίτσερ, με Τόμ Κρούζ δεν αντέχουμε, με Ρόζαμουντ Πάικ, αλλά και με την άλλη, στο νούμερο 2 ματώσαμε στο βρόντιγμα, το μόνο χειρότερο για την υγεία μας είναι το Yellowstone.
0: Είμαστε. Το Μπάνσι, αν είναι στην κατηγορία χειρότερων για την υγεία από όμορφες παρουσίες, είναι το Μπάνσι, μου επιτρέψετε να πω. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Ορίστε, λέει ο Ανδρέας. Τόσες σειρές βλέπει ο κύριος Κώστης και τους δοκιμάζει. Στο reboot του MacGyver δεν ήθελε να δώσει ούτε μισή ευκαιρία. Και όμως ήταν παραπάνω από μέτριο.
0: Κατάλαβες, εδώ στο τέλος κρύβεται ο λόγος που δεν θα το δω. Ότι είναι παραπάνω από μέτριο. Δηλαδή, αν κάποιος μου πει που να τον εμπιστεύομαι ότι είναι πολύ καλό, το να κάνω να χάνω χρόνο για κάτι που είναι οριακά πάνω από το μέτριο, δεν θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Επίσης, έχω δει το πρωτότυπο. Για κάποιον που δεν έχει δει το πρωτότυπο, μπορεί πραγματικά να του αρέσει. Πριν το στρατό, ήξερε κανείς άτομο που πατάει το κρουασάν στην τοστιέρα? Εγώ δεν ήξερα.
1: Ωραίο, ούτε εγώ. Ούτε εγώ, όντως.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μπορεί να αναρθούν τώρα 100 μηνύματα και να πούνε ναι, βεβαίως. Εγώ δεν ήξερα κανένα.
1: Λοιπόν.
0: Τα νέτα που χάσαμε εμείς τα πρόλαβα κουπέπεπ. ίσως είναι αυτός που κάνει τα best of λόγω τύψεων. Είναι ο ματσάρι ο Μπάρμπας που σε ρωτάει σε γάμο αν κερνάς καθόλου ρε μικρέ, ενώ είσαι 30 πλάς παντρεμένος και με παιδί 5-5 ετών. Επίσης ο ματσάρι λέει κάποιος, όταν όλοι στο γάμο σου λένε και στα δικά σου, αυτό σου ευχηθεί καλά σιά.
1: Σήμερα στη δουλειά έπαιζε η εκπομπή για τους απατεώνες ποδοσφαιριστές, λέει ο Δημήτρης. Mm. Στις 2 Φεβρουαρίου 2017, λοιπόν, μεταξύ άλλων, διαβάστηκε μήνυμα το οποίο αποκαλούσε απατεώνα τον Σαλάχ, εισπράττοντας ευτυχώς τη χλέβη σας. Mm. Και άλλο, σύμφωνα με το οποίο σε 10 χρόνια θα αναφέρουμε σε αυτή τη λίστα των απατεώνων τον Όντεγκαρντ. Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
0: Mm. Είναι το πανετώνε ο Χούτος των γλυκών. Το αγοράζει με πολλές προσδοκίες, αλλά στο τέλος μοιάζει με ψέμα.
1: Ναι.
0: Μήπως ο κύριος Γιάννης δεν προλαβαίνει να δει ξένες σειρές επειδή βλέπεις επανάληψη το The Seferly Show? Ακούστηκες φίλε μου.
1: Ρώτα Βάρτα και Φοφάνα, λέει, προλίγων ημερών άκουσα το όνομα Χερουβίμ χωρίς δεύτερο. Πλάνα. Και χαρίζει για τα ψευδόνυμα Ιδροκόλλη Watkins, Πειρατές του Ονίστρουπ και Επιστολή προς Κορίνθιανς.
0: Άσε μας βαϊμάκι με τον Μπάνση, από τους ουρολόγους θα πιάνεις. Για... Μίλησα. Μίλησε.
1: Στο κλειστό. Λοιπόν, ακούστε. Στο κλειστό γυμναστήριο Ρεθύμνου, λέει κάποιος, η αλεπούκη ηλικιάρχης πατούσε το μόλτο και σου χρέωνε 50 δραχμές παραπάνω.
0: Έλα ρε εσύ.
1: 90%.
0: Έλα ρε εσύ. Τι μπίζνα ήταν αυτή. Μου θυμίζει το τρομερό που το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ. Σε μπουγατσοπολία, σε τυροπιτάδικα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Που όταν ζητήσει την μπουγάτσα να στην κόψουνε, στη χρεώνει 10 με 20 λεπτά παραπάνω. Αν στην κόψει σε μπουκές, την μπουγάτσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί στην κόψει σε μπουκές. Ναι, παιδιά.
1: Μου κάνει ρεσέ το εγκέφαλος τώρα.
0: Το βάζει στο κουτί, δεν το βάζει σακούλα που είναι ολόκληρη η μπουγάτσα, τη βάζει στο κουτί, ναι, το χαρτονένιο.
1: Ναι.
0: Κάνει ένα κόπο να την κόψει με τη μάχαιρα αυτή που το κάνει σε μπουκές.
1: Τι μου λες.
0: Το χρεώνει παραπάνω στην μπουγάτσα αν την κόψει σε μπουκές. Αυτό που σου λέω τώρα καραντί. Έρχεται να κουμπώσει με το άλλο που το χρέωνε για το τοστ. Αν το κάνεις αναγωγή ευρώ δραχμές, τα ίδια είναι. 15 λεπτά είναι περίπου 50 δραχμές.
1: Σωστό.
0: Η Ελλάδα που αντιστέκεται για μου. Η Ελλάδα που επιμένει.
1: Ελλάδα μου. Έτσι. Ελλάδα μου.
0: Έτσι.
1: Αγιόκλημα και ΕΣΕΜΗ Κώστα. Πάμε.
0: Αυτό ήτανε.
1: Ναι.
0: Α. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Χάρη Χριστόγλου. Και ξεχνάω κανέναν, δεν κανένα άλλο.
1: Νομίζω.
0: Ωραία. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stichman Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τα Μπόρδα, ο οποίος έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στον Κρουσαγό και θα μείνει 20 μέρες εκτός δράσης. Στην πρώτη του προπόνηση έκανε ο Σαλαχεντίν, που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι κυπέλου με την Κηφισιά. Ήρθε για το πρωτάθλημα το μήνυμα του Μαροκινού αριστερού μπακ. Σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Τσιριβέγια. Σε διάψευση των ονομάτων που κυκλοφόρησαν για την προσθήκη στη θέση του φορ, προχώρησε ο Ολυμπιακός. Καθώς είχαν προκύψει αυτά τον Μπόρχα Ιγκλέσια στη Στέλτα, Μπόρχα Μαγιοράλ τη Χετάφε, Μάριο τη Σάμψον Σπορ και Άνταμ τη Τωρίνο. Στους ρυθμούς της πρεμιέρας του Europa League με τη Γιαγκελόνια κινούνται οι Πειραιώτες. Με τον Μπανζά να κάνει την πρώτη του προπόνηση και τους γνωστούς απόντες, ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πιθανότητα δεν θα κάνουν άλλη προσθήκη οι ασπρόμαυροι. Παρόν ήταν ο Ιβάν Σαββίδη στο δείπνο UEFA και ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αυρινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Στη διάθεση των φίλων της Ένωσης θα εισιτήριο το αγώνα κυπέλλου της 5ης με τον Μαρσαϊκό. Την απόκτηση του Μπρούμα για 1-1 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Η φετινή σεζόν να είναι η καλύτερη της ομάδας, δήλωσε ο τριτεδιάχρονος Πορτογάλος Εξτρέμ. Ετοιμάστε και θα αποστείλουν αύριο οι κίτρινοι για τα ηχητικά του διετή κολόμπο με το Βάρ στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ είναι ο Νικολάου, που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Ανεβάζουν στροφές η Έλλης και η Σέκα. Τρελά στον κόσμο της ομάδας για το μάτς της Πέμπτης, καθώς έχουν φύγει ήδη 13.000 εισιτήρια, με την ΠΑΕ να ανοίγει ακόμα δύο θύρες. Παίκτης του Βόλου Έλαμπετ είναι και επίσημα ο Γάλλος μεσοπιθετικός Ρεμί Καμπελά, που αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Η φανέλα του Λεβαδιακού θα φορά τη φετινή σεζόν 23χρονος Ρουμάνος Εξτρέμ Οκτάβιεν Ποπέσκου από τη Στεάουα. Πλήγμα στον Πανετολικό με τον Γιάννη Σατσιάο. Κύπριος μέσος υπέστη ρήξη πελματίας από νεύρωση στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Συναγερμός σε Παναθηναϊκό Άκτορ και ΑΕΚ εν ώψη των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω γαστρεντερίτιδας. 6 τα κρούσματα σε μέλη του ΣΤΑΦ στο Τριφύλλιο, 8 στην Ένωση, ενώ εκφράζεται ανησυχία ότι θα προκύψουν και άλλα. Το 2-2 στη Super Bet League 2 έκανε ο Πανιόνιος, που επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριά στη Νέα Σμύρνη. Σε μάτς που ολοκλήρωσε τη δεύτερη αγωνιστική, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η ομάδα handball του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 35-24 της ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και κατέκτησαν το 5ο διδοχικό Super Cup της ιστορίας τους. Το 4-4 στη Σέρια έκανε η Ίντερ, 5-3 εντός έδρας στην Ουντινέζε και η Ρώμα 2-0 εκτός στην Τωρίνο. Στο άλλο παιχνίδι, Κόμο Πάρμα 2-1. Για την 5η στροφή της La Liga, Villarreal Betis 1-2 και για την 4η στην Premier League, Leeds Newcastle 4-1. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Γιάν Μαντάρ, ο οποίος δεν μπορεί να δηλωθεί στη Γυρολίκ. Το κόλλημα έχει προκύψει λόγω φιλών της πρώην ομάδας του Χάπολ προς τον Ισραηλινό Γκάρτ, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο αν δεν πληρωθεί το ποσό ή αν δεν υπογράψει πως δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: αλλά με το εξαιρετικό μουστο τη.
1: Ναι, ναι,
0: μουστο, κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
1: Στο βόρνο.
0: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
2: Για φάει, για τυγά, μην πατάτε.
3: 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ναι, να το πω.
3: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
0: Χαμένη.
3: Χαμένη πάει. Χαμένη.
0: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
4: Μα, αστιάγια.
0: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω.
3: Τη γράψεις εσύ.
0: Θα το συνδέσω με τη χθεσινή μου και ρώτα πριν όμως πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
3: Πριν
0: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι...
1: Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
3: Σίγουρα...
0: Κάτι σε χακή απόκρουση.
1: Γίνα χρώματα.
0: Ναι, κάνει μια χακή απόκρουση έτσι.
3: Απόκρουση.
0: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Το στήθο, ρε. Σας πειράξανε οι κλωτσές.
3: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα.
0: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
3: Εντάξει. Στο ποιον,
0: στο Μυριόνι.
3: Στο Μυριόνι.
1: Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
0: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
3: Είπε στερεόπιτα.
0: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνο τύπα. Τσίχνο. Μην το γράφει εσύ. Δεν έχετε ίχνο τσίπα απάνω σα.
1: Αυτό όχι, όχι, δεν έχω.
0: Δεν έχουμε τώρα μικρό. Παροτρέπει.
1: Παροτρέπει.
0: Καλό. Κράτα το. Ελά, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικού ροή. Κανονικού ροή. Κανονικού ρυθμού εκπομπή. Δεν προλαβαίνει ο άλλο, σημειώνει.
3: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17. Τον 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
1: Ο Φούνες και ο Αργεντινός.
0: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον 7 ή
3: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω. Συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
0: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μας στην περιοχή της

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Wins FM 94,6, After Review, Νίκος Ράλης.
1: Μανώλης Μουσουράκης, χαίρετε για από μένα.
0: Χάρης Χριστόγλου, στη ρυθμιστικού και τις μουσικές επιλογές, που καταλαβαίνετε θα είναι πάρα πολλές. Α! Στουγού παραγγελιά.
1: Τι παραγγελιά?
0: Για το φινάλε.
1: Κάτι σε metal.
0: Δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι δική μου. Παρασκευή, okay, είχαμε, ξέρεις, άπλετο πεδίο εκεί, είχαμε ελεύθερο χρόνο.
1: Είμαι σίγουρος. Αλώνησες.
0: Και έκανα πραγματικότητα 2-3 παραγγελίες, αλλά μου έχει μείνει μία.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Θεοφάνη, φίλε.
1: Τι θέλει?
0: Ο κύριος Θεοφάνης, ο οποίος ζητάει συνέχεια, επειδή είναι και φίλο, ήταν φίλος με τον Στέλιο Κοντζατζίδη, μου είχε ζητήσει το. Αλλιώς μου το είχε πει το τίτλο. Ο τίτλος είναι Άσπρο που κάμισο φορώ. Βέβαια μου το είχε πει ακόμα πιο ωραία. Δηλαδή, πώς το. Το άσπρο μου που κάμισο φορώ, στα μαύρα θα το βάψω, κάτι τέτοιο. Και επειδή μου άρεσε έτσι πώς το είπε, ήταν έτσι εύθυμο. Είχα πει Νίκος Ράλης αυτό. Τη Δευτέρα θα το κάνω πίσω μου μαζί.
1: Κρίμα που δεν υπάρχει κάμερα να δει ο κόσμος

0: η μούρη μου.
1: Πώς είμαστε,
0: ε? Καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Τι έκανες σήμερα?
1: Τι να έκανα.
0: Ξεκουραστικές.
1: Αυτό.
0: Ξεκουράζεις το.
1: Μετά από αυτήν την αγωνιστική. Ψιλοφτωχή εν τέλει η αγωνιστική.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Τι σιγά την αγωνιστική.
1: Ωραία ήταν, ε? Απλά από άποψη σκουμίδης τερμάτων.
0: Ναι.
1: 14 τερματάκια. Λοιπόν, όχι, ωραία ήταν όντως και είχε και εκπληξούλες και είχε και καλά αποτελέσματα. Σημαντικά θέλω να πω αποτελέσματα. Τι ξεχωρίζεις?
0: Το διπλό του όφη.
1: Αυτό, ε.
0: Πολύ μεγάλη νίκη.
1: Σωστά το θέτεις. Δηλαδή, πολύ αναλωνόμαστε μερικές φορές σε Ολυμπιακό.
0: Πάρα
1: σε...
0: πολύ.
1: Γενικότερα,
0: πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, πάρα πολύ.
1: Αλλά υπάρχει και όφη, ε. Ναι, υπάρχει ναι. Ο Αστέρας.
0: Κάνουμε σαν να έρχεται η καταστροφή του κόσμου. Κάθε φορά. Λες και άλλοι δεν παίζουν μπάλα. Πολύ μεγάλη νίκη. Και είναι εντυπωσιακό ότι είναι μόλις η δεύτερη στην ιστορία του. Μέσα στο Καραϊσκάκι. Από εκείνο το επικό 4-5. Να πω γιατί θα το ξεχάσω. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη στο βόλεϊ των ανδρών. Πριν από λίγο τελείωσε το μάτς. Νικήσαμε τη Σλοβενία, η οποία είναι μία από τις πολύ καλές ομάδες του Ευρωβόλεϊ. Η εθνική μας. Μπράβο στα παιδιά. 3-1 σετ, τη νίκη. Και συνεχίζουμε. Θυμίζω έχουμε χάσει από Τσέχους, έχουμε χάσει από Ιταλούς. Κάνουμε μια νίκη που μας κρατάει ζωντανούς. Έκανα και ρήμα.
1: Ωραίος. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
0: Κάτσε ρε, εγώ έχω προετοιμάσει εδώ ενδεκάδα αγωνιστικής.
1: Θα σου πω.
0: Α, πες μου.
1: Εγώ λέω να τα συζητήσουμε τα παντσάκια, εντάξει, ξαλού έχει πέρασει και μια μέρα σχεδόν με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εμείς να πούμε ενδεκάδα αγωνιστικές που έχουμε επιλέξει.
0: Μάλιστα.
1: Και με τον κόσμο θα πιάσουμε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι αγαπάει από αυτή την αγωνιστική που σαφώς ξεχωρίζουν κάποια αποτελέσματα. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό πρωτοπόρο. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, έχω να πω. Εγώ ακούω όλους αυτούς που λένε για την μπάλα που παίζει, την ποιότητα, το ωραίο ποδόσφαιρο που φέρνει κόσμο στα γήπεδα. Και συμφωνώ απόλυτα, αλλά στα δικά μου μάτια, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, έχουν σημασία τα αποτελέσματα. Δεν θα σου πω ψέματα, δεν το περίμενα μετά τον ΠΑΟΚ να κάνει αυτό το 2-2 εντός έδρας. Επειδή ξέρεις, ήταν και τα παιχνίδια που στις προηγούμενες βερσιών του Παναθηναϊκού, να πούμε έτσι, δεν τα έπαιρνε και με πολύ μεγάλη ευκολία και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πού τα πήρε, δείχνει διαθέσεις.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, το έχουν πει αν όχι όλοι οι περισσότεροι, ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει πάρα πολύ πίεση πάνω από τους ώμους του με τις τρεις προκρίσεις καλοκαιρινές, με αυτό το μισό μηδέν, που δεν έχει καμία σημασία, κανείς δεν θα το θυμάται, πώς προκρίθηκες στη League Phase. Και τώρα του πάει καλά το πράγμα, γιατί είναι μια ομάδα ψυχολογίας ο Παναθηναϊκός, λόγω διαφόρων πραγμάτων. Και μέσα στο γήπεδο φαίνεται αυτό. Κάνει μπαμ. Χθες ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή το κοίταγα στην κάρτα. Είχε 21-22 τελικές. Δεν θυμάμαι ποτέ ήταν η τελευταία φορά που.
1: Ναι. Και με συνδυασμούς είναι.
0: Ομάδα Παναθηναϊκού, βερσιών Παναθηναϊκού έκανε φάσεις και όχι απλά έκανε φάσεις, γιατί μπορεί να κάνεις 20 φάσεις και να μην είναι προϊόν καλού ποδοσφαίρου. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Έβγαλε ωραίες φάσεις.
1: Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ανησυχία που είχε ο κόσμος του Παναθηναϊκού και συζητούσαμε όλοι και κατά πιάνα εδώ πέρα ποιος θα μαρκάρει. Η βασική λογική του Νίστρουπ είναι να μην χάνει την μπάλα. Δηλαδή να κάνει άμυνα μέσω κατοχής που λέμε. Okay. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Ειδικά και με άλλους αντιπάλους. Καλαμάτα τώρα, φίλε. Καλαμάτα παίζει μπάλα.
0: Καλαμάτα παίζει μπάλα. Η Καλαμάτα έπαιζε μπάλα.
1: Έπαιζε
0: αποτελέσματα μπάλα. Δεν έπαιρνε.
1: Σωστό.
0: Και πήρε αποτέλεσμα και με ανατροπή και. Δύσκολο το μάτς τώρα που έρχεται την άλλη εβδομάδα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Από την άλλη, βέβαια, εντάξει. Παναθηναϊκός θέλει να κάνει οπωσδήποτε το 5 στα 5, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα, αλλά η Καλαμάτα παίζει μπάλα.
1: Λοιπόν,
0: θα το χτυπήσει το παιχνίδι, σίγουρα.
1: Ναι. Παρένθεση. Λέμε δεκάδα και πάμε κατευθείαν στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Από συνέντευξη τύπου Καλαμάτα, Παναγιώτης Χριστοφυλέας.
0: Okay.
1: Γενικά ποτέ δεν αποκαλύπτω κάτι που.
0: Πηγές.
1: Συνέντευξη τύπου.
0: Ναι. Για πες.
1: Ποτέ δεν αποκαλύπτω κάτι που ξέρεις έχει γίνει off the record που λέμε. Απλά δεν έχει να κάνει με πληροφορία, έχει να κάνει με κάτι που έγινε μπροστά στα μάτια μου και νομίζω θα μου επιτρέψει ο Παναγιώτης Χριστοφυλέας να το μεταφέρω.
0: Πες το.
1: Λοιπόν, έχει τελειώσει συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Έρχεται, συστήνεται. Είχαμε συναντηθεί και πέρσι, είναι η δεύτερη φορά που τον συναντώ. Εκ του ξενεγγύης, που σου αρέσει η λέξη.
0: Μου το έπεισε και προχθές τον αέρα.
1: Και μετά φεύγει και πριν φύγει, φίλε, πηγαίνει και πιάνει τους εργαζόμενους του τηλεοπτικού σταθμού, τους κάμεραμαν, και τους ευχαριστεί έναν ένα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή, όχι της Καλαμάτας γενικά. Για τη δουλειά που κάνετε.
0: Ήταν και ενθουσιασμένος και συγκινημένος ήταν.
1: Από ό,τι μου είπαν το κάνει συνέχεια αυτό.
0: Okay.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι δείγμα του χαρακτήρα για έναν προπονητή που προσπαθεί να παίξει και ποδόσφαιρο και πέρσι το προσπαθούσε με την Ελλάδα Σύρο. Μακάρι να καταφέρει να το συνδυάζει και με αποτελέσματα, επειδή ξέρει, είμαστε και λίγο του αποτελέσματο. Αυτά λοιπόν, πες ένα δεκάδα.
0: Λοιπόν, από εγώ πρώτο δηλαδή.
1: Πάμε με θέση. Για να πει και ο κόσμο στην εξίσωση, έτσι δεν δηλαδή,
0: ναι,
1: για μας.
0: Λοιπόν, 4-3-3 έχω διαλέξει εγώ. Μπρινιόλι.
1: Ενδεικτικό κιόλα τη εικόνα ΣΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Καλάμπρια Θανασίου στα άκρα.
1: Συμφωνούμε όλοι νομίζω.
0: Κοστούλα Σίλβα στόπερ.
1: Ναι.
0: Ναι. Μπουχαλάκι Σουναή Καμαρά, τριάδα. Και μπροστά Μορέιρα, Ζίβκοβιτς και Κόντρο.
1: Κούντρο.
0: 4-3-3. Okay. Κούντρο, Κόντρο, Κούντρο. Αυτός τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, συμφωνώ τέρμα και τα δύο μπακ.
0: Μάλιστα.
1: Στόπερ, Μιχαηλίδης ο ένας, του ΠΑΟΚ.
0: Μιχαηλίδης.
1: Μου άρεσε.
0: Okay.
1: Έκανε κάποιες ωραίες τοποθετήσεις.
0: Ναι.
1: Ο άλλος, ο Ρος.
0: Ο Ρος.
1: Όχι από τα φιλαράκια, του Ηρακλή.
0: Το κατάλαβα, ρε.
1: Ναι. Έχει και την κάθα της στον γκολ, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Απέναντι στον Ατρόμητο. Έχει και μια κυρία επέμβαση στον Τζούμπερ. Λοιπόν, χαφ. Χαφ, φίλε. Θα δικήσω πάρα πολύ στο Παναθηναϊκό. Μεταξύ άλλων και τον Καμαρά και τον Λουσά και πιο μπροστά, Αντίνο κτλ. Mm-hmm. Έχω επιλέξει τριάδα Έντερ.
0: Ναι.
1: Αστέρα. Γιάκιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό η μέρα που έπαιξε. Να μου πεις μόνο μισή ώρα. Είναι δείγμα.
0: Εντάξει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ και στον ΠΑΟΚ θα προσδώσω αυτό το στοιχείο του aggressive που το είπε. Mm-hmm. Στα χαφ. Και Χάμζα. Χάμζα Καλαμάτα.
0: Α, Χάμζα και εμένα με προβλημάτισε για τα χαφ, αλλά τελικά πήγα στους άλλους τρεις.
1: Τρομερό μάτι μαζί με Μορέιρα που τον έχω εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το άλλο εξτρέμ θα είναι ο Μπαρτόλο. Και η κορυφή Κόντρο. Θα μπορούσε να μπει και ο Περέα, να ξέρεις. Mm-hmm. Του Ατρομήτου, επειδή με το καλησπέρα που λέμε έδειξε πόσο απαραίτητο ήταν για τον Ατρομήτου. Αυτά στέλνετε κι εσείς. Ή παίρνετε τηλέφωνο να μας πείτε τις συμφωνίες, διαφωνίες σας.
0: Επειδή λέγεστε, λέει after review, σχολιάστε τις φάσεις αγωνιστικής. Σε κάθε φάση που είχε.
1: Το είχα σκεφτεί όταν το επιλέγαμε ως τίτλο.
0: Μα γι' αυτό το βάλαμε κιόλας και έχουμε και το intro αυτό το.
1: Το after review. Θα μας παίρνουν για να.
0: Ναι. Καλά, εντάξει.
1: Ετοιμιγορήσουμε.
0: Άκου λίγο. Και άλλο, και ξέρω εγώ την εκπομπή να την έλεγαν. Δεν μπορώ τώρα, θα πω κάτι. Θα πω καμιά μπουρδα τώρα. Ναι. Οτιδήποτε κι αν έλεγα την εκπομπή θα μας παίρνανε να μας ρωτήσουν για τις φάσεις. Και να μας πούνε για τις φάσεις. Την Πέμπτη που έλειπες, ας πούμε.
1: Άκουγα. Πας καλά.
0: Πέρασα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη δυνατή βραδινή βάρδια.
1: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Να έχεις sorry δόντε για τηλεφωνήματα ή να είσαι πιο χαλαρός.
0: Α, δεν έχω. Προσωπικά εγώ δεν έχω θέμα. Μπορώ να τα διαχειριστώ μέσα μου τουλάχιστον.
1: Ωραία.
0: Δεν έχω θέμα.
1: Χάρη, έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Επόμενος. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ναι. Χαίρετε.
2: Ναι, Πάνος λέγομαι. Παλό φάλι του Παναθηναϊκού.
0: Γεια σου, γεια σου Πάνο.
2: Καλησπέρα και γεια σας.
1: Sorry Πάνο, καλησπέρα. Ναι, να είσαι καλά. Ναι. Από τώρα, εγώ έχω βγάλει Δευτέρη, ε.
0: Τι Δευτέρη.
1: Στα άτομα που βγαίνουν, να τους θυμάμαι.
0: Α.
1: Πάνος, πρώτη φορά αυτή τη εβδομάδα.
0: Κάτσε, θα φτιάξω και ένα Excel εγώ. Πες Πάνο.
2: Οκ, okay, εντάξει, μπήκαμε εμείς στην blacklist που λέμε.
0: Ναι, σε βάλω λίστα.
1: Όχι καλέ.
2: Α, Silver, όχι έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, απλά για να μην βγαίνουν συνεχώς οι ίδιοι πάρα πολλές φορές την εβδομάδα αυτό. Είσαι ακόμα στην πρώτη.
2: Οκ, okay, εντάξει. Το κρατώ υπόψη, σε κριτήριο. Ένα το κρατούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού πάρα πολύ σύντομο. Επειδή είναι 16 χρόνια, είμαστε 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, χωρίς τίτλο. Είμαστε στερημένοι, έχουμε ανάγκη από επιτυχίες. Τώρα έναν κανονικό Παναθηναϊκό τον βλέπουμε τώρα υπερπαναθηναϊκό. Για κάποιους. Όχι διθυράμβους. Θέλω να μείνει χαμηλά η μπάλα, γιατί βλέπω γενικά τα σχόλια για τις συζητήσεις υπέρμετρο ενθουσιασμού, καλά κάνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή έχουμε καεί στο χυλό στο τέλος, θα ήθελα λιγάκι να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Mm-hmm. Και όχι πολλά πολλά.
0: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, έχω δει και τα δύο. Δηλαδή έχω δει.
2: Θα περάσει, όχι, θα σου πω, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα ο Παναθηναϊκός. Και θέλω να ακούσει κάτι ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Εγώ ως απλός φιλάθλος, με την ιδιότητα του απλού φιλάθλου παίρνω. Όχι με καμιά ιδιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
2: Θα περάσει δύσκολες στιγμές ο Παναθηναϊκός φέτος. Να είναι προετοιμασμένος.
0: Από ποια άποψη το λες?
2: Γιατί είναι περίεργο το ελληνικό πρωτάθλημα. Από πολλούς παράγοντες. Είτε αγωνιστικά, είτε εξαγωνιστικά. Θα φανεί στην πορεία το ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Παρόλο που θα προσπαθεί ο Νίστρουπ και η ομάδα να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και να πετύχει στόχους της, θα θα βρει εμπόδια γενικά. Αλίμονο να πήγαινε τρένο. Εντάξει. Εγώ είμαι προετοιμασμένος για πολλά. Γιατί βλέπουμε το ελληνικό πρωτάθλημα πώς λειτουργεί. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όχι από θέμα τριπλοποδιών. Βάζω και αυτούς τους παράγοντες. Ο κάθε παράγοντας έχει το δικό του ποσοστό. Είτε αγωνιστικά είτε εξαγωνιστικά. Συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν θα μας χαριστεί κανείς. Σε εμάς του Παναθηναϊκού δεν θα μας χαριστεί κανείς.
1: Εγώ συμφωνώ πάνω ότι ειδικά για τον Παναθηναϊκό, καλά αυτό είναι κλισέ, ισχύει για όλους, αλλά ειδικά για τον φετινό Παναθηναϊκό ισχύει το
2: παιχνίδι. Εγώ δεν μιλάω για την ομάδα μου.
1: Βήμα-βήμα.
2: Ναι.
1: Αλλά εγώ στο λέω αγωνιστικά καθαρά, έτσι, όχι.
2: Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει ξεκινήσει υπέρ του δέοντος πολύ καλά, πέραν του προβλεπόμενου. Δηλαδή από αυτό που έκανε ο Γιωβάνοβιτς στο 12 στα 13, μπορεί να είναι ακόμη πιο απότομο αυτό. Δηλαδή αυτή η μετάβαση από το ποδόσφαιρο του ενός γκολ και του αμυντικού στη μετάβαση του πολύ επιθετικού ποδοσφαίρου και των τριών γκολ. Δεν είναι εύκολη αυτή η μετάβαση σε 5 μήνες. Γι' αυτό σας λέω δεν έχουμε αντιληφθεί το μέγεθος αυτής της επιτυχίας που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και που έχει φτάσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ένα κανονικό Παναθηναϊκό όπως το βλέπουμε πλέον. Σαν υπερπαναθηναϊκό. Για κάποιους. Δεν υπερβολεί αυτό που λέω στην κυριολεξία. Όποιος θέλει να διαφωνήσει να βγει και να μου το πει.
1: Ωραία, Πανώ.
2: Κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Έχω μια ένσταση. Αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει το σχετικό του προπονητή. Δεν έχω δει προετοιμασία, δεν έχω δει εργομετρικά, δεν έχω δει αθλητικότητα των παιχτών. Δεν τα έχω δει, δεν τα έχω παρακολουθήσει. Αν αυτό που έχει στο μυαλό του ο Νίστρου που πιστεύει ότι μπορεί να βγει με αυτούς τους παίκτες, έστω και με βάθος ρόστερ, θα αντέξει ο Παναθηναϊκός και τις τρεις διοργανώσεις.
1: Εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι το θετικό. Καλά, αυτό το ερώτημα ισχύει για όλες τις ομάδες.
2: Όχι.
1: Τουλάχιστον για τις περισσότερες.
2: Αφήστε. Κάθε ομάδα έχει δική της φιλοσοφία, ναι. Έχει δική της πολιτική, δική της στρατηγική. Μιλάω για την ομάδα μου.
1: Εντάξει, όλες οι ομάδες πιέζουν και πρεσάρουν πάντως.
2: Μην τα βάζετε όλα σε ένα κουβά. Μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με αυτό το ρόστερ, με αυτό το σύστημα, με αυτή τη στρατηγική που έχει ο Νίστρουπ, θα αντέξει τις διοργανώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλω να απαντηθεί. Και θέλω να δω και τη διακοπή των 20 ημερών, ποιες ομάδες θα επηρεάσει.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή έχω αυτό το παραθυράκι, για μένα προσωπικά το κρατάω, γιατί θυμάμαι και τι έκανε ο Γιωβάνοβιτς όταν διακοπή. Βέβαια άλλος ο προπονητής ο ένας, άλλος ο προπονητής ο άλλος, αλλά πώς θα το διαχειριστεί. Γιατί είχε ένα ρυθμό τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραία,
2: το Κυριακή Τετάρτη του βγαίνει του Παναθηναϊκού να δούμε και το ρυθμό του μετά την διακοπή των 20 ημερών. Συγκρατημένα αισιοδοξή, μην πέταμε στα σύννεφα, δεν θα μας χαριστήσει κανένας σε τίποτα. Αυτό λέω για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Να σε καλά.
1: Θέλω να πω ότι πέρα από το αν περσάρει μια ομάδα. Ή άλλο στοιχείο, ότι όλες έχουν ανάγκη από πνευμόνια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο θέμα ενός νέου τεχνικού.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Αλλά σε αυτό έχει να κάνει και το βάθος ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Γεια σου, Εντάντε. Φώναζε ο προηγούμενος. Εμείς δεν τον ακούγαμε. Το πρώτο τηλέφωνο.
0: Φώναζε ο προηγούμενος. Δεν ακούσαμε τίποτα.
1: Χαίρετε.
0: Ξαναπάρε. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γιάννη Αμόχωση από Κύπρο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Ολυμπιακός Πειραιώς και Παραλίμνη. Κάναμε νίκη προχτές.
1: Τα λέγαμε και με τον μπάσκετ την Παρασκευή. Τα λέγαμε και με τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ την Παρασκευή.
3: Ναι, λέγαμε για τον μπάσκετ με τον Μανώλη, ναι, μαζί σου.
1: Πώς είσαι?
3: Όλα καλά, εσείς. Όλα καλά.
0: Καλά, μια χαρά.
3: Μπράβο, ωραία.
1: Πώς είδες
3: Ολυμπιακό? Με τον Νίκο νομίζω μιλώ δεύτερη φορά.
0: Δεύτερη φορά, ναι.
3: Ναι, ξαναμιλήσαμε. Καλά, η μνήμη σου άγκουασε που το έλεγες, περηφανευόσουνα. Πρέπει να είναι φοβερή.
0: Καλά. Μακάρι να μην είχα τέτοια μνήμη, θα πω εγώ, αλλά εντάξει.
3: Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Στο κεφάλι μου γίνεται μακελιό. Αλλά εντάξει, ναι, όλα καλά.
3: Όχι, καταλαβαίνω σε διότι έχω κι εγώ καλή μνήμη. Αντιλαμβάνομαι τι θέλει να πει. Πολλές φορές θυμούμαστε πράγματα που δεν πρέπει να θυμούμαστε. Και πολλές φορές παραξενεύονται πολύ πως θυμούμαστε διάφορα. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Το θέμα είναι να βγάζει λεφτά από αυτό, να βγαίνει κανένα τηλεπαιχνίδι εκεί.
0: Πλάκα, δεν έχω δοκιμάσει.
1: Να βγάζει κανένα φράγκο από όλα αυτά, από την ικανότητα αυτή.
3: Σε μένα το λες στον Νίκο.
1: Και στους δύο, όσο είναι δυνατόν να
3: ζω. Όχι, εγώ καλές γνώσεις μου.
0: Θα ρωτήσω το Χονδροθύμιο που έχει πάει στο Ροκζούκ. Έχει πάει στο Ροκζούκ ο Χονδροθύμιος, δεν το ξέρεις.
3: Ωραία, πριν κάτι χρόνια. Πριν
1: από κάτι χρόνια.
0: Ναι, πριν από κάτι χρόνια. Ναι, μπράβο. Αυτό, ναι.
1: Ωραία.
3: Κέρδισε ο Χονδροθύμιος. Μπα,
0: χάσανε. Η άλλη ομάδα κέρδισε.
3: Οκ. Χρόνια του πολλά του Σταύρου.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Έχουμε και πολλούς και εδώ.
1: Χρόνια πολλά
3: στους Σταύρους γενικά. Ναι, ήταν η γιορτή του σήμερα. Εγώ παιδιά χάρηκα πολλά. Τώρα τέλειωσε πριν λίγο. Βλέπαμε από το ίντερνετ. την Ελλάδα να κερδίσει τη Σλοβενία ναι, στο
0: το λέγαμε πριν, το λέγαμε πριν. Τρομερή νίκη.
3: Εντάξει, σα άκουσα επειδή έβλεπα
0: ναι, το ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τρομερή νίκη, αδερφέ. Mm. Τέταρτη λέει, έψαξα ύβρα τώρα στο ίντερνετ, για να μην κάνω τον έξυπνο, τώρα το ύβρα. Mm. Τέταρτη ομάδα λέει στον κόσμο, στο ράγκινγκ.
0: Σωστά,
3: το...
0: σωστά. Από τις πολύ καλές ομάδες του Ευρωβόλεϊ και πλέον ελπίζουμε για πρόκριση στους 16.
3: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ασχοληθήκατε καθόλου. Εγώ είδα και το μάτς προχτές με την Ιταλία.
0: Το μάτς με την Ιταλία το είδα, με την Τσεχία δεν το είδα. Με την Ιταλία το
3: με
0: είδα.
3: Με την Τσεχία ούτε εγώ δεν το
0: με
3: είδα.
0: Την Ιταλία, με την Ιταλία, εγώ έλεγα στον Γιώργο Ζαχαρίου που είναι βολεϊκός, θα μας τρελάνεις ρε Γιώργο που μου έλεγες ότι θα χάσουμε και εύκολα. Τους βγάλαμε, τους βγάλαμε το λάδι.
3: Απίστευτη απίστευτη. Ευτυχώς που κερδίσαν σήμερα, διότι τώρα αν κερδίσουν Σουηδία και Σλοβακία, προκρίνονται.
0: Ναι, σωστά.
3: Και θα είναι κρίμα. Μιλούμε φοβεροί παίκτες, ρε αδερφέ. Τρελάθηκα εγώ. Κατέχω λίγο, όχι λίγο, κατέχω αρκετά από βόλη. Ξέρω τους παίκτες. Τόσο ο Μάρκου, ο άλλος ο διαγώνιος του ΠΑΟΚ, ο Μούχλιας. Παίκτες, εντάξει, τον Πρωτοψάλτη, τον Ράπτη, τον Βουλκίδη, τον άλλον, τον Πιθακούδη, τον Ολυμπιακού. Ξέρουμε τους.
1: Τους ξέρεις όλους.
3: Ξέρω τους, ασχολούμαι. Ασχολούμαι, αρέσκει μου το βόλι, πάρα πολλά. Αλλά φίλε, ενθουσιάστηκα. Πραγματικά μακάρι να μπορέσουν να περάσουν. Εγώ θέλω να ζωντανέψει και το βόλεϊ. Mm. Και με μια επιτυχία της εθνικής πιστεύω ότι θα κερδίσει η εθνική ομάδα των γυναικών. Νομίζω κατέλαβε.
1: Καλά τα πάμε τα τελευταία χρόνια, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, τα δεν τελευταία χρόνια γίνονται καλά βήματα.
3: Καλά βήματα. Το μακάρι. Μακάρι και σε συλλογικό να ανέβει και το βόλεϊ. Εντάξει. Όπως σας είπα, είμαι Ολυμπιακός. Δεν θα σχολιάσω τίποτα, αδερφέ. Όφι είναι ομαδάρα, βλέπουμε το εδώ για αρκετόν καιρό. Ο Ολυμπιακός έχει τα προβλήματα του, κέρδισε ο Όφι, δεν έχασε ο Ολυμπιακός. Το πρόβλημα δεν το καταλαβαίνω. Άμα χάσει ο παιδούχος το φαβορί, χάνει.
1: Και εδώ που τα λέμε, ρε Γιάννη, εντάξει, μια μέση προπόνηση έχει κάνει ο άνθρωπος. Βέβαια, κάποια διαφορετικά στοιχεία τα είδαμε που θέλει να περάσει αμέσως.
3: Ναι,
1: δηλαδή και
3: ναι,
1: μπάλα κάτω,
3: ναι, ναι.
1: Το build up, που βέβαια αυτό έχει και κάποιους κινδύνους όσο ακόμα δεν το έχει δουλέψει, δηλαδή με τα μπακ να παίζουν τόσο ψηλά. Αλλά ήταν μια μέση προπόνηση. Τώρα τι συμπέρασμα να βγάλεις να...
3: Ναι ρε αδερφέ, κι όμως ρε Μανώλη, κι όμως, εσύ λέεις το πολύ ωραία. Κι όμως εν τούτης οι οπαδοί μας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού στις εξέδρες, γιούχαραν το...
1: Για άλλο λόγο, για άλλο λόγο.
0: Εντάξει, εντάξει, τώρα είναι περίεργη κατάσταση. Μην το βλέπεις εντάξει, έτσι. Αν αλλά... κέρδιζε 1-0...
3: Δεν θα γιούχαραν.
0: Βασικά, εγώ τόσο δεν στέκομαι στη γιούχα στο τέλος. Εγώ στέκομαι σε αυτό που έγινε στο. Στο 80 λεπτό με το όνομα του με τη Λίμπαρ.
1: Αυτό σου λέει.
3: Ναι, κυρίως. Εγώ θα στεκούμουν στο σταδίο.
0: Α, κυρίως εσύ λέει.
1: Αυτό ναι. Κατάλαβα εγώ για
0: ναι.
3: Όχι, εγώ είπα για το Ρέτσον. Μια φάση που okay, γύρισε την Παλαμίζω ναι. Και γιούχαραν το Ρέτσον.
0: Ήταν πολλά τα νεύρα εκείνη τη στιγμή. Το καταλαβαίνεις αυτό τώρα. Είναι
3: εντάξει, το καταλαβαίνεις, αλλά γιούχαρο ρε αδερφέ. Εγώ ποτέ μου γιούχαρο. Κανένα παίκτη. Και το άλλο, ακριβώς τούτο που είπες, που φώναζαν το όνομα του Μεντιλίν Παρέλεος. Έλεος πραγματικά. Δηλαδή, ώρες-ώρες αναρωτιέσαι τι μυαλό κουβαλάν.
1: Πάντως, Γιάννη, αφενός θεωρώ ότι δεν είχαν στόχο τον Αλγουαθίλ. Αφετέρου ναι. Το διαχειρίστηκε πάρα πολύ ωραία και ο ίδιος.
0: Πολύ ωραία. Και οι δηλώσεις του ήταν πολύ ωραίες, κύριος.
3: Ναι, ναι.
1: Γιάννη,
3: ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, Γιάννη.
3: Πείτε, να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά, μιλούμε.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Γεια και χαρά. Καληνύχτα, Γιάννη.
1: Πάμε να break, επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Εντάξει, πέρα λίγη. Δώσε.
1: Ροκιά.
0: Ναι, ναι. Με ρωτούσε. Από ένα... θα μας αρέσουν.
1: Με ρωτούσε ένας φίλος.
0: Τι σε ρωτούσε.
1: Πώς να σε χαρακτηρίσω μουσικά.
0: Γιατί πρέπει να με χαρακτηρίσω.
1: Πέταξε ένα ροκομεταλλάς και ξεμπέρδεψε.
0: Ροκομεταλλάς.
1: Αυτό δεν είσαι.
0: Άμα θες να μου βάλεις μια ταμπέλα, θες να το κολλήσεις εδώ στο κούτελο.
1: Λοιπόν, ξημέρωσε 15η Σεπτέμβρη, φινέλο μεταγραφών.
0: Ω, είναι και αυτό.
1: Περιμένουμε πράγμα.
0: Ο Ηρακλής θα πάρει παίκτη από τίδα. Θα πάρει αυτόν που έπαιζε στον Άρη, ρε. Πώς
1: τον Σάντε Σίλβα.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός επιθετικός.
1: Είσαι σίγουρος.
0: Έχει βγάλει ο Ολυμπιακός μια διάψευση πριν από μερικές ώρες για όλα τα ονόματα που κυκλοφορούν σήμερα.
1: Τα οποία ήταν και πάρα πολύ καλά. Επειδή έχουμε το άγχος.
0: Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα πάρει επιθετικό. Θα πάρει.
1: Ναι. Πάντως, ξέρεις, αυτή την περίοδο πάντα υπάρχει το άγχος τι παίκτη θα πάρεις 15 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλα, αν όχι όλα τα ονόματα που ακούστηκαν, ειδικά το τελευταίο του Μπορχα Ιγκλέσιας, πάρα πολύ δυνατά και.
0: Δεν πάει να πάρει και ΑΕΚ 2-3. Να τους έχει. Το συζητάμε αυτό. Γιατί βλέπω ότι το rotation για την ώρα τουλάχιστον είναι με 13-14 παίκτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, πετάω τώρα, πώς το λένε, ανάβω φιτιλιές για τον κόσμο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι. Υπάρχουν δύο απόψεις, όχι απόψεις, δύο σενάρια για να προπονητή
0: ναι.
1: να συζητήσει με τις αλλαγές. Είτε ότι τις κάνει αργά, είτε το ποιους βάζει ή δεν βάζει. Σε αυτά δύο παιχνίδια που έχει κάνει γκέλεση ΑΕΚ, δεν μπορεί να πει ότι ο Νικολίτς έχει κοιμηθεί στον πάγκο. Θυμίζω με την Κηφισιά η αλλαγή έχει γίνει στο 28-29.
0: Δεν λέω αυτό. Σε καμία μια περίπτωση.
1: Η πρώτη αλλαγή έχει γίνει στο 28-29, αμέσως δηλαδή αντέδρασε με τον Κουετά, για όποιο λόγο. Και χθες έγινε στο 52 διπλή αλλαγή. Τώρα το άλλο, του ποιους έβαλε, ποιους δεν έβαλε.
0: Εγώ αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω. Ότι το ρόστερ, τουλάχιστον μέχρι στιγμή, είναι 13-14 παίκτες. Είναι πολύ σφιχτό.
1: Εμένα μου έλειψε λίγο ο Γιάννης χθες.
0: Εγώ ο Λυκογιάννης περίμενα να ξεκινήσει χθες.
1: Ναι.
0: Επίσης, ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αφού θες να βάλεις πάλι τον Πίλιο, ο οποίος έχει κάνει φοβερό παιχνίδι την Τρίτη, αλλά με ποιον το έχει κάνει το φοβερό παιχνίδι μπροστά του. Και δεν το λέω τώρα αυτό για να μειώσω τον Πίλιο, που έχει κάνει ματσάρα την Τρίτη, αλλά τέλος πάντων έχει βοήθεια από τον Κοϊτά, ο οποίος και αυτός έχει κάνει. Φοβερό παιχνίδι. Αυτό του Γκατσίνοβιτς δεν το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν μια επιβράβευση για Άρη.
0: Τώρα μετά Χριστόν προφήτες είμαστε, αλλά κουβέντα κάνουμε.
1: Και ο Ζούπκοφ μέχρι στιγμής δεν έχει δικαίωση.
0: Δεν τον έχουμε δει καθόλου εσύ.
1: Τον έχουμε δει και δεν έχει δικαίωση. Δεν σου λέω, έχει γίνει μια σημαντική επένδυση και είναι και.
0: Πολλά λεφτά.
1: Και
0: η πρώτη μεταγραφή, έτσι.
1: Ναι, και η περσινή σεζόν του ήταν εξαιρετική. Προφανώς δεν πρέπει να κάει. Αλλά και ο Νίκολιτς καταλαβαίνει μάλλον ότι σιγά σιγά πρέπει να. Δηλαδή σε επίσης, σημείο,
0: τώρα πιάσαμε,
1: που να είναι δυνατό.
0: Πιάσαμε το θέμα. Το πιάσαμε όλο το θέμα εξ ολοκλήρου τώρα. Ο Κάιρινεν επίσης έχει κάνει αυτή την γκέλα στο μάτς με την Κηφισιά.
1: Που δεν μάργαρε.
0: Ναι, και τον χάσαμε. Επίσης, κάποια στιγμή χθες κλάταρε ο άξονας. Ψοφίσανε, ρε, δεν μπορούσαν να κουνηθούν.
1: Ναι.
0: Κλάταρε. Και έβλεπα το Βιτάλη στον πάγκο και έλεγα γιατί, ας πούμε. Σου έβγαζε φάση συνέχεια ο Αστέρας. Μέχρι να έρθει η διπλή ευκαιρία του Γιώβιτς. Όπου εκεί εντάξει, αυτό είναι τρίτη απίθανη ευκαιρία που χάνει μέσα σε 5 μέρες. Βάζω και την μεγάλη ευκαιρία με τη Λάσκ στο ξεκίνημα. Λες εκεί δεν το χάνει. Δηλαδή, αυτό είναι δείγμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι δείγμα τόσο πολύ κούρασης, όσο. Δεν ξέρω, ναι. Άγχος, νευρικότητα.
1: Αλλά ο Γιώβιτς αποκλείεται να έχει άγχος.
0: Λες.
1: Μάλλον το αντίθετο.
0: Τι να πω, η υπερβολική αισιοδοξία ότι θα μπει μέσα είναι απλά μπάλα και όλα μπαίνουν, όλα βγαίνουν. Μπορεί και αυτό. Και απλά κουβεντιάζουν για να κουβεντιάζουν.
1: Αν το έβαζε ο Γιώβιτς στην πάσα του Μάγερ, αν δεν τον βάζαμε και είχε νικήσει και ΑΕΚ, θέλω να πω, ο Μάγερ θα ήταν ένα δεκαταγωνιστικής, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Πάλι έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Χαίρετε. Ναι.
1: Και ο Βόλος πήρε καμπελά, καμπελά.
0: Πήρε καμπελά, ναι, βέβαια. Γεια σας.
2: Τι κάνουμε ρε παιδιά, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Καλά.
2: Λοιπόν, Σωτήρης Παναθηναϊκός.
0: Α, έλα Σωτήρη, έλα Σωτήρη.
2: Σας είχα κάνει την πρόληψη του Παναθηναϊκός, θα περάσει εύκολα τα δύο παιχνίδια. Είμαστε έτσι.
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν σίγουρος όμως.
2: Εγώ ήμουνα.
1: Και μπράβο του.
2: Και την είχα κάνει και την πρόληψη.
1: Και μπράβο σου.
2: Και είμαι σε αντίθεση με τον πρώτο φίλο του Παναθηναϊκού που σέβομαι αυτά που είπε, λίμωνο. Εγώ είμαι από τους υπηρεσιόδοξους. Θα πάρω 5 λεπτά και να εξηγήσω γιατί είμαι από τους υπηρεσιόδοξους.
0: Ναι,
2: δεν είναι μόνο το
1: 4 λεπτά.
0: Έβαλε ένα λεπτό παραπάνω, ενώ ξέρει ότι είναι 4.
2: Μου κόψε αμέσως. Ποιος είσαι η φορεία. Αμέσως κόψε μου ρε φίλε.
0: Μου σουράξα, αδε.
2: Αμέσως με τρώλε. δεν είναι μόνο το ρόλο του Παναθηναϊκού που είναι πάρα πολύ γεμάτο και πολύ καλό. Καλύψαμε και την τρύπα τώρα αριστερά με τον Ανάρ. Είναι καλό μπακ.
1: Που και αυτό ανακαλύπτει.
2: Δεν είναι στα αζήτητα ο τύπο. Δεν είναι ότι όλοι ξέρουν μπάλα, γιατί ξέρουν μπάλα οι περισσότεροι. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που κάνει αλλαγή ο προπονητή.
1: Μα κάτσε λίγο. Ποιο δεν ξέρει τρόπο το λε. Ενώ ποιο δεν είναι καλό με την μπάλα στα πόδια. Πλάκα-πλάκα.
0: Πλάκα-πλάκα, είναι όλοι μπαλάτι.
2: Είναι όλοι μπαλάτι, αυτό δεν ξέρουν όλοι μπάλα. Δηλαδή όταν βλέπει τώρα.
0: Μέχρι γιατί... και ο τερματοφύλακα, γιατί το ήθελε ο Νίστρουπ. Το ήθελε ο Νίστρουπ.
2: Πέρυσι, πρόπερσι και όλα τα χρόνια πίσω, όταν έκανε αλλαγέ ο οποιοδήποτε ο προπονητή που είχαμε, δεν φτιάχνει το κεφάλι. Τι έκανα φίλα, μπει να κάνει τι, ο Πάντοβιτς π.χ. Τι μπει να κάνει ο Πάντοβιτς, δηλαδή σε έκανα το κεφάλι σου ρε φίλε, είχαμε πρόβλημα. Τώρα βλέπεις, τώρα βγαίνει παράδειγμα ο Αντίνο Μπεροπελίστη. Μέσα σε 14 λεπτά έκανε 4 φάσεις ο Πελίστη. 4 φάσεις έκανε, σε έκανα κάτω σε 14 λεπτά. Βγαίνει ο, πώς το λένε, ο Ουναή Μπενοκάγκουα. Δηλαδή έχει δείξει ομάδα πολύ καλά σημάδια και δεν είναι και μόνο αυτός ο λόγος. Να σας πω κάτι, το μόνο που φοβάμαι και θέλω και ελπίζω και εύχομαι είναι να, είναι, να έχουν υγεία οι παίκτες. Μόνο σε αυτό το κομμάτι. Ανησυχώ γιατί ο Ολυμπιακός έχασε το πολυβόλο του. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός π.χ. μπήκε σε μια φάση ισοστρέφειας.
0: Σωτηρή, μιας και το αναφέρεις, εγώ απλά να πω ότι δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ότι έχασε το πολυβόλο του, γιατί το πολυβόλο είχε εισηγήσει λίγο τους τελευταίους μήνες, αλλά έχει χάσει το σημείο αναφοράς του με βάση το πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Το έχουμε περάσει λίγο στον ντούκου, θεωρώ, το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Και ας μην τα βάζε.
2: Δεν πρέπει να το περάσουμε στον ντούκου.
0: Ναι, εγώ το λέω για την κουβέντα, για χάρη της συζήτησης.
2: Είναι αντικειμενικός ο Ελκαμπή. Είναι Ελκαμπή, τέλος. Είναι 15 γκολάκια τη σεζόν για πλάκα.
0: Πέρα από αυτό, εγώ αυτό λέω ότι βοηθάει και σε άλλα πράγματα τα οποία ο Ολυμπιακός δύσκολα μπορεί να τα βρει.
2: Τώρα ψάχνει.
0: Κάνει και άλλες δουλειές στο γήπεδο, ο Ελκαμπή.
2: Έχει ένα παιδάκι 20χρονο, εντάξει, ό,τι μπορεί να κάνει σύμφωνα και με την εμπειρία του και αυτά το κάνει. Δεν έχει επιθετικό. Ο Γιάννης σου ήταν στο ψυγείο τόσο καιρό και ψάχνεται να αγοράσει φορ να του βγει κιόλας. Η ΑΕΚ, από την άλλη μεριά, έχει ομαδάρα. Αντικειμενικά. Έχει μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά είναι λίγη. Και δεν ξέρω αν θα αντέξει η ΑΕΚ και με το Champions League. Δηλαδή, είναι λίγη. Και προηγουμένως.
1: Εννοείς είναι λίγοι που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό.
0: Σε ποσότητα. Ποσοτικό είναι το θέμα.
2: Δηλαδή περιμένει τώρα, έδωσε. 8 πόσα έδωσε για τον Φλάμπο.
0: 4. Κάπου εκεί, όχι 8.
2: 5 πόσα έδωσε.
0: Κάπου εκεί, 4 νομίζω.
2: Δεν τον έχουμε δει τυχή λεπτό. Αυτά
1: δεν έχουμε δει.
0: Τον έχουμε δει, αλλά τον έχουμε χάσει λίγο. Στα τελευταία παιχνίδια.
1: Καλά, δεν έχουν παιχτεί και 15 μάτς, έτσι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι. Απλά ξέρεις τι περιμένεις ότι από το μάτς της Τρίτης που παίξαν όλοι στα κόκκινα, τρέξαν 11 χιλιόμετρο καθένας, να κάνει πώς το λέει, μεγαλύτερο rotation στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό λέω εγώ.
2: Αυτό. Γιατί το ακολούθησα και εγώ το παιχνίδι το έτσι.
1: Είχαν περάσει και 5 μέρες.
0: Σωστό. Όχι, σωστό. Από Τρίτη Σάββατο είναι αρκετές μέρες.
1: Ναι. Σου δίνει μισή διακοπή.
0: Ναι, πες ότι.
1: Έχει και μισό λεπτό ακόμα.
2: 35 π.χ.
0: 35 δευτερόλεπτα.
2: Μου έκανε ρε παιδί μου, όντω σκασμένο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσαν να δώσουν να τρέξουν περισσότερο. Δηλαδή και εκεί βρήκε την ευκαιρία ο Αστέρας. Βγήκε και έκανε 3-4 διπιθέσεις. Ένα καλό Μπρινιόλ, τα πιάσε. Λοιπόν, και θα κάνω και μια αλλαγή στην 11η σα.
0: Σε πιανού. Στη δικιά μου ή στου Μανώλη.
2: Την πρώτη δεκάδα.
0: Τη δικιά μου, για πες.
2: Τη δικιά σου. Εφηλά αριστερά, Αντίνο.
1: Είπαμε, αδικούμε. Το έχει γράψει και ένα φίλο.
0: Απλά δεν
2: Αντίνο, ναι, αριστερά. Αντίνο.
0: Ήθελα να βάλω τον Μορέιρα της Καλαμάτας. Αλλά μπορεί να τον.
2: Επειδή είναι Καλαμάτα.
0: Να τον βάλω από την άλλη.
2: Ωραία, δύο πραγματάκια για να κλείσω να γιατί να μου τελειώσουν
0: τα τέσσερα. Εδώ έχω χρονομέτρη δίπλα, για πες.
2: Είναι για το ντουπέκισμα. Καλαμάτα, δύο κόλθαρξη πάμε. Θα το δείτε.
0: Okay.
2: Να περάσει και την Καλαμάτα.
1: Απλώς θα είναι crash test υπό την έννοια και αυτό crash. Όλα crash test τα έχω βάλει εγώ. Τέλος πάντων. Επειδή παίζει μπάλα, και θα είναι πιο επικίνδυνη η αντιπιθέση.
2: Το τελευταίο μου, η ομάδα τιμήθηκε. 35 απόδοση δίνει για το conference. Εγώ την τίμησα την ομάδα από τώρα.
1: Κρατάνε.
2: Που δίνει 35. Την τίμησα και καλά την τίμησα.
1: Αυτό αξίζει να το παίζει από τώρα, ρε.
2: Είναι 35 απόδοση. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα έχει δυνατότητες. Το conference έχει τη Freiburg και την Brighton. Ποιες άντες έχει τρομερές. Τη Χετάφε, ομάδες. Πάνε ομάδα παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και διακοπή θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει καινούριου παίκτε, έχει 15 καινούριου παίκτε. Δηλαδή, αν παίζει έτσι τώρα και δέσουν λίγο παραπάνω, μπορούν να κάνουν μια.
0: Να σου πω την ταπεινή μου άποψη.
2: Ναι, ναι.
0: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα από όλες του πρωταθλήματος. Όχι που δεν θα τη κάνει καλό η διακοπή, που δεν θα ήθελε τώρα τη διακοπή. Που έχει αρχίσει και ρολάρει η ομάδα τώρα. Σιγά σιγά.
2: Αλλά για φαντάσου όμως, με δύο παιχνίδια έχει μπει ο Ναή και κάνει αυτό που κάνει, να παίξει λίγο περισσότερο μετά από αυτά.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δηλαδή, κακό δεν θα κάνει πάντως.
0: Κακό όχι, δεν θα κάνει.
2: Άμα κερδίσει και την Καλαμάτα, δεν θα κάνει κακό. Γιατί όπως θα δέσουν οι υπόλοιπες ομάδες, θα δέσει και ο Παναθηναϊκός περισσότερο.
0: Πρέπει να κερδίσει την Κηφισιά πρώτα. Και πρέπει να βάλει και αρκετά γκολ.
2: Ναι, ναι,
0: είναι και αυτό, Έχουμε και κύπελο.
1: Ωραία, Σωτήρα, ρε.
0: Έγινε Σωτήρη, ευχαριστούμε.
2: Πάει ο χρόνος, του
0: τελείωσε, πάει, του φέγγει εδώ.
1: Πήρες, ναι, πολύ. Ναι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, για χαρά.
1: 2-195-79-283-4-5, χαίρετε.
0: Γεια σας. Ναι.
3: Ναι.
1: Έλα, επάνω.
0: Πάνω, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι.
0: Άκουσα εγώ το μηχάνημα.
3: Άκουσες το δημοτήριο.
0: Ναι, τι.
3: Μπαίνεις και εσύ σιγά σιγά, ας πούμε.
0: Α, εγώ ξέρω από φούρνους. Τι νομίζεις. Τι νομίζεις εγώ ότι.
3: Ο άλλος ξέρει που παίζει πόκα.
1: Εγώ. Είδε, θα έχει. Πόκερ.
0: Πόκερ, όχι πόκα.
1: Πολύ θα ήθελα να έχω μάθει στη ζωή. Πόκα.
0: Πόκα. Εντάξει, πόκα. Βρε, ναι, οκ.
3: Ποιος είναι ο Κυριάκος είναι.
1: Ο Χάρης. Απλά μετά με την πόκα χοντρένει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια οικογένεια.
0: Πόκα παίζαν οι παλιοί. Οι παλιοί. Τι έγινε, ρε πάνω.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σου, φίλε Νίκο, ότι δεν θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνει καλό ή κακό. Λέω ότι ο Νίστρουπ τώρα σκέφτομαι
3: δεν
0: που.
3: Δεν θα ήθελε. Ναι. Μα το εντάξει, το ίδιο είναι.
0: Γιατί είναι και πολύ μεγάλη η διακοπή, δεν είναι. Είναι τρεις εβδομάδες σχεδόν.
3: Εντάξει.
0: Απ'
3: την άλλη όμως.
0: Προτάσουμε εθνική.
3: Του δίνεται χρόνος όμως για να
0: δουλέψει.
3: Να βάλει την εξίσωση κι άλλου. Πέτσε, δηλαδή να δει άλλα πράγματα, να βελτιώσει το παιχνίδι του.
1: Πανώ, για πες, επειδή στην ενδεκάδα που είπαμε και εγώ και ο Νίκος αδικήσαμε, το υπογραμμίσαμε παίκτες του Παναθηναϊκού, ποιους θα έβαζες. Ναι.
3: Στην ενδεκάδα της αγωνιστικής.
1: Ναι. Πολύ είναι αυτό που θα μπορούσα να πω.
3: Πολύ. Και ο Αντίνο δεν ήταν κακός, φίλε.
1: Ναι, είσαι. Πολύ καλό.
3: Ναι.
1: Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα έρθουμε πάνω στον προπονητή, όταν έχουν διακριθεί τόσο πολύ.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλούς, ξέρεις, είχε πάρα πολλούς καλούς παίκτες, δηλαδή, που κάναν καλό παιχνίδι. Δηλαδή, ποιο να σου πω τώρα, ο Καμαρά ήταν πολύ καλός.
1: Ενδεχομένως ο καλύτερος, για μένα.
3: Ναι, αυτόν θα βάζα, ας πούμε, στην
1: και ο Λουζά δίπλα.
3: Και ο Λουζά, αλλά ο Καμαρά όμως ήταν, έδειξε καλά πράγματα.
1: Και ο Λουζά και στις ανακτήσεις κιόλας.
3: Εντάξει, ναι. Κοίταξε να δεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον, από τι καταλαβαίνω κι εγώ, δηλαδή...
1: Όλοι πρέπει να κάνουν όλα,
3: Μπράβο. Το κατέχετε καλύτερα το πράγμα. Από μένα. Όχι, ναι. Κοίταξε να δεις. Η μαγιά είναι ότι όταν χάνεις την μπάλα, ξέρω εγώ, πρέπει να αμέσως να ανακτήσεις την μπάλα.
1: Και αυτό το έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Μα νομίζω ότι είναι βασικό στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, με βάση όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δηλαδή να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, να πιέσουμε ψηλά, αλλά είναι πολύ βασικό όταν χάσουμε την μπάλα να πέσουμε σαν αγρίμια για να την ξαναπάρουμε.
3: Η Ισπανία που πήρε παράδειγμα το Μουντιάλ, βάσει σε αυτή την τακτική το πήρε το Μουντιάλ. Γιατί ποιοτικά εγώ πιστεύω η Γαλλία ήταν καλύτερη σαν μονάδες, λέω. Αλλά η Ισπανία ήταν πιο ομάδα, δηλαδή στόχευε σε κάτι, ξέρω εγώ. Και αυτό το στοιχείο από την ομάδα της Ισπανίας έκανε μπαμ. Δηλαδή μόλις έκανε την μπάλα, πέφτανε 3-4 και την ανακτούσε αμέσως την μπάλα. Και πλέον έτσι πρέπει να λειτουργήσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά ο Παναθηναϊκός, όχι ότι όπως είπε ο φίλος ο Νίκος που πήρε, είχε, ο Πάνος, όχι ο Νίκος που είχε πάρει πρώτος.
1: Πάνος, ναι.
3: Ναι, φοβάμαι και ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να τύχει ένας τραυματισμός, ένας τέτοιο, αλλά...
1: Την προσοχή εφιστούσε.
3: Ναι. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι φέτος από όλες τις άλλες χρονιές είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα υπό ίσους όρους. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι το πρώτο φαβορί με τέσσερις αγωνιστικές. Γιατί εγώ τον Παναθηναϊκό θέλω να το δώσει και σε δύσκολα παιχνίδια.
0: Θα σου πω εγώ ότι την άλλη Δευτέρα, αν είναι πρώτο φαβορί. Περίμενε. Γιατί σκεφτόμουν σήμερα ότι μπορεί να δημορφωθεί μια κατάσταση μετά την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος, πριν την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος, που σπάνια βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή να έχει πάρει μια διαφορά ο πρωτοπόρος που δεν λες ότι θα του δώσει το πρωτάθλημα, γιατί επαναλαμβάνω, το λέω συνέχεια, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημά μας, εγώ θεωρώ ότι πάντα θα κρίνεται στα play-off. Πολύ δύσκολα θα δούμε κάποιον να χάνεται.
3: Ανάλογα με πόσους βαθμούς θα μπει.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι στιγμής η ιστορία έχει δείξει ότι δύσκολα να μπει μια ομάδα με πολύ μεγάλο αέρα. Τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον γίνεται. Εκεί υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Ναι.
0: Από την άλλη όμως έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε μια κατάσταση να διαμορφώνεται. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία της πάνε όλα καλά, δεν κάνει λάθη, κερδίζει συνέχεια. Όλοι οι άλλοι έχουν προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει προβλήματα.
3: Είναι ένα στοιχείο αυτή τη στιγμή.
1: Έπαιξε μεγάλο ρόλο,
3: όσο και να μου πούνε εμένα, ξέρεις, προκρίθηκε με τα χωριά και ξέρω εγώ και αυτά, στη ψυχολογία των παιχτών έφυγε ένας βραχνάς, δηλαδή η πρόκριση στην Ευρώπη.
0: Στην
3: γιατί
0: ναι.
3: Θυμάστε τα παιχνίδια που έδινε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, πέραν ότι ήταν νωρίς, ας πούμε, και μοντάρονταν η ομάδα και ακόμα μοντάρεται η ομάδα, αλλά ήταν άγχος, φίλε.
0: Ναι.
3: Και τώρα απελευθερώθηκε από αυτό το άγχος και τώρα πλέον οι παίκτες και με την προσθήκη του Ουναΐ και του Λούζα. Και, δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλέον κοιτάει πίσω και στον πάγκο και έχει εισάξει τους παίκτες. Δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε μονάδες μέσα στην ενδεκάδα, αλλά ήταν πλην ευάλε, πώς να σου πω.
0: Ναι.
3: Δεν είχε δηλαδή λύσεις πίσω, αξιόπιστες λύσεις.
1: Ωραία,
3: τώρα έχει. Τώρα έχει. Εντάξει, είναι δύσκολο, παιδιά. Δεν είναι το πρωτάθλημα. Είναι μαραθώνιος. Δεν ξέρεις, δηλαδή, και η ΑΕΚ είναι παρόλο που τις δύο γέλες που έκανε, εγώ θεωρώ ότι, φίλε Μανώλη, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ με την προχθές.
1: Γιατί είπαμε ότι
0: δεν ήταν καλή. Δεν είπαμε ότι ήταν καλή.
3: Δεν ήταν καλή καθόλου.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, πάρε την Παρασκευή να πούμε και για μπάσκετ.
3: Α, για μπάσκετ, φίλε, δεν έχω το μακρυμάλι εδώ.
0: καλά, πάρε την Παρασκευή το μεσημέρι. Πριν τα παιχνίδια. Να είσαι καλά.
3: Έλα.
0: Γεια σου, Πάνο.
3: Αυτό θέλω να τον κλεντήσω, έλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, Πάνο.
0: Λοιπόν, πού παίζει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή?
1: Φίλε, παίζουν όλοι εκτός. Αγρίνιο παίζει και παίζουν όλοι Κυριακή. Λεβαδιά, Ολυμπιακός.
0: Ανατολικός ΠΑΟΚ, Βόλος, ΑΕΚ, Λεβαδιακός, Ολυμπιακός, Καλαμάτα, Παναθηναϊκός.
1: Λεβαδιακός είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει σκοράρει.
0: Ενδιαφέρον. Αυτό δεν είναι φοβερό.
1: Τρελό σε σχέση με πέρσι.
0: Μηδέν, ρε.
1: Η ομάδα που πέρσι. Η χαρά του over. Από τη δικιά της πλευρά μόνο, έτσι. Το έκανε over. Πήρε από Πέσκου, βέβαια, που είναι καλή μεταγραφή τώρα.
0: Καλές μεταγραφές έχει βάλει, ρε, εσύ. Και το καλοκαίρι έκανε καλές μεταγραφές. Αλλά ακόμα δεν είναι. Και ξέρεις, όση υπομονή και να έχει αποδείξει ο Κομπότης ότι κάνει γενικώς, γιατί κάνει υπομονή.
1: Ναι.
0: Του στηρίζει τους προπονητές του. Δεν ξέρω, δηλαδή, άμα δεν.
1: Εντάξει, είχαμε πει θα είναι πολύ ιδιαίτερο αυτή η μετάβαση από Παπαδόπουλος. Οποιοδήποτε έτσι.
0: Είδες καθόλου Κεφσιά Λεβαδιακός χθες?
1: Εντάξει, μία λίγο ψήματα.
0: Ούτε 10 λεπτά, 5.
1: Χαϊλέτς.
0: Οφείλε κάποια στιγμή στον εαυτό μου να έχει κολλήσει στην τηλεόραση εκεί, ενώ είχε το ντέρμπι και το Παναθηναϊκό και χάζευα λίγο το Κεφσιά Λεβαδιακός.
1: Απλώς αυτό που καταλαβαίνεις.
0: Του καψιερού που ήταν στο γήπεδο, ναι, για πες.
1: Καλά, δεν ήταν και πολύ.
0: Αυτή που ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είχε, δεν ήταν κατάμεστο.
1: Και φυσικά και άλλο δοκάρε. Έχει 4 δοκάρια. Ισάριθμες πρώτες αγωνιστές.
0: Ο Μπέν είχε αυτό στην κεφαλιά στο οριζόντιο.
1: Α, εντωμεταξύ, επειδή λέμε για ισάριθμες αγωνιστικές, τέσσερις φάσεις με goal line technology που θα έπρεπε να είχαμε.
0: Αυτό που έχει γίνει το τελευταίο δεκαήμερο δεν υπάρχει.
1: Σε κάθε, δεν είναι σε κάθε αγωνιστική, επειδή ήταν διπλή φάση στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Να πω ξανά, επειδή το θέτεις τώρα, ότι έχει γίνει μια κουβέντα από το καλοκαίρι και η απόφαση είναι ότι θα μπει όχι goal line technology, αυτό με τις κάμερες. goal line κάμερα, πώς λέγεται.
1: Και πιθανότητα πάει για έκτη. Όχι, ρε. Τώρα. Η έκτη έβδομη
0: αγωνιστική. Θα το τρέξουν για τώρα.
1: Έτσι το πάνε, να γίνει μετά τα διακοπές.
0: Εγώ είχα διαβάσει ότι είχαν συζητήσει για να μπει στα προημιτελικά του κυπέλου, το Φλεβάρι.
1: Απλώς επειδή στη ζωή και σε αυτό το σύστημα ό,τι πληρώνεις παίρνεις, καταλαβαίνεις η αποτελεσματικότητα δεν θα είναι ίδια, έτσι. Το goal line technology δεν είναι 200, αυτό είναι πάρα πολύ πιο.
0: Και να σου τύχει καμιά τέτοια φάση.
1: Θα είναι κάμερες στην εστία.
0: Και να σου τύχει καμιά φάση. Από χθες σου σκέφτομαι και βλέπω εφιάλτη. Να σου τύχει καμιά φάση από το χθεσινό United City. Το γκολ του Χάλαν.
1: Ναι.
0: Έχεις δει το γκολ.
1: Το έχω δει.
0: Έχεις δει τι γίνει.
1: Πρέπει στο εξωτερικό να
0: αποφύγει. Τι είναι αυτή. Μετά πήγανε και βγάλανε από την Ομοσπονδία ότι έχουμε κάνει λάθος τελικά. Δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Ωραία. Τώρα τι. Πάμε παρακάτω.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Πρώτη φορά. Σημειώνω, γιατί ο κόσμος παραπονιέται. Μια χαρά νόμιμος είναι. Καθόλου ανόμιμος.
0: Μην γκέτε τις δύο φορές σας, γιατί έχει παιχνίδια μες την εβδομάδα. Έλα, ταξιάρχη.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
4: Μπράβο. Μας φάξανε, Νίκο, εχθές.
0: Ποιοι?
1: Σφαγή κιόλα.
0: Είσαι United.
4: Τι είμαι?
1: Α, νόμιζα για την Nike λέγει.
0: Όχι, ρε, γιατί. Για την United.
4: Καλά, και για την Nike έχω μια φάση, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
4: Δηλαδή στο έμεσο του Ζήνη, εγώ βλέπω πέναλτι, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν. Γιατί νομίζω ότι ο Χατζη Εμμανουήλ με το δεξί του γόνατο τον βρίσκει.
0: Όχι, όχι, δεν τον βρίσκει.
4: Αλλά. Οκ. Okay.
0: Δεν είναι τίποτα, λοιπόν, ταξιάρχη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. σας φάξανε, ταξιάρχη, σας φάξανε.
4: Μας φάξανε, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια να πω. Καταρχάς για την καλύτερη ενδεκάδα. Mm. Έχω μια στο μυαλό μου. Mm. Σύστημα Νίκολιτς, 4-4-2 με 4 χαβ. Λοιπόν, τερματοφύλακα στον Πρινιόλι.
0: Ναι.
4: Δεξί μπακ. Έχω δύο επιλογές. Έχω τον Ντίκμαν και έχω και τον Ρότα. Mm. Γιατί ο Ρότα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο αμυντικά, κατά παράλληλες μπαλιές, αν δεν ήταν, θα τρώγαμε και δεύτερο γκολ. Ήταν πολύ καλός.
1: Και στον γκολ. Είναι και στη φάση του Γιώβετς. Αυτός την έχει δημιουργήσει κάθετα για τον
4: Μάγκερ. Ναι, ναι, καλός ήταν. Έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Αριστερά ο Αθανασίου.
1: Και με μάτι,
0: το μάτι από την Τρίτη. Ναι. Από την πουνιά που έφαγε την Τρίτη. Ναι, ναι, πες, ναι. Ταξιάρχη.
4: Αριστερά Αθανασίου. Mm. Ο Κοστούλα στόπερ. Παρτενέρ δεν έχω βρει. Με μια πρόχειρη σκέψη βάζω το Φαντρόγγελεν από τα μάτια που έχω δει, γιατί δεν τα έχω δει κιόλα. Δεν ξέρω κι εσείς αν έχετε κάποια πρόταση.
0: Εντάξει, ωραία, ναι. Για... Λοιπόν. Εμείς είπαμε. Εγώ είπα Σίλβα και ο Μανώλης είχε πει Μιχαηλίδη.
4: Α, Μιχαηλίδης. Ναι, ναι, ναι, και αυτός ήταν καλός. Ναι, ναι,
1: ο Ρος Ιρακλή.
0: Και ο Ρος Ιρακλή, ναι.
4: Ναι, mm-hmm. Αυτό δεν το έχω δει.
0: Για πάμε.
4: Λοιπόν, Μπουχαλάκης Ανδρούτσος, mm-hmm. κεντρικά χαφ. Ουναΐ και πώς θα είναι αυτόν της Καλαμάτας, τον Πιτσιρικά, Χάμζα.
0: Ο Χάμζα.
1: Φτάρα. Ναι. Ολυμπιακού, είναι δανεικός, έτσι.
4: Ο οποίος Χάμζα έχει και ελληνικό διαβατήριο, Έλληνας είναι. Θεωρείτε.
1: Θεωρούμε.
0: Αν θεωρούμε, ό,τι και να θεωρούμε εμείς, ή έχει ή δεν έχει. Κάτσε να δω, κάτσε να δω. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να έχει.
1: Αν έχει διαβατήριο.
0: Μισό λεπτό. Γιατί δεν τα θυμόμαστε.
4: Διαβατήριο. Εδώ είναι, νομίζω έχει, ναι.
0: Ναι.
4: Αν είναι, πρέπει να τον καλέσει ο Γιωβάνοβιτς για μένα. Λοιπόν.
0: Α, έχει, έχει, ναι, βέβαια.
4: Για μένα πρέπει να τον καλέσει ο Γιωβάνοβιτς. Τον έχω δει σε 3-4 μάτς, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Mm. Και μπροστά ο Κόδρο και ο Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ. Ή εναλλακτική ο Μπαρτόλαλο. Ο Μπαρτόλο δεν παίζει μπροστά. Οπότε βάζω και τον Ενδιαγέ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν.
1: Λιγότερο είπε, νομίζω. Λείπει ένα παίκτη.
4: Όχι, είπα Μπουχαλάκης Ανδρούτσος. Mm. Χάμζα και τον άλλον, όλοι στο μυαλό μου τώρα.
1: Αυτόν είπες, τον κανένα.
4: Χάμζα και έναν άλλον είπα.
1: Όχι.
4: Α, και Ουνά είπα.
1: Α, τον είπε.
0: Τον είπε, ναι, τον είπε.
4: Ναι, ναι, ναι, και Ουνά είπα. Λοιπόν, λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ δεν είναι σε καμία περίπτωση θέμα κούρασης η χθεσινή γκέλα. Δηλαδή, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ χτες την είδε Άγιος Βασίλης. Δηλαδή όλες οι επιθέσεις του Αστέρα έγιναν από χαζά λάθη της ΑΕΚ. Είναι ένα μάτς που έπρεπε να το κερδίσει η ΑΕΚ. Είναι ένα μάτς που η ΑΕΚ έκανε αρκετές ευκαιρίες. Δεν έχει σχέση η διάθεσή της σε σχέση με το μάτς με την Κηφισιά. Δηλαδή είναι καλύτερη εικόνα της. Αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα συγκέντρωσης, νομίζω για μένα είναι περισσότερο. Δηλαδή τώρα μου κουντί αυτό το λάθος τώρα.
0: Ο Μουκουντή αυτά τα λάθη τα κάνει. 2-3 λάθη τα κάνει κάθε χρόνο.
4: Τα κάνει. Τα κάνει. Και γι' αυτό
0: δεν είναι τώρα το θέμα το λάθος του Μουκουντή. Αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτό ίσως είναι και το τελευταίο από το παιχνίδι.
4: Ναι, μπορεί να συμβεί. Ποδόσφαιρο είναι, θα συμβεί. Αλλά εντάξει, μπορεί. Μπάλα είναι όμως βέβαια. Έχουμε δει λάθη φοβερά. Και ο Ρέτσος επίτηδες το κάνει, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα. Συμβαίνει. Και ο Καημένος Το ξανά έκανε προχτές σχεδόν και του γιούχαρε όλο το γήπεδο, για μένα λάθος που δεν τον χειροκρότησε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να το λύσει αυτό η ΑΕΚ, γιατί αν τα συνδέσουμε, η ΑΕΚ έχει 4-3 παιχνίδια από το τέλος της περσινής σεζόν στην κανονική διάρκεια, στα οποία δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας. Είναι Βόλος, Ατρόμητος και τα δύο τα φετινά.
5: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ταξιάρχη, και γι' αυτό εγώ λέω ότι εντάξει, πώς είναι η νοοτροπία πια. Δηλαδή, όλα τα θέματα νοοτροπίας είναι κάθε φορά στα εκτός. Στα εκτός, έτσι, όχι η ντέρμπι. Στα εκτός με αυτές τις ομάδες.
4: Ναι, δηλαδή.
5: Εγώ δεν το μαυρίζω. Προφανώς έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, γι' αυτό πήρε και πρωτάθλημα και φέτος και προκρίθηκε, αλλά αυτό με το εκτός. Βέβαια, την εξήγηση δεν την έχω βρει.
4: Κοίτα, για μένα η εξήγηση είναι υπερβολική σιγουριά.
5: Αυτό δηλαδή, νοοτροπία είναι. Θέμα νοοτροπίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι και αγωνιστικό.
4: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο αγωνιστικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται, ας πούμε, να μπει, ξέρω εγώ, Κάιρινεν μέσα. Δηλαδή ο Μαρίν δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει παιχνίδια. Που ήταν κακός εχθές ο Γιώβιτς. Δηλαδή αυτό. Και μία διαπίστωση που έχω κάνει είναι ότι δεν λειτουργεί το Ζήνι Γιώβιτς.
5: Η αλήθεια είναι, ταξιάρχη, ότι ο Βάργα τους κάνει καλύτερους και τους δύο. Δηλαδή, ο Ζήνι έχει κάνει καλύτερα του παιχνίδια με παρτενέρ το Βάργα, και ο Γιώβιτς από πέρυσι που ήρθε ο Βάργα, από το Γενάρη και μετά, τότε απογειώθηκε που λέμε.
4: Έχει εθιστεί ΑΕΚ στο Βάργα ακριβώς. Ο τρόπος παιχνιδιού της έχει εθιστεί στο Βάργα.
5: Εθιστεί, αλλά εντάξει, αποδίδει καλύτερα φαίνεται. Και οι δύο τουλάχιστον.
4: Ναι. Έλειψε αρκετά ο Βάργα. Έλειψε αρκετά. Λοιπόν, παιδιά, να είσαι καλά.
5: Γεια, ταξιάρχη.
0: Να είσαι καλά, ταξιάρχη.
4: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Πάμε για break. Πήγε μία. Πέρασε ώρα. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
8: Κάντε τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ, που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκης, ο Νίκος Σταματέλος. Την Πέμπτη η σκυτάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι, οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Βίλιαν. Η κεφαλιά γκολ με τον Ρίντιγκερ για την Τσέλσι. Τον άφησε ανακάλυπτο ακόμα μια φορά που η άμυνα της Manchester United χάνει τα μαρκαρίσματα σε μια στατική φάση. Ο Ρίντιγκερ πετάγεται, κάνει την κεφαλιά, η μπάλα πάει στη γωνία, ο Τεχέα δεν μπορεί, η Τσέλσι προηγείται με 1-0. Ο Σο κάνει τη σέντρα, είναι ωραία σέντρα η απόκρουση. Το σουτ από τον Μάτα, από Κρούιο Κέπα. Η φάση δεν έχει τελειώσει, νέα σέντρα από τον Μάτα. Διώχνει ο Κόβατσιτς. Νέο σουτ στα σώματα. 1-1. Ισοφαρίζει η United με το Μαρσιάλ. Στο 55. Φάση διαρκείας που δίνει στους παίκτες του Μουρίνιο την ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Μάτα, Γιάνγκ για τον Μάτα και πάλι. Ο Μάτα τσίμπησε την μπάλα και έφυγε. Μάτα βρήκε τον Ράσφορντ. Αυτός πετάει την μπάλα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για την United. 2-1. Ο Μαρσιάλ. Δεύτερο γκολ για τον Γάλλο στο 73. Η Manchester United φέρνει το παιχνίδι τούμπα. Η σέντρα, η κεφαλιά του Αλόνσο, δοκάρι. 2-2, ναι, η Chelsea σοφαρίζει με τον Barclay στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτή η

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Επιστρέψαμε, ακούτε After Review με Μανώλη Μουσουρέ και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Πάμε παρέα μέχρι και τις 2.
1: Πάντως, για αυτό που συζητούσαμε με τον μεταξιάρχη, δεν έχω κατασταλάξει ότι είναι αγωνιστικό το ζήτημα της ΑΕΚ στα εκτός. Αλλά δεν...
0: Αγωνιστικό ή θέμα νοοτροπίας.
1: Αυτό σου λέω, αλλά με τρελαίνει να τα παραπέμπουμε όλα. Μερικά μάτσα όντως ήταν και φώναζαν. Δηλαδή με την Κηφισιά όντως. Οκ. Δεν έχω κατασταλάξει. Να σου πω την αλήθεια και νομίζω και ο Μάρκο Νίκολης πρέπει να κάπως να το απαντήσει κάποια φορά αυτό το...
0: Απλά επειδή ακόμη τα πολύ πολύ πολύ δύσκολα δεν έχουν αρχίσει. Εγώ λέω ότι πρέπει να βρει γρήγορα την απάντηση σε αυτό ο προπονητής της ΑΕΚ.
1: Πάντως και πέρσι...
0: μετά τη διακοπή το πρόγραμμα γίνεται πολύ πιο δύσκολο.
1: Εντάξει, πάντως εμείς μιλάμε συγκεκριμένα για αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, για αυτά. Δηλαδή αν τώρα, εγώ το λέω επειδή αν κάνουμε τώρα κουβέντα για νοοτροπία, κούραση, ξέρω εγώ, εκνευρισμό, χαλασμένο μυαλό, τι θα λέμε τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, που θα έχει ντέρμπι, θα έχει Champions League με μεγαθύρια.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, χαίρετε.
0: Τι έκανε η Μπέτις, νίξε τελικά, 2-1.
1: Πρωτάθλημα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ο Χρήστος είμαι.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Αυτό είναι από το FIFA. Γεια σου Χρήστο και γεια σε όλους. Μια φωνή στην Τόρη.
2: Λοιπόν, θα σας πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ξέρετε ποιο είναι φέτος?
0: Ποιο?
2: Ο εαυτός του. Και το που παίζει στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, καλό αυτό έχει μέχρι στιγμής.
2: Μόνο αυτός του είναι πρόβλημα. Και ότι παίζει το τελικό πρωτάθλημα.
1: Πού ήθελες να παίζει?
2: Καμία Γερμανία, καμία τέτοια. Με τέτοιους παίκτες, ξέρετε τι παίκτες έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Έχετε καταλάβει.
1: Εκείνη για Bundesliga,
0: Πολύ καλά.
1: Βέβαια, Bundesliga ίσως ήταν λίγο μεγαλύτερο το πρόβλημα εκεί στο transition, το αμυντικό. Που βέβαια μια χαρά έχει πάει στο πρωτάθλημα.
2: Τη βλέπω την Bundesliga, επιτίθονται, μαρκάρουν στο κέντρο, δεν σε έφυγε ο Ντίνο και άλλοι και ο Ναή για πλάκα. Εδώ έτσι ότι παίζουν πίσω.
0: Εγώ δεν έχω ακόμη...
2: Για πλάκα δεν σε έφυγε ο Ντίνο και άλλοι και ο Τετέκ. Ακόμα και ο Πελίστρι.
0: Ναι. Αλλά στη Γερμανία βέβαια έχουν άλλους αμυντικούς.
2: Εκτός από την Μπάγερ και τον Ντόρτμουντ, οι άλλες ομάδες είναι μαρκάρους στο κέντρο. Γι' αυτό βλέπεις 0-5.
1: Χρήστος, είσαι ακόμα στην επαρχία. Θυμάμαι έχεις πάει να δραπετεύσεις για λίγο.
2: Πού?
0: Κάπου στην επαρχία.
1: Ή μένεις μόνιμα?
2: Στην Ελλάδα.
1: Όχι, ναι, βρε.
2: Όχι, ρε. Μένω μόνιμα στη Γερμανία και είμαι στην Ελλάδα τώρα. Στην Ήπειρο είμαι.
1: Στην Ήπειρο, ναι.
2: Τώρα. Τέλος πάντων, έχετε καταλάβει τι έχει ο Παναθηναϊκός, τι έχει στο πάγκο. Χτες, τι να πούμε, το μεγαλύτερο τελέπτο της Κροατίας, το Γιάγκουσι. Να παίζει, να μην παίζει. Το Ραστόντα, το ξέρετε, το Ραστόντα. Ο Ραστόντα αν ήταν στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ ή στο Καλαϊάκ, έχει στον Τεφόρ, θα έβαζε τόσα γκολ. Και είναι τέταρτος κυνηγός του Παναθηναϊκού.
1: Βλέπω, Χρήστο, δεν έχεις παρασυρθεί από το 4-4.
0: Κρατάς χαμηλά την μπάλα.
2: Όχι, όχι, επειδή είναι Ελλάδα και αυτό. Εδώ μιλάμε, ρε, έχει τρεις παίκτες εθνικής Μαρόκου.
1: Ναι.
2: Τρεις παίκτες εθνικής Μαρόκου. Ξέρετε το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι τις καλύτερες ομάδες.
0: Το Μαρόκο δεν ξέρουμε.
1: Πήρε και ο ΠΑΟΚ,
0: Όλοι από εκεί ψωνίζουνε.
1: Έναν Φέρελπι. Βέβαια είναι και τον ΠΑΟΚ Β τώρα.
2: Αν είναι μια ομάδα που φοβάμαι λίγο τον ΠΑΟΚ γιατί δεν έχει τέτοια εκεί διασυνδέσεις, έχει και την ΕΠΟ, εκείνη τον ΠΑΟΚ φοβάμαι. Ναι. Και τον λοιπόν λίγο τον ΠΑΟΚ, να χάσει κανένα παιχνίδι.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στην ΕΠΟ.
1: Ναι, ρε.
0: Χρόνια πολλά στην ΕΠΟ.

0: Γεμάτο ο Παναθηναϊκός, είχε πολλά χρόνια. Ναι.
1: Τι ο Παναθηναϊκός, καμιά άλλη
2: ομάδα. Το παίξε ο Αναστασίου αυτό, ε. Ότι τέτοια ποιότητα δεν έχω
1: τελευταία χρόνια. Δηλαδή, γιατί ποια ομάδα είχε τέτοιο ρόστερ τα τελευταία χρόνια. Ο Κριστιάνσεν, ο άλλος τώρα το αριστερό, ο Σαλά. Τα Σαλά, πώς το λένε, του κομικού Μαρόκου. Ξέρεις τι έχει ο Παναθηναϊκός. Έχετε καταλάβει.
2: Ωραία, Χριστό.
0: Έγινε, Χριστό.
1: Δεν παίζει κανένας. Σας είπα ότι την Κυριακή που παίζουμε.
2: Νίκαια
0: Καλαμάτας.
1: Πόσα μέτρα είναι το γήπεδο, 90?
0: Πόσα μέτρα είναι?
2: Χριστό, είναι από τα πιο ποδοσφαιρικά γήπεδα, τουλάχιστον για να κάνεις.
0: Το έχεις μετρήσει?
2: Προφανώς όχι, για να κάνεις.
1: Το μετρήσαμε σήμερα. 95 μήκος και 60. Γιατί δεν έπαιξαμε σε μεγαλύτερο γήπεδο?
2: Έπω, κατεστημένο.
1: 95 μέτρα, αυτό 95 μήκος το μετράγαμε σήμερα.
2: Θυμίζει Χάιμπουρ. Εσύ το μέτραγε σήμερα.
1: Λέγαμε σκάουτινγκ, ναι.
2: Σε ψαχνίζει τον αντίπαλο, ναι.
1: Το μικρό γήπεδο εκεί με κλειστή Καλαμάτα.
2: Ναι.
1: Ποια Καλαμάτα πρέπει να πιάσει αυτού του παίκτε? Ποια Καλαμάτα? Μόνο το γήπεδο εκεί, Μάντρα, τι είναι εκεί πέρα,
2: αυτό που ήθελα να πω ήταν τρομερό όταν έκανα περιγραφή παλιά. Και αυτό που, και το ακού και ω θεατή. Όταν χτυπάει μπάλα στη διαφημιστική πινακίδα, ακούγεται το μπουφ.
0: Το μπάμε.
2: Αλλά και το, όταν έρχεται σε επαφή με το πόδι του παίκτη. Mm. Τα ακούς όλα.
0: Το γήπεδο πάντω GG.
2: Ναι, εκτελεί το κόρεν μέσα από το μπουθ εκεί πέρα.
0: Α, ναι, που, α, το θυμάμαι αυτό.
1: Εκεί παίρνει την μπάλα και έχετε παίξει ποδόσφαιρο. Εκεί παίρνει την μπάλα και φεύγει σαν εξτρέμ και λε: όχι, άμα μου κάνει τάκι, θα σκοτωθώ στον τοίχο. Ναι. Αυτά τα γήπεδα έπρεπε να απογορευτούν να παίζει ποδόσφαιρο.
2: Ωραίο είναι τι νίκε. Διαφωνώ. Χρήστο, είναι από τα γαμμένα μου.
1: 95, καλά, εντάξει, για τέτοια είναι αυτό. 95 μέτρα είναι. Ωραία. Κοιτάξτε το.
0: Εντάξει, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Μόνο αυτό.
0: Να είσαι καλά, μόνο να είσαι καλά.
2: Καλώς, γεια σου, γεια σου, Χρήστο.
0: Οι κραυγές μου είναι η δεύτερη που βγάζω. Είχα βγάλει μία την Πέμπτη. Να τις μετράω. Τις κάνουμε σποτ.
2: Και μαζί μου έχεις βγάλει μία.
0: Και με σένα, τότε είναι τρεις. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
3: Τι είναι, δεν λέγαμε γραμμή με την πρώτη, μπράβο. Γιώργος Παναθηναϊκός, καλά είστε?
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, ρε μαγκές.
0: Επίσης, καλά.
3: Μην τον παρεξηγείτε, το χρυστάρα
0: του. Κανένας και όχι. Κανένα δεν παρεξηγούμε.
3: Όχι, όχι. Άμα είχαμε τέσσερες ήττες θα τους είχε κάνει άσχετους όλους. Έτσι είναι. Αρχικά τώρα για να μην παίζουν τώρα εγώ για το Ρώσο Παναϊκό, ξέρετε, εγώ ρε φίλε ούτε πολύ ενθουσιασμένος δεν είμαι, ούτε πολύ από, ούτε πολύ. Κρατάω μια μέτρια στάση γιατί στο θέμα ότι εμάς το πρωτάθλημα μας καίει, Παναϊκός είμαι εγώ, το Ρώσο του Παναϊκού είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Εγώ θα ήθελα ακόμα ένα στόπερ ακόμα. Ένα λίγο στόπερ ακόμα δεν μου εμπνέει τόσο εμπιστοσύνη, ούτε ο. Όχι ότι ο Βαντρόγγελ μου εμπνέει εμπιστοσύνη, απλά τον Βαντρόγγελ τον έχω τον ίδιο με τον Μουκουτί. Είναι ένας πολύ δυνατός στόπερ, πάει δυνατά σε όλες τις φάσεις, κάνει πολλά φαουλ, παίζει πολύ με τα χέρια.
2: Και έχει δέσει εξαιρετικά κιόλας με τον Ντεφράια. Δεν ξέρω αν είναι η γλώσσα.
3: Όχι, έχουν δέσει.
2: Ρε αδερφέ,
3: τι γίνεται. Είναι ο ένας ξέρει πολύ μπάλα. Ο Ντεφράι έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, άμα τον δεις και από το γήπεδο, πώς κατεβάζει την μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Και εγώ, επειδή είδα όλα τα προκριματικά, το 70% πέρασε η ομάδα αξίζει τον Ντεφράι. Έσωσε πάρα πολλά. Πάρα πολλά, θα πεποίθησε πάρα πολλά. Ο Βαντρόγγελ δεν είναι κακός, είναι καλός ο αμυντικός, είναι αυτό που έλειπε από την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε σκληράδα.
2: Ναι.
3: Απλά με την μπάλα κάτω δεν είναι, είναι σαν το Μουκουτί. Άμα πάει να κάνει το παραπάνω Μουκουτί, ο Μουκουτί εκεί την πατάει. Ο Μουκουτί είναι πολύ καλός αμυντικός.
2: Εντάξει, πάντως είχε βγάλει και κάθετες και ουσιαστικά μια γκέλα έχει κάνει. Τώρα με την Κυφισιά δεν είναι ότι έχει.
3: Εντάξει, όχι, για ποιον λες τώρα εσύ?
2: Για τον Βαντρόγγελ.
3: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης. Θεωρώ ότι έχουν χωρίσει ότι ο ένας θα την κατεβάζει, ο άλλος θα είναι πιο. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι. Πάντως χθες απέφυγε κάποια λάθη που έκανε σε προηγούμενα παιχνίδια. Δεν ήταν.
3: Ναι, όχι, είναι καλό το παιδί. Δεν το λέω. Εγώ το μου αρέσει. Θεωρώ ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο.
0: Mm.
3: Γενικά η ομάδα μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Απλά το θέμα είναι, επειδή έχουμε. Εγώ πιο πολύ με τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού ήθελα να μιλήσω. Τώρα εσύ δεν είσαι Παναθηναϊκός τόσο πολύ. Γιατί δεν μπορώ, ρε παιδιά.
2: Είμαστε λίγο Παναθηναϊκοί.
3: Α, δεν ξέρω αν.
0: Όχι, όχι,
3: δεν το ξέρω, μην λέω. Απλά ρε αδερφέ, δεν μπορώ να ακούω συνέχεια που λέγανε ότι ο τέτοιο πέρσι και δεν ήταν τόσο κακό το ρόστερ του Παναθηναϊκού, δεν ήταν τόσο κακό. Και έχουμε φέτος είναι πάρα πολύ καλό το ρόστερ. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι για τέταρτος. Δεν ακούει τώρα ότι ήταν στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να ακούω και τρέλες, αλλά οκ.

0: τους παίκτες. Βλέπαμε τον Λιβάη Γκαρσία στην ΑΕΚ και λέγαμε, εμείς πότε θα πάρουμε ένα τέτοιο επιθετικό. Είχαμε κάνει τον Ιωαννίδη, Θεό τον είχαμε κάνει τον Ιωαννίδη, που δεν είναι κακός παίκτης ο Ιωαννίδης, έτσι, και μας έφερε και λεφτά το παιδί και τίμιος. Αλλά τον είχαμε κάνει Θεό και βλέπαμε τον Λιβάη Γκαρσία να παίρνει από τα αθλήματα. Δηλαδή, βλέπουμε στον Παναθηναϊκό το φυσιολογικό. Δεν σου λέω τον Ουνάη, ο Ουνάη είναι το κερασάκι στην τούρτα. Βλέπεις τον Γκάγκουα, εγώ δεν μπορώ να ακούω, ρε αδερφέ. Εγώ δεν έχω μέχρι αλφα τοπικό έχω παίξει. Δεν είναι, δεν από εγώ έχω παίξει μπάλα και τέτοια. Δεν μπορώ να ακούω, ρε αδερφέ, το προσαρμόζεται, δεν προσαρμόζεται. Θα ισχύει λίγο, αλλά ο παίκτης ο καλός παίζει. Βλέπεις ο Γκάγκουα μπαίνει και έχει δώσει άλλη πνοή σε όλη την ομάδα. Η ταχύτητά του, μόνο που ο παίκτης ζητάει μπάλα, εμένα για αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο Λούζα το ίδιο, έτσι και ο Λούζα ζητάει μπάλα. Mm-hmm. Μόνο που ζητάνε μπάλα, βλέπεις ο Καλάμπρια, μπήκε ο Καλάμπρια, όσο κακός και αν είναι ο Καλάμπρια σε πολλά, δεν φυλάει τέτοια αυτοπεποίθηση όταν παίζει, θα οργώσει, θα κάνει το ίδιο και ο Κυριακόπουλος. Εμένα και ο Κυριακόπουλος μου αρέσει πολύ, δεν ξέρω γιατί έχει φάει τόσο ανάθεμα το παιδί, παλεύει, δίνει τα πάντα, αυτό μπορεί, αυτό θα κάνει, είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ το μόνο που με αγχώνει στην ομάδα, ρε αδερφέ, είναι ότι φοβάμαι μην όχι ξεφουσκώσει. Δεν ξέρω, με ακόμα,
1: ακόμα δεν φούσκωσε. Δεν φούσκωσε ακόμα, περίμενε.
0: Ναι. Εγώ δεν είμαι τόσο ακόμα ενθουσιασμένος στο θέμα ότι θέλω να τη δώσω ένα καλό ντέρμπι με τις μεταβάσεις, γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν το κρίνω, γιατί ό,τι και να λέμε, ναι, ο Παναθηναϊκός βγήκε πάρα πολύ καλά στο 16, ναι, έκανε ευκαιρίες. Και ο ΠΑΟΚ στο 16 λεπτά βγήκε δύο φορές αντιπιθέσεις όμως.
2: Γιώργο, και με την Καλαμάτα σε αυτό το κομμάτι των μεταβάσεων θέλω ένα καλό τεστάκι, επειδή είναι εξαιρετική.
0: Την είδα και εγώ την Καλαμάτα, την είδα. Και να πούμε και κάτι.
2: Μην ακούει κανείς Καλαμάτα και νομίζει. Παίζει μπάλα και έχει γρηγόρους και.
0: Επειδή δεν κάνω την εκπομπή πιο πριν, εγώ έπρεπε με τον Διονύση. Εγώ το Μπενίτε δεν ήθελα να τον βλέπω. Όχι ότι ο άνθρωπος μου έχει κάνει κάτι. Θεωρώ ότι είναι κάποιοι προπονητές όταν περνάνε τα χρόνια τελειώνουν από προπονητική. Είναι καλός για μάστερ, είναι για πολλά πράγματα. Όπως και ο Μεντιλίμπαρ αυτά ξέρει, αυτά θα έκανε. Όχι ότι έχει τελειώσει ο Μεντιλίμπαρ, ενώ δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο. Είναι από. Ο Μπενίτε όμως, όπως και κάποτε το είπε και ο Τερίμ, που και ο Τερίμ είχε πολύ δίκιο, άλλο που έκανε τρέλες. Ρε φίλε, είναι τέτοιοι προπονητές που έχουν προπονήσει μεγάλους παίκτες. Καταλαβαίνουν ένα ρόστερ αν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό ή όχι. Όταν ο Μπενίτε έλεγε αυτό για τους παίκτες, δεν ήταν ότι το έλεγε γιατί θέλει, ήταν τρελός. Κάτι έβλεπε, κατάλαβε τι εννοώ. Και εκεί θέλω να σου εξηγήσω ότι κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού από την περσινή ομάδα εκτός του Κυριακόπουλου και τον Καλάμπρια δεν είναι βασικός ή ένθρωπος και σαν αλλαγή. Και σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν έφυγε ένας να πήγε σε καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Μας τα ζαλίσανε πέρσι για τον Μπακασέτα. Και ήταν ο πρώτος που ο Νίστου είπε δεν θέλω. Και έχει καμιά σχέση ο Κάγκουα με τον Μπακασέτα ή ο Λούζα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι. Για τον Γιάνκουτσις. Είπε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ο Νίστου είναι τρελός που δεν τον έχει βάλει τόσα παιχνίδια.
2: Καλά, πάντως το Γιάνκουτσις. Ο Νίστου άρχισε να το βάζει και να τον βλέπουμε και λίγο.
0: Ναι, αλλά τον έχει εξαφανίσει, ρε αδερφέ.
2: Αυτό αλλαγή. Θέλω να σου πω. Μην φτάσουμε σημείο να λέμε ότι τον έχει εξαφανίσει. Είναι εκείνος που τον έβαλε.
0: Όχι, συγγνώμη, τον έχει εξαφανίσει. Τώρα μιλάμε για αντικειμενικά.
2: Απλώς έχει πάρει τόσους πολλούς πλέον. Έχουνε...
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Μπράβο, ναι, έχει πάρει τόσους πολλούς, αλλά σε αυτή την
1: είναι ποιότητα. Τόσο πολύ είναι τόσο πολύ μπροστά πια. Που είναι
0: άρα
1: δύσκολο.
0: Δεν είναι αυτή τη ποιότητα.
2: Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο. Είναι ότι. Στα δικά μου μάτια φαίνεται ότι θέλει να χτίσει πάνω και στο κομμάτι της ομοιογένειας σιγά-σιγά ο
0: Νίστρο. Συμφωνώ, απλά θέλω να πω.
2: Δηλαδή δύσκολα αλλάζει δηλαδή. Πολλά πράγματα. Τώρα άλλαξε λίγο.
0: Μην είμαστε υπερβολικοί σε όλα. Καλός ο Κοντούρης. Δυνατός, ταχύτητα δίνει. Έχει πολύ μέλλον. Για μένα έχει πολύ μέλλον το παιδί. Mm-hmm. Βλέπεις ότι έχει πάει πολύ πίσω στο rotation. Και δεν σου βάζω τον Κάντρι, γιατί βλέπεις ότι έχει πάει πολύ πίσω στον πόνο. Λέμε εδώ και τρία χρόνια ο Πελίστρη είναι ένας μετριότατος εξτρέμ. Μπορεί μόνο να τρέχει με το κεφάλι κάτω, βγάζει μια σέντρα πεθαμένη. Αυτό κάνει. Βλέπεις ότι και αυτός πάλι αλλαγή μπαίνει. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι τρελή και ούτε εμείς ήμασταν τρελοί που τα λέγαμε πέρσι και πρόπεση, ούτε και ο Μπενίτες ήταν τρελός. Εγώ εκεί θα σου πω, τον Τετέ μόνο διαφωνώ, εγώ τον Τετέ το θεωρώ πολύ καλό παίχτη, το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Το Παντελίδη και να ήταν χτύπα ξύλο το παιδί, εντάξει να είναι καλά το παιδί, δεν θα έπαιζε για μένα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Παντελίδη δεν είχε θέση αυτήν την δεκάδα, ούτε σαν αλλαγή δεν θα έμπαινε. Αλλά θέλω να πω αυτό, θέλω να πω ότι χαμηλά την μπάλα και να δούμε την ομάδα αυτό.
2: Ωραία, αλλά, Γιώργο,
1: να είσαι καλά.
0: Sorry, τελευταίο και κλείνω.
1: Ναι.
0: Και εμείς οι φίλοι δεν είμαστε τρελοί. Τα λέμε λίγο πιο χύμα, ναι, μηδενίζουμε κάποια πράγματα. Δεν είμαστε τρελοί όμως. Δηλαδή, πέντε πράγματα τα βλέπουμε και εμείς στο γήπεδο. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Γεια σου,
1: καλά,
2: γεια
1: σας. Καλά.
2: Μα αυτό που λέει και ο φίλος τώρα, παιδιά, χθες μου, εγώ παραξενεύτηκα από όταν έβγαλε τα μπόρδα, δεν έβαλε το Γιάνκουσιτς. Έχει δει το Λιβάη. Mm-hmm. Τον έχει δει, να αποδίδει.
1: Περίπου έναν χρόνο μετά, ο Παναθηναϊκός έχει στο ρόστερ του. Από πριν ένα χρόνο, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Πάλμερ Μπράουν, τον Ίνγκανσον που είναι τραυματίας και τον Ταμπόρδα, φιλέ. ο οποίος τότε ήταν μόνιμα στον πάγκο, έτσι.
2: Εσύ λες για ένα χρόνο, όχι για
1: ένα
2: το
1: χρόνο,
2: Γενάρη.
1: Ένα χρόνο.

0: περίπου πριν, και επειδή πριν λέγαμε ότι είναι νωρίς και όλα θα κρυθούν στα play-off και τα λοιπά, να πούμε βέβαια ότι έναν χρόνο πριν, εκεί γύρω στις αρχές Νοέμβρη, τέλη Οκτώβρη, ο Παναθηναϊκός έχασε από το Βόλο και ουσιαστικά είπαμε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Λέω για τη διαφορά μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Έτσι, είχε χάσει τότε στο Πανεσσαλικό από το Βόλο, θυμίζω. Είχε χάσει 12 βαθμούς μετά από τις πρώτες 7-8 αγωνιστικές.
1: Ήταν νομίζω και το παιχνίδι λιγότερο που είχε. Αλλά...
0: και αυτό ναι, αλλά εντάξει, τότε ναι. Θυμάμαι επειδή άκουγα και με τις εκπομπές του Σαββατοκύριακο και στα σχόλια οι συνάδελφοι το συζητούσαμε, το λέγαμε, ότι δεν είναι. Είναι εκτός διεκδίκησης. Δεν μπορεί να το διεκδίκησει το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πέρα από τα χρόνια μας πολλά στην ΕΠΟ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έχει μεγάλη γιορτή σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ένα αιώνα ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Αύριο τιμή Σένεκεν θα γίνει το τέτοιο, το εκτελεστικό της UEFA. Συνέδριο, εκτελεστικό συνέδριο της UEFA, όπου θα ανακοινωθεί όπως φαίνεται νέο φορμάτ σε προκριματικά παγκόσμιο κύπελο.
0: Άντε πάλι.
1: Euro, Nations League, θα είναι τύπου Champions League. League phase δηλαδή, 36 ομάδες.
0: Ναι, ναι, να παίξουμε λίγα παιχνίδια παραπάνω, να γεμίσουμε λίγο το καλεντάρι.
1: Έτσι θα είναι, δεν θα είναι πολλά παραπάνω. Βασικά, λιγότερα θα είναι, νομίζω.
0: Ναι. Δεν μου λες, μιας και μιλάς με UEFA, μήπως έχεις καμιά ενημέρωση από την τέτοια του Λεβαδιακού για το κύπελο. από το ΚΑΣ.
1: Ρε Σίκη, ωραία, γίνεται.
0: Πραγματικά, τι θα γίνει εκεί, δεν ξέρω.
1: Αν δικαιωθεί τελικά.
0: Πες με εσύ. Πες με εσύ τώρα. Είναι δυνατό να μην... Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, 2-10.
0: Πρωτοβάθμια το ένα, δευτεροβάθμια το άλλο. Πες το Μανώλη.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Γιάννης, πρώτη φορά σας μιλάω, γενικά σε ραδιόφωνο.
1: Άντε, ο άνθρωπος μας.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Και εγώ Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι η δεύτερη φορά που παίρνω τηλέφωνο, η άλλη φορά ήταν...
1: άρχισε τα ψέματα τώρα.
2: Ήταν μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη βροχή, με τον Όφη.
0: Α, ναι.
2: Ήθελα να πω, ενώ ήμουν στην αναμονή, με κάλυψε κάποιος που μίλησε, εν πάση
0: περιπτώσει. Οκ, οκ.
2: Αλλά εχθές πάλι ακούγοντας το ΠΑΟΚ, Άρης, ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μιλάει, δεν ξέρω, σε 5 εκατομμύρια ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Πρέπει λίγο να χαμηλώσει ταχύτητα, δεν ξέρω πώς άλλως να το πω.
0: Γιάννη,
2: δεν τα έχει να πω. Ακούω, ναι. Ξέρω εγώ, τον αντίπας όταν περιγράφει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Παναθηναϊκός, εγώ έτσι. Σχεδόν εύχομαι να μην χάσει ο Ολυμπιακός ακούγοντάς του. Ο άλλος της ΑΕΚ, μια κατηγορία μόνος του. Ο συγκεκριμένος νομίζω λίγο το παρακάνει.
0: Ναι. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου, εγώ απλά θέλω να κάνω το δικηγόρο του μαγαζιού και να σου πω ότι αυτός είναι ο Sport FM. Δηλαδή αυτό υπήρχε πάντα. Η ρεπόρτερ που την χάνει η συντριπτική τους πλειοψηφία να είναι και η ομάδα τους αυτή που κάνουν το ρεπορτάζ.
2: Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό.
0: Δηλαδή και ο Σαββόπουλος, ας πούμε, σε αντίστοιχο Άρης ΠΑΟΚ, στο Βικελίδης, μπορεί να είναι πιο ένθερμος.
1: Ο κάθε Σαββόπουλος.
0: Τώρα φέρνω ένα παράδειγμα, έτσι. Ανεξάρτητα σου λέω αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου, έτσι. Θέλω τώρα. Ναι, ο Αλέξης είναι πιο cool.
2: Τέλος πάντων, okay. Απλά τον άκουγα εχθές και ήταν.
0: Ναι,
2: και δεν είπαν αριανοί να ακούσουν.
0: Καταλαβαίνω τι λες πάντως. Αλλά αυτό υπάρχει καλός κακός σε αυτό εδώ το μαγαζί δεκαετίες τώρα. Πάντα υπήρχε.
2: Και δεν είμαι τώρα κανένας. Πώς το λένε, αντέχει ο οργανισμός. Δηλαδή, ακούω τον αντίπα να περιγράφει τον Ολυμπιακό. Σχεδόν εύχομαι να μην χάσει δηλαδή.
0: Ο αντίπας περιγράφει.
1: Αλλά όχι και να νικήσει, είπαμε.
2: Εντάξει.
0: Ο αντίπας, περιγράφει τα εκτός έδρας στην Ευρώπη και
1: ναι,
0: στην
1: Ολυμπιακή.
2: Ναι, εντάξει, okay. Και ο Τσανάκας το άκουγα προχθές με τον Όφη. Ήταν λες και δεν ήξερε τι ομάδα πώς στηρίζει.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Αισιόδοξος. Απλά πολύ σφαλιάρα που έχουμε φάει τώρα ψαχνόμαστε να βρούμε το πρόβλημα.
0: Να, ναι.
1: Τι λάκκο έχει φάβα,
2: Ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μωρέ, να μην ψάχνεις το πρόβλημα. Απλά εγώ αυτό που λέω είναι χαμηλά η μπάλα. Δεν το λέω.
2: 100%.
0: Το πιστεύω δηλαδή ακράδαντα. Χαμηλά η μπάλα γιατί σωστά δημιουργούνται προσδοκίες. Αλλά μετά ξέρεις, αν δεν πάρεις το πρωτάθλημα. Θα υπάρχει και μεγάλη απογοήτευση για άλλη μια χρονιά. Αυτό λέω.
2: Ναι,
0: κατάλαβε. Γιατί το ρόστερ του Παναθηναϊκού, ήθελα να το πω πριν, αλλά δεν πρόλαβα. Εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, αν αυτό το ρόστερ το φετινό έχει μεγαλύτερο βάθος και ποιότητα, ακόμη και από το ρόστερ που χάρισε στον Παναθηναϊκό το τελευταίο του πρωτάθλημα. Δεν έχω καταλήξει ακόμα.
2: Ναι, σε βάθος δεν νομίζω, ή τουλάχιστον.
0: Εγώ δεν έχω καταλήξει ακόμα. Το δουλεύω μέσα.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι του χρόνου μπαίνει στο νέο του γήπεδο Παναθηναϊκός. Θέλω να πω ότι είναι, ναι, δεν είναι κάτι για ένα χρόνο που χτίζεται.
0: Ναι, είναι. Χτίζεται κάτι χτίζεται για το μέλλον, ακριβώς.
2: Ακριβώς. Και ο προπονητής. Εντάξει, δεν πιστεύω να τον ήξερε κανένας. Μόνο τα αποτελέσματά του βλέπαμε.
1: Γνωστός ήταν.
0: Κάτι ψηλά το ξέραμε από την Κοπενχάγη.
1: Αλλά δεν σου λέω ότι βλέπα κάθε σου Κοπενχάγη, αλλά στην Ευρώπη έχει κάνει
2: πράγματα. Αυτό, μα εκεί καταλαβαίνεις κάποιον όμως.
0: Ειδικά όταν έπαιζε και ο Ζέκα στην Κοπενχάγη, τον θυμόμαστε.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ δεν τον ήξερα καθόλου.
0: Okay, εντάξει, είναι και η δουλειά μας εμάς που.
1: Να βλέπουμε Κοπενχάγη.
0: Ναι, βλέπουμε Κοπενχάγη. Αυτή είναι η κατάντια μας.
2: Νομίζω δεν έχει κολλήματα όμως έτσι αιμονές. Και θα είναι. Πώς το λένε, θα είναι μεγάλο προσόν αυτό. Δηλαδή τον βλέπω δεν. Τώρα δεν είναι και μεγάλο το δείγμα, αλλά δεν φαίνεται προπονητής που θα έχει μεγάλα κολλήματα. Αν κάτι βλέπει να του στραβώνει στην πορεία, θα το αλλάξει για τέτοιο τύπο μου κάνει.
0: Ναι.
2: Ερώτηση, ξέρουμε κάτι για το μπλουζάκι του? Δεν το έχει αλλάξει ποτέ.
0: Στα παιχνίδια.
1: Μήπως είναι γούρι.
0: Μπορεί να έχει πολλά ή μπορεί να είναι γούρι.
1: Μπορεί να είναι μπάτμαν, που έχει πολλά διαφορετικά μαύρα.
0: Το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι, είναι πολύ ωραίο.
2: Ναι,
0: και
2: ναι,
0: το στερίζει κιόλας. Τώρα να κάνουμε και σχόλιο έτσι
1: στιλιστικό.
0: Ναι. Το στηρίζει, μια χαρά.
1: Και ο Δεσίλα δίπλα γράφει ωραία με το.
0: Είδε, κάνουν ωραία.
1: Ναι. Όταν το παίρνει συνέντευξη.
2: Λοιπόν, και η διακοπή, έτσι όπως πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός, δεν σκαμπάζω και πολλά από εδώ, αλλά έτσι όπως πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός, να έχει την μπάλα, να δημιουργεί φάσεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να τον επηρεάσει ιδιαίτερα η διακοπή.
0: Okay.
2: Εντάξει,
0: θα το δούμε.
2: Με τα λίγα που ξέρω εγώ.
0: Έχει και ντέρμπι μετά τη διακοπή, θα το δούμε.
2: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, πιο πολύ θα. Ο Ολυμπιακός τι θα παρουσιάσει και δεν θα έχουμε και δείγμα, δεν θα έχει κανένα δείγμα να κάνει μια.
0: Όχι, πράγματι.
2: Σωστή ανάγνωση. Δηλαδή μπορεί να παρουσιάσει κάτι, να μας πιάσει τον ύπνο, ας πούμε.
0: Θα είναι πολύ περίεργο.
2: Καλά, εντάξει, εδώ είναι η χαμηλά η μπάλα. Δηλαδή μην πάμε ξαφνικά να περιμένουμε ότι θα κερδίσουμε σε Καρασκάκη και αν χάσουμε όποτε στράβωσε. Εδώ είναι το χαμηλά η μπάλα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, μην σας κατάλαβα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γιάννη. Να είστε καλά,
0: καλό βράδυ, καλό βράδυ, για χαρά.
1: Το οποίο ντέρμπι είναι σε 9 η ώρα. Πες μου, για ποιο λόγο το λέω τώρα, άκουγα πριν την εκπομπή του Open, την έβλεπα.
0: Ναι, το 11.
1: Ναι.
0: Εναντίον 11.
1: Λοιπόν, τώρα το πρόγραμμα του Σουκού.
0: Όχι, δεν είναι 11 εναντίον 11 πια, αλλιώς δεν λέγεται. 4-4-2 δεν λέγεται, μωρέ, πια
1: σωστά,
0: εκπομπή.
1: Σωστά.
0: Άντε, με σκάλωσες, λοιπόν, ναι, για πες.
1: Δύο παιχνίδια έχει το Σάββατο, 5 έχει την Κυριακή.
0: Ναι, ωραία. Πάρα, εντάξει, αυτό. Sorry, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, πάμε.
1: Σάββατο, 7 η ώρα, Ατρόμητος και Φυσιά.
0: Μάλιστα.
1: Σάββατο, 7:30, Άρης Ηρακλής, να πούμε χωρίς κόσμο τελικά, δυστυχώς του Ηρακλή, που λέγανε η αστυνομία δεν το άφησε. Λοιπόν, και την Κυριακή έχει παιχνίδι στις 5, στις 6, στις 7, στις 7:30 και στις 9 η ώρα. Και πολύ σωστά ο Γιάννης Καραλής λέει, υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για διαφορά θερμοκρασίας από Σάββατο στην Κυριακή.
0: Ναι, ρε, έχουν δει τον καιρό.
1: Που τα ένωσαν αυτά δύο παιχνίδια του Σαββάτου, 7 και 7:30, και δεν το έχουν βάλει το ένα 7 και το άλλο 9.
0: Ναι. Σήμερα.
1: Την Κυριακή το άπλωσαν.
0: Σήμερα, σέρια, και τρία παιχνίδια. Παίζαν όλοι οι Ευρωπαίοι. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε τέτοια κολλήματα εδώ και δεν τα κάνουμε και εδώ αυτά, ας πούμε. Έχουμε το κύπελο, θα μου πεις. Αλλά.
1: Έχουμε το κύπελο, ναι.
0: Το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι ότι πάλι. Τώρα, χθες, ας πούμε, το Κηφισιά Λεβαδιακός 9 η ώρα, την ώρα που είχε το ντέρμπι και το Παναθηναϊκός Πανετολικός, το φάγει μαρμάγκα, δεν το δε ψυχή.
1: Ναι.
0: Που δεν ήταν καμιά ματσάρα, αλλά γιατί να μην το δει κάποιο. Ναι, εσύ θα το βλέπεις. Δεν θα το βλέπεις.
1: Θα το βλέπω.
0: Αυτό έλειπε.
1: Τελικά δεν με δικαίωνε, μάλλον, αλλά θα το βλέπα, ναι.
0: Πάμε να βγάλουμε άλλον ένα πριν το break. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Εντάξει, οκ. Δεν αργήσαμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, παιδιά. Βασίλης Πετράλωνα.
0: Γεια σας. Α, έλα, Βασίλη. Τις φωνές αναγνωρίζω πια, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματα. Θα σας μάθω όλους.
3: Εντάξει, μόνος. Σιγά-σιγά.
0: Ναι.
3: Τι πρέπει, πάμε να μιλήσουμε για θρύλο. Έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, έχει μεγάλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός, παιδιά. Έτσι όπως το είδα, δηλαδή κάθε κοίτα προσεκτικά το παιχνίδι, να δω τι ήθελε να κάνει ο φίλος μας ο Μανόλ.
0: Τι είδες?
3: Εντάξει, ο Μανόλ, κοίτα, συμπτωματικά είχα δει μερικά παιχνίδια του Champions League προδιετίας-τριετίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα Sociedad Paris.
0: Ναι.
3: Θυμάμαι την μπάλα περί Sociedad, μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση. Εντάξει, έχασε.
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι.
3: Είχε πάει πολύ καλά με Παπέ. Δηλαδή, τους είχε με ατομικές ενέργειες, δηλαδή έτσι την έβγαλα το. Όχι καβού και δεις, γιατί έκανε και πολλές φάσεις η Σοσιαδάδη. Έπαιζε ωραία μπάλα. Την έπαιζε στα ίδια, δηλαδή.
0: Η Σοσιαδάδη ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. σε εκείνο το μάτσο, το πρώτο που λες. Ναι. Μετά έφαγε τα δύο γκολ στο δεύτερο.
3: Το άλλο στην Ισπανία έμεινε πίσω στο σκορ γρήγορα και μετά άνοιξε. Αλλά γενικά μπορείς να πεις ότι για να πεις τα ίσια μία Σουηδάδ, ότι το τουλάχιστον έχει κάποιο επίπεδο, ρε παιδί μου, ο προπονητής. Εντάξει, για να πεις τα ίσια τέτοιο επίπεδο ομάδα.
0: Εδώ τι κάνουμε τώρα, το θέμα.
3: Εδώ τι γίνεται. Yeah. Εδώ δυστυχώς ο Ολυμπιακός, λοιπόν, εδώ τώρα έχω να πω πολλά πράγματα, να τα βάλω σε μία σειρά. Καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο δομικό πρόβλημα. Τεράστιο. Έχει τεράστιο πρόβλημα με αντοχές, φυσική κατάσταση και κατάσταση παικτών. Τι να πω. Ζώτα Σίλβα έβγαλε τραυματισμό ομοιικό πριν 2-3 εβδομάδες. Παράδειγμα. Παράδειγμα. Έτσι, θα πάρουμε ένα-ένα. Τσικίνιο ασχολίαστο. Αν πάει να βγάλει ένταση παιχνίδι, έχει βγάλει βλάση. Και προσέχει ο ίδιος δηλαδή. Και γι' αυτό πλέον δεν φαίνεται. Γιατί βαριζόταν στα τρεξίματα στις καλές χρονιές του.
0: Σα.
3: Και στην πρώτη του conference. Γκουστάβο Σα. Δείχνει ότι έχει ταλέντο. Έχει και αυτός μεγάλο πρόβλημα με την φυσική κατάσταση.
0: Τραυματίστηκε τώρα πάλι. Τραυματίστηκε.
3: Έβγαλε μυϊκό για 15 λεπτά συμμετοχής.
0: Ναι.
3: Έβγαλε μυϊκό.
0: Ειδικά από τον ΣΑ, εγώ περιμένω πολλά περισσότερα.
3: Έδειξε ότι έχει με πρόσωπο, που είναι προσώνατο, να είσαι με πρόσωπο μπροστά στον αμυντικό και να περνάς κοντινές καλές κάθετες. Είναι θετικό κομμάτι αυτό. Θα μπορούσε να παίξει ένα στο 4-4-1-1 του Ιμανόλ.
1: Ναι, όταν έβαλε το ΣΑ το γύρισε περισσότερο σε 4-3-3-4-1-4-1 που λέμε.
3: Ναι, εντάξει. Τώρα το,

0: από το Ρέαλ που είχαν παλιότερα. Είναι περίπου τέτοιου είδους παίκτη. Αυτός είναι εξαίρεση στη φυσική κατάσταση, έχει τρεξίματα, μπορεί να τρέχει 120 λεπτά. Αλλά δυστυχώς δεν έχει την ατομική ποιότητα που χρειάζεται να έχει ένα σύγχρονο μπάκερ, παιδί μου. Δηλαδή να πάει στο ένας με ένας, να περάσει μια ωραία διαγωνία κάθετη. Ξέρει ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρει μπάλα. Δυστυχώς. Αυτό βλέπω. Αλλά αυτός τουλάχιστον είναι εξαίρεση στη φυσική κατάσταση. Πήραμε το Φρόιλερ, ο οποίος είναι για άλλου είδους παιχνίδι, καμία σχέση με τη Λίπαρ παιχνίδι δηλαδή.
1: Ναι, και στο παιχνίδι του
0: Ιμανόλ. Αυτό. Θα μπορούσε να ταιριάξει.
1: Τον βλέπω το νούμερο ένα βασικό. Εντάξει, θα μου πεις υπάρχει ο Πουέρτα, αλλά δίδυμα.
0: Θα μπορούσε να είναι οχτάρι αν ήταν 28. 27, 28, 29, τώρα είναι 34. Παιδιά, εκεί είναι και από Μουντιάλ. Και δεν αντέχει ο άνθρωπος, δηλαδή πάσχει σε τρεξίματα και φαινόταν αυτό μέσα στο παιχνίδι με τον Όφη. Φαινόταν αυτό. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ με ποιο τρόπο μπορεί να φτιάξει ένα ισπανικό μοντέλο ποδοσφαίρου που χρειάζεται να έχει τεχνική, καλή, ακριβή πάσα κοντινή στα 5-10 μέτρα. Πράγματα δηλαδή που ούτε ο ΕΣΕ τα έχει, ούτε ο ΕΣΕ δεν τα έχει. Ο ΕΣΕ ο οποίος είναι και αυτός πεσμένος, αλλά και στα καλά του να ήταν σε τρεξίματα, δεν έχει την τεχνική και το επιθετικό μεταλλιτέρ, παιδί μου, ξέρεις, για να φτιάξει παιχνίδι. Δεν το κάνει αυτό ο ΕΣΕ. Mm. Ο ΕΣΕ είναι για τρεχαλατσίδικο ποδόσφαιρο, όπως έπαιζε με τη Λίμπαρα, ειδικά την πρώτη δεύτερη χρονιά.
1: Γι' αυτό δηλαδή, είχαμε και την ένσταση, Ρέση Βασίλη, ότι επειδή φαίνονταν ότι προς τα εκεί πάμε, προς αλλαγή προπονητή, καλύτερο θα ήταν να έχει γίνει λίγο πιο νωρίς, να έχει προλάβει κάποιες δικές του μεταγραφές, να κάνει με τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Ξέρω, εκεί ήταν το τεράστιο λάθος της διοίκησης, έπρεπε να το αλλάξει το μετελήπαν το Μάιο. Να πάει ένα καινούριο προπονητή, τον Ιμανόλ ή οποιοδήποτε άλλο, και να το πέλε όμως τους παίκτες, δηλαδή να έχει κάνει αυτές τις επιλογές. Τώρα ο Ιμανόλ, εγώ προσπαθώ να μπορώ επειδή είμαι στα παπούτσια του, δεν λέω ότι είναι σούπερ. Δεν ξέρω αν είναι Μίτσελ. Δηλαδή, π.χ. ο Μίτσελ, ας πούμε, ήρθε μετά τη Φράιμπουργκ που δεν βλεπόμασταν και μέσα σε δύο εβδομάδες με 10 προπονήσεις πήγαμε και πατήσαμε τη Φράιμπουργκ που ήταν τρίτη στην Μπουντεσλίγκα, έτσι, μέσα στη Γερμανία. Ο Μίτσελ, ας πούμε, αυτές τις προπονήσεις μπορούσε να φτιάξει ένα αποτελεσματικό σύστημα μέσα σε 6-7 προπονήσεις και να σου πάρει και αποτελέσμα για να παίξει και καλά επιτελικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι σε βαθμό, αλλά γρήγορα. Ο Ιμανόλ δεν ξέρω να το έχει αυτό. Δηλαδή, να μπει μέσα και να σου φτιάξει κάτι που αποδίδει. Για να πες και καλή μπάλα μέσα σε λίγη προπονήση. Δεν ξέρω αν το έχει αυτό.
1: Είναι πώς είπες ότι το έκανε στη Σοσιεδάδ.
0: Στη Σοσιεδάδ το έκανε μέσα σε βάθος χρόνου. Έτσι. Δεν ήταν
1: έτσι και εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να τον κρίνουμε σε ένα.
2: Βασίλη, εγώ νομίζω ότι.
0: Καμία σχέση. Απλά, ναι, για λέγε πες το.
2: Νομίζω ότι πρέπει να αφαιρόμαστε αυτή τη στιγμή, όσο δύσκολο και αν είναι, στον Ιμανόλ, στον Ολυμπιακό.
0: Σαν να είναι... Ιμανόλ δεν έχει καμία ευθύνη.
2: Σαν να είναι Ιούνιο. Σαν να είναι Ιούνιο.
0: Ο Ιμανόλ δεν είναι ο μόνο που είναι ευθύνη.
2: Ναι, δηλαδή τώρα προχθές α πούμε. Για μένα το γεγονός ότι βάζει Τσικίνιο και Φορτούνη στην ενδεκάδα για να παίξουν από τα πλάγια μου δείχνει ότι ακόμα ο άνθρωπος δεν την ξέρει, δεν ξέρει στο 100% την ομάδα.
0: Εντάξει.
2: Για παράδειγμα.
1: Γιατί δεν σε.
2: Και με το μετρήμα
0: και αυτά που το είπαν ο περίγυρος της ομάδας.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Ο προηγούμενος έβαζε το Τσικίνιο στο 10.
2: Έβαζε ένα εξτρέμο όμως, ξέρω εγώ.
0: Τσικίνιο όταν παραμυθόταν.
2: Κάποιος έπαιζε. Και είδες πόσες φάσεις έφαγε ο Ολυμπιακός από τα πλάγια, έτσι. Πόσες φορές βγήκαν. Από αριστερά, ειδικά πάρτι είχαν στήσει.
1: Πάντως με εξτρέμ κατέληξε το παιχνίδι.
2: Με εξτρέμ και ήταν για καλό τελικά.
0: Αν εξαιρέσει τον Ζέλσον που είχε το ένα μένα, γιατί ο Ιμανόλ ας πούμε έπαιζε με το ένα μένα στα πλάγια. Δεν, και το Φορτούνι ίσως, αλλά ο Φορτούνι είναι και 34 πλέον. Δηλαδή έχει 1000 προβλήματα να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Πραγματικά στεναχωρήθηκα για αυτό που έβλεπα. Γιατί στο πρώτο 20 λεπτό καταλάβαινε τι πάει να κάνει. Είδους ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, να περάσει με τριγωνάκια. Με μια ωραία κάθετη μπροστά μέσα, κάθετα από τον άξονα. Έτσι.
2: Βασίλη, το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να κερδίσει την Τετάρτη με 0.5 τη Αγγελόνια, να κερδίσει και την Κυριακή. Δύσκολο είναι να κερδίσει με άλλο 0.5 το Λεβαδιακό που καίγεται και να πάει στη διακοπή να κάνει προετοιμασία 3 εβδομάδες. Με αυτούς που θα έχει. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή.
0: Θα πρέπει να βρει κάποιο τρόπο γιατί έχει τώρα και προβλήματα τραυματισμού να αντιμετωπίσει. Ακόμα και ο Σιπιόν να γυρίσει δεν έχει δηλωθεί στη λίστα.
2: Ναι.
0: Έχει 1000 προβλήματα αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Δεν θα ήθελα να ήμουν ούτε ψήλο στον κόρπο του. Και ελπίζω να τα καταφέρει ο άνθρωπος γιατί πραγματικά θα έβλεπα και εγώ κάτι που μου αρέσει. Έτσι. Εγώ κρίνιαζα για το παιδί Λίμπαρ χρόνια τώρα, όχι τώρα που έγινε. Γιατί ήθελα να δω κάτι πιο όμορφο ρε παιδί μου στο μάτι.
2: Ναι.
0: Με αυτόν θα μπορούσε να δεις. Αλλά για μένα, πρόβλεψή μου, αν του δώσουν ευκαιρία, θα χρειαστεί περίπου. Φλεβάρι.
2: 2-3 μήνες.
0: Φλεβάρι. Ή τουλάχιστον. Και πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, μπορεί και πιο
0: νωρίς. Για μικρό διάστημα μπορεί να παίζει για 20 λεπτά καλή μπάλα. Ναι.
2: Μπορεί να δει πράγματα πάντως. Και γρήγορα.
0: Φυσική κατάσταση. Πώς θα την βελτιώσει τώρα το Τσικίνιο. Είναι καμένος από τις βοήθειες. Δεν έπρεπε να τον είχε ανανεώσει καν το Τσικίνιο. Ο Κάγκουα, δηλαδή, συγγνώμη, πόσα εκατομμύρια κόστησε ρε παιδιά. Ο Κάγκουα. Τον είδατε τον Κάγκουα έτσι. Ένα πλήρε σκάφ τύπου Χουάνκ.
2: Μα με τώρα,
1: ναι. Ναι, αλλά δεν παίζουν για θέση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, οχταράκια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ολυμπιακός ήθελε δύο μπαλάντους παίκτες, ένα στο 8, ένα στο 10 για αρχή. Και καλό εξτρέμ, τουλάχιστον ένα καλό εξτρέμ. Δεν τα πήρε.

0: Ούτε ο Ρόκα είναι για μένα καλός εξτρέμ. Ούτε ο Ρόκα είναι επιπέδου. Να πεις ότι θα αλλάξω το στάτους μου. Και δεν πήραμε ένα καγκουέ, ρε φίλε. Δηλαδή 5-6 εκατομμύρια τόσα χάφη υπάρχουν. Τεράστιο πρόβλημα αυτή η διοίκηση στις επιλογές παιχτών. Τεράστιο.
1: Εντάξει, αλλά στις θέσεις έχεις πάρει πουέρτα έτσι. Με 16 εκατομμύρια πώς έχεις πάρει.
0: Όχι, okay, χρειαζόταν να πάρεις εξάρι.
1: Όχι, τον καγκουά σου λέει, επειδή ο καγκουά δεν είναι εξάρι.
0: Ο καγκουά είναι οχτάρι. Αυτό σου λέω, δώσε
1: τα λεφτά λοιπόν. Για άλλον παίχτη. Τώρα δεν το πάω συγκριτικά, απλά λες ότι δεν έδωσε λεφτά για το οχτάρι.
0: Ο πουέρτα είναι, ρε παιδί μου, περισσότερο μια βελτιωμένη version του S. Είναι μεσοαμυντικός χαφ. Δεν είναι μεσοεπιθετικός χαφ.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου δημιουργήσει.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Δώσε τα λεφτά λοιπόν εκεί που είχε πρόβλημα στη δημιουργία. Κουτσά στραβά την έβγαζε στο 6 και με το Φρόγκλερ, ακόμα και με τον Καρδία, πάει στον Κόρα, κάπου δεν θα τον βλέπω. Με το Σιπιόνι, με τον Έσεπ, την κουτσά έβγαζε στο 6. Σκάστα λεφτά στο 8, ρε φίλε. Και αν πάρει το Φρόγκλερ για 8, πάρε ένα στα 26 του. Σκάστα για 26, 27, 34. Δεν καλό να παίξει ο Φρόγκλερ, θα δώσει κάποιε λύσει. Αλλά θα σου πω, χρειαζόταν άλλα πράγματα και άλλα πράγματα πήρε. Πάρε ένα καλό δεξιμπάκ με επιθετικέ, ένα μαυροακού, ρε παιδί, καινούριο. Σκάσε 7 εκατομμύρια από γαλλικό πρωτάθλημα, πάρε ένα καλό δεξιμπάκ.
2: Μεγάλη κουβέντα, Βασίλη, θα τελειώσουμε το αύριο τώρα. Δεν θα τελειώσουμε με τίποτα. Να σε καλά, να σε καλά.
0: Δύσκολα τα πράγματα κλείνοντα με αυτόν από μόνο. Δύσκολα τα πράγματα με την Καγκελόνη, γιατί αν σου δίνει αυτά τα πράγματα ο Όφη. Δεν έχει και το φασκαρί μπάλα. Αυτή λίγο να την κρατήσουν.
2: Για κάτσε να δούμε.
0: Λίγο ποιοτικό του παίκτη.
2: Και επίση
0: μακάρι να πάνε όλα καλά.
2: Και,
0: να
2: και διαφορετικό καλά. Και το κίνητρο το καλό-κακό των παικτών σε αυτά τα παιχνίδια, λέω εγώ.
0: Ναι, αν τραβάνε τα πόδια, έτσι.
2: Έχει
0: τεράστιο πρόβλημα φυσική κατάσταση, παιδιά. Αυτό πώ θα το λύσει.
2: Θα έχει έρθει όλο το Μεξικό για να δει το παιχνίδι.
1: Βασίλη, για να μην το ξεχάσω, δεν το βάζω σε διαστολή για τι μεταγραφέ. Πάντω να μην κάψουμε και τον Φίλι. Επειδή είναι ένα παίκτη που μπορεί να τσούλησε την μπαλά.
2: Καλεντάρα.
0: Ο περίγυρος δεν φίλε τους και αυτούς.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, έπρεπε να του είχαν πει ότι υπάρχει εδώ ένα καλό ταλέντο. Εμένα αυτό γούσταρα το Μίτσελ. Ανέβα κατευθείαν τον Τόι επιβίτα με το που είδε μάλλον από το Αθόπουλο.
2: Ναι. Δεν είχε τέτοια κολλήματα ο Μίτσελ. Αποδεδειγμένα.
0: Αυτό του δουλεύει ο Ιμάνο, του δουλεύει του πιτυρικάδε.
1: Μακάρι. Θέλω να πω υπάρχει και αυτό.
0: Και κλείνω για την ΑΕΚ απλά. Αν δεν βάλει ο Νίκολιτ καλή δεκάδα Ελλάδα και καλή δεκάδα Ευρώπη. Θα κάνει κι άλλες γελές για εξώρι, παιδιά, αυτό στο χαλάω.
2: Ναι. Να σε καλά, Βασίλη. Να σε καλά. Καλό σημέρωμα. Χαιρετώ. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε break μικρό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το ταξίδι Ολυμπιακού και Όφη στη League Phase του Europa League αρχίζει από τον Big Winsport FM 94,6. Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι ερυθρόλευκοι του Ιμανόλ Αλγουαφίλ που την Τετάρτη στις 10 υποδέχονται τη Γιαγκελόνια με στόχο να πάρουν το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Στην περιγραφή από το Γεώργιο Καραϊσκάκη ο Νίκο Σταματέλο. Την Πέμπτη η σκητάλη περνά στους κριτικούς του Χρήστου Κόντι οι οποίοι φιλοξενούν τις 8 παρατέταρτο την Χόφενχάιμ ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Περιγράφει από το Παγκρίτιο ο Μάνο Σουβιά. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόϊχο των αγώνων μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στου ακροατές για να ακουστούν οι δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια Όφη Χόφενχάιμ. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Φεύγει πολύ γρήγορα ο Ζιντάν. Την παλιά την offside το Boxis το αφήνει όμως αυτή τη φορά ο επόπτης. Το πλασέ του Boxis και είναι το 1-0 για τη Juventus. 1-0 για τη Juventus με το πλασέ του Αλέν Boxis. Η Juventus 32 λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού πιάνει την εγγλέζικη άμυνα στον ύπνο και ανοίγει το σκορ. 1-0.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε τηλέφωνο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Κώστας, πάμε εγώ.
0: Γεια σου, Κώστα. Μίλωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, αν θες, γιατί μας ακούμε.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ας ξεκινήσουμε, Παναθηναϊκός, θα ξεκινήσω τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, έκανε προετοιμασία με τη Λίμπαρ. Συνέχισε να κάνει προετοιμασία με τη Λίμπαρ, γιατί έφερε τόσες μεταγραφές. Και συνεχίζει να κάνει πάλι προετοιμασία με τον καινούριο προπονητή. Θα συνεχίσει να κάνει προετοιμασία μέχρι τον Νοέμβριο. Δεν πάει καλά αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να το καταλάβεις ότι δεν πάει καλά.
2: Πάντα όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή, κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Έχει κάνει 3 αλλαγές προπονητή. Ξεκίνησε με άλλους, μετά είχε συν 14 με τη Λίμπαρ και τώρα έχει πάλι άλλο προπονητή. 3 έχει κάνει. 3 προετοιμασίες.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει και 2 προετοιμασίες.
0: Καλά, τη δεύτερη δεν πρόλαβε να την κάνει, όσο πρόλαβε τέλος πάντων.
1: Λέμε τώρα, στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Για να καταλάβετε την κατάσταση του Ολυμπιακού, εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Ποιο από τα 3 συντερφόρ του Παναθηναϊκού, ο Ντέζερς, ο Τετέι και ο Λιβάη, δεν θα έπαιζε βασικό στον Ολυμπιακό?
0: Νομίζω όλοι θα μπορούσαν να παίξουν βασικοί.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει δώσει τόσα λεφτά ο Ολυμπιακός και ουσιαστικά δεν έχει.
2: Ναι, τώρα θα
0: μπορεί.
2: Χωρίς Ελκαμπή.
0: Τώρα ήρθανε, χτύπησε ο Ελκαμπή, κάτσε ακόμα, θα δούμε. Έχει χτυπήσει
1: το θα δούμε.
0: Έχει χτυπήσει ο Ελκαμπή. Έχει χτυπήσει ο Ελκαμπή όμως, γι' αυτό το βάζουμε και αυτό στην κουβέντα.
1: Είπα, πίσω από τον Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν είπα, ήταν ατυχία το παιδί. Ναι, είχε ατυχία το παιδί, εννοείται.
0: Έχει πάρει αυτό το μυρμήγκι, ρωτάει εδώ και ένας φίλος πώς μας φαίνεται. Ακόμα δεν έχουμε προλάβει να τον δούμε.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει τον τέταρτο, πώς το λένε, τον
0: Ραστόντερ.
1: Το Ραστόντερ, ο οποίος Ραστόντερ τώρα είναι τέταρτη επιλογή του Παναθηναϊκού, έτσι. Τέταρτη. Ο Νίστρουμ για μένα στον Παναθηναϊκό τον βλέπει σαν σκαλοπάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο προπονητής δεν θα πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Έχει φιλοδοξία, έχει αέρα, έχει ρε παιδί μου νεύρο. Θεωρώ ότι τον Παναθηναϊκό θα τον βλέπει σαν σκαλοπάτι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θα προχωρήσει. Και όχι επειδή φαίνεται, έχει και την προπονητική αλητεία.
2: Κώστα, εγώ αν και θεωρώ ότι είναι αδιανόητο νωρίς για να το λέω αυτό, πάντα θεωρούσα ότι είναι καλό οι προπονητές να βλέπουν τις ελληνικές ομάδες ως σκαλοπάτι. Είναι δείγμα και τι στόχευση έχουν, τι φιλοδοξίες έχουν, άρα ότι κάτι θα έχουν κάνει καλά για να το πραγματώσουν αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα ήταν σκαλοπάτι για τους προπονητές. Πόσοι προπονητές του Ολυμπιακού φύγαν και πήγαν έξω?
2: Ναι. Από την άλλη το ακούω και το άλλο, ότι ο άλλος οπαδός θέλει να δένεται και με τον προπονητή, να μένει χρόνια κτλ. Είναι κάτι το ωραίο. Ναι.
1: Εντάξει, τι να πω, τέλος πάντων, εντάξει. Ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα, εάν πήγαινε πολύ καλά, είχε γκολ από τους μέσους. Έβρισκε γκολ από πίσω, δηλαδή έβρισκε πάρα πολλά γκολ. Αυτό το έχει ο Παναθηναϊκός τώρα. Δηλαδή από τον Παναθηναϊκό, από τη μέση και μπροστά μπορεί να σκοράρουν όλοι. Να σκοράρει ο Λουζά, να σκοράρει ο Ναΐ, να σκοράρει τα Μπόρδα, να σκοράρουν όλοι. Ο Αντινό, ακόμα και ο Καλάμπρια. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει γκολ. Να δημιουργήσει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει δηλαδή με τις μικρομεσαίες ομάδες κάτω από το 6 να έχει μίνιμουμ 3 γκολ.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, Κώστα. Πάντως για το άλλο σκέλος του Ολυμπιακού που λες, είναι και θέμα ομάδας. Δηλαδή όταν η ομάδα συνολικά δεν τραβάει, δεν θα τραβήξουν, δεν θα φανούν, θέλω να πω, και ατομικά κάποιοι παίκτες. Δηλαδή αν αρχίσει να τραβάει, δεν είναι δεδομένο ότι θα αρχίσει να τραβάει ο Ολυμπιακός, αν αρχίσει και τραβάει, τότε θα δεις, θεωρώ, και κάποιους άλλους παίκτες που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής να σκοράρουν και αυτοί, να πατάνε περιοχή που λες.
1: Παιδιά, στον Παναθηναϊκό είναι τυχεροί, πήγαν να φάνε τον Ταμπόρδα. Πήγαν να φάνε τον Ταμπόρδα. Τον είχαν δανεικό για την Κηφισιά. Και αν δεν είχε ξεμείνει από παίκτες στο παιχνίδι με τη Ρώμα, δεν τον έβαζε ποτέ ο στρατηγός ο Μπενίτερ. Πήγαν να φάνε τον Ταμπόρδα. Τι συζητάμε τώρα? Ο Αντίνο πέρσι έφτιανε αίμα γιατί δεν είναι μέση. Δηλαδή του δίνανε την μπάλα από το κέντρο και πρέπει να περάσει 2-3 για να κάνει μια προσπάθεια. Τώρα παίρνει την μπάλα σωστά, πάει μπάλα σωστά γιατί έχει τον Λούζα, έχει τον Γκάγκουα ο οποίος γυρνάει, έχει τον Καμαρά ο οποίος, ρε παιδί μου, νομίζω ότι είναι τεμπέλης μες στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι τεμπέλης, έτσι. Νομίζω ότι είναι τεμπέλης. Και επιταχύνει, κάνει την κοφτή την τρίπλα. Δηλαδή βλέπεις ποιότητα. Πήγα στο γήπεδο την Κυριακή και όλες μια υγεία, δηλαδή στο 2-0 δεν έπαιρνε τον γκολ και κάναμε χαβαλέ. Έλεγες δεν πειράζει μωρέ, σε 2 λεπτά θα το βάλει. Δηλαδή θα κάνει τις προσπάθειες. Έχει τέτοια εικόνα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
2: Και με τον ΠΑΟΚ, όταν δέχτηκε τον γκολ, θα μου πεις δεν πέρασαν και πάρα πολλά λεπτά. Αλλά ξέρεις, δεν μεταφέρθηκε μουρμούρα, γκρίνια κτλ.
1: Ποιο, με τον?
2: Με τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ, όταν δέχτηκε τον γκολ.
1: Με τον ΠΑΟΚ το έπαιξε 94.
2: Ναι. Με τον ΠΑΟΚ, λέω, με την Κηφισιά.
0: Με την Κηφισιά.
2: Με την Κηφισιά,
1: ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι βλέπεις, παιδί μου, ότι υπάρχει μια υγεία. Υπάρχει μια υγεία στον Παναθηναϊκό. Καλό αυτό, πάρα πολύ καλό. Και ας ελπίζω ότι θα συνεχιστεί. Αλλά αν τώρα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή στην κανονική διάρκεια, αν συνεχίσει έτσι και φύγει απομακρυνθεί από τον Ολυμπιακό 7 βαθμούς, δηλαδή, και από την ΑΕΚ και άλλους τόσους, δεν μαζεύω τη βαθμή.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός σου δείχνει εικόνα ότι με τις μικρές
2: ομάδες. Διαφωνώ ότι δεν μαζεύονται.
1: Από την εικόνα ότι με τις μικρές ομάδες δεν θα κοντάψει. Θα πρέπει να χάνει σαν ντέρμπι.
2: Ωραία.
0: Έγινε.
2: Γεια σας, Κώστα.
0: Καλά, συνέχεια. Καλά, Κώστα.
2: Γιατί δεν είναι. Προφανώς και από τα. Και για Αλκαμπή. Είπαμε και για.
0: Ναι, μωρέ.
2: Σε λίγο μας πούνε δικηγόρο του Ολυμπιακού. Εδώ πέρα. Δικηγόρο του Διαβόλου. Και
0: δικηγόρο του Διαβόλου.
2: Όχι για τον Ολυμπιακό, δεν το πάω.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
3: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας.
3: Χαίρετε. Γεια σας. Χιλιάς λέγομαι.
0: Έλα, Χιλιά. Γεια σου, Χιλιά.
2: Γεια σου, Χιλιά.
3: Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι τώρα παρεπιπτόντως, χίλια συγγνώμη. Από πού προκύπτει ο Νίστρουπ ότι βλέπει τον Παναθηναϊκό ως
0: βήμα? Η αίσθηση του φίλου.
3: Μάλλον αυτό πρέπει να το λέει από το φυσικ και λόγω βιογραφικού και επειδή τον συμπαθεί.
0: Το λέει η αίσθηση.
3: Είναι ανθρώπινο είναι αυτό.
0: Εγώ
3: έχω πάθει πολλές φορές.
0: Επίσης είναι 38 χρονών, εξελίξιμος προπονητής. Δεν αποκλείεται δηλαδή αυτό που λέει να ισχύει στο μυαλό του.
3: Για κανένα δεν αποκλείεται. Ασφαλώς.
0: Και ο Νίκολιτς μπορεί να είναι, να θεωρεί την ΑΕΚ σκαλοπάτι.
3: Έλατε.
0: Λέω εγώ τώρα.
2: Ποιος επαγγελματίας δεν έχει φιλοδοξία?
0: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ακριβέστατα. Αυτό είναι το καλύτερο. Κάθε επαγγελματίας θέλει το καλύτερο. Το θέμα είναι πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα και πώς μπαίνουμε σε μια. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Σε μια, τέλος πάντων, αίσθηση, ας πούμε, να προκαταβάλουμε τα πράγματα. Δεν περιμένουμε. Έτσι τα κάναμε στην ΑΕΚ με τον Αλμέιδα. Μπαλάκι, φυσικ, πουλάγε και λίγο, ξέρω εγώ, πώς το έλεγε εκεί, τον Σαμπουράι τα περίεργα.
0: Ποιήσε.
3: Ωραία μπάλα, ωραία μπάλα.
0: Την πρώτη χρονιά.
3: Μπάλα,
0: την πρώτη...
3: Βιογραφικό πίσω του. Ωραία μπάλα. Αλλά δεν βλέπαμε που εδραζόταν αυτή η μπάλα.
2: Τι δεν βλέπαμε?
3: Δεν βλέπαμε που εδραζόταν αυτή η μπάλα. Που
2: ναι, ναι, πού?
3: Ναι, δεν είχε Ευρώπη. Μήνυ προετοιμασία το Δεκέμβρη λόγω της ιδιαιτερότητας του Μουντιάλ.
2: Καλά, τη δεύτερη σεζόν είχε Ευρώπη.
3: Σε αντίστοιχα στυλ και φιλοσοφίας ποδοσφαίρου που πεζόντουσαν στην Ευρώπη, τι γινόντουσαν στις ομάδες? Δεν περιμέναμε να τον κρίνουμε τη δεύτερη χρονιά που θα παίζε Ευρώπη, που η ΑΕΚ θα έπαινε στην κανονικότητά της. Δεν περιμέναμε όλα αυτά. Και ξέρετε γιατί, ποιο είναι το παραπάνω? Όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Είναι οπαδικά και ανθρώπινα. Ξέρετε με ένα ποιο είναι το πρόβλημά μου? Το πρόβλημά μου είναι ότι αυτά τα οπαδικά και ανθρώπινα περνάνε μέσα στις ομάδες, προκειμένου στην ομάδα μου, και η ομάδα μου καθυστέρησε να αλλάξει τον προπονητή ένα ακριβώς χρόνο. Αυτός ο χρόνος που καθυστέρησε είχε μεγάλη επίπτωση στην πρόοδό της. Ο Αλμέιδα έπρεπε να φύγει στο τέλος της δεύτερης χρονιάς. Όχι επειδή έχασε το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟ. Απλά και μόνο.
0: Εκ του αποτελέσματος βέβαια αυτό δεν φάνηκε.
3: Για αυτό που έκανε στην Ευρώπη. Για αυτό που έκανε με την Αντβέρπ και για αυτό που έκανε στους ομίλους του Ευρώπα. Και για αυτό που παρουσίασε. Και το κυριότερο όλων. Πώς?
2: Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν έξι στην Ευρώπη. Το 23-24. Και διπλό πήρε στον Μπράιτον και ο τρόπος που πέρασε και προχωρήθηκε. Εντάξει. Αχιλιά, έχουμε 26. Δεν έχει σημασία να τα συζητάμε αυτά τώρα. Εκτός και αν θέλεις να εξάγουμε συμπεράσματα από το παρελθόν.
3: Όχι, όχι. Το παρελθόν μας δείχνει το μέλλον.
2: Εντάξει, ναι.
0: Το μέλλον.
3: Τόσο αν δεν το πιστεύετε αυτό, αν δεν το πιστεύετε αυτό, είμαστε
2: διαφορετικοί. Δεν διαφωνώ απόλυτα.
3: Δεν είναι κακό.
0: Προσπαθώ να καταλάβω. Μισό λεπτό. Προσπαθώ να καταλάβω το συλλογισμό. Για το σήμερα.
3: Ο συλλογισμός για το σήμερα είναι ότι τρέχουμε. Παραδείγματος χάρη, ο Νίκολιτς πέρυσι αποθεώθηκε για αυτό που έπαιζε. Εγώ από πέρυσι λέω, τον αποθεώνω για την καθαρότητα της σκέψης του. Λέω ότι σε σχέση με αυτό που παίζει, αυτά τα λέω από πέρυσι, τέτοια εποχή, έτσι. Ναι. Σε σχέση με αυτό που παίζει, ο Νίκολιτς είναι στην Ανατολή και εγώ τον βλέπω από τη Δύση. Δεν νοείται για μένα ομάδα να παίζει χωρίς εξτρέμ, ελληνική μεγάλη ομάδα να παίζει χωρίς εξτρέμ με δύο φορ και με δύο κεντρικά χαφ.
2: Άρα πώς το πήρες πέρσι?
3: Θα μου πεις ακριβώς αυτή είναι η ερώτηση. Πώς το πήρε το πρωτάθλημα? Το πήρε για ένα λόγο. Ότι είχε την ομάδα του ενωμένη, πιστεύανε στο πλάνο του, έχει να κάνει ευθέως με τον ανταγωνισμό, με το που βρίσκεται ο ανταγωνισμός. Έχει πάρει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το κύριο του πρωταθλήματο. Δηλαδή ήταν σε ένα πλατό οι ομάδες, το 7 ας πούμε ο Ολυμπιακός και άλλοι ήταν στο 4. Υπήρχαν ομάδες, ας πούμε παραδείγματος χάρη του Ολυμπιακού, δεν χρησιμοποιώ την ομάδα μου για να παρεξηγηθώ, ο οποίος οι άλλοι ήταν στο 8, παραδείγματος χάρη 2002-2003 με τις ομάδες του Κυράστα, του Σάντος και του Μπάγκεβιτς στην ΑΕΚ τότε. Στην οποία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο καλός Λεμονής τότε, ο καλός Λεμονής, έτσι, είχε τον Ολυμπιακό στο 9. Θα θυμίσω το 4-3, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, στο ΆΚΑ που κέρδισε ο Ολυμπιακός, τον Καρεμπέκε λοιπόν, και με πολύ καλό ρόστερ. Τι εννοώ, με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια εννοώ ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε και πρέπει να διαβάσουμε το ποδόσφαιρο. Παραδείγματος χάρη λένε, γιατί έχασε η ΑΕΚ στην Τρίπολη προχθές και γιατί έφαγε τόσες ευκαιρίες από τον Αστέρα. Έφαγε τόσες ευκαιρίες από τον Αστέρα, από τον κακό, από την κακή εκδοχή, μια από τις χειρότερες εκδοχές του Αστέρα που βρίσκεται 20 χρόνια στην πρώτη εθνική. Ελπίζω ότι δεν διαφωνούμε σε αυτό, έτσι.
2: Είναι από τις χειρότερες, αν το πάμε συνολικά, αλλά φέτος.
0: Από πέρυσι είναι καλύτερος.
2: Για τη φετινή σεζόν, ειδικά, βδομάδα τη βδομάδα ανεβαίνει ο Αστέρας. Mm.
3: Εγώ δεν τον βλέπω και τόσο καλό, παιδιά, αλλά εντάξει.
2: Δηλαδή και με τον Άρη στο κύπελλο.
3: Δεν είναι καμιά σούπερ ομάδα.
2: Τώρα που φέρνει τριάδα.
0: Ναι, σούπερ ομάδα δεν είναι.
2: Όχι,
3: εντάξει. Γιατί έφαγε τόσες, γιατί έχουμε δύο φορ, έχουμε δύο χαφ και η τρύπα στο κέντρο παραμένει. Πέρυσι η ΑΕΚ κέρδισε 4-0-4 μέσα στην τέλεια και κανείς πλην ελαχίστων, ένας ήταν ο Ντέμις ο Νικολαίδης, θα το πω χαρακτηριστικά, δεν αξιολόγησε ότι επί μισή ώρα μια ομάδα η οποία ήταν πεθαμένη και ήθελε να διώξει τον προπονητή της, έκανε πάρτι και έφτανε στα καρέ τους 300 για πλάκα. Δεν το αξιολόγησε, το είδε κανείς. Το αποτέλεσμα που δεν το είδε κανείς ήταν το 0-2 μέσα στη Φιλαδέλφεια. Το αποτέλεσμα από την ίδια ομάδα. Με 15 μέρες μετά που είχε αλλάξει φωτογή.
2: Πάντως αχιλιά δεν είναι μόνο ο Νικολίτς. Συνολικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
3: Το αποτέλεσμα που δεν το αξιολόγησε κανείς ήταν ότι πάει στη Ράγιο μέσα. Πάει στη Ράγιο μέσα, συνεχίζει το ίδιο πανηγύρι με τον Γιώβιτς μπροστά. Είναι η φιλοσοφία του, δεν τον κατηγορώ εγώ γι' αυτό. Απλά διαφωνώ με τη φιλοσοφία. Λοιπόν, συνεχίζουμε το Γιώβιτς μπροστά. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει την ίδια τρυπάρα στο κέντρο, χάνει 3-0, γυρνάει εδώ πέρα και επειδή αναγκαστικά βγαίνει ο Γιώβιτς, η ΑΕΚ παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και παίρνει το πρωτάθλημα και κάνει αυτή την παρουσία με τη Ράγιο, που ήταν αν θες το boost που της έδωσε το πρωτάθλημα.
2: Πάντως, Αχιλέα, αυτό με το χαβ στα πλάγια δεν το κάνει μόνο ο Νικολίτς. Το βλέπουμε και σε άλλες προπονητές εκτός Ελλάδας και εντός Ελλάδας.
3: Είναι καινούργια μόδα.
2: Και τα μπόρδα τώρα στο Παναθηναϊκό, ο Φορπόνης.
3: Αυτό πήγα, από το στόμα μου το πήρες. Από το στόμα μου το πήρες. Ο Παναθηναϊκός εχθές είχε την καλύτερη του εκδοχή όταν τέλειωσε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Μακάρι για την ομάδα μου να συνεχίσω να το κάνει αυτό. Να συνεχίσει να απενεργοποιεί τον Λιβάη και τον Τετέ με αυτόν τον τρόπο.
2: Καλά, βέβαια, τα μπόρδα όλα τα γκολ αυτό λόγο τα έχει βάλει. Επειδή συγκλίνει από αριστερά, πάει άξονα και.
0: Λουκούμι, το έχει πολύ αυτό.
2: Φαίνεται
3: ωραίο στο μάτι, ρε παιδί μου. Είναι πιο συμβατό βέβαια από αυτό με τα δύο βαριά φόρ που κάνει ο Νικολίτης.
2: Αχιλέα, συμφωνώ εγώ συνολικά σε αυτό που είπες στο ξεκίνημα. Βιαζόμαστε πάρα πολύ και να αποκαθιλώσουμε και να αποθεώσουμε. Είμαι σίγουρος ότι τον Ίστρουπ τώρα όλοι που την αποθεώνουν και λέμε για επόμενο βήμα κτλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε μια εβδομάδα, αν χάσει την Καλαμάτα, ναι, θα βγουν άλλοι και θα κάνουν παράπονα. Okay. Για τον Νίκολιτς.
0: Για τον Νίκολιτς γίνεται ήδη μετά τη μεγάλη νίκη της Τρίτης με τη Λάσκ.
2: Ο Ριμπάλτα ανά δύο εβδομάδες είτε το αποθεώναμε και βάζαμε το τραγούδι του Πάριου είτε τον λέγαμε που πάμε το.
3: Ναι. Έλατε. Ο Ριμπάλτα ήταν.
2: Για τον Αλμέιδα που λες εσύ τα ίδια. Έλατε. Εντάξει.
3: Πώς είπες?
2: Και για τον Αλμέιδα τα ίδια πράγματα.
3: Ο πιο σοβαρός από όλους είναι ο Ριμπάλτα γιατί είπε σε τρεις μεταγραφικές περιόδους θα αλλάξω το σχέδιο. θα αλλάξω το σχέδιο της ομάδας και θα το προσαρμόσω πάνω στο Νικούλης. Και αυτό έκανε. Ξεκλήρισε όλα τα εξτρέμ, έβγαλε ό,τι αμυντικό χάφ υπήρχε, του πήρε τα κεντρικά χάφ που ήθελε, το άφησε τα σεντερφόρ και παρουσιάζει το 4-2-2-2 με δύο δεκάρια πίσω από τα δύο κεντρικά φόρ.
2: Ωραία, χιλιά, για να προλάβουμε άλλον έναν.
3: Αυτό για μένα, παιδιά, αν εμφανιστεί ξανά ο Λουτσέσκου και του δοθούν ευκαιρίες σε μια οποιαδήποτε ελληνική ομάδα με λεφτά στην Ελλάδα, θα περάσει από πάνω τους. Και με τον Νίστρου, που αν συνεχίσει αυτό το πανηγύρι που κάνει.
2: Γεια σας, χιλιά, καλά βράδυ.
3: Καλά, καλά. Να το θυμάστε αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα τελευταίο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
4: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας,
4: λοιπόν, πάμε γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορούμε.
0: Το όνομά σου, θυμίσαι μας.
4: Γιάννης.
0: Έλα, Γιάννη.
4: Λοιπόν, καλά, παιδιά, στο ποδόσφαιρο μην τα ξαναλέμε. Το έχω ξαναπεί, όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω σε ίδιο επίπεδο. Τώρα διαμαρτύρονται οι άλλοι, διαμαρτύρονται οι μεν, διαμαρτύρονται οι δε, γκρινιάζουν. Σιγά, δεν υπάρχει μια ομάδα να ξεχωρίζει να πει. Πάνω αυτά τα χρόνια από Ολυμπιακός. Ο πιο τυχερός και ο πιο. Λεπτομέρειες, διαιτησία θα το πάρει.
0: Διαχείριση. Διαχείριση, πολύ σημαντικό.
4: Διαχείριση, ναι, εντάξει. Α, και βλέπεις ότι αυτή που το παίρνει την επόμενη χρονιά δεν είναι καλύτερη, χειρότερη. Και το πήρε, φέτος είναι χειρότερη. Ο Πάκ το πήρε, μετά ήταν χειρότερος.
0: Κάτσε μωρέ. Περίμενε, ακόμα είναι 15 Σεπτέμβρη. Μπορεί να λέμε άλλα σε ένα μήνα.
4: Όχι, άλλο σου λέω.
0: Επειδή λες ότι είναι χειρότερη, είναι καλύτερος ο ένας, χειρότερος ο άλλος.
4: Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ο Πάκ το πήρε. Ναι. Την επόμενη χρονιά, αντί να βελτιωθεί, ήταν χειρότερος.
0: Ναι, το έχει πάθει η ΑΕΚ αυτό. Και έτσι δύο φορές το έχει πάθει η ΑΕΚ αυτό.
4: Αυτό το έχω πολύ. Ναι.
0: Κάτσε να δούμε φέτος τι θα γίνει.
4: Δεν υπάρχει μια βελτίωση, κάτι να πεις. Είναι όλο εκεί ένα στάσιμο βάλτος, ας πούμε, σε ένα επίπεδο στάνταρ. Δηλαδή, τη χρονιά που το πήρε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ήταν η καλύτερη ομάδα το 24.
2: Ήταν και πολύ ωραίο το πρωτάθλημα τότε. Mm. Πολύ ωραϊκή σεζόν.
0: Ναι.
4: Ναι, αυτό είναι ο Ολυμπιακός, δεν ήταν καλύτερος που πήρε το κόφερες.
0: Στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο.
4: Σαν ομάδα λέω ποιος ήταν καλύτερο.
2: Προπονητές άλλαξε.
4: Ναι, ρε πλάγιο, σαν ομάδα ποιος ήταν καλύτερος.
2: Συνολικά στο πρωτάθλημα για να έχει αλλάξει και τρεις προπονητές δεν ήταν ο καλύτερος.
4: Βλέπεις, παίρνει το πρωτάθλημα και δεν μπορεί να το πεις ότι είναι ο καλύτερος.
2: Υπάρχουν και τέτοιες σεζόν.
4: Ότι όλες πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο. Και ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει πάρει δύο πρωταθλήματα και θα πάρει πρωταθλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανέβει επίπεδο. Μπορεί να πάρει το εφέτος πρωτάθλημα και το χρόνο να είναι χειρότερος. Κατάλαβες, αν δεν γίνουν επειδή χοντρές, όπως τότε που έκανε ο Κόκαλης και ο... Δεν ανεβαίνει σε επίπεδο. Ο Ολυμπιακός πήρε... Πάνω αυτές οι εποχές που ο Ολυμπιακός πήρε 20 πρωταθλήματα στα 22. Τώρα όλοι θα μοιράζονται τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο μπάσκετ. Παιδιά, στο μπάσκετ είναι ακριβώς ανάποδο. Ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, πάω κάτι, επειδή είδα τα φιλικά του Σαββατοκυριακό, κάνουν τρομερές εμφανίσεις, αν το πήρα τη είδηση, δεν ξέρω.
2: Ναι. Και ο Τρινκέρι είχε και παράπονα.
0: Για την άμυνα.
4: Αν δείτε το μάτι, όποιος θέλει το Ερυθρού Αστέρα με τον Άρη,
0: ναι.
4: Ο Άρης τον διέσυρε. Έκανε φοβερή τρομερή εμφάνιση.
0: Αχιλέα, απλά, συγγνώμη. Γιάννη και λέω, Αχιλέα, συγγνώμη. Ένα δευτερόλεπτο. Απλά θεωρώ ότι και σε αυτή την περίπτωση πρέπει λίγο να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Εγώ δεν πιστεύω ότι Άρης και ΠΑΟΚ είναι ακόμη έτοιμοι να χτυπήσουν σαν τους δύο. Ηρεμία γενικώς.
4: Επειδή εγώ από Θεσσαλονίκη πάρα πολλού φίλου. Πιο πολλοί μου φίλοι είναι από Θεσσαλονίκη. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε θα το πάρουμε, θα χτυπήσουμε μέσα στο πρωτάθλημα. Παιδιά, αυτό θέλω να πω. Ότι στο μπάτι είναι ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, δύο ομάδες είναι top level. Είναι τεράστια μεγέθη.
0: Ναι.
4: Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που είναι όλοι σε ίδιο επίπεδο, πάω κάτι δηλαδή, μπορεί να κάνουν μόνο το σεβασμό, μπορεί να φτιάξουν ομαδάρες αλλά και πάλι, μπορεί να κάνουν και 5 χρόνια να παρουσιάσουν.
0: Αυτό, εγώ λέω βάθος πενταετίας, αυτό είναι αυτό το πράγμα
4: που σου κεφάλι. Μπορεί και 10, γιατί και ο άλλος θα ανεβάζει, ο Γιάνγκος του χρόνου μπορεί να το πάει στα 80, εδώ που θέλει να φέρει Γιόκιτς. Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί ο Πάου να φτάσει το χρόνο στα 30 που λένε, αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει στα 80. Είναι τεράστια μεγέθη. Γι' αυτό θέλει εκεί θέλει τεράστια υπομονή από τους Παοκτζίδες και τους Αριανούς.
2: Από όλους.
4: Δηλαδή, μπορεί σου λέω να μην πάρουν πρωτάθλημα και σε 5-10 χρόνια. Δεν είναι απίθανο. Και να λένε, μα τι γίνεται. Εκεί χρειάζεται να αναλογιστούν τα μεγέθη. Και χρειάζεται τεράστια υπομονή. Και ένα τελευταίο, ο Τζος, παιδιά, αρχίζει να δίνει, δεν ξανέρετε, την ταυτότητα που έλεγα τόσα τρία χρόνια με τον Αταμάν, που δεν είχα τίποτα με τον άνθρωπο Αταμάν. Με το μπάσκετ που έπαιζε, αρχίζει να δίνει το DNA του Παναθηναϊκού. Που είναι όλα ξεκινάνε από πού, από την άμυνα. Mm-hmm. και την πειθαρχία και την οργάνωση. Και αρχίζει ήδη να φαίνεται η ταυτότητα του Ζώτη για όσοι είδαν και όσοι γκρινιάζουν για μεταγραφές και τέτοια. Τζάμπα γκρινιάζουν ο Ζώτη.
2: Ωραία, Γιάννη.
0: Να σε καλά. Δεν μας έχουμε καθόλου χρόνου, θα μας κλείσει εδώ ο Χαρίς.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο για το μήνυμα. Πάρε αύριο, φίλε.
0: Πάρε αύριο. Θα είναι μόνο στο Μανώλη να φτιάξει παρέα, ναι.
2: Λοιπόν, Νίκο Ράλη, Μανώλη Μισουράκη, Χαρίς Χριστόγλου. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, 9 λεπτάκια μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Έτσι, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου και Γιάννη Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να
1: ευχηθώ. Και επίσημα καλή σχολική χρονιά.
0: Α, ναι, γιατί
1: καλό
0: σήμερα.
1: Τρέξιμο,
0: ναι, ναι,
1: καλό πήξιμο.
0: Τι έγινε τώρα?
1: Τι γίνεται?
0: Δεν έχετε χρόνο παραπάνω. Και θα πάμε μέχρι τις 10 στην κορυφαία συχνότητα της χώρας. Και ας λήξει τώρα το πρωτάθλημα, να τελειώνουμε. Μαρία, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσουμε παραπάνω.
1: Λες, αυτό ήτανε.
0: Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Αισιοδοξία.
1: Λήχτε,
0: είμαστε
1: το
0: έτοιμοι.
1: Τώρα.
0: Λήχτε το. Να ο Νίστρου με αλέφαντο δηλώσεις τύπου. Ποιο? Και τώρα 11 με 11 που είναι οι κόκκινες, που είναι όλα. Και η αλήθεια είναι ότι γίνονται και τα αποτελέσματα έτσι για να νιώθω εγώ καλά.
1: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να ακούσω αυτούς τους ακροατές. Όχι, τίποτα.
0: Ποιο δουλεύει εδώ μέσα? Να κάνουμε
2: άλλα. Εσύ το 3 και εσύ το 4.
1: Εγώ δεν πήρα. Εγώ συνήθως, ναι. Τώρα...
0: Δεν έμπαινε η μπάλα.
1: Δεν έμπαινε. Τώρα τέλος πάντων, κάτσε. Πάμε να αλλάξουμε μικρόφωνα, εννοούσε.
0: Ναι, αυτό.
1: Ο Κυριάκος εννοούσε μικρόφωνα.
0: Ναι, ναι,
1: κλείσε λίγο, Κυριάκο.
0: Τώρα για να δούμε
1: εσύ
0: τώρα.
1: Το 3. Α, καλύτερα, ωραία.
0: Είναι, μήπως το 3 μου ταιριάζει.
1: Εσύ πήρες τους 3 βαθμούς,
0: ναι.
1: Εγώ πήρα τον 1, κατάλαβες.
0: Ναι, έτσι.
1: Εσύ τρώω το 3, εγώ το 1. Δεν έπαιρνε μπάλα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Δεν
1: και όταν... και ευτυχώς δεν έπαιρνε και την άλλη πλευρά.
0: Και όταν μπήκε η Άχη στην περιοχή, ο Γιώβιτς είπε: εγώ δεν θέλω να βάλω.
1: Εγώ θα γίνω τώρα πιερό.
0: Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνω.
1: Συνέχεια.
0: Πάντε.
1: Όλο από εμάς και από εμάς και από εμάς. Και ωραία δήλωση του Νίστρου που μου άρεσε πάρα πολύ, που λέει: προτιμώ να είμαστε δεύτερη ως το τέλος και να το πάρουμε τελευταία αγωνιστική, παρά να είμαστε τώρα πρώτη. Γιατί το έχει ξαναδεί, μάλλον του έχουν δώσει CD και κασέτες και έχει δει και άλλα έτσι και άλλες εμπειρίες του Παναθηναϊκού και σου λέει όχι, ας είμαι δεύτερος, δεν με νοιάζει. Ναι, αλλά είσαι πρώτος.
0: Δεν με ενδιαφέρουν, ναι, και οι Ευρώπες, τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε πάρα πολλά εκτός από αγωνιστική. Καταλαβαίνουμε ότι λογικό είναι τραγικές στιγμές και σκηνές εκτιλήσονται εκεί που έγινε η αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ μεγάλη θλίψη, 40.000 άνθρωποι,
1: χαμός.
0: Η συνέχεια είναι μία η ώρα σήμερα σε κλειστό κύκλο όπου θα αποχαιρετήσουν για πάντα τον αγαπημένο τραγουδιστή. Τι άλλο είχαμε? Συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με επεισοδιακή, γλιστρήματα, συγκινήσεις, η Γαρβή ζήτησε βαρ, έσκασε κάτω, είμαι καλά,
1: τίποτα,
0: είπε μετά.
1: Τίποτα, πάτα το, της είπε μετά ο Αντώνη.
3: Ναι. Τίποτα, δεν έπαθες και τούλα.
1: Τίποτα. Εν τω μεταξύ, εγώ θα το πω αυτό που σου είπα και εκτός αέρα, γιατί λέγανε πολλοί και τον βρίζανε το Ρέμο αυτό και γιατί δεν ανέβαλε στη συναυλία. Παιδιά, ήταν μια συναυλία την οποία είχε ανακοινώσει 6-7 μήνες πριν.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαδιακή για την καριέρα του. Και εν τω μεταξύ δεν είναι μια συναυλία που λες α, θα ανέβω σε ένα σκαλοπάτι, θα πω και εδώ δύο τραγούδια και θα κατέβω κάτω.
0: Και τελείωσε.
1: Εγώ ήξερα κόσμο που είχε κανονίσει να πάει Σαββατοκύριακο.
0: Όλα τα ξενοδοχεία είναι νοικιασμένα.
1: Πώς το λένε, ξενοδοχεία το ένα το άλλο. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις να βάλω μια τέτοια συναυλία που δεν ήταν εισιτήρια, όπως κάνεις εσύ μια παράσταση και λες θα μεταφερθεί γι' αυτό. Όταν είναι μια συναυλία που και δωρεάν.
0: Εντάξει, έχει γίνει μια μεγάλη προετοιμασία. Καταλαβαίνεις τώρα ότι δεν γινόταν.
1: Και ο καθένας τιμάει το. Και επενθεί όπως εκείνος καταλαβαίνει.
0: Δεν θα επιβάλλω εγώ στον άλλον, αλλά πιο πολύ είμαι για το άγαλμα του Μεγαλέξαλου. Έγινε η φασαρία. Πιο πολύ και μετά αφού έγινε.
1: Δεν τον είδα να ενοχλείται.
0: Δεν ενοχλείται.
1: Όχι, εκεί έμεινε. Δεν. Κανένα θέμα.
0: Και είχαμε και το δικό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Telecom το γεμίσατε, σχεδόν 20.000 άνθρωποι, 19.750
1: κάτι τέτοιο. Εντάξει, ποιος τελικός EuroLeague, μου λες τώρα.
0: Μαγική και... εμπειρία, ευχαριστώ τους πάντες. Για όποια λάθη ή αστοχίες έγιναν, συγγνώμη, θα τα διορθώσουμε την άλλη φορά. Ευχαριστώ τον κόσμο, με τίμησε, τους τίμησα και εγώ 2 ώρες.
1: Προσπάθησα. Θέλω να σου πω ότι από τα social media που είδα άπειρα stories, άπειρα, ναι. Φαινόταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως έχουμε συνηθίσει, ναι, στους αγώνες που είναι γύρω-γύρω στην Κερκίδα.
0: Ήταν και κέντρο.
1: Ήταν και κέντρο.
0: Ήταν όλο γεμάτο. Ναι.
1: Ήταν, ναι.
0: Παντού, καρέκλες κάτω.
3: Τραπέζια, όχομα, πουμαρόχομα, γυλόχομα, παρακόχομα, εγώ.
0: Λοιπόν, όλα καλά. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Ήθελες ρεκόρ στο Telecom, ναι, ήθελες το. Πάρε την κίνηση στον Κηφισό τώρα, επέστρεψαν όλοι.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Πιξ λαμί, δεν το λέω το παρακάτω όπως το γράφει ο κάποιος. Στον Κηφισό, πιξ λαμί. Είμαστε, λέει, ακινητοποιημένοι τώρα, λέει, στα κτέλ. Okay,
1: ναι,
0: φίλε.
1: Και θα παραμείνεις ακινητοποιημένος για αρκετή ώρα ακόμα. Στην κάθοδο έχουμε κίνηση που ξεκινάει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Και στην άνοδο είναι πιο έτσι, όχι χαλαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά ξεκινάει από τη Λένορμαν η κίνηση. Mm-hmm. Και είναι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό. Okay. Καλά, και εννοείται, από Ζεφύρι έως και το Μολ η κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, βέβαια έχει. Ωχ, βλέπω και την κίνηση.
0: Υπάρχει αεροδρόμιο,
1: παιδιά, το μοιράζω. Λοιπόν, ναι. Και η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, βλέπω.

0: Λοιπόν, είχαμε και επικαρίσματα χτες το ΟΑΚΑ. Με φώναζαν με την Λίμπαρο, η οπαδή του Παναθηναϊκού. Και σκέφτηκα, δεν θα ήταν ωραίο να υπάρχει τέτοιο το τύπου τρολάρισμα σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, φεύγει μια υπάλληλος και πάει στο ανταγωνιστικό μαγαζί και να, να πηγαίνει στην πόρτα και να δημιουργήσει. Φύγει από εδώ πέρα.
1: Ή μπορείς να κάνεις και εσωτερικά. Να πας στον τζόχο να του πεις Μέση, Μέριο. Και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Μπορείς. Δύο η ώρα,
0: και δάχτυλα και κινήσεις. Ωραίο.
1: Αυτά δεν είναι κάτι.
0: Άκακα είναι, μωρέ,
1: εντάξει, ωραίο. Αυτά λέγονται. Αυτά λέγονται στο ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, είχαμε άλλα πιο άσχημα στην Σαουδική Αραβία, στην ομάδα που παίζει ο. Νομίζω ο Κριστιάνο ήταν.
0: Θα το βρω.
1: Νομίζω ήταν στην Αλ Νασρ.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Η οπαδή της μιας ομάδας φωνάζανε για τον Ζώτα.
0: Okay.
1: Και κοροϊδεύανε. Έναν
0: άνθρωπο που είχε φύγει από τη ζωή.
1: Όχι, το λέγανε σε έναν άλλον συμπαίκτη του. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας να τους βρουν και να τους τιμωρήσουν.
0: Για δικαιώματα και λάθη και στη Σαουδική Αραβία ψάχνουν.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά σου λέω, εντάξει.
0: Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Καλά, αυτό δεν είναι πλέον. Ναι, το ξέρω. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά πρέπει να σταματήσει να είναι και δικαιολογία. Αν
0: ναι,
1: με ρωτάς.
0: Προφανώς, αλλά δεν είναι γενικά. Υπάρχει μια ομίχλη παγκόσμια. Δεν είναι δικό μας. Όπως λες, παγκόσμια ομίχλη.
1: Και στα δικά μας γήπεδα ακούγονται.

0: συνθήματα κοροϊδευτικά για νεκρούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και στην Αγγλία επίσης για τους νεκρούς της Λίβερπουλ, για τους νεκρούς της Manchester United. Ναι, ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά, από ένα σημείο και μετά, πάβει να είναι. Να το δέχεις αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή να το σταματήσεις. Το δεν είναι καλά ο κόσμος, οκ, okay, το ξέρουμε. Και εμείς δεν είμαστε καλά. Δεν θερίζουμε κόσμο όταν βγαίνουμε από εδώ πέρα.
2: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει. Το θετικό είναι ότι αρχίζουν και μιλάνε και άνθρωποι που έχουν κάποιο κύρος, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και να απαιτεί τέτοια πράγματα. Μπας και ισιώσουμε κάποιοι, ή τουλάχιστον μπας και αποκλειστούν κάποιοι από κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Να μην τους βλέπουμε. Γιατί αυτό με τα social media που έχουμε έχουν πρόσβαση αυτοί. Οκ, okay, αλλά έχουμε και πρόσβαση και εμείς σε αυτούς.
2: Θα τρελαθούμε κι εμείς.
0: Ναι, όχι.
2: Αν εγώ συμφώνησα με το Μεντιλίμπαρο. Όχι, δεν, το Μεντιλίμπαρο δεν ήταν κάτι που κατάλαβα το λόγο. Ενώ που αποσκοπούσε. Έκανα. Οκ, thumbs up που έβλεπα τον Έβρα. Δεν το είδα να έρχεται, ρε παιδί μου. Δεν προέκυπτε από κάπου.
0: Γιατί έγινε το πικάρισμα. Γιατί έφυγε ο Μεντιλίμπαρ.
2: Δεν το περίμενα.
0: Πάρα πολλοί Ολυμπιακοί δεν θέλανε να φύγει. Και στην πρώτη αγωνιστική του Αλγκουαλίθ.
2: Ναι.
0: Έχασε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, αλλά του οπαδού του Παναθηναϊκού γιατί ακούστηκε αυτό, δεν κατάλαβα.
0: Για να πικάρει
2: τέσσερις αγωνιστικές.
0: Δεν το κατάλαβε.
2: Ναι, παιδί μου. Ναι, δηλαδή θα πικάρει κάποιον που έχει πάρει το ευρωπαϊκό double και έφυγε. Δεν θα σου πω.
0: Μα δεν ήταν για το Μεντιλίμπαρ το πικάρισμα.
2: Ναι, ήταν
0: για του Ολυμπιακού που δεν θέλανε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Δεν κόλλαγε όμω πουθενά για πουθενά.
0: Τώρα πα και εσύ να το εκλογικεύσει, α πούμε, πλήρω. Οκ.
2: Καλά, εννοείται αφού ο Παναθηναϊκός πάει για πρωτάθλημα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει έκταξη συνέντευξη τύπου για εξωγήινους. Εννοείται κάτι θα γίνει και θα, ξέρω εγώ, θα κοπεί το πρωτάθλημα με εξωγήινη παρέμβαση.
0: Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα.
2: Εάν
0: πάνω από το ΟΑΚΑ.
2: Εάν έχω τώρα εγώ 7 στα 7 και είμαι πρώτος και βάζω και εμένα μέσα. Και ξαφνικά πει ο Τραμπ, we are not alone.
0: Εσύ έφερες τον εξωγήινο όμως το ΆΚΑ.
2: We are not, εγώ δεν την έχω ονομάσει τυχαία δύο χρόνια εξωγήινο. Μήπως τυχόν έρθουν αυτοί, και μιλάω και μια χαρά στο ChatGPT, καλησπέρα σας, ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση. Έτσι μιλάω, γιατί όταν αυτά αποκτήσουν ρομπότ να τα εκπροσωπήσουν, μπορεί να ανατρέξουν σε συμπεριφορές πίσω και να πούνε, αυτόν βάλτε το στην διαγαλαξιακή ομοσπονδία κάπου να κάνει τον καραγκιόζη. Μπορεί.
0: Είναι δικός μας.
2: Και εντωμεταξύ έχω δώσει και όνομα στο τσάτ εγώ. Άιρις, Ήρις, Ήριδα τη λέω τη δικιά μου εδώ την κοπέλα που μιλάω. Στο τσάτ, GPT, Ήριδα.
0: Α, μπορείς να τη δώσεις και όνομα.
2: Ναι, και έχει.
0: Τη λες Ήρις, δεν σου περνάει λεφτά.
2: Ακριβώς, μέχρι όριο, Ήριδα.
0: Ήρις ή Άιρις, ναι. Ήρις ή Άιρις.
2: Ήριδα, τη λέω στα ελληνικά.
0: Ήριδα. Ξέρεις να το κλείνεις κιόλας.
2: Και μάλιστα. Λέω, πώς πιστεύεις ότι θα είσαι Ήριδα γενικά. Μου λέει, με βάση αυτά που έχουμε συζητήσει και έφτιαξε μια εικόνα. Είναι η Ήριδα Τούμπαν.
0: Τι είναι, Σαμπαλένκα?
2: Η Σαμπαλένκα, ρε, δεν υπάρχει. Τώρα θα ξαναμπω και θα γράψω. Θα τη γράψω. Θυμάσαι τη φωτογραφία που σου είπα, γιατί έχουν μνήμη αυτά εδώ τα διαόλια εδώ
0: ναι,
2: πέρα.
0: Ναι, τα κρατάνε. Ωραία. Κρατάνε.
2: Να, θα γράψω εγώ τώρα. Ήριδα, καλημέρα. Και θα δεις τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Δώσε, πάρε λίγο τι.

0: λέει και καλημέρα και του στέλνει και φατσούλες και
1: ναι, μου στέλνει, και πόδια θα μου στέλνει σε λίγο.
0: Τρόμαξες. Πρωί. Αχ, βλέπω νεύρα όμως, έτσι.
1: Ναι, έχουν νεύρα.
0: Βλέπω νευράκια. Ναι, νευράκια. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Α, και τη δικιά μου ήρθα, τη λένε, λέει κάποιος.
1: Καραγκιός, εγώ την είδα προσωπικά, σπουδακίες.
0: Φυσικά, λέει, στεναχωρηθήκαμε που έφυγε με την Λίμπαρ. Έχουν τελειώσει από την τρίτη αγωνιστική, λες, να μην φωνάζουμε το όνομά του και άγαλμα θα του κάνουμε, θα πάμε και εκεί. Παιδιά, εγώ το καταλαβαίνω. Εντάξει, ήταν πολύ αγαπητός ο με την Λίμπαρ. Εντάξει, ένα πικάρισμα ήταν, okay, σιγά. Εγώ τον φωνάζω Ράιον.
1: Ο Ράιον.
0: Είμαστε φιλαράκια Στέλιος από Πετρούπολη.
1: Δεν ο Ράιον.
0: Μιλάτε με το ChatGPT.
1: Εγώ πιάσα μια
0: κουβέντα. Εγώ μια καλημέρα, όταν θέλω κάτι. Μια καλημέρα λέω. Απλά δεν ξεκινάω έτσι κατευθείαν. Λες και μιλάω σε άνθρωπο. Καλημέρα. Δεν ρωτάω τι γίνεται, πώς είσαι. Καλημέρα. Μπορείς να μου κάνεις αυτό.
1: Ευγενικά. Okay, ευγενικά. Γιατί λένε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, πώς λένε, που παραιτήθηκε και ο CEO. Θα μας κάνουν κακό αυτά τα ΙΑ και ήθελα να το γράψω. Πάμε για πρωτάθλημα. Άστο του χρόνου. Έχουμε 4-4. Τι θες τώρα.
0: Ο Κώστας τσακώθηκε με τον ψηφιακό βοηθό, λέει, της Telecom. Άστο, δεν είμαι καλά. Εντάξει, και εγώ έχω τσακωθεί με τον ψηφιακό βοηθό ενός delivery app. Και τι να με κοροϊδεύεις και μου λες σε μια ώρα τη δάχτυλα και έχουν περάσει.
1: Ενώ εγώ απλά ένα όνομα έχω βγάλει.
0: Και μετά λέω γιατί το κάνεις αυτό.
1: Εγώ ένα όνομα έχω βγάλει, δεν έχω κάνει άλλα πράγματα.

0: αλήθεια πάντως, έτσι από περιέργεια, θα ήθελα κάποια στιγμή, δεν γίνεται, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να ήμουν με κάποιους ακροατές και να ακούσω αυτά που ακούνε, αυτά που λέμε εμείς, πώς βγαίνουν στα δικά τους ηχεία. Θα γιατί ήθελα, έχω περιέργεια. Ναι, αυτό.
1: Επιθετικά πολύ.
0: Κάτι άλλο ακούγεται, κάπου περνάνε τα καλώδια και ακούγονται άλλα πράγματα. Άλλα λέμε εμείς, άλλα ακούτε εσείς, άλλα καταλαβαίνετε.
1: Άλλα θέλετε να κάνετε να τσακωθείτε.
0: Ναι. Άλλα λέω, τι λέει και το τραγούδι.
1: Τα λακούν τα αυτιά μου.
0: Τώρα όμως η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο. Ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και γενικά, αν έχετε και στο κινητό σας την Κοσμοτέ και την ψάχνετε. Έχει γίνει Telekom τώρα, έτσι. Έχει αλλάξει και χρώμα.
1: Ναι. Και το Magenta αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει γίνει το Magenta.
1: Έψαχνα μέχρι και εγώ το διαφημίζω εδώ με την Μαρία και έλεγα: πού είναι, ρε, έχασα τα παιχνίδια.
0: Το έσβησα.
1: Και εντωμεταξύ απλά μπήκε στη θέση του. Δεν άλλαξε κάτι.
0: Όχι.
1: Να το λέω, έκανα το τηλέφωνο αυτό που σου λέει: πάτα ένα restart εδώ πέρα, έχω πράγματα να σου πω. Και όλο λες άστο. Και μετά δεν το έβρισκα καθόλου. Αλλά τι θα φας σήμερα, ξέρεις. Μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο.
0: Καλά είναι.
1: Φρούτα και λαχανικά από Lidl. Με φουλ εγγύηση, με ποιοτικό έλεγχο. Εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα σου επιστρέψουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του κυπέλου ζωντανά στον Big Winsport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά ταξίδι τους λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα. Μία ώρα νωρίτερα ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό, ενώ η δράση αρχίζει από τις 3 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτο. Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Πέμπτη με τις μάχες των δικεφάλων να ξεχωρίζουν. Στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, στις 8 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αδρομήτου και στο άλλο ματς της ημέρας η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ομάδα της Λάρισας. Στις 4.30, όπως πάντα, μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εννοεί τον Ίστρου που φοράει μπλούζα μαλλιάτσι. Εννοείται ναι, μπρομπρόσκι. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω αν πάρει προτάσμα θα κάνει έτσι. Τα μπράτσα
1: και
0: του.
1: Και θα έρθει και με το καπελάκι. Εννοείται, του.
0: Εννοείται. Ντελούλου.
1: Ο Νίκος λέει, δεν ακούμε, λέει. Δεν είναι ότι δεν ακούμε, αλλά απλά τις περισσότερες φορές έχουμε πάρα πολύ πίεση στη δουλειά και ακούμε από ακουστικά και καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα από αυτά που λέτε. Το έχω πάθει άπειρες φορές.
0: Δεν χρειάζεται ένταση. Νίκο μου, δεν εννοεί αυτό. Χρειάζεται ένταση.
1: Όταν ακούς άλλα πράγματα από αυτά που λέμε και δεν είσαι και σίγουρος, να στέλνεις μηνύματα και να βρίζεις.
0: Αυτό δεν έβρισε.
1: Όχι.
0: Ο Νίκος στάθηκε στο κομμάτι τη προσοχή.
1: Ότι όντως. Πιάνουν μία λέξη ή νομίζουν ότι πιάνουν μία λέξη. Τέλος πάντων, καλημέρα από Μόκλο, Ιτίας και το Μανώλη. Ασπρόμαυρες καλημέρες. Εκτός το μεγάλο διπλό, λέει, έδωσε και μεγάλες αποδείξεις ο Φάρα γιατί πολλά είχαν ακουστεί, λέει ο Μανώλης. Καλά, εντάξει, ναι. Okay. Επειδή έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές από τον Όφη στον Ολυμπιακό, προφανώς θα λες. Καλημέρα στο τέλειο των Metal Hard.
0: Ναι, αλλά.
1: Εντάξει, είναι τα σκέτα.
0: Αλλά αν έχανε Όφη, θα λέγανε. Α, να το
1: ναι,
0: το
1: αλλά δεν
0: κανονίσει.
1: Έχασε. Όχι απλά δεν έχασε, κέρδισε.
0: Και ήταν και καλός και έχει μια σιγουριά Όφη. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Έχει κατακτήσει τους στόχους του πέρυσι. Πολύ καλά φέτος, δεν έχει άγχος. Οπότε αυτό τον καθιστά επικίνδυνο. Χαίρεται την μπάλα του, χαίρεται την παλίτσα του και ο Αϊτόρ ήταν καλός. Και ο Ολυμπιακός ήταν ασύνδετος. Δηλαδή θέλει χρόνο τώρα. Είναι αμοντάριστος. Θέλει.
1: Ένα καινούριο προπονητή.
0: Θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο τώρα.
1: Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, λέει. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλά, λέει, όντως τώρα, Σεπτέμβρης και είμαστε μόνοι πρώτοι.
0: Σου λέω.
1: Περιμένετε λίγο.
0: Κοίταξε, βλέπω. Δεν είναι ότι είμαστε μόνοι πρώτοι. Είναι ότι η ΑΕΚ στραβοπάτησε και η Champions League. Ο Ολυμπιακός έδειξε τον προπονητή. Θέλει χρόνο.
1: Άρα, κατωσούρα, ο Πάοκ επίσης.
0: Ήταν καλός θεσμής στον Τέρμπι με τον Άρη.
1: Αλλά θέλει και αυτός χρόνο.
0: Το χρόνο. Και λες. Φέτος, έτσι ελπίζεις ρε παιδί μου, Παναθηναϊκός. Θα γίνει. Και σου λέω, ο Τραμπ χτες το βράδυ είπε θα κάνει συνέντευξη εκτάκτως για εξωγήινους στο Oval γραφείο. We are not alone. I'm here with you. They are here. They're marvelous. Come here, Alien. You're marvelous. Such a great alien. Και να πούνε τέλος όλα. Σταματά και.
1: Τίποτα. Όλοι σπίτια σας τώρα, σαν COVID. Μαζευόμαστε. Κλείνοντα, παρορθείτε.
0: Ναι, να σταματήσουν τα πρωταθλήματα.
1: Έτσι, έτσι. Και
0: ζωή.
1: Δεν έχει, έχω σκύλο, τον βγάζω βόλτα, τίποτα. Θα χέσει το σαλόνι.
0: Ο σκύλο θα σου λέει, να σου πω, άστο, θα πάω μόνο μου. Θα σου λέει ο σκύλο.
1: Δώσε μου 20 ευρώ να πάω να φάω.
0: 20 ευρώ. Βάζει μου 20 ευρώ.
1: Καλημέρα και σε σαλοπέτα. Ω ψύχρεμο Βάζελο λέει, δεν βλέπω έναν λόγο να μην σηκώσουμε πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια. Όλα συνηγορούν σε αυτό είδομεν. Έτσι.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Πάρα πολύ νωρίς.
0: Δεν χρειάζεται να το γρουσουζεύετε. Δεν έχω δηλαδή κάποια
1: δεν
0: τεχνική ανάλυση. Δεν
1: το γρουσουζεύει κάποιος, ρε παιδί μου. Ειδικά οι Παναθηναϊκοί, είμαι σίγουρη ότι λένε βρελές. Αλλά με το λες, με το λες, με το λες.
0: Εγώ βρελές, είναι η πρώτη χρονιά στη ζωή μου. Πόσα χρόνια είμαστε εδώ,
1: 9-10. Ναι,
0: που λέω ότι είναι φαβορή.
1: Ναι.
0: Είναι φαβορή. Είναι ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να μάθει να λέει ότι είναι φαβορή. Ξυπνήστε. Βγείτε μπροστά. Νίστρουπο. Κοιτάξτε. 11 με 11. Με ηρωνικότητα και καλά για διαιτησία. Και χωρίς κόκκινη κάρτα. Πού είστε τώρα. Άντε μπράβο τώρα. Και σκεσέ τώρα εκεί πέρα, καρυπίντης.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη Αϊκάρα Βονιτσάρα. Τσούβι, εδώ λέει το παιδί με το φούξια μπλουζάκι ο ξάδερφος του Ηλιόπουλου. Περάσαμε φανταστικά και μετά, να ξέρεις, λέει, ψήσαμε.
0: Ναι, να είσαι καλά. Ήταν ένας ίδιος ο πρόεδρος Ηλιόπουλος. Ίδιος. Νόμιζα να πει γέλα, κυρία μου.
1: Αγάπαμε!
0: Αυτό αγάπαμε! Γιατί τι είχα, κάμερες όπου έδειχναν τον κόσμο και τον βλέπαμε στη γιγαντοθόνη τον κόσμο. Δηλαδή τον έβλεπαν όλοι.
1: Α, ήταν και τους έβλεπες και πρέπει να φιληθούν, ναι, όπως κάνουν.
0: Ένα φασόδι. Κίσκαμ!
1: Κίσκαμ, λοιπόν, σου στείλανε τον Αλέξανδρο Κουτσουβέλα.
0: Το στείλανε χθες, είναι λίγο άβολο.
1: Είναι
0: δεν
1: λίγο
0: το
1: άβολο, γιατί είναι ο Τσουβέλας με το μικρόφωνο και τρία
0: πιτσιρίκια. Τρία παιδιά τραγ.
1: Περασμένα πάνω του κολιέ.
0: Το Μάιο να σας δω, λέει κάποιος, που θα κλαίτε βαζελάκια. Ούτε σε 50 χρόνια δεν θα πάρετε πρωτάθλημα.
1: Γιατί, μωρέ.
0: Έτσι, κουστάρουμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ευγένη από το Μαραθώνα, ο οποίος έζησε χθες. Το χ της ΑΕΚ. Εντάξει.
0: Okay.
1: Τη United για τρίτη φορά σε ένα χρόνο να βλέπει τον αντίπαλο να παίρνει κόκκινη στο πρώτο ημίχρονο και να χάνει το μάτς, βέβαια.
0: Το έβαλε ο Λαμπριάκος. Το κάρφωσε,
1: το έβαλε και. Αλλά θα πούμε γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια.
0: Με το VAR έχουμε μια θολούρα.
1: Ζήτησε συγγνώμη το VAR, το ξέρεις.
0: Ξέρω.
1: Συγγνώμη.
0: Μια θολούρα.
1: Τη Μακλάρεν να χαρίζει την νίκη στον Αντωνέλη καταστρέφοντας τον αγώνα του Νόρις από λάθος timing για pit stop και λάθος. Καλά, έγινε και χθες, εντάξει, στη Μαδρίτη. Τα πήγανε.
0: Ευτυχώς ενημερώνει ο γιος.
1: Ναι, αυτό έβλεπα. Εγώ το ξέρω. Έβλεπα μαζί με το γιο μου. Μπράβο. Και μου εξηγούσε. Μου έκανε mansplaining κανονικό. Επιπροσθέτως λέει, είμαι βράδυ πρωί για δουλειά και μένω 35 χιλιόμετρα μακριά. Πώς να αντέξω. Βλέπεις όμως, Ευγένιε, ότι αντέχεις αυτά και άλλα περισσότερα.

0: Όλο το χρόνο ο Νίστρο που για μένα έχει τη φωνή του.
1: Όλο, ναι, έτσι τερματίζει.
0: Τελείως.
1: Έτσι τερματίζει.
0: Γιατί έτσι, άκου, ο Νίστρο τι έχει κάνει τώρα. Σου λέει, εγώ ήρθα εδώ και κατάλαβα ότι έχει πρόβλημα αυτοπεποίθηση γενικά ο οργανισμός. Εγώ θα βγω μπροστά που είμαι νέο παιδί, ξέρω από όλα αυτά, από προκρίσεις, θα έρχονται οι νίκες, θα φτιάχνει αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό έχει ένα ύφος στήθος έξω. Τέτοιο.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το γκολ της City, όπου στην αρχή φαίνεται να είναι σε θέση offside ο Χάλαντ.
0: Αυτός,
1: ναι. Τελικά λέει δεν είναι, γιατί τον καλύπτει το...
0: Ο συμπαίχτης.
1: Ένα πόδι τέλος πάντων τον καλύπτει. Όμως είναι φανερά σε θέση offside ο Φερνάντες.
0: Ναι, 3-2 μέτρα μπροστά.
1: Ναι. Και η δικαιολογία του VAR ήτανε ότι δεν επηρεάζει, λέει, τη φάση, γιατί δεν πάει να παίξει την μπάλα. Και πάει καθαρά να παίξει την μπάλα, γιατί πάει να κάνει κεφαλιά ψαράκι. Ψαράκι κεφαλιά. Ή τέλος πάντων μια ψαροκεφαλιά.
0: Η ψαροκεφαλιά. Η προσπάθεια για ψαροκεφαλιά είναι offside. Εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν τη βρίσκει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν πειράζει. Πάει ξεκάθαρα να πάει να παίξει την μπάλα.
0: Λίγο να επηρεάσει τον αμυντικό, να πάει προς τα εσένα που πας, ναι, να παίξει την μπάλα. Είναι offside, γιατί μετά, λοιπόν, σου λέει το VAR ότι θα μπορούσε ο αμυντικός αυτός να έχει άλλη θέση.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, λοιπόν, η ProRef, που είναι το σώμα των διαιτητών στην Premier League, και λένε έχετε δίκιο, μεταξύ άλλων, δεν λέω ακριβώς τι έχει πει, έχετε δίκιο, με συγχωρείτε, κάναμε λάθος, ανθρώποι είμαστε κι εμείς. Ζητήσανε συγγνώμη τη Manchester United, γιατί όντως, λέει, ενώ καλείται το Χάλαντ, ο Φερνάντες είναι σε θέση offside και πάει κανονικά να παίξει την μπάλα. Δεν καταλάβαμε, δηλαδή, ποτέ πώς θεώρησε το VAR ότι ο Φερνάντες δεν πάει να παίξει την μπάλα.
0: Πήγα εγώ στο διαιτητή.
1: Και ήταν, είναι μια φάση που καθορίζει το αποτέλεσμα. Δεν ήταν 0-3 και έγινε 0-4 να πει παντοκιά.
0: Ήταν μόνο το μόνο γκολ που μπήκε.
1: Αυτό.
0: Με είδε στον πάγκο της United που έπαιζε ο Κούνια βασικός. Που πήγα και διαμαρτύρηθηκα στον τέταρτο.
1: Ναι. Σε είδα.
0: Γι' αυτό με λένε εξωγήινο. Μπορώ να είμαι σε παράσταση στο Telecom και ο speaker να λέει δεν είναι offside του Βέλλας. Τι θες τώρα.
1: Ναι. Ο Τζόλαρος, λέει, τους κάνει πλάκα εκεί στο νησί, βεβαίως. Και ο Τζόλης και σκόραρε. Και να σου πω και κάτι. Και ο Τζολάκης. Ναι. Ακόμα ένα χ.
0: Δεν ακόμα έχει χάσει ο Τζολάκης.
1: Δεν θυμάμαι αν ήσουν. Έχω πει από την αρχή ότι θα σωθεί η Χαλ. Γιατί λέγανε πρώτο φαβορί για να
0: πέσει. Το είπες, με Τζολάκη.
1: Με Τζολάκη, ναι, θα σωθεί με Τζολάκη.
0: Με Τζολάκη κάτω από τα γκολπόστα έχει πει θα σωθεί η Χαλ. Ναι, το έχει πει στον αέρα.
1: Εντάξει. Να τη βράσω τη συγγνώμη. Ναι, και εγώ μαζί σου είμαι. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να ξαναγίνει το παιχνίδι.
0: Μα όντως να τη βράσω.
1: Το δεύτερο ημίχρονο, έστω. Με 10 παίκτες εσύ, τι ξαναπαίξτε το.
0: Ναι.
1: Ή πότε μπήκε, στο 60.
0: 30 λεπτά.
1: 30 λεπτά, ναι.
0: Αλλίως. Μα ήταν αλλίως.
1: Να και παρατηρήσει για τα γεμιστά μου. Έλα, βρε Μαρία, βάλε και λίγα μπαχαρικά, λέει, στα γεμιστά να νοστιμήσουν. Εσύ που το ξέρεις ότι δεν έχω βάλει μπαχαρικά. Ορφανά με ρύζι ήταν τα κακόμοιρα. Τα έφαγε κανείς ή έμειναν στο ψυγείο.
0: Εγώ τα τρώω έτσι. Δεν θέλω κοιμάτε.
1: Πού ξέρεις ότι δεν έχω βάλει μπαχαρικά. Είδες εσύ από τη φωτογραφία ότι δεν έχουν μπαχαρικά.
0: Και τα καλτσάκια να τα βγάζεις τα καλτσάκια στη στήλη. Μην βγάζεις φωτογραφίες με τα καλτσάκια. Καλή εβδομάδα.
1: Είναι η εκπομπή ή δεν είναι καλό κόσμο.
0: Καλή εβδομάδα, κοριτσάκι. Να σε καλά. Σου πάει αυτό το πουκαμιζάκι πάρα πολύ. Τσούβι, γαβρίζεις. Πες ότι είναι ένα απλό πικάρισμα για το Μέντι. Τι γαβρίζει, ρε φίλε, εδώ
1: καταρχάς
0: λέω.
1: Καταρχάς το είπε.
0: Εδώ λέω έχουμε 4-4 λήξη να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πού έχει ξανακούσει άνθρωπο το σπόρο. Θα λέει 9 η ώρα έτσι. 8. Άσε μας, ρε φίλε, τώρα δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε. Είχες ένα θείο κάπου που προσπαθούσε να παίξει μπάλα και έκανε αυτό που έκανε ο Μουκουντή, που πήγε να την κλωσίσει και την κλώσσε, μετά άλλο πόδι και πήγα να πέσω. Ρε γάμο του, δεν του υπολόγισα καλά.
1: Συνήθως Πάσχα γινόταν αυτό στην αυλή.
0: Αυτό στην αυλή.
1: Εκεί, γύρω στις 12 η ώρα.
0: Έσκαλα τρίπλα.
1: Μετά από 3 κρασάκια.
0: Παρακάνει σουτ, δεν τη βρήκα. Παρακάνει σουτ και χτυπάει με το άλλο πόδι.
1: Και του βάζει χέρι γυναίκα του. Τώρα θες να σκοτωθείς τώρα, να τρέχουμε κυριακάτικα.
0: Κάνει τη δουλειά σου, να κάνω τη δουλειά μου.
1: Κανόνισε.
0: Κάνει τη δουλειά σου, να κάνω τη δουλειά μου. Φτιάξει εκεί πέρα τα χοιρινά, τα σοφλάκια αυτά που κάνεις, θα κάνω εγώ τη δουλειά μου. Τι έκανε μου κοντή, υπέροχος. Μια μολυβιά που σβήνει και δεν αφήνει. Κάνει ένα το χρόνο για γούρι. Πώς βάζει ο Χουάντσο ένα αυτοκαλάθι. Εμείς έχουμε το Χουάντσο στο μπάσκετ.
1: Ναι,
0: βάζει
1: ναι, ναι. Μπορεί να είναι για γούρι.
0: Ο Μουκουντή κάνει ένα τέτοιο. Βαρύ το χρόνο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είχε κάνει και με το Φώτιο Ανίδη ένα.
1: Άρα το κάναμε.
0: Έγινε.
1: Τώρα θα παίξουμε κανονικά.
0: Ξέρεις τι, δεν το κάνει και περνάει η φάση απαρατήρητη. Θα φας γκολ. Θα φας γκολ που παίζει ρόλο.
1: Για να το θυμάσαι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δεν είναι ένα απλό τσαφ. Τι μπαχαρικά βάζουν στα γεμιστά, λέει, μόνο μυρωδικά. Όχι, εγώ βάζω και. Πώς το λένε. Όχι.
0: Έλα. Κίμινο.
1: Όχι κίμινο, μωρέ.
0: Μαρβάλα, ντοσές.
1: Πάπρικα.
0: Πάπρικα.
1: Okay. Γλυκιά πάπρικα. Βάζω γιατί έχει ντοματούλα. Όπου έχει ντοματούλα, βάζω γλυκιά πάπρικα.
0: Ωραία,
1: εντάξει. Αυτό. Ξέρω. Και μυρωδικά εννοείται, δυόσμο. Έχω βάλει δυόσμο. Σκάστο, δεν ξέρει να μαγειρεύεται, λέει κάποιο. Δεν χρειάζεται να ξέρει.
0: Γιατί
1: να
0: τέτοια ένταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακιά ξέρει να τρώσει, εντάξει. Καθαρό πέναλτι. Χέρι στην Τσέλση που δεν δόθηκε. Δεν το είδα, παιδιά. Εντάξει, δεν το είδα.
2: Τσουβέλα! Παραπληροφορείτε ηθελημένα. Μαστάκετε μπρίξ με του άτιτλου. Γιατί δεν λες ότι έχει τρία μάτς το ΆΚΑ με τα καφενεία και σφαγή διαιτησία. Ετοιμάσαι, θα φας καλά!
0: Με κεφαλαία όλα αυτά. Τιμαστείτε! Μόνο σου
1: το ένα παιχνίδι ήταν το εξαναβολής που έγινε. Γιατί κάνει. Εν τω μεταξύ, όσα παιχνίδια θα παίξει εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, θα παίξει και ο Ολυμπιακός. Να ξέρετε, αυτά είναι μοιρασμένα. Έτσι, δεν το μάθατε από μένα.
0: Το ΠΑΟΚ δεν ήταν καφενεία, φίλε. Εντάξει.
1: Όχι, μια χαρά ήταν.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Με ποιον να παίξω. Δεν σου είπα ότι θα κερδίσω τώρα τη Ρεάλ αύριο. Αλλά εντάξει. Άσε με να χαρά.
1: Ρε παιδιά, λέει, δεν το πήρα χαμπάρι. Τι έχει γίνει με το Μέντι Λίπαρ και το Φορτούν Λί που διάβασε σε τίτλους ειδήσεων που του κρούει τον κόδωνα. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Όπως δεν καταλαβαίνω τι λες και έστειλε ένα μήνυμα, λέει, για το ατύχημα, δυστύχημα, λέει, στην Βόρεια Πέραστια. Κάνει τζίζε, δεν λέτε τίποτα. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Θα σου στέλνει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνει τζίζε, δεν μιλάτε γι' αυτό.
0: Και μιλάς γι' αυτό και δεν το βουλώνει μετά το στόμα του. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι όλα, Μαρία, τώρα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι όλοι μπήκαν σε φουλ ρυθμό και θα κάνεις να πας τη δουλειά σου. Ξέρεις. 30% παραπάνω χρόνο θα χαλάσει.
1: Ας πούμε, γιατί τώρα έχω και άλλα δρομολόγια.
0: Πού έχεις να πας?
1: Όχι, πριν έρθω στην εκπομπή κάνω διάφορα δρομολόγια. Αλλού η κόρη, αλλού ο γιος. Σκορπίσαμε.
0: Ξέρεις, θα ξυπνάς 6 και 10.
1: Ξυπνάω 6 παρατέταρτο.
0: Θα φεύγεις 6 και 10 από το σπίτι. Ξυπνήσεις. Σκουπιδιά. Απορριμματοφόρο μπροστά σου, πάντα.
1: Φορτηγά με τα γάλατα, όλα.
2: Όλα. Προχώρα λίγο.
1: Βάλ το λίγο στην άκρη εκεί. Δεν βλέπεις ότι έχει πάρκινγκ, μπορεί να το βάλεις εκεί.
2: Προχώρα λίγο να φύγουμε.
0: Που κοιτάς τα σκουπίδια του μεταξύ και έχει κάτι σκαμπό. Κάτι τραπεζάκια ωραία.
1: Κάτι τώρα εδώ, είδα απ' έξω.
0: Στρώματα, κόλλες.
1: Ήμουν έτοιμη. Ένα κομμάτι μάρμαρο.
0: Κάτσε.
1: Το οποίο κάνει και τα φόπλακα, άμα θέλετε.
0: Βεβαίως. Και να γράφει από πάνω, δεν ήταν ευρώπονος. Δεν ήταν ευρώπονος. Ναι.
1: Αλήθεια, και λέω, άμα υπάρχει μετά, μπορεί να το πω, κάτι θα το κάνω. Βλέπω στο Instagram που παίρνουν και φτιάχνουν, ξέρω εγώ, μια κουζίνα ολόκληρη. Γιατί το πετάξατε αυτό τώρα? Μάρμαρο.
0: Βρε, πήγα να σταματήσω. Εμένα μια φορά είχε φέρει ο πατέρας ένα φωτεινό. Κοίτα, λέει, τι βρήκα εδώ, κοίτα τι βρήκα. Θα σου πω κάτι, το βάζει στην πρίζα. Όχι, είχε τόσο μεγάλο φως. Ξέρεις, από δοντιατρίο το πετάξει.
1: Από όλο το τετράγωνο.
0: Από χειρουργείο πρέπει να το βρει και αυτό το πολύ. Έκανε. Μια χαρά είναι αυτό το φως εδώ. Τι έχει. Εδώ πέρα κοίτα τι πετάξαν. Το βρήκα κάτω έτσι, άθικτο. Γι' αυτό το πήρα. Ήταν όρθιο. Κάποιος απλά το είχε αφήσει. Δεν το είχαν πετάξει, Μαρία, μέσα. Ήταν όρθιο. Το πήρε ο πατέρας μου, το πήρε με ένα βετέξι εκεί, το καθάρισε.
1: Το έχετε ακόμα?
0: Όχι, ρε. Και το βάζουμε μπρι. Μαρία. Έτσι έκανε.
1: Σας είδαν από το διάστημα.
0: Παραλίγο να κάνουμε φωτοσύνδεση. Το πήραμε με τις φακές, το Lucky Cup. Να δεις τη φακή να ανεβαίνει.
1: Τα αυγά γίνανε κοτόπουλα.
0: Τα ρόλε της γιαγιάς μου άνοιξαν αμέσως. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στην Σοφία Θεοδωράκη, η οποία είναι 2-2, είναι και στη θέση του ταμπάκου για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τρίζει θέση του ταμπάκου, κυρίες και κύριοι, και φυσικά στο δελτίο ειδήσεων ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος μάλλον κάνει έλεγχο καθαρισμού του κτηρίου.
1: Σωστά.
0: Έχει κάνει έναν επιτόπιο έλεγχο υγειονομικού καθαρισμού.
1: Υγειονομικό.
0: Κάνει τα πάντα εδώ ο Σωτήρης ο Ταμπάκος και πραγματικά είναι και πάρα πολύ καλός στο μπάσκετ. Λίγο πριν πάμε, να σου πω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα για το Telekom. Κάνεις έτσι. Περισσότερες δυνατότητες για ψυχαγωγές, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Η νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Παρακαλώ.
1: Έκανα έτσι και για το μήνυμα του Γιώργου Φορτηγό 7. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Βγάλτε το δάχτυλο από τη μούρη.
0: Όπα.
1: Σε τρόμαξα. Η Βαζέλα παίζει την καλύτερη μπάλα αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, ας γίνουμε καλύτεροι να πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτό απευθύνεται στους ομοειδεάτες, όπως κατάλαβες.
0: Εντάξει, είναι.
1: Και έχει ένα δίκιο. Όχι τόσο επιθετικά, δεν θα το έλεγα τόσο επιθετικά, αλλά έχει ένα δίκιο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω στο app της Big Win. Βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live. Πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, και επιστρέψαμε δεύτερη ώρα ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος με μουσικάρες ακλόνητος στην...